σπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα, νισταγμένοι σήμερα όλοι. Άπαντες, λίγο δροσούλα έχει βέβαια στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό το 14ο χθες μας σκάρωσαν οι φίλοι μας εδώ από την Τούμπα. 14ο, να βλέπουμε μέχρι τις 10 και 12 και μισή, να κλείνει το βλέφαρο της Μαράγδα στα τελευταία λεπτά. Αλλά
1: έχω
0: αγωνία, λέω, θα το καρφώσει, όφι. Δεν θα το καρφώσει.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Και να μην τελειώνει. Ε, τι πράγμα γι' αυτό.
1: Και είναι, ξέρεις, λέει, ιστορικά η πρώτη φορά.
0: Περίμενε.
1: Που εδώ... Στο γήπεδο της Τούμπας γίνεται μάτς, έτσι, 10 και 4ο.
0: Α, στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες εμείς, όπως βλέπαμε το μάτς με παρεούλα εκεί, ψάχναμε πότε ξαναγίνει παιχνίδι στην Ελλάδα μετά τις 10. Και βρήκαμε κάτι παιχνίδια πρωταθλήματος 10 και μισή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι μου είπανε.
1: Α.
0: Δηλαδή ένας από την παρέα, λέει ο Τζόνις, όχι, είχαμε, λέει, πριν από λίγα χρόνια, λόγω τηλεοπτικών, όταν είχε τρία σοβαρά παιχνίδια, δεν είχε μέρες Δευτέρα, ξέρω εγώ, και Παρασκευή, προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλαμε, λέει, κάποια παιχνίδια 10 και μισή, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί πότε.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ αυτό.
0: Ποτέ δεν το θυμήθηκα, αυτός το είπε.
1: Σίγουρα με μεγάλη ασφάλεια μπορώ να σου πω.
0: Ότι.
1: Ότι στην Τούμπα ιστορικά είναι, κάναμε πρώτη.
0: 10 και 4 για ελληνικό μάτσε, για ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, εννοείται. Δεν βάζουμε μέσα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα.
0: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, φίλες και φίλοι, ακούτε Μετρόπολη. Εδώ με τη Μαράντα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Μαζί μας είναι η Fee Brand, μην ξεχνάτε. Κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Ξεκινά ταξίδι από την Τερπνή σε Ρόντο 74 και πλέον έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο με τα προϊόντα της. Θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της, θα βρείτε πληροφορίες στο www.feebrand.gr και μπορείτε να ρωτήσετε, ας πούμε, για τις πλάκες Πετροβάμβακ, ακόμη και αυτό με το προσωπικό της εταιρείας, για τις πλάκες Πετροβάμβακ BP Etix στο σύστημα Serathrum της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση.
1: Επίσης έχω να σου πω, και επειδή θα ανοίξει και η βεντάλια και η κουβέντα και πολλοί παοξίδες θα ανασκαλέψουν τη μνήμη τους, συζητούσαμε. Όχι, ότι δεν μας έχει ξανασυμβεί στην Τούμπα. Πρόσεξε, όχι μόνες τώρα και ιστορίες και όλα αυτά. Τέτοια νεροποντή κατά τη διάρκεια αγώνα
0: που
1: να διακοπεί το παιχνίδι.
0: Δεν μπορεί να μην έχει ξαναγίνει.
1: Τέτοιο δεν το θυμόμασταν κι όμως.
0: Σοβαρά.
1: Δηλαδή τέτοια εποχή, έτσι μιλάμε για Σεπτέμβρη μήνα, τόσο σόγκος νερού που να διακόψει το μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν θυμόταν κανένας να μας πει κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω, μπορεί
0: ποτέ,
1: κάποιοι
0: σοβαρά,
1: να θυμηθούν.
0: Μιλάς. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι που έπαιζε η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: Με τον Πανθρακικό.
1: Πανθρακικό,
0: Άρης Πανθρακικός, στο Βικελίδης. Και χάναμε δύο μέρες σερί.
1: Σταμάτα, ρε Κώστα.
0: Ξεκινάει το μάτς. Εντάξει, ο Πανθρακικός μπορεί να έπεσε εκείνη τη χρονιά. Ναι, παιδί μου, να μας το πούνε. Και ξεκινάει το μάτς Σάββατο.
1: Okay.
0: Η Κυριακή. Το ίδιο, δεν θυμάμαι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, βάζει γκολ ο Πανθρακικός στο 30.
1: Ναι.
0: Στο ημίχρονο γίνεται κακός. Μεγάλο κακό.
1: Μωρή, κάτι μου λέει, δεν είναι πολύ παλιά.
0: Διακόπτει ο διαιτητής για την επόμενη μέρα. Χάναμε δύο μέρες, σου λέω. Χάσαμε τελικά το μάτι. Εμείς λέγαμε την άλλη μέρα, δεν μπορεί να το γυρίσουμε.
1: Κάτι θα γίνει, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι. Πάντα θα γίνει κάτι.
1: Δεν ξέρω, πάντως μας φάνηκε ότι δεν έχει ξανασυμβεί. Σεπτέμβρη μήνα.
0: Θυμάστε, κύριε, εσείς από τα Μουδανιά τίποτα.
1: Α, ναι, είναι και πάλι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Είναι και πάλι ουρά. Καλημέρα.
0: Είναι και πάλι ουρά.
2: Θυμάμαστε σε μάτς με τον Ολυμπιακό για το κύπελο.
0: Ναι.
2: Που το μάτς άρχισε με καθυστέρηση λόγω βροχής. Πρώτη με τον Καρασαφέρη που σου λέγανε που έκανε τα όργια. Που έβγαλε άδικα στο Τσουκοσάλο. Πότε είχε βγάλει το Γεωργιάδη.
1: Α, ο Καρασαφέρη. Καρασαφέρη. Ο πολύ παλιά λε. Και εκτό αυτού.
0: Καρασαφέρη σφύριζε μέχρι το 2000.
1: Ναι, μιλάμε για να διακοπεί το παιχνίδι, όχι για να καθυστερήσει να αρχίσει. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Να δεις.
1: Ναι.
2: Αλλά θυμάμαι δύο μάτς που ήμουνα που διακόπηκε για 10 λεπτά πάλι του ΠΑΟΚ όμως.
0: Από βροχή.
2: Ναι, τιμωρημένη Τούμπα. Στα Τρίκαλα. ΠΑΟΚ άρχισε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: Στα Τρίκαλα.
2: Πολύ βροχή, παιδιά.
0: Ναι.
2: Στα Τρίκαλα.
0: Στην Τούμπα δεν θυμάμαι.
1: Παιδιά, για την Τούμπα λέει.
0: Εντάξει. Συνεχίζουμε.
2: Για πάνω στην ΠΑΟΚ, λέμε, παιδιά.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Όχι, για την Τούμπα λέμε, για την Τούμπα. Αν έχεις
0: για την Τούμπα λέμε,
1: Τούμπα.
0: Φίλε.
2: Το επόμενο του μάτσο λέει η Κυπέλλου θα το πάρει ο Αλαφούζος TV στις 2.30 ώρα ξημερώματα, ξέρετε.
0: Έσκασε.
1: Ναι, ο άνθρωπος. Είναι όλοι μες στα νεύρα.
0: Εμάς ξέρω, είμαστε άπινοι.
2: Άντε να πάνε.
1: Και να πεις, είδαμε και το σούπερ θέαμα, πάει στην ευχή.
0: Αλλή, και αυτό.
1: Διδάξατε
0: ποδόσφαιρο πάλι χθες. Εσείς ποδόσφαιρο, Τσίπρας πολιτική.
1: Το περίμενα.
0: Η Θεσσαλονίκη χθες δηλαδή, τι ωραία μέρα ήταν αυτή που περάσαμε.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Ωε, πάμε στο ερωτολόγιο.
2: Πάμε στο ορολόγιο. Ανθίμου του Ιερομάκηρα, Θεοκτής του Οσίου και Πολυδόρου του Νομάκηρα από την Κύπρο.
0: Πολυζώης, ε, δεν μας... Πολυχρόνης είναι.
2: Πολυδόρου, Πολύδωρας.
0: Α, Πολύδωρας. Πολύδωρας. Εντάξει, έγινε. Ό,τι πείτε. Αγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου. Άκου τώρα. Ας πούμε σήμερα είναι και του Βασιλέως Κωνσταντίνου του Νέου.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι. Αγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Νέου. Θα το έχει μπροστά του, δεν μπορεί.
1: Αγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου του Νέου.
2: Γιατί θα με τρελάσεις τώρα.
0: Λοιπόν, Βυζάντιος αυτοκράτορας, μεγαλύτερος, ήταν ο μεγαλύτερος γιος και διάδοχος του Ηρακλείου.
1: Ωραία.
0: Από την πρώτη γυναίκα, τη Φαβία Ευδοκία. Έμεινε στο θρόνο για 3 μήνες μέχρι το θάνατό του και μετά τον κάναν Άγιο.
2: Αυτό δεν το έχω αυτό. Εγώ αυτά δεν τα έχω.
0: Έτσι να πάει χωρίς μια αγιοσύνη.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, αλλά γιατί κάποιοι Κωνσταντίνοι δεν γιορτάζουν σήμερα, σαν και εμένα, ας πούμε. Γιατί εμείς να είμαστε μόνο 21 Μαΐου.
2: Ξέρω εγώ όλες τις 21
0: Να είδες, αυτά τα αναπάντητα εδώ. Έχει αναπάντητα ερωτήματα.
1: Έτσι.
2: Περίμενα να ξεκινήσει σήμερα το τραγούδι του, του Καλογιάννη και Συμπροσώτη. Που λέει να ξανάβρωση Παξέρης.
0: Βαρέθηκα μόνο. 35 χρόνια. Λοιπόν, βαρχέσαι να κάνεις κάποια πράγματα.
2: Εντοπίστηκες κάποια πράγματα. Έστειλα στη Σημαράδα στο Messenger, που είναι μόνο για το Messenger.
0: Ναι, ναι.
2: Τη φωτογραφία από την κόλαση, αλλά δεν την είδε.
0: Α, δεν την είδε, Σμαράγδα.
1: Δεν, παιδιά, δεν γίνεται να κλωνοποιηθούμε, να είμαστε και στα social, να είμαστε και παντού.
0: Θα τη τη δείξω εγώ και άμα θέλει να σχολιάσει, Σμαράγδα.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι, μη, όχι, μη.
0: Αλλά για τα τραγουδάκια θέλω να σου πω ότι έβαλε ο Γιάννης ο Χιλιτίδης το τελευταίο τραγούδι για εσάς, για την μαγική εικόνα χθες της Τούμπας. Το είδε. Το τελευταίο τραγούδι, το άκουσε στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Όχι.
0: Καζατζίδης, έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Καλά τα λες, Γιάννη. Καλά τα λες.
2: Δεν το βάλε γι' αυτό. Δεν το βάλε γι' αυτό.
0: Γι' αυτό το βάλε.
2: Όχι,
0: δεν το ξέρει καλά το Γιάνναρο. Γι' αυτό το βάλε.
2: Να σου πω εγώ γιατί το βάλε. Και το καυγά τη βούλευση με την Κωνσταντοπούλου.
0: Αυτό είναι η πρώτη φορά. Μα δεν είναι πρώτη φορά. Μόνο το 26 έχουν 6 καυγάδες οι δυο τους. Τους βρήκα όλους. Αλλά γεια σου, να ξέρεις ότι το τραγούδι μπήκε για την περίοδο την τελευταία του φευγιού του Ιβάν Σαββίδη. Έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Αμάμορ και τώρα αρχίζει να χαζομάρει.
0: Καλά, χαζομάρει. Ο Ιβάν έδειξε ότι είναι πόντιο, σκυρογνώμο και εγωιστή. Αν τον βρει, τελείωσε, σε βάζει blacklist. Δεν σε blacklist έπαθε. Καλημέρα.
1: Τέλος πάντων. Αυτά τα ακούω τα τελευταία πόσα εγώ, είναι τώρα.
0: Τα πινελίκια
1: χθες.
0: Τα πινελίκια
1: προς... τελευταία 14 χρόνια τα ακούω.
0: Εντάξει, εγώ όμως τα πινελίκια που είδα χθες, Μαράγδα, ζωγραφιστά για την οικογένεια, δεν τα περίμενα από εσάς. Τώρα θα μου πεις είναι παοξίδες, στα social. Εσείς δεν λέτε ότι απέχω. Να νομίζετε ότι απέχω.
1: Ε, καλά τώρα και εσείς. Στα social είναι ο κάθε πικραμένος, ρε Κωστή. Εμείς συζητάμε για τους λαούς.
0: Ο λαός χθες έκανε μια γιούχα. Περίτρανη στην φαμίλια Σαββίδη για αυτό που βλέπει φέτος.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω. Δηλαδή η γιούχα για ποιον ήταν η γιούχα? Για το φοιτητή.
1: Ρε παιδί μου, γιούχα τώρα για είναι
0: το
1: για το αποτέλεσμα γενικότερα.
0: Για αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα. Όταν... Μα το ίδιο λέμε.
1: Ήθιστε σε κάθε γήπεδο όταν μια ομάδα κάτι δεν πάει καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Έχασε την
0: ενώ άμα σε άλλα γήπεδα έχει γιούχα, είναι... εμείς λέμε που πάει η γιούχα.
1: Α, το ίδιο είναι.
0: Α, το ίδιο. Ε, η γιούχα χθες ήταν βεβαίως στην διοίκηση, στους επικεφαλείς κτλ.
1: Άλλο η Βασαβίδης, άλλο η διοίκηση.
0: Τι έγινε?
1: Πάντα είναι έτσι.
0: Σοβαρά μιλάς, δηλαδή το στον Άρη δεν είναι ο Καρυπίδης διοικής.
1: Και στον Ολυμπιακό έχουν πέσει γιούχες.
0: Κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Και ειδικά όταν τις χρονιές που πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ και τα λοιπά.
0: Δηλαδή λέει Σμαράγδα σήμερα.
1: Αλλά δεν πάει η γιούχα στο Μαρινάκι.
0: Βέβαια, λέει Σμαράγδα τώρα με αυτό που λέει ότι όταν πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας η διοίκηση τον πούλησε. Όχι ο Σαββίδης. Καλημέρα κύριε. Έχετε να ακούσετε σήμερα.
1: Η Σμαράγδα δεν είπε τίποτα τέτοιο.
0: Τώρα μόλις το είπες.
1: Εσύ τα λες αυτά και είσαι έτοιμος να βγάζεις και τη χολή σου.
0: Παιδί μου, δεν έβγαζε καμία χολή.
1: Περίμενες στη γωνία.
0: Σου είπα
1: εκεί
0: απλά ότι χθες έπεσε γιούχα και νομίζω ότι όταν είσαι πόντιος και σε γιουχάρουν είναι διαφορετική η αντιμετώπιση μετά. Η αντίδραση.
1: Ενώ όταν
0: σε σχέση με εμένα.
1: Αν δεν είσαι άλλη φιλία, α πούμε, γυρνά στην πλάτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σιγά τώρα. Ποιο είναι αυτό που με αποδοκιμάζει? Του γυρίσω ανάποδα 20 ευρώ άπεσο.
1: Με την ίδια λογική και ο Καρυπίδης έπρεπε να κάνει το ίδιο, γιατί και αυτός πόντιος είναι.
0: Μα είπα ότι στον Καρυπίδη εξηγούσα τι που πάει.
1: Και ο Μελισανίδης έπρεπε
0: τώρα ξαφνικά
1: να κάνει το ίδιο.
0: Είναι στη διοίκηση, ακούτε.
1: Και ο Μελισανίδης και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και άλλους πόντιους. Αρκετούς.
0: Καρυπίδης πόντιος είναι.
1: Τι είναι, φυσικά.
0: Πού το ξέρεις, παιδί μου, εδώ από το Ρήνο χώρο είναι. Τι πόντιος.
1: Καλέ, πόντιος είναι ο Καρυπίδης.
0: Τι λες που είναι πόντιος, μοιάζει για πόντιος. Δεν τον είδες πως είναι με τις βερμούδες, με τα βερσάζι,
1: γυμνασμένος,
0: το κολομέρι ψηλά. Καλημέρα.
1: Κοίτα, εδώ τα λέμε και ο κύριος Μιστακίδης δεν φέρνει καθόλου σε πόντιο.
0: Ψιλοκάπουλος. Ο Μιστακίδης.
1: Ο κύριος Μιστακίδης δεν φέρνει
0: δεν
1: καθόλου.
0: Δεν μιλάμε για τον Μιστακίδη. Για τον Σαββίδη μιλάμε.
1: Τι θες.
0: Δεν φέρνει αυτός καθόλου τίποτα.
1: Ο Σαββίδης φέρνει για πόντιο.
0: Στο λεξικό δίπλα τον.
1: Φέρνει.
0: Καλημέρα, θα μιλήσει, φίλε, στη γραμμή. Ναι, αλλά είπαμε καλημέρα 10 φορές σε σένα.
3: Εντάξει, τι να πει. Καλημέρα.
1: Είμαστε ευγενικοί πάντως. Καλημέρα, είπαμε.
3: Καλημέρα. Χρόνια πολλά σήμερα για το μεγάλο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. 3 Σεπτεμβρίου.
1: 3 Σεπτεμβρίου, όντως.
3: Του μεγαλύτερου ηγέτη που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, σε άλλα διαφωνώ.
3: Που άλλαξε το ρου της ιστορίας της Ελλάδας.
0: Συμφωνώ επίσης.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνώ επίσης, ναι.
3: Και εγώ σου για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν λες όμως ότι... Ναι, α, για τον ΠΑΟΚ, ναι, για πάμε, για πες.
3: Ναι, αυτό είπα τα χρόνια, για τον Ανδρέα, για τον Φετίδη.
0: Καλά, σήμερα δεν μιλάμε για τον Ανδρέα, μιλάμε για τον ΠΑΣΟΚ σήμερα. Έτσι δεν είναι, Σμαράκο, κάνω λάθος. Για τον Ανδρέα μιλάμε τη μέρα που γεννήθηκε, και... τη μέρα που έφυγε ο άνθρωπος. 3 του Σεπτέμβρη είναι η ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Κάνω λάθος, κυρία.
1: Όχι,
0: άρα να μιλήσουμε για το Πασόκ λίγο, κυρία. Όχι για τον Ανδρέα.
3: Να μιλήσουμε. Ναι, να
0: ωραία, πες μας για το Πασόκ το φετινό, ας πούμε. Ας το περσινό και το προπερσινό.
3: Όχι, είπαμε από τη στιγμή που πέθανε ο Ανδρέας τελείωσε. Για μένα δεν υπάρχει.
0: Ναι, το Πασόκ, ας πούμε, το οποίο χθες πρότεινε την Ακρίτα, αν είναι δυνατόν, για αντιπρόεδρο της Βουλής, Ελληνικής Βουλής.
3: Δεν υπάρχει, κύριε Βαραγιάννη.
1: Δεν την πρότεινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το Πασόκ την ψήφισε σε σχέση με άλλους. Δεν υπάρχει λέει του Πασόκ. Και εγώ συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ, κύριε.
1: Καλά, εγώ διαφωνώ.
3: Κύριε Βαραγιάννη, ο άνθρωπος που τόλμησε να διαγράψει και να πάρει την έδρα του Καστανίδη,
0: ναι,
3: είναι πολύ μικρός.
1: Α, είστε
0: παραδοσιακός. Ναι, του Χάρη Καστανίδη, δεν μιλάμε για κανένα στέλεχος τώρα περαστικό.
3: Και πέρα, να τον διαγράψει ποιον, ένα από τα ιστορικότερα και ένα προ...
0: Έτσι κάνανε και οι αυτοκράτορες. Όποιον φοβότανε, που λες έστελναν μια παρέα και τον καθάριζαν. Δηλαδή, ξέρετε τώρα σε εισαγωγικά.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά, τα φιλιά μου. Να είσαι καλά.
1: Αυτά ξέρετε σε μένα είναι τα παιδιά του κομματικού σωλήνα που λέμε εκατέρων θεν, ναι, έτσι, οι Πασοκτσίδες και οι Νοδημοκράτες. Για κάποιος...
0: Μιλάμε για ένα ιστορικό στέλεχος. Το οποίο τι έκανε. Τι έκανε.
1: Κάποιος, αν θέλει να ηγηθεί και βλέπει ότι ναι, κάποιοι του ροκανίζουν τα πόδια, θα πρέπει να πάρει και σκληρές αποφάσεις.
0: Είδες τώρα κριτική δηλαδή, λέει.
1: Λέω, προφανώς. Έτσι δεν ήμουν και μέσα στα πράγματα και ούτε και είμαι και.
0: Όχι, αν θυμάμαι καλά,
1: στα πολιτικά γραφεία.
0: Ο κύριος Καστανίδης
1: φαντάζομαι δεν... ότι δεν είχε τη στήριξη. Δεν το ξέρω για το παρασκήνιο, α πούμε, ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά,
1: ναι,
0: δεν ήταν καμιά δύσκολη περίπτωση. Απλά άσκησε κριτική σε μια εκπομπή ο κύριος Καστανίδης. Είπε κάτι κόντρα σε εκείνες τις θέσεις τότε που είχε το Πασόκ και τον έβαγαν νύχτα.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Δηλαδή δεν δείχνουν δημοκρατικότητα σε ένα κόμμα.
1: Δεν γίνεται να είσαι έτσι όπως το λες εσύ όταν είσαι σε ένα κόμμα. Τα βλέπουμε αυτά. Υπάρχουν. Ναι. Τα πηγαδάκια, υπάρχουν οι αυγικοί.
0: Εντάξει, δεν το διαγράφει τον άλλον, ακούς την άποψή του.
1: Εδώ διαγράφει ο Σαμαράς.
0: Ποιον?
1: Πρωθυπουργός.
0: Διαγράφει.
1: Διαγράφει, ναι. Δηλαδή που ήταν και πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις ότι πρέπει κάτι να σώσεις,
0: ναι,
1: και να ασκήσεις τη δική σου πορεία. Και τη δική
0: άρα καλώς διαγράφει ο Σαμαράς, καλώς διαγράφει και ο Καστανίδης.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον κύριο.
0: Σύμφωνα με τον Μαράκη, τον Πασάκου, παιδί μου, γόρο.
1: Ρε παιδί μου, λέω, σύμφωνα με τον κύριο
0: Ανδρουλάκη. Για μένα κακό διαγράφησα και ίδιο.
1: Φαντάζομαι ότι όταν δεν μπορούν να βρουν.
0: Να διαγραφεί από το κόμμα, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι. Μην το κατεβάζεις στις επόμενες εκλογές.
1: Δεν είναι καλό κείμενα, σίγουρα.
0: Θέλω να πω ότι μην το βάζεις στις επόμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο και τέλος. Κατάλαβες τι λέω. Άστον εκεί πέρα, ας παραιτηθεί μόνος του. Παρακαλώ, καλημέρα. Σιγά.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, κύριε Ιάκωβε.
4: Καλημέρα.
0: Πώς πάει?
1: Καλώς.
4: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
4: Παράγω, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ. Νιστάζω και γκρινιάζω λίγο.
4: Θέλω να πείτε το φόριο, αλλά αφού σας το βάλε τόσο αργά, ναι, γιατί πρέπει να βγάλει τα λεφτά από τη μεταγραφή του ΝΑΗ, πρώτον αυτό.
0: Πρώτον.
4: Δεύτερον, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΣΑΕΚ, πληρώνουν κατά παίκτη 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια.
0: Για πλάκα.
4: Εσείς πέτσε τώρα μόνο δανεικούς. Δανεικούς, μόνο τη λέξη δανεικούς.
0: Ναι. Δεν πήρανε το.
4: Σιγά σιγά
0: το Γιακουμάκι. Το Γιακουμάκι δεν το πήρανε για 300-500, πώς ήταν το Γιακουμάκι. Δώσε.
4: Όχι, κοίτα λάθος, τα λεφτά. Τα λεφτά του Γιαννούλη έπρεπε να πάρει το Γιακουμάκι. Έχει πέντε αριστερά χάρη.
0: Ναι, και του Χατζηδιάκου.
4: Τα λεφτά του.
0: Έτσι. Τι είναι...
4: ναι, εκεί ο Μπεκεμπάουερ, άμα ακούει τον Κουλιανό, ο Μπεκεμπάουερ.
0: Μπεκεμπάουερ,
4: ο Μπεκεμπάουερ. Καλημέρα σα, παιδιά.
1: Ο Νίκος το έχει τερματίσει, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, πάω.
1: Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο όμως, παιδιά, και δεν μπορεί κανένας να το αφαιρέσει αυτό.
0: Ναι, αλλά μέσα.
1: Δηλαδή χρειάζεται, σου λέει, υπομονή, είναι ένα νέο σύνολο, είναι μια νέα λογική.
0: Καλά κάνει, ναι, καλά κάνει.
1: Έχει εμπιστοσύνη στον προπονητή.
0: Έχει πολύ.
1: Δηλαδή όταν μιλάω εγώ, μου λέει, όχι, λέει, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Μου πάει κόντρα αρκετή. Γιατί εγώ βλέπω στο λύση κάποια πράγματα που θα τα έβλεπα και θα τα χαιρέτησα.
0: Την ώρα του αγώνα ή πριν. Δηλαδή
1: την ώρα του αγώνα.
0: Μάλιστα, στο κουτσάρισμα.
1: Ναι, την ώρα.
0: Παρακαλώ, θα μας τα πεις. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ. Καλώς εσύ.
5: Καλημέρα από την υπέροχη Χαλάστρα.
1: Και υπέροχη
0: ο Βαγγέλης. Ποιος να είναι τώρα αυτός ο...
5: Σωστά μιλάς, Βαγγέλη, σωστά.
0: Γεια σου, Βαγγό.
5: Θέλω να πω τους παοξίδες, μ' ακούνε τώρα τα φιλαράκι. Ποιος όφι, ρε φίλε, ποιος όφι. Ναι. Τον όφι με συντούμπα θα το ρίξουμε 4 γκολ. Πού είναι, ρε, ο μεγάλος Πάοκ που θα ρίξει 4 γκολ.
0: Δεν είναι καλά ο Πάοκ φέτος. Και φοβάμαι ότι την Κυριακή θα έχουμε περιπέτειες το βράδυ σε σχέση με αυτό που είπε η Μαράγκα.
5: Άκου, βαριά, κερδίζουμε την ΑΕΚ.
0: Ναι. Ναι, καλά, εντάξει.
5: Κερδίζουμε την ΑΕΚ και την τέταρτη αγωνιστική παίζουμε.
0: Μια ισοπαλία
5: θέλω. Μέσα
0: στην Τούμπα. Ναι, μέσα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα παίζουμε.
5: Μπράβο.
0: Ναι. Μια ισοπαλία θέλω.
5: Εμείς θα τον διώξουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, να ξέρει.
0: Κάτι όνειρα που έχουν οι Αριανοί, παράγοντα.
5: Εμείς θα το διώξουμε.
1: Εγώ σας ακούω.
5: Μέχρι την τέταρτη αγωνιστική θα είμαστε πρώτοι.
0: Πάντα λαλάμε.
5: Άμα μας αφήσουνε.
1: Θα σας ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη.
0: Τρεις λαλούν. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, και τελευταίος, παρακαλώ. Καλημέρα. Να μην έχετε παράπονο. Σας βγάζουμε μια καλημέρα. Πείτε ό,τι θέλετε, έτσι. Πάλι, ορίστε.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς το
1: παιδί, καλημέρα.
6: Εγώ σαν ΠΑΟΚΣΙΣ βλέπω μια κατάσταση που βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν πιστεύω δηλαδή αυτό που λέμε ότι θα φύγει ο προπονητής.
0: Ναι.
6: Το θέμα είναι στον γκολ, παιδιά. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχαμε ένα φόρτι Πρίγιοβιτ, δηλαδή να πούμε ότι και στην κακιά μας μέρα, στην κακιά μας μέρα θα βάλουμε ένα γκολ και θα νικήσουμε. Αυτό πλέον δεν
0: λείπει
6: υπάρχει.
0: Λείπει η καθαρή σκέψη στην τελική προσπάθεια, αυτό που είναι ένα πρόβλημα γενικώς ελληνικών ομάδων.
6: Και το θέμα είναι ότι άμα πει και να αγκολαλάζουν όλα, δηλαδή αλλάζει η ψυχολογία. Εμείς πλέον δεν έχουμε ψυχολογία. Κάνουμε αρκετές ευκαιρίες.
1: Συμφωνώ.
6: Αλλά δεν παίρνει πάρα στο πλεχτό.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Είναι από τα λίγα
1: βέβαια παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.
6: Δηλαδή, χτες π.χ. ο Μύθου έκανε ένα σουτ. Αν την έσκαβε, λέμε ρε παιδί μου, αν ήταν ένα πιο εμπειροφόρ και την έσκαβε, θα κάναμε το 1-0. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ που λέμε για χάφια, δεξί μπακ και αυτά, όχι. Έχουμε παίχτες και από τις ακαδημίες. Πάρτε φορ, παιδιά, ένα φορ που να βάζει γκολ, να είναι γκολτζής. Αυτό είναι που λείπει.
0: Πέρυσι, ο Γιακουμάκης, πέρυσι, φίλε μου, έκανε μια δουλειά την οποία, ας πούμε, δεν τη βλέπω φέτος. Δηλαδή, απασχολούσε άμυνες.
1: Φυσικά.
0: Το φοβόταν οι αμυντικοί. Ντουμπλάριζαν οι αμυντικοί αντίπαλοι ο ένας τον άλλον, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται χώροι και για τον Τάισον και για τον Ζίβκοβιτς κτλ.
1: Αυτό κάνει ένας καλός φόρ.
0: Γιατί δεν τον πήρε αυτόν τον παίχτη, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί του φάνηκε πολύ ακριβώ.
0: Τι ακριβώς είμαι άραγα. Η άλλη δώσα χθες. Συγχάρη, κάτι περίμενε λίγο. Χθες δώσα ο Παναθηναϊκός 13 και 6 να πάρει τον Ουνάη. Η ΑΕΚ έφερε τον Ζωάο Μάριο πίσω.
1: Μα εγώ δεν σου λέω ότι ήταν σωστή απόφαση. Σου λέω ότι μας είπαν.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ότι ήταν πολύ ακριβώς ο παίκτης.
0: Τι έλεγες, φίλε.
6: Το θέμα είναι ότι οι αντίπαλες ομάδες, ακόμη και ο Άρης, έτσι, που δεν είναι στην Αθήνα, έχει 3 και 4 φορ. Και εμείς έχουμε έναν φορ δανεικό, έτσι. Και έχουμε και το Μύθο που για μένα είναι λάθος αυτό. Έχει πέσει πολύ βάρος πάνω του, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή, τόσο βάρος πια είπαμε. Εντάξει, καλός είναι, αλλά
0: χθες όμως
6: έχει πέσει όλο.
0: Ναι. Ο Λύση το τσακάλι χθες, τον είχε με
1: διαπλανισμένο.
0: Εκεί ο Μύθου έχει άλλα χαρακτηριστικά και είναι πολύ καλός για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στο 4-4-2 ή στο 3-5-2, ας πούμε. Είναι πολύ καλός ο Μύθου. Απλά μόνος του δεν μπορεί.
1: Κοίταξε, ναι.
6: Αυτό.
1: Καταρχάς, για να, να τα βάλουμε και λίγο σε ένα πλαίσιο του τι είδαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λόγω του αγωνιστικού χώρου και έτσι, μας έλειψε το κάθε παιχνίδι. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
0: Όντως.
1: Γιατί η ομάδα αυτή, μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι στήθηκε στην προετοιμασία με Γιάννη Κωνσταντέλια. Για να μην πω πάνω στο Γιάννη Κωνσταντέλια και φανεί εντελώς υπερβολή.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει στον παίχτη, σημαίνει στη θέση δηλαδή. Στη
1: μπράβο.
0: Θέση. Ναι, ας το κάνει ο Πέλκας αυτό.
1: Ο Πέλκας το έκανε, προσπάθησε να το κάνει το παιδί στο προηγούμενο παιχνίδι με Μπράν. Όχι, και το έκανε και με μεγάλη επιτυχία μέχρι να τον τραβήξει δεξιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Κάποιοι αρχίσαν να μου το δικαιολογούν. Εγώ το είδα τελείως κουλό. Εκεί που έστρωσε η ομάδα, ισορρόπησε, έβαλε και 3 γκολ, το ένα ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: να πας να το αλλάξεις όλο, να κάνεις τι δεν καταλαβαίνω. Ναι. Εκεί και τον είπα λίγο μαθητευόμενο μάγο.
0: Συνήθως ένας προπονητής έχει ένα σύστημα που αγαπάει.
1: Πολύ, ναι.
0: Και όταν πας σε μια ομάδα, ναι, ζητάει τους ανάλογους παίκτες, τους κατάλληλους, mm-hmm, για το σύστημά του. Κατάλαβες, δηλαδή ο Λύση, αν είναι έτσι όπως τα λες, θα ζητήσει και δεκάρι. Δεν μπορεί να πας μόνο,
1: μόνο με τον Μπέλκα. Κοίτα, ο Ούγκρεσιτς.
0: Ο
1: οποίος έδειξε. Ουγκρέσιτς, ναι.
0: Έδειξε καλά.
1: Έδειξε σημάδια.
0: Που έπαιξε, ναι.
1: Είναι πολύ.
0: Κάνει όμως ένα γκολ πολύ ρεσί,
1: μάλλον. Καλά. Δεν... Γιατί ο Σορετήρη τι έχασε.
0: Σορετήρη,
1: στα Περιστέρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έκανε αρκετά καλό παιχνίδι, ναι, στο σύνολό του εχθές.
0: Το φάουλ όμως ήταν φάουλ, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν, αυτά δεν τα πολύ ψηρίζω.
0: Όχι, ήταν, επειδή μου ήταν εμφανές κάτι.
1: Εντάξει.
0: Καταφανέστατο κιόλας.
1: Υπάρχει αυτό το κομμάτι στο ΠΑΟΚ, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο έχουν υπομονή οι ΠΑΟΚτσίδες να το δεχθούν μετά την καταστροφική περσινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να ενταχθούν τα νέα πρόσωπα και δυστυχώς ή ευτυχώς να κάνει υπομονή ο ΠΑΟΚτσίδες. Ξανά.
0: Δεν ψήνομαι και πολύ. Είναι κάποιος
1: τώρα,
0: εδώ,
1: ναι,
0: για να πάμε στα υπόλοιπα. Σιγά σιγά να πάμε και στο διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Α,
7: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν μπορούσα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Υπήρχε, είχε ένα θετικό πρόσημο το
0: πίσω.
1: Κατσιδιάκο, ο Λουστότο, είδα ανασταλτικά ήταν καλά ο ΠΑΟΚ. Δεν απειλήθηκε.
0: Ναι, απειλήθηκε γιατί έλειπε ο νους. Ενώ εμείς παίξαμε με τον νους προχθές. Ας ήταν και ο νους, θα σου πω εγώ δεν απειλήθηκε. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Όφη έλειπε. Δεν μας τα λέτε αυτά. Καλημέρα, κυρία.
7: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά στην καλημέρα.
7: Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα, Κώστα μου.
0: Καλημέρα,
7: παιδί.
0: Ναι, αμάν, η αγρότησα πρέπει να είναι αυτή.
7: Με κατάλαβες, αγόρι μου.
0: Σε κατάλαβα, αλλά δεν μ' άφησες τηλέφωνο πριν φύγω διακοπές και δεν μπόρεσα να σε βρω.
7: Παλικάρι μου, γλυκό. Το τηλέφωνο μου σημείωσε το λίγο.
0: Δεν μπορώ να το δώσουμε στον αέρα.
7: Είμαι ανάπηρη, δεν μπορώ.
0: Περίμενε να το γράψω. Περίμενε, κάτσε λίγο. Μην κλείσεις. Περίμενε.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε?
1: Ναι, τώρα στεναχωρέθηκα.
0: Αγαπημένη μου, ξετσακάλι είναι αυτή.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Να βοηθήσουμε. Λοιπόν, μου το υπόσχεσαι.
0: Πάντα, συζήτησε και εσένα τώρα. Θα πάρει λέει και τη Σμαράγδα μαζί.
1: Ναι, το
0: κοντά, κοντά στο σε σένα είναι. Κοντά στην ποτήρια θα πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλό χειμώνα. Χθες έγραφε ο Ηλίας, γιατί υποσχέθηκα μάλλον ότι θα τα διαβάσω τα μηνύματά του. Χθες έστειλε μηνύματα και έλεγε μετά και τα χθεσινά στοιχεία για τον τουρισμό. Αυτό που βλέπουμε αποτυπώνει. Τι λες εδώ πέρα, κάτσε ρε εσύ. Παιδιά, ήρθαν πολλά μηνύματα. Συγγνώμη λίγο, έτσι.
1: Τώρα λογικό.
0: Και
1: είναι,
0: την ώρα που διάβαζα, μπήκαν άλλα στη μέση.
1: Λόγω τη ημέρα. Κώστα,
0: άνθρωπο αγοράσει, ή πώ περιμένει να αποδειχθεί η εμπλοκή πολιτικών. Αυτά που λέγαμε χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Α, οκ.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα, Ηλία. Πάμε στο. Παράγραφο.
1: Τώρα αλλάζουμε θέμα κατευθείαν.
0: Ναι, αλλά ήταν χθεσινό και του υποσχέθηκα, Σμαράγδα. Γιατί
1: είχε
0: πάρει φορέ κουβέντα και πρέπει να απαντάω παράγραφο. Πώς περιμένεις, λέει, να αποδειχθεί η εμπλοκή πολιτικών, λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να μην περιμένω να αποδειχθεί. Αυτό σου λέω, Ηλία. Να μην περιμένουμε για όλες τις περιπτώσεις να αποδεικνύεται. Ό,τι λέει ο λαός, ό,τι γράφουμε στα σχόλια, ξέρω εγώ, να μην πάμε στην αίθουσα. Ξέρετε πόσες δίκες. Σε πόσες δίκες έχει τύχει να παρακολουθήσω που οι ποινές οι πρώτες, πρωτοδίκως, ήταν ας πούμε φυλάκιση 8 ετών, 9 ετών,
1: ναι,
0: 7
1: ναι,
0: ετών.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Και πάμε σε δεύτερο βαθμό και πηγαίνουν στοιχεία εκεί και βλέπεις ότι από τα 8 χρόνια που ο άλλος περίμενε ας πούμε, να πέσει έστω στα μισά, αθωώνεται. Αθωώνεται.
1: Ναι, εκεί μπαίνει στην κουβέντα.
0: Δεν μπορώ να μπούμε σε αυτή τη λογική, διότι αν μαζευτούμε 20 άτομα και πούμε ότι ο Ηλίας που γράφει το μήνυμα είναι λαθρέμπορος. Σημαίνει ότι είναι.
1: Όχι βέβαια, αλλά εκεί μπαίνει στην Ηλία, κουβέντα,
0: ναι.
1: Όταν μιλάμε για τους πολιτικούς πια.
0: Ναι, αλλά
1: το ηθικό, νόμιμο.
0: Ναι, αλλά πάμε.
1: Το ποια είναι η αίσθηση της εμπιστοσύνης του πολίτη.
0: Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε, ρε παιδιά, κάτι γιατί
1: άλλο
0: δεν είναι.
1: Άλλο η καταδίκη.
0: Αυτό λέμε.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: αυτό λέμε. Γιατί...
1: όταν λέμε καταδίκη κανονική, ναι, από τη δικαιοσύνη.
0: Ο Ηλίας το γράφει αυτό, διότι μέχρι στιγμής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο υπάρχει, είναι διαχρονικό, είναι διακομματικό, ό,τι και να μου λέτε. Εδώ και 3 χρόνια το ίδιο πράγμα λέω. Πρέπει να πάνε μέσα και πήγανε μέσα άνθρωποι που αποδείχθηκε ότι κορόιδεψαν το κράτος και το ελληνικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε, Ηλία. Τώρα να καθίσουμε όλοι μαζί να λέμε ο τάδε, ξέρω εγώ, άμα θέλεις το ηθικό κομμάτι της Μαράγδα, δεν το ξαναψηφίζουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν το ξαναψηφίζουμε.
1: Εγώ, αυτή η κριτική που κάναμε και ασκήσαμε χθες, καταρχάς δεν είναι μόνο σε αυτούς. Γενικά, στον τρόπο που πρέπει να προσεγγίζει ο πολίτης. Το πώς θα ψηφίσει.
0: Αυτό
1: και
0: είναι άλλο
1: όχι
0: θέμα.
1: Την ιδεολογία του.
0: Ναι, αυτό είναι
1: δηλαδή
0: άλλο
1: το
0: θέμα.
1: Φιλελευθερισμό του, το σοσιαλισμό του, τον κομμουνισμό του, τους ανθρώπους που θέλει.
0: Που θα το εφαρμόσουν αυτό που πιστεύει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ωραία.
1: Εκεί
0: εντάξει.
1: Είναι το ζητούμενο για να πάμε σε μια πολιτεία που. Γιατί όλες οι πολιτείες έχουν τις παθογένειές.
0: Και συνεχίζει ο Ηλίας. Τι νομίζετε, λέει, τις συναλλαγές τις κάνουν μπροστά στις κάμερες. Ένας αγρότης ο οποίος μπήκε μέσα στη Ηλία δεν θα έλεγε, ξέρεις κάτι, τον έδωσα τον τάδε τόσα. Μου το ζήτησε σε εκείνο το ραντεβού. Πού ήταν το ραντεβού? Στη Μαρτίους με Όλγας. Okay, πάμε να δούμε τις κάμερες.
1: Ναι,
0: έγινε
1: ναι.
0: Το ραντεβού. Όχι, μου το έπεσε το τηλέφωνο. Ωραία, άνοιξε την τηλεφωνική συνομιλία. Έγινε. Κατάλαβες, Ηλία, γι' αυτό και δεν μπήκε κανένας πολιτικός μέσα. Τι πιστεύεις, λέει, μάλιστα. Οι συνομιλίες δεν βγήκαν στη φόρα. Πότε βγήκαν στη φορά οι συνομιλίες που μιλάνε για διαδρομή? Οι συνομιλίες με το Ρουσφέτη βγήκαν.
1: Για τα Ρουσφέτια βγήκαν.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει,
1: αλλά
0: το είπαμε
1: όντως,
0: αυτό. Το είπαμε.
1: Για να πάμε να φτάσουμε σε μια
0: πώς
1: καταδίκη.
0: Πώς θα το βάλουμε τον άλλο μέσα, δηλαδή, επειδή έκανε Ρουσφέτη. Αν το έκανε κιόλας, για 750 ευρώ.
1: Ακόμα, ας πούμε, και να φτάναμε σε φάση δικαστική, θα
0: ναι.
1: Ήταν.
0: Μήπως βάλουμε.
1: Σε ναι. Βαθμό πλημελήματος κτλ.
0: Μήπως βάλουμε την νομοσύνη μας, δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Φανταζόμαστε. Να ξέρουμε, γιατί είμαστε ξερολισμός υπάρχει στη χώρα.
1: Ξέρουμε,
0: να γνωρίζουμε όμως, να έχουμε γνώση, όχι, δεν γνωρίζουμε, Ηλία.
1: Ξέρουμε, δεν ξέρουμε, το τι λέει το μέσα μας, είτε το τι λέει η κοινή λογική μας, ναι. Αυτό το δίνω στον Κώστο Βαραγιάννη, εννοείται.
0: Πώς θα γίνει, παιδιά, αυτό συμβαίνει για όλους.
1: Δεν στέκει, ας πούμε, σε ένα δικαστήριο.
0: Άκου όμως τι λέει τώρα.
1: Αλλά είπαμε τι πρέπει ναι. Να μας κάνει να οριμάσουμε,
0: ναι.
1: Πώς να τιμωρούμε πολιτικούς που μας ηρωνεύονται.
0: Ναι.
1: Που έχουμε μαζί, μωρέ, δεν ξέρετε τώρα τι κάνουμε, Ρουσφέτια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό μπορείς να το τιμωρήσεις με την ψήφο σου.
0: Γιατί δεν είπατε σε αυτήν την περίπτωση τον Μπάγκαλο, ο οποίος το 10 πήγε στην Κρήτη
1: και λέει. Μαζί τα φάγαμε.
0: Και λέει, όχι μαζί τα φάγαμε. Το 10 πήγε στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω εγώ τώρα.
1: Α, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, και λέει, παιδιά, κλέψτε. Εντάξει, ξέρουμε κλέβετε, αλλά κλέψτε λιγότερο.
1: Λίγο. Μπράβο.
0: Δεν το είπατε, δεν το λέτε. Δηλαδή λέμε τώρα 19 και μετά. 19 και μετά.
1: Ρε,
0: αυτό είναι
1: μου.
0: Το θέμα. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη σε αυτό το θέμα, όπως και στις υποκλοπές, διότι δεν πίστηκε ότι όντως υπήρχε ζήτημα εμπλοκής πολιτικών.
1: Δεν θεωρώ ότι γύρισε καμία πλάτη.
0: Α, τη γύρισε.
1: Θεωρώ ότι κουράζεται πάρα πολύ.
0: Τι θα
1: θεωρώ ότι κάνουμε απλά πράγματα πολύπλοκα.
0: Βάλε ανατελεία, θα πάμε και θα διαβάσουμε.
1: Ναι, απλά πράγματα πολύπλοκα. Ναι. Ο κόσμος ξέρει τι έχει συμβεί.
0: Πού ξέρει, δε μαρά.
1: Ξέρει ότι υπάρχει αυτό, ξέρει ότι υπάρχει το άλλο, ξέρει ότι υπάρχει το Δίνα κτλ. Κουράζεται με την πολυπλοκότητα του να μπερδεύουμε απλά πράγματα. Υπήρχε σκάνδαλο. Ναι, υπήρχε. Άιντε ρε παιδιά, πάμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Με το να τα μπλέκουμε, να τα μπαλώνουμε, να τα βάζουμε κάτω από το χαλί.
0: Αυτό ο κόσμος γύρισε την πλάτη, διότι όταν είπατε. Υπήρχε σκάνδαλο, είπατε, υπάρχει από το 19 και μετά. Και σου λέει ο κόσμος, τώρα αυτοί προφανώς και μας δουλεύουν, διότι γνωρίζουν οι ίδιοι που το λένε ότι το σκάνδαλο έχει ξεκινήσει από το 98.
1: Αυτό είναι αφήγημα των κυβερνώντων.
0: Ποιον?
1: Και το χειρίστηκαν πολύ
0: χθες
1: καλά.
0: Χθες άκουσα, παιδί μου, να το λες.
1: Το χειρίστηκαν πολύ
0: από
1: καλά.
0: Το 19 και μετά.
1: Αυτό το είπες εσύ, δεν το είπα εγώ. Και είναι αφήγημα των κυβερνώντων.
0: Προφανώς μας
1: βλέπεις. Είναι αφήγημα του κυρίου Μαρινάκη και αφήγημα όλων των κυβερνητικών κομμάτων.
0: Μάλιστα. Θες δηλαδή δεν έλεγες εσύ από το 19 και μετά.
1: Φυσικά και δεν είπα αυτό. Μάλιστα. Είπα ότι διαχρονικά όλα αυτά μας φέραν στη χρεοκοπία.
0: Τι να πω, παιδιά.
1: Και βγήκαν και μας είπαν, παιδιά, δεν θα τα ξαναπάθουμε και τα πάθαμε.
0: Ναι, στη χρεοκοπία δεν μας φέραν.
1: Από το 19 και μετά τα ίδια και χειρότερα.
0: Στη χρεοκοπία δεν μας φάγανε λεφτά Ευρωπαίων που φάγαμε. Στη χρεοκοπία μας έφεραν λεφτά δικά μας που φάγαμε.
1: Οι πρακτικές μας.
0: Δικά μας λεφτά.
1: Οι ίδιες πρακτικές.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Με τη Λευκή Ισοπαλία 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφη, η οποία σημαδεύτηκε από προσωρινή διακοπή λόγω της έντονης νεροποντής στην Τούμπα, αλλά και από την αποβολή του Τέιλορ, συνεχίστηκε η πρώτη αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αμυντικός των γηπεδούχων αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις, γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή από το επερχόμενο κυριακάτικο ντέρμπι του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και Ατρόμητος είχαν καταφέρει λίγες ώρες νωρίτερα να αποδράσουν με σημαντικά διπλά από τη Λάρισα και τις Σέρες αντίστοιχα. Η ομάδα του Πειραιά επιβλήθηκε με το ευρύ 4-0 επί της ΑΕΛ, την ίδια ώρα που το συγκρότημα του Περιστερίου έκαμπτε την αντίσταση του Πανσεραϊκού με 1-0. Ιτήθηκε στην έδρα του ο Νέστος Χρυσούπολης με 2-0 από την ΑΕΚ στο πλαίσιο του απογευματινού προγράμματος. Στο έτερο μάτς της ίδιας ώρας, η Κηφισιά έμεινε στο ισόπαλο 2-2 με αντίπαλο τη Μαρκό. Παρόμοιο σκηνικό με σκορ 2-2 είχε διαμορφωθεί και στον εναρκτήριο αγώνα της Τρίτης, όπου Βόλος και Καλαμάτα μοιράστηκαν βαθμούς. Η αγωνιστική δραστηριότητα του θεσμού ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος υποδέχεται την νίκη Βόλου στις 9. Δημοσιοποιήθηκε παράλληλα το αναλυτικό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, η οποία διεξάγεται το προσεχές τριήμερο. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στις 9. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη με το ματς Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον αποκλειστικά στα μεταγραφικά ζητήματα, καθώς η προθεσμία για την ενίσχυση του ρόστερ εκπνέει στις 15 Σεπτέμβρη. Εξετάζονται για τη θέση του κεντρικού επιθετικού 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο, αλλά και ο 39χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιος της Γκρέμιο, ο οποίος είχε απορρίψει ανάλογη κρούση στις αρχές Ιουλίου του 2025. Στο στόχαστρο βρίσκεται επιπλέον και ο 29χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μπαταφόγκο, η περίπτωση του οποίου θεωρείται δυσκολότερη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο στα τέλη Δεκέμβρη του 2028. Ανατροπή σκηνικού σημειώθηκε στην προσπάθεια του Άρη να εντάξει το δυναμικό του τον Αλεξάνδρε Ζαουή, με τη μετακίνηση του παίχτη να οδηγείται σε ναυάγιο. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Μπαστιά και τον 29χρονο μεσοεπιθετικό έχουν κολλήσει σε λεπτομέρειες, παρά την αρχική αίσθηση για οριστική συμφωνία έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν την παραμονή του στη χώρα του. Βουλγαρικά δημοσιεύματα επαναφέρουν ταυτόχρονα στο προσκήνιο την περίπτωση του Κριστιαν Μακούν της Λεύκη Σόφιας για την κάλυψη της θέσης του αριστεροπόδαρου στόπερ. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για πιθανή πρόταση επίσης 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο αμυντικό, ο οποίος πάντως ενδέχεται να παραμείνει στη Βουλγαρία μέχρι το χειμώνα. Ανησυχία επικρατεί στην τεχνική ηγεσία για την κατάσταση του Φαμπιάνο εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Την αποχώρηση του από το έμψυχο δυναμικό του ποδοσφαιρικού Ηρακλή ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βασίλης Βιτλής. Ο περσινός αρχηγός ευχαρίστησε τον κόσμο και τα μέλη του οργανισμού για την κοινή του πορεία, η οποία σφραγίστηκε με την επιστροφή του συλλόγου στη Super League. Ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου εξέδωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, υπενθυμίζοντας τους φιλάθλους ότι διανύονται οι τελευταίες ημέρες της σχετικής προθεσμίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους».
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: από την πιο όμορφη ρωσίδα που έχω δει ποτέ. Είναι το πεντάλεπτο της ρωσικής μουσικής εδώ.
1: Δεν σ' αντέχω άλλο με αυτά τα ρώσικα. Με έχεις τρελάνει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Άπα,
0: η πιο όμορφη ρωσίδα που έχει, νομίζω, περπατήσει στη Ρωσία. Πρέπει να είναι.
1: Ναι, γιατί ρωσί, έχει τόσο ωραία ρωσί.
0: Δεν υπάρχει σε καυτήνα.
1: Μάλιστα, θα τη δω.
0: Την είδαμε στη Eurovision το 5, το 6 νομίζω.
1: Πω, να θυμάμαι.
0: Η Άννη Λόρακ.
1: Α, η Άννη Λόρακ. Την ξέρουμε, Λόρακ. Εντάξει, είναι γνωστή.
0: Είναι η πιο όμορφη ρωσίδα με διαφορά από την επόμενη που έχει περπατήσει σε αυτή τη χώρα, να ξέρεις.
1: Είναι πολύ όμορφη.
0: Το Άννη Λόρακ, ξέρεις τι είναι. Το όνομά της είναι Καρολίνα Μισλαζίσλοβα. Κάτι τέτοιο. Τι γελάτε, κυρία.
1: Όχι, και εγώ έτσι θα το έκανα.
0: Πώς θα το πω, δηλαδή. Λοιπόν, και το έχει κάνει το Καρολίνα Άννη Λόρακ.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Καλά δεν έκανε. Και χθες, επειδή με κράξατε, δεν ξέρω ρωσικά και τα βάζω μόνο γιατί. Γιατί, πώς το λένε, γιατί.
1: Για την καζούρα,
0: για το, ζωή. Όχι, για το ρυθμό, ρε παιδί μου, και τη μουσική. Λοιπόν, Ζαπότνη. Θα πει, θυμάσαι.
1: Ζαπότνη.
0: Ναι. Ζαπόμνη. Ζαπόμνη, έτσι.
1: Έλα, μωρέ, είναι πολύ αντιερωτική.
0: Θυμίσου εκείνο τον. Αυτό λέω τώρα.
1: Ζαπόμνη.
0: Έτι Λιουμπόφ. Έτι Λιουμπόφ. Θα πει θυμίσω εκείνο τον έρωτα, κύριε Χρυσούλα.
1: Περίμενε. Ζαπόμνη έτι Λιουμπόφ.
0: Με β στο τέλος, αλλά προφέρεται F. Μαθαίνω και προφορά. Προνόν.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι, είναι αντιερωτική.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όπως και τα γερμανικά, ας πούμε, παιδί μου, δεν.
0: Γερμανικά ερωτικό
1: τραγούδι.
0: Σάιζε τα πιο πολλά, βέβαια. Σάιζε και σάιζε. Λοιπόν, καλημέρα η Κατερίνα. Κατερίνα, μάλιστα, μ' αρέσει πάρα πολύ που αρκετοί έχουν στείλει μήνυμα, όπως και ο Στέλιος και ο Νίκος και ο Χρήστος, που δεν τον ήξερα εδώ πέρα, είναι φίλος μου, έτσι. Αν υπάρχει ανάγκη για βοήθεια για τη φιλνάδα μας,
1: προσφέρω. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
0: Και μ' αρέσετε πολύ. Αν είναι, θα σας πω. Θα σας πω τις επόμενες μέρες. Καλά, ρε, από πότε γύρισες, αφού είχες πει τρεις του μήνα δεν επιστρέφεις. Πάντως συντονίστηκα σήμερα. Γεια σου, ρε Κατερινιό.
1: Α, έτσι. Πότε?
0: Είχαμε ραντεβού, ραδιοφωνικό.
1: Είχα πει από
0: τρεις. Ήθελα να κλέψω και δύο μέρες. Δεν μ' άφησε. Κατερίνα, ήθελα να επιστρέψω.
1: Ωραία θα ήταν. Μ' αρέσει να θα μην γυρνάς Δευτέρα, ρε παιδί μου. Είχα Τετάρτη. Τετάρτη. Να το παίζει τρελίτσα.
0: Εντάξει, δεν κάνει τώρα.
1: Γεια σας, θα ήρθα. Ο Αστέριος μας λέει μια καλημέρα. Απογοητευμένος μου ακούγεται. Ελευθεριά στον ΠΑΟΚ και στην Ουκρανία είναι το μήνυμα του Αστέρι. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα σας. Και σήμερα Πασό κυβέρνηση έχουμε. Και έχει και τους τρεις αρχηγούς.
0: Πασόκ,
1: ο Γιάννης. Οι Έλληνες περιμένουν να χασκογελάνε μεταξύ τους, ρε παιδί μου, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Οι Έλληνες περιμένουν από εμάς να τους βοηθήσουμε. Από εμάς, λέει. Χαχαχαχαχα, που δεν δουλέψαμε ούτε μια ώρα στη ζωή μας. Είναι λίγο δεικτικός ο Γιάννης. Καλημέρα από την Δροσερή Ουρανούπολη Χαλκιδικής.
0: Άρα, ο Γιάννης θέλει, ας πούμε, κάποιον με βαριά ένσημα. Δηλαδή, για να γίνει πρωθυπουργό, να έχει 15.000 ένσημα.
1: Φάμπρικες τη Γερμανία, α πούμε, τι να.
0: Ναι, όχι, τι θέλει ο συγκεκριμένος, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Δηλαδή να πάρουμε.
1: Αυτό κύριε, θέλει.
0: Ωραία. Να, γιατί να μην
1: έτσι
0: πάρουμε.
1: Φαίνεται,
0: εντάξει,
1: από τα λεγόμενα.
0: Κάνω εγώ μια πρόταση. Γιατί να μην πάρουμε τον Πόπολα. Γελάσε μου, είδε.
1: Ήσυχη.
0: Α, τώρα είσαι ήσυχη. Γιατί να μην πάρουμε τον Πόπολα που έχει άνθρωπο πολλά ένσημα.
1: Ναι.
0: Και δουλεύει από μωρό, από μικρό, από 15 χρονών. Αυτοδημιούργητο σχεδόν.
1: Ναι, εντάξει. Άμα σκαμπάζει από πολιτική.
0: Γιατί σκαμπάζουν οι άλλοι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό σου λέω, άμα θέλετε, παιδί μου, ένσημα. Βγείτε έξω, πείτε, πάρε το Βαγγέλη Μαρινάκη που του έδωσε ο μπαμπάς του 25 χρονών δύο πλοία και τα έκανε 48. Βάλτε τον άνθρωπο πρωθυπουργό. Θέλετε? Όχι, δεν θέλετε. Θέλετε τον δικό σας άνθρωπο.
1: Καταρχάς, ποιος σου λέει ότι όλοι αυτοί οι πανέξυπνοι επιχειρηματίες και άνθρωποι.
0: Θέλουν να ασχοληθούν.
1: Ναι. Δεν έχουν κανένα okay, λόγο.
0: Όχι, λέω και το δικό μας το θέλω. Εμείς αλλάζουμε που λέμε ο ένας δεν δούλεψε, ο άλλος δεν δούλεψε, μετράμε τα ένσημά τους κτλ.
1: Ναι,
0: πώς θα γίνει τώρα, Ρεσμάνακ, δηλαδή ο Βελόπουλος που δούλεψε.
1: Μια και είναι 3 του
0: Σεπτέμβρη. Εκτός από επιστολές. Ο Βελόπουλος πουλούσε επιστολές του Ιησού ή στολές.

0: άκουσα μια μέρα να λέει: εγώ, πότε εγώ σας πούλησα, λέει, επιστολές του Ιησού? Και λέω: μάλλον άνθρωπος στολές πουλούσε. Για τις απόκριες.
1: Αχ, ήταν πολύ καλό αυτό που είπε.
0: Τώρα μου είστε αυτό, μου αναξίσει μόλις.
1: Τέλος πάντων. Πάντως γίνεται πολύ μεγάλος δώρος, μια και είπε Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ποιος κλέβει το πρόγραμμα του Αλουνού. Το έχεις παρατηρήσει? Ο Βελόπουλος λέει ότι το Πασόκ κλέβει το πρόγραμμά του. Το Πασόκ λέει ότι ο Τσίπρας κλέβει το δικό του το πρόγραμμα.
0: Περίμενε. Η Καριστιανού λέει, να ξεκινήσει από εκεί, ότι οι άλλοι της κλέβουν το πρόγραμμα, γι' αυτό και δεν το παραθέτει.
1: Θα το κρατήσει μυστικό.
0: Γελάς.
1: Μυστική ψυχή.
0: Δεν το λέμε, λέει. Δεν είναι ότι γίνεται, λέει, μας κλέβουν το πρόγραμμα. Αλλά συνέχισε λίγο μέχρι να το βρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, βασικά για να τους εξηγήσουμε κάτι, δημοκρατία έχουμε. Ωραία.
0: Ναι, του Μητσοτάκη το πρόγραμμα γιατί δεν το κλέβει κανένας? Το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι και το πιο ρεαλιστικό.
1: Αφού δεν τους αρέσει.
0: Πώς δεν τους αρέσει?
1: Δεν τους αρέσει το Μητσοτάκη το πρόγραμμα, θεωρούν ότι δεν είναι προς τα λαϊκή.
0: Μάλιστα.
1: Προς τα λαϊκά στρώματα, προς την αστική τάξη.
0: Του Τσίπρα χθες, ας πούμε, που προϋποθέτει χωροκοπία της χώρας για να το εφαρμόσεις. Και κλείσιμο τραπεζών και κλείσιμο τα πάντα. Χωροκοπία κανονική και επιστροφή στη δραχμή. Γιατί μας αρέσει? Αφού ξέρουμε ότι 13,5 που κοστολογείται το πρόγραμμα που παρέθεσε χθες ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν να τα δώσουμε τον χρόνο.
1: Τώρα είσαι αφοριστικός.
0: Παρακαλώ, ορίστε. Υπάρχει και προϋπολογισμός, κράτους, δηλαδή, έτσι. Μάλλον, το ξέρεις αυτό.
1: Θέλω
0: έτσι
1: να πω ότι.
0: Υπάρχει, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι,
0: ο κύριος Τσίπρας μάλλον το ξέρει. Αλλά...
1: δεν ξέρω. Προηγείσαι των δικαιολογιών, θέλω να σου πω. Δηλαδή, είχαμε μια παρουσίαση που, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, είναι απόλυτα κοστολογημένη.
0: Από ποιον?
1: Από τους τεχνικούς, τους συμβούλους, φαντάζομαι, και τα λοιπά. Ναι, από μένα και από σένα.
0: Όχι, αλλά υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που πας και κοστολογείς το πρόγραμμά σου. Ναι. Αυτοί χθες απεφάνθησαν ότι το πρόγραμμα αυτό κοστίζει 13,5. Του Τσίπρα. Ποια είναι η πηγή? Ποιος είναι αυτός που λέει ότι κοστίζει κάτω από 13,5? Γιατί δεν μας τον βγάζει?
1: Δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα. Πού να ξέρω εγώ.
0: Τι νωρίς είναι, παιδί μου?
1: Μία που τα είπε και μία που τώρα. Αφού τα είπε και τα δύο.
0: 6 Ιουνίου του, στο Παθό.
1: Θέλω να πω, χτες έγινε το βράδυ η παρουσίαση, ας πούμε, του οικονομικού προγράμματος. Του ενός κομματιού του προγράμματος. Του Ελλάς. Ελλάς, έτσι, καλά δεν το λέω?
0: Ναι, Ελλάς, καλά.
1: Ελλάς. Ωραία. Από εδώ και πέρα έχουν κάτι δικαίωμα οι συνάδελφοί μας, εμείς οι ίδιοι και οι πολίτες, να ρωτάνε. Πώς αυτό, πώς εκείνο, ή και να κρίνουν ή και να αναλύουν κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί να τα καλύψει όλα και να πει: παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, θα μαζέψουμε από αυτό. Είπε και κάτι της για το 1 ευρώ από τους πλούσιους. Το άκουσες αυτό, ε?
0: Να σου πω ένα ίδιο, δεν άκουσα τίποτα.
1: 1%.
0: Δεν θέλω να γίνω κακός. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να δώσω σημασία σε αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Παιδιά, συγγνώμη λίγο, έτσι. Αν θέλετε, δώστε εσείς. Δημοκρατικά, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να δώσω σημασία σε αυτά που είπε ένας άνθρωπος χθες, τα οποία τα είχε ξαναπεί μόλις πριν από 9 χρόνια. Με τα οποία, ας πούμε, πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας και είδαμε όλοι που πήγε αυτό το χάρι. Τώρα, θέλετε να τον πιστέψετε, καλά κάνετε.
1: Εγώ πάντως σε
0: επίπεδο. Καλά κάνετε.
1: Αν ήμουν παμπλουτίξ.
0: Θα ψήφιζε Τσίπρα.
1: Όχι και κανένα.
0: Ναι, ένα, δηλαδή. Ένα ευρώ θα πληρώνεις.
1: Μπράβο αυτό.
0: Εμά τι πράγμα.
1: Και καθόμουν στην Πολυθρόνα και άκουγα. Άνθρωπέ μου, που ήσουν τόσο χρόνο.
0: Ωχ, Μάικ, πού είσαι, ρε Μάικ? Χτύπησε και ο Μάικ, παιδιά. Λοιπόν, σε κράζουν εδώ.
1: Εμένα. Γιατί?
0: Είπε Μαράγδα, λέει, θετικά πράγματα για Χατζηδιάκο Ελουστόντο, αλλά έπαιζαν ο Παταούλας με τον Μιχαηλίδη.
1: Είπα για την ανασταλτική λειτουργία, ρε παιδιά. Κάναμε μία ανάλυση πρωί-πρωί και είμαστε και ξενύχτε.
0: Για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Γενικά είπα.
0: Α,
1: ότι
0: γενικά, έχει, γιατί χθες δεν έπαιζαν, λέει.
1: Γιατί μιλήσατε για δανεικούς στις γραμμές, πάμε από το ένα στο άλλο.
0: Σου άρεσε, δηλαδή, από τα δίδυμα που είδε, λέει η Σμαράγδα, της άρεσε το Ελουστόντο Χατζηδιάκο.
1: Θεωρώ ότι εμπλουτίστηκε η ανασταλτική γραμμή σε σχέση με το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν.
0: Ναι. Πάντως, χθες Κουλιάνος έλεγε ότι παίχτης Χατζηδιάκο δεν υπάρχει και ψάχνει ο ΠΑΟΚ να τον δώσει.
1: Δεν ξέρω τι είπε ο Κουλιανός. Είναι
0: να τον δώσει.
1: Είπε ο Κουλιανός ότι θα φύγει ο Χατζηδιάκο.
0: Ότι θα τον δώσει, ξέρω εγώ, κάπου, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει εμά και τα λοιπά, το δώσετε δανεικό. Θα πάρει άλλα μπακ, δεν ξέρω. Χθες άκουσα κάτι να λένε για τον Χατζηδιάκο. Και οι δύο τον αποδόμησαν, τον Χατζηδιάκο. Και ο Κουλιανός.
1: Κοίτα, να τον αποδομήσω ως συμπεριφορά, μπορώ και εγώ να το κάνω, που δεν θέλω, δεν μου αρέσει. Αλλά ναι, δεν μου άρεσαν οι συμπεριφορές του.
0: Α.
1: Δηλαδή, ως προσωπικότητα εννοώ.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι, τον ακοστίζεις τόσο πολύ στο μπακ, ακόμα δεν ήρθες κτλ. Κτλ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν είναι λίγο νωρίς, 3 Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά.
0: Για μπαξέδες.
1: Για μπαξέδες, ναι, να πάμε στους μπαξέδες όλοι μαζί. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Στέλνει εδώ και Μάριο Ηλιόπουλο, δεν σνομπάρουμε την πιάν. Δεν σνομπάρουμε πιάν, ρε φίλε. Τι, να δούμε τι λέει ο κύριος Μάριος, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είναι σοβαρό και το στέλνετε, να το ακούσουμε δηλαδή.
2: Εδώ σχολείο του Σαρκάμε στη Χρυσούπολη.
0: Α, χθες.
2: Αλλά εγώ αποδέχτηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά.
0: Χθες, στον Έσπο.
2: Οι άνθρωποι που είναι ντόπιοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και αυτό το πράγμα ικανοποιεί, ξέρετε, όλους αυτούς που θέλουν να πιστεύουν σε ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο στο
2: Μάριο. Λοιπόν, δεν σνομπάρουμε την επαρχία.
0: Άκου τι λέει.
1: Το Βέγγα.
2: Δεν σνομπάρουμε τις μικρές ομάδες.
0: Δεν σνομπάρουμε. Πάμε.
2: Και είμαστε εδώ έμπρακτα.
0: Μπράβο,
2: για να δείχνουμε ότι όχι μόνο στηρίζουμε, αλλά μπορούμε να τους δίνουμε και το έναυσμα να οραματίζονται, να ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της. Η ΑΕΚ έχει... ξεκινάνε σιγά σιγά τα στριμπόγματα.
0: Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα δεν έχουν και πολύ σημασία. Αυτό που λέει είναι ότι, ας πούμε, η ΑΕΚ χθες έπαιζε με τον Έστω Χρυσούπολης, μια ομάδα, ας πούμε, στις μικρές κατηγορίες. Πήγε όμως και ο ίδιος, πήγε όλοι οι ΑΕΚ, τίμησαν την ιστορία, το σύλλογο.
1: Έτσι δεν πρέπει.
0: Έτσι πρέπει.
1: Όπως μου έκανε πολύ καλή εντύπωση.
0: Γενικώς μας αρέσει ο κύριος Μάριος.
1: Έχει τρώσει πάρα πολύ. Επικοινωνιακά, ο άνθρωπος πάντα καλός που θα ήταν, φαντάζομαι, αλλά στο επικοινωνιακό είχε κάνει εκείνα τα ωραία.
0: Εντάξει, μα γι' αυτό μας αρέσει. Γιατί είναι αυθόρμητος. Δεν είναι στημένος, δεν είναι μέσα σε καλούπια. Θα πει και κανένα Βέγγα, θα πει και κάνει και μια μπάντα, κάνει και ένα τρίφτ, κάτι θα κάνει. Θα πει και ένα τραγούδι. Κατάλαβες, είναι θεαματικός. Δηλαδή, είναι κάθε εμφάνιση του Μάριου είναι ανάποδο ψαλίδι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και σου λέω και επικοινωνιακά, κατάλαβε. Ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει και δεν σνομπάρει και συνεχίζει το ρυθμό του, ναι. Καταλαβαίνει, ας πούμε, κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες, αν θες, είναι καλό, είναι εξελίξιμος. Και αυτό μας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Μου άρεσε, όπως επίσης μου έκανε καλή εντύπωση χθες, η στάση των οπαδών της ΑΕΛ. Παρά τα 4 γκολ που δέχθηκαν, οι οπαδοί χειροκρότησαν την ομάδα, φώναξαν τα συνθήματα για τη νέα χρονιά κτλ.
0: Μακάρι, ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, ήταν πολύ θετικό.
0: Δηλαδή,
1: τώρα πάμε να παίξει με τον Ολυμπιακό.
0: Τον Ολυμπιακό τώρα θες, δηλαδή. Που, ναι, και αυτός ο Ολυμπιακός φτάνει, ρε φίλε. Σε αυτόν τον θεσμό μετράνε οι βαθμοί.
1: Θα μπορούσε, λες.
0: Δηλαδή στο 3-0, 0 μάλλον 3.
1: Δεν χαρίζουν.
0: Εντάξει, πάτα να φρένω. Βάλε μέσα εσύ με τη Λίμπα, ας πούμε, κανένα πιτσιρικά, να δούμε τίποτα άλλο. Ξέρω εγώ, δοκίμασε κανένα σύστημα. Mm. Εδώ μετράνε οι τρεις βαθμοί τώρα. Σε αυτήν την διοργάνωση. Δηλαδή, έτσι πως είναι, δύσκολα να αγχωθεί κάποιος από τους μεγάλους αν θα ισοβαθμίσει στην 8η θέση. Κατάλαβες τι λέω.
1: Συμφωνώ.
0: Με τον Έστω. Οπότε, εντάξει, εκεί στο 3 πάτα να φρένω, γιατί και οι άλλοι προσπαθούν να στρώσουν ομάδα. Δεν έχουν καλή ψυχολογία. Έπεσαν όπως έπεσαν κτλ.
1: Κοίτα τώρα, συγγνώμη, αλλά έβλεπα τις εικόνες και φεύγω από εντελώς. Η Σάλμα Χάγεκ, βλέπεις Sky?
0: Πάντα.
1: Έγινε 60.
3: Άμα η Σάλμα κρεμιά με ανάποδα, Δημήτρης, απέ, καλά κάνει.
4: Μέσα.
3: Κάνει, καλά κάνει. Εσύ είπαν ότι πώς τα τρώτε αυτά και λέει παιδιά τα τηγανίζεις. Αν τηγανίζεις οτιδήποτε θα έχει ωραία γεύση, αλλά αυτά λέει πραγματικά είναι νόστιμα, τα έντομα είναι απίστευτα.
4: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, βλέπεις το μυρμήγκι, είναι πιο καθαρό ή το γουρούνι που τρως?
1: Ωραία ερώτηση από τον Νικόλαο.
3: Δεν ξέρω, περίεργη.
4: Τι περίεργη.
3: Δεν θα τρώγαμε.
4: Τι σου φαίνεται πιο καθαρό? Ένα έντομο που δεν κάνει τίποτα από ένα άλλο ζώο.
5: Εσύ τώρα λες αυτό το επιχείρημα που λένε όλοι ότι το κατσικάκι τρώει χορταράκια, άρα το κατσικάκι είναι vegan.
4: Ναι, παιδί μου. Εντάξει, αυτό ισχύει.
3: Εντάξει,
0: αυτός... καλείστε κι εσείς.
1: Είναι απίθανη
0: τώρα που είπα για έντομα, λέει...
1: η εικόνα αυτής της γυναίκας τώρα, χωρίς να ξέρεις ποια είναι, γυναίκα. Αν την έβλεπες, θα την έκανες μια 35 άρα καταπληκτική.
0: Πες 40, αλλά δεν σώμα.
1: Κορμάρα, παιδιά, και το
0: με
1: λόγος...
0: καμπύλες δηλαδή, θέλουμε να πούμε και τα λοιπά, όχι, ξέρα κι αν
1: είναι. Ακριβώς. Ο λόγος που το συζητάμε είναι ότι
0: σακλάπα.
1: Η ίδια δήλωσε δεν κάνει δίαιτα.
0: Ναι, χορεύει.
1: Χορεύει όμως.
0: Πολύ χορεύει.
1: Και τρώει έντομα.
0: Τρώει έντομα. Να σε δείξω ένα έντομο που βρήκαμε χθες στην αυλή μας.
1: Τρώγεται.
0: Άμα το δεις η Χάγεκ.
1: Θα πει μια μιαμ.
0: Θα αρμίξει, σου λέω. Αυτό εδώ το βλέπεις.
1: Τι είναι αυτό, παιδιά? Παιδιά, άμα δεν σταματάει να με εκπλήσει αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, και αυτό... η χαλάστρα.
0: Χθες το βράδυ ζει στην χαλάστρα.
1: What is this?
0: Περπατάω για να πάω σπίτι. Είμαστε με το. Όχι μόνος μου. Ο Νικόλας ήταν μπροστά. Μπαίνει με στο σπίτι. Εγώ περπατάω στο. Να μπω προς τα μέσα, βράδυ, σκοτάδι, και βλέπω ένα βατράχι να πηγαίνει αργά-αργά. Αλλά λέω τα βατράχια δεν πάνε έτσι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό?
1: Φοβόταν το έντομο, λες?
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Α, είδες αυτό και
0: είδα αυτό.
1: Νόμιζα
0: είναι βάτραχος. Εντάξει, φωνάζω εγώ, ο Νίκος τρελαίνεται για τα έντομα, του αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Φωνάζω, Νίκο, κατεβαίνουμε. Ας πούμε, κάτω κοιτάει έντρομος. Τι είναι αυτό?
1: Παιδιά, τι είναι αυτό?
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένας υδρόβιος κοριός. Είναι το μεγαλύτερο έντομο που ζει στην Ελλάδα, σου δείχνω τώρα. Ζει στο σπίτι μου.
1: Δεν μπορεί να συμβαίνει. Υδρόβιος κοριός.
0: Υδρόβιος, ο οποίος αυτός εδώ που βλέπεις τον μέτρησα είναι 8 εκατοστά. 8 εκατοστά. Έτσι βάλει λίγο το. Οι δαγκάνες του είναι πολύ ισχυρές. Τρώει και διάφορα ζωντανά, να ξέρει.
1: Φαντάζομαι ότι για όλο αυτό φταίνουν τα ριζοχόραφα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Δεν μπορεί.
0: Και ο αξιός.
1: Και ο αξιός.
0: Και άκου τι κάνει ο άλλος τώρα.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνω εγώ επάνω. Και, ναι. Και η σύζυγος φοβάται πάρα πολύ τα άτομα. Πάρα πολύ. Και οι δύο τα φοβούνται.
1: Δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.
0: Τον Νίκο και τα φοβάται και τον ενθουσιάζουν. Δηλαδή θα ήθελε πολύ μια αράχνη επειδή μα την έχει πέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ανεβαίνουμε πάνω. Λέω εγώ, έχουμε κάνει ένα πούντο μπαϊγκόν. Φέρω εγώ τέζα. Πείτε όποια μάρκα θέλετε.
1: Ναι.
0: Να πάτε το ψεκάσω.
1: Γιατί?
0: Εσύ πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Φάκα μια γάτα αυτό.
1: Αν το δείτε, παιδιά, δεν υπερβάλλει. Τώρα 8 εκατοστά έχει.
0: Βάλτε να πατήσετε υδρόβιο κοριό. Και δεν είναι με του άλλου, είναι άλλη ράτσα αυτό. Έχει δύο δαγκάνε, παιδιά, οι οποίε είναι 2 εκατοστά. Είναι τεράστιο. Στην αρχή ήθελα να το μεταφέρω. Δηλαδή να το βάλω σε ένα κάτι και να το μεταφέρω. Το πάω κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Μετά, ας πούμε, αποφασίσαμε να το ψεκάσουμε. Δεν είχαμε όμως ψεκαστικό. Τίποτα.
1: Και έφυγε, την κοπάνησε.
0: Όχι, παίρνει ο άλλο, ο Νικόλα, τώρα παίρνει μια παντόφλα λαστιχένια. Πού πας ρε!
1: Ελληνάρες!
0: Ναι, πού πας με την παντόφλα, την λαστιχένια και αυτό το θηρίο. Το πολύ πολύ να το τσατίσεις
1: και να γυρίσεις.
0: Οπότε το αφήσαμε να ζήσει.
1: Κοίταξε, δεν μπόρεσα.
0: Είναι πανέμορφο σαν ζώο, δηλαδή εντάξει είναι σαν.
1: Με γυρίσεις.
0: Οπότε το αφήσαμε να ζήσει.
1: Κοίταξε, δεν μπόρεσα.
0: Είναι πανέμορφο σαν ζώο, δηλαδή εντάξει είναι

0: τα γκολ στο κύπελλο. Δεν διαφωνώ. Απλά ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη ενδεχομένως.
1: Το είπε με μια πιο ρομαντική διάθεση.
0: Ναι,
1: ο Κώστας.
0: Δεν νομίζω να μην κάνουν δύο νίκες. Κατάλαβε τι λέω, με τον Έστω. Και, δηλαδή έχει ο καθένας από ένα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός. Mm-hmm. Για το κύπελλο δηλαδή.
1: Ναι, για το κύπελλο.
0: Ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ εκτός. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό εντός. Ο Ολυμπιακός θα παίξει και με την ΑΕΚ, νομίζω. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Μπορεί και η ΑΕΚ να έχει δύο ντέρμπι εντός. Όχι, μπορεί και να μην παίζει. Α, όχι. Η ΑΕΚ παίζει, είπαμε, με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παίζει και με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη. Κοίταξε να δεις. Κάτσε λίγο να βάλω αγωνιστική κύπελλο, γιατί.
1: Όντως.
0: Να μην τα χάσουμε λίγο. Τα βλέπα χθες.
1: Λοιπόν, τώρα κάτσε, γιατί μέχρι να το βρεις εσύ αυτό.
0: Εγώ το βρήκα.
1: Να σου πω ότι δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω αυτή τη συγκεκριμένη φοβία.
0: Ποια?
1: Για τα έντομα. Δεν μπόρεσα. Ποτέ. Γιατί είναι σκαμμένα?
0: Έχεις πατήσει ποτέ έντομο? Να το λιανίσεις, ρε παιδί μου, να το σκοτώσεις.
1: Δεν τα σκοτώνω.
0: Κανένα.
1: Τα σέβομαι.
0: Δηλαδή βλέπεις μια κατσαρίδα.
1: Με τις κατσαρίδες έχω βρει τρόπο.
0: Τι κάνεις, μάλλον.
1: Πηγαίνω κάτω, θα σου πω πού, στην αγορά. Ναι. Παίρνω μια συγκεκριμένη αμπούλα που είναι αυτή η ειδική.
0: Ρε, την ώρα που τη βλέπεις, τη λέω την κατσαρίδα, την κάνεις. Τι λες, περίμενε ένα λεπτό. Πάω στην αγορά, πάρω μια, να πάρω την
1: όχι,
0: αμπούλα. Τι λες.
1: Άμα ψεκάσει το σπίτι με την αμπούλα, ξενιάζει.
0: Εντάξει, εγώ αν εμφανιστεί.
1: Αν εμφανιστεί,
0: ναι,
1: καρτοπετσέτα και την πετάω από τον μπαλκόνι. Δεν μπορώ να ακούσω το κράτς. Αλλά δεν φοβάμαι.
0: Είδες το κράτς.
1: Όχι απλά δεν τα φοβάμαι. Το θεωρώ αστείο να το φοβηθώ. Αυτό μέχρι να γίνει. Έτσι μας λοιπόν... έλεγε και η γιαγιά. Μέχρι να γίνει αυτό σαν και σένα.
0: Έτσι έλεγε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάω ΚΑΕΚ. Παίζουν την τέταρτη αγωνιστική στο κύπελο. Είναι πάω ΚΑΕΚ. Όχι ΑΕΚ.
1: Τέταρτη αγωνιστική.
0: Τέταρτη αγωνιστική. Παίζει πάω ΚΑΕΚ. Δεν έχει οριστεί η ώρα. 28 Δεκάτου. 28 Οκτωβρίου. Κάτσε να βάλω γυαλιά.
1: Πάμε να το τελειώσουμε.
0: Καλά, δραμαργία. Δεν γιορτάζει εσύ το όχι.
1: Ναι.
0: 28 Δεκάτου λέει. Όχι, συγγνώμη. Ναι, 28 Δεκάτου. Είναι όλη αγωνιστική. Αυτό είπαμε τέταρτη αγωνιστική. Την επόμενη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 2-12.
1: Ναι.
0: Την προπροηγούμενη, κάτσε λίγο να δω γιατί είδα και τον Άρη στην τέρμπι.
1: Κώστα, κάτσε να πιούμε λίγο καφέ γιατί περίμενε.
0: Πάμε
1: να τα δούμε, να δούμε τα ντέρμπι.
0: Τα ντέρμπι, ναι.
1: Γι' αυτό που έλεγες δηλαδή.
0: Πρώτη αγωνιστική την είχαμε έτσι.
1: Δεύτερη, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος, Όφη Νέστος.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Άρης Μαρκό. Εδώ δεν έχει ντέρμπι, Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και έχουμε μετά. Να το, το βρήκα. Τέταρτη αγωνιστική παίζει Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Το βλέπεις?
1: Ναι.
0: Και τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Άρα ο καθένας μας έχει από ένα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την ΑΕΚ εκτός. Ο Άρης έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό εκτός. Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με τον Παναθηναϊκό εντός. Και η ΑΕΚ έχει να παίξει, είπαμε, την επόμενη αγωνιστική, έτσι, στην Τούμπα. Ο καθένας έχει από ένα ντέρμπι.
1: Θεωρείς δηλαδή?
0: Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο ντέρμπι, βέβαια. Παίζει και με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη. Είναι αδικημένος εδώ πέρα, βλέπω, ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο. Τι να θεωρώ, παιδί μου? Ο Παναθηναϊκός έχει δύο. Παίζει και με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, άμα το πας έτσι, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ, ναι, έπαιξε με τον Όφη που είναι και κυπελούχος και είναι
0: τώρα,
1: και ανεβασμένος.
0: Εντάξει, εντάξει, κάνετε τον Όφη τώρα. Τον έχετε κάνει εσείς σούπερ ομάδα. Δηλαδή, πού είναι Όφη? Την προηγούμενη Κυριακή έπαιζε Άρης Όφη. Πού ήταν Όφη? 20 τελικές του έκανα.
1: Είχε και το τον ευρωπαϊκό. Έβαλε και απλά
0: έχει?
1: Είχε και το ευρωπαϊκό Όφη. Όμως είναι μια ομάδα που στέκεται πολύ καλά.
0: Καλή ομάδα είναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν την είδαμε εμείς να πούμε αυτό που βλέπαμε και αυτό που λέγατε.
1: Και μου άρεσε όπου. Γελούσα χθες γιατί ήθελα να το κάνω στα λογοπαίγνια. Μου άρεσε ο καινούριος του Όφη, ο Καινουργάκης.
0: Ο Καινουργάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 7. Τα λεπτά, δευτερόλεπτα μετά τις 7. Καλή σας μέρα. Ακούτε Μετρόπολης. Στους 95,5 δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση.

0: γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Οικονομικό πρόγραμμα με αιχμή την αύξηση των μισθών, την μείωση του κόστου ζωής και ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συμπεριλαμβάνεται επίσης, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης φέρνει η ένταξη και 50 καινούριων άρθρωτων ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών με τους οποίους αυξάνονται οι συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων του ΑΣΤ, αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του οργανισμού. Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων στα $95 το βαρέλι και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντική αύξηση στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 129%. Το ενδεχόμενο να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα και στη Θεσσαλονίκη εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Χρήστος Δήμας. Μιλώντας για τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιλογές μετακίνησης των πολιτών της Θεσσαλονίκης κατά τις νυχτερινές ώρες. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας χθες το βράδυ εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε δάσος. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν πλέον οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης σε Κάριστο, Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Οι 20 αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο του καταμαράν της Φιλοτζέτ στα ανοιχτά της Κερίνιας είναι πιθανότατα εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, ανακοίνωσαν χθες οι αρχές των κατεχομένων. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αναχώρησή του από την Κερίνια. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή ακόμη και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ τις απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
12: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσει τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολη 95,5 αυτή την Κυριακή στι 9.30 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία τη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
17: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
18: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για 2 ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
20: Λίγο μετά τις 7,
21: ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACMI.edu.gr, Τσιμισκή 14.
23: Μετρόπολης τελένο.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Style.
1: Από την εποχή, λέω, την ωραία που η Άλκης της Πρωτοψάλτη φορούσε σαλβάρι και αντί για πράντα είχε ταγάρι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, πες τα.
1: Μετά υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή, προς το καλύτερο βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορούσα να τη φανταστώ εγώ την Άλκης της με αυτή τη φωνάρα να τραγουδάει μόνο, ας πούμε, επαναστατικά τραγούδια.
0: Κοίταξε, βέβαια, να πούμε ότι εδώ, άσχετα με το τι είναι με την ίδρυση του Πασό και τα λοιπά, και κάτι, ναι, μπορεί να βγάλουν σπυράκια.
1: Καμία σχέση δεν έχει.
0: Ανήκει, μπράβο, στον ποιητή Μάνο Ελευθερίου, γράμματα στο Μακρυγιάννη. Ναι, πολύ, ναι, ωραία. Ναι. Ήταν σαν χθες που τα λέγαμε εδώ.
1: Ποια λέγαμε?
0: Ότι ξεκίνησε, ότι ανακοινώθηκε η χρεοκοπία της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Το 1843 και είχαμε τα Σεπτεμβριανά.
1: Ναι.
0: Και ο Μακρυγιάννης ήταν ένας από τους πρωτοστάτες της κίνησης αυτής.
1: Σωστά, ναι.
0: Για Σύνταγμα.
1: Ωραία όλα αυτά. Τι σχέση με το Πασόκ
0: και τα λοιπά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να με κάποιοι να βγάλουν σπυράκια και να το συνδέουν με το Πασόκ.
1: Ναι. Τι έγινε όμως, γιατί συνδέθηκε με το Πασόκ?
0: Γιατί ήταν η ιδρυτική ημέρα.
1: Γιατί συνδέθηκε με το Πασόκ, ρωτάω.
0: Τι εννοείς γιατί συνδέθηκε? Καταρχάς ήταν η ιδρυτική ημέρα του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πρώτα.
1: Ποιος το συνδέει?
0: Και δεύτερον, είναι αυτό το επαναστατικό ότι πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα, πάμε να, ναι, δούμε την αστική τάξη.
1: Και γιατί ο δημιουργός απαγόρευσε το Πασόκ να μεταδίδει το τραγούδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Αυτό, όχι αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι
1: αυτό, ο Ανδριόπουλος, ο κύριος Ανδριόπουλος.
0: Ο κύριος Ανδριόπουλος, ναι.
1: Βέβαια, δημιουργός του τραγουδιού.
0: Γιατί κάτι θυμάμαι.
1: Απαγορεύει τον Ιούνιο του 2011.
0: Του 2011.
1: Βέβαια. Απαγορεύει στο Πασόκ να χρησιμοποιεί το τραγούδι στις συγκεντρώσεις. Απαγορεύσαμε τον ήλιο, μετά απαγορεύσαμε,
0: ναι, και άλλα θυμάμαι. Α, μπράβο, τον ήλιο,
1: ναι, ναι,
0: θυμάμαι.
1: Εντάξει,
0: εγώ.
1: Ναι, γιατί οι δημιουργοί δεν τα γράψαν για το Πασόκ, όπως πήγε να οικειοποιηθεί η νεολαία τότε του Πασόκ, γιατί αυτό να ξέρει ξεκινά από τις συγκεντρώσεις της νεολαίας του Πασόκ στις αρχές δεκαετίας του 80.
0: Καλά, ρε Κώστα, τότε όλοι Πασόκ ήταν.
1: Δηλαδή, έλα, μωρή, που ήταν όλοι Πασόκ.
0: Τι ήταν? Τότε όλοι Πασόκ ήταν.
1: Όχι, μωρή, μας παράγεται.
0: Μα αλήθεια είναι.
1: Κατέβα από το σύννεφο.
0: Αν εξαιρέσει κάτι παππούδια και φιλοχουντικού, φιλοβασιλικού κτλ.
1: Δηλαδή έπαιρνε το Πασόκ 42% και ήταν όλοι Πασόκ. Τώρα δεν είναι όλοι Δημοκρατία.
0: 46 και δεν ξέρω εγώ τι. Μίλησε για την νεολαία.
1: Ναι. Η νεολαία.
0: Όλη η αστική τάξη τότε,
1: τέλος
0: πλην
1: πάντων,
0: μεγάλων συμφερόντων.
1: Κλέβει
0: και
1: η νεολαία του Πασόκ το τραγούδι.
0: Πασόκ ήταν.
1: Και το βάζει στις συγκεντρώσεις.
0: Οπότε ήταν
1: και
0: λογικό.
1: Και βγαίνει τον Ιούνιο του 2011 ο κύριος Ανδριόπουλος. Καλημέρα, ακούτε Μητρόπολης, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Α, και λέει, ποτέ κανένα. Ένα καλό τραγούδι, λέει ο κύριος Ανδριόπουλος, ποτέ, αλλά και κάθε αληθινή τέχνη δεν εξύπνησε στην ιστορία της ανθρωπότητας έναν τύρανο, έναν δήμιο ή έναν προδότη. Αντίθετα, στάθηκε δίπλα στους αδύναμους και ταπεινούς, στους μάρτυρες των στρατοπέδων και στους ευγενικούς αγώνες των νέων ανθρώπων.
0: Ναι,
1: έχοντας υπόψη μου όλα αυτά, δεν επιτρέπω από εδώ και στο εξής, στο σημερινό Πασόκ, να χρησιμοποιεί το τραγούδι μου «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες», σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου που γράφτηκε για άλλους λόγους και συγκεκριμένα λέει για να εξυμνήσει την πιο ιδιωτελή και πιο τίμια αγωνιστική μορφή του ελληνισμού.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Φαντάσου τι γινότανε. Μάλλον, όχι φαντάσου, τα ζήσαμε τι γινότανε στην Ελλάδα του 2011. Για ποιο Πασόκ συζητάμε? Καμία σχέση με τον Πασόκ του 80.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση, καμία.
1: Ναι,
0: οπότε πολύ λογικό το βλέπω μέσα σε μια χρεοκοπημένη ξανά χώρα, και να είναι και το σημειολογικό το γράμματα στο Μακρυγιάννη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, καθόλου, σύμφωνοι.
1: Μέσα.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Μαράγδα, λέει, θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον χθεσινό ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις τώρα. Την άποψη τη δική μου για το χθεσινό. Γράφει για το χθεσινό ΠΑΟΚ. Ο χθεσινός ΠΑΟΚ είχε δύο πρόσωπα. Ένα του πρώτου ημιχρόνου και ένα του δευτέρου.
1: Κάτσε λίγο να δούμε.
0: Που δεν βοήθησε η ανάπαυλα και είναι ροπότη.
1: Χθες ξεκινάει ο ΠΑΟΚ.
0: Σμαράγδα είπε.
1: Ναι,
0: παιδί
1: μου, όχι, να δούμε λίγο όλοι. Να θυμηθούμε. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με Τσιφτσί.
0: Ωραία. Καλό ο Τσιφτσί. Δεν έκανε και κάτι ο Τσιφτσί γιατί δεν απειλήθηκε.
1: Έχει Κένι, Τζότζο Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα, τετράδα.
0: Όπως και τον Μπαταούλα, δεν μπορώ να τον κρίνω. Επίσης εύκολη βραδιά για τον Μπαταούλα.
1: Τον Ελουστόντο, πού τον είδες?
0: Δεν είδα τον Ελουστόντο, ρε παιδιά. Συζητούσαμε για τον ΠΑΟΚ γενικά.
1: Για γενικό ήταν εκείνο, ωραία. Δίδυμο μπροστά τους ήταν η Τέιλορ και Σανταμάρια, όπως είναι το σωστό.
0: Πολύ καλή.
1: Ο Τέιλορ έφαγε κόκκινη.
0: Εκεί μου τζουρώθηκε λίγο η φάση στο τέλος.
1: Ο οποίος δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Δυστυχώς για εμάς, όπως πολύ καλός και ο Σανταμάρια.
1: Ναι, τραυματίστηκε αυτός.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή τα δυο σου χαβ, ο ένας τραυματίστηκε και ο άλλος πήρε κόκκινη.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε.
1: Θα παίξει με καμαρά Μεϊτέ, τους έχεις αυτούς, υπάρχουνε. Ο Μεϊτέ υπάρχει. Τι γίνεται?
0: Ο Μεϊτέ, εσύ, κάτσε. Καλό Νοέμβρη, Δεκέμβρη.
1: Πολύ, πολύ μάγκας. Ο πιο μάγκας από όλους. Κάθε χρόνο ξεκινάει να παίζει μπάλα Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Δεν νομίζω
1: τρομερός
0: ότι είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι, ξέρεις, ίδρωσε. Τι, εντάξει, συμβόλαιο έχει.
0: Σάντα Μαρία καλό ήταν. Την κάθετη, αλλά και γενικά
1: κάθετη,
0: δεν, δεν παίχτηκε κάθετο παιχνίδι.
1: Και μπροστά
0: υποχρεωτικά.
1: Τους, επιθετική τριπλέτα μπροστά, δηλαδή πριν από το Μύθου. Πίσω από το Μύθου ήταν Ούγκρεσιτς, Ούγκρεσιτς, όπως είναι το σωστό, Αντρία Ζεύκοβιτς και Τάισον.
0: Βάλε εδώ μια ανωτελεία.
1: Βάζω.
0: Για τον Ούγκρεσιτς, Ούγκρεσιτς που λες εσύ.
1: Το ίδιο το είπε.
0: Ναι.
1: Παιδιά με λένε Ούγκρεσιτς.
0: Ναι, βάλε. Εμείς θα τον λέμε Ούγκρεσιτς έτσι που στάρουν. Τι κάνω τώρα, βαριέμαι. Μην περιμένει κανείς να δει Κωνσταντέλη.
1: Βαριέσαι να βάλεις ένα τόνο δηλαδή πριν.
0: Αφού τώρα τον συνηθίσαμε έτσι.
1: Εντάξει, έγινε. Ναι. Γράψε κεφαλαία.
0: Αυτό ωραίο. Μ' αρέσει.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, αν περιμένει ο Παοκτσής να δει η Κωνσταντέλια, πλανάτε πλάνα νυχτρά. Έχει άλλα χαρακτηριστικά ο παίχτης. Ο παίχτης είναι περισσότερο για μένα οχτάρι. Έχει πολύ καλά την κάθετη μπάλα. Είναι δυνατό παιδί. Δεν έχει την τρίπλα που έχει ο Γιάννης. Δηλαδή, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά. Ότι είναι ο Αντικοσταντέλιας. Καμία σχέση για μένα πάντα. Καθένας μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει. Ναι. Καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Ναι. Ό,τι είδα μου άρεσε. Θέλει πάρα πολύ δέσιμο με την ομάδα.
1: Όλες οι
0: είναι
1: ομάδες,
0: ναι,
1: όλες.
0: Πολύ νέος. Αλλά καμία σχέση με Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες έχουν παίκτες οι οποίοι πρέπει να ήρθαν τώρα και πρέπει να μπουν στο κλίμα και γενικώ στη λογική τη ομάδα. Ναι.
0: Και άμα παρατηρήσει Κωστή, ενώ τον έχει δεκάρι, τον βάζει κανονικά δεκάρι. Όταν μπαίνει ο Σωρετήρη, βάζει το Σωρετήρη δεκάρι και τον τραβάει
1: το
0: πίσω.
1: Πιο μπροστά, ναι.
0: Έτσι.
1: Ο Σωρετήρη θα πάει ιδανικό, φεύγει. Δηλαδή ακούω πράγματα. Τον έχει συμφωνήσει χθες πάλι.
0: Όχι,
1: από
0: διέψευσε ο Πάοκ.
1: Σίγουρα.
0: Διέψευσε και πολύ γρήγορα διέψευσε ο Πάοκ για τσάμπιονς που ακουγόταν.
1: Κάτι τέτοιο ακουγόταν, ναι.
0: Εντάξει. Όχι ότι ο Σωρετήρη περισσότερο να σου πω μου φάνηκε ότι προσπαθεί χθες.
1: Ναι.
0: Είχε δηλαδή τον ενθουσιασμό, αλλά ριχά τα νερά. Να το πω έτσι.
1: Δεν του βγαίνουν όλα.
0: Ριχά τα νερά. Εντάξει, ναι. Δεν ήταν αποτελεσματικός ο Πάοκ. Άλλος Πάοκ στο πρώτο, εννοείται ανώτερος από τον Όφη, δεν το συζητάμε αυτό. Από το πρώτο λεπτό προσπάθησε να δημιουργήσει, δημιούργησε, είχε φάσεις αρκετές στο πρώτο ημίχρονο. Καταρχάς να πούμε ότι, για να το πούμε έτσι, ο MVP του αγώνα είναι ο τερματοφύλακας του Όφη.
1: Χριστογιώργος.
0: Βέβαια.
1: Έβγαλε πολύ πράγμα.
0: Φυσικά. Τώρα το δεύτερο ημίχρονο, με αυτό που έγινε, με τη διακοπή, με το βαρύ αγωνιστικό χώρο. Ευνοεί μια ομάδα που παίζει κλειστή άμυνα και αυτή
1: δεν θέλει να χάσει. Ναι, δεν θέλει να χάσει.
0: Όχι πολύ καλό ανασταλτικά Όφη.
1: Ελεύθερα όμως έπαιξε Όφη, δεν ήταν σφιγμένος πολύ πίσω.
0: Έλα, ρε Κωστά.
1: Εντάξει, τώρα και να χάσουμε τώρα. Τα χαπά, κερδίσουμε τον Μαρκό, μετά κερδίσουμε και τον Έστω. Περάσαμε. Δηλαδή δεν έκανε ένα παιχνίδι ζωή και ο θάνατο στη ζωή μου. Έπαιζε χωρίς τον νου. Ήταν φιδωλό ο Όφη στο πρώτο ημίχρονο, είναι η αλήθεια. Επιθέσεις του κτλ. Αλλά αμύθηκε καλά νομίζω.
0: Μα έχει καλή άμυνα.
1: Και αυτό το παιχταρά το Φούντα ρε Σικάρι καλά.
0: Το Φούντας είναι.
1: Ρε Κάρι, δεν πει το Φούντα.
0: Παιδί. Ναι, το Φούντας. Είναι καλό παιδί. Δυνατό παιδί.
1: Ναι.
0: Εκείνος που για μένα ξεχωρίζει από τον Μπάουκ Γιώργο εχθές είναι ο Μιχαηλίδης.
1: Μιχαηλίδης
0: έκανε παιχνιδάρα.
1: Αφού λες ότι δεν είναι, ο Όφη δεν επιτέθηκε. Τι παιχνιδάρα έκανε ο Μιχαηλίδης.
0: Μα ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ο Μιχαηλίδης έκοβε ό,τι πήγαινε να περάσει ο Όφη από το κέντρο.
1: Γι' αυτό δεν έκανε ο Όφη επιθέσεις. Ναι.
0: Καταρχάς δεν έχασε μία, ούτε μία επίθεση στον αέρα. Ναι. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν για μένα ο MVP του ΠΑΟΚ εχθές. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά θα επαναληφθούμε πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ΠΑΟΚτσίδες έχουν την υπομονή. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά αυτό που θα κερδίσει φέτος ο ΠΑΟΚ, εάν ηρεμήσει και δει τον εαυτό του ως μεγάλο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Είναι να βλέπει τους παίχτες μονάδα-μονάδα και τι κερδίζει, να δούμε τι θα κάνουν οι πιτσιρικάδες αν θα βγουν. Και ο Λύση ως προπονητής, επειδή θα πάει και σε.
1: Δεν νομίζω να βγάλει παρέλαση.
0: Όχι, πιστεύω ότι αυτό εκεί θα πήγαινα, ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να αποδείξει την ωριμότητά του ως κόσμος.
1: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις
0: δεν
1: ότι
0: πρέπει να αφαιρθεί, να τελειώσω τη φράση μου και θα με ρωτήσεις.
1: Okay,
0: δεν πρέπει να αφαιρθεί ως μικρός σύλλογος που αλλάζει. Προπονητές από κάμισα. Θέλει χρόνο ο προπονητής.
1: Ναι.
0: Πολύ χρόνο.
1: Για την ομάδα, μιλάς για τον κόσμο.
0: Για τον κόσμο. Τώρα το τι θα κάνουν οι διοικούντες.
1: Ναι,
0: αυτό λέω. Το πόσο θα παρασυρθούν από τον κόσμο. Αν ο κόσμος. Που πιστεύω. Το πιστεύω αυτό πραγματικά. Αυτό μου δείχνει ο Λύση. Ότι τη μία θα βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ που θα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και την άλλη θα λέμε τι έγινε τώρα, ρε παιδιά. Μέχρι να το βρει. Έτσι ήθιστε στα νέα σύνολα. Ο Λύση είναι καλός προπονητής, μου το δείχνει. Το πόσο χρόνο θα του δώσουμε, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και το πόσο υπομονή θα δείξει ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
1: Άστα.
0: Για πες τι ήθελες να με ρωτήσεις.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι τα πάντα στην χώρα αυτή κρίνονται μέσω αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με δύο πιθανές ήττες. Στα δύο επόμενα ντέρμπι, θεωρείς ότι ο Λύση θα του δώσει κάποιος υπομονή.
0: Ναι.
1: Με δύο πιθανές. Ναι. Με δύο. Που είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Εγώ στο λέω, ας πούμε, ότι είναι δύσκολο. Δηλαδή, δύσκολο. Δύσκολο για τη δεύτερη. Γιατί την πρώτη ήταν την Κυριακή. Εντάξει, πα να παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά εγώ σου λέω υποθετικά. Όλα όσα είπα.
1: Ναι, άκουσα υπομονή, αλλά δεν κατάλαβα σε ποιον απευθύνεσαι. Γιατί ο κόσμος σίγουρα δεν θα δείξει υπομονή, ειδικά μετά από μια ήττα από τον Άρη μέσα στην Τούμπα.
0: Ο κόσμος θα
1: γιατί
0: δείξει.
1: Γιατί ο Πα παίζει με τον Παναθηναϊκό εκτός, εντός, συγγνώμη. Εκτός ναι. με τον Παναθηναϊκό και εντός με τον Άρη.
0: Κοίταξε.
1: Δεν έχω τέτοια δείγματα από εσάς.
0: Πάμε...
1: Δεν έχετε δείξει τέτοια δείγματα.
0: Πάμε εποχή Σαβίδη, κακώς. Δεν μας κρίνει σωστά.
1: Δηλαδή.
0: Μάλλον από Ζαγοράκη και πέρα, να ξεκινήσω από Σάντος.
1: Άστρο Λουτσέσκου.
0: Να ξεκινήσω από Σάντος. Από Ζαγοράκη.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχει μπει στην κουλτούρα του ΠΑΟΚΤΣΗ η υπομονή στον προπονητή. Η υπομονή στις ανοησίες. Mm. Στο μεταγραφικό κτλ. Και έχει δίκιο ο ΠΑΟΚΤΣΗς ναι. σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τον προπονητή, ακόμα και να χάσω, επειδή κάποιοι παίχτες δεν,
1: ναι.
0: αν δει ο ΠΑΟΚΤΣΗς ότι το πλάνο, ότι άκου αυτό τη... που προσπαθεί
1: ναι.
0: να βγάλει ο προπονητής.
1: Άκου τι λέει τώρα ο ΠΑΟΚΤΣΗς, σε αυτά που
0: μισό λεπτό. Ο προπονητής στο γήπεδο
1: ναι.
0: είναι δημιουργικό, δείχνει δουλειά, mm-hmm. βγαίνουν κάποια τρίγωνα, βγαίνουν συνεργασίες.
1: Ναι.
0: Θα του δώσει πίστοση χρόνου.
1: Ναι, άμα βλέπει
0: μπορεί
1: όμως...
0: να μην δώσει πίστοση χρόνου σε παίχτες.
1: Ναι. Αν δει αυτό που είπες. Και συγχρόνως βλέπει αυτό που βλέπει ο Γιώργος. Μου γράφει τώρα από Αμβούργο.
0: Τον Γιώργη δεν είναι σήμερα.
1: Ναι. 12.30 ώρα τελείωσε, λέει, και 3 ώρα ήρθαμε στη δουλειά. Πονέσαν τα μάτια μας. Δεν τον βγάζεις λύση τον Αντρίγια, τον μόνο που απειλούσε. Επίσης άρχισες πολύ να κάνεις αλλαγές. Δηλαδή, βλέπει αυτά που λέει η Σμαράγδα τόση ώρα. Βλέπει όμως και αυτό.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Καταλαβες. Λύση. Δεν βγάζεις το μοναδικό επικίνδυνο παίχτη του ΠΑΟ χθες.
0: Το δεύτερο ημίχρονο, Κώστα, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι χέρι κριτικής για τον προπονητή έτσι όπως ήταν ο αγωνιστικός χώρος.
1: Ήταν ισοπαλό το αποτέλεσμα. Αν χθες έχανες, θα ήταν ακόμη πιο σκληρή κριτική πάνω σε αυτά.
0: Δεν βρίσκω εγώ να κάνω. Δηλαδή, με την Μπραν να μου πεις, Γιώργο από το Αμβούργο, να σου κάνω κριτική για τον προπονητή. Την έχω κάνει.
1: Ξέρεις ποια δουλειά θα κάνετε.
0: Αλλά εχθές.
1: Ναι. Με δύο ήττες ανάλογες, δηλαδή σε δύο ντέρμπι σερί. Ναι. Ξέρεις ποια δουλειά θα κάνετε, αν τον κρατήσετε, τον αντιπάλο.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τα παρακαλάμε. Όπως λέγαμε να φύγει ο Λουτσέσκου, γιατί λέγαμε να φύγει ο Λουτσέσκου εμείς. Διότι ο ΠΑΟΚ.
0: Είχε έναν πολύ δυνατό προπονητή.
1: Είχε μια συγκολητική ουσία σε όλα.
0: Ναι. Συμφωνώ. Εγώ
1: ωραία.
0: Μαζί σου.
1: Τώρα, αν αρχίσετε να λέτε μείνει λύση, και εμείς τα λέμε. Ναι, παιδιά, ό,τι πείτε, να μείνει ο λύση. Κατάλαβες. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν και νομίζω ότι πρώτη θα τον αποδομήσεις με κανένα δύσκολη ήττα από τον Άρη, εσύ.
0: Συζητάω.
1: Πρώτη εσύ, εδώ στην εκπομπή.
0: Συζητάω με ωριμότητα και.
1: Α, ναι.
0: Συζητάω με ωριμότητα και γι' αυτό είπα. Και το επαναλαμβάνω ότι θα δούμε και καλά πράγματα από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τη μία θα βλέπεις καλό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η μοίρα μας φέτος.
1: Ναι.
0: Και την άλλη μπορεί να λες όπως εγώ έγραψα. Τι έκανες, ρε μαθητευόμενε Μάγε.
1: Ναι, ναι, παίζει ρόλο και πώς θα χάσεις.
0: Στα τελευταία λεπτά.
1: Και παίζει ρόλο και ο τρόπος που θα χάσει η ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Γιατί άμα το παλέψεις, άμα ξέρω εγώ, η μπάλα έχει τρία δοκάρια και πάνε έξω κτλ. Εντάξει, εκεί είναι. Αλλά. Αν η προσέγγιση είναι λάθος στο παιχνίδι και το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, ο Έλληνας, ο παδός Σμαράγδα, ποτέ δεν έδειξε αυτό που περιγράφεις. Αυτό γίνεται στη Δανία και στη Σουηδία. Πάμε όμως σε αυτό που λέει ο Χάρη και λέει: αν κάνει δύο ήττες ο Γρηγορίου.
0: Ο Έλληνας δεν ξέρω γενικά. Ο ΠΑΟΚΤΣΗΣ
1: ναι.
0: απέδειξε κρατώντας
1: ναι,
0: τους προπονητές του. Πρόσεξε,
1: ναι.
0: τώρα πλέον είναι ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Απέδειξε ότι δείχνει.
1: Όπως κράτησε το Φερέιρα, το Μπούλο Φερέιρα γράφανε.
0: Απέδειξε...
1: Το Μπούλο φωνάζει όλοι στο κήπεδο. Τόσο καλά κρατάει ο ΠΑΟΚΣΗΣ τους προπονητές του.
0: Απέδειξε σε δύσκολες περιόδους ότι έμαθα τα λάθη του.
1: Ναι.
0: Στους τον προπονητές.
1: Άλλον, θυμάμαι έναν άλλον που λέτε, και... Στανόγεβιτς. Τον κράτησε ο ΠΑΟΚΣΗΣ του Στανόγεβιτς, δηλαδή στην αγκαλιά του.
0: Αν θέλεις να υποτροπιάζεις
1: ναι.
0: έτσι, σε τέτοιες πρακτικές. Καλά, δεν είπαμε τώρα να σου.
1: Καλά, εσύ μας είπες του ΠΑΟΚΣΗΣ τώρα από τον Ζαγοράκη και μετά κρατάει τους προπονητές.
0: Μα δεν είπαμε να σου.
1: Δύο σούπα για πλάκα τώρα.
0: Δεν είπαμε,
1: πού να κάτσω να σκεφτώ.
0: Δεν είπαμε να σου έρθει το παλτό.
1: Να, το παλτό,
0: βέβαια και να λες όχι, τώρα βρέχει. Παραδείγματος χάρη.
1: Κρατήστε το αυτό που λες, Μαράγδα.
0: Δεν είπαμε
1: για το
0: κάτι
1: τι είναι παλτό
0: τέτοιο.
1: Ή όχι.
0: Είπαμε όμως ότι μπορεί ένας καλός προπονητής που στο έχει αποδείξει ότι
1: ναι,
0: ναι βλέπεις καλά πράγματα, θα του δώσει πίστοση χρόνου και μπορεί να κάνει και μια κακή σεζόν.
1: Κωνσταντίνε, χθες ο κόσμος στην Τούμπα πρέπει να λάβει
0: υπόψη. Δες, ας πούμε, και τους αεξίδες με τον Αλμέιδα.
1: Ναι, τα βλέπω. Σωστά. Ναι, σωστά. Αν κάνει λέει, δύο ήττες ο Γρηγορίου, σε ρί τώρα στα επόμενα παιχνίδια ο Γρηγορίου, Χάρη, παίζει δύο εκτός έδρας ντέρπι. Πες ένα στη Φιλαδέλφια και ένα στην Τούμπα.
0: Εντάξει, αλλά είσαι ο μεγάλος Άρης. Θέλεις να κάνεις το βήμα
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Μα αυτό σου λέω, ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Άλλο να έπαιζα δύο εντός και να τα χάσω. Και άλλο να παίζω δύο εκτός. Και πώς θα παίξω. Αν πάει ο Άρης με. Ο περσινός Άρης με τα κατεβασμένα χέρια που έπαιζε κάθε παιχνίδι, είτε ήταν ντέρμπι, είτε ήταν ένα παιχνίδι με μικρότερη ομάδα, βέβαια και θα γκρινιάξω. Αλλά ο φετινός Άρης του Γρηγορίου που μου δείχνει κάτι άλλα πράγματα, Αν χάσει και με ένα γκολ διαφορά και το παλέψει και τα λοιπά, τι να πω, φύγει ο Γρηγορίου. Γιατί έχασε δύο παιχνίδια, ένα στην Παπαρίνα. Πώς λένε, Παπαρίνα, τι λένε.
0: Ο Παπαρίνα.
1: Όχι Αγία Σοφιά.
0: Όχι Αγία Σοφιά. Ο Παπαρίνα.
1: Τέλος το Αγία Σοφιά.
0: Τέλος. Μεταξύ τους το λένε. Αν θυμηθώ, ας πούμε, τον καλύτερο άριστα εκτός, με Μάτζιο δεν ήταν.
1: Με Μάτζιο ήταν και με Παντελίδη. Με Έλληνες προπονητές.
0: Με Έλληνες προπονητές.
1: Σ' αγαπώ, λέει, όταν μιλάς για δημοκρατικότητα σε κόμματα που δεν πέρασαν πολλά χρόνια από πρωθυπουργό, ζωντανά στη τηλεόραση και όχι σε κλειστή τη συνεδρία. Δήλωσε: όποιος βουλευτής μας διαφωνεί με το νομοσχέδιο, την ημέρα της ψηφοφορίας σας πάει μια βόλτα να μην έρθει να ψηφίσει. Λες, νομίζω, για το νομοσχέδιο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Χάρη, καλά κάνεις. Μ' αρέσουν αυτές τις παρατηρήσεις, ωραίες. Αλλά ποιος σου είπε ότι έβγαλε απ' έξω τη Νέα Δημοκρατία? Δεν σου είπα πριν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε. Το άκουσα αυτό, ρε Χάρη. Δεν έπρεπε να διαγράψει ο Σαμαρά. Δεν το πάρει Μαράγδα.
0: Δεν το συζητάω.
1: Δεν έπρεπε να το διαγράψει τότε. Έπρεπε να μην τον κατεβάσει στο επόμενο ψηφοδέλτιο. Πολύ απλά. Δεν διαγράφει ποτέ ένα πρωθυπουργό. Όπως και να το κάνουμε. Ή ένα μέλος του κόμματος που έχει δώσει αγώνες.
0: Γράψει
1: τελικό σκορ σήμερα 0-1 νικηβόλου Ορμίλια Κλαμπ. Ανδρέας, γεια σου, Ραντρίκο. Τσάγκαρισε.
0: Καλημέρα στην Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
0: Ναι, Σμαράγδα, αλλά μας τον παρουσίασαν ως έτσι. Βαρέθηκα να ακούω ο Αντικοσταντέλιος και ο Αντικοσταντέλιος.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Εδώ θα λέμε σοβαρά πράγματα. Ναι. Όποτε βέβαια.
1: Και δεν ισχύει και το δίσαν αντικατάστατος. Το δείχνει και ακόμη μια περίπτωση, η περίπτωση Κωνσταντέλια. Να μην σας πω άλλες περιπτώσεις πρωθυπουργών, προέδρων, αμυντικών, οδηγών αγώνων, ό,τι θέλετε. Ισχύει.
0: Ισχύει, φυσικά.
1: Ό,τι και μου πείτε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή από Μπορούσια Μέχεγκλάμπαχ. Με 16 βαθμούς. Τι τυχερή είστε, ρε
0: φίλε. Τι ωραία.
1: Μια εβδομάδα ξέρεις πόσο θα πιάσει εδώ, σου πά.
0: Μην μου πεις καν 40 άρκο.
1: 37.
0: Τι λες, Ζεκώστα.
1: Την Κυριακή δεν είναι 36.
0: Όχι, Ζεκώστα.
1: Να αναφερθώ, λέει, στην είδηση με το πολιτικού πάρκου στην Αθήνα. Καλώς γίνεται, αλλά θα ήθελα κάτι τέτοιο και στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει, ρε Μάικ. Θα τα πει ο Πρωθυπουργός τώρα το Σάββατο. Με τη Νέα ΔΕΘ, με την Ανάπλαση και τα λοιπά. Τι θα γίνει εκεί.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. ΑΕΝΑΟΝ.
1: ΑΕΝΑΟΝ.
0: Όχι. Κάπως έτσι θα το Μητροπολιτικό Πάρκο.
1: Τη πόλη μας.
0: Στην Αθήνα.
1: Α, στην
0: κάτω.
1: Αθήνα,
0: το οποίο...
1: Τι είναι αυτό, Δούκας. Ιδέα Δούκας.
0: Όχι, είναι εσύ. Χαρδαλιάς βγήκε και έλεγε τα δικά
1: είναι
0: του.
1: Αθήνα,
0: κοίταξε, είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί σκέψω ότι αυτή η ρημάδα μας η πρωτεύουσα, αν είναι δυνατόν, να έχει τόσο ωραίο παραλιακό μέτωπο και να έχει στραμμένη την πλάτη της τόσα χρόνια στη θάλασσα, έτσι, αν είναι δυνατόν. Αν θα συμβεί αυτό, τώρα σκέψω περιοχές έτσι που μπορώ να σκεφτώ εγώ, λίγες που ξέρω, Καλλιθέα, Μοσχάτο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα έχουν πρόσβαση σαν και εμάς να κάνουν βόλτα στην παραλία.
1: Αυτοί έχουν σοβαρό πρόβλημα στο Κηφισό το πρωί.
0: Ναι,
1: να ξέρετε ότι η κυβέρνηση.
0: Τι είπε ο Χρυσοκοίδης, πώς το είπε. Δεν πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα στο Κηφισό.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Μόνο με flyover λύνεται εκεί, όπως έχουμε εμείς, η ιδέα που δεν αρέσει στους Θεσσαλονικείς. Αλλά οι Θεσσαλονικείς που δεν τους άρεσε για την πόλη μας, θα τη βρουν μια χαρά για την Αθήνα. Γιατί είμαστε τέτοιοι εδώ, είμαστε χωριό. Και ήθελα να πω ότι άρχισε να φαίνεται πάρα πολύ ουρανοξύστης. Δηλαδή, εγώ που έφευγα από Πειραιά το Σάββατο και ήταν ξημερώματα, ήταν περίπου 7 παρα 10, παρα 4 το πρωί.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση πώς τόσο καθαρά από το ελληνικό φαινόταν εκεί που έχει φτάσει, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο ουρανοξύστης στο ελληνικό. Ο Παοξύστης λέει: υπομονή, το ακούσαμε και αυτό σήμερα. Εγώ, λέει, πάντως μπαίνω στα social του ΠΑΟΚ μόνο και μόνο για τα σχόλια. Ποια υπομονή.
0: Τι ακούσατε και αυτό σήμερα, ρε παιδιά. Αν δεν έχει κάνει ο Παοξής υπομονή στη ζωή του να περιμένει να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα, ποιος έχει κάνει.
1: Ναι, εγώ πάντως από το πρωί ρωτάμε αν κάποιος ψήφισε.
0: Προσέξτε εσείς, ναι. Μιλάμε για μεγάλους
1: συντρόφους.
0: Ναι,
1: συντρόφους, το είπατε. Σήμερα η συντρόφισσα μιλάει σωστά. Ψάχνουμε από τις 6 ώρα κάποιον ο οποίος πίστεψε χθες τον Αλέξη Τσίπρα. Έλα, Δημητράκη.
2: Έχει πάρει φωτιά αυτοκίνητο.
1: Περιφερειακό.
2: Κατεύθυνση δυτικά.
1: Σε τσακάλι μεγάλο, ρε. Θα το δούμε τώρα, παιδιά. Φωτιά αυτοκίνητο σε όχημα στο περιφερειακό. Ψάχναμε από το πρωί κάποιον να πίστεψε αυτά που είπε ο Τσίπρας. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένα μήνυμα. Δεν ξέρω αν στις γραμμές θέλετε να βγείτε μετά να μας πείτε γιατί.
0: Πολύ για ΠΑΟΚ μιλάνε. Τα παιδιά δεν ασχολήθηκαν προφανώς εχθές. Δεν πήραν χαμπάρι. Γιατί ήταν η ώρα τέτοια.
1: Ναι, κάτσε λίγο να βάλω το. Πριν πάμε στο παράθυρο.
0: Να το δεις λίγο αυτό και να σου πω ότι συνεχίζει τη μάχη με τη φωτιά στη Φλόρινα.
1: Ναι,
0: είχαμε τα ξημερώματα 112.
1: Στην Κρυσταλλοπηγή, ναι.
0: Στην Κρυσταλλοπηγή. Mm-hmm. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά, πολύ προσοχή.
1: Και χθες ανοίγω, ας πούμε, το μεσημέρι και διαβάζω μεγάλη φωτιά στην Κάριστο. Α, μάλλον το φιλαράκι μας είναι εκεί.
0: Και στο Χρηστικό, η πυροσβεστική λέει στους πολίτες να απομακρυνθούν προς πρέσπες,
1: ναι,
0: μέσω παλαιού οδικού δικτύου ή Εγνατίας οδού.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύσκολα.
1: Γιατί είναι γούνα το βουνό. Είναι το δάσος. Τώρα δεν ξέρω, δεν έπιασε εκεί πέρα η κακοτερή, γιατί χθες έβλεπε ότι και από εκεί πέρασε. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι τώρα στον περιφερειακό με κατεύθυνση δυτικά. εγώ βλέπω.
0: Ναι.
1: Αλλά σε λίγο θα πάρουμε πληροφορίες. Θα καλέσω και Χρήστο Στεφανή, πως έχει πληροφορίες. Διότι, όπως μας είπε ο αγαπητός μας εδώ, φιλαράκι μας ο Δημήτρης, υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο φλέγεται στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, Μαράγδα Μπασάκου. Θα περάσουμε σε παράθυρο σας πόρα, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Και έρχεται με πυράντοχο ο Πετροβάβακα για να μας προσφέρει τα εξής: άριστη ηχοαπορρόφηση, υψηλή μηχανική αντοχή και βεβαίως σε συμπίεση και εφελκισμό, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, φυσικό ανόργανο άοσμο και χημικά αδρανές και βεβαίως ελαφρύ και εύχρηστο. Όλα τα προϊόντα της Fibran στο www.fibran.gr, Σμαράγδα Μπασάκου, παράθυρο σας πω και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Μπε safroline.gr με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας μέρα. Με τη Λευκή Ισοπαλία 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Όφη, η οποία σημαδεύτηκε από προσωρινή διακοπή λόγω της έντονης νεροποντής στην Τούμπα, αλλά και από την αποβολή του Τέιλορ, συνεχίστηκε η πρώτη αγωνιστική για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αμυντικός των γηπεδούχων αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις, γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή από το υπερχόμενο κυριακάτικο ντέρμπι του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός και Ατρόμητος είχαν καταφέρει λίγες ώρες νωρίτερα να αποδράσουν με σημαντικά διπλά από τη Λάρισα και τις Σέρες αντίστοιχα. Η ομάδα του Πειραιά επιβλήθηκε με το Ευρύ 4-0 επί της ΑΕΛ, την ίδια ώρα που το συγκρότημα του Περιστερίου έκαμπτε την αντίσταση του Πανσεραϊκού με 1-0. Ιτήθηκε στην έδρα του ο Νέστος Χρυσούπολης με 2-0 από την ΑΕΚ στο πλαίσιο του απογευματινού προγράμματος. Στο έτερο μάτς της ίδιας ώρας η Κηφισιά έμεινε στο ισόπαλο 2-2 με αντίπαλο τη Μαρκό. Παρόμοιο σκηνικό με σκορ 2-2 είχε διαμορφωθεί και στον εναρκτήριο αγώνα της Τρίτης, όπου Βόλος και Καλαμάτα μοιράστηκαν βαθμούς. Η αγωνιστική δραστηριότητα του θεσμού ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, ο οποίος υποδέχεται την νίκη Βόλου στις 9. Δημοσιοποιήθηκε παράλληλα το αναλυτικό πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η οποία διεξάγεται το προσεχές τριήμερο. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβριο ο Βόλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7, ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Άρη στις 9. Την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9:30. Ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα με το μάτς Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον αποκλειστικά στα μεταγραφικά ζητήματα, καθώς η προθεσμία για την ενίσχυση του ρόστερ εκπνέει στις 15 Σεπτέμβρη. Εξετάζονται για τη θέση του κεντρικού επιθετικού ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο αλλά και ο 31χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, ο οποίος είχε απορρίψει ανάλογη κρούση στις αρχές Ιουλίου του 2025. Στο στόχαστρο βρίσκεται επιπλέον και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράρ της Μποταφόγκα, η περίπτωση του οποίου θεωρείται δυσκολότερη. Ανατροπή σκηνικού σημειώθηκε στην προσπάθεια του Άρη να εντάξει το δυναμικό του τον Αλεξάνδερ Ζαουί, με τη μετακίνηση του παίχτη να οδηγείται σε ναυάγιο. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Μπαστιά για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό έχουν κολλήσει σε λεπτομέρειες. Βουλγαρικά δημοσιεύματα επαναφέρουν ταυτόχρονα στο προσκήνιο την περίπτωση του Κριστιαν Μακούχ της Λεύσκης Σόφιας για την κάλυψη της θέσης του αριστεροπόδαρου στόπερ. Ανησυχία επικρατεί στην τεχνική ηγεσία για την κατάσταση του Φαμπιάνο εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Την αποχώρησή του από το έμψυχο δυναμικό του ποδοσφαιρικού Ηρακλή ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βασίλης Βιτλής. Ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου εξέδωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, υπενθυμίζοντας τους φιλάθλους ότι διανύονται οι τελευταίες ημέρες της σχετικής προθεσμίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Μετρόπολης τελερώνε.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αδέρφια, διότι έχουμε πρόβλημα στην περιφερειακή, το οποίο βλέπω συνεχώς κάθε δύο λεπτά που το τσεκάρω όση ώρα είχαμε το διάλειμμα. Πηγαίνει συνεχώς προς τα πίσω και αναφέρομαι στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Στο μπλε καλούπι, όπως ενημερωθήκαμε, υπάρχει φορτηγό το οποίο είχε αρπάξει φωτιά, πήρε φωτιά. Φορτηγό, βαρύ όχημα. Εκεί θα κάνουμε προφανώς. Σας λέω τώρα, το βλέπω κάθε δύο λεπτά πηγαίνει πίσω και 500 μέτρα.
1: Oh,
0: είναι η ώρα που όλοι μεταφερόμαστε από τη μία μεριά στην άλλη στην πόλη με κατεύθυνση αυτά ανατολικά, έτσι. Φορτηγό πήρε φωτιά στο ύψος, στο μπλε καλούπι, δηλαδή στην ανηφόρα τέρμα πάνω στον Άγιο Παύλο. Θα φρεσκάρω συνεχώς την εικόνα για να έχουμε πιο σαφή για την εξέλιξη τουλάχιστον, έτσι, για να δούμε για την κίνηση. Τώρα, άμα ακούτε τώρα και βιάζεστε πολύ, εγώ θα έμπαινα, ας πούμε, άμα ήμουν τώρα, λέω, ας πούμε, στο ύψος της Μακρυγιάννη ή στον Εύωσμο στην εσωτερική περιφερειακή, γιατί από την εξωτερική δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έμπλεξες. Όποιος έρχεται από εξωτερική, τελείωσε. Αλλά όποιος είναι στην εσωτερική μπορεί να στρίψει από Λαγκαδά, να κατέβει είτε μέσω Νεάπολης. Μπα, και αυτό δεν συμφέρει. Πρέπει να πας κάτω-κάτω.
1: Ναι.
0: Να πας από το Επταπύργιο, διότι είναι μετά την έξοδο για Επταπύργιο. Οπότε είναι δύσκολο πρωινό. Θα το προσέχουμε να δούμε. Γιατί χθες είχαμε. Χθες είχαμε τα Λύκα η οποία δίπλωσε.
1: Και ξημερώματα.
0: Ξημερώματα στις 5.30 ώρα. Απλά έφυγε γρήγορα από το πρόβλημα, από την εξίσωση.
1: Αρχίσαμε.
0: Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για αυτή τη μέρα. Έχω φωνάξει Ζορζ Πετρίδης. Να σας τσικλίσω λίγο. Κυρίως για να μάθουμε αν θα κάνουν και άλλες κινήσεις.
1: Μέχρι να έρθει ο Ζορζ να σε τσικλίζει ο Μινάς.
0: Τι θες, Μινά?
1: Υπέροχο είναι το πρόγραμμα του Τσίπρα Βαραχιάννη. Το θέμα είναι.
0: Υπέροχο είναι, ναι.
1: Το θέμα είναι, λέει, αν θα το εφαρμόσει.
0: Πώς θα το εφαρμόσει, άμα δεν έχει λεφτά, ρε φίλε. Πώς είναι υπέροχο. Κοίταξε να δεις. Λέει, ας πούμε, τώρα.
1: Μπήκα και το σκάλιξα.
0: Πώς τον είπαμε τον άνθρωπο που στέλνει το μήνυμα,
1: ο Μινάς.
0: Μινά, άκου λίγο. Θα μπορούσε να είναι πιο υπέροχο. Δηλαδή, αντί να δώσει 500 ευρώ στους φοιτητές, γιατί δεν δίνει ένα χιλιάρικο, αφού ούτε τα 500 υπάρχουν.
1: Περίμενε.
0: Άμα είναι υπέροχο.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ. Συγγνώμη. Το λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν το λέω εγώ.
1: Όχι, περίμενε.
0: Ω, παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό, γιατί εγώ βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας.
0: Για πέσε, Μαράγδα.
1: Τι λέει ο κύριος Τσίπρας, θα σου πω.
0: Όχι, εσύ θέλω να μου πεις τι λες.
1: Πώς εγώ τι σου λέω.
0: Μα εγώ σου απαντάω σε αυτά που λέει ο Τσίπρας. Εσύ δεν απαντάς. Εσύ μου ξαναλέει αυτά που λέει ο Τσίπρας.
1: Τι βέβαια σου μου απαντάς.
0: Δεν υπάρχει το 500 άρικο.
1: Ο Τσίπρας διαψεύδει αυτά που λες.
0: Ο ποιος.
1: Ο Τσίπρας διαψεύδει αυτά που λες.
0: Αυτό που λες, σου φαίνεται αστείο.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να μιλήσουμε. Είχαμε μία ανακοίνωση ενός
0: ενδυνάμει. Τέλος πάντων, είχα φωνάξει τον Γιώργο. Θέλω να ασχοληθώ με σοβαρά πράγματα, όχι με τον Τσίπρα τώρα. Έλα, Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν θα λες ό,τι θες χωρίς να πούμε στον κόσμο τι είπε.
0: Τι είπε. Καλά, τώρα, τελευταίο μισά θα πούμε δύο ώρες τι είπε ο Τσίπρας.
1: Αύριο, παιδιά.
0: Δεν ρώτησα κανέναν. Είπα αν πίστεψε κανένα. Αν πίστεψε κανένα τον Τσίπρα.
1: Από τις 6 το πρωί, αν πίστεψε κανένα τον Τσίπρα.
0: Το πίστεψε ο Μινάς.
1: Μόνος του βγαίνει ένας άνθρωπος και
0: δεν χρειάζεται να μας εξηγήσει. Τον πίστεψε ένας.
1: Έτσι.
0: Δεν χρειάζεται να μας εξηγήσει, παιδί μου, γιατί τον πίστεψε. Τον πίστεψε ένας. Φτάνει.
1: Τι λες, παιδί μου, έτσι θα κάνουμε προεκλογική περίοδο.
0: Το πίστεψε.
1: Δεν θα λέμε τι είπε ο Τσίπρας.
0: Καλά, 6 παρα 20, 8 παρα 20.
1: Εσύ το τα βάζεις τα θέματα.
0: Εγώ έβαλα θέμα αν πίστεψε κανένας τον Τσίπρα.
1: Τι όχι, απάντησε ακροατή.
0: Άρα έχουμε έναν που πίστεψε τον Τσίπρα, ρε Μαράγδα.
1: Μη χειρότερα.
0: Γεια σου, Γιώργο μου, τι κάνεις.
1: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρεμπιπτόντως δεν είπε τίποτα τέτοιο. Το είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Κωστή, δώσε λίγο εδώ τα ακουστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, έλα. Μισό. Καλημέρα, Τζορτζ. Καταλαβαίνεις ότι αρχίσαμε δυναμικά τη σεζόν.
0: Είσαι καλά.
2: Έτσι πρέπει λίγο να ξυπνάει και ο κόσμος.
0: Ακούσες. Είμαστε καλά.
2: Εντάξει.
0: Γιώργο Πετρίδη, φώναξε κυρίως
1: για να δω. Δεν θα τη γλιτώσει βέβαια, θα τα ακούσει.
0: Όχι,
1: τι είπε ο Τσίπρας, το Securonomics και τα
0: εγώ θα ακούσω.
1: Βέβαια, αφού δεν τα λες, θα τα πω εγώ.
0: Ο Τσίπρας τα είπε.
1: Δεν τα λες εσύ, λέω.
0: Ναι, άλλο λέω. Αυτά που θες να κρίνουμε, ο Τσίπρας τα είπε.
1: Εσύ τα έβαλες και
0: εγώ
1: τα
0: έβαλα, αν πίστεψε κανένα.
1: Εγώ δεν τον πάω μιλούσα.
0: Λοιπόν, πάμε. Μπάσκετ. Έχουμε κλείσει τα ρόστερ.
1: Να
0: ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε, θεωρητικά ναι.
0: Τι περιμένουν, ας πούμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει καταρχάς θέσεις για ξένο.
2: Λέω. Θέση για ξένο μόνο για τα EuroCup, όχι για την Ελλάδα. Ο Πάουκ έχει 8 ξένους.
0: 8 έχει. Ναι. Ο Πάουκ έχει 8. Ναι. Ο Άρης έχει 7, νομίζω.
2: Και ο Άρης έχει 7, ναι, νομίζω γιατί 7. Δεν καλύφθηκε η θέση του Νουά στους ξένους.
0: Σωστό.
2: Θεωρητικά λέω, γιατί η εικόνα των ρόστερ τους δημιουργεί την αίσθηση της πληρότητας. Ότι δεν χρειάζονται κάτι. Παρ' όλα αυτά, πάντα κάτι χρειάζεται και η καλύτερη ομάδα στο πλανήτη.
0: Ωραία,
2: δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις. Κάτι που θα βρεθεί στην αγορά, στην πορεία, στον δρόμο.
0: Στα φιλικά
2: σου.
0: Θα το δουν αυτό τώρα.
2: Ναι, φυσικά.
0: Στα φιλικά.
2: Φυσικά. Αλλά και όχι μόνο στα φιλικά, εσύ Κώστα. Δηλαδή, και να το δει στα φιλικά, δηλαδή, τόσο κραυγαλαίο που θα διαπιστωθεί σε ένα-δύο παιχνίδια, τρία με μια προετοιμασία.
0: Στο πεντάρι,
2: okay.
0: Ναι, θα φανεί.
2: Αλλά μπορεί να το διαπιστώσει το Νοέμβριο.
0: Mm.
2: Μπορεί να το διαπιστώσει το Δεκέμβριο.
0: Ναι, ότι ένα δεν βγαίνει.
2: Και το λέω συνέχεια και είναι γιατί είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα του περσινού Ολυμπιακού που δεν δεν θα πω παραπατούσε, αλλά δεν ήταν στα καλύτερά του μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Σωστά.
2: Και κάνει 2-3 κινήσεις μέσα στο χειμώνα. Και πηγαίνει και παίρνει και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Το Έρικ Τζόνς και τον Κόρι Τζόζεφ που είναι.
0: Όντως.
1: Παρακολουθήσαμε ένα πρώτο φιλικό μεταξύ Ηρακλή και Άρη.
0: Εντάξει,
1: βέβαια, μπήκαν όλοι.
0: Επτά παίχτες δεν πέσανε.
1: Μπήκαν όλοι.
2: Καταρχήν αυτός που έπαιζε ως Άρης δεν ήταν ο Άρης. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Επτά παίχτες.
2: Περισσότερο ήταν. Δεν
0: το παρακολουθήσαμε.
1: Τι φαντάζεσαι.
0: Πρώτον. Απλά μάθαμε το σκορ.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα και τα φιλικά και να τα παρακολουθήσεις δεν θα σε οδηγήσουν σε τρομερά συμπεράσματα. Τόσα που λέει να πεις εκεί πονάω, εκεί χρειάζομαι παίχτη.
0: Πάντως, εχθές εγώ που κολλάτιζα τον Κουλιανό, και σένα ήθελα, βέβαια.
2: Μου το είπε.
0: Λοιπόν, έστειλα μια ελληνική πεντάδα. Και έλεγα, ας πούμε, αν η FIBA αποφασίσει σε όλες τις χώρες για ένα δεκάλεπτο να παίζουν γηγενείς παίχτες.
1: Ωχ.
0: Κατάλαβες τι λέω. Για τις εθνικές να το κάνει αυτό.
1: Α, και θα μας πεις ότι περισσότερο θα είναι το Άρη.
0: Άλλο λέω. Εγώ έκανα μια πεντάδα η οποία έχει το Μήτρου Λόγκ στον Άσο. Τον Τολιόπουλο στο 2.
2: Όχι γηγενείς, ελληνικά διαβατήρια.
0: Ελληνικά διαβατήρια. Για όλες τις χώρες
2: αυτό. Πάμε εκεί.
0: Άμα πάμε στην Γαλλία, θα γίνει και χαμός. Άρα, Μήτρου Λόγκ στον Άσο, Τολιόπουλο στο 2, Χαρλαπόπουλο στο 3, Θανάση στο 4, Κώστα στο 5. Ποια είναι του ΠΑΟΚ?
2: Μια χαρά. Του ΠΑΟΚ θα ήταν Νίκ Καλάθης στο 1. Να Μήτρου Λόγκ στο 2.
0: Ωραίο.
2: Υπάρχει και ο Μπαζίνας βεβαίως στην εναλλακτική.
0: Και εγώ που χωρίς δεν τον είπα.
2: Και ο Φίλιος. Οκ, ναι, σωστά.
0: Την
2: πεντάδα λέμε. Ωραία. Λοιπόν, Καλάθης, Να Μήτρου Λόγκ.
0: Ωραία.
2: Περσίδης.
0: Ναι.
1: Βάζει και το
0: 3, έτσι. Ναι, καλό είναι.
2: Τη εθνική ήταν.
0: Μου αρέσει. Τον είχα και σαν παίχτη. Μου αρέσει.
2: Δεν έπαιξε τον Άρη ποτέ, βέβαια, έτσι. Τον είχε, δεν είχε σημασία. Πέρασε και έφυγε.
0: Δεν ακούμπησε.
2: Δεν πήρε ευκαιρίε.
0: 4.
2: Ο Χουγκάς.
0: Ο Χουγκάς.
2: Και αυτός είναι ενεργεία διεθνής.
0: Βέβαια.
2: Και 5 ο Κλαμανάκης, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, ρε.
2: Και αυτός διεθνής.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα έβγαζα πεντάδο. Μπράβο, σου πραγματικά σου μιλάω.
2: Βγήκε εντάξει.
1: Ναι, βγήκε πεντάδο. Είδες,
0: ναι. Θα ήταν καλό αυτό να δούμε αυτές τις δύο πεντάδες κάποια στιγμή να παίξουν στο Ποσειδόνιο ένα μόνο
2: πέρα την πλάκα. Μπορεί να γελάσουν κάποιοι, αλλά αν πούμε να κάνουμε την αντίστοιχη πεντάδα στο Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, μπορεί να μην βγει εξίσου καλή.
0: Ναι, δεν θα βγει στου πεντάρια. Δεν βγει.
2: Μπορεί να μην βγει και ποσοτικά, να μην βγουν οι πέντε, αλλά μπορεί να μην βγει και ποιοτικά εξίσου καλή με του Πάου και του Άρη.
1: Του υπόλοιπου συλλόγου, συγγνώμη κιόλα γιατί.
0: Τι να, οι υπόλοιποι είναι οι Άρη.
1: Άλλο λέω, του παρακολουθούμε, δηλαδή.
0: Βέβαια, παρακολουθούμε.
2: Φυσικά. Τώρα πια ναι.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι κάνανε κάποιες κινήσεις, ας πούμε.
0: Η ΑΕΚ έκανε τελευταία.
1: Ενίσχυσης.
2: Ναι. Η ΑΕΚ έχει κάνει χαρά ομάδα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα.
0: Όχι.
2: Ούτε του μπάτζετ βεβαίως, ούτε και του βάθους που θα έχει ο Πάο.
0: Πήρε όμως το, θυμάσαι που πέρυσι που σου λέγε για τον Τζαλμπούρη.
2: Ναι.
0: Και σου λέγα εσύ, Γιώργο, αυτό ο παίκτη γιατί δεν παίζει στον Άρη στον Πάο, α πούμε. Σαν ψηλό, έτσι.
2: Από τον Πάο πέρασε.
0: Νομίζω πέρασε. Ναι.
2: Έπαιξε καλά.
0: Νομίζω το, πήρε η ΑΕΚ.
2: Ναι, ανακοινώθηκε ήδη συμμετέχει στην
0: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκινούνται στα ίδια νερά ή θα κάνουν τα μεγάλα μπαμ?
2: Εντάξει, θα πάνε σε μεγάλα πόσα και πάλι. Mm-hmm. Ειδικά ο Παναθηναϊκός πήρε ελίτ παίκτες και ο Ολυμπιακός βέβαια.
0: Δηλαδή,
2: ναι, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάρ ήταν οι καλύτεροι γκάρντ που κυκλοφορούν στην αγορά μαζί με τον Φρανσίσκο και οι τρεις ήταν Ελλάδα.
0: Ναι, ρε Γιώργο, επειδή είμαι λίγο πιο παδάκια σε σχέση με εσένα, κάνουμε όνειρα. Και μετά όταν διαβάζω και τις κινήσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, λέω τουλάχιστον ας ξεκινήσουμε συντονισμένοι με την πραγματικότητα.
2: Πώς το λένε αυτό το κλίση οι προπονητές, ένα παιχνίδι στη σειρά. Ο Πάοκ θα παίξει το πρώτο παιχνίδι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στο Super Cup. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Κέντρικ Νάν γιατί είναι τραυματίες.
0: Κάταγμα, νομίζω λοιπόν, το χέρι ο Ντέιβις.
2: Ναι, αυτό είναι προθεσινό όντως. Ναι, ναι. Δεν προλαβαίνει.
0: Ναι.
2: Ο Νάν είναι πιο παλιό, ας πούμε, αλλά και αυτό δεν προλαβαίνει. Θα χάσει την αρχή της.
0: Έρχεται χθες ο Θανάσης. Έρχεται χθες ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Το Θανάσης, για να σου μιλήσω ειλικρινά, ναι. Αν μου έλεγες, ας πούμε, διάλεξε να παίχτη για την τελευταία θέση, ίσως να μην ήταν ο Θανάσης.
2: Okay.
0: Για αυτή τη θέση.
2: Εξαρτάται ποιοι είναι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι.
0: Πες ότι είναι όλοι διαθέσιμοι.
2: Όλοι διαθέσιμοι. Okay, ναι.
0: Δεν θα διάλεγα το
1: θέμα. Εγώ προσωπικά όμως.
0: Ναι, αλλά ανοίγω χθες έτσι για να διαβάσω κάνα δύο πράγματα και άκουω ότι μαθαίνω Σμαράγδα και ο Γιώργος μπορεί να το ξέρει. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι δύο φορές MVP του ελληνικού All-Star Game.
1: Μάλιστα.
0: Του ελληνικού, έτσι.
1: Του ελληνικού.
0: Το 18 και το 19.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δύο φορές συμμετείχε σε All-Star Game και δύο φορές βγήκε MVP. Γιατί γελάς?
1: Γελάει, λέει τώρα.
2: Αν ξεχωρίζει αυτό από το βιογραφικό,
0: όχι, όχι. Πέντε θα πω. Πέντε θα πω.
1: Εγώ τα 7 χρόνια του NBA ξεχωρίζω.
0: Πέντε. Τα άλλα είναι πιο σημαντικά. Δύο φορές πιο θεματικός παίκτης του πρωταθλήματος Ελλάδος.
2: Παρακάτω.
0: Εντάξει, πάω.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να τον έφερε ο Άρης επειδή ήταν θεματικός παίκτης.
0: Συμφωνώ με εκτιμή. Τα τελευταία τα δύο. Λοιπόν, πιο θεματικός παίκτης του πρωταθλήματος της Ισπανίας.
2: Ναι.
0: Το 2017 το ήξερε αυτό, το θυμάσαι.
1: Το θεαματικό.
0: Καρφώματα, κοψίματα.
2: Ναι.
0: Κερκίδα,
2: πάντα. Ωραία, ναι, ωραία, ναι, ωραία, ναι, ωραία,
0: και πάμε στα δύο, okay. Στα δύο πιο σημαντικά τώρα τα οποία δεν ήξερα. Είναι μέλος της δεύτερης καλύτερης αμυντικής πεντάδας του NBA το 2015. Και είναι μέλος της τρίτης καλύτερης αμυντικής.
2: Αυτό είναι σίγουρα λάθος.
0: Α, είναι στο development.
2: Μπράβο, ναι. Δεν είναι NBA. Γιατί ο MBDL, ναι. Έπαιξε 17-19 στο Παναθηναϊκό και μετά πήγε στο
0: NBA. Σωστό, σωστό. Το βλέπω τώρα. Λοιπόν, άρα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι στα αμυντικά καθήκοντα. Είναι ένα παίκτη που μάλλον κάτι κάνει. Κάτι
2: μην το πάμε τόσο μακριά.
0: Να δούμε τα παιχνίδια με την εθνική.
2: Έχουμε την εθνική ακριβώς. Και έχουμε και την εικόνα της εθνικής στο ευρωμπάσκετ του περασμένου καλοκαιριού. Λοιπόν, για
0: αυτό
2: μένα,
0: μου άλλαξε τη γνώμη.
2: Για μένα
0: αυτό. Το αμυντική, ας πούμε.
2: Αυτό που έδωσε ο Θανάσης στην εθνική στο ευρωμπάσκετ και σε ένα βαθμό μικρότερο πιστεύω τώρα.
0: Ενέργεια,
2: μικρότερο πρώτο. Με την έννοια ότι ουσιαστικά είναι ανενεργός καιρό. Δηλαδή στο Μιλγουόκι δεν έπαιζε. Λοιπόν, αν μπορέσει αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό να το δώσει στον Άρη παίζοντας 10-12 λεπτά. Γιατί με βάση το ρόστερ του Άρη και τις επιλογές που έχει στη θέση αυτή, για εκεί είναι, δεν είναι για παραπάνω.
0: Δεν το ξέρει και
2: θα είναι μια χαρά. Εκεί τελειώνει η κουβέντα.
0: Εκεί άλλαξε πολύ
1: στενά κριτήρια.
0: Για προφανώς, ας πούμε, για ένα προπονητή, είναι ένα εργαλείο, δεν θα βάλει 30 πόντους, ούτε 15. Αλλά στην ενέργεια που δίνει, γιατί αυτό στην εθνική δεν δίνει μόνο όγκο στην άμυνα, δίνει ταχύτητα.
2: Και φυσικά υπάρχει το κριτήριο το επιπλέον, γιατί έλεγε δεν θα διάλεγα αυτόν, δεν έγινε με αμυγός. Αθλητικά,
1: μπασκετικά κριτήρια. Να τελειώσουμε την κουβέντα.
2: Δεν, ναι, ναι. Δεν είναι κρυφό ότι η οικογένεια το Κούμπο είναι το κουμάντο στην ΚΑΕ. Πολύ απλά να το πω.
0: Αλλά όταν έβλεπα μερικά παιχνίδια, ειδικά πρόπερση, στην πρώτη θητεία στου Bucks, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλό ο Θανάσης.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Προφανώς βοηθήθηκε από την παρουσία του Γιάννη για να παίξει τώρα από το 19 στο NBA τόσα χρόνια. Προφανώς και είχε και αυτό το. Βοηθήθηκε από αυτό το γεγονός. Αλλά τώρα πια στα 34, γυρνώντας και πιστεύω ότι έχει ακόμα διάθεση να παίξει μπάσκετ, ίσως να έχει και μεγαλύτερη διάθεση να παίξει μπάσκετ, γιατί δεν είχε χρόνο συμμετοχή, ας πούμε.
0: Ωραία. Αυτό που θέλαμε να μάθουμε πάντως ότι αν τα ρόστερ των δύο ομάδων θα ξεκυλώσουν κι άλλο, προφανώς θα περιμένουμε.
2: Ναι, το περιμένουμε. Αυτό και να το πω, για να το κλείσω, πάντα για τον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτό το περίφημο κερασάκι. Όχι με την έννοια ότι να κάνει τον μπαμ και να θα μπω στους πάντες και να κάνει τον κόσμο να ευχαριστηθεί ξανά γιατί έγινε μια ακόμη κίνηση. Ναι. Με την έννοια ότι μπορεί να χρειάζεται κάτι στους forward.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί μπορεί να χρειάζεται κάτι και ο Άρης στο 3. Μπορεί.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό μπορεί να έρθει και το Δεκέμβριο. Μπορεί να έρθει και τον Ιανουάριο.
0: Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν τουλάχιστον 6-7 μπασκετμπολίστες, καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν σε δύο θέσεις. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
2: Αυτό το επιβάλλει.
0: Αλλά νομίζω ότι πλέον το σύγχρονο μπάσκετ έτσι είναι.
2: Αυτό το επιβάλλει το διάρρη
0: περνάει και τριάρη.
2: Ναι, αυτό που βλέπαμε παλιά, αυτό είναι καθαρό άσο. Αυτό είναι καθαρό πέντε. Αν είσαι πέντε, καλό θα ήταν και λίγο να παίζει και προ το 4, να μπορεί να συνδυάσει και με άλλου ψηλού, να συνεπάρξει με άλλου ψηλού, να μπορεί να βγαίνει και στο τρίποντο, όλα αυτά που λέμε. Δεν πρέπει να είσαι μόνο κόμματο.
0: Γι' αυτό και ξεχάσαμε τι θέσει. Τα νούμερα τα κάναμε σμαράγδα, α πούμε, small forward, power forward.
2: Και τώρα πια οι προπονητέ δεν υπάρχουν ούτε αυτά.
0: Ούτε αυτά.
2: Είναι ψηλό κοντό. Αν είσαι κοντό, θα παίζει και στι τρει θέσει, α πούμε. Έστω στι δύο.
0: Είναι ωραίο ο Πετρίδη. Γεια σου, Γιώργο.
2: Να είστε καλά, πάρα πολύ.
0: Τζάμπολ στη Οκτώβριο 7, νομίζω, δεν θυμάμαι.
2: Τζάμπολ είναι 3-4 το πρωτάθλημα, ναι, αλλά είναι τα τελευταία που αρχίζουν το πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε, ναι, το Super Cup 26-27 στη Ρόδο.
0: Ωραίο.
2: Έχουμε την Ευρωλίγκα που είναι πιο πριν, 23-24, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες.
0: Και Euro Cup.
2: Ναι, το Euro Cup είναι 29-30 η πρεμιέρα. Ναι,
0: όπου δεν θα έχει Μονακό ο ΠΑΟΚ φέτος.
2: Ναι, έφυγε η Μονακό, τελείωσε, μας τελείωσε.
0: Τυχερή που είσαι, Μπαράιδα.
2: Μας τελείωσε και μπήκε η Μπόσνα.
1: Μπόσνα
2: Σαράγεβο.
0: Μπόσνα.
1: Ναι. Μπόσνα Σαράγεβο.
0: Αυτή ήταν και η ποδοσφαιρική ομάδα, η Μπόσνα.
1: Όντω, ναι, μια χαρά, παιδιά, μα τα είπατε. Γυρολίγκ 24-25 Σεπτέμβρη.
0: Καλά, τώρα Πετρίδη έχουμε.
1: Εννοείται, 29-30 το Γιώργο.
0: Λοιπόν, καλημέρα από Στουτγκάρδη. Πε τον άλλο, από το Αβούργο δεν έχω, λέει η Λουτσέσκου, να κρατάει για πάντα, λέει, στο παιχνίδι Ζίβκοβιτ. Διαβάζουμε μηνύματα για τα προηγούμενα. Σιγά, λέει, την Πριμαντόνα. Τι έκανε δηλαδή χθε ο Σούπερσταρ. Όπω και να έχει.
1: Ποιο Σούπερσταρ.
0: Ο Ζίβκοβιτ.
1: Α.
0: Τι έκανε, λέει, χθε ο Σούπερσταρ μα. Όπως
1: ρε παιδιά,
0: και τι
1: τώρα
0: έχει κάνει φέτος ένα μάτς με Λεβαδιακό, λέει ο Βαγγέλης από τη Γερμανία, από το Αμβούργο.
1: Καλά, και τώρα τι θα μας πει, θα μας ακυρώσει το Ζίβκοβιτς ως παιχταρά.
0: Όχι, αλλά σου λέει, δεν περνάει καλό φεγγάρι.
1: Τι να συζητήσω τώρα.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τους μίζερους που λένε πως το μετρό δεν χρειαζόταν αφού δεν πάει στο αεροδρόμιο και πως αντί για flyover θα έπρεπε να γίνει διαπλάτηση δύο λωρίδων. Τους έχουμε, είναι αλήθεια. Με όνομα και επίθετο τους έχουμε. Στην Αθήνα οι μίζεροι λένε πως ο ουρανοξύστης θα κρύψει τον ήλιο στη μισή πόλη.
1: Καλημέρα στον Κωστή που μόλις πήγα να διαβάσω το όνομά του, το μήνυμά του, συγγνώμη,
0: ναι,
1: μου το εξαφάνισε. Για σένα ήταν το μήνυμα. Σου, ναι, απαντάει για στο Στανόγεβιτς που είπες και για.
0: Ναι, για Φερέιρα.
1: Για Φερέιρα. Ο Φερέιρα έμεινε 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ποιος τον έδιωξε, ρώτησα.
1: Όχι
0: πόσο έμεινε. Ποιος τον έδιωξε.
1: Μα έμεινε, ναι, όσο έπρεπε για να δείξει αν μπορεί στον
0: ΠΑΟΚ. 1,5 χρόνο
1: στο
0: δηλαδή.
1: Στον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε. Κάπου αλλού μπορούν, δεν είναι όλα.
0: Ο Στανόγεβιτς πόσο έμεινε και αυτός.
1: Νομίζω. Α, πού είναι, Κώστα, το μήνυμα. Πώς θα εξαφανίζει, ρε παιδιά, κάτε κάτι με αυτό το πράγμα. Δεν μπορέσουμε να βγάλουμε σεζόν έλεος.
0: Εγώ πάω, λέει, Τούμπα, σημειωτών και η Νταλίκα είναι από την άλλη πλευρά. Κάτσε λίγο, καταρχάς δεν τη βλέπω να καίγεται. Κάτσε λίγο να δούμε το μήνυμα αυτό.
1: Ναι, καλημέρα στον Κωστή. Κώστα Βαραγιάννη, ο Φερέιρα πουλήθηκε μετά από 1,5 χρόνο και ο Στανόγεβιτς ήρθε και έφυγε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όλοι οι άλλοι προπονητές, Γκαρσία, Λουτσέσκου, Σάντος κτλ., τους είχε δοθεί χρόνος. Το αφήγημά σου δεν έχει δράκολη.
0: Ποιο αφήγημα, ρε παιδιά?
1: Όσο για την έπαρση με δύο νίκες που έκανες με ασίστ των αντιπάλων και τα λάθη του Χριστογιώργου και μέσα στην Καλαμάτα που η κόκκινη στην κλωτσιά του παίχτη σου δεν δόθηκε και δόθηκε μόνο η κόκκινη στην Καλαμάτα που ήταν σωστή. Και γύρισε το παιχνίδι. Θα σε δούμε τώρα, λέει. Τώρα θα σε δει.
0: Έχει πολλά ξύδια. Πάρε σε μια μάρκα, α πούμε, θέλει μιλόξιδο, θέλει, ξέρω εγώ, ανθόξιδο. Πάρε ό,τι ξύδι θε. Έτσι, να βλέπεις εσύ ότι οι αντίπαλοι βοηθάνε τον Άρη. Θα σε εξηγηθώ εγώ. Θα σε εξηγηθώ την επόμενη Κυριακή. Μετεπόμενη Κυριακή.
1: Μετά,
0: θα έρθω εκεί και να σου πω εγώ με κανένα 0-3 πώς θα στηρίξεις το λύση. Εσύ ο ίδιος.
1: Μετά τις πρώτες γκέλες, λέει, θα έχεις τα γνωστά αφηγήματα.
0: Καλά,
1: ότι
0: καλά.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει διπλάσιο μπάτζετ. Ποια μπάτζετ τώρα
0: μετράμε εμείς μπάτζετ.
1: Σας έχουμε μετά πετάξει. Θα είναι, λέει, η διαιτησία.
0: Βρε, ποια μπάτζετ τώρα. Σαν σήμερα γεννιέται η Βασίλισσα.
2: Σαν σήμερα φύγαν 5 αμάξια περίπου εκεί στο Χατάκι όταν άκουσε το επιχείρημά του ότι ο Θανάσης βγήκε MVP στο All Star Game.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ένα ζογκλέρ από το τσίρκο να μαζέψεις.
0: Διαβάζεις εδώ.
2: Ένα ζογκλέρ, πάρε ζογκλέρ.
0: Δυο φορές.
1: Νίκο.
2: Όταν το πρώτο επιχείρημα είναι MVP σε παιχνίδι που είναι 140-138 και είναι showtime.
0: Πες μας για τον Τζάπρα τώρα πώς θα βγει στον Πάο.
2: Έχουν χαντάκια σε περίπου 4-5 παιδιά. Πάτε να μαζέψετε.
0: Σαν σήμερα γεννιέται η Βασίλισσα Όλγα.
1: Α, τι λες τώρα.
0: Γιατί τώρα όσοι...
1: Είχα μια.
0: Ναι, κάτσε, ο άλλος είναι τώρα στη Βασίλισσα Όλγα, υποτιλιαρισμένος. Σαν σήμερα γεννιέται η Βασίλισσα Όλγα.
1: Α, τι λες τώρα.
0: Γιατί τώρα όσοι...
1: Είχα μια.
0: Ναι, κάτσε, ο άλλος είναι τώρα στη Βασίλισσα Όλγα, υποτιλιαρισμένος.

0: αλήθεια. Με αυτό το ποίημα καστηρίαζε τη συνήθεια της βασίλισσας Όλγας να επισκέπτεται τον Πειραιά όταν έφταναν εκεί ρωσικά πλοία και να μεθάει μαζί με τους ναύτες, πίνοντας βότκες. Η εισαγγελία Αθηνών προχώρησε σε κατάσχεση των φίλων της εφημερίδας,
1: ναι,
0: και άσκησε ποινική δίωξη κατά του ποιητού ως υβριστή της βασιλείας και ιδιαιτέρωση της βασίλισσας Όλγας. Ο Σουρής, προκειμένου να αποφύγει τη δίωξη, βγήκε και είπε ότι το έγραψε για τη γυναίκα του, η οποία όμως δεν έπινε ούτε γάλα, όχι αλκοόλ. Το γεγονός, λέει, αυτό δεν το πίστεψαν και αποδοκιμάστηκε, λέει, από τον τύπο η δίωξη γενικώς. Ο Σουρής κρυβότανε, επειδή ήταν και εξαιρετικά δημοφιλής, 43 μέρες σε υπόγεια και φίλους και ταράτσες και αυλές. Και η βασίλισσα, βλέποντας, ας πούμε, τη συμπάθεια του κόσμου, απέσυρε την δίωξη.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι ο Σουρής δεν έχασε το χιούμορ του. Δηλαδή συνέχισε με σατυρικά στιχάκια παρά το ένταλμα σύλληψης που είχε βγει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία ιστορία, παιδιά. Όντως, μπείτε να τη διαβάσετε. Όντως. Και το έγραψε μάλιστα το σατυρικό του στο Ρωμιός, το περιοδικό Ρωμιός.
0: Ναι, δικό του ήταν το περιοδικό.
1: Ναι.
0: Σε αν σήμερα γεννιέται ο Φέρντιναντ Πορς. Και επειδή εμείς μεγαλώσαμε σε Πορς, να ξέρετε, 18 χρόνια.
1: Είχε Πορς.
0: Είχα, 18 μισό. Όταν, από τη Γαλλία, βέβαια, ξένα νούμερο, μην πάει το μυαλό σου πουθενά. Ειρήνη Παπά.
1: Μην αποδομήσανε αυτό.
0: Όχι, εντάξει, πρέπει. Ειρήνη Παπά.
1: Τι να πει κανείς.
0: Τι να πει κανείς. Αλέκος Αλεξιάδης, αν
1: δεν
0: σήμερα.
1: Δεν θυμάμαι ποιος από τους πολύ μεγάλους είχε πει ότι όταν περπατούσε η Παπά γυρνούσαν.
0: Τρίζαντα τσιμέντα.
1: Ναι, γυρνούσαν τα κεφάλια.
0: Τρίζαντα τσιμέντα. Καταγωγή από τη Νέα Πολύ Κοζάνης, ο μεγάλος Αλέκος Αλεξιάδης γεννήθηκε σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 1945. Ο Φώτης ο Κουβέλης.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Γιατί δεν τον ενεργοποιείτε τον Κουβέλη στον χώρο της κεντροαριστεράς, ας πούμε.
1: Σε ποιον τον απευθύνεσαι?
0: Δεύτερο επιθετικό. Μάριο Ντράγκη.
1: Φώτης Κουβέλης ήταν το ξύδι από την κόρη του. Για το Φώτη Κουβέλη ήταν, μπερδεύομαι.
0: Όχι, ποιο ξύδι?
1: Που είχε γράψει ξύδι, που είχε πάρει μια θέση.
0: Αλήθεια λες? Α, ναι!
1: Έλα!
0: Ναι. Σαν μετακλητή, έχεις δίκιο, ναι. Σαν σήμερα γεννιέται η Σεχραζάτ Σολεϊμάν Τζογλού. Τραγουδίστρια, κανονικά το όνομά της είναι Σεχραζάτ Κεμάλι. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι συχνάζαμε σε ένα μαγαζί τη δεκαετία του 80.
1: Το Σεχραζάτ.
0: Λεγόταν Σεχραζάτ.
1: Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει, τουρκικά. Σου λέω ότι είναι το όνομά της.
1: Ναι,
0: όνομα είναι. Σαν να λες τι σημαίνει, ξέρω εγώ, Χρήστος.
1: Όχι, Χρήστος είναι ο Χριστός.
0: Θανάσης. Τι είναι, τι σημαίνει
1: Αθανάσιος, πώς?
0: Αθανάσιος, δεν θα είναι ποτέ αυτό.
1: Και διάφορα.
0: Για όλα βρίσκει, ρε παιδιά. Είναι φορμαρισμένη. Σεχραζάτ, όποιος θυμάται τώρα πού ήταν το Σεχραζάτ, τι περνούσαμε εκεί μέσα, τι γινόταν εκεί μέσα, όσοι πήγαμε, είπαμε, για μέσα δεκαετίας 80, έτσι.
1: Δεν ήταν καλό μαζί.
0: Δεν περιγράφονται. Δεν περιγράφονται. Καταρχάς, μάλλον δεν είχε ταμιακή καν. Πρέπει να μην είχε. Ήταν σε μια πρασιά πίσω από μια οικοδομή που
1: ούτε
0: χτιζόταν.
1: Ούτε για τα μάτια, γιατί όλοι για τα μάτια τη είχαν τότε.
0: Μα δεν ήξερε πώς θα πας. Αν δεν ήξερε πού είναι το μαγαζί, δεν ήξερε ότι εκεί έχει μαγαζί. Στη Γιαννιτσόνη.
1: Έλα, ρε.
0: Άστο. Λοιπόν, αυτά είπαμε. Τιμή και δόξα σε όλους. Να είστε καλά. Φεύγουμε. Να θυμίσω απλά ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν. Στηρίζει την εκπομπή η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα και ειδικά οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο BP Etix στο σύστημα Serether με εξωτερική θερμομόνωση της Φιμπράν διασφαλίζουν όσο ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, γιατί λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Όλα τα προϊόντα της Φιμπράν στο www.fibran.gr. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. 8 και 1 πρώτο λεπτό.
1: Καλά τώρα, περίμενε λιγάκι. Μισό δευτερόλεπτο.
0: Δεν καθυστερώ εγώ, να ξέρουν έτσι.
1: Όχι, καθυστερείτε.
0: Καλημέρα, Φίο. Θείος μου Γιώργης και η θεία μου η Έλλη στέλνουν χαιρετίσματα από τη Σάμμο, από το Ηραίον τη Σάμμο, όπου είναι αραχτή. Καλημέρα, Μαδάρα.
1: Άκου τώρα.
0: Άγιος Νεκτάριος σήμερα.
1: Άγιος Νεκτάριος σήμερα, δεν νομίζω.
0: Άγιος Νεκτάριος, Εγίνης.
1: Εγίνης ίσως, μόνο σκέτο. Λοιπόν, η λέξη Σεχραζάτ.
0: Όντως, ναι. Για πες.
1: Έχει περσική προέλευση και αποτελείται από δύο συνθετικά που της δίνουν ένα ιδιαίτερα ποιητικό και βασιλικό νόημα.
0: Σεξ δηλαδή, μάλλον.
1: Όχι, στα αρχαία, ναι, αλλά και σύγχρονα περσικά σημαίνει πόλη ή χώρα. Βασίλειο. Έτσι, και το δεύτερο σημαίνει γεννημένος από ή παιδί του.
0: Ναι.
1: Συνδυαστικά σημαίνει γεννημένη στην πόλη. Ναι. Παιδί του βασιλείου ευγενικής καταγωγής δηλαδή.
0: Μάλιστα, ωραίο. Σεχραζάτ ήταν η πρωταγωνίστρια στις Χίλιες και Μία Νύχτες. Στον Αλαντίν, στην ιστορία του Αλι Μπάμπα.
1: Τη γλίτωσε.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας και 40.
1: Βρε, πανάθε μας, πάμε να βγούμε. Έρχονται.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Οικονομικό πρόγραμμα με αιχμή την αύξηση των μισθών, τη μείωση του κόστου ζωής και ένα νέο μοντέλο παραγωγικής ανάπτυξης παρουσίασε χθες το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη συμπεριλαμβάνεται επίσης, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών, με τους οποίους αυξάνονται οι συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων του ΟΑΣ, θα αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού. Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος των διεθνών τιμών της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να κινείται χθες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων στα $95 το βαρέλι, και το φυσικό αέριο να καταγράφει σημαντική αύξηση στα 73,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 129%. Το ενδεχόμενο να επεκταθεί η 24ωρη λειτουργία του μετρό τα Σαββατοκύριακα και στη Θεσσαλονίκη εξετάζει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Χρήστος Δήμας. Μήνυμα από το 112 στάλει χθες το βράδυ στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δάσος της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές πλέον που ξέσπασαν σε Κάριστο νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης, σε Κάριστο Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Οι 20 αγνώμενοι μετά το ναυάγιο του καταμαράν της Φιλοτζέτ στα ανοιχτά της Κερίνιας είναι πιθανότατα εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο 550 μέτρα στον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσαν χθες οι κατοχικές αρχές. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, δήλωσε ενώπιον δικαστή ότι η πλώρη του πλοίου έσπασε από τη δύναμη των κυμάτων λίγα μίλια μετά την αποχώρησή του από την Κερίνια. Στην πρόβλεψη του καιρού για σήμερα, Πέμπτη, γενικά αθλιο καιρό προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
13: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
12: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
13: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
20: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
21: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
20: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
21: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
21: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
22: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
24: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
25: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
24: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
29: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
30: Μετροπολής!
31: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
32: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
32: Είστε έτοιμοι?
1: Άντε, μπράβο.
2: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, Ερμάνο μου, δώσε λίγο στα 14 μετά τις 8. Έλα, καλημέρα, ρε. Για να ξυπνάμε λίγο. Σαλούκα, άιντε, έφαγε την πόρα σου χθες. Αυτό τον υδροστρόβιλο που πέρασε από πάνω μας.
1: Σιγάρε, σκίσκε
0: το. Το ζήσαμε και αυτό, φίλε.
1: Σκίσκε το κιλοτάκι, ρε.
0: Δεν σκίσκε τίποτα. Μια χαρά, γουστάραμε. Εκεί ήμασταν, φίλε.
1: Εκεί και το κρεοπόλι με τον φίλο σου.
0: Τι σε έλεγε, ποιο.
1: Ναι, πήγαμε.
0: Πρώην.
1: Πρώην.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Πήγαμε να πούμε εκεί απέναντι από το Λευκοπύργο, ήταν κάτι. Μεγαλοκυρίες εκεί καθόμασταν.
0: Α, πήγες πάλι εσύ ή δεν έβλες πάλι.
1: Έπεσε λίγο, ας για μην δω τον πάγκο με τον όφη.
0: Ναι.
1: Έπεσε βροχή εκεί, α, και θα γίνουμε μουσχήμα. Σιγά ρε κρεοπόλη, θα γίνεις μουσχήμα.
0: Δεν έπεσε βροχή, δεν ξέρω τι γινόταν στο κέντρο. Γιατί άλλο καιρό είχαμε στο κέντρο,
1: παρούσε το κέντρο.
0: Άλλο στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά λέει παρακαλώ, άντε να φύγει εμάς να δροσιστούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο στον Εύωσμο.
1: Έπεσε λίγο βροχή.
0: Το μαύρο σύννεφο ήταν πάνω στην Τούμπα. Όπως είναι διαρκώς από το 26 και μετά. Δηλαδή, αν γράψεις βιβλίο. Αν γράψεις βιβλίο για το 26 έχει γίνει στο
1: Εύωσμο.
0: Λοιπόν, εκτός από τα όλα αγωνιστικά θα γράψω ότι για πρώτη φορά 40 χρόνια που παρακολουθώ τον Πάουξη Ντούμπα το είχαμε γι' αυτό. Να σταματήσει λόγω βροχής το παιχνίδι.
1: Αχ, καλέ.
0: Είχαμε λόγω χιονιού, θυμάμαι ένα μάτς με τον Όφη ήταν πάλι. Πάλι με τον Όφη ήταν.
1: Παίχτηκε το μάτς.
0: Το θυμάστε, παίχτηκε. Θυμάμαι. Είχαμε και ρίχνει. Και εγώ μέσα ήμουνα. Κοπάνε, είχα κάνει από το σχολείο.
1: Είδα τον κοντό, τον τοχούρο, γλωκίτρο.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντως το ζήσαμε και αυτό. Πάμε να δώσουμε καλημεράρες. Ναι, ραπ εδώ, κουλ εδώ. Λευτέρης, όχι Λευτέρης δεν είναι. Χάρης Εμμανουηλίδης και ο Καζαμπάκας μας πάντοτε στα πλήκτρα. Θα πάμε μαζί.
1: Έχασε.
0: Μέχρι τις 11.
1: Τι έχασε, την Κόρινθο, λέει.
0: Την Κόρινθο έχασε.
1: Τι είπε, κάτι έχασε χθες. Ένα στοίχημα έχασε, κάτι τέτοια λέει.
0: Α, στοίχημα. Εντάξει, τώρα κοίτα να δεις. Να συζητάμε στην αρχή εκπομπής ότι ο Καζαμπάκας έχασε στοίχημα. Αυτό θα ήταν κάτι εξωγήινο το 2005, 6, 7, 8. Δηλαδή. Α, το δικό σου στοίχημα. Εσύ έχασες, λέει, ένα στοίχημα. Τον πάω και έχασες μόνο.
1: Όχι.
0: Τι έχασες κι άλλο.
1: Από τα 5 έπιασα.
0: 3.
1: 2-3 γκολ της ΑΕΚ.
0: Εύκολο.
1: Έπιασα τον γκολ του Μαρκόπουλου.
0: Ναι.
1: Έπιασα διπλό και over τον Ολυμπιακό.
0: 3 έπιασες. Τον πάω και έχασες και το άλλο.
1: Είχα πιάσει 2-3 τον Πανσεραϊκό και βγήκε και ένα γκολ και τον πάω. 2 έχασες.
0: Εντάξει. Μια χαρά.
1: Τι μια χαρά, άμα δεν πήραμε φράγκο.
0: Άμα δεν πληρωθεί, ακριβώς. Τώρα είναι σαν το. Ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Όλα τα παίρνει ο πρώτος. Έτσι
1: πρώτος.
0: Είναι και στο στίγμα. Ή τα βγάζει ή τα βγάζει. Να σου πω
1: η
0: κάτι.
1: Η ζωή είναι μαύρο ή άσπρο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Τελείωσε.
0: Εάν δεν είναι να κερδίσω, θα χάσω και όλα, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: σωστά. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι να σκάω.
1: Εκτός αν είμαι τυπστέρ.
0: Πες κανένα στιγματάκι. Ναι, κανένα έτσι. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Φίβος. Έχει κανένα Φίβο. Έχω δύο φιλαράκια.
1: Ο Φίβος είναι αυτός ο τραγουδιστής.
0: Ο Δελβοριάς.
1: Ο συνθέτης, ο πιο Φίβος.
0: Α, ο Φίβος ο άλλος. Άλλο τραγουδιστής, άλλο συνθέτης.
1: Δεν ξέρεις, μπα.
0: Πώς, το ξέρω. Το Φίβο δεν ξέρω.
1: Τι ιστορία έχει ο Φίβος.
0: Ο Φίβος που γράφει τα τραγούδια που έγραφε.
1: Που γράφει τα τραγούδια, ναι.
0: Βαδί, γαρμπί, ιστορίες.
1: Ποια είναι η μαμά του.
0: Α, η μαμά του είναι μια. Πες το. Μια γνωστή. Πώς λένε, ρε, τραγουδίστρια τι ήταν, πώς λένε. Για πες.
1: Κοζανίτα.
0: Κοζανίτα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και τι ήταν αυτή.
0: Ήτανε.
1: Γκόμενα του Γιονάκη.
0: Άντε πάλι, λέω και θα με πει.
1: Και την πυροβόλησε ο Γιονάκης να τη σκοτώσει, δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Για πες ρε Λόλα.
1: Το 1984.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ο Γιονάκης είχε δεσμό με τη μάνα του Φίβου.
0: Γιονάκης μεγάλος έτσι λόβερ.
1: Και εγώ ήμουν ηθοποιός, λόβερ λέει, άστα ρε.
0: Α, δεν μετρούσε εμφάνιση τότε, μετρούσε. Δηλαδή τώρα μετρούν άλλα.
1: Δεν εμφάνιση δηλαδή.
0: Ούτε τώρα, εντάξει, οκ. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι τα 20, μετά δεν μετράει.
1: Οπότε
0: τα 20, λέει, που τα πιτσιρίκια είναι αλφα.
1: Πήγε στο σπίτι της, τη λέει αυτή η γυναίκα, δεν θέλω να τα ξαναέχουμε, ξέρω κτλ.
0: Και τον Άξιν πυροβόλησε.
1: Τραβάει ένα πυροβολισμό ο Γιονάκης, δεν την τραυματίζει.
0: Α.
1: Αλλά δεν μπήκε φυλακή ποτέ γιατί ήταν ο Γιονάκης.
0: Λούκι Λούκο.
1: Επί Πασόκ δεν είχε.
0: Λούκι Λούκο Γιονάκη.
1: Αν ήσουν Πασόκ δεν έμπαινε φυλακή.
0: Ήταν η μαμά του Φίβου.
1: Η μαμά του Φίβου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Φίβος σήμερα. Γιατί
1: φάει λάχανο τη γυναικούλα ο Γιονάκης. Δεν την ξέρεις την ιστορία.
0: Όχι, δεν την ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά εσύ περί ηθοποιών και παλιών έτσι ιστοριών είσαι μανούλα. Γιορτάζει ο Αρχοντής σήμερα.
1: Αρχοντή.
0: Όχι, Αρχοντίδης.
1: Αρχοντή, όχι, δεν είχα.
0: Ο ναι. Άνθιμος.
1: Ποντιακό όνομα ο Αρχοντής.
0: Ναι, οριτζινάλε.
1: Ναι. Ο Άνθιμος.
0: Και θα γιόρταζε και η κυρά Δώρα μας σήμερα. Πολύ Δώρα σήμερα, έτσι νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο με Δώρα, τώρα μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, Πολύ Δώρα, Φίβος, Άνθιμος και Αρχοντής σήμερα. Όποιος γιορτάζει, παιδιά, έχετε γύρω-γύρω, πείτε το ένα χρόνια πολλά. Έτσι μια χαρά. Τώρα.
1: Σκότωσε κανέναν αυτός.
0: Ποιος?
1: Αυτή
0: η Πολυδώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, σκότωσε κανένα. Δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Δεν το ξέρω, έχω άγνοια.
0: Έχει άγνοια κινδύνου γενικότερα. Έτσι, άκου να δει, δεν είδε τον Πάουκ, λέει. Αλλά εντάξει. Τι να δει με τέτοιο παιχνίδι, θα τα πούμε στην πορεία. Τι έχουμε σαν σήμερα.
1: 10 και 4 θα αφήσω τους φίλους μου, ξέρω εγώ, να γελάσω. Να δω τον Πάουκ που τον έφυγε. Μάτσο, όχι νοκάουτ.
0: Εδώ ρε φίλε, τη Δευτέρα πήγες και έκανες το Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, ρε φίλε. Άσε με τώρα, μην τα λες εμένα τώρα.
1: Εκείνο ήταν δουλειά. Έτσι,
0: τι δουλειά, άμα έχεις δουλειά, ναι, θα πήγες να το κάνεις. Ναι. Άσε τώρα, μην πουλάς πρόβλημα.
1: Αν είχα δουλειά,
0: θα πήγες. Μέσα σε κανένα που δεν σε ξέρει. Πήγες και είδες Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Λοιπόν, είπαμε εσύ κανονικά. Δεν πρέπει να, να διαλέξει τι θε να δει και να κάνει.
1: Του είπα, μη μου δίνετε Θεσσαλονίκη, ό,τι και ομάδε να κάνω.
0: Α, δεν θες.
1: Μόνο Αθηναϊκέ.
0: Μόνο Αθηναϊκέ.
1: Αθήνα και Ευρώπε και τέτοια.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα. Με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Ποιου Κωνσταντίνου Καραμαλή?
0: Του παππού.
1: Ποιου?
0: Του παππού.
1: Αυτού που ήταν φίλο με αυτόν που διέλυσε του Εβραίου.
0: Το 1958.
1: Το Μέτροχ. Ναι. Ναι.
0: Η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ω μέσο καταστολή για του νεαρού. Teddy boy, δε.
1: Ναι. Εμένα τι να με εξηγήσω.
0: Εσένα τι να σε εξηγήσω. Και εμένα τι να με εξηγήσω. Θα ήμασταν έτοιμοι teddy boy, δε. Βέβαια τότε δεν είχε αυτό το πράγμα με το ξύρισμα. Όσοι κάναν φαλάκρα, κάναν φαλάκρα. Είχαν γύρω-γύρω μαλλί και είχαν τη φαλάκρα.
1: Καραμαλή τώρα.
0: Teddy boy, δε. 1958.
1: Ντροπή τη πολιτική Ελλάδο.
0: Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
1: Καραμαλή. Ντροπή τη δεξιά, θα πούμε.
0: Μένοντα στα πολιτικά δρόμενα τη χώρα μα,
1: ναι,
0: το 1974 ο Ανδρέας Παπαδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί ξεκινούν όλα.
1: Πριν καμιά δεκαμέρες είχα πάει πάνω από τον τάφο του εκεί.
0: Σε είδα. Πήρε ένα φρέντο καπουτσίνο,
1: έπαιρνε
0: τον καφέ και έκανε τουρ στα μνήματα. Εσύ έκανε καφέ, να το κάνει επάγγελμα αυτό. Εγώ αν ήμουν εσύ, θα πήγαινα κάτω στην Αθήνα,
1: ναι,
0: θα έβγαζα ένα τουρσικό γραφείο και θα σου έλεγα ξενάγηση στα νεκροταφεία Αθηνών πάνω από τάβου.
1: Αυτά...
0: Και θα πας από πάνω κάτω.
1: Αυτά...
0: Δεν καταλαβαίνεις και μια ιστορία.
1: Αυτά, δε, αυτά δεν πας.
0: Ναι.
1: Σε βρίσκουν αυτοί. Άμα
0: ναι,
1: ρε, παιδί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αν πας, δεν θα πάρεις λεφτά.
0: Θα... Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να σε φωνάξουν. Να σε φωνάξουν. Πήγα πάνω στον τάβο του Χόρντ, να πούμε.
0: Πήγε στο Χόρντ. Στο
1: τον έβαλα ένα τραγούδι του Χόρντ. Πήγα πάνω στον τάβο του Βοσκόπουλου. Έβαλα ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, να πούμε.
0: Εγώ αν θα σέβαζα. Θα σέβαζα. Death Tour. Έτσι.
1: Πήγα πάνω από τον τάφο
0: του. Τουρ με τον Ραπτόπουλο.
1: Πήγα από τον τάφο του Λογοδετήδη, ναι, τον έκανα. Μα σε πήρανε χαμπάρι η μάπα.
0: Ναι, θέλετε μία ώρα να ξεχαστείτε σαν νεκροταφεία.
1: Ναι.
0: Πάρτε τον ρα παραμάσχαλα. Ναι. Και θα σα έκανε ξενάγηση εδώ αυτό και θα έκανε και ένα.
1: Έψαχνα τρίτο τον τάφο του Αλέφαντου, τον βγάλα τον Αλέφαντο και τον βάλανε αλλού, δεν τον βρήκα να πούμε.
0: Death Tour με τον ραπ.
1: Εν τω μεταξύ είναι ένα γραφείο εκεί που αν δώσει καλαφραγκάκι.
0: Αλλά
1: σου λένε που
0: ο
1: είναι.
0: Φαταούλ, ο Φαταούλο.
1: Ο Μπαμπούλα.
0: Ο Μπαμπούλα, ναι, των Αθηνών θα έπρεπε να σε έχει από εκεί, έλα εδώ. Να κάνει λίγο να φτιάξει λίγο τη διάθεση των ανθρώπων γιατί εδώ στα μνήματα.
1: Ο Μπαμπούλα. Ο Μπαμπούλα των Αθηνών είναι ο άνθρωπο
0: που στην Αθήνα. Αγαπάμε, αγαπάμε.
1: Μένω έξω από το σπίτι. Τι θα κάνω εσύ, του λέω. Σε τρία λεπτά θα σου
0: πάμε,
1: στείλω.
0: Θα σου βρει την
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στο Ερακλή μα κάτω.
1: Και γραφιάρα κάτω.
0: Ναι, ναι, έχουμε πάει εκεί, έχουμε πιει κόλυβα, φάγαμε κόλυβα, ήφιαμε καφέδες.
1: Τι καφέδες. Το ωραίότερο. Μου έδωσε ένα
0: χέρεσε να πεθαίνει,
1: ναι,
0: να στον Μπαμπούλα. Χαίρεσαι.
1: Ξάπλωσε σε μια κάσα μέσα μετά.
0: Σε έβαλε, ναι, αυτό σε λέω. Δηλαδή πραγματικά
1: το πιο ωραίο ουίσκι.
0: Κάποιος,
1: το πιο ωραίο ουίσκι
0: εκεί.
1: Βέβαια μου έχει κεράσει ένα κινέζικο ουίσκι, κάπω λεγόταν. Ένα κινέζικο.
0: Death Tour με τον ραπ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλο. Έτσι με ένα θα κενάς και κονιάκ στους αυτούς που θέλουν να κάνουν το tour. Θα εξηγήσει εδώ τι έγινε για να αναβιώνεις την
1: εγώ
0: μνήμη.
1: Εγώ θα μπορούσα να είμαι και σερβιτόρος μετά τις κηδείες να πούμε στα κονιάκ.
0: Σερβιτόρος δεν θα μπορούσε γιατί θα τα έρχνες κάτω.
1: Ο υπεύθυνος εκεί
0: να είναι. Υπεύθυνος σερβιτόρου, εντάξει. Λοιπόν, anyway, σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπαδρέου. Α, τώρα άσχετο το θυμήθηκα τον Αστρά με το καλημέρα χθες, ρε φίλε. Δηλαδή έχω ρίξει γέλιο. Έχω ρίξει. Γλιστράει στο 3, πέφτει κάτω, μπουρδουκλώνεται και βάζει τον γκολ. Δηλαδή μου έχουν 10 μηνύματα.
1: Ποιο γκολ γλίστρε?
0: Το πρώτο, το 0-1.
1: Τι τέταρτα.
0: Τι τέταρτα. Πέφτει, μπουρδουκλώνεται.
1: Δύο στόπερ που δεν μπορούσε να.
0: Ρε, εσύ τον έφαγε στον άνθρωπο τον Αστρά κατευθείαν με το καλημέρα. Λέω, κοίτα να δει. Λοιπόν, σαν σήμερα γενέθλια ο Φέρντιναρντ. Πόρσε.
1: Μ' αρέσει η Πόρσε.
0: Είναι ο αυστριακός κατασκευαστής, ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής όμως του Σκαραβαίου, ο Φέρντιναρντ Πόρσε. Δηλαδή αυτός έφτιαξε το Σκαραβαίο που χαζεύουμε όλοι.
1: Ναι, ο Σκαραβαίος, ο ναι, οποίος ήταν ένα αυτοκίνητο των φτωχών, το είχε φτιάξει ο Χίτλερ για τους φτωχούς Γερμανούς να έχουν ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ανθεκτικότατο.
0: Και στη Volkswagen.
1: Αργότατο. Αργότατο.
0: Με φασαρία.
1: Ναι. Αλλά δεν χάλαγε ποτέ. Δεν χάλαγε. Πώς το κόρτομπα δεν χαλάει.
0: Πώς δεν χαλάει. Το κόρτομπα, φίλε, κάτι και λίγο στη συνεργεία. Με μεζάς και τότε το έχουν πιο πολύ αυτοί
1: που φτιάξαν.
0: Μα συνέχεια κάθε χρόνο 5 φορές αφήνει τον δρόμο.
1: Μια φορά το χρόνο.
0: Α, δεν σε αφήνει. Μαζί είμαστε. Αυτά πέσα σ' άλλους. Εγώ σε βιώνω κάθε μέρα. Συνέχεια. Να με έβγαλε αυτό, να με έκανε αυτό.
1: Μικροζημιές είναι.
0: Δεν μπορώ. Σε αυτό έχω όντως και εγώ τραύμα παιδικό.
1: Τι τραύμα.
0: Το φάδερ μου. Με ένα Fiat 128.
1: Τι ήθελε, Fiat 128, να μην καλά
0: τώρα. Δηλαδή, πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη Σκοτίνα και λέγαμε τώρα, θα μείνουμε. Ρίχναμε ζαριά. Θα μείνουμε. Και έχουμε μείνει πόσες φορές με τα αυτοκίνητα. Και από τότε λέω, όχι, καινούριο δεν θέλει.
2: Ναι.
0: Θα μείνουμε, δεν θα μείνουμε. Και έτρεχε αυτό σαν βεζινάδικα, γρουσού λεμέ εκεί να κάνει. Μιλάμε τώρα για ιστορίες καρτ. Έτσι, στο διεθνή τώρα δεκαετία 80 που ήταν χαμός.
1: Σιγά το δρόμο, ρε.
0: Ναι, άστα να πάμε.
1: Σιγά το δρόμο.
0: Εκεί όμως, από 100 χιλιόμετρα με το Fiat τότε 1984.
1: Ήταν μεγάλο, ναι, μεγάλο. Ναι,
0: ναι, έμενες. Η διαδρομή ήταν μεγάλη, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω εγώ, γεννήθηκες Fiat όταν αρρωσταίνεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Βέβαια τώρα τα καινούρια, εντάξει, είναι άλλη τεχνολογία, οκ, okay, αλλά
1: δεν
0: τότε,
1: ξέρω,
0: τότε ήταν ζαριά αν θα πας 50 χιλιόμετρα.
1: Δεν ξέρω τι ήταν καινούρια.
0: Ειρήνη Παπά, γυναικάρα. Ειρήνη Λελέκου, κανονικό όνομα. Δεν είχαμε εδώ τον Λελέκη.
1: Ποιο ήταν, ναι, ο Λελέκης.
0: Λελέκου.
1: Ναι, Λελέκου.
0: Δεν έχει καμιά ρίζα από τη Λελέκου.
1: Μα, αυτό ο Παοξή καμιά σχέση με την τέχνη να είχε ο Λελέκης, ναι. Πούμε.
0: Ναι.
1: Καμιά σχέση με την τέχνη ο Λελέκης.
0: Διεθνή καριέρα έκανε. Είναι από τις λίγες που.
1: Ωραία γυναίκα.
0: Γεννήθηκε
1: ωραία γυναίκα.
0: Τη χρονιά που η Παοκάρα μας ιδρύθηκε, 1926.
1: Ναι, τη βρωμιά να μην την πει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, πρέπει ναι, να πω και να τσιγκλίσω. Μάριο Ντράγκη, σα σήμερα.
1: Ο Ντράγκη.
0: Ο οικονομολόγος, δεν το μάθαμε για ένα διάστημα ειδήσει. Ακούγαμε πιο πολύ Ντράγκη παρά Τσίπρα ή Μητσοτάκη. Ντράγκη. Οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι αυτός.
1: Παίρνει καλά λεφτά.
0: Έπαιρνε τώρα, τι να τα κάνει στα 80 του.
1: 79.
0: Τι να τα κάνει.
1: Γιατί.
0: Τι να τα κάνει μετά σε αυτή την ηλικία.
1: Τι να τα κάνει,
0: Να τα δώσει στου γιου σου, στα εγγόνια σου, εσύ δεν τα χαίρεσαι.
1: Γιατί.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γιατί.
0: Ότι δουλεύουμε σαν παλαβού, εγώ δεν το κάνω βέβαια. Να ναι, ξέρει.
1: Καλά, περασάκια εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ζωή, το έχω φιλοσοφήσει από 12 χρονών.
1: Ναι, ναι.
0: Δουλεύω και φτάσει μια ηλικία και λε τώρα, τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά.
1: Γιατί δεν τα κάνει.
0: Δουλεύω δηλαδή για να τακτοποιήσω το γιο μου, τα εγγόνια μου, τα δυσέβη.
1: Έτσι σε μάθανε σε αυτή την
0: ηλικία. Δεν με μάθαν καθόλου έτσι. Δεν είπα να μην τακτοποιήσω τα παιδιά μου, αλλά.
1: Τότε τι μιλά.
0: Που λες τα λεφτά παίρνει καλά. Τι θα τα κάνει τώρα.
1: Σε 79.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Ο Κωνσταντίνος ο τερματοφύλακας ήταν στο νησί εκεί που το ήλιο βασίλεμα 10 μέρες. Μια χαρά ήταν.
0: Όταν μπορείτε, φάτε τα, βγάλετε γούστα τώρα που το ζείτε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα πράγματα.
1: Έτσι κάνει εσύ.
0: Βέβαια.
1: Δεν αφήσει κανένα φράγκο για τον
0: Αχιλέα. Άλλο αυτό. Ο Αχιλέας έχει τακτοποιηθεί ήδη. Άσου να
1: κοιτάξει. Αν τακτοποιήσει άλλη.
0: Όχι εγώ.
1: Πώς εσύ.
0: Πώς δεν είναι. Πώς κι εγώ.
1: Τι κοιτάξει.
0: Θα έχει το σπιτάκι του, θα έχει εδώ μια χαρά. Θα τα
1: έχει
0: του
1: τα αγόρεσε. Δηλαδή έκανες οικονομία ρε παιδί μου να πάρει σπίτι.
0: Άσε τι έκανα εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να πάω στον αέρα, αλλά είναι τακτοποιημένο.
1: Ωραία, άμα και εγώ έχω με τον παππού πέντε ναι, σπίτια, λέμε ναι, παράδειγμα. Ναι, ναι. Και εγώ δεν κάνω οικονομία να πάρω σπίτι την Ευγενία. Τα τρώω κι εγώ.
0: Φάτα, γιατί δεν έχεις, φάτα κι εσύ, να ερεμήσεις.
1: Ναι.
0: Τι ακάθομαι εγώ τώρα να σκέφτομαι τι θα. Ποιος ξέρει τι θα γίνει.
1: Φάτα,
0: φάτα βέβαια. Φάε χρήμα, δεν είπα τα φασόλα. Έτσι. Δεν είπα τα φασόλα. Λοιπόν.
1: Δηλαδή είστε 75.
0: Να του.
1: Στα 75 εσύ δεν θες να έχεις λεφτά.
0: Ελάτε να πιούμε, να φάμε που. Και να ξεναγηθούμε στα μνήματα, στα μνήματα σας με τον ένα και μοναδικό ραπ. Death to.
1: Μεταξύ.
0: Σε έκανα νέα δουλειά τώρα εγώ.
1: Πήγα
0: τώρα
1: στον τάφο του Βοσκόπουλου.
0: Α, μπράβο. Σας αρέσει.
1: Ήτανε 3-4 χειράδες εκεί γυρνάγανε.
0: Ναι.
1: Πατάω ένα το φεγγάρι πάνω.
0: Ξεχάστηκα, να ξανά και λαϊδάνε μετά.
1: Λέει, με κοιτούσανε. Χόρευα εγώ σε μπέικο πάνω από τον τάφο του Βοσκόπουλου.
0: Τρελάθηκαν αυτές.
1: Λέει αυτές τι.
0: Ναι, αλλά τιμάς τη μνήμη του ουσιαστικά. Το θυμάσαι, το κάνεις. Αυτό σου λέω δεν είναι ούτε προσβολή, είναι τιμή. Έτσι, θυμάσαι εδώ ένα
1: σκοτεινό. Πήγα πάνω από τον τάφο του Χόρτ. Έλα ρε Χόρτ, του λέω πρικοθύρα να πούμε. Τι γουλαδρή πήρε, μαζί του έχουν θάει.
0: Τώρα είναι ρε το καλό το Λιο Βασίλεμα λέει. Δεν ξέρω αν θα δούμε, θα μα τρελάνε αυτό. Πε τα ρε κουλ. Φυσικά πε.
1: Το Λιο Βασίλεμα τι λέει.
0: Αυτό που βλέπω τώρα, δεν ξέρω θα γίνει αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, μετά φταίει ο Μητσοτάκης που δεν έχετε λεφτά.
0: Α το Μητσοτάκη.
1: Δεν
0: το βάζει στο στόμα. Λοιπόν,
1: όλοι οι μάγκε τρώνε τα λεφτά και μετά όταν έρθει η στραβή.
0: Δεν τα τρώμε. Νοικοκύριδε ναι, να είμαστε.
1: Πάθη καμιά αρρώστια και θέλει
0: κανένα. Μαζεύω να τα κάνω.
1: Θέλει κανένα 10.000 να πάει στην κλινική εκεί στο Κατσάρκα.
0: Να μαζεύω να τα βάζω εγώ τώρα. Πώ θα λένε.
1: Ο Κατσάρκα!
0: Πώ θα λένε αυτά που ναι, μαζεύω να τα κάνω σουρωτήρια. Πώ θα λένε να τα βάζω να τα κάνω. Για να τα κάνω τι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να τα κάνω. Και να φτάσει σε μια ηλικία 75-80 χρονών και να πω τι έκανα ρε εσύ στη ζωή.
1: Μπορεί να
0: έτρεχα σαν τον παλαβό.
1: Μπορεί να κάνει και ένα εγγόνι και να αρρωστήσει και να θέλει λεφτά να πούμε.
0: Το εγγόνι είπαμε άλλο το ένα άλλο το άλλο.
1: Τι άλλο είναι το άλλο το άλλο. Τι έκανε μετά.
0: Πρέπει να κοιτάξει.
1: Αν αρρωστήσει μετά τι θα φταίει ο Μητσοτάκης θα πούμε.
0: Λοιπόν, Έλλη Λαμπέτη πεθαίνει σα σήμερα.
1: Α, η γκόμενα του Χόρντ.
0: Να τα είδε τσούκου τσούκου.
1: Ζηλιάρα.
0: Ξεδιπλώνεται.
1: Ζηλιάρα.
0: Ξεδιπλώνεται.
1: Τον ζήλευε θαλάσσιμα τον Χόρντ.
0: Τον ζήλευε.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ελένη Λούκου ήταν το κανονικό όνομα.
1: Πέθανε νέα.
0: Πέθανε αρκετά νέα.
1: Αρκετά νέα.
0: Και αυτή του 26 γεννηθήσα. Το 83 έφυγε.
1: Ναι.
0: Και αυτή μικρή.
1: Καρκίνο, ωραία γυναίκα.
0: Μια χαρά η Ελένη.
1: Ωραία γυναίκα, ωραία ηθοποιός. Ζηλιάρα το ζήλευε πάρα πολύ.
0: Όλα τώρα τα ξέστρε,
1: ναι, ναι, τον είχε τρελάνει το χώρο. Λοιπόν, δεν άντεχε τη ζήλια της, το είχε πνίξει με τη ζήλια της, να πούμε.
0: Θα σήμερα πεθαίνει και ο Φρανκ Κάπρα για τους παλιούς. Μεγάλος σκηνοθέτης ακριβώς. Ναι. Τεράστιος. Αυτός σχεδόν αιωνόβιος έφτασε, έτσι. Γεννήθηκε το 1897, πέθανε 1991. Ο Φρανς Κάπ αυτός.
1: Ωραίος.
0: Μια χαρά.
1: Θα πει νερούμι, φαίνεται.
0: Ζωάρα,
1: ναι, ναι.
0: Έκανε ζωάρα. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας. Σήμερα λίγο να χαλαρώσουμε, να πούμε.
1: Πάντως,
0: σε μούντο αγωνιστικό, ναι.
1: Βγήκαν οι κομμουνιστές παραμάζωμα, να πούμε, και κάνανε συγκεντρώσεις που θα πάνε από το Τσίπρα. Ήταν κάτι τσιπρική. Που θα πάμε στην Ελλάδα, αυτό κτλ. Η φίλη μου Κιβέλη, τρομερή, τον προλόγησε τον Τσίπρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Κιβέλη, εκπληκτική.
0: Το Death Tour, ναι. Να πάρεις και το κόκκινο, λέει. Να κάνει αυτούς.
1: Το κόκκινο δεν τον παίρνω πουθενά, φίλε.
0: Για δεν να συμβαλήσατε στους γύρω-γύρω.
1: Χθες ήταν να βγούμε, ρε φενέ, να πιούμε κανένα ποτάκι.
0: Ναι.
1: Λέω, λένε τα παιδιά, ξέρουν ότι ο κόκκινος δεν πληρώνει. Φέρνουν να τον κεράσουμε. Λέω, πάμε να σε κεράσουν οι άλλοι. Αυτή θα με πάρει με το αυτοκίνητο. Ήθελε και αμαξά έξω από το σπίτι να τον πάρει. Λέω, γιατί δεν αρέσει με τα μάτια, πού θα παρκάρω. Μιλάμε τώρα, άνθρωπο είναι ένα. Εγώ που θα πάει και έλεγα.
0: Κοίταξε, άμα θες να κάνεις κάτι, θα βρεις.
1: Βρήκα.
0: Θα βρεις. Τι φοράς, η μπλούζα φοράς, γρίβα.
1: Μακεδονικό γρίβα.
0: Πού το βρήκες αυτό.
1: Πού το βρήκα αυτό.
0: Ναι, μακεδονικό.
1: Εκεί που ήταν τα ρούχα.
0: Ε?
1: Εκεί που ήταν τα ρούχα. Πήρε άδεια αυτή που μας κάνει το σπίτι.
0: Τώρα που είπες μακεδονικό γρίβα.
1: Ναι.
0: Ο μακεδονικός εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ο φιλαράκι μου, ο Γιώργος ο Παυλάκος, έχουν ξεκινάει τουρνουά 6x6 Champions League. Έτσι. Πάρε την παρέα σου και πάτε στα γηπεδάκια του Μακεδονικού. Εγγραφή μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη του τουρνουά είναι 26 Σεπτεμβρίου. Ξεκινά ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά εκεί στα γήπεδα του Μακεδονικού. Έτσι, στο γήπεδο του Μακεδονικού. 6x6, παίρνεις την παρέα σου. Champions League, θα γίνει ωραίο παρτάκι εκεί πάνω, μια φορά τώρα Μακεδονικό. Λοιπόν, θα πάμε σε break, ναι.
1: Παπλάκο, ξέρω εγώ τον γουστάρο. Άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Πέρυσι τέτοιο καιρό δεν θα τα έλεγε αυτά.
0: Γιατί ρε, ποια χαρά δεν τα λέω, πες.
1: Αφού είχες τσακωθεί εδώ.
0: Γιατί δεν τα λέω, με τον Γιώργο πότε τσακώθηκα, ρε φίλε. Ο Γιώργος είναι φιλαράκι μου καταρχάς, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά.
1: Καταλάβετε τώρα
0: που. Το οποίο θα γίνει. Κάτσε ρε άνθρωπο.
1: Κουνάει την ουρά τώρα, κατάλαβε.
0: Κάτσε ρε άνθρωπο να κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, έχουμε τουρνουά στα γήπεδα του Μακεδονικού. 6x6 να κάνουμε κι εμεί ένα. Μαζευτούμε εμεί μια εξάδα. Εγώ, εσύ, ο Χαρούλη που είναι γρήγορο. Πάρουμε τον Καζαμπάκα τέρμα. Κάνουμε μια ομάδα. Κόκκινος.
1: Ως εκεί ήρθες η χάρη σου. Να οργανώνεις και αυτά.
0: Σταμάτα, ρε.
1: Παύλο τον έχεις σκίσει, καλά τον ξηγήθηκες. Τον έχεις φέρει στον ίσιο δρόμο.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Σε βλέπω.
0: Φίλε, έχουμε εδώ μια διοργάνωση, μια εκδήλωση.
1: Σε βλέπω σε τρεις μήνες,
0: ναι.
1: Να τρως αυτό στο παλατάκι με το μικρόφωνο και να πηγαίνεις να κάνεις τα show εσύ. Έτοιμος.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παλατάκι.
0: Πάμε break. Έλα, Λόλα, πάμε break. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά σοβαρή και εσύ τώρα κατευθείαν. Λοιπόν, κομψότατο θα είναι. Επιστρέφουμε για να δούμε τι έγινε χθες σε Τούμπα, τι έγινε σε Χρυσούπολη, τι έγινε σε Λάρισα, αλλά τι έγινε και στα αεροδρόμια όπου είχαμε υποδοχές. Ένας πανζουλισμός στην Αθήνα με μεταγραφές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, όπου ανοίγουν την ψαλίδα. Τουλάχιστον όσον αφορά τα μεταγραφικά σε σχέση ειδικά εδώ με εμάς. Έτσι, η ΑΕΚ είναι σε άλλο level, ούτως άλλως νομίζω ότι είναι μια κατηγορία μόνη της. Τι έγινε με τα μεταγραφικά του Νούς και Αποστολάκη τελικά, γιατί ανέβηκε το ποσό πολύ και άλλαξε άποψη ο Μπούσης Θανάσιμου, πράγματι. Θα τα δούμε όλα μετά το κομψό διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με ισοπαλία 0-0 ανάμεσα σε ΠΑΟ και Όφη. Συνεχίστηκε η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Το μάτς στην Τούμπα σημαδεύτηκε από προσωρινή διακοπή λόγω έντονης νεροποντής, αλλά και από την αποβολή του Taylor στις καθυστερήσεις, γεγονός που του στερεί τη συμμετοχή από το κυριακάτικο ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός και Ατρόμητος απέδρασαν με σημαντικά διπλά. Οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν με 4-0 τη ΑΕΛ στη Λάρισα, ενώ η ομάδα του Περιστερίου έκαμψε την αντίσταση του Πανσεραϊκού στις Σέρες με 1-0. Στο απογευματινό πρόγραμμα, ο Νέστος Χρυσούπολης ιτήθηκε στην έδρα του με 2-0 από την ΑΕΚ, ενώ και Φυσιά και Μαρκό αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Με το ίδιο σκορ 2-2, είχε ανοίξει η αυλαία την Τρίτη στο μάτσο που Βόλος και Καλαμάτα μοιράστηκαν τους βαθμούς. Η αγωνιστική δραστηριότητα του θεσμού ολοκληρώνεται απόψε με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου στις 9. Στον ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον εστιάζεται στα μεταγραφικά, καθώς η προθεσμία εκπνέει στις 15 Σεπτέμβρη για τη θέση του Center Four. Εξετάζονται ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο, αλλά και ο 31χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, ο οποίος είχε απορρίψει ανάλογη κρούση στις αρχές Ιουλίου του 2025. Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, περίπτωση όμως δυσκολότερη, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τα τέλη Δεκέμβρη του 2028. Ναυάγιο σημειώθηκε στην προσπάθεια του Άρη να αποκτήσει τον Αλεξάνδερ Ζαουί. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Παστιά για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν σε λεπτομέρειες, παρά την αρχική αίσθηση για συμφωνία έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, βουλγαρικά δημοσιεύματα επαναφέρουν τον 26χρονο αριστεροπόδαρο στόπερ Κριστιάν Μακούν της Λεύσκη Σόφιας. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για πιθανή πρόταση επίσης 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο παίχτης ενδέχεται να παραμείνει στη Βουλγαρία μέχρι το χειμώνα. Ανησυχία υπάρχει για την κατάσταση του Φαμπιάνο εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Ο έμπειρος παίχτης ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, γεγονός που θέτει σε ετοιμότητα τον Μπόσκο Σούταλο για το επίσημο ντεμπούτο του. Την αποχώρησή του από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βασίλης Βιτλής. Ανακοίνωσε για τα εισιτήρια διαρκές εξέδωση ΚΑΕ Ηρακλής, υπενθυμίζοντας ότι διανύονται οι τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσα η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 με Κάζα Σαπλίκτρα. Η επικοινωνία μας στο Facebook του Μετρόπολης.
1: Μπράβο.
0: Εκεί έχει νομίζω μπει η μεγάλη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που έχουμε χάσει την μπάλα με τις μεταγραφές. Και στο Instagram έχουμε κάνει προσαρίσματα. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός, για να έχουμε πολλαπλή διάδραση.
1: Στην Καβαλάρα ήταν χθες και ο Μάριος.
0: Ποιος Μάριος?
1: Ηλιόπουλος.
0: Θα μιλήσω για τον Ηλιόπουλο. Αυτό που κάνει ο Ηλιόπουλος για μένα είναι μαγικό.
1: Τα ζηλεύεις,
0: Ζηλεύω, ναι.
1: Ζηλεύει.
0: Λίγα πράγματα ζηλεύω. Γενικότερα δεν ζηλεύω, αλλά μου αρέσει. Άντε να το πω έτσι. Ο πρόεδρος της ομάδας να πηγαίνει παντού.
1: Ωραίος.
0: Πηγαίνει παντού. Δεν πάει μόνο στα σαλόνια, πάει και στα λόνια.
1: Και είναι τα λόνια.
0: Πήγε στον Έστω χθες. Θα μπορούσε να πει να μην πάει, ρε φίλε.
1: Τι λένε, πέρασε η ώρα Καβάλα, ρε παιδί.
0: Θα μπορούσε να μην πάει. Ξέρετε, εγώ τώρα πάω Champions League να βλέπω τα μάτια, όχι, θα πάω και στη Χρυσούπολη.
1: Δεν ξυπάσαι και σαν και εσάς.
0: Ναι. Όχι, όχι, γενικώς του Μάριου του Λιόπουλου, εγώ του το δίνω.
1: Α, του το δίνει.
0: Ούτω ή άλλω μου ήταν πολύ συμπαθής από την αρχή, τα είπαμε.
1: Απλά, δηλαδή.
0: Απλά κάποια στιγμή ξέφυγε. Απλά κάποια στιγμή ξέφυγε με την. Που έγινε Μαϊντανός. Το είπαν κόψω αυτό και όλα, ναι. Στο ελάττωσε και είναι μια χαρά.
1: Σε μια κοινωνία η οποία είναι λίγο συντηρητική.
0: Και έχει για μένα αυτή τη στιγμή την πιο καλοδουλεμένη και οργανωμένη ομάδα. Οι άλλοι μπορεί να παίρνουν Νουαΐδες και δεν συμμαζεύεται, μπορεί να παίρνουν Μπέιλι και δεν συμμαζεύεται, αλλά η ΑΕΚ κάνει πολύ στοχευμένες κινήσεις γιατί είναι πιο οργανωμένη ομάδα.
1: Αλλά είναι, και έτσι μη σκάσει τώρα με το Champions
0: League. Άλλο αυτό. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Μη σκάσει, καρπούζι.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, γιατί βλέπω λίγο ζωηράδα στους δρόμους.
2: Καλημέρα, σιγά. Καλημέρα. Λοιπόν, μια παρένθεση.
1: Έριξε μια βροχούλα, μια τι πάθατε.
2: Μια μικρή παρένθεση για τον Ηλιόπουλο. Το είπε κιόλας στις δηλώσεις του χθες. Ότι λίγοι πρόεδροι λέει, θα ερχόντουσαν εδώ πέρα. Λέει, εγώ είμαι εδώ.
0: Καλύτερα μην το έλεγε. Αυτό το λέμε εμείς. Δεν το ήξερα. Άμα το είχα ακούσει, ναι. Δεν θα το έλεγα.
2: Μεταξύ άλλων το είπε.
0: Δεν το άκουσα που το είπε. Γιατί απλά τον είδα.
2: Είναι καλό να στηρίζουμε τις ομάδες.
1: Να περιαυτολογήσει λίγο κι αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να τα λέει. Αυτό θα κάνει και άλλοι. Να το σχολιάσω.
1: Όλοι εδώ περί αυτολογείτε, ναι. Να πούμε. Σωστό. Άντε να πούμε το εσάς.
2: Πάντως Κωστή εκεί πέρα ήταν.
1: Ο πρόεδρος της ΑΕΚ σας πείραξε.
2: Σε εκείνα τα ιερά καθίσματα ήταν που είχες μαλώσει.
0: Με πείραξε, ρε φίλε. Όχι, δεν πήγε, δεν ήταν. Τι με πείραξε. Είσαι εδώ, μνημονεύω τον άνθρωπο.
1: Ποια ιερά καθίσματα.
2: Δεν τι στον Έστω ήταν.
0: Που... Καβάλατε ήταν. Σιγαβάλατε.
2: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να δούμε.
0: Αν πάει στον Έστω θα τον κάνουν. Στην Καβάλα ήταν.
2: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Καβάλα με εντάξει.
0: Ο Λέσος είναι μια πλούσια ομάδα, έτσι. Να ξέρεις, έχει εκεί πρόεδρο που τα χώνει.
1: Ξέρω, ρε. Πολύ καλό δίκτυο με προϊόντα με αυτά. Είναι πολύ
0: καλό. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα Β' Εθνικής. Οργανωμένη, ναι.
2: Στον περιφερειακό. Τερματοφυλακάρα, λοιπόν. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός στον περιφερειακό. Πρωτήτερα είχαμε ένα φορτηγό το οποίο είχε πάρει φωτιά με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
1: Πώς πήρε φωτιά δηλαδή?
2: Το λόγο δεν το ξέρω. Πήρε φωτιά.
1: Πώς πήρε φωτιά?
2: Το έλεγε και από πιο πριν ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Το είχε αναφέρει. Το είχε αναφέρει από τις 7.30 και λίγο πιο πριν. Ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν στον περιφερειακό όσοι κινούνται θα δουν τα αυτοκίνητα να είναι σταματημένα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να κινείται περιφερειακά και στα δύο ρεύματα πορείας, τόσο προς ανατολικά όσο και προς δυτικά. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις μέχρι και τον Άγιο Παύλο από το πανόραμα ξεκινάνε. Δηλαδή μιλάμε για όλο το μήκος της περιφερειακής. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν προς τα ανατολικά από την εξωτερική περιφερειακή, από την Ευκαρπία και μέχρι τις 40 εκκλησίες, είναι όλα στον Μπορντό, ούτε καν κόκκινα.
0: Μπορντό,
2: τίποτα, το ό,τι πιο σκούρο μπορεί να φανταστείς. Στο κέντρο της πόλης, η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη, μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς, η Τσιμισκή επίσης, η Εγνατία και οι παρακείμενες σε αυτές οδούς. Υπάρχει και ένα πρόβλημα στην 26η Οκτωβρίου, καθώς είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τα φανάρια στον κόμβο των δικαστηρίων. Μας στέλνει τώρα και ο φίλος μας ο Αποστόλης, περνά από το σημείο φωτογραφία με τα αυτοκίνητα. Πραγματικά, παιδιά, σταματημένα, δεν κινείται τίποτα. Είναι οι άνθρωποι σίγουρα, δηλαδή θα χρειαστούν ώρα στο σημείο. Και όπως είπαμε, η τροχιά έχει αποκλείσει τη μετακίνηση στην 26η Οκτωβρίου, τη μετακίνηση των οδηγών, καθώς είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τα φανάρια. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Πάμε στον Γκάλοπ.
2: Στο Γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές στον Γκάλοπ με τα γραφικό αέρα, καθώς οι ομάδες, ειδικότερα των Αθηνών, έχουν κάνει βαρβάτες κινήσεις τώρα.
0: Έχουν ξεφύγει με τα γραφικά, είναι σε άλλο
2: φινάλε, λέμε.
1: Ποιοι ξεφύγανε, παιδιά?
0: Με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά και ο Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει με τα γραφικά.
1: Καλά, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τι θέλει να κάνουν.
0: Δεν γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, φέτος γίνεται.
1: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι διαχρονικές ομάδες. Δεν είναι κομίτες.
2: Θα σου πω
0: δεν
1: είναι κομίτες. Δεν είναι κομίτες.
0: Κομίτες, ο κομίτης έρχεται και εξαφανίζεται. Δεν μένει δεκαετίες.
1: Λάμπει λίγο ο κομίτης και μετά πάει στην πίσω μεριά να αποκρύβεται.
2: Κωστή, θα σου πω όμως ότι ο Παναθηναϊκός γενικότερα ήταν σε αυτό το χώρο των μεταγραφών, των πλούσιο πάροχων συμβολαιών, των πλούσιο πάροχων.
0: Σου είπα, έχουν ξεφύγει μεταγραφικά. Γιατί αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός έχει 17 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
1: Κάποια στιγμή έτσι όπως το πάει θα το πάρει.
0: Καλά, ναι. Κάνει ο Λίν φέτος, είναι ξεκάθαρο. Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές.
1: Ουναή του έφερε.
0: Νομίζω να κάνω την πρόβλεψή μου να πάρω το ρίσκο. Νομίζω ότι πήρε παιχταράς, αλλά δεν πήρε προπονητή κατάλληλο.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πω εγώ έτσι για να ρίξω μια ζαριά ποδοσφαιρική νωρίς. Για πάμε τώρα
1: λοιπόν, στους παίκτες. Δεν πειράζει και τη δεκαετία του 80 είχε παιχταράδες και τον Πίτερ Πάκερτ του προπονητή.
0: Το έπαιρνε όμως.
1: Το έπαιρνε με τον Πάκερτ.
0: Κάτσε να δούμε τώρα θα μας πει.
2: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ποια είναι η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού και έχουμε βάλει παίκτες από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό και από τον.
0: Ναι, γιατί αν έπρεπε να βάλουμε εσόν και καλά, δεν θα βάζαμε δυστυχώς από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Και οριακά θα βάζαμε από την ΑΕΚ. Γιατί τώρα από Παναθηναϊκό για μένα η κορυφαία μεταγραφή είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν τη βάλαμε καν. Έτσι.
2: Νομίζω...
0: Αν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα σοβαρά.
2: Θα σου πω.
0: Δεν το βάλαμε καν τον Λιβάη Γκαρσία.
2: Εγώ θα έπαιρνα Ουναή.
1: Ουναή πιο μεγάλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι μπορούσαμε να βάλουμε τρεις-τέσσερις
2: παίκτες. Α, του Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Αυτό που λέω είναι καλά. Λουζά,
1: τώρα εδώ να μην βάλουμε πάω και να πούμε γύρω.
0: Καλά, με πάω και για τον Γκάλο. Τώρα θα με βγει ο Πάο Ξύσο πικραμένο σαν τη μέσα να πήρε κουλ. Οι άλλοι δώσαν 15 εκατομμύρια και εσύ βάζει τον άλλη στον Γκάλο με ένα εκατομμύριο που τον πήραμε.
1: Δεν πειράζει, εμεί δεν γίναμε για του τίτλου.
0: Όχι, όχι.
1: Γίναμε για την ιστορία.
2: Λοιπόν, κάτσε να πούμε τι τέσσερις επιλογές.
0: Πάμε,
2: λοιπόν,
0: ναι, τον άνθρωπο, θα τελειώσει το μήνυμα.
2: Ο Ουνάη από τον Παναθηναϊκό, ναι. Η πρώτη επιλογή.
0: Ναι.
2: Ο Πουέρτ από τον Ολυμπιακό, η δεύτερη επιλογή. Ο Μάγερ από την ΑΕΚ, η τρίτη επιλογή. Και ο Άλλη από τον ΠΑΟΚ, η τέταρτη επιλογή.
0: Τώρα θα βγει ο Αργιανός και πει: γιατί δεν βάλατε το Ράφα Μύρ που είναι σεντερφοράρα, Λα Λίγκα και τέτοιο σεντερφό δεν έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί
0: εσύ?
1: Είμαστε ραδιόφωνο εδώ που αγαπάει τον ΠΑΟΚ.
0: Όλα, εγώ τα λέω όλα.
1: Δεν αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πε τον Αργιανό.
0: Δεν έχει τέτοια, δεν έχει τον Γκάλο. Δηλαδή, εντάξει, και τώρα επιλέξαμε.
1: Άμα ήταν ένα κουλιανέ, άμα δεν έχει τέτοια, δεν έβαζε τον Αργιανό, δεν έβαζε.
0: Εγώ εδώ, αφού εσύ το κάνατε τον Γκάλο.
1: Α, βέβαια, στην ουρά σου απέξω.
0: Αφού εσύ το κάνατε τον Γκάλο.
1: Κουράστηκε να γυρίνα γύρω-γύρω.
0: Εσύ το κάνατε τον Γκάλο. Λοιπόν, πάμε να ξεχυθούμε, να αμολυθούμε.
1: Πάμε να ξεχυθούμε.
0: Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Χθες είχαμε κυπελλική βραδιά, έγιναν πάρα πολλά. Το πιο σημαντικό για μένα, θέλω να ξεκινήσω από την ώρα. Ντροπή να γίνεται τέτοια ώρα το μάτς. Ξεκινάμε
1: που...
0: το βασικό.
1: Ποιο είναι αυτό που.
0: Δεν ξέρω, η διοργανώτρια αρχή με το κάνει. Η ΕΠΟ.
1: Η ΕΠΟ.
0: Μην ξανακούσω ξανά γενικώ για ΕΠΟ πάω κακά.
1: Γιατί δεν τα έχετε καλά.
0: Εσύ βλέπει να είναι καλά. Τον πάνε πριν ο Κορδέλα σε όλα τα θέματα. Βλέπει να είναι καλά.
1: Τώρα θε να ανοίξω το στόμα μου.
0: Άνοιξε και το αυτί σου, δεν ξέρω τι θες άνοιξε.
1: Το παρακράτος το ελέγχετε εσείς πρώτο.
0: Ποιο παρακράτος και μαρακράτος, ποιο παρακράτος.
1: Στη Β' Γ' Εθνική.
0: Τι να το κάνω, τι με νοιάζει ρε Β' Γ' Εθνική. Με νοιάζει εμένα τι κάνει η Β' Εθνική. Εσύ πιστεύεις αν ρωτήσεις 100 παοξίδες, τους νοιάζει τι γίνεται στη Β' Γ' Εθνική όταν η ομάδα τους αντιμετωπίζεται λες και είναι κολοπεδινίτσα.
1: Τι γίνεται.
0: Τι με νοιάζει εμένα ρε Β'.
1: Δεν τον νοιάζει αυτό.
0: Καθόλου δεν μας νοιάζει.
1: Αυτό στο φωτιά θέλει.
0: Τον παοξί που είναι πάντως όχι τον πολυχρόνη.
1: Το φωτιά δεν λέει αυτό.
0: Το πολυχρόνι πάντως σίγουρα όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το νοιάζει τον Παοξή τι θα κάνει ο Νέσος Χρυσούπολης και τα Τρίκαλα και η Νίκη Βόλου.
1: Δηλαδή,
0: πας καλά.
1: Μη με κλαίνε.
0: Αυτά μην τα λες πουθενά παρά έξω. Πείτε τα μεταξύ
1: άτομο.
0: Μεταξύ σας πείτε.
1: Άτομο πολύ δικό του κυρίου Γκαγκάτση
0: ναι.
1: Είναι ηγετικό στέλεχος στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.
0: Και τι με νοιάζει εμένα.
1: Α, δεν σε νοιάζει εσένα.
0: Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει.
1: Κατά τα άλλα δεν τα έχουν καλά αυτοί.
0: Τι με νοιάζει.
1: Βρίζονται μεταξύ του.
0: Εμένα η ουσία ποια είναι.
1: Ένα.
0: Η ουσία είναι. Α, η ουσία το είναι λιμάνι. Να παίζει ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να γίνεται πέναντι Μάρς που κρίνει το Champions League και να μην πάει καν στο VAR. Αυτή είναι η ουσία.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Πώς να κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε το άλλο. Και εσύ με λες, δουλεύει ο κουμπάρος του Αλουνού στο λιμάνι. Σε και με καντά που λες και η γιαγιά σου. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία ποια είναι.
1: Ότι είστε κοροϊδοί.
0: Και δεν έρχεται ο κάθε πολυχρόνη στην Τούμπα, ναι, έτσι κανονικά, και να δίνει όμορφα τα σπόρια στον αντίπαλο. Λοιπόν,
1: κύριε Διαμαντίδη, ναι, κύριε Διαμαντίδη.
0: Δεν αυτά έλεγε στι κακατσιέ διασύρθηκε τώρα λέγει
1: κύριε Διαμαντίδη. Κύριε Διαμαντίδη, κύριε
0: Διαμαντίδη. Κύριε
1: Διαμαντίδη. Του αδικήσανε χθε με τον Όφη.
0: Όχι, εγώ σου είπα τι βλέπω τα ματάκια μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλά δεν θέλω να ξανακούω ξανά αυτό. Καγκάτσι, πάω και ιστορίε και τίποτα. Μηδέν. Μηδέν, μηδέν, μηδέν.
1: Δεν το βγάλατε εσεί εκεί.
0: Μηδέν. Λάθος. Ακόμα ένα λάθος σου πάω. Ακόμα ένα λάθος σου πάω.
1: Εγώ τον πήγα εκεί τον άνθρωπο.
0: Πες ο διπλανό σου είδε χθες καθόλου το παιχνίδι. Ο Φωτιάς ήταν στο ΒΑΡ να τον ενημερώσει. Ναι. Ο Φωτιάς ήταν στο ΒΑΡ.
1: Και τι αδικηθήκατε χθες.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αφού δεν το είδε ο Μάση.
1: Εσένα ρωτάω.
0: Όλα τα σπόρια στον Όφη. Όλα. Όλα, αλλά εκνευριστικό στα σφυρίγματά του,
1: ναι,
0: όλα τα σπόρια. Φάς στο τέλος είναι κόκκινη βέβαια για μένα, ναι, γιατί φεύγει, γλιστράει ο Τέιλορ και το παίρνει παραμάσκα.
1: Γλίστρες ο Τέιλορ.
0: Ναι, okay. Αλλά όλα τα σπόρια που λες εσύ είσαι γκαγκάτσις, δεν μας χρεώνεις κάτι.
1: Κύριε Διαμαντίδη.
0: Δεν θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα, ναι, αλλά το σχολιάζω γιατί εσύ μας χρεώνεις κάτι που δεν υπάρχει.
1: Εγώ δεν χρεώνω.
0: Τι δεν χρεώνεις.
1: Εσείς...
0: Και σου λέω τα δεδομένα 1, 2, 3, 4, 5.
1: Εσείς
0: και μου φωνάζεις για Μαντίδη και λιμάνι.
1: Εσείς με τον Ολυμπιακό είχατε σκιστεί να βάλετε
0: τον γκαγκάτσι. Ολυμπιακό τώρα.
1: Εγώ τι να κάνω.
0: Τα δεδομένα σου λέω.
1: Τα δεδομένα τι να κάνω. Είναι αχάριστο.
0: Αχάριστο. Και τα δεδομένα αυτά με ενδιαφέρουν. Τώρα
1: τι κάνει ο Άρης
0: στην Β' και στη Γ' Εθνική δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Α, δεν σε νοιάζει.
0: Λοιπόν, να πάμε στο μάτς.
1: Πάμε.
0: Να τι πάμε είδες στο μάτς. Να πάμε να δούμε τι είδα.
1: Το έκανες κανονικά.
0: Ένα ημίχρονο. Μετά δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε γιατί είχε θεομηνία χθες στην Τούμπα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πηγαίνουμε 40 χρόνια στην Τούμπα από τα 9 μας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για θεομηνία, όχι για
1: τι
0: βροχή.
1: Θεομηνία. Βροχή ήταν.
0: Δεν ήταν βροχή μόνο. Ήταν υδροστρόβιλος. Ήταν τώρα στα επίσημα με από πάνω το. Πες το. Το σκέπαστρο. Με είδε πω ήμουν, σου έδειξε φωτογραφία.
1: Θα το φτιάξω με τη Λινέο τώρα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εσύ λέγε τώρα τα δικά σου.
1: Τι, εγώ λέω αυτά που.
0: Εντάξει, όχι, εσύ λε αυτά που ξέρει ότι θες, λες.
1: Τι λοιπόν, θα κοιτρύψει.
0: Θεομηνία είχε.
1: Θα κοιτρύψει πιο λούκι το
0: σκέπαστρο. Ήταν νερά, πήγαινα σαν να μοστρόβουν. Δεν κατάλαβε. Σου έδειξε φωτογραφία πω ήμουν λούτσα κάτω από τα επίσημα.
1: Κύριε, με τη Λινέο φτιάξει το σε πάνω το κοινοβούλιο.
0: Λοιπόν, αυτό. 10 και 4 το μάτ ένα ατόπιμα. Ο Πάοκ ξεκίνησε.
1: Πόσμο είχε.
0: Περίπου 8.000.
1: Καλό.
0: Για την ώρα και τα δεδομένα, εγώ περίμενα.
1: 3-4.000
0: περίμενα. Ήταν σχεδόν γεμάτα τα επίσημα που επέλεξαν κάποιοι να πάνε σε επίσημα. Στην 4 ήταν οι Ταλιμπάν εκεί, δεν σταμάτησαν και με βροχή κάνα 2.000 και άλλοι χίλιοι στο άλλο γήπεδο. Είχε 8.000 η Τούμπα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με Τσιφτσί, ο οποίο για να τα πούμε λίγο, να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Τρέφε για τον Παυλέκη, εντάξει.
0: Πολύ πιο σταθερό. Χρειάστηκε δύο φορέ, μια μισή φορά. Την μπλόκαρε την μπάλα, βγήκε και έκανε μια χαρά. Εγώ Τσιφτσί θα έβαζα τώρα
1: με καλά, όφερε δεν πέρασε τη σέντερ, την Τσιφτσί με λε.
0: Έκανε δύο σουτάκια. Με νερό κάτω να γλιστράει και να φεύγει μπάλα δυνατά, την μπλόκαρε την μπάλα.
1: Δηλαδή ο Αστράς θα το έτρωγε.
0: Ο Αστράς το έφαγε πέφτοντα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην τετράδα του ήταν πολύ καλό θε.
1: Μπράβο.
0: Δεν απειλήθηκε από τον Όφη. Ο Όφη του έκανε, σου λέω, μια μισή φάση σε όλο το μάτς και όχι κάτι αμαναμάν.
1: Ο Φαταούλας καλός ήταν.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Για να μείνουμε σε πράγματα που έγιναν στο παιχνίδι.
1: Γομαράς.
0: Γομαράς, πάρα πολύ καλός.
1: Βόδαρος.
0: Βόδαρος.
1: Βόδαρος.
0: Ήταν κάτι που με έκανε να χαμογελάσω από το γήπεδο. Λέω,
1: ναι, είδε το ούλο σου, η βροχή και
0: για τον είδε το ούλο, ναι.
1: Ναι.
0: Γενικότερα ήταν καλή όλη η τετράτη άμυνα. Κορυφαίο ο Κένι, ο οποίο έκανε φοβερό παιχνίδι, δεν άφησε πάνω κάτω, όργωσε.
1: Κένι, ναι,
0: αλλά δυστυχώς ΠΑΟΚ, δυστυχώς ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτόν έχω σαν δεξιμπακ. Θα πάμε μετά στα μεταγραφικά.
1: Ναι.
0: Αυτόν έχω. Χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Παθαίνει κάτι, τι έχω μετά.
1: Κοσίδης.
0: Κοσίδης.
1: Έτσι.
0: Πάω δηλαδή από το 8. Στο ερωτηματικό. Δεν ξέρω πού μπορεί να με πάει το παιδί. Αλλά πάω από το 8. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Από το 8 να πάω στο ερωτηματικό. Sorry κιόλας. Το απάντησε ο coach, το είπε χθες.
1: Τι είπε ο coach?
0: Ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίρνουμε παίχτη. Και σας το λέω εδώ και ένα μήνα.
1: Μα, το ξέρω, καλά.
0: Θα πάμε με Λουστότο και με Κωσίδη, λέει, άμα χρειαστεί.
1: Πολύ ωραίος.
0: Το τελείωσα.
1: Και εγώ, και εγώ το ίδιο θα έκανα.
0: Εσύ το ίδιο θα έκανες.
1: Θα ενεργείς και αλλού.
0: Ωραία. Λαμπάδες διαρκώς από νωρίς στον Γέννη.
1: Ναι.
0: Το παιδί, εντάξει, μπορεί να είναι και το καλύτερο δεξιμπακ του πρωταθλήματος. Αλλά έναν τον έχουμε. Λίγο να το ξεκουράσουμε. Έπαιξε χθες 90 λεπτά με τη βροχή, με κακουχίες. Πάμε να παίξει τώρα ξανά.
1: Λες τώρα δεν πάθει καμιά φλάση στη λέει στο.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Ο Κένι, άμα πάθει κάτι χτύπα ξύλου που δεν θέλουμε,
1: θα είναι
0: κάνα χτύπημα. Θα είναι χτύπημα, θα είναι. Δεν νομίζω. Είναι αθληταράς. Είναι παιχτάρας. Λοιπόν, η τετράδα πάρα πολύ καλή. Και ο Μιχαλίδης.
1: Ο Μπέλκας γιατί δεν έπαιξε.
0: κάποιοι παίχτες προστατεύτηκαν χθες.
1: Υπάρχει καμιά θλάση.
0: Πέλκας,
1: με την,
0: Ζαφίρης.
1: Με την Κιβέλη πήγε να βγάλει λόγο για τον Τζίπρα και αυτός.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Πέλκας, Ζαφίρης, Γιαννούλης. Κάποιοι μπορεί να είναι οριακά για θλάση. Όπως την πάτσα κάποια.
1: Λες να κατέβει υποψήφιος ο Πέλκας με τον Τζίπρα.
0: Ζηλεύεις.
1: Ζηλεύεις. Θα το ψήφιζα εγώ.
0: 50 μάτσο και 9 άμα τραυματιστεί χτύπα ξύλο, μιλάμε αυτού κατεμιά και μόνο.
1: Ή κατεμιά, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν
1: από την επιβάρηση δεν είναι. Θα
0: είναι από την επιβάρηση. Όπως πέρσι ο ΜΕΙΤΕ από την επιβάρηση το έπαθε αυτό που έπαθε.
1: Από την τεμπελίτιδα που είχε, δεν έκανε προετοιμασία.
0: Όχι, πέρσι έκανε, είσαι λάθος, γι' αυτό πήγε καλά. Ναι. Πέρσι έκανε πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Λοιπόν, κουράστηκε.
0: Σάντα Μαρία μπήκε, τον έπιασαν στο μαχικές διαταραχές στο 8 χθες.
1: Ή τον έπιασε κόψιμο στο 8.
0: Ωραίο, όχι, άλλο είπα, για να συνοούμαστε. Έπαιζε στο 8 χθες. Εξάρι έβαλε τον Τέιλορ.
1: Ναι.
0: Στο 8 έπαιζε ο Σάντα Μαρία και κάποια στιγμή στο 30 είχε διπλώθηκε, έκανε έρανες, πήγε κατευθείαν τουαλέτες μέσα, δεν ξέρω τι έκανε.
1: Μισθητή μου κύριε Πέτρο, να μαχικές, να τον πιάνει σούρτη.
0: Και μπαίνει ο Σορετήρε, ο οποίος είχε διπλώθηκε, έκανε έρανες, πήγε κατευθείαν τουαλέτες μέσα, δεν ξέρω τι έκανε.
1: Μισθητή μου κύριε Πέτρο, να τον πιάνει σούρτη.
0: Και μπαίνει ο Σορετήρε.

0: 8 χθες, ήθελα να το τσεκάρω.
1: Εντάξει, να το πάω στο Δημητριάδη, το θαλάσσιο, εδώ κάνει καμιά.
0: Να πάω στο Δημητριάδη.
1: Να το κάνει.
0: Λογικά δεν θα έχει κάτι, θα είναι διαθέσιμο τον Παναθηναϊκό, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι ο Τέιλορ, που είναι δυστυχώς το καλύτερο μου εξάρι.
1: Ναι, και τι θα βάλει, στο Σάντα Μαρία με εντερικά, να πούμε.
0: Δεν θα του περάσουν, φίλε, σήμερα Πέμπτη είναι.
1: Πέμπτη είναι σήμερα.
0: Ναι, λίγο να ξεκουραστεί. Παρασκευή, Σάββατο, προπόνηση, Κυριακή να πάμε να παίξουμε.
1: Να του δώσει κανένα φάρμακο εκεί.
0: Δυστυχώς ο Τέιλορ είναι το καλύτερο εξάρι μου, φωνάζω. Ο οποίος, το λογίζουμε σαν χαφ, πέρσι ήταν. Τον έχω αριστερό μπακ σε εκείνη την προετοιμασία.
1: Πατάτα αριστερό μπακ ήταν και έγινε χαφ καλότερο.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Πατάτα αριστερό μπακ.
0: Δυστυχώς πήρε την κόκκινη κάρτα στο τέλος, έφυγε το γλίστριμα, τον πήρε τον άλλο παραμάσμα, είναι κόκκινη. Εγώ δεν θα. Ακριβώς. Δεν θα γίνω Ηρακλειδέας. Να κλαίγουμε για τα δεδομένα όταν έχουμε μια συγκεκριμένη φάση. Έτσι, όταν βλέπουμε κάτι είναι αυτό. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τάισον πώς πήγε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ο Τάισον είχε φρεσκάδα για 70 λεπτά, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Μετά βγήκε έξω.
0: Ζήφκοβιτς, μετά βγήκε καλό. Εκεί έγινε και ερώτημα στον προπονητή. Εκείνο το διάστημα που ήταν πολύ καλό από το 45 στο 65.
1: Γιατί τον έβγαλε.
0: Και κάνει αλλαγές, μετά βγαίνει Τάισον Ζήφκοβιτς και η ομάδα αρχίζει και χάνεται πάλι.
1: Σου λέει και πόντο να πάρω, δεν μπορεί να μην.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ενώ με τη λεωφόρο το μάτς, του προστάτευσε για το.
0: Θετικότατος, ναι. Και ο Ούγκρισιτς για πρώτο παιχνίδι. Κάπου χανόντουσαν με το μύθου στις αποστάσεις, έβλεπα σε αυτό το.
1: Τον κοντόσερβο, πες μου.
0: Ο Ζήφκοβιτς πολύ καλό.
1: Καλό.
0: Μαχητής. Έδωσε ψυχούλα πάλι.
1: Μαχητής φίλο, καμιά φάση έκανε.
0: Έκανε, πώς, δημιούργησε φάσεις, μια χαρά. Εντάξει, έκανε και ευκαιρίες και ο ίδιος σουτ.
1: Ωραία.
0: Έβγαλε ο Χριστογιώργος πολλά χθες. Ήταν.
1: Δεν άπλωνε τα χεράκια χθες ο Χριστογιώργος.
0: Όχι, ο Χριστογιώργος μια φορά έφαγε ένα γκολ και εσύ το έδεσε σκηνή κορδόνι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Τα κατέβασε τα ρολά.
1: Ωραία.
0: Και στην κορυφή ο Μύθου, ο οποίος δεν άρεσε.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον ένιωσε ο αντίπαλος. Μπήκαν μετά ο Εντιαγέ, ο Χατσίδης που έδωσε πνοή. Πολύ αργά μπήκε ο Άλλη μαζί με τον Καμαρά. Κάτι πήγαν να κάνουν. Ο Σορετήρη που μπήκε πάντως και έκανε το δεκάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν καλός και χθες. Είχε καλές
1: αδερφές. Άρα τον δίνετε τέλος.
0: Τι τον δίνουμε.
1: Ο Σορετήρη. Δεν τον
0: δίνουμε. Είπαμε, ο Σορετήρη χθες δεν ασχοληθεί καθόλου από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, ρε.
0: Ο Σορετήρη ο Πάουκ δεν τον πουλάει.
1: Αφού δεν τον πουλήσει χθες.
0: Ναι. Μετά, ήταν να πάει στην Bolton με ένα ποσό γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια. Νομίζω στην Bolton πρέπει να είναι.
1: Κατάλαβα. Θα πάρει η ηγετική μορφή φέτος.
0: Και ο Πάουκ δεν τον πουλάει. Η ηγετική δεν γίνεται γιατί εκεί παίζει πάνω κάτω ο Άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να το βάλει δεκάρι.
0: Μπορεί να το βάλει και δεκάρι.
1: Μπορεί να το βάλει,
0: δεκάρι. Να το βάλει και δεκάρι. Λοιπόν, το ηθικό δίδευμα είναι ένα για να πάμε σε break και να επιστρέψουμε για τα μεταγραφικά. Αν δεν πάρει ο Πάουκ center for να κάνει τη μισή φάση γκολ, δεν θα κερδίζει αυτά τα μάτσα. Μένουν 0-0. Και ο αντίστοιχο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Που είναι ένα επίπεδο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα τα βάζουν.
0: Θα τα βάζουν, θα κερδίζουν ένα 0 και η διαφορά θα μεγαλώνει. Φέρτε φορ που θα βάζει τη μία ευκαιρία γκολ.
1: Φορ.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή το εγχείρημα, το πείραμα να μείνω ένα καλοκαίρι με Μύθου και με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος ήταν, ήρθε, έμεινε και ήρθε τελευταία στιγμή τώρα ο Εντιαγέ, απέτυχε παταγωδός. Ήταν μια επιλογή αυτή, έτσι.
1: Άρα περιμένετε τώρα σε έντρεφα, θα πει
0: ναι,
1: μετά.
0: Περιμένουμε φορ. Να κάνει τη μία φάση γκολ όμως. Μην μου φέρεις πάλι φορ για να μου φέρεις φορ.
1: Αυτοί κοστίζουν.
0: Κοστίζουν, εντάξει, okay, τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν για μένα ο φορ που θα φέρει ο Πάουκ θα είναι δήλωση τι θέλει να κάνει στο πρωτάθλημα. Αν μου φέρει έναν ακόμα σειράς, ο Πάουκ θα έρθει τέταρτος και καταϊδρωμένος. Εάν μου φέρει ένα φορ ο οποίος θα κάνει όπως ο Ντέσσερ στο ένα γκολ.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ, ποιος θα.
0: Θα πάμε σε break και τα πούμε μετά.
1: Καλός.
0: Καλός.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, που δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ενώ μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

0: αυτό. Όσον αφορά στην παιδεία, ο πρόεδρος της Ελλάς επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Για κάλπικες υποσχέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα. Έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, εκδόθηκαν και ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στο Παλαιό Φάληρο, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο και σήμερα θα γίνουν οι πρώτοι ψεκασμοί. Τέλος, φωτιά για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πηλαίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 3 οχήματα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Λίγο μετά τις 9.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνονται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνεις καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια αυτοκίνητα, 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, ρες, good morning, ράπ εδώ, κούλ εδώ, Χάρης Εμμανουηλίδης, δημοσιογραφική υποστήριξη και Θανάσης Καζαμπάκας, αντέξ.
1: Πρέαστε αυτά, πες στο center for του ΠΑΟΚ.
0: Τώρα, πριν πάμε στα μεταγραφικά, μερικά μηνύματα, έτσι, να διαβάσουμε και έχουμε επικοινωνία.
1: Καλά μηνύματα ή βριστικά μηνύματα.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα.
1: Αχ, καλέ.
0: Δεν είναι στα καλά του. Ξέρεις γιατί, είναι συνδυαστικό, βλέπουμε εμείς ότι δεν κάνουμε.
1: Άμα φάτε καμιά παπάρα από τον Άρη. Μόνο τότε θα είστε καλά.
0: Ο Άρης είναι δύο εβδομάδες.
1: Άμα χάσει
0: γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει κανένας ρεκούλ, ούτε παρουσίαση σημάτους, ούτε ευερίζεται τίποτα. Εγώ ένα ξέρω, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Πλέον η σύνδεση ΠΑΕ με κόσμο μεγαλώνει το χάσμα διαρκώς. Δεν έχουμε καμία επικοινωνία.
1: Α, ήθελε επικοινωνία. Τι θέλει.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Θα το βάλω στο λιμάνι και αυτό θέλει ο Γιώργος.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Σε βάλουμε στο λιμάνι, καπετάνιο Σαββαρία, ρε φίλε.
0: Κάνω σοβαρή κουβέντα.
1: Τι θα κάνω, σοβαρή κουβέντα.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή πα συνέχεια στο λιμάνι, λιμάνι, λιμάνι. Δεν κάνουμε τι κουβέντες.
1: Τι θέλει τώρα αυτό σε επικοινωνία με την ΠΑΕ, τι θέλει.
0: Να βγει να.
1: Το διορίσουμε πουθενά, το πούμε.
0: Να βγει να μιλήσει για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Πού πάμε, τι κάνουμε. Ποιο είναι οι στόχοι μα, γιατί δεν κάνουμε μεταγραφέ. Πού βαδίζει η ομάδα.
1: Ποιο δεν κάνει μεταγραφέ.
0: Τι βλέπεις να κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν κάνει.
0: 3 Σεπτεμβρίου είναι και ψάχνουμε ακόμα 4 παίχτες.
1: Δεν έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Δεν πήρε αυτόν τον Σέρβο.
0: Θα πάμε στο Σέρβο. Μεγάλο λάθος για μένα του Λύση χθες. Άρεσε πολύ να κάνει μεταγραφές. Ο Μύθου φώναζε από την αρχή να τον βγάλει. Καλημέρα, πολύ φτωχό το ρόστερ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αν θα μπούμε τετράδα θα είμαστε τυχεροί. Αυτό είναι γενικότερα το μήνυμα.
1: Έτσι. Αυτό είναι. Φοβάται τον Άρη αυτός.
0: Ότι το ρόστερ μας είναι
1: σαματάδικο. Σαματάδα κάνει ψάμα περάσει ο Άρης.
0: Η απογοήτευση που νιώθω για τον ΠΑΟΚ και δεν λέω σαν εαυτό μου γκρινιάρι είναι ότι ξαναγινόμαστε λογιστές. Ενώ δεν πρέπει. Καλώς ή κακώς ζούμε σε μια εποχή που εγώ στα 40 μου δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Έχουμε δύο τεράστιους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο. Είναι κατεβατό, δεν μπορώ να το διαβάσω. Νικόλα, sorry.
1: Τι έπαθες, ρε φίλε, που να σου και ο παδός του Ηρακλή και του Άρη, τι θα έλεγες.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πάρεις δηλαδή κανένα φάρμακο να παίζεις από το μπαλκόνι, να πούμε.
0: Καλημέρα, κουλ. Cool. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει ουσιαστικά μοναδικό εξάρτητο. Είπαμε, εκεί φαίνεται η γύμνια του ΠΑΟΚ. Εκεί φαίνεται η γυμνία του ΠΑΟΚ. Είναι 2 Σεπτεμβρίου, τι να πω εγώ τώρα. 3. Το βασικό μας εξάρι είναι το μπακ μας, το οποίο το κάναμε εξάρι γιατί είναι καλύτερος από το εξάρι που πήραμε.
1: Καλή εσωτερική
0: και δεν
1: αλλαγή.
0: Έχω κάτι άλλο.
1: Ωραία εσωτερική αλλαγή. Ναι.
0: Έχω το ΜΕΙΤΕ, θα μου πει κάποιος που είναι τραυματίας.
1: Ναι,
0: οκ, okay, πάνε πάρε άλλο. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Θα δεν πειράζει τώρα. Και ο Λουτσέσκου δεν έπαιζε με εξάρια, με οχτάρια έπαιζε.
0: Τι με νοιάζει, παίζει ο Λουτσέσκου.
1: Έτσι δεν λέγατε.
0: Ο Λουτσέσκου τώρα εγώ εδώ.
1: Εξάρι, έχετε, παίζει με οχτάρια. Παίξτε με οχτάρια.
0: Με 3 οχτάρια.
1: Παίξτε με οχτάρια.
0: Γι' αυτό έρχονται και μπαίνουν μέσα και μας πατάνε περιοχή. Δεν έχω οχτάρια. Δεν έχω aggressive stop.
1: Ο Λουτσέσκου που δεν είναι δεξιάρι, τον στηρίζαμε εδώ.
0: Καλημέρα. Α, και εγώ σε χαστό νου μου, Γιωργάρα μου, Σαββίδη.
1: Ποιο είναι ο Γιωργάρας?
0: Ο φίλος μας, ο Γιώργος.
1: Ο υπάλληλος του ΝΑΤΟ.
0: Στο Κόσοβο εκεί.
1: Μπράβο.
0: Σε προστατεύει, σε φροντίζει. Δεν είσαι φίλος με τους Αμερικάνους.
1: Εγώ είμαι, ναι.
0: Καλό σου κου. Ναι. Κανόνισε, Γιωργάρα, να βρεθούμε να μιλήσουμε, να δούμε που θα πάμε. Γιατί εκδρομές με ΠΑΟΚ δεν θα έχει φέτος.
1: Πού θα πάτε με τον Γιωργάρα?
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε με τα παιδιά μας κάπου.
1: Α,
0: να πάμε. Είναι συμμαθητές, ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις ακριβό ρόστερ. Ομάδα θέλεις και ο Λύση μπορεί να την κάνει την ομάδα. Τον Λύση εγώ τον πιστεύω, αλλά χρειάζεται και αυτός.
1: Καλά, βρείτε εκεί στην ΕΠΟ κανένα καλό διαιτητή στο ΠΑΟΚ και μην φάτε καμιά αυτή και άστα τα άλλα τώρα. Να περάσει
0: αν
1: το κακό.
0: Αν ο Ολυμπιακός κουλ στρώσει με τους παίχτες που πήρε, δεν θα πάρει απλά το ποτάθλημα, θα πάρει και τον Europa League. Καλά, χαλαρώστε λίγο.
1: Μη.
0: Μέχρι να τη φτιάξει την ομάδα, να τη δούμε πρώτα.
1: Μη.
0: Να δούμε πρώτα πράγματα.
1: Ιδρώνει να περάσει τον Ατρόμητο. Μη.
0: Χαλαρώστε λίγο.
1: Μη.
0: Και η μεν και η δε, αλλά εμείς τώρα σχολιάζουμε του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στο Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Δεν μας νοιάζει να βγει η ΠΑΕ να μιλήσει, λέει. Θέλουμε να βγει να μιλήσει, λέει. Δεν είναι επιχείρηση, λέει, ανώνυμη. Είναι, λέει, ποδοσφαιρική. Ναι, εντάξει. Okay, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να μάθει πράγματα.
1: Τι
0: κάνουμε, πού βαδίζουμε, πού βρισκόμαστε. Το γήπεδο. Ναι. Θέλει να μάθει πράγματα. Γιατί δεν γίνονται μεταγραφές.
1: Τι γήπεδο.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο κάνω με τη Λινέωση. Τι γήπεδο.
0: Οι Ερώσοι χθες στο τηλεάσι σύγκριναν τον Τέλεια με τον Μουζακίτη, λέει. Σκιάχτηκα, λέει, και έκλεισα το τέτοιο. Κάνα τέτοιο πράγμα.
1: Εγώ έβρισα τον Μουζακίτη και πλακώθηκα με τον.
0: Συγκρίνατε τον Κωνσταντέλια με τον Μουζακίτη.
1: Εμένα βγάλε με από τον κάντρο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ έβρισα
0: ναι.
1: τον Μουζακίτη, τον είπα μεξιάρικο και τώρα και τ' άλλο και θύμωσε ο Αβραμίδης και έγινε καυγά.
0: Καλά, τον Κωνσταντέλια τον έχει σούρει χίλια δηλαδή τώρα. Αυτό το σφύραξε. Χίλια τον έχει σούρει.
1: Το μπιξιάρικο λέω αυτό εδώ πέρα. Με τα
0: αλλά
1: χεράκια.
0: Δεν συγκρίνονται δύο παίχτες.
1: Τι σχέση έχει ο
0: Ιωάννη. Τι συγκρίνουν τώρα δύο παίχτες. Ο Κωνσταντέλια
1: μα κάνει. Α, συγκρίνω εγώ το. Μπορεί σε κάποια σύγκριση σχετικά με το τι λέω εγώ για τους παίκτες. Εκεί έγινε η σύγκριση. Αυτός εδώ ο φελός που στέλνει το μήνυμα. Σύγκριναν αυτά που έλεγα εγώ για τον Κωνσταντέλια με αυτά που λέει για τον Μπουζέκη.
0: Για τον Ίστρομ, Νικολάκη μου, δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί αυτό το ρόστερ.
1: Ποιος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί.
1: Μπορεί να δει ο Λέτο να το διαχειριστεί.
0: Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί. Έτσι.
1: Χάσει καμιά 10 κιλά ο Λέτο, γίνει κούκλος.
0: Ναι.
1: Προπονητάρα, μαλλί εκεί κλειμένο.
0: Α, να το πάρει, λέει. Όχι. Α, καλή πορεία στο Europa League. Ναι, καλή πορεία, sorry, το είδα. Καλή πορεία θα κάνει. Καλή πορεία θα κάνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, στα του ΠΑΟΚ. Για να τελειώσουμε να πάμε και στους άλλους.
1: Σάμα τι νοιάζονται στον Ολυμπιακό να κάνουν καλή πορεία στο Europa. Πρωτάθλημα θέλουν.
0: Πρωτάθλημα, εντάξει. Έχουν πρωτάθλημα
1: θέλουν, μόνο και αυτοί τώρα ψηλώσαν. Τώρα, Ελλάδα είσαι.
0: Το χάσανε πέρσι.
1: Το χάσανε πρόπερσι.
0: Το χάσανε πρόπερσι. Όχι, πρόπερσι το πήρανε.
1: Πρόπερσι το πήρανε.
0: Πώς, δεν το πήραν πρόπερσι.
1: Μισό λεπτό.
0: Πέρσι το πήρε η ΑΕΚ. Πρόπερσι το πήρα εγώ.
1: 24 το πήρε εσύ.
0: Ναι. 25 η ΑΕΚ, 26. Νομίζω πήρε ένα διάμεσο Ολυμπιακός. Νομίζω ένα πήρε διάμεσο Ολυμπιακός. Ναι, ρε, το πήρε και εύκολα κιόλας. Παίρνω εγώ 24, 25 Ολυμπιακός, 26 ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Άντε, για.
0: Καταρχάς, ο ΠΑΟΚ θα πάρει από ό,τι όλα δείχνουν ένα παίχτη από την Augsburg εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δηλαδή, τώρα, αν δεν μπορείς να πάρεις παίχτη που δεν έχεις να συναγωνιστείς κανέναν. Που στο δίνει δανεικό και κολλάει μόνο αν θα κολλήσει ένα θέμα. Λοιπόν, Γιάκιτς.
1: Δανεικό θα πάρει το δανεικό.
0: Δανεικό. Ο ΠΑΟΚ δεν αγοράζει άλλο παίχτη.
1: Ωραία.
0: Αυτό μαθαίνω.
1: Δεν έχει
0: λεφτά. Αν αγοράσει, θα είναι έκπληξη για μένα. Ευχάριστη.
1: Τι είναι αυτός ο παίχτης.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε τον Γιάκιτς. Ο οποίος.
1: Γιατί το διώχνουν.
0: Γιατί η Augsburg έχει 5 εξάρια.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να του χωρέσει όλου. Θέλει να κρατήσει τον Γερμανό τη εκεί. Έτσι. Και τον Γιάκιτς τον έβγαλε ουσιαστικά τον Κρίσα Γιάκιτς έξω στα συμβιτρίνα και λέει παιδιά όποιος ενδιαφέρεται
1: πάρτε τον.
0: Θα τον πάρει λογικά ο ΠΑΟΚ. Όποιος ενδιαφέρεται εδώ τον έχω.
1: Πάρτε τον.
0: Λοιπόν τι εστί ο Γιάκιτς, ο Κρίσιαν Γιάκιτς και πού είναι, πώς έχουν τα δεδομένα γιατί πώς θα έφερε μοίρα πάλι. Πάλι από παίχτη από την Augsburg όπου έχουμε άμεση επικοινωνία και με τους ανθρώπους.
1: Μια χαρά έχει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μια χαρά τα πάτε.
0: Κροάτης.
1: Καλό αυτό.
0: 1,81.
1: Καλό και αυτό.
0: Παρουσία στην Bundesliga επί σειρά ετών έπαιζε στην Άιντραχτ. Τον έχουμε παίξει και αντίπαλο.
1: Καλό και αυτό.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Άιντραχτ.
1: Τραυματισμούς έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Πολύ καλό και αυτό.
0: Δεν έχει τραυματισμούς.
1: Ηλικία ποια είναι.
0: Ηλικία είναι 29.
1: Τέλεια ηλικία και αυτό.
0: Τελευταία φορά που τραυματίστηκε ο Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Πέρσι δύο φορές έμεινε μια εβδομάδα έξω.
1: Τίποτα.
0: Μια εβδομάδα τον Μάρτιο. Και μία εβδομάδα τον Νοέμβριο. Αυτά είχε πέρσι.
1: Τζιλώνει, πάρτον.
0: Γενικώς δεν έχει τραυματισμούς.
1: Πώς θα θέλει το χρόνο ο Γιάκιτς.
0: Λοιπόν, μισό να πούμε. Λοιπόν, είναι ένα εξάρι. Είναι ένα εξάρι, να πούμε λίγο δύο πράγματα. Είναι ένα εξάρι που παίζει και δεξί μπακ.
1: Πέρα πάνω λέτε. Δύο τριγώνια.
0: Ακριβώς.
1: Ορίστε.
0: Η Augsburg τον πουλάει. Από ό,τι έμαθα και ρώτησα χθες. Είπαν αυτοί γύρω στα 3,5. Άμα κάνει παζάρι, δεν ξέρω τι.
1: Μπα και στα 2,800.
0: Ναι. Αυτοί είπαν γύρω στα 3,5. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν τον αγοράζει, δεν θα πάει να τον αγοράσει.
1: Κορώνει, δεν θα δώσει λεφτά, το πιστεύω. Κάνει το γήπεδο.
0: Θα τον πάρει δανεικό.
1: Ναι.
0: Η Augsburg λέει δανεικό, ναι.
1: Ναι, με οψιόν.
0: Αλλά με αναγκαστική οψιόν 4 εκατομμύρια.
1: Ω, δύσκολα. Εμποροίδα είναι αυτή τώρα.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ λέει.
1: Με δύσκολο χαρτί υγείας είναι αυτό.
0: Ο ΠΑΟΚ λέει δανεικό, αλλά η οψιόν να έχει κάποιες δικλείδες μέσα. Δηλαδή, μη μου βγει έτσι, μη να κάνει κάποιες συμμετοχές.
1: Κατάλαβα. Ναι. Γιφτοπούλα στο χαμά μου και εγώ πληρώνω την λοιπόν, δεν έχει.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ουσιαστικά μεταγραφές μπορεί να κάνει μόνο η Πορτογαλία και η Σκωτία σήμερα και η Πορτογαλία μέχρι το Σάββατο.
1: Ωραία.
0: Και μετά έχουν κλείσει οι αγορές. Άρα ο Πάκου σα καπέζει μόνο του.
1: Ζάχαρη.
0: Παίζει μόνο του. Και μετά μένει η Αραβία που είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω. Ο παίκτης παίρνει γύρω στο εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Τσάου άδειασε κάποια συμβόλαια. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Καμαρά.
1: Όχι, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά. Γιατί θα γίνει πριν ημέρες.
0: Να δούμε τι θα γίνει με τον Καμαρά.
1: Με τον Ζήφκοβιτς και τον Μιχαηλίδη.
0: Αυτές είναι ανανεώσεις. Μην τα μπερδεύουμε τώρα. Μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιάκιτς είναι ένας παίκτης εξάρι που έχει χαρακτηριστικά που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά είναι παίκτης που έχει εντάσεις, έχει δύναμη. Είναι ο παίκτης που θα κρατήσει τη θέση στο 6. Έτσι, δεν έχω τέτοιο παίκτη. Ξεκάθαρα.
1: Πάμε μέχρι να έρθει ο Μεϊτέ.
0: Ναι, ο Μεϊτέ, καλό 27.
1: Καλά, καλά, λοιπόν, δεν πρόκειται να έρθει τέλος πάντων.
0: Θα μου προκαλέσει εντύπωση αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να πάρει τον Γιάκιτς.
1: Τι,
0: να πω ότι έχουν ξεκινήσει με διαπραγματεύσει.
1: Να χαλάσουν ρήτρα. Γιατί
0: να από χθε, από ό,τι έχω μάθει, έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Η κυρία Κοντζάρεβα ξεκίνησε διαπραγματεύσει με τον Μπένι πάνω. Έτσι, με τον βοηθό του τεχνικού διευθυντή πάνω.
1: Πάλι η κυρία Κοντζάρεβα.
0: Ναι, η κυρία Κοντζάρεβα είναι. Είχαν κάποιε ανταλλαγέ. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει. Λογικά αυτό πρέπει να τελειώσει σήμερα για μένα. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Έτσι, άμα δεν θε να τον πάρει, είναι δανεικό.
1: Δεν είναι εύκολο να τον πάρει δανεικό με οψιόν 4 εκατομμύρια, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, βάλε κάποιου όρου.
1: Ας πάει η κυρία Κοντζάρεβα και που την εμπιστεύεται ο πρόεδρος.
0: Στη Γερμανία λένε ότι ψιλοτελειώνει. Στη Γερμανία. Στον
1: κάτσε, ρε φίλε.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν λέμε
1: τέτοια πράγματα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν μου τα λες καλά.
0: Ναι, να σε πω τι θες.
1: Δεν μου τα λες καλά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Γερμαναράς δεν είπε ότι δεν θέλω την Κοντζάρεβα σε διαπραγματεύσει με τον Γιανούλη.
0: Και αυτό μιλάει.
1: Και τώρα τι θα γίνει, θα μιλήσει με την Κοντζάρεβα για άλλον, ναι.
0: Μα δεν μιλάει, δεν ακούς.
1: Τι δεν ακούω.
0: Με τον Μπένι σου λέω μιλάει. Με τον άλλο, με τον βοηθό του πάλι. Δεν μιλάει με τον Στρέλ. Πάλι μιλάει με τον άλλον από κάτω.
1: Ναι.
0: Με αυτό να άνοιξε διάβλο πίσω.
1: Καλά, αφού δεν την γουστάρει, γιατί δεν στέλνετε έναν άλλον. Ούτω ή άλλω με όποιον και να μιλάει.
0: Πώ θα μιλήσει, ούτω αφού η Κοντζάρεβα κάνει διαπραγματεύσει. Όλα, ρε φίλε.
1: Με ο άλλο ο Γερμανάρα δεν την γουστάρει.
0: Γι' αυτό μιλάει με τον.
1: Να ήταν και καμιά ωραία, ξέρω εγώ.
0: Γι' αυτό μιλάει και με τον υπάλληλό του ουσιαστικά. Δηλαδή, ποιο είναι διευθυντή, μιλάει με τον υποδιευθυντή.
1: Δηλαδή, τι γίνεται εδώ, θέλει να μιλήσει με τον Μπούζα και τι μιλάει με τον κόκκινο να πούμε.
0: Κάπω
1: έτσι. Βγάλει άκρη με τον κόκκινο.
0: Κάπω έβγαλαν. Καλά, έβγαλαν πώ έβγαλαν με τον Γιανούλη, τέλο πάντων. Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά.
1: Ο Γιανούλη τι έχει, βαβά έχει, τι έχει ο Γιανούλη.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Κρυσανγιάκη. Εγώ θα τον έπαινα σήμερα να είναι εδώ. Να μπορέσουμε μήπως τον έχουμε τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε στο κύπελο αυτός με την.
1: Ναι, αν δεν τον πάρει δηλαδή το λέμε στη λεωφόρο, με ποιον θα πας αν δεν επιτρέπετε.
0: Με τον Σάντα Μαρία, δυστυχώς.
1: Ο Σάντα Μαρία δεν είναι. Για πες τα χάφη του Παναθηναϊκού, ποιοι θα είναι εκεί.
0: Δεν ξέρει ποιον να βάλει.
1: Ναι.
0: Τι να συγκρίνω εγώ τώρα. Τι να κάνω εγώ το άσπρο μαύρο, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Τι να συγκρίνω εγώ τώρα. Τα χάφη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, οι αλλαγές του Παναθηναϊκού είναι καλύτερες από τον Σάντα Μαρία. Τι να πω εγώ τώρα.
1: Ποιος τον έφερε τον Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: ποιο άτομο, ποιος είναι.
0: Δεν,
1: ο Μάτο Βιερίνια.
0: Δεν ξέρω ποιος έκανε την
1: τελική
0: επιλογή. Επιλογή δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: να δω εγώ τα χάφη του Παναθηναϊκού έχει. Τσιριβέγια, Ετιέν Καμαρά, Λουζά, Κάγκουα, ακόμα και ο Κουντούρης δίνει περισσότερες λύσεις.
1: Κουντούρης θέλει δουλειά, αλλά
0: θέλει
1: δεν
0: θέλει δουλειά. Ναι, οκ, ναι, αλλά θέλει δουλειά όπως βάζω και εγώ. Δεν βάζω κάτι γιάγκουσης και δυσμαζεύεται. Πάντως ο
1: Ουναή θα έρθει.
0: Ουναή ήρθε, όχι θα έρθει.
1: Τα πιο προς τα δεκάρι είναι αυτός.
0: Ναι, όχι, άσο μου. Εγώ μιλάω τώρα για το 6-8.
1: Εξάρι, οχτάρι, ναι.
0: Εκεί που έχει ο Παναθηναϊκός Τσιριβέγια, Ετιέν Καμαρά, δύο εξάρια.
1: Έλα, μωρισιά του χάφτω να κοιτάξω.
0: Λουζά. Τι σιγά τα χάφη.
1: Σιγά το Καμαρά είναι τόσο σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Μακάρι να τον είχα εγώ.
1: Αστεία λες.
0: Μακάρι να τον
1: είχα. Πια την αρκούδα.
0: Ναι.
1: Γελάει ο κόσμος τώρα.
0: Λουζά και Κάγκουα.
1: Και ο Τσιριβέγια μέτριος είναι τώρα.
0: Μα δεν σ' αρέσουν.
1: Μα δεν είναι χάφη να πεις.
0: Καλά, σε λίγο εσύ θα μου υποδομήσει και τον Πουέρτα. Θα το δεις ένα μάσα πεις τι κάνει αυτό το μαμούνι.
1: Συγγνώμη. Ναι. Για τον Καμαρά σου λέω.
0: Ναι. Για τον Καμαρά θα έχω πει κάτι.
1: Ανέκδοτο είναι.
0: Ναι. Ο Καμαρά είναι παίχτη
1: στυλ.
0: Μήτε.
1: Δεν μ' αρέσουν να μιλάω.
0: Δεν σ' αρέσουν. Ναι. Θα τον δεις και θα το κρίνεις καλά από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Α, περιμένω κανένα πεντάμινο.
0: Θέλει χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ πάει για τον Γιάκιτς που ξαναλέω θα μου προκαλέσει έκπληξη αν ο ΠΑΟΚ δεν τελειώσει η μεταγραφή.
1: Σήμερα,
0: άμεσα. Άμεσα. Έρχεται ο Ντιέγκο Κώστα για τον οποίο έχω μόνο καλά να πω και για τον Γιάκιτς έχουν να πω καλά πράγματα. Έτσι. Είναι παίξι που μας λείπει.
1: Στόπερο του Κώστα,
0: ο στόπερ ο Κώστα μπορεί να είναι και ένα από τα τρία καλύτερα στόπερ του πρωταθλήματος.
1: Να ξεφλωρέψετε εκεί με τους.
0: Ακριβώς. Με τους τζίτζιδες.
1: Με τους τζίτζιδες που
0: έχει μαζί. Να βάλω λίγο δεντροπόταμο μέσα. Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Και με τον Γιάκης να βάλω λίγο ένταση παραπάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχω ένταση στο ΕΣ. Τι να κάνουμε.
1: Αφού φέρετε αργούς παίκτες.
0: Αργούς χωρίς εντάσεις.
1: Τεχνικοί διευθυντές. Τεχνικοί διευθυντές. Και επιτελεία.
0: Ναι.
1: 50 άτομα εκεί. Αργό παίκτη. Στόπερ κοντό και αργό. Χαφ αργό παίκτη. Για σα κάνω.
0: Ναι.
1: Να σας κάνω. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχετε λεφτά και τα λεφτά που δίνετε σαβούρες παίρνετε. Άμα θες να τα ακούσεις.
0: Κοίταξε, το Σάντα Μαρία, γι' αυτό τον πήραν προφανώς για ένα χρόνο. Ήταν ότι δεν κάνουν. Είναι σε ελεύθερη πτώση ο Σάντα Μαρία τελευταία χρόνια. Εγώ αυτό το παίχτη αλλιώς το θυμόμουν όταν ήταν σε Γαλλία και Μπουντεσλίγκα και αλλιώς το βλέπω τώρα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν και αυτός λόγω έλλειψης προετοιμασίας ήταν πίσω.
1: Στην Κατιούσα κλίμακα.
0: Θα θέλω να τον δω. Ναι. Θα θέλω να τον δω. Αλλά αυτά που μου δείχνουν είναι ότι είναι ένα χάφ ο οποίος θα μου χρησιμεύσει σε ελάχιστα μάτς στο πρωτάθλημα.
1: Πήρατε σέντερ μπακ που ο Φαταούλος τον βλέπει και γελάει.
0: Ο Φαταούλος θες πολύ καλός. Ήταν ένας λόγος να χαμογελάσω ο Φαταούλος.
1: Άντε βάλτε τον πουλήστε και αυτό βγάλετε κανένα φράγκο να
0: πούμε. Το θέμα δεν είναι να πουλάμε να βγάζουμε φράγκο. Το θέμα είναι να παίρνουμε τίτλους. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό θέλει ο παδός. Δεν τον νοιάζει τι κάνει το λογιστή.
1: Αρκετούς πήρατε.
0: Λοιπόν και από εκεί πέρα υπάρχει και ο Center 4.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και το Center 4.
1: Ναι.
0: Για να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι.
0: Όπου ο Πάκο εδώ καλείται να πάρει ένα παίχτη ο οποίος θα βάζει την μπάλα στα δίκτυα. Αν είναι να πάρει κανένα Κουλένοβιτς, να ξέρω από τώρα να πω, παιδιά, πάμε για την τέταρτη θέση, μην έχουμε πολλούς στόχους. Λοιπόν, υπάρχουν 2-3 πάρα πολύ καλές περιπτώσεις.
1: Για να δούμε.
0: Η μία έρχεται από τη Βραζιλία που του κυνηγάει με δανεισμό και οψιόν αγοράς.
1: Ο Μάντος, ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και η άλλη, η περίπτωση, ο Πάουκ περιμένει να μείνει ελεύθερος ο παίχτης. Θα είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση αν καταφέρει να τον φέρει εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Για να τον πάρει κατευθείαν.
1: Άρα με άλλα λόγια θα πάρετε σέντερφορ. Τώρα τι
0: σέντερφορ θα πάρουμε 100%. Το θέμα είναι τι σέντερφορ θα πάρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Τι σέντερφορ. Αν να πάρω ένα σέντερφορ μέτριο, σαν αυτούς που παίρνω τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τον Γιακουμάκη.
1: Εγώ το ξαναλέω. Ο Γιακουμάκης ήταν καλός.
0: Ο Γιακουμάκης ήταν μια χαρά. Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Για μένα ο Πάοκ πάντως θα χρειαστεί ακόμα ένα δεκαρό εξτρέμ, φίλε. Αν θέλει να πει ότι κλείνω, άντε στα δεξιά, πες θα την παλέψω.
1: Γιατί θέλετε δεκαρό εξτρέμ.
0: Ποιον θα έχω?
1: Έχετε το Βούλγαρο που θα έρθει.
0: Α, στα δεξιά. Δεκαρό εξτρέμ, αριστερό.
1: Αριστερό.
0: Ναι.
1: Ποιον έχετε, τον Άλλη και τον Τάισον? Ναι. Φτάνουν αυτοί.
0: Σ' αρέσουν αυτοί?
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι. Στο
1: 10. Το 10 έχει τον Μπέλκα. Ναι. Σαν 9 ροδεκάρι το παιδί.
0: Εκεί που είχα δηλαδή τον Κωνσταντέλια, τώρα θα έχω τον Μπέλκα.
1: Και τι να κάνω.
0: Ήταν η αλλαγή του Κωνσταντέλια.
1: Ήταν η αλλαγή, ναι.
0: Ναι. Και τώρα δεν θα κάνω κάτι εκεί. Για μένα χρειάζεται και ένα παίξ ακόμα εκεί.
1: Ναι, παραγωγικό χαφ.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ένα ουνάι θες εκεί.
0: Ένα ουνάι, δεν ξέρω τι έχουν, ναι, στο μυαλό του. Υπάρχει πάντοτε κυοφορή και υπάρχει το όνομα του Κουτίνιο εδώ και κανένα δίμηνο. Ότι
1: ως... ο Κουτίνιο μας
0: τον θέλει ο Μάτος, δεν τον θέλουν κάποιοι άλλοι, δεν τον πιστεύουν. Υπάρχουν
1: διαφωνίες.
0: Είπαμε, όπου λαλού πολύ κοκόρι, αργεί να ξυπερώσει.
1: Το μανατζερικό γραφείο, την εξυπηρετή την κυρία Κοντζάρεβα,
0: δεν ξέρω τι.
1: Γιατί κουμάτο κάνει Κοντζάρεβα, από ό,τι ξέρω, κάνει ο Μάτος.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αν δίνει το αφεντικό το δικαίωμα σε έναν υπάλληλο να κάνει κουμάτο, δεν φταίει ο υπάλληλο, θα ήταν αφεντικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν εδώ ο Ανδρώνης με δώσει εμένα και κόβω και ράβω και ράβω, εγώ θα φταίω ή ο Ανδρώνης?
1: Το έκοψε, μετά το ξαναπήρες.
0: Άντε πάλι, ρε φίλε. Τι με έκοψε, ρε φίλε. Γελάει ο
1: άλλος. Τώρα ετοιμάζονται τα for transit.
0: Ποια for transit, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Πάο.
1: Δεν είμαι οργανωτικό, δεν υπάρχει.
0: Είμαι οργανωτικό. Ναι, μου αρέσει. Όταν μου αρέσει κάτι, παθιάζομαι, γίνομαι ένα. Θέλω, το φέρνω πάντοτε σε πέρας, αλλά δεν υπάρχει. Νικόλα, πες κάτι για Μπαταούλα. Από τα στόπερ που έχουμε είναι καλύτερο, τουλάχιστον εγώ αυτό είδα.
1: Ταχύτητα δεν έχει ο Μπαταούλα.
0: Δεν έχει ταχύτητα.
1: Δεν έχει,
0: αλλά είναι δυνατό παιδί, είναι aggressive, είναι στοιχεία που δεν έχουν οι άλλοι.
1: Δηλαδή, άμα πάω και έχει την μπάλα στο κέντρο και του κάνει μια αντεπίθεση ο Μπαταούλα, τον προλαβαίνει τον εξτρέμ. Είναι λίγο δύσκολο η γη.
0: Εκεί θα πρέπει να έχω ένα καλό εξάρι. Αυτό λέω.
1: Δεν βρίσκεται κανένα γυμναστήριο το
0: παιδί. Έχω πρόβλημα στο αμυντικό τραζίσιο. Έχω πρόβλημα στο αμυντικό τραζίσιο. Εκεί πρέπει να έχει ένα καλό εξάρι. Που δεν το έχω ούτε κι αυτό. Έτσι. Και μ' αρέσει που σκεφτόμουν αν θα πάρουμε κιόλα. Μιλάμε τώρα για τρέλα. Θα τη βγάλουμε δηλαδή με Τέιλορ και Σάντα Μαρία. Τέταρτο και παλεύει με τον Άρη για την πέμπτη θέση.
1: Δηλαδή τα 0-40 πόσο δεν κάνει ο Φαταούλα.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το χρονομετρήσω.
1: Το χρονομετρήσω.
0: Κουλ, τι έχει να πει για τον Ζωάο Μάριο? Για μένα κακό σε βιοκουτέσσα στη θέση του Πάουκ θα έπαινα τον Πιερό, αδικήθηκε στην ΑΕΚ. Ούτε για πλάκα τον Πιερό, ρε φίλε.
1: Πιερό είναι το τέταρτο σέντερφορ τη ΑΕΚ, ρε.
0: Πλάκα με κάνει, ρε φίλε.
1: Έχει γύρισα βόδαρο, να πούμε.
0: Τι να το κάνω τον Πιερό?
1: Για να κόβει ξύλα στον Όλυμπο είναι.
0: Τι να το κάνω τον Πιερό?
1: Δεν κάνει για μπάλα, να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Για κανένα μπάρ να κάτσει απ' έξω πόρτα είναι. Άστα.
0: Θα πάμε τώρα να δούμε για του πολύ καλού ο Μπαταούλα, λέει τον Χαρίκα. Ναι, ήταν πολύ καλό θες. Θα επιστρέψουμε αυτά για τον Πάοκ. Θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, τις μεταγραφές τους και λίγα πράγματα για τις εμφανίσεις.
1: Όσο για τη Θεσσαλονίκη που είστε άσχετοι, να πούμε, με τα θέματα τα κοινωνικά και τα πολιτικά, άσχετοι.
0: Ναι.
1: Αυτή που λέτε, ποια ήταν αυτή η άγνωστη που παρουσίασε το θέμα με τον συναπισμό, όπως λένε το Τσίπρα.
0: Ποιο συναπισμό, ρε.
1: Πώς λέγεται, την καινούργια ονομασία, όπως τη λένε, Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ελλάς.
0: Είναι
1: η τρομερή και φοβερή Κυβέλη.
0: Φίλοι μας.
1: Βέβαια.
0: Αγαπάμε Κυβέλη εμείς.
1: Εγώ μέχρι αριστερός γίνομαι.
0: Α, ναι.
1: Εγώ είναι φοβερό.
0: Τόσο πολύ. Κυβελομανία δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι, είναι η Κυβέλη μας, το κορίτσι μας, φίλοι μας. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Θες εν τω μεταξύ, ναι, μόνο και σε μια κομμουνιστικό.
0: Α, σε επηρέασαν κι άλλο. Σε βλέπω να παραψηφίζεις.
1: Στο Βάλτα είναι μια αλόγα εκεί πέρα. Μια αλόγα δημοσιογράφος, ψηλή μια αλόγα. Ο άντρας της ήταν, να πούμε, Θείοπας, θήτα, δεν ξέρω. Διοικητής, πρόεδρος στην ΕΡΤ3 ήταν. Τον έφαγε τη θέση ο Μηταράς, ο δικός μας εδώ. Ο Παναγιωτήδης.
0: Πάρες.
1: Ναι, κάνανε
0: εκεί. Φιλαράκι, έχω καιρό να
1: το διευθυντή κάνει.
0: Κάνε διευθυντή.
1: Το διευθυντή.
0: Τρέχει και δεν φτάνει.
1: Τον έβαγε τον Αιθίωπα τη ψηλή ναι, που μιλούσαμε και τα λοιπά. Δημοσιογράφος είναι κι αυτή.
0: Ναι, θα βρεθώ τώρα με τον
1: Αιθίωπα. Και κάνανε κουβέντα. Δω, ο Αλέξης αυτό και τα λοιπά. Πώς θα φάμε το Μητσοτάκι, λέω. Δύσκολα είναι, λέω.
0: Τι ένα κατόστρα είσαι, ναι, ναι. Το Πιερό, λέει ο άλλος. Έχουν καταφέρει. Πιο Πιερό, ρε παιδιά, μη λέτε τέτοια πράγματα. Πιο Πιερό. Ο Πάοκ, αν δεν φέρει φόρ επιπέδου, το ξαναλέω, Βάργα.
1: Τον Πιερό θέλουν παοξίδες.
0: Όχι, ένα παοξίδες. Δεν είναι παοξίδες αυτό τόσο. Λέει μια χαρά λύση θα ήταν ο Πιερό.
1: Γιατί άσχημη θα ήταν.
0: τρελός εσύ. Γιατί χίλιες φορές να έχω κανένα άλλο το σέντερφο να βάλω. Από τα πιτσιρίκια να το βάλω.
1: Πιερό.
0: Ναι. Ποιος πιερό ρε φίλε. Αυτόν τον έχουν στο καράζι ΑΕΚ 10 μήνες. Παλαιομοδίτη σέντερφορ δεκαετίας 80. Τον πάργο να μου κάνει τι.
1: Στις μοντέρνο, ε.
0: Έλα τώρα. Ναι. Σε παρακαλώ.
1: Όχι, εντάξει, λέμε το.
0: Εξάρ δηλαδή είναι η μόνη επιλογή ο Κροάτης. Τι να σου πω, Βαγγέλη, ξέρω ότι από χθες το απόγευμα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Έτσι. Επίσημο είναι αυτό. Άρα ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Πάει να τον πάρει να τελειώσει. Ας τον πάρει, το ξαναλέω, τουλάχιστον θα μας βοηθήσει και δεξιά. Μην έχουμε κανένα άγχος, μην πάθει τίποτα και ο Τζοτζοκένι. Έτσι. ΠΑΟΚ θέλει μεταγραφές. Και για μένα δεν θέλει, το ξαναλέω, μόνο εξάρι και φορ. Πρέπει να πάρει και κάτι ακόμα, παρότι δεν έχει Ευρώπη. Εκεί στο δεκαρό εξτρέμ. Και θα δούμε και ποιοι θα αποχωρήσουν. Δηλαδή, άμα αποχωρήσει ο Καμαρά, είναι δεδομένο ότι το χρειαζόμαστε. Αν δεν αποχωρήσει ο Καμαρά, εντάξει, οκ, πάω πάσο. Τώρα, τι έχουμε εμείς για σας. Έχουμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει και έρχεται από την Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας, από το τηλεφωνικό σας πάροχο γενικά και να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο φυσικά. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται και εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Λευκή ισοπαλία σημειώθηκε στο ΠΑΟΚ Όφη για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας. Το μάτς στην Τούμπα διεκόπη προσωρινά λόγω έντονης νεροποντής, ενώ στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Τέιλορ που χάνει το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός πέρασε με 4-0 από τη Λάρισα και ο Ατρόμητος με 1-0 από τις Σέρες. Στα απογευματινά Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και η Κηφισιά Μαρκό 2-2. Με 2-2 άνοιξε η αυλαία την Τρίτη στο Βόλος Καλαμάτα, ενώ η αγωνιστική κλείνει απόψε στις 9 με τον Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου Ατρόμητος Καλαμάτα 7, Όφη Κηφισιά 7,5, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 και το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9,5. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6. Στον ΠΑΟΚ με ορίζοντα τη 15η Σεπτεμβρίου εξετάζονται για την επίθεση ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο, 39χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιος της Γκρέμιο, που είχε αρνηθεί η κρούση τον Ιούλιο του 25, και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, που έχει συμβόλαιο στο 2028. Ναυάγησε το Αλεξάνδρ Ζαουί στον Άρη. Οι διαπραγματεύσεις με την Παστιά για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν στις λεπτομέρειες παρά τον deal των 3,5 εκατομμυρίων, με τους Γάλλους να λένε πως μένει εκεί. Την ίδια ώρα βουλγαρικά μέσα επαναφέρουν για στόπερ τον 26χρονο Κριστιαν Μακούν της Λεύσκη Σόφιας, με πρόταση επίσης 3,5 εκατομμυρίων, αν και ο παίχτης ίσως μείνει στη Βουλγαρία μέχρι το χειμώνα. Αμφίβολος για το σαββατιάτικο μάτς με την ΑΕΚ ο Φαμπιάνο λόγω αιματώματος στο μυρό, με τον Μπόσκο Σούταλο να είναι έτοιμος για ντεμπούτο. Ο Βασίλης Βιτλής ανακοίνωσε στα social media την αποχώρησή του από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ευχαριστώντας τον σύλλογο για την άνοδο στη Super League. Τέλος, η ΚΑΕ Ηρακλής υπενθυμίζει πως λήγει η προθεσμία για τα διαρκείας, με την προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη να έχει ήδη ξεκινήσει. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
21: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Όταν οι τύχοι αποφασίσαν στο χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Κάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και play the best στο Ρίτζεσι Καζίνο. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι. Πάμε γκάλο, πάμε κίνηση. Και πάμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, κύπελα και μεταγραφές.
24: Λοιπόν, πάμε να δούμε, Νικόλα μου και Κωστή, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Το περιφερειακό, όπως τον αφήσαμε με κατεύθυνση δυτικά, όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα και από το Φίνικα και επιχειρήσουν να κινηθούν προς τα δυτικά, θα δουν τρομερές καθυστερήσεις, δηλαδή σχεδόν σταματημένα μπορούμε να πούμε τα οχήματα μέχρι και το ύψος εδώ στις 40 εκκλησίες.
25: Βρέχει ρε.
24: Όχι. Είχε από πριν αυτό με την ταλίκα που πήρε φωτιά. Έχει δημιουργηθεί ένα κομφούζιο. Οπότε αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή. Όσοι κινούνται στο αντίθετο ρεύμα θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος εκεί των Πεύκων και μετά. Καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο στην αντίθετη πορεία γίνεται ο κακός χαμός.
23: Άρα επιστρέψαμε στις κανονικότητες μας.
24: Κακός χαμός και στο κέντρο της πόλης, η Εγνατία και Τσιμισκή, γιατί πολλοί επιλέγουν αυτή τη δύο εδώ για να κινηθούν και εκεί γίνεται. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην Αγίου Δημητρίου, όπως και στην Κατσιμίδη. Κάτω στη Μίκη Θεοδωράκη, και αυτή με πολλά προβλήματα. Είπαμε και για το φανάρι που δεν λειτουργούσε στην 26 Οκτωβρίου, στην είσοδο της πόλης. Ανατολικά, αν κοιτάξει κανείς Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής όλος, θα δει και εκεί καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον Γκάλοπ.
23: Γκάλοπ, βέβαια.
24: Τέσσερις επιλογές.
23: Έχουμε πολλά να πούμε.
24: Μπράβο, τέσσερις επιλογές. Θα σας βοηθήσει και τον Γκάλοπ να δώσει την μπασούλα του για να μπείτε σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ζητάμε από το κοινό να μας πει ποια είναι η κορυφαία μεταγραφή μέχρι στιγμής για το καλοκαίρι. Έχουμε αρκετά εκατομμύρια στο τραπέζι. Ως επιτοπλίστων στο Γκάλοπ που έχουμε βάλει είναι από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι έφεραν τόσο τον Ουναΐ όσο και τον
23: Μπουέρτα.
24: Μπουέρτα, ναι, μπράβο. Ναι. Τον Ουναΐ και τον Μπουέρτα.
25: Και τον Τισάκ, πώς
24: ναι,
25: το λένε.
24: Έχουμε και την
23: Μάιερ
24: και τον
23: Μάιερ.
24: Τέσσερις επιλογές λοιπόν. Είναι η κορυφαία μεταγραφή για εσάς ο Ουναΐ του Παναθηναϊκού, ο Μπουέρτα του Ολυμπιακού, ο Μάγερ Τισάκ ή ο Τάχα άλλη του.
25: Για να δω ένα γκάλο που δεν θα βγει ο ΠΑΟΚ πρώτα.
23: Δεν θα βγει, ναι, δεν γίνεται.
25: Κάτσε να
24: βγει.
23: Ναι, δεν θα βγει.
24: Γιατί...
23: Χάρη μας, ευχαριστούμε.
25: Κοίτα, είστε τόσο
23: Φέληξ Σβάιερ, ο διαιτητής μου λένε εδώ, ναι, του Ντέρμπι, είστε... ο Γερμανός.
25: Έτσι. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας.
23: Μάλιστα. Θα πάμε και σε Άρη, γιατί και εκεί έχουμε ενδιαφέρον με τις αποδεσμεύσεις, με
25: πρέπει να.
23: Με Γαλανόπουλο.
25: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ό,τι είναι. Σεντερφόρ πρέπει να διώξει.
23: Με τον άλλο τον τερματοφύλακα, τον Μάκη, πώς το λένε, πρέπει να κάνει αποδεσμεύσεις, έτσι.
25: Να ελαφρύνει το αυτό, να πάρει ποιότητα ο ναι. κύριος Καρυπίδης, να πούμε.
23: Ναι. Έχουμε εδώ τους διαιτητές. Είπαμε για το ΠΑΟΚ, βγήκανε να τους δώσουμε λίγο.
25: Τις διαιτητές της αγωνιστικής
23: της διαιτητές. Ναι. Στο Αστέρας Ηρακλής ο Κάτοικος.
25: Κάτοικος.
23: Ναι, με δεύτερο βοηθό τον Χρήστο Μητροφάνη, τέταρτο τον Φίτσα, Βάρ τον Μπουλικίδη.
25: Ναι.
23: Ατρόμητος Καλαμάτα ο Κουκούλας.
25: Κουκούλας.
23: Ναι. Ναι. Όφη με την Κηφισιά ο Νταούλας, Φώτης Νταούλας.
25: Νταούλας, ναι.
23: Λεβαδιακός Πανετολικός ο Κατσικογιάννης.
25: Ναι.
23: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ο Γερμανός ο Τσβάιερ. Βάζει Γερμανούς παντού.
25: Έτσι.
23: Στο Βαρ Πασκάλ Μίλλερ. Γερμανούς.
25: Ωραία, ωραία. Όλοι ξένοι. Μπράβο.
23: Μια χαρά, μια χαρά. Πανθεσσαλικό Βόλος Ολυμπιακός ο Τζίλος.
25: Ναι.
23: Και ΑΕΚΑΡΙΣ ο Τσακαλίδης. Αυτά βγήκαν πριν από λίγο.
25: ΑΕΚΑΡΙΣ γιατί Έλληνας.
23: Έχει ενημερώσει εδώ και,
25: εδώ
23: και εβδομάδες η ΕΠΟ
25: ναι, ότι.
23: Ότι τον Άρη θα τον βάλει ξένους μόνο στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
25: Μάλιστα.
23: Δεν τον βάζει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
25: Τον έχει στις μεσαίες ομάδες.
23: Ναι, μόνο ναι, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ναι.
25: Ναι.
23: Ναι.
25: Δεν ξέρω τι λένε οι Αργενοί γι' αυτό.
23: Έχω ενημέρωση από Γερμανία ότι ακόμα πρόταση ο ΠΑΟΚ για τον Γιάκιτς δεν έχει κάνει. Απλά έγινε μια προσέγγιση.
25: Για το ΧΑΒ.
23: Ναι.
25: Ναι. Το εξάρι. Ναι.
23: Πρόταση δεν έχει γίνει.
25: Με άλλα λόγια δεν πας με εξάρι στην ΟΑΚΑ.
23: Δυστυχώς ναι, γιατί ο Τέιλορ θα πάμε του Σάντα Μαρία. Ο
25: θα πας με άλλο.
23: Εκτός αν παίξουμε πολλά οχτάρια. Εκτός αν κάνουμε τον Ζαφίρι εξάρι. Γιατί θα κάνω αλχημίες.
25: Και το πιάσει τώρα γαστεντερικό αυτό. Δεν
23: ο Τέιλορ να πούμε χάνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
25: Ένα.
23: Τελείωσε. Δεν θα παίξει. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτά και από Γερμανία η ενημέρωση που έχω τώρα είναι ότι ακόμα επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει. Έτσι, επίσημη πρόταση.
25: Τι έγινε, ανεπίσημη έγινε.
23: Να προσέξεις ότι είναι για τον παίχτη. Ναι, ενδιαφέρον, αλλά επίσημη πρόταση, ναι.
25: Ψιλοαργείται και εδώ δηλαδή.
23: Γενικώς είμαστε ναι, αργοί. Εντάξει. Είναι πρόβλημα αυτό. Γενικώς είμαστε.
25: Είναι ρυθμοί Θεσσαλονίκης, να πούμε.
23: Πολλοί ρυθμοί Θεσσαλονίκης, εσωστρεφείς. Δεν επικοινωνούμε πράγματα όπως θα πρέπει να τα επικοινωνήσουμε. Γενικώς υπάρχει ένα.
25: Πόσο χαζή μπορεί να είναι μια γυναίκα που να δώσει 100 ευρώ μεροκάματο τον. Το Ρονάλντο.
23: Δεν είναι
25: απίστευτη απάντη με AI στην Πάτρα.
23: Έκανε AI ένας τύπος,
25: ναι.
23: Πήρε μια γυναίκα στην Πάτρα,
25: ναι.
23: Την παλαμούτιασε ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και αυτή του βάλε 100 ευρώ. Δηλαδή θα έπαιρνε ο Ρονάλντο φιλανθρωπικό σκοπό και θα είχε ανάγκη τα 100 ευρώ τώρα της. Την ψήρισαν. Την βρήκανε χαζο τέτοια και την ψήρισαν.
25: Καμιά γριά θα ήταν.
23: Δεν ξέρω τώρα.
25: Τώρα δίνεις ιδέες αλλού μας ακούνε.
23: Θα τρελάθηκε τώρα αυτή η
25: φίλη. Δίνεις αλλού ιδέες.
23: Σταμάτα ρε φίλε. Σταμάτα.
25: Τώρα ξέρεις που δίνει ιδέες αυτός.
23: Εντάξει.
25: Ναι.
23: Λοιπόν.
25: Με τις γριές. Έδωσες τώρα.
23: Ο Μάτιους θα είχε δώσει βέβαια. Είχε πει ότι στο ΑΕΚ άρεσαν ο Τσακαλίδης και στον Παναθηναϊκό ο Γερμανός. Κορυφαίος συνεργάτης μου στον Πετσού Γιώργος Μάτιους.
25: Μια καλά φράγκο παραπάνω δεν του δίνει.
23: Λοιπόν, δεν είναι η δικιά μου αρμοδιότητα αυτή.
25: Ναι. Τα καλά λόγια δεν πληρώνουν τη ΔΕΗ.
23: Λοιπόν, πάμε.
25: Ούτε τον Οτέλ ούτε
23: τον Παναθηναϊκό.
25: Πάμε στη μεγάλη ΑΕΚΑΡΑ.
23: Η ΑΕΚ απλά δεν είχε χθες κάποια μεταγραφή. Μάλλον είχε ψέματα. Άκυρο. Κέρδισε μέσω Νέστο 2-0.
25: Χαλαρά.
23: Έκανε αρκετά μεγάλο rotation. Πολύ κόσμο. Είχε πάνω από 2.000 φίλους της εκεί πάνω.
25: Καλά, η ΑΕΚ στην Καβάλα.
23: Εγώ Καβάλα Αλεξανδρούπολη έχει πολύ.
25: Έχω πάθει ζημιά στην Καβάλα με τους αεξίδες.
23: Έχει πολλούς, ρε. Έχει
25: δηλαδή, Αριανό, έχω, ξέρω δύο.
23: Όχι,
25: δύο.
23: Έχει πιο πολλούς
25: αεξίδες. Δύο Αριανούς. Ένα δικηγόρο.
23: Ναι.
25: Και τον κολλητό μου τον.
23: Έχει πολλούς αεξίδες εκεί. Είναι η δεύτερη δύναμη η ΑΕΚ. Μετά τον ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη δύναμη.
25: Και το Τζιμ τον τρομερό.
23: Λοιπόν.
1: Ο Τζιμ ο τρομερός.
25: Δύο ξέρω. Άλλο Αριανό δεν ξέρω.
23: Καλά δείγματα ναι, από τον Αριάγκα και τον Λυκογιάννη γιατί δοκίμασε πράγματα, αλλά είναι δύο παίχτες καλού επίπεδου.
25: Εντάξει, ο Λυκογιάννης έπρεπε να πάρει ένα ρυθμό. Καλά έκανε και τον
23: έβαλε. Και ο Αριάγκα. Είναι έξυπνες κινήσεις. Μπορεί να μην είναι ουναή και πουέρτα, αλλά η ΑΕΚ για μένα το ξαναλέω. Κάνει τον πιο σωστό προγραμματισμό. Έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο σε σχέση με όλους. Μπορεί χρηματιστηριακή αξία να είναι μισή από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
25: Το value for money όμως.
23: Αλλά δεν είναι value for money.
25: Έτσι ακριβώς.
23: Στον άλλον, ακριβώς.
25: Κοίτα, ο Λυκογιάννης είναι και ψηλό παιδί.
23: Ναι,
25: σε
23: ρε,
25: κανένα μπάσε, ξέρω εγώ, μέσα στη Φιλαδέλφια με καμιά πολύ μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή.
23: Θα βοηθήσει και κανένα γκολάκι.
25: Το πετάς και τρίτο στόπερ αριστερό. Και, ναι,
23: Ζήνει και Γεωργίεφ τα γκολ.
25: Ζήνει.
23: Και Γεωργίεφ.
25: Ζήνει το είδα και τα στόπερ τη. Εντάξει, δεν μπορούσα τα παιδιά να τον πιάσουν. Ζήνει. Δύο στόπερ τον κάναν σάντουιτς, αυτό πρόλαβε.
23: Το... Πρόλαβε και τον φίλο στον Αστράκη.
25: Τι να κάνει έτσι. Ο Αστράκη, τέτα τέτ ήταν.
23: Ο Νίκολς είπε ότι είμαι ευχαριστημένος γιατί προσεγγίσαμε σοβαρά το παιχνίδι. Προφανώς το ξαναλέω.
25: Έκανε και μια αποκρουσάρα του αγώνα, να πούμε.
23: Ναι. Ναι. Στο μάτς με την Κηφισιά, το ξαναλέω, η ΑΕΚ πνευματικά δεν ήταν έτοιμη. Γι' αυτό την πάτησε. Πνευματικά δεν μπήκε να το καθαρίσει, ήταν λίγο χαλαρή. Champions League, αστέρια, κληρώσει, ήταν λίγο πνευματικά.
25: Τι θα γίνει, φίλε, με την Κηφισιά θα σκαλώνουμε συνέχεια.
23: Η Κηφισιά είναι καλή ομάδα, θα το δει στην πορεία. Τώρα, η ΑΕΚ, ο παίχτης που βάζει στο ρόστερ της για να την δώσει λύσεις είναι ο Ζωάο Μάριο. Αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε.
25: Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις για τον Ζωάο Μάριο.
23: Ακούει.
25: Λοιπόν, εγώ θα τον έπαιρνα τον Ζωάο Μάριο για ειδικές περιπτώσεις αγώνων τύπου Κηφισιάς.
23: Μπράβο.
25: Το πετάω εξαροχτάρι από πίσω να κάνει την κατοχή της μπάλας με επιθετικογενή 4-4-2 και όχι χάφ που να κόβει, για να μου δώσει λίγο την κατοχή να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσω, να μπω και να κάνω και κάνα σούτ από μέση απόσταση.
23: Ναι.
25: Ποιότητα μεγάλη έχει, ένταση δεν έχει, όμως.
23: Έχει ποιότητα, ένταση δεν έχει.
25: Ένταση δεν έχει, όμως αλλά είναι έχει παλεμαχίζει
23: ποιότητα.
25: Να πούμε.
23: Έχει ποιότητα, έχει ποιότητα.
25: Αλλά για αυτά τα μάτσα, ας πούμε, 20 λεπτά, 25 λεπτά με την Κηφισιά, στο ρίσκο, αν μου κάνει το 1-1, λέμε πιο μπροστά και το θέλω
23: καλή
25: να μου
23: ανοίξει. Κίνηση είναι.
25: Είναι μια κίνηση.
23: Θα βοηθήσει.
25: Εντάξει.
23: Δίνει βάθος στην ΑΕΚ.
25: Έτσι. Δεν είναι να τον βάλει σε 4-4-2.
23: Πουλάει κοίτα. Τον Ζωάο Μάριο, όχι, δεν είναι για,
25: δεν
23: το
25: είναι για να το βάλει.
23: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν... Αλλά είναι μια κίνηση που τη δίνει βάθος, θα τον χρειαστεί στα πολλά παιχνίδια. Σε κάποια μάτσα όπως είπες με Κηφισιά, με Λεβαδιακούς.
25: Με Ατρόμητους και τέτοια
23: μια
25: είναι.
23: Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Πουλάει η Άκη τον Κουτεσά στη Σερβέτ. Άκου τι έκανε τώρα εδώ η Άκη. Αυτό σου λέω.
25: Γιατί τον πήρε τζάμπα και τον πουλάει.
23: Βέβαια. Τον πήρε πέρσι τζάμπα και φέτος 2 εκατομμύρια τον πουλάει.
25: Βάζει 2 εκατομμύρια να πάρει ένα αγωνιστικό αμάξι ο Ηλιόπουλος.
23: Δεν ξέρω τι θα πάρει ο άνθρωπος. Αλλά ξέρω, ξέρω ότι ένα παίχτη μέσα σε μήνες.
25: Το Κουτεσά.
23: Έπαρε 2 εκατομμύρια.
25: Το Κουτεσά του δόθηκαν οι ευκαιρίες, δεν τις πήρε. Η αλήθεια είναι αυτή.
23: Ο Κουτεσά είναι παίχτης γραμμής. Η ΑΕΚ δεν παίζει από τις γραμμές. Η ΑΕΚ το παιχνίδι που κάνει είναι ξεκάθαρο. Οι μόνοι που παίζουν στις γραμμές είναι τα μπακ τους που ανεβαίνουν. Τα χαφ τους γίνονται εσωτερική μέση, γίνονται οχτάρι.
25: Με οχτάρι, ναι. Παίζει τη γραμμή.
23: Ακόμα και ο Κοϊτά το έμαθε. Ναι. Ο άλλος δεν το έμαθε ο Κουτεσά.
25: Ο Κουτεσά
23: να συγκλίνει προς τα μέσα. Πάει ευθεία.
25: Έχει δύο winger που δεν είναι. Ακόμα και τον Κατσίνο που τον πετάει αριστερά για να το φέρνει μέσα. Για να βγάζει τα μπακ επάνω. Εντάξει, τώρα θα το πω για άλλη μια φορά. Με αυτό το στυλ παιχνιδιού το δέχομαι με δύο φορ, αλλά οι μπακ πρέπει να είναι μπακ πάρα πολύ ψηλού ραφιού.
23: Ναι.
25: Ούτε ο Λυκόγιαννης, ούτε ο, πώς το λένε, ο γραφικός Πήλιος, ούτε ο Ρώτα, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα κάνει τη χρονιά την περσίνη.
23: Κάτσε ρε, ακόμα δεν τον είδες. Κάτσε ρε, κάτσε.
25: Κάζο, ναι.
23: Αθληταράς ο Ρώτα, μην τον τρως. Ο Ρώτα είναι αθληταράς.
25: Να βάλουμε ένα στίχημα.
23: Τι.
25: Τη Ράφαελ.
23: Αφού δεν θα μας χεράσουν σε Ράφαελ.
25: Πρέπει τη σχέση έχει.
23: Άρα τι, τζάμπα σίγμα, πάμε αλλού.
25: Μέχρι 28 Οκτωβρίου.
23: Ναι.
25: Φλάση μεγάλη ορότα.
23: Ωραία, βάζουμε στοίχημα.
25: Γράψτε το.
23: Βάζουμε στοίχημα.
25: Φλάση μεγάλη ορότα.
23: Πήγε, έφαγε, δεν σε έμαθα.
25: Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα.
23: Γεια σου, ρε Μάκη, με τα ωραία σου μου στέλνει εδώ ένα. Το Τζακαλίδη που παραπέμφθηκε για το foul goal του Μίτογλου με το Λεβαδιακό. Για τον Τζακαλίδη που αντικαθιστά τυχαία τον Παπαπέτρου στα παιχνίδια τη ΑΕΚ. Ωραία το πα, λέει Μάκη μα. Μάλιστα. Τώρα αυτό ήταν ψαχμένο μήνυμα. Προφανώς.
25: Πήραμε τις ενώσεις.
23: Προφανώς λέει ότι ο Γκαγκάτσης πάει με άλλα, με άλλα καράβια προς τα κάτω. Έτσι, έχει άλλη κατεύθυνση.
25: Ο Γκαγκάτσης, ναι, θέλει να πίνει καφέδες μαζί με τον φίλο μου τον Διαμαντίδη.
23: Ναι.
25: Με τον κύριο Τέλη Μιστακίδη. Να ξέρει όμως.
23: Ναι.
25: Ότι εκεί ο καφές θα τον πληρώνει. Θα δεν έχει ρεφένα εκεί πέρα.
23: Τώρα κοιτάζω, ο Πιερό δεν είναι μεγάλο σε ηλικία πάντα.
25: 30 είναι.
23: 30 στα 31.
25: 30 είναι.
23: 31, ναι. 31.
25: Εσύ το έκανε στο αρνητικό σχόλιο για την ηλικία του ή
23: όχι,
25: για το παίξιμο?
23: Όχι, ότι είναι παλαιμωδίτη center forward δεν υπάρχει περίπτωση.
25: Εντάξει, εντάξει.
23: Απλά νομίζω ότι ήταν και μεγάλο. Όχι. Το αρνητικό σχόλιο έχει να κάνει ότι αν πάρει ο Πάκου του Πιερό είναι λευκή πετσέτα.
25: Μάλιστα.
23: Που είπε ο φίλο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο
25: όχι
23: θέμα.
25: Για ηλικία,
23: όχι για την ηλικία.
25: Για το στυλ παιχνιδιού.
23: Είναι...
25: Το παλαιομοδίτικο κτλ.
23: Δεν υπάρχει.
25: Ωραία, ωραία, ωραία.
23: Λοιπόν. Ο Ρώτα θα κάνει καλύτερη χρονιά πέσον από πέρσι. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ.
25: Τι καλύτερη ξέρω χρονιά, βρε γλυκό μου αγόρι,
23: έτσι
25: να κάνει.
23: Εσύ έκανε διαστημική.
25: Τώρα, διαστημική χρονιά.
23: Αν μείνει στο ίδιο επίπεδο, τι να κάνει άλλο παραπάνω.
25: Πώς θα
23: να
25: κάνει.
23: Να βάλει και 10 γκολ, δεν ξέρω. Άμα το κάνει, μαγιά του.
25: Να έρθει στο
23: θα έπαιρνε κάτι άλλο από ΑΕΚ για να κλείσουμε να πάμε στου άλλου που έχουν κάνει πάταγο.
25: Αν θα έπαιρνα κάτι άλλο, ναι, για την ΑΕΚ.
23: Ναι.
25: Σέντερ μπακ θα έπαιρνα ένα.
23: Ακόμα ένα σέντερ μπακ. Η ΑΕΚ, η οποία στα σέντερ μπακ έβαλε χθε και τον Αλεξίου, μπήκε και ο Γεωργίεφ, έχει ρεύμα μου κουντί. Σταθερούς.
25: Τον Γεωργίεφ τον.
23: Και το Βίντα, μα χρειαστεί κανένα μάθημα.
25: Τον Γεωργίεφ τον έχω για δεξί μπακ αλλαγή του Ρώτα.
23: Ναι.
25: Ο Αλεξίου το παιδί ακόμα είναι νεαρό, δεν το ξέρω.
23: Νεαρό, 21 χρόνια, 22. Ο Πάκου του βάζει αυτού.
25: Εντάξει.
23: Αν είναι κάτι καλό που κάνει ο Πάκου, τουλάχιστον αυτού του βάζει.
25: Εντάξει, άμα
23: 19,
25: είναι.
23: 19, 20, 21, πλάκα με κάνει.
25: Και το Βράνιε, έτσι.
23: Το
25: Βράνιε, λέω τον.
23: Το Βίντα.
25: Το Βίντα με
23: συγχωρείτε. Ο Κακάς ξέρει τι κάνει. Ούτω άλλω λέει τελειώνει θητεία του και φεύγει ο Έφα, λέει, γιατί να τα χαλάσει, λέει. Πλάκα με κάνετε. Μάλιστα.
25: Από του πιο ευφυεί ανθρώπου που γνώρισα, ναι. Ο κ.
23: Κακάς. Είμαι καλά με αυτού που θα με βοηθήσουν, ναι, να μπω και στην UEFA τώρα. Ναι. Γιατί να. Δεν πει.
25: Α πιω και κανένα φρέντο, πα και πάρει, ναι, κανένα στέλι, να πούμε αύριο μεθαύριο.
23: Λοιπόν.
25: Ξέρουν αυτοί τι κάνουν.
23: Αυτά για την ΑΕΚ. Ναι. Ένα στόπερ θα τον έπαιρνε.
25: Έξυπνο είναι. Ορίστε,
23: ναι,
25: βέβαια.
23: Ναι. Ναι. Η ΑΕΚ, η οποία έτσι για αυτού που τρελαίνονται με τα αξίε, με τα μπάτζετ και με αυτά, είναι κάτω και από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, στο χρηματιστήριο.
25: Η ΑΕΚ.
23: Ναι, βέβαια.
25: Ναι, αλλά έχει ένα να του κάνει μετάγραφε. Δεν έχει 50.
23: Όχι, θέλω να πω.
25: Δεν, ναι, έχει,
23: αλλά,
25: να μαλώνει.
23: Αλλά είναι η ΑΕΚ,
25: δεν έχει να μαλώνει η Κοτζάρεβα με το Μάτος.
23: Εννοείται,
25: ρε. Δεν έχει τέτοια η ΑΕΚ.
23: Εννοείται, δεν γίνεται μπάχαλο όλο. Λοιπόν, 86 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία τη ΑΕΚ.
25: Πάρα πολύ μικρότερη από το ΠΑΟΚ. Πολύ μικρότερο από το Ολυμπιακού.
23: Μείον τα 3,5 του Κουτέσα, θα πάει εκεί γύρω στα 80 κάτι.
25: Αυτό είναι.
23: Έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει τα 100.
25: Ο ΠΑΟΚ θα περάσει τα 100, ο Ολυμπιακός πάνω από τα 130.
23: Ποιος Ολυμπιακός, 200 φτάνει, ρε.
25: Πάνω από 130.
23: Πάμε στον Ολυμπιακό.
25: Πάμε στη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
23: Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος θες με πολλές αλλαγές. Δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει την ΑΕΛ με 0-4.
25: Ποια Λάρισα, μωρέ. Λάρισα, Λάρισα πληρώνει, τα χρέη, πληρώνει τα χρέη του άλλου, να πούμε. Ακόμα ο καινούριος ο ιδιοκτήτης, να πούμε.
23: Είχε κόσμο πάντως.
25: Η Λάρισα έχει λαό.
23: Είχε κόσμο, είχε σίγουρα 5-6 χιλιάδες.
25: Βέβαια, έχει λαό η Λάρισα. Παρά το είναι επικραμμένοι και δεν έχουν όραμα ούτε για φέτος.
23: Ναι.
25: Την έχουν πέμπτη η book για άνοδο στην Α Εθνική. Παρατάφτα,
23: νομίζω ότι, ναι, για τη Β' Εθνική, αν θες την άποψή μου έτσι να το κουβεντιάσουν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρε ποιες ομάδες ανέβουν.
25: Θα ανέβει το Μαρκό και ο Πανσεραϊκός.
23: Είδες
25: την πέναλτι πήρε το Μαρκό,
23: ναι, το είδα. Πανσεραϊκός, ναι, από πάνω, ναι, και κάτω θα γίνει μάχη Μαρκό Πανιόνιος.
25: Ναι.
23: Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω να ανέβει το Μαρκό.
25: Ο Βασίλης ο Γκαγκάτζης δεν είναι εκεί.
23: Ναι, οκ. Okay.
25: Με το Σούλι.
23: Εγώ πιο πολύ Πανιόνιο βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες έκανε και αυτό το ρωτέσιο, έβαλα και το πρώτο του γκολ ο Γκονζάλες. Ο σέντρα του Φορτούνη, έβαλε γκολ και ο Σα. Βάλαν όλοι, ρε παιδί μου, οι καινούργοι. Μπήκε και ο Πέντερσεν λίγο αλλαγή.
25: Εντάξει, βρήκαν και κάτι. Το πιάσαμε διπλό και όβερ, το
23: διπλό
25: δώσαμε στο λαό, να πούμε.
23: Το δώσαμε, το δώσαμε.
25: Το δώσαμε ραπτομπέτ.
23: Ναι, σωστά. Ναι. Δώσαμε εδώ πολύ πράγμα. Ολυμπιακός, εντάξει, μια χαρά. Έβαλε και τα πιτσιρίκα του, είχε Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια. Είχε τον πιτσιρίκο τον Φίλι και τον Κουτσογούλα
25: στου
23: μικρού. Αυτού έβαλε για μικρού. Τον Κουτσογούλα και τον Φίλι.
25: Ένα χάφ και τον μπακ το δεξί.
23: Μπράβο.
25: Δεν του ξέρω.
23: Δεν του ξέρω. Έβαλε.
25: Δεν του ξέρω, δεν παίρνω.
23: Τώρα για τη Λάρισα, φίλε. Αυτού έβαλε για μικρού. Τον Κουτσογούλα και τον Φίλι.
25: Ένα χάφ και τον μπακ το δεξί.
23: Μπράβο.
25: Δεν του ξέρω. Δεν του ξέρω. Δεν παίρνω.
23: Τώρα για τη Λάρισα, φίλε. Εντάξει.

0: Εντάξει.
1: Παίχτη τον οποίο πάκου τον πέρσι πριν δύο χρόνια τον έκοψε. Έτσι, να το πούμε.
0: Τον έκοψε, ναι.
1: Λόγω ύψους.
0: Ήταν
1: δεν τον ήθελε.
0: Ήταν κοντό.
1: Ήταν 72 λέει 73. Θέλουμε κορμί εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Anyway. Ο Ολυμπιακός χθες ανακοίνωσε άλλες τρεις μεταγραφές.
0: Για να τις δούμε πάνω στο διάλειμμα.
1: Μπέιλι.
0: Εξτρεμάρα.
1: Εξτρεμάρα.
0: Εξτρεμάρα.
1: Αυτό ο παίκτη πριν δύο χρόνια θα γελούσαμε, λέγαμε, θα έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Μπέιλι, 30.
1: Δεν είναι, μικρό είναι, δεν είναι 30.
0: Είναι 30.
1: Πιο μικρό. Πιο μικρό είναι ο Μπέιλι.
0: Νομίζω 30 είναι, νομίζω. Κάνω λάθος.
1: Νομίζω ότι είναι 29. Τέλος πάντων.
0: Δεν μαλώσουμε.
1: Αλλά είναι σε καλή ηλικία. Αυτό που δεν είναι καλό για τον Μπέιλι είναι το ιατρικό του.
0: Φίατ είναι.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Μπέιλι είναι 29. Δεν είναι ακόμα, ούτε καν
0: 29.
1: Ναι, ούτε, και ούτε καν 29.
0: Φίατ.
1: Και αυτή η στιγμή που μιλάμε είναι.
0: Αν δεν ήταν Φίατ, δεν έρχονταν.
1: 100-0.
0: Ναι.
1: Έχει 9 μέτρε.
0: Τα παλιά, όχι τα καινούργια που είναι καλά.
1: Έχει 9 τραυματισμού την τελευταία διετία. Διετία.
0: Οι οποίοι είναι θλάσσεις, είναι τραυματισμοί.
1: Ναι, παιδί μου, δεν έχει πολύ μεγάλο τραυματισμό.
0: Δεν έχει καλά
1: χέρια. Λείπει συχνά. Η Άστον Βίλα, για να το κάνουμε τα λιράκια, ας πούμε, είχε δώσει καμιά 28-30 εκατομμύρια να τον πάρει τον Μπέιλι. Ο Ολυμπιακός τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τον παίρνει με 5 εκατομμύρια. Σου λέει, εντάξει, θα συνεχίσει να τραυματίζεται συνέχεια. 1,78, Τζαμαϊκανός.
0: Ύψος καλό για την άκρη.
1: Τρομερή καριέρα.
0: Και back half μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Extreme, όχι. Back half δεν κάνει άμυνα. Μη φανταστείς. Extreme είναι. Μπορεί να παίξει σε 4-4-2.
0: Όχι, τον έχει στο γράφημα και back.
1: Όχι, δεν τον έχει back, ότι μπορεί να παίξει σε 4-4-2 δεξί.
0: Α, δεξί winger.
1: Ναι, δεξί χάφα.
0: 4-4-2, 4-3-2.
1: Right midfield μπορεί να παίξει. Ναι, μπορεί να
0: πιο πολύ δεξιά όμως παίζει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν έμεινε μόνο εκεί.
0: Άλλες δύο.
1: Πήρε και τους δύο του όφι εν τέλει, γιατί το πρωί είπαμε ότι εδώ ο Μπούσης Μαμού έκανε παζάρια. Τα τρία έφτασαν 5. Και στα 5 είπε ναι.
0: Ο Φάκος τον είδα χθες.
1: Ναι, ο Φάκος.
0: Μάλλον στο πεντάλεπτο. Ναι. Τη σέντρα δεν πέρασε.
1: Δεν την πέρασε. Η σέντρα χράζει το 0.
0: Ο Φάκος.
1: Βέβαια και τους δύο τους παίρνει ο Ολυμπιακός και θα τους πάρει.
0: Ο ένας του χρόνου, δηλαδή τη νέα σεζόν.
1: Και ο άλλος του Γενάρη. Ο νους. Ναι. Ο νους. Ναι. Ο νους θα επιθυμεί.
0: Τώρα σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Σιγά μην παίξει μπάλα ο νους στον όφι τώρα.
1: Γιατί αν παίξει, Ευρώπη θα παίζει, ρε φίλε.
0: Άσε με τώρα.
1: Έκανε λες τη μεταγραφή του μια χαρά, ε.
0: Τελείωσε τώρα, θα πίνει μοχίτο εκεί στην πλατεία Κορνάρου, να πούμε.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός γέμισε πάρα πάρα πολύ το ρόσε του. Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη κίνηση.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη κίνηση. Ήθελε και κάποιο.
0: Το κλήρο πέφτει στο γενναίο τώρα, το Αυγούστου στον πισινό με τη Λίμπα, να τα σε δω τι ομάδα θα κάνει.
1: 185 εκατομμύρια έχει φτάσει ο Ολυμπιακός χρηματιστηριακή αξία.
0: Ναι.
1: 100 εκατομμύρια πάνω από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα βάλω να παίξει τώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός 5 μάτς, εγώ τα λεφτά μου τα βάζω στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ θα τα βάλω κι εγώ.
1: Στην ΑΕΚ θα βάζω τα λεφτά μου. Αυτό που λέω διαρκώς στους φίλους, ότι μόνο με τα μεταγραφές δεν σημαίνει ότι έγινε ομαδάρα. Πρέπει να τους μπολιάσεις, πρέπει να κάνεις χημεία, να βρεις πλάνο. Τώρα ο κλήρος πέφτει στο Μεντιλίμπα.
0: Μεντιλίμπα έχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Αν κάνει κανένα δυο στραβές, θα του πει ο Μαρινάκης στις έντρες. Με παίζει, δεν κερδίζει, εγώ σου φέρα τους καλύτερους.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι top class.
0: Δεν τα πάνε καλά αυτοί, δεν τα πάνε καλά.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Και τρία.
1: Πάμε
0: σε διαλυματάρα,
1: και ερχόμαστε με Παναθηναϊκό που έκανε χθες την μεταγραφή.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Διαφωνείς. Εγώ συμφωνώ. Επιστρέφουμε μετά το break. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Πρώτο θέμα στον τουρκικό τύπο είναι σήμερα οι δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και τις οποίες παρουσίασε ως αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα. Οι Τούρκοι για ενδεικτικά χαρακτηρίζει την Ελλάδα πιόνι του Ισραήλ, ενώ η Σαμπάχ κάνει λόγο για ιστορική σημασία προειδοποίηση προς την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα συγκεντρώνει όπλα στο Αιγαίο και προκαλεί. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας που δεσμεύτηκε για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2020.

0: 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, ενώ μίλησε για μείωση του ΦΠΑ στο 6%. Όσον αφορά στην παιδεία, ο πρόεδρος της Ελλάς επέμεινε στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στην αλλαγή του σχολικού μοντέλου με την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου. Για κάλπικες υποσχέσεις έκανε λόγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Τσίπρα. Έκανε copy-paste το 80% του προγράμματός μας, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Δημιουργήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, όταν προκλήθηκε φωτιά σε ένα φορτηγό. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Πηλαία έως το Επταπύργιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε.
9: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
11: Είσαι τρελή.
12: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχουν διηγηθεί οι πιο πολλοί για τον αγαπημένο προορισμό της πόλης, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο φουλ. Με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών και μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Καλημεράρες, good morning στα φιλαράκια μας που πήγαν λίγο αργά. Μετρόπολης ακούτε.
1: Εντάξει, τα παιδιά θέλουν να κοιμηθούν λιγάκι.
0: Εντάξει, όσο
1: να φτιάξουν μάγουλο να πούμε.
0: Τώρα από εβδομάδα τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά εκθέσεις, σχολεία, ιστορίες. Μπαίνουμε σε άλλο μου.
1: Τι εκθέσεις?
0: Τι, δεν έχουμε έκθεση. Θα πάμε να δούμε εκεί την Ιαπωνία. Όνι που.
1: Τι να δείτε στην Ιαπωνία.
0: Όνι που θα πάμε, έχουμε δουλειές.
1: Θα πάω στο Μετρόπολη στο περίπτερο.
0: Θα
1: παρουσιάσει ο Μπούζος το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Το ανανεωμένο.
0: Το ανανεωμένο. Μια χαρά.
1: Ζάχαρη.
0: Ζάχαρη με μέλι.
1: Θα πάμε να δούμε καμιά εικοσαριά περίπτερα να κάνουμε καμιά δουλειά, καμιά χορηγία.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Εγώ βλέπω, λέει, Κούλο Πάοκ κάνει πίσω, λέει.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός δυναμώνουν και η ΑΕΚ δεν θα αντέξει λόγω Champions League.
1: Λογικό αυτό ακούγεται.
0: Τα διαβάζουμε όλα, ναι.
1: Λογικό ακούγεται. Είναι το πιο λογικό ποδοσφαιρικό μήνυμα που άκουσα σήμερα από την εκπομπή, έτσι.
0: Ναι, αργανός το έστειλε.
1: Δεν ξέρω τι το έστειλε ο Ανθρωπάκος.
0: Ναι.
1: Μια χαρά το έστειλε. Μια χαρά.
0: Κούλε, έτσι για να σε τσιγκλίσω.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ τα διαβάζω όλα, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή το είπες για τον Μπουέρτα, φέτος η καλύτερη μεταγραφή σου ξέρεις ποια είναι? Που έκοψες πριν δύο χρόνια τον Μπουέρτα. Ωραίος. Ωραίος. Μας τη λέει με το Γάντι. Έτσι.
1: Συγγνώμη, ο Κουλιανός την έκοψε.
0: Έλατε.
1: Την κατάλαβα.
0: Ναι,
1: τον έχουν τεχνικό διευθυντή εκεί στον ΠΑΟ και τον έκοψε. Άλλοι τον κόψανε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στην Πανάθα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Πανάθα που έχω ενστάσεις.
0: Πάμε στην Πανάθα να ξεκινήσουμε καταρχάς με το αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι η ΑΕΚ, γιατί έχουμε και ειδησούλες, έτσι μισό. Στη λίστα μπήκε και ο Βιτάλης και ο Ζωάο Μάριο και ο Λυκογιάννης για το Champions League.
1: Κακώς βάλα τον Ζωάο Μάριο.
0: Απ' τη λίστα βγήκε ο Ντέρεκ Κουτές, ο οποίος είπαμε μάλλον θα πάει στην Σερβέτ. Βγήκε ο Γεωργίου και ο Κολοσκάμης. Όχι, εντάξει, προτίμησε αντί του Κολοσκάμη τον έμπειρο Ζωάο Μάριο, ρε φίλε. Και αντί του Γεωργίου τον έμπειρο Λυκογιάννη. Μια χαρά, πολύ καλές αλλαγές έκανε.
1: Ζωάο Μάριο.
0: Βέβαια.
1: Για Champions League.
0: Περιττό. Εντάξει, τον έχει.
1: Περιττό το έργο.
0: Εντάξει. Η ΑΕΚ μπροστά επιθετικούς έχει Ζήνη, Βάργα, Ζωάο Μάριο, Γιώβιτ, Ζουμπκόφ και Κοϊτά.
1: Θέλω να δω την ΑΕΚ με ποια παίζει. Ρεάλ Μαδρίτης, με ποιο παίζει.
0: Ναι, παίζει. Στα χαφ έχει.
1: Να παίξει 4-4-2 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Θα παίξει.
1: Θα παίξει και φαβορίτε.
0: Αριάγκα, Μάριν, Γκατζίνοβιτς, Μάγερ, Καρίνε και Μάνταλο. Και σα το πρέχει μου κουντί Ρέλβα Ρόβε στου αμυντικού. Ρώτα Πύλιο, Λυκογιάννη.
1: Ο Βιτάλης πιο εξάρι είναι.
0: Ναι, ναι, εξάρι.
1: Εξαράκι.
0: Και τερματοφύλακα έχει πάρει τον Πρινιόλ, τον Στρακώσα και τον Μπαλαμότη.
1: Ο Μπαλαμότη. Ναι, αρρώ. Το δούμε
0: αυτά για την ΑΕΚ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, απλά να κλείσουμε πράγμα στον Παναθηναϊκό. Ότι το ποσό έφτασε τα 5 εκατομμύρια για να πάρει πακέτο τον Αποστολάκη και τον Νους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δίθεν θα έκανε αντίσταση όφη. Ξεκινάει ο Βαρδινό Γιάννης, βρε, τόσα χρόνια, βρε. Φάγανε όλα τα λεφτά από τον ΠΚΠ. Βρε,
0: τώρα έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό.
1: Φρε, τον ΠΚΠ φάγανε όλα τα λεφτά, βρε.
0: Λοιπόν.
1: Τι να κάνει, βρε. Μας είπατε χθες. Μπράβο τον Όφη που δεν δίνει. Ποιο Όφη δεν δίνει.
0: Δεν άντεξε. Το πρωί δεν είχε φωνήσει. Μετά μόλις ανέβασε το κασέ και το κασέρι έπεσε.
1: Άρα ο Μπούσης έλεγε όχι, αλλά πάρει περισσότερα μαρούλια να πούμε.
0: Έκανε το κόλπο του. Ναι.
1: Εντάξει, ωραίος. Λοιπόν,
0: σήμερα έχουμε Παναθηναϊκό νίκη Βόλου, αλλά κανένας δεν ασχολείται με αυτό το μάτς.
1: Ούτε στη φυλακή δεν το βλέπεις.
0: Τώρα πάλι εμένα, δηλαδή όλοι παίζουν με ομάδα Β' Εθνική. Ο Πάουκ έπαιξε με τον Κυπελούχο πάλι. Δηλαδή,
1: τίποτα, σε κυνηγάει ο Γκαγκάτσης.
0: Εντάξει, φοβερά πράγματα. Δεν λέω ότι με κυνηγάει. Ουναΐ με τα γραφάρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη από όλες.
1: Λάθος.
0: Ποια θεωρείς καλύτερη από όλες?
1: Είναι λάθος που ήρθε ο Ουναΐ στο Παναθηναϊκό.
0: Why που λέμε.
1: Why είναι σαν κόμενα. Είναι σαν κόμενα κυκλοθυμική.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξυπνάει μια μέρα καλά, σου παίζει μπαλάρα και δύο μήνες δεν σε παίζει.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, δημιουργεί θέματα να πούμε απειθαρχίας.
0: Είναι απειθάρχητος. Δηλαδή.
1: Είναι απειθάρχητος που λέει και ο Άγγελος Αναστασίου. Είσαι απειθάρχητος.
0: Ναι.
1: Το τρίτο. Τα λεφτά που ξόδεψα εγώ σαν Παναθηναϊκός να πάρω ένα χάφο, που είναι πολύ καλός βέβαια, αλλά έχω χάφο εγώ εκεί, θα τα έδινα να πάρω δύο εξτρέμ, γιατί τα εξτρέμ είναι για τα σκουπίδια,
0: άρα,
1: για το Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, άρα λες, κάτσε, θα μπορεί να πάρει και άλλος Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Έχει δώσει 45 εκατομμύρια για μεταγραφές.
1: Δεν ξέρω ο άνθρωπος
0: τι κάνει. Αντιλαμβάνεις το νούμερο.
1: Ναι.
0: Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 45 εκατομμύρια για μεταγραφές. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός έχει δώσει 65 εκατομμύρια για μεταγραφές.
1: Έχει δώσει, τι έχει πάρει όμως, δεν με είπες.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει πάρει περίπου 80.
1: Άρα είναι στο βάρη Βορμάνη.
0: Συν. Κοντά στα 15
1: εννοώ. Πόσα δώσατε?
0: Α, θα σου πω τώρα. Αυτή τη στιγμή, ακριβώς. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 79.
1: Έχει πάρει 79 και έχει δώσει 60.
0: Και έχει δώσει 65.
1: Μπράβο.
0: Άρα είναι συν 14.
1: Συν 14 με ωραίο παντελόνι.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: έδωσε 60.
0: Έχει δώσει 45. Κάτσε, μην τους μπερδεύεις, ρε. 45 έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Και έχει πάρει 4. Άρα έχει σχεδόν 41 έχει ξοδέψει. Η ΑΕΚ, μια που θες να το κάνουμε, να το πούμε και αυτό έτσι.
1: Για να δεις.
0: Η ΑΕΚ έχει δώσει μέχρι στιγμής, και γιατί τελειώνουν τώρα τα μεταγραφικά.
1: Είναι πάνω κάτω, ναι.
0: Τελειώσα, νομίζω ότι δεν θα. Η ΑΕΚ έχει δώσει 10, έχει δώσει 20 και έχει πληρώσει 10.
1: Είναι μείον.
0: Μείον 10.
1: 10.
0: Μείον 10, έτσι.
1: Και ο μεγάλος ΠΑΟΚ, μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, τι έχει κάνει εκεί.
0: Μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, κάτσε να το δούμε και αυτό.
1: Τσετσενία FM.
0: Έχει δώσει 16.
1: Έχει δώσει 16.
0: Και έχει πάρει 29. Μες. Είναι στο συν 13.
1: Μόνο 29 έχει πάρει.
0: Ναι, του Κωνσταντέλια και του Σάντσες.
1: Κωνσταντέλια 32, δεν μας είπατε.
0: 26.
1: Τι 32
0: είναι. Κωνσταντέλια είναι 26.
1: Ναι.
0: Συν 4 βατά μπόνους. Δηλαδή.
1: Με μπερδεύεις τώρα. 26 να υπολογίζω.
0: Ναι, δεν έχει πάρει εγώ. Δεν τα έχει πάρει. Όπως και του Ναΐ μεταγραφή είναι 11.
1: Ωραία.
0: Συν 4 μπόνους.
1: Πόσα έβαλε παντελόνι δηλαδή ο ΠΑΟ.
0: Σχεδόν 13.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σχεδόν 13. Ο Ολυμπιακός πάντως παίρνει και
1: χαρά.
0: Έχει βάλει σχεδόν 14.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά ο Ολυμπιακός. Έτσι, αλλά πήρε παίχτες, πήρε παιχταράς, το χάρηκε και ο κόσμος. Τώρα με τη Λίμπρα δεν ξέρω πόσο θα χάρει. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Εντάξει, εγώ νομίζω με τον Ουναΐ.
1: Ουναΐ δεν θα
0: έπαιρνα. Αλλάζει level εκεί.
1: Αλλάζει level. Και δεν μου λες.
0: Βέβαια, είναι μια θέση που καλά είπες εσύ.
1: Πού θα το βάλει.
0: Έχει, εκεί σε αυτή τη θέση που τι είχε πάρει τα Μπόρδα και Γιάνγκουσιτς.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά αποδεικνύει ότι δεν είναι level.
1: Όχι, δεν είναι level.
0: Έτσι. Άρα και τον Μπακασέτα, ο οποίος. Τώρα αυτό είναι μια κουβέντα από μόνο του. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον Μπακασέτα.
1: Ναι, εγώ την έχω κάνει χρόνια.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι 3 Σεπτεμβρίου και δεν βρέθηκε μία ομάδα να τον πάρει όλο το καλοκαίρι. Πρόσεξε,
1: ναι.
0: Με το συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό του είπε.
1: Τρέχει.
0: Μια ομάδα.
1: Τρέχει όμως
0: θα σου δώσει 500 χιλιάρικα. Εγώ θα πληρώσω το άλλο ένα.
1: Φαντάσου,
0: ένα 300.
1: Φαντάσου τι ζόρι τραβάει για να τον διώξει, να πούμε.
0: Ένα 800 το δίνει.
1: Ναι, αυτά για τους φίλους μου που λέγανε. Γιατί μιλάς έτσι για τον αρχηγό της εθνικής ομάδος. Ναι.
0: Κουλοπάω ναι, όμως ναι. Δεν παίζει Ευρώπη. Οι άλλοι παίζουν Ευρώπη και τα οικονομικά. Ας φρόντιζε να παίξει.
1: Α, εννοεί δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα εισπράξει από τα τηλεοπτικά
0: όπως
1: και από τα.
0: Όπως τρώνουμε, κοιμόμαστε, φίλε.
1: Ναι.
0: Θέλαμε να πάμε με μύθου center force στα ευρωπαϊκά. Θέλαμε να πουλήσουμε τον Κωνσταντέλια πριν. Όπως τρώνουμε, κοιμόμαστε, φίλε. Μη μου βάζει και ολοκλήρωση.
1: Κλαίγεται τώρα το ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτό κλαίγεται. Λέει οι άλλοι δεν έχουν. Έχουμε είδηση. Έλα, Γιώργο. Έλα μα δώσει.
1: Είναι, έκανε κανένα μέγαρο.
0: Δεν ακούω τέτοια. Τώρα την είδα, Γιώργο. Τώρα την είδα, sorry, φίλε.
1: Δεν κοιτάει το Μέζερ γιατί δεν είναι πολύ.
0: Α, έπαθε ζημιά ο Ταϊρή.
2: Ναι.
0: Για πες μας.
2: Βέβαια, όταν μιλάμε για αγώνα, πάντα το μυαλό μας πάει στο χειρότερο δυνατό σενάριο.
1: Δυστυχώς.
2: Αλλά δεν είναι τέτοιο. Ευτυχώς για τον Ταϊρή, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.
1: Ναι. Πόσο μήνες έξω?
0: Ένα
2: μήνα αυτή είναι η εκτίμηση.
0: Γιατί υποβλήθηκε.
1: Εγχείρηση θα κάνει.
2: Υποβλήθηκε ήδη σε αρθροσκόπηση.
1: Αρθροσκόπηση, ωραία.
2: Στο μηνίσκο από τον γιατρό της ομάδας, τον ορθοπαιδικό, τον Μιχάλη τον Σαμαρά. Οπότε ναι, χάνει σίγουρα.
0: Θα χάσει τα Super Cup.
2: Το Super Cup στη Ρόδο. Ναι, ενδεχομένως τώρα, γιατί μιλάμε για 30 Σεπτεμβρίου ότι είναι η πρεμιέρα με το Eurocup. Παρότι είναι ακόμα μακριά, μπορεί να χάσει και την πρεμιέρα του Eurocup.
0: Στην ατυχία του, λίγο τυχερός, γιατί εντάξει, τουλάχιστον δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή, άμα το πάθαινε αυτό Οκτώβριο, θα ήταν πολύ σημαντικό.
1: Τράκανε με κανέναν ή το παθέ.
2: Όχι, και ενοχλήσεις πριν το φιλικό με τους Vicos Falcons.
1: Περαστικά το
2: παιδί. Έπαιξε μερικά λεπτά εκεί στο. Περαστικά βεβαίως. Έπαιξε μερικά λεπτά στο μάτι τη Δευτέρα. Και αποχώρησε. Οπότε έχει μια απουσία, ένα πλήγμα τώρα ο ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι βγαίνουν τέτοια θέματα για τις ομάδες αρκετά τώρα στην περίοδο της προετοιμασίας.
0: Ο Παναθηναϊκός
2: έχει σοβαρά θέματα.
0: Και ο
2: Ναν.
0: Ναι,
2: και ο Άρης έχει τα θέματά του έτσι, με τον Χαραλαμπούπουλο που ήταν μικρότερο βεβαίως. Με τον Μοκόκα είχε, με τον Τανούλη έχει.
0: Έπαιρναν από διαθλητές λίγο πιο χαλαροί από το καλοκαίρι. Μπαίνουν σε τάσεις κάποιοι. Εντάξει,
1: okay. Αυτά από το Μοχίτο.
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτά,
2: παιδιά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τι εκπομπάρα έχουμε.
0: Εκπομπάρα, τα
1: έχουμε
0: πάντα όλα,
1: ενημέρωση την ώρα που γίνεται.
0: Τσ' αρέσουν αυτά.
1: Έχουμε τον Εμμανουλίδη έξω.
0: Ναι.
1: Γκάλοπ, ιστορίες, δρόμοι, κόλπα, είδηση της πρώτης στιγμής. Τι έχεις φτιάξει.
0: Τα πάντα όλα.
1: Φοβερός.
0: Πρωινό είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα τα
1: τι
0: πάντα. Είμαστε ζωηροί. Ζωηροί θέλω.
1: Ούτε με νεγάκι δεν έχει τέτοιο πρωινό.
0: Μου αρέσει η ζωηράδα. Δεν θέλω στάσιμα να λιμνάζω τα νερά. Θέλω κίνηση, θέλω ενέργεια, θέλω πρωτιές.
1: Τα πίνω εγώ, τα λιμνάζω τα νερά πιο μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, καλά, εμείς πώς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει financial fair play. Μόνο εμείς είχαμε λέει 40 εκατομμύρια λέει φέτος και δεν έχει πρόβλημα με το financial fair play.
1: Είναι της επόμενης χρονιάς, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τα λογιστικά
0: γενικά. Πρέπει ίσως να
1: πουλήσει.
0: Να πουλήσει κάποια στιγμή. Εντάξει.
1: Να πουλήσει.
0: Πολύ καλός ο Φίλης, φίλε. Το ξέρω επειδή μου αρέσει, σου αρέσουν λέει τα
1: ελληνικά. Οχτάρι είναι, οχτάρι.
0: Εξάρι. Εξάρι είναι ο Φίλης.
1: Αφού βγαίνει.
0: 1,90. Όχι, είναι πάρα πολύ καλή προοπτική. Ωραίος ο Φίλης, αλλά πού να παίξει τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει εκεί 10 χαφ. Πού να το βάλεις να παίξει.
1: Θα το δώσει δανεικό.
0: Μόνο σε κανένα μάτς κυπέλου, δανεικό. Ο Πάουκ εδώ έχει αυτό το Σαρί πάρα πολύ καλό project.
1: Ο Σαρίς μεγάλο Σαρί.
0: Πάρα πολύ καλό project. Δυστυχώς ήταν.
1: Και αυτό ψηλό παιδί ο Σαρίς, ε.
0: Ναι, 91-92.
1: Ναι, πού.
0: Εδώ, κάνει τώρα την.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πόσο καιρό θα μείνει έξω.
0: Θα μείνει. 27, καλό 27.
1: Δηλαδή η στήλη Κωνσταντέα την έχει πατήσει ο Σαρί.
0: Ίσως λίγο λιγότερο.
1: Περαστικά και αυτό το παιδί.
0: Λοιπόν, 4 χρόνια ο Ουναΐ.
1: Ο Ουναΐ, εγώ να τον έπαιρνα.
0: Τρελός είσαι.
1: Γιατί?
0: 26χρονος.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς ο Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός τον παίρνει 11.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν βλέπω να βγάζει τη τετραετία εδώ. Κάνω μια πρόβλεψη από τώρα. Σε άντε, απέξει 2 χρόνια. Μπορεί να τον πουλήσει 25 μετά.
1: Εξτρέμ θα έπαιρνα.
0: Πάρε και ένα εξτρέμ, αφού δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ό,τι καλό κινείται.
1: Άμα είναι να πάρει και εξτρέμ, φίλε, και να έχει απεριόριστο μπάτζετ όπως είχατε εσείς κάποτε.
0: Εσύ στα εξτρέμ δεν βάζει τον Λιβάη Γκαρσία. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα σου πω την ενδεκάδα του.
1: Αν στα καλά τον Γκαρσία παίζει στην άκρη.
0: Θες να σου πω ότι είναι καλή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
1: Εγώ θες να σου πω γιατί είναι τυχερός ο προπονητής του και δεν το ξέρει.
0: Ο Νέστρουπ, για πες.
1: Γιατί παίζει 4-4-2
0: ναι.
1: Που μπορεί να το παίξει και με 3 χαφ. Δηλαδή 4-4-2 με 3
0: χαφ. Και ο ένας να είναι. Μπράβο.
1: Δηλαδή να έχει 3 χαφ, να έχει τον Ουναΐ.
0: Τα μπόρδα κάνουν τον Καμαρά από εσύ και βάλει μόνο τον Αντίνο εξτρέμ. Το προηγούμενο.
1: Μπορεί να έχει τον Ουναΐ δεκάρι, 2 χαφ από πίσω και να παίξει να πούμε με ένα σεντερφόρ.
0: Τώρα όμως που έχει πάρει δεκάρι όπως είναι ο Ουναΐ, 8-10, ναι, μήπως το κάνει 4-2-3-1.
1: Θα σου πω τι μπορεί να κάνει. Εάν είναι σε πλήρη φόρμα οι παίκτες του, μπορεί να παίξει στην άκρη ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξει και στην άκρη ο Λιβάη Γκαρσία. Μόνο 4 δεν μπορεί να παίξει στην άκρη.
0: Και τον Ουναΐ που θα τον βάλει.
1: Στο δεκάρι.
0: Ναι, άρα πρέπει να το κάνει 4-3.
1: Ναι, αλλά με δύο φόρ που ένα δεν εξτρέμα, αφού δεν θέλει να παίξει με εξτρέμα.
0: Έχει πολύ πράγμα που είναι 20 πλέον.
1: Αν έχει προπονητή που μπορεί να πλάσει. Αν είναι εύπλαστο ο προπονητή, εγώ το βλέπω για κουτουλούφο.
0: Προς το παρόν δεν έχει.
1: Τυχερός είναι.
0: Δεν, ναι, είναι τυχερός προς το παρόν.
1: Αλλά η τύχη θα του γυρίζει τα αυτιά μια μέρα.
0: Ναι, προς το παρόν έχει αρκετή τύχη ο Παναθηναϊκός. Αυτή που βέβαια δεν έχω εγώ ποτέ έτσι. Από το 26 και μετά είμαι μόνο
1: ότι είναι στη Euro.
0: Ναι, τα κατάφερε με τρεις ομάδες χωριά, έτσι.
1: Χωριά. Το χωριό έβαλε τρίτο στόπερ
0: και σόφιες, με κράλοβε, με χωριά έπαιξε. Ναι.
1: Με στα δίκτα τον έβαλαν για ένα απέναντι κατά λάθος.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που λέμε ο Θεός τον έστειλε να πούμε την πρόκληση αυτή είναι.
0: Εντάξει, καμιά φορά τον τολμηρό τον ανταμείβει το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, τον τολμηρό τώρα να σου πω.
0: Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και έχει στον πάγκο Ραστόντερ για τον οποίο έδωσε 3-4 εκατομμύρια φέτος.
1: Ναι.
0: Έχει τον Μπάντοβι που τον είχε πάρει πέρσι εκτός αποστολής.
1: Εκτός αποστολής.
0: Μιλάμε τώρα μπροστά, δεν υπάρχει.
1: Καλά, και αυτό είναι υπερβολή που έχει.
0: Ναι.
1: Είναι υπερβολή.
0: Το καλό είναι δηλαδή, τη ΑΕΚ.
1: Εδώ χαλά αποδυτήριο.
0: Ναι. Το καλό είναι τη ΑΕΚ.
1: Έχει προβλήματα.
0: Γιώβιτς, ναι. Βάργα και Ζήνη. Τέλος. Τρεις υπερπλήρες και με κομπλέ.
1: Την Γκαρσία σαν εξτρεμοφόρ.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι το ιδεατό. Εντάξει,
1: το Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον βλέπω, mm-hmm. σε πλήρη φόρμα δεν έχει κανένα επιθετικό του. Δηλαδή είναι ακόμα στο ανέβασμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί αν πιάσουν φόρμα, δηλαδή μπορεί να παίξουν 90 λεπτά. Ερθεί από τον τραυματισμό Τετέι σε καλά, γιατί δεν πήγε καλά. Ο Τετέι
0: είχε
1: μπήκε,
0: και ένα θέμα.
1: Ο Τετέι δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήκε, ναι.
1: Τραβάει και μια. Τι κόλλησε εκεί με μια.
0: Τέλος
1: πάντων,
0: θέμα,
1: άνθρωπος, δεν ξέρουμε τι έκανε. Ο άνθρωπος ναι, έμεινε πίσω.
0: Να πούμε ότι ο Ουναΐ πέρσι ήταν δεύτερος στις τρίπλες, μόνο πίσω από το Γιαμάλ. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, ναι.
0: Ναι.
1: Και στον κλειστό χώρο, να ξέρεις.
0: Ενδέκατος, ναι. Ενδέκατος σε αξιολόγηση όλης της Λαλίγκα.
1: Και κλειστή, δηλαδή, και κλειστή τρίπλα σε κλειστό χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις ο Ναΐ. Είναι για μένα.
1: Ο Ναΐ τριπλάρι.
0: Ναι, τριπλάρι.
1: Ο Τετέι τριπλάρι.
0: Ναι.
1: Ο Γκαρσία τριπλάρι.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Άρα στις κλειστές άμυνες.
1: Έχω τρεις.
0: Θα σου βγάλουν μια φάση, θα βάλουν ένα γκολ, θα περάσουν.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν το συζητάμε. Και νομίζω ότι μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια είναι ο πιο φαντεζή παίκτης του πρωταθλήματος.
1: Νομίζω, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή θα θέλουμε να βλέπουμε.
1: Απλά ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι τσαρλατάνος, θα πούμε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, από ό,τι ξέρω, είναι και όλο το επιτελείο των μανατζαρέων του. Είναι τρελή για δέσιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο δεν κάνει προετοιμασία, πάρτι, γούστα, ούζα και δεσμαζεται 1-2 Σεπτεμβρίου μεταγραφή, του χρόνου ξανά άλλη μεταγραφή.
1: Εντάξει, άμα αρχίσει και περπατάει, φάει μπινελίκι, να ξέρει.
0: Καλά, ναι.
1: Φάει καιρό μπινελίκι και θα βγαίνουν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και εκεί βγαίνουν οι ρεπόρτερ των ομάδων και μου τι λένε. Πώς μιλάς έτσι για το παιδί. Χθες με βγήκε ο Αρβαναμίδης που είπε: αν βάψεις μαύρο Αφρικάνο τον Μουσακίδη, είναι για την UNICEF.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα, να αναιρέσεις
0: ναι,
1: το παιδί αυτό κτλ. Γιατί μιλάς με αυτόν τον τρόπο το παιδί που δεν έχει μουστάκια, έχει ρελό κτλ. Σε παρακαλώ. Έλα, εσύ του λέει ο Καρατζαφέρης, να πούμε. Ο τρόπος σε ενδιαφέρει ή ουσία.
0: Ο τρόπος.
1: Ο τρόπος. Δεν ξέρεις τώρα αυτό που λέω, λέει. Τώρα τον εμάδες του λέει.
0: Σου θυμίζει καθόλου ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ του 18-19 που ήθελε οπωσδήποτε πρωτάθλημα και τα έδωσε όλα. Δηλαδή το 18-19 ο ΠΑΟΚ που Ιβάν Σαββίδη τότε έλεγε ότι δεν γίναμε δεν πάω να το πάρω το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Τα έχω τακτοποιημένα όλα. Και την μπούκα του Αλαφούζου στα τηλεοπτικά, στα της ΕΠΟ, έχει δυναμώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έπρεπε να μπουκάρει κι αυτός.
0: Μπούκαρε στα αγωνιστικά, ό,τι κινείται, εκτελείται. Δηλαδή έχει φέρει Λιβάη Γκαρσία και δεν τον αναφέρουμε. Και ασχολούμαστε με Ουναή. Δεν ασχολούμαστε με αυτόν.
1: Κρυμμένος ο Αλαφούζος 5 χρόνια πίσω ένα μπακάρτι με κόλλα στα γραφεία, βγαίνει έξω. Ρε,
0: θα τον πόνταρε για πρωταθλητή τον Παναθηναϊκό.
1: Πήρε τα τηλεοπτικά βέβαια.
0: Θα τον πόνταρε για πρωταθλητή.
1: Αμέ, τον έχω ποντάρει ήδη, 6 φράγκα τον Παναθηναϊκό. Και έβαλα και
0: Άρη 20.
1: Και 100 ευρώ έβαλα τον Άρη.
0: Ναι.
1: Την Πελούχο.
0: Έβαλε και τον Άρη.
1: Τον έφαγα.
0: Ο Ναήρε Σικούλ 4 γκολ, 4 ασίστ είχε, λέει εδώ. Ο φίλος για τα περσινά τα νούμερα. Είπαμε, παιδιά, είναι παίχτης ψυχολογίας διακυμάνσεων.
1: Θα ανοίξουμε καμία γραμμή.
0: Θα ανοίξουμε αμέσως μετά.
1: Να πάρουμε γραφή.
0: Ήθελα λίγο να πάμε και στα του Άρη, αλλά είχαμε τα παιχνίδια. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνεται να δει πώς αποδεσμεύσει κάποιους παίχτες. Έχει Μωρόν, έχει Γαλανόπουλους, έχει αρκετούς που πρέπει να.
1: Ο Γαλανόπουλος μπορεί να τον κρατήσει η ρεζέρβα. Εκτός αν θέλει ο Γαλανόπουλος να φύγει, γιατί δεν έχει.
0: Πού ρεζέρβα, ξέρεις τι έχει μαζέψει ο Άρης εκεί τώρα.
1: Ρεζέρβα σου.
0: Ο Άρης έχει πιο πολλά εξάρια του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Μπασίρου έχει πάρει.
1: Ο Γαλανόπουλος είναι καθαρό ναι. Εξάρι. Ναι.
0: Έχει παίχτες εκεί ο.
1: Μπασίρου ωραίος παιχταράς.
0: Και αυτός καλός παίχτης.
1: Πολύ καλός παίχτης.
0: Μια χαρά παίχτης. Μια χαρά. Ο Φαμπιάνο ακόμα κάνει ατομικό, ψάχνει ομάδα Αλφαρελά που δεν γίνεται να το κρατήσει αυτόν. Τι έγινε, όπα. Ωραία φίλε, πάμε σε break. Πάμε σε break και επιστρέφω.
1: Το μικρόφωνο είναι σαν στραβό να μην πω τι.
0: Πάμε σε break, στραβό μικρόφωνε. Έστραβο μικρόφωνε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές. Και τελευταίο ημιωρά και τα άριξε όλα, τα γκρέμισε. Πάρ' τα όλα, σβήστα όλα, ρίμαξ' τα όλα, δώσε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Λευκή ισοπαλία στην Τούμπα. Πάω και όφη. Έμειναν στο 0-0 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Το μάτς διακόπηκε προσωρινά λόγω έντονης βροχής. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Τέιλορ και χάνει τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Σημαντικά διπλά για Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Οι Πειραιώτες νίκησαν με 4-0 την ΑΕΛ στη Λάρισα. Την ίδια ώρα η ομάδα του Περιστερίου πέρασε με 1-0 από τις Σέρες κόντρα στον Πασεραϊκό. Στα απογευματινά παιχνίδια του κυπέλου, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολη. Στο έτερο μάτς, η Φυσιά και Μαρκό αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Με το ίδιο σκορ άνοιξε η αυλαία την τρίτη στο μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα. Η αγωνιστική κλείνει απόψε στις 9 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο Βόλος παίζει με τον Ολυμπιακό στις 7 και η ΑΕΚ με τον Άρη στις 9. Γεμάτο το πρόγραμμα της Κυριακής 6 Σεπτέμβρη. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Για την επίθεση εξετάζεται ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο και ο 39χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιος της Γκρέμιο. Στη λίστα βρίσκεται και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, αλλά η περίπτωση του είναι δύσκολη λόγω συμβολέου μέχρι το 2028. Οριστικό ναυάγιο στον Άρη με τον Αλεξάνδερ Ζαουί. Οι συζητήσεις με την Μπαστιά για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν σε λεπτομέρειες, παρότι υπήρχε συμφωνία στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωση θεωρούν σίγουρη την παραμονή του παίχτη στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, ξανά στο προσκήνιο ο Κριστιάν Μακούν. Βουλγαρικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 26χρονο στόπερ της Λεύσκη Σόφιας με τον Άρη. Γίνεται λόγος για πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ο παίχτης ίσως μείνει εκεί μέχρι το χειμώνα. Αγωνία στον Άρη για τον Φαμπιάνο ενόψει του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Ο έμπειρος αμυντικός έχει αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο για τον τεμπούτο του. Παρελθόν από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλείο Βασίλης Βιτλής. Ο περσινός αρχηγός αποχαιρέτησε την ομάδα με ανάρτησή του στα social media. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την κοινή του πορεία προς την άνοδο. Τέλος, ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ηρακλής και ανώλευκοι υπενθυμίζουν ότι λήγει η προθεσμία για τα εισιτήρια διαρκείας. Παράλληλα, η προετοιμασία της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη το μισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 221.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από τα 343.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα λέμε, 5 καταστήματα πλέον η Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά. Τούμπα, δεν το συζητάμε. Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, όπου γίνεται λαϊκό προσκύνημα, έχουμε μάθει. Έχει ανοίξει εδώ και 2 μήνες στο Λαγκαδά. Η αγάπη του κόσμου εκεί για τη Ράφαελ δεν σταματά. Γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, παιδιά. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και όλα αυτά σε τιμές value for money, που λέμε και στην εξωτική σκοτίνα μας.
1: Έτσι τα λέτε εσείς, σκοτίνα.
0: Value for money λέμε, ναι, εντάξει φίλοι. Λοιπόν, θες κλασική πιτσάρα Ράφαελ να γουστάρεις, θες γκαργανέλι. Μου λείπει το γκαργανέλι. Θα πάμε σήμερα.
1: Τι ημέρα σήμερα.
0: Θες να πάμε σήμερα. Τις 2.
1: Να σου πω τι έχω προπόνηση. Έχω με το Χάρη ένα ραντεβού το απόγευμα. Περίμενε. Ναι. 7 η προπόνηση. 2. Ναι, πάω.
0: 2 η ώρα πας.
1: 2 παρατέταρτο.
0: Κοτόπουλο γκαργανέλι το άλλο.
1: Χρειάζεται
0: το
1: κοτόπουλο. Θα κάτσε, πάμε.
0: Περίμενε, ναι. Θες πατσανέλα. Την θες την πατσανέλα με. Θες healthy season, τι θες.
1: Θέλω κάτι το οποίο.
0: Θες Ράφαελ.
1: Όχι, όχι, πίτσα δεν θέλω. Θέλω να φάω κάτι το οποίο είναι αυτά τα μακαρόνια.
0: Θες κάτι πιο ισορροπημένο.
1: Τα αφρικάνικα μακαρόνια.
0: Θες μενού του αθλητή. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα στη Ράφαελ. 5 καταστήματα. Και πάμε τώρα, συνεχίζουμε να τα ψάχνουμε το έκτο τώρα, φίλε. Έτσι.
1: Όταν ναι, κάτι είναι. Μετά το Λαγκαδά, που λες εσύ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω ίσως κάπου προσανατολικά αυτή τη φορά. Ξέρω εγώ. Πάμε.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Η θέρμη εκεί, η ανάπτυξη δεν έχει. Δεν χρειάζεται.
1: Θέρμη. Στους νεόπλουτους εκεί τη θέρμη.
0: Νεόπλουτους, νεόφτωχους.
1: Νεόπλουτοι, νεόφτωχοι στο πανόραμα είναι που ζουν στις τράπεζες εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα οι νεόπλουτοι πάνε προς τα κάτω, να πούμε. Δεν σταμάτα τα έργα, τα ξέρεις.
0: Δεν μου τα μάθες ακόμα.
1: Τα ξέρεις τα έργα,
0: δεν μου τα μάθες ακόμα. Λοιπόν, μεταγραφές με ρωτήσατε τι, πώς και γιατί. Οι μεταγραφές λήγουν 15 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Μετά έχουμε τους ελεύθερους ως το τέλος του μήνα.
1: Ωραία.
0: Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου για την ακρίβεια. Και ξαναεπανέρχονται 2 Γενάρη μέχρι 5 Φλεβάρη.
1: Ωραία.
0: Έτσι, αυτά για την
1: δηλαδή τον χρόνο για μεταγραφές.
0: Μπίζνα, ρε φίλε, έχει γίνει μπίζνα.
1: Μπουζίνα έγινε.
0: Έχει γίνει μπίζνα, πλάκα. Μπουζίνες,
1: μπουζίνες.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Εσύ του μπάτσα για μπουζίνα.
0: Άρα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 3.
1: Θα σε ξανάβρω στην Πατσένερ, το Πασόκρε. Ρε, το Πασόκ γιορτάζει σήμερα, ένα τραγούδι δεν είναι. Βάλ το ρε, σε παρακαλώ, θα σε ξανάβρω στις μπαξέρες.
0: Εγώ λέω.
1: Έλα βρε αναρχοκουμούνα.
0: Αναρχοκουμούνα
1: να πούμε.
0: Να πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στις γραμμές. Τα 90'ρια, ας περιμένουν ήδη 4-5 από ό,τι βλέπω. Πάμε να σας ακούσουμε για μεταγραφές, για τα χθεσινά, τα κυπελικά, τα μάτς. Τι είναι αυτές, τι εκπόμενες βλέπεις, τι είναι αυτά, τώρα σε είδα. Σε μάγκο, τι μόνο είδα με δίνεις. Τι έβλεπες εκεί τώρα.
1: Τίποτα, κατά λάθος
0: βλέπεις. Κατά λάθος, αλλά όλο και σχόλια από κάτω βλέπω, μου τα στέλνουν μετά εμένα. Έτσι πάει, να ξέρεις. Μου λέει, δεν συγγράφει ο δικό σου. Δεν συγγράφει ο δικό σου και βλέπω από κάτω.
1: Αυτό και τι μπήκε εκεί. Άρα και αυτό μπήκε στη σελίδα.
0: Μπήκε γιατί ακολουθεί εσένα και βλέπει τι κάνει. Αυτά είναι Rolling Stones. Μιλάνε.
1: Κουτσομπόλιδες.
0: Ναι. Καλημέρα, Ερμάνο, πάμε. Σιγά.
1: Για ανεμιστήριδη.
0: Για ανεμιστήριδη. Έλα, φίλο. Καλημέρα.
1: Όχι, θέλει να φύγει από εκεί. Να δουλειά στο πρωινάδικο.
0: Ποιο.
1: Πρε, θα ακούς Ραπτόπουλο, ρε Βουλγαράκι, να έχεις προοπτική και πρόοδο. Σε λέω, μην πας επάνω να πούμε, θα βαρεθείς. Σε ένα χρόνο πήγε στην Πορτογαλία εκεί στο.
0: Μου είναι πολύ συμπαθής.
1: Στη Λισαβόνα. Τι σε λέει.
0: Μου είναι πολύ συμπαθής.
1: Και εμένα μου είναι πολύ συμπαθής.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα δεν κράζω. Χαιρετίσματα δεν κράζω. Τον πατέρα της μας ακούει εκεί στην Κοζάνη.
0: Εγώ την παρακολουθώ και στο TikTok.
1: Καλά, εσύ σαλιάρης είσαι, να πούμε.
0: Γιατί εγώ είμαι σαλιάρης ή εσύ που γράφεις κάτω από προφίλ με πατούσες και με τέτοια. Εγώ είμαι σαλιάρης.
1: Εγώ έχω φετίχ.
0: Ναι, φετίχ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Κίχο, δεν μιλάμε.
1: Μία
0: Κίχο.
1: Με τέσσερις.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα, σε ένα ραδιόφωνο.
0: Φέτος θα σου πάμε κόντρα εδώ πέρα. Θέλουμε αντίπαλο.
1: Τι να πάει κόντρα.
0: Ψάχνουμε αντίπαλο.
1: Ραδιόφωνο.
0: Είμαστε σε αναζήτηση αντιπάλου. Καλημέρα, ναι.
1: Τι να κάνουν. Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, έλα, καλημέρα, φίλε, καλημέρα,
0: έλα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα.
2: Καλημέρα, ραπ και κούλ. Θα ξαναπώ γιατί πέρασε και η ώρα και έχω πολλά να σου πω.
0: Πάμε.
2: Το μάτς χθες, να σε ρωτήσω καταρχάς, υπήρχε περίπτωση να διακοπεί.
0: Εντάξει, εφόσον τσουλούσε η μπάλα, κοίταξε, ήταν επικίνδυνο κάποιος. Εγώ το φοβήθηκα γιατί δεν ήταν μόνο η νεροποντή, είχε και τρομερό αέρα σαν ανεμοστρόβιλο. Τσουλούσε η μπάλα, το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι καλό σε αυτά τα θέματα, το συζητάμε. Δεν το διέκοψε ο ρέφερι. Τι να τον κάνουμε, πολύ χρόνης.
1: Τι ωραία.
2: Τσουλούσε η μπάλα όταν εννοείς από την αριστερή μεριά. Πώς τσουλούσε.
0: Στην αριστερή πλευρά δεν τσουλούσε καλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τεστάρεις όλο το γήπεδο. Στην αριστερή πλευρά το είπε και ο ναι. Προπονητής του ΠΑΟΚ. Λέει, αναγκαστήκαμε να μην παίζουμε από εκεί γιατί δεν γινότανε.
2: Άρα ήταν εναντίον μας.
0: Ναι, ήταν εναντίον μας αυτό. Ξεκάθαρα, ναι. Και ο Άρη πήγαινε από την άλλη πλευρά μετά.
2: Αναγκαστικά.
0: Ναι.
2: Άρα Παρόλα αυτά, παίξαμε πάρα πολύ καλά και μπορούσαμε να είχαμε βάλει.
0: Δεν ήταν κακό ο ΠΑΟΚ, όχι, ναι, δεν, απλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Πρέπει να πάει να το αγοράσει αυτό. Δεν ήταν κακό ο ΠΑΟΚ, όχι, δεν έχει το εύκολο γκολ.
2: Εννοείς το Σερίφ, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι το εύκολο γκολ ο Σερίφ. Ο Σερίφ θα σου βάλει το τσαπατσούλικο, το δύσκολο. Θέλω τον παίχτη, άμα πάει μπάλα εκεί στην περιοχή, με ένα άγγιγμα κάποιο να τη πρόξει τα δίχτυα. Όχι, ο Σερίφ δεν είναι ευκολόγκολο.
2: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Ευκολόγκολος είναι ο Τέσσερις, για να στο κάνω. Είναι ο Βάργα ευκολόγκολος. Να στο κάνω τα λιράκια, δηλαδή για να. Είναι ευκολόγκολοι. Άμα του έρθει η μπάλα εκεί, θα τη βάλουν. Τέλος.
2: Και αυτοί όταν ήρθαν στην αρχή δεν ήταν
0: ευκολόγκολοι. Εντάξει, okay, εντάξει, okay.
2: Τι άλλο να πω.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μας
2: πει. Για το Σορετήρε, ναι. Θα ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η άποψή σου?
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης, ανερχόμενος, νομίζω θέλει ρυθμό. Εμένα μου αρέσει.
1: Ο Σορετήρε. Ανέκρηκτος, τεχνίτης μεγάλος, ανέκρηκτος.
2: Ραπ, συγγνώμη κιόλας. Δεν είναι στο μάτς χθες, έτσι δεν είναι?
1: Το μάτς χθες δεν το είδα, όχι.
2: Εντάξει.
1: Ήμουνα σε έξοδο.
2: Ευχαριστώ.
0: Μου αρέσει ο Σορετήρε εμένα. Μου αρέσει ο Σορετήρε. Έχει το ένας με ένα, έχει κάθετη κίνηση, έχει τεχνική κατάρτιση, δείχνει ότι είναι κοντά στο γκολ. Νομίζω ο παίχτης θέλει ρυθμό. Αυτό βλέπω στο Σορετήρι.
2: Σαφώς μπορεί να βοηθήσει είναι... πολύ.
0: Ναι, μπορεί να βοηθήσει πολύ και στο 10 και στα πλάι.
1: Δεν μπορεί μωρέ να παίξει με μια έμνα στα 30 μέτρα να μπει, να μπουκάρει σαν τον Άλλη, σαν τον Βιερίνια, σαν Νιάτα του, σαν τον Κωνσταντέλια, σαν τον Γκαρέτσα, σαν τον Ζίβκοβιτς. Δεν το έχει αυτό, γάμο του. Δεν το έχει.
2: Εχθές μέσα στη βροχή έκανε δύο εκπληκτικές ενέργειες.
0: Έκανε, ναι, και.
2: Από τα αριστερά κιόλας.
0: Από τα αριστερά κιόλας. Αλήθεια.
2: Εκεί μετά πάρα πολλά νερά.
0: Ναι. Ναι.
1: Πάμε, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Ναι. Όχι, εγώ τον Σορετήρη τον πιστεύω. Δηλαδή τα 2 εκατομμύρια που ακούσει και θέλει να τον πουλήσουν, ναι, θεωρώ ότι είναι λίγα.
1: Εγώ δεν τον πιστεύω.
0: Πέρσι στην Τσβόλε έκανε πόσα, έκανε 6-7 γκολ και
1: πού παίζει η Τσβόλε, πού παίζει?
0: Ολλανδία.
1: Στην Ολλανδία και εγώ να πάω θα κάνω 10 γκολ.
0: Νομίζω ότι αν του δώσουμε χρόνο θα βοηθήσει, αλλά θα δούμε. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά.
0: Να το ο Τρελίδη.
1: Ο Παλαβίδη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά ρε φίλε, καλή
3: σεζόν. Λοιπόν ρε Κουλ, ναι, είπες για τον ΠΑΟΚ, είπες για την ΑΕΚ, είπες για τον Παναναϊκό,
1: για τον
3: πόσα δώσαν, πόσα πήρανε.
0: Ναι.
3: Για τον Άρη δεν είπες τίποτα. Πόσα έδωσε ο Καρυπίδης και πόσα πήρε?
0: Έχεις δίκιο, 100-0.
1: Εδώ θα σε δώσουμε δίκιο.
0: Έχεις δίκιο, 100-0. Απλά εκεί την ώρα με παρέσυρε ο Ντίνος που είναι χύμαρος. Λοιπόν, ο Άρης έχει δώσει 8,5 και έχει πάρει 5,5. Ουσιαστικά.
3: Άρα έβαλε. Ενώ ο Σαββίδης πήρε.
0: Ναι, είναι μείον 3 το ταμείο αυτή τη στιγμή.
3: Κατάλαβε. Μπράβο στο Καρυπίδη, κάτω τα χέρια το Καρυπίδη.
1: Όπα το Καρυπίδη.
0: Και ο Μαρινάκης πήρε. Έτσι ο Μαρινάκης πήρε τα πιο πολλά φορά.
1: Κάτω τα χέρια από το Καρυπίδη. Μπροστά.
0: Έτσι. Ναι.
3: Είναι μείον 3. Να τον έχουν σταυρό και να τον έχουν στα όπα όπα. Κουλ. Cool.
0: Ναι.
3: Ραπ, θέλω να ρίξω 100 ευρώ. Παναναϊκό πρώτος, πρωταθλητής.
1: Όχι, όχι, όχι. Κύπελος
3: Ολυμπιακός δεύτερος.
1: 20 φράγκα.
3: ΑΕΚ τρίτος. Άρης τέταρτος. ΠΑΟΚ πέντε.
0: Πέντε ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
3: Τι ποσοστό θα πάρω?
1: Θα σου έλεγα ότι θα πάρεις.
0: Δεν μπορώ να το πούμε στον αέρα, είναι πρωί. Βράδυ να σε έλεγα τι ποσοστό θα πάρεις.
1: 4.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Θα σε πω, φύγε λοιπόν, από εδώ με βάλεις σε μπελάδες. Ναι.
3: Άμα το πιάσω θα δεις. Λοιπόν, φύγε, άντε, σας χαιρετώ.
0: Θα σε έλεγα πάλι τι. Αλλά ναι.
1: Δεν φύγε, λέγεται. Φύγε, φύγε, το ναι. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε.
0: Πώς το λέγανε το γλυκό ματζούνι, πώς το λέγανε.
1: Δι, μη, μη.
0: Όχι, το ματζούνι είναι τέτοιο.
1: Δεν μπλέκω, μη.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Από εδώ και πέρα δεν μπλέκω.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
1: Άσε τώρα μα.
0: Έλα, Αρμανό.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν τα δίνει σε μένα το κατοστάρικο να μην πάει και χαμένο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, κύριε, μου, να μην πάρει όριστο κύπελο?
0: Ένα δευτερόλεπτο και στου δύο πριν ξεκινήσει έχουμε είδηση. Χάρη.
5: Μια είδηση να τη δώσουμε λίγο να προλάβουμε πριν βγει και.
1: Ναι,
5: και παρά
1: πριν τη γράψουν. Ναι, πριν τη γράψουν.
5: Αύριο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη ο Κώστα για τον ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ Κώστα. Αύριο το βράδυ. Άρα γεια σα.
1: Αύριο το βράδυ σε περιμένουμε στο αεροδρόμιο.
0: Αύριο το βράδυ, άρα γεια σα.
1: Τι αγιά σα.
0: Δεν δηλώνεται με τον Παναθηναϊκό αύριο βράδυ.
1: Διέγκο Κώστα, το στόπερ, δεν λέει.
0: Το στόπερ, το στόπερ.
4: Βάλτε εκεί πέρα κατευθείαν τα ρούχα όπως θα κατεβεί και βάλτε μέσα. Έτσι πως έχει μεγαλύτερο κένο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Έλα, ΠΑΟΚ. Έλα.
4: Έλα.
0: Λοιπόν, αύριο βράδυ ο Διέγκο Κώστα.
4: Ωραία, με το καλό να έρθει.
0: Πολύ aggressive stopper. Τι έγινε, Χάρη?
5: Και στις 8.30 ώρα. Για να δώσουμε και την ώρα να ξέρει.
0: 8.30 ώρα αύριο το βράδυ. Θα πας να τον υποδεχτείς. Εσύ πρέπει να τα ξέρεις αυτά πρώτος.
1: Ναι.
0: Πας εκεί. Ψηλός είναι να ξέρεις. 1.85. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, 8.30 ώρα αύριο.
1: Στόπερ, θα τι θα κοντώσει και αυτό που σας φέρανε.
0: 8.30 ώρα αύριο το βράδυ, ο Ντιέγκο Κώστα επιτέλους να έρθει και ένας aggressive stopper. Έλα, φίλε τώρα.
1: Ωραία. Τι παραπονιέστε, ο πρόεδρος σας κάνει τις μεταγραφές.
0: Θα σου πει.
1: Τσίκι, τσίκι.
0: Λίγη,
1: λίγη.
0: Μας βγαίνει ψυχή, αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Εντάξει, τι άλλο να πάμε.
1: Θα βγείτε για το κύπολο απ' έξω, έτσι όπως το πάτε.
0: Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, τσίκι, κάθε χρόνο τα ίδια, κάθε χρόνο τελευταία στιγμή και όλη την ώρα στο τέλος μας πάντα νεύρα.
0: Ναι.
4: Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα γίνεται. Το ότι δεν έχουμε υπομονή, είτε π.χ. με το σωρετήριο που. Δεν ξέρω τώρα, εγώ πάντα μαζί σου συμφωνώ. Τώρα με το σωρετήριο δεν μπορώ να συμφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι υγεία να έχουμε διαφορετικές απόψεις, να ξέρεις.
4: Ναι, δηλαδή χθες τον είδα εκείνο το σουτ που έχασε, παρόλο που η μπάλα είχε βγει έξω, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω ότι μου το χάσει από εκεί πέρα.
0: Εντάξει, έχουν χαθεί και χειρότερα τώρα μεταξύ μας και με καιρό να φυσάει, να βρέχει. Να γλιστράει, εντάξει, έχουν χαθεί
4: δεν
0: και
4: ξέρω,
0: χειρότερα
4: δεν
0: τώρα.
4: Ξέρω.
0: Δηλαδή, ο Σέντερφορ παίρνει... του Ολυμπιακού που ήρθε αυτός ο Μεξικανός έχασε πολύ χειρότερο προχθές με τον Αστέρα.
4: Θα σου πω κάτι, ναι. Θα σου πω κάτι που λέγανε οι μανάδες μας.
0: Ναι.
4: Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα τα παιδάκια.
0: Α.
4: Νοιάζει τι κάνεις εσύ.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Μαζί σου αυτό το κομμάτι.
4: Δηλαδή και το μύθου, ρε φίλε, όσο και να τον αγαπάω σαν παιδάκι. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Και το κακό είναι ότι δεν έχει.
1: Θα το πάρει σοκολάτα, σοκοφρέντα μετά κάμασε. Για παίκτη δεν το δούμε, ρε φίλε. Ναι.
0: Δυστυχώς δεν τις πήρε τις ευκαιρίες ο Ανεστάκος.
1: Όχι, τις πήρε, αλλά δεν τις
0: ευκαιρίες. Δεν σε εκμεταλλεύτηκε και το καλοκαίρι ο Πάουκ ρίσκαρε πολύ και δεν του βγήκε. Πήγαμε με μύθου βασικό σε όλα τα μάτς. Ουσιαστικά.
4: Δεν γίνεται.
1: Εγώ τον περίμενα το μύθου πιο καλό φέτος.
0: Κι εγώ.
1: Για να είμαι ειλικρινής, κι εγώ έκανα μια προσέγγιση που δεν ήταν.
4: Βέβαια το θυμάμαι, έλεγε ότι το έχει πάρει με καλό παιδί το παιδάκι.
1: Και έχει την τρίπλα. Έχει τον γκολ το εύκολο. Έχει λοιπόν, τέχνη. Γκολ προσωπικά έκανε. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω. Τι να σου πω.
4: Έλα βρε κύχη, πες άσε με να πω αυτό που
0: καλά
4: θέλω σου να πει.
0: Καλά σε
4: βρε.
0: Δεν βάζει κύχου. Ούτε μη βάζει ούτε.
4: Λοιπόν, έλα ένα μπαμ μπαμ. Σε ένα φιλαράκι που τώρα ακούει εσά εκεί πέρα και είναι συνεργείο. Στο Γιάννη το Χαριστούδη.
0: Ναι.
4: Τελείωνε με το αυτοκίνητό μου.
0: Οπα.
4: Που έχει σπάσει τα νεύρα.
0: Α.
4: Δεν έχω αυτοκίνητο και πηγαίνω όλη την ώρα με τον Άστε. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου.
0: Άντε ρε Χαριστούδη. Αχάριστε. Άιντε, τι μα το αμάξι του παιδιού εδώ να τελειώνουμε.
1: Πάντως δεν με ζάρεσε.
0: Φιλιά. Περνάμε και κοινωνικά μηνύματα τώρα. Κατάλαβε. Ψυχολογική βία είναι αυτή τώρα.
1: Ναι.
0: Το μέσω του τηλεφώνου. Φτιάξτε τώρα Χαριστούδη να τελειώνουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
6: Γκούτε Μόργεν.
0: Γκούτε Μόργεν, γκούτε Μόργεν.
6: Τι κάνετε.
0: Καλά, φιλαράκι μου, εσύ πώς είσαι.
6: Τι κάνετε, μικρά βατραχάκια μου.
0: Καλώ το, να το κατάλαβε.
6: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
7: Ναι, αλλό.
8: Αλλό, Νίκο.
7: Αλλό, Νίκο.
0: Α,
6: you are so sexy.
7: You are so sexy.
0: Α, we know that.
6: Περίμενε, Νίκο.
0: Ναι.
6: Νίκο, μην κλείσει. Θα σε κάνω μάγκα εγώ, φίλε.
0: Άντε, φτιάξε με λίγο, άντε, φτιάξε.
6: Hey, hello, you are so sexy.
9: Hello, you are so sexy.
0: I know that. Ναι, πού τις βρήκες. Τι εθνικό της, Γερμανίδες.
6: Θα σας ξεπαρθενιάσω.
0: Μη. Φύγε από εδώ. Γερμανίδες, τουρίστριες.
1: Μη.
0: Πού διψάει.
1: Μη, κουλιανέ, θα ξεφύγεις.
0: Δεν έχουμε πάρει κανένα.
1: Θα σας μαζεύω από εδώ και πέρα.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο.
1: Μην ξεδιπλώνεστε.
0: Τον άλλον έχει ξεσαλώσει, ρε φίλε. Αυτά που κάναμε εμείς πριν 30 χρόνια μας τα κάνει τώρα σαν παιδί.
1: Μην χαλαρώνεις πρόστιμα, θα βάζει.
0: Καλημέρα.
1: Α, στις τουρίστριες. Καλησπέρα.
0: Γερμανίδες, τουρίστριες. Έλα, γκροπ.
10: Καλημέρα,
0: εγώ είμαι. Εσύ, γρήγορο.
1: Ναι.
10: Καλημέρα, Γιώργος, είμαι από Αθήνα, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
10: Μια ώρα θα είμαι πάνω.
0: Θα κάνετε και άλλη μεταγραφή, τι γίνεται, δεν σας προλαβαίνουμε.
10: Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Εμένα μου αρέσουν όλοι. Και είναι και ωραίο αυτό το ανακάτεμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βαρεθήκαμε τον Ζέλτσον, φέρ' τον Ρόκα να τον δούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
10: Να τον εκτάξουμε, να τον χειροκροτήσουμε. Ξέρετε τι με χαλάει εμένα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ είμαι 55.
0: Ναι.
10: Έχω διώξει πάνω μου την καφρίλα, σαν να πάω, ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, στεναχωρήθηκα για τον Πάκ που αποκλείστηκε να σου δώσω να καταλάβει.
0: Ναι. Έχεις πάει σε άλλο level. Okay,
10: ναι. Ναι. Έχω δει Γιωβάνι, έχω δει Καστίγη, έχω δει παίκτες να κάνουν τρίπλα το φαντεζί. Δεν το βλέπεις τώρα.
0: Ναι.
10: Είναι στο Μουντιάλ, ας πούμε, δεν ευχαριστήθηκα κανένα παιχνίδι πέρα από κάποια που είχαν τα γκολ στο τελευταίο λεπτό.
0: Mm-hmm.
10: Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω θα είναι αμφίροπο το πρωτάθλημα και φέτος. Κανείς δεν είναι έτοιμος, ούτε η ΑΕΚ είναι έτοιμη. Η ΑΕΚ έχει πολλά κενά, όπως λέγει ο Κώστας. Και να πω κάτι έτσι, να σε τρολάω λίγο,
0: βέβαια.
10: Αλλά είναι και μια λύση πολύ καλή.
0: Για πες.
10: Και δεν έρχεστε να πάρετε ρε για το Γιάρεμτσουκ.
0: Α, δεν με τρολάρεις καθόλου, αδερφέ, δεν με τρολάρεις καθόλου. Με κλειστά μάτια εγώ θα έπαιρνα το Γιάρεμτσουκ.
10: Είναι παιχτάρα.
0: Φαντάσου, ο τρίτος του Ολυμπιακού εύκολα είναι ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Σαφόρ. Δεν με τρολάρει, αλήθεια λες, φίλε. Τον θέλω τον Γιάρετσουκ.
10: Όσο τον είδα, είναι λίγο παίκτη ψυχολογία. Δηλαδή βλέπει και γκολ θα βάλει, δεν κάνει την τρέλα. Είναι πολύ περίεργο τύπο.
0: Είναι Ουκρανό, αλλά... φίλε. Είναι λίγο ψυχρή αυτή. Είναι άλλη, ναι, άλλη συμπεριφορά.
10: Με μια καλή προσέγγιση, α πούμε. Είναι και τον γκολ το έχει και στην ομάδα βοηθάει.
0: Τον αφήνει ελεύθερο. Τον παίρνω, έρχομαι και τον παίρνω εγώ από κάτω. Τον παίρνω και
10: ελεύθερο δεν θα τον αφήσει.
0: Όχι, ρε. Πού να τον αφήσει.
1: Όχι, ρε. Τι λες.
0: Ειδικά για ελληνική ομάδα.
10: 34, ξέρω εγώ, τιμή είναι και πολύ ο λόγο.
0: Ναι.
10: Από εκεί θέλει να πάρει λεφτά, α πούμε. Εντάξει. Ναι. Αλλά όπω παλιά, πώ ήρθα εγώ και πήρα το Βενετίδη κάποια στιγμή από εσά. Πώ ήρθε ο άλλο και το Παναγό πήρα από μένα το Χαλάκο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
10: Πάνε κάτω, έλα εδώ, Βαγγέλη. Εντάξει, ό,τι είπαμε νερό και αλάτι. Πώς θα θες για τον Γιάρεμτσουκ.
0: Μέχρι Φυσικά. Πότε έχει συμβόλαιο ο Γιάρεμτσουκ? Έχει μέχρι το 28. Πεχτάρα. Πεχτάρα.
10: Άλλο ένα. Αλλά έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει τώρα. Έχουν κλείσει όλες οι λίστες.
0: Ναι.
10: Πάει Θεσσαλονίκη. Άμα κάνει και κάνα δύο κολλάκια, αρχηγός του Θεός θα είναι πάνω.
0: Δεν το συζητάω και δεν τρολάρεις καθόλου, να ξέρεις. Εγώ θα τον ήθελα τον Γιάρεμτσουκ. Θα τον ήθελα. Μακάρι ο Πάκου να πάρει καλύτερο τον Γιάρεμτσουκ. Αυτή θα είναι ευχή μου. Να σε καλά, αδερφέ.
1: Τα πασαλήματα θέλεις.
0: Τι
1: θέλεις, Γιάρεμτσουκ, ε? Τα πασαλήματα, ε.
0: Το ότι δεν τον βάζει ο Ολυμπιακός γιατί θέλει να ανεβάσει, να κάνει, είναι άλλο θέμα. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Η Λιόν τον πήρε πέρσι. Η Λιόν τον πήρε πέρσι τον Γιάρεμτσουκ. Η Λιόν τον πήρε. Το ξαναλέω, που είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε.
0: Κλάκα,
1: πάμε στον τελευταίο.
0: Δεν μπορεί να ξεχωρίζετε τους παίχτες. Καλημέρα, ναι.
1: Το θέλει αυτός.
0: Βέβαια. Έλα, Γκροπ.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, Γκροπ, έλα.
7: Πάω από Βέρεια.
0: Έλα, πάω ξύμου, για πάμε.
7: Νίκο, ο Μπαταούλα, πώς τον είδες, έτσι.
0: Πάρα πολύ καλό δείγμα το χθεσινό του Μπαταούλα.
7: Πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
7: Ειδικά είναι μια φάση, δεις, πέφτει τάκνη σωστό, τα έμεινε που πάει να σουτάρει ο σεντερφόρ του Όφη.
0: Ναι.
7: Στην περιοχή πάνω. Δηλαδή το τάκνη το κάνει, καταλαβαίνει τη φάση πριν έρθει η μπάλα. Δηλαδή έχει αντίληψη της φάσης, εγώ τον είδα.
0: Εμένα μόνο λίγο θέλω να δω το σπριν του στα πρώτα μέτρα. Αυτό λίγο, άμα το έχει διορθώσει, είναι μια χαρά.
1: Στο πέλαγος θέλει να το δει ο Κουλιάνος. Στο πέλαγος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι να πει.
7: Αλλά είναι και ψηλό παιδί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ψηλή ομάδα στην Κυριακή. Εγώ άμα τον είδω βασικό, δεν μου θα είναι περίεργο πάντως.
0: Ναι.
7: Θα τον ήθελα βασικό βασικά την Κυριακή. Θα τον δω και εκεί.
0: Κοίταξε, άμα παίξει με δύο φόρ, δεν ξέρω τώρα. Ο ένας θα είναι σίγουρο ο Λιστότο Μιχαλίδης θα είναι. Αλλά εντάξει.
7: Ελιστότο.
0: Εφόσον ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται αργά το βράδυ την Παρασκευή, δεν νομίζω να μπορέσει να πει.
7: Δεν
0: να...
7: θα παίξει.
0: Όχι. Εγώ περίμενα να είναι σήμερα εδώ το πολύ, αλλά είναι αύριο το βράδυ. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Φιλιά, αδερφέ μου,
7: καλώς.
0: Να σε γερό συγκέρια.
1: Έλα μέσα.
0: Να πούμε ότι το Φωτιά τον όρισαν βαρ σε δύο μάτς το Σαββατοκύριακο αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον Πολυχρόνη. Τέταρτο στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ τον επιβραβεύουν για το χθεσινό. Έτσι.
1: Σφίριξε
0: ξανά τον έργο.
1: Φαίνεται ότι δεν έχετε λουκουμάδες και
0: κουρασάν
1: για τους διαιτητές.
0: Τα λέω, δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε λουκουμάδες.
0: Άμα είχαμε, θα παίζαμε εμείς Champions League. Δεν θα παίζει ο Ολυμπιακός. Το πέναντι στη λεωφόρο εκείνο με το χέρι, το Mars, θα το έδινε. Δεν θα πήγαινε ούτε καν στο βάρο με το
1: χέρι.
0: Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Απλά μόνο να μην ακούω για καγκατσίες χαζομάρες. Αυτό δεν θέλω.
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι.
1: Σα παίζουν άσχημα.
8: Τι έβγαλε τον Γκάλοπ.
0: Τι έβγαλε τον Γκάλοπ.
8: Ποια είναι η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Ναι.
8: Ουναΐ, Πουέρτα, Μάγερ και άλλοι. Έβγαλε τον Γκάλοπ.
0: Τι έβγαλε τον Γκάλοπ.
8: Ποια είναι η κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Ναι.
8: Ουναΐ, Πουέρτα, Μάγερ

0: πρώτα αυτή. Το ουρακοτάγκη τώρα και έρθα.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Εγώ πιστεύω βγάλαν τον Ναΐ. Δεν νομίζω να βγάλαν
0: τον άλλη βγάλαν η Μάο Μάο.
1: Εγώ νομίζω βγάλανε τον.
0: Δεν ξέρει που ζει.
1: Εγώ νομίζω βγάλανε τον Ναΐ κάπου όπα. Θα σου πω δηλαδή. Για πε χάρη να δούμε τώρα.
2: Λοιπόν, ευτυχώ τουλάχιστον σε επίπεδο ονόματος μέχρι στιγμής επικράτησε η λογική και βγήκε πρώτος ο Ουνάη με 40%.
1: 40, ναι.
2: 28 ο Άλλη, ναι. Ψηλά νούμερα.
1: Βέβαια, μοιάζουν λίγο και φυσιογνωμικά.
2: Βέβαια, να σου πω κάτι. Όλα θα κρυθούν στον αγωνιστικό χώρο. Όλα. Γιατί μιλάμε για παίκτες τους οποίους δεν τους έχουμε δει καν μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή και τους τέσσερις δεν έχεις.
0: Εγώ γιατί πιστεύω θα βγει ο Ουνάη.
2: Και ο Μάγερ,
0: λίγο θα βγει η πατάτα και θα πάει ο άλλο πιο μπροστά.
2: Λοιπόν,
1: το 21 πήρε ο Ουνάη εντωμεταξύ, στη φανέλα του, έτσι πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Οκ, θα του ζούμε όλο στο χορτάρι. Τα πάντα στο χορτάρι κρίνονται όπως και οι ομάδες πώς θα χτιστούν με πλάνο στρατηγική στο χορτάρι. Απλά φαίνεται ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με τα γραφικά έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ δεν χρειαζόταν και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω.
0: Σε παμποσίμπλ. Σε παμποσίμπλ πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Αύριο πάλι Παρασκευά.
0: Αυτά καλή κακή.
1: Ναι. Θοδωρή Δρακάκη. Λοιπόν, φιλιά στο σπίτι, έρχονται πλακοτελήσεις. Τώρα Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Στη μία, τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου δεν χάνονται με τίποτα. Κύριε Καζαπά, κατά σέβη μας ήσουν και σήμερα ξεπέραστος. Τουλάχιστον ήσουν ο Ουναή τη χοληψία ήσουν σήμερα. Έτσι, βιρτουόζος, τρίπλα, κακό.
3: Τίποτα, δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν έκανε τίποτα ακόμα. Λοιπόν, φιλιά στο σπίτι, καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Πρώτο θέμα στον τουρκικό τύπο είναι σήμερα οι δηλώσεις του Ταγί Περντογάν για την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και τις οποίες παρουσίασε ως αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα. Οι Τούρκοι ενδεικτικά χαρακτηρίζει την Ελλάδα πιόνι του Ισραήλ, ενώ η Σαμπάχ κάνει λόγο για ιστορική σημασίας προειδοποίηση προς την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα συγκεντρώνει όπλα στο Αιγαίο και προκαλεί. Στο ερώτημα αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, που έθεσε σε δημοσκόπησή της η Interview, τα ποσοστά που καταγράφηκαν στην πρόθεση ψήφου ήταν 26,3% για τη Νέα Δημοκρατία, 13,7% για την Ελλάς, 11,9% για το ΠΑΣΟΚ, 9,2% για την Ελληνική Λύση και 6,3% για το ΚΚΕ. Η διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο εφόσον παραμείνουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης που είναι σε ισχύ σήμερα, έκανε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Η δήλωση αυτή έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Τέλος, 5 θάνατοι και 58 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στην τελευταία εβδομάδα σε πανελλαδικό επίπεδο από τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της περίοδου, συνολικά 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας. Αναλυτικά για επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ

0: Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Λίγο μετά τις 11.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
17: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Όφη,
1: ναι,
0: αρνήθηκε να δώσει και τον νους και τον αποσολάξει στον Ολυμπιακό.
1: Έκανε τέτοια, ναι, άρνηση, Όφη.
2: Όχι.
0: Δεν θέλει να χαλάσει τη χημεία και την ισορροπία της ομάδας.
1: Ωραίος.
0: Μάγκας Όφη.
3: Μαγιά μου που με πάωξεις.
1: Ωραίος. Μπράβο.
4: Να μου λύσετε να ακύρωσε τον Τιάγκο Νους να το καταλάβω. Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
5: Θέλεις κάτι?
6: Όχι.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Είναι στην Αθήνα ο Τιάγκο Νους.
8: Γιατί συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
4: Ναι, το δίνουν επίσημα και ο Ολυμπιακός και Όφη.
9: Αλλά λέμε στους τίτλους ειδήσεων.
5: Δηλαδή άμα έλεγα στους ορετήρες της Championship.
4: Ξέρεις κάτι?
8: Δεν ξέρεις. Πάμε.
5: Όχι ρε, είναι ήδη γνωστό.
4: Τι είναι?
5: Ότι φεύγει.
4: Και πού πάει?
10: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
4: Πάει και ο Σορετήρε.
9: Όχι.
5: Ο Σορετήρε έμεινε εκτός αποστολής.
4: Οι δύο ευκαιρίες που θα δίνε ο Λύση.
5: Ενώ θα μπει ο Σορετήρε στο παιχνίδι. Παίχτης του Γκόμες, ο δικός του. Τον είχε στη Μιραντές.
4: Ποιος Γκόμες? Πάει και αυτό.
8: Έλα, άιντε, ιδία καταντήσαμε.
4: Αυτό που διάβασα στο ρεπορτάζ είναι ότι συνδέεται ο Νους με τον Μαρτίνς.
9: Άλλα λέμε στο ράδιο.
4: Με τον Ζέλσον Μαρτίνς.
9: Άλλα λέμε στους τίτλους ειδήσεων.
4: Αν τον δώσει, θα προχωρήσει το Νους.
9: Άλλο εξώφυλλο έχει.
4: Τώρα, αν δεν το δώσει, αν θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται το...
9: Και μέσα γράφει άλλα.
4: Πάντως θεωρεί σίγουρο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι θα πάρει τον Αποστολάκη. Όχι το, ενώ τον καινούργιο, τον Αποστολάκη που παίζει τώρα.
5: Ναι, ναι.
8: Α, μη, τζις.
4: Γιατί έχουμε και το γιο του Αποστολάκη, ο οποίος δεν είναι αυτός.
8: Ωραία, ανηφόρα ανεβαίνω, ρε.
5: Δεν είναι αυτός, σωστό.
4: Έτσι δεν είναι, δηλαδή είναι άλλος ο γιος του Αποστολάκη. Αυτός του Αποστολάκη είναι από μόνος του Αποστολάκης.
8: Έσκησες, μεγάλε.

0: Αυτοί είσαστε.
1: Να πάμε στο live. Να πάμε και σε live. Θα ακούγαμε τόση ώρα τον, αυτό το ζογκλέρ της ηχοληψίας, αυτό τον βιρτουόσο, τον Αρλεκίνο. Τον Αρλεκίνο της κονσόλας να κάνει τα δικά του. Τι από όλα αυτά που είπαμε, από όλα αυτά να σε ρωτήσω κάτι. Σε τι έμεινε ο κόσμος ανενημέρωτος?
2: Σε όλα.
1: Συγγνώμη, δεν ακούστηκαν. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Ο κόσμος έβγαλε, ενημερώθηκε, έβγαλε συμπέρασμα του.
2: Άλλαξε ραδιόφωνο.
1: Πώς άλλαξε ραδιόφωνο?
3: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
2: Κάθε σειρέ.
1: Αυτός εδώ τώρα δεν καταλαβαίνει το εξής. Είναι χθες μία μέρα και κάθε μέρα μέχρι 15 μπορεί να είναι έτσι.
2: Ναι.
1: Ειδικά όμως η χθεσινή, με τις λίστες και την πίεση χρόνου που έχουν οι ομάδες να δηλώσουν. Αλλάζουν τα δεδομένα από στιγμή στιγμή. Εγώ το Θανάση, ας πούμε, το πρωί θα του έλεγα, ας πούμε, το μεσημέρι θα πάμε να φάμε.
2: Ναι.
1: Θα το ρωτούσα 11 η ώρα πριν αρχίσει η εκπομπή. Θες στη μία να πιω μουζάκι? Μεγάλε, θα μου πει, τρελαίνομαι. Στις 11.30 θα έρθει να μου πει, και πού λες να πάμε? Λέω να πάμε, ας πούμε, θάλασσα και τα λοιπά.
2: Στις 12.30 ποιος θα πληρώσει?
1: Θες να πεις δική σου εκδοχή τώρα. Θέλω να πω ότι στις 11 το Θανάση ρωτήσει αν θέλει να πάει για ούζο μαζί σου. Μέχρι τη μία μπορεί να σου πει 7 διαφορετικά πράγματα.
2: Φωνώ.
1: Που είναι ένας άνθρωπος και παίρνει απόφαση για τον εαυτό του. Όχι σε μία μεταγραφή που εμπλέκεται ένας η ομάδα, δύο η ομάδα, δύο, τρεις ο μάνατζερ, τέσσερις ο παίκτης, πέντε ο δικηγόρος, έξι ο περιβάλλον. Τόσοι άνθρωποι. Ποιο είναι το περίεργο σε αυτήν την εξυπνάδα που έβαλε?
3: Αυτοί είμαστε.
1: Ναι, είμαστε. Αυτοί είμαστε.
2: Και είμαστε εδώ, είναι η εκπομπή Πλακατέλος με την υποστήριξη της B365. Όπως καταλάβατε, ξέρετε ποιος είναι ο Χολύπης και σήμερα, δεν χρειάζεται να το πούμε. Χαιρετισμού στη Λίλα Γκουλιώνη που είναι στη γραμματεία και είμαστε εδώ παρέα μαζί σας να σκίσουμε λίγο τον Καζαμπάκ. Έτσι. Γιατί. Ναι, τέλειωνε με αυτό την idea. Άιντε, μπράβο.
1: Απ' την άλλη, όμως, οφείλουμε να πούμε ότι είναι και ένας αδέκαστος κριτής.
2: Και ένας καλλιτέχνης.
1: Είναι μια λαγόμυγα.
2: Ναι. Τι είναι?
1: Μια λαγόμυγα από αυτές. Είναι ένας ενοχλητικός, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Μπορεί όμως να είναι και η συνείδησή μας. Γέλα, θα πληγείς.
1: Αν είχα τέτοια συνείδηση, θα την πήγαινα σε πλαστικό χειρουργό να της αλλάξει πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, χρήσιμος, δηλαδή χρήσιμα όλα αυτά.
2: Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ο Αποστολάκης που ανήκει πλέον?
1: Ο Αποστολάκης είναι, παίζει για τον Όφια, ανήκει στον Ολυμπιακό.
2: Ο Νους που ανήκει πλέον?
1: Του Τέστιν, δηλαδή το Όμιον.
2: Μπράβο. Άρα πήγαν στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες του Ολυμπιακού. Απλά αγωνίζονται δανεικοί στον Όφι.
1: Ναι. Και σε ό,τι αφορά στο Νους,
2: ναι.
1: Ο Νους γιατί πήγε να κάνει εξετάσεις χθες στην Αθήνα? Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Για να τον δηλώσει Όφη στη λίστα του.
2: Μπράβο.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν ένας βγει στις 7 το απόγευμα, 7.30-8 και πει ότι ο Νους είναι στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Που ήταν στην Αθήνα για να κάνει εξετάσεις, για να προλάβει ίσως ο Ολυμπιακός να δηλώσει τη λίστα. Δεν είναι μια λογική αυτή?
2: Σωστό.
1: Το Νους δηλαδή γιατί τον εξέτασε ο Ολυμπιακός, για να τον αφήσει τον Όφη?
2: Γιατί δεν ήταν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Σορετίνε προχθές?
1: Είχε κουπόνια δηλαδή ο Νους για να εξεταστεί το Ρεάλ από τον, ναι, γιατρό του Ολυμπιακού, ενώ ο γιατρός του Όφη ήταν.
2: Γιατί ήταν εκτός αποστολής ο Σορετίνε και ξαφνικά είναι μέσα στην
1: αποστολή? Ο Σορετίνε ήταν εκτός αποστολής.
2: Ήταν εκτός αποστολής. Την Τρίτη που ανακοινώθηκε η αποστολή, υπάρχει στο δελτίο τύπου της ΠΑΕ, αποουσιάζει το όνομα του Σορετίνε. Ναι. Και χθες δηλώθηκε στην αποστολή και έπαιξε. Και επειδή έπρεπε να το ρωτήσουμε το Λύση. Ναι. Είπε ότι και ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει να πάει στην Αγγλία. Είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά μένει εδώ. Γιατί μένει εδώ? Όχι γιατί ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε κάθε συζήτηση, αλλά γιατί η πρόταση που ήρθε από την Bolton δεν τον ικανοποίησε οικονομικά.
1: Την Bolton είναι η ομάδα τελικά? Ναι. Χθες δεν λέγαμε ομάδα γι' αυτό.
2: Όχι, το μάθαμε.
1: Το μάθαμε.
2: Ναι, είναι
1: τι
2: η θέση Bolton
1: πήρε πέρσι?
2: Ο Championship είναι.
1: Η Championship, ναι, μπορεί, ναι, να είναι 20η στην Championship.
2: Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα όμως είναι.
1: Στην Bolton παλιά που έπαιζε ο Στέλιος ο Γιαννακόπουλος, η Bolton ήταν. Έπαιξε και με τον Άρη Ευρώπη.
2: Μπράβο.
1: Ήταν απλά... άλλη Bolton. Τώρα θες να πεις κάτι?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Πώς όχι, αφού μου κάνεις τρεις φορές απλά και γνώσεις το κεφάλι σου. Τι μόλις σταματάω, μου λες όχι.
2: Εσύ πιστεύεις ότι στην κουβέντα που έχω ανοίξει για το Σορετίνε ενδιαφέρει, ρε Πάκο, ποια θέση είναι η
1: πάρα
2: Bolton?
1: Πολύ. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει
2: πάρα πολύ. Μόνο ένα ρε
1: Πάκο. Και εκφράζω πάρα πολύ κόσμο.
2: Ωραία. Πες το να πω κι εγώ το δικό μου.
1: Μα μου λες, τον ήθελε η Bolton.
2: Πολύ ωραία.
1: Μου λες, μπορεί να μου πει, τι θέση πήρε η Bolton? Δεν έχει σημασία.
2: Όχι,
1: αυτό
2: δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν
2: η είδηση είναι ότι ήταν έτοιμος να φύγει το Σορετίνε.
1: Η 20η ομάδα.
2: Για μένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Η
2: είδηση για μένα είναι ότι η πρόταση που κατέθεσε η Bolton σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ το σκεφτότανε. Γιατί θα τον είχε στην αποστολή στο μάτς της Τρίτης, σωστά, της Τετάρτης.
1: Το κυπέλου.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Τον είχε εκτός αποστολής. Γιατί τον είχε εκτός αποστολής.
1: Τι σε πειράζει να ρωτήσω δηλαδή για την Μπόλτον. Τόσο διακοπή ήταν αυτή μεγάλη.
2: Όχι, ρε Γιάννη, δεν ήταν τόσο διακοπή. Έχεις δίκιο, εντάξει.
1: Ολοκλήρωσε το σκεπτικό σου δηλαδή. Μόνο αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εξεμάνισον.
2: Μπήκες να δεις λοιπόν πώς τερμάτισε πέρυσι η Μπόλτον.
1: Αυτό βέβαια.
2: Ναι, γιατί τώρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου, ειλικρινά σου λέω.
1: Άρε μπαγάσα και να. Άρε μπαγάσα και να έχει ενδιαφέρον οι θαυμολογητές της Μπόλτον. Τέλος πάντων.
2: Όταν πει, ναι. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι για να μένει εκτός αποστολής ένας ποδοσφαιριστής, παραμονή ενός αγώνα, και να υπάρχει πληροφορία ότι ενδιαφέρεται ομάδα για την Championship. Και ξαφνικά να το βλέπουμε στην αποστολή, σημαίνει ότι η μεταγραφή αυτή χάλασε.
1: Σε μένα τι τα λες, πες τώρα απέναντι.
2: Όχι, όχι, αλλού το λέω, δεν με ενδιαφέρει απέναντι.
1: Στον κόσμο.
2: Ναι, στον κόσμο στον το κόσμο. Λέω. Σημαίνει άρα ότι υπήρχε η πρόθεση να απολυθεί. Δηλαδή, αν η πρόταση αυτή ήταν 3, 3,5, 4 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς και ο Σορετήρη θα είχε πουληθεί. Δεν ικανοποίησε οικονομικά τον ΠΑΟ και αυτό και έμεινε. Μπράβο. Συμφωνώ. Αλλά δεν μείναμε στο ότι δεν μπορεί το Σορετήρη.
1: Εγώ το Σορετήρη χθες το βράδυ που τον είδα να παίζει.
2: Ναι.
1: Είναι παίκτης που δεν χωράει στον ΠΑΟ.
2: Όχι. Γι' αυτό και ρώτησα μετά το τέλος του αγώνα το Λύση.
1: Όχι, όπως έπαιξε. Όχι, το να παίζει εννοώ όπως έπαιξε. Ναι, ήταν από τους καλούς, δεν ήταν.
2: Ναι, σωστό. Και μάλιστα το ρωτάω για αυτό το πράγμα το Λύση στο τέλος. Και για τον Γκόμες και για τον Σορετήρη. Φυσικά δεν έχουμε εμείς production. Κλασικά.
1: Αν είχαμε θα το παίζαμε.
2: Ναι.
1: Και αυτό είναι δέσμευση.
2: Δέσμευση. 12 η ώρα που θα έρθει το production με την έννοια του Καζαμπάκα θα πάει πίσω. Θα πάει πίσω, θα το ακούσουμε.
1: Θα το ακούσουμε.
2: Ναι, θα το ακούσουμε. Απλά λέω το εξής. Ότι ο Λύση λέει κάποια στιγμή για τον Γκόμες ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που πήραμε γιατί μετά από ένα χρόνο μπορεί να γυρίσει πιο έμπειρος και να μας βοηθήσει. Για τον Σορετήρη είπε ότι χάρηκα που δεν έφυγε.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι χρήσιμος, απλά το παιδί χρειάζεται επιπλέον χρόνο γιατί προέρχεται από τραυματισμό και δεν είναι ακόμα στο top του.
1: Εντάξει, μία ανάγνωση σκανδαλοθυρική λίγο ότι ο προπονητής δεν συμφωνούσε, αλλά η διοίκηση είπε τον πουλάμε, παράδειγμα. Χάρηκα που δεν έφυγε. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάω με το Β που θα πω τώρα.
2: Καλά, συνήθως έκανε οι προπονητές. Δεν τον πούλησε.
1: Όχι, άλλο θα πω. Συνήθως οι προπονητές, όπως είχε πει παλιά φοβερή ρίση ο Λουτσέσκου, μισό την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μερικές φορές είναι σαν κάτι λούτρινα οι προπονητές. Δηλαδή δεν μπορούν να βάλουν. Τα βλέπεις εκεί, παίρνουν κάθονται στο, ναι. Σε ένα, πώς το λένε, ράφι. Δεν έχουν άποψη. Είναι κάτι όμορφο να το βλέπεις, αλλά δεν μιλάνε.
2: Ή κουράζονται να μιλάνε πια.
1: Εντάξει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όχι, απλά λέω. Σου λέω ότι ένας προπονητής που τελευταία μέρα των μεταγραφών μπορεί να. Ο Κόντης, ας πούμε, μπορεί να είναι ευτυχισμένος άνθρωπος από χθες. Γιατί ο Όφη. Ταρακουνήθηκε αρκετά. Εγώ βλέπω ναι. Σχόλια των φίλων του Όφη στα social.
2: Ναι.
1: Ξαφνικά δηλαδή να σκάει, φεύγει ο νους. Ποιον θα έπαιρνε ο Όφη το Λάμπρο, ας πούμε, από τον Βολό.
2: Αυτό ακούστε.
1: Για το νους, μπορεί να τον πάρει και τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Μπορεί να συνεχίσει. Αλλά φεύγοντας ο νους, αφήνει να δυσαναπλήρωτο το κενό. Και ορμήξανε οι φίλοι του Όφη. Θα μου πεις καλά κάνανε. Γιατί λίγο πριν πανηγύρισε ο Όφη το Super Cup για την πρόκληση στη League Face.
2: Ναι.
1: Και σχόλια κατά Μπούση, ας πούμε. Εγώ βλέπω ανάρτηση του Τζόρτζο Γλου στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media στο Facebook. Τζόρτζο Γλου της Ψηρακλείου, όχι τον. Η φανέλα με το νούμερο 9. Ο οποίος παίρνει το μέρος του Μπούση και συνιστά λίγο ψυχραιμία. Ποιος ξέρει για να κάνει μια τέτοια ανάρτηση, γιατί και εμείς δεν είμαστε εντοπιότητας, δηλαδή δεν είμαστε Κρήτη. Στην Κρήτη τα διαβάζουμε να εισπράττουμε κλίμα. Ποιος ξέρει τι άκουσε, ας πούμε, όφη και ο
2: πάρα πολλά άκουσα. Εγώ χθες γυρνούσα από την Τούμπα.
1: Είναι λογικό ή δεν είναι, ρωτάω.
2: Ναι, γυρνούσα από την Τούμπα
1: ναι,
2: και βγήκε ένας κριτικός φίλος. Φίλος από την. Που, κριτικός ρε παιδί που ζει στη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Και έκραζε τον Μπούση. Και λέει, μας έχει κάνει άνω κάτω. Δεν μπορούμε να χαρούμε την πρόκριση. Το League Face του Europa League. Τι είναι αυτά που κάνει.
1: Βλέπεις μια ομάδα.
2: Και μάλιστα το συνέκρινε με την οικογένεια. Δηλαδή με τις χρονιές όπου έφευγε ο ένας με τον άλλο. Λέει για παράδειγμα, λέει, ξεκινάει η προετοιμασία ο Κυριάκος, ο Σωτήρης Κυριάκος με τον Όφη. Και ξαφνικά λέει τον βλέπουμε να φεύγει γιατί έπρεπε να πάει να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή. Ο Κυριάκος.
2: Σωτήρης Κυριάκος. Ο Σωτήρης Κυριάκος. Ναι, ο Στόπερ. Πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά όπως έλεγε ο φίλος, ξεκινάει προετοιμασία με εμάς, με τον Όφη. Και ξαφνικά λέει: μαθαίνουμε ότι παίρνει το αεροπλάνο και πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Όφη, Κυριάκος.
2: Δεν πρόλαβε να παίξει.
1: Και ταρακουνήθηκε τόσο πολύ Όφη από ένα παίκτη που δεν έπαιξε στην ομάδα.
2: Δεν με κατάλαβες. Λέει ρε παιδί μου.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Όχι.
1: Αυτό. Θυμάμαι
2: εγώ το χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα.
1: Στον Άγιο Νικόλα έπαιζε ο Κυριάκος.
2: Ναι, από τον Άγιο Νικόλα το παίρνει ο Όφη, αλλά ναι. Ποτέ δεν έπαιξε.
1: Μπράβο.
2: Ξεκινάει προετοιμασία με τον Όφη και ξαφνικά πηγαίνει κατευθείαν στο Παναθηναϊκό. Και λέει είναι σαν αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, όποιος μεγάλος έρχεται, όποτε γουστάρει, ό,τι γουστάρει, μας τους παίρνει και φεύγουν.
1: Α, το βάζει σε αυτό το κομμάτι.
2: Σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί ναι. Ο Κυριάκος δεν είχε προλάβει να παίξει, πότε τον αγαπήσαμε τον
2: ναι,
1: τον αγαπήσαμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, λέει αυτό το πράγμα ότι όποιο γουστάρει, όποτε γουστάρει, έρχεται και παίρνει ό,τι γουστάρει. Δεν θέλω εγώ αυτό τον όφι. Ανεξάρτητα λέει από το αν πήγα στο Super Cup, πήρα το Κύπρο, τον άκουγα. Το παλικάρι στο Βρανά βγήκε χθες το βράδυ που γυρνούσε από την Τούμπα.
1: Ναι, άδικο ή δίκιο.
2: Για μένα είναι στη μέση.
1: Για μένα δεν υπάρχει ναι ή όχι σε αυτό, έχει δίκιο. Ναι, δεν, είναι, δηλαδή, εγώ ναι, καταλαβαίνω το φίλο του όφι που βγαίνει και είναι έξω φρενών. Απ' την άλλη όμως, είναι και ο Μπούσης κάτι έκανε αυτά.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, και κάτι συνεχίζει να
2: κάνει. Και παίρνει όμως και λεφτά. Δηλαδή τα 7 εκατομμύρια το μίνιμουμ είναι καλά λεφτά.
1: Ναι,
2: δηλαδή θέλω να σου πω, παίρνει λεφτά. Κάποιος μπορεί να πει επένδυσε τα όλα ρε μεγάλε. Δεν ξέρεις αν μπορεί να τα επενδύσει όλα. Ή τι μπορεί να έχει στην άκρη του μυαλού του. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι το δίκαιο είναι κάπως στη μέση.
1: Πώς για γυρίσουμε από εκεί που αρχίσαμε με, την, με το εφιάστατο αυτό του Θανάση.
2: Πολύ ωραίο ήταν. Εμένα
1: και ο Κούλιανος δικαιώθηκε με τον Ραπτόπουλο, δηλαδή ο Όφη δεν τους έδωσε.
2: Ναι.
1: Και εμείς δικαιωθήκαμε που είπαμε ότι οι παίκτες θα πάνε στον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβε δηλαδή ποιο είναι το. Υπάρχουν δηλαδή και οι δύο είμαστε φανταστικοί τελικά. Αυτό ήθελα να πω. Και μπράβο και σε εσάς που ακούτε και αναδεικνύετε και το Μετρόπολης.
2: Έτσι μπράβο.
1: Σε ένα από τα δημοφιλή. Το δημοφιλέστερο, έτσι, ραδιόφωνο, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και μπράβο και στο Ζαέρι, χθες το σκεφτόμουν, έβλεπα το παιχνίδι, δεν πήγα στο γήπεδο. Έλεγε ο Ζαέρις μετά τα μεσάνυχτα και μετά του έλεγα ρε μεσάνυχτα τελειώσει. Το Ζαέρι, ρε παιδιά, αυτό μόνο. Η βροχή που έπεσε χθες, λέω πάει μέσα στις 3 ώρες εκεί θα κάθουν.
0: Μα είσαι καταπληκτικός. Γι' αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Αφού είμαστε Θανάση, τι να κάνουμε. Κουίς γρήγορο, πώς τη λένε την κόρη του Πασχάλη. Με την οποία τραγουδάει.
2: Το επίθετο Πασχάλη.
1: Το επίθετο Πασχάλη, ε. Ωραία, μάγκα.
0: Γιατί είναι η αγάπη μας καταπληκτική.
2: Προχθές την πάτρεψε. Χαμός έγινε.
1: Σοβαρά τώρα.
2: Δεν το ξέρες. Εγώ νόμιζα και αυτό το είπες.
1: Το είπα γιατί τους ακούμε, ρε
2: Γιώργο. Όχι, λέω.
1: Συγγνώμη, ρε Γιώργο. Ακούμε τον Πασχάλη τραγούδι την κόρη του. Όποι... Ρωτάω πώς λέει την κόρη του. Και λες εσύ, νόμιζες ότι το είπα γιατί παντρεύτηκα.
2: Όχι, επειδή ρε παιδί μου, αυτό εκείνο κατάλαβες.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
2: Α, ναι, προχθές την Κυριακή ήταν, ναι, την πάντρεψε και είχε έτσι.
1: Ωραίο. Προχθές ήταν Τρίτη πάντως. Άσχημα λόγου. Εντάξει, τσατίζεις. Εντάξει, τσατίστηκες. Τσατίστηκες, αλλά λέμε προχθές. Εντάξει. Δηλαδή, αν μου πεις μεθαύριο να πάμε για πότε να έρθω.
2: Ποτέ.
1: Α, τώρα που το ξεκαθάρισες. Γιατί μεθαύριο μου πεις να πάμε να φάμε Σάββατο.
2: Ναι, ποτέ.
1: Αντίστοιχα, Τρίτη γίνονται γάμοι, δηλαδή ποιος παντρεύεται Τρίτη.
2: Πολιτική.
1: Πολιτική. Τώρα που είπες πολιτική, η γυναίκα του Πέλκα θεωρείται πολιτικός.
2: Υποψήφια βουλευτής, λογικά.
1: Α, υποψήφια βουλευτής είναι.
2: Δεν θα είναι.
1: Είναι θέση δηλαδή όμως αυτή να προλογίζει αρχηγό κόμματος.
2: Φυσικά είναι.
1: Θέλω
2: φυσικά.
1: Να πω, το λέω χωρίς.
2: Ναι, και δεν είναι η γυναίκα του Πέλκα, είναι η Κιβέλη Μάρδα. Έχει δική της προσωπικότητα.
1: Σωστά το λες.
2: Άντε μπράβο. Δεν είναι η γυναίκα του. Άντε μπράβο.
1: Απλά αν έλεγα Κιβέλη Μάγδα θα έλεγε κάτι.
2: Μάρδα.
1: Μάρδα.
2: Ναι, Κιβέλη Μάρδα.
1: Α, Μάγδα νόμιζα. Συγγνώμη,
2: Μάρδα είναι το πατρικό.
1: Μάγδα. Ποιο είναι το πατρικό. Α, Κιβέλη Μάρδα το.
2: Κιβέλη Μάρδα λέγεται η κυρία.
1: Το μικρό.
2: Το μικρό.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Το πόνι απέναντι εκείνο εκεί που μου.
1: Πες δεν ξέρω
2: γιατί. Κιβέλη ρε φίλε, το όνομά της. Μάρδα ρε παγκό, όχι Μάρθα. Μάρδα! Το επίθετό της. Το πατρικό της. Επίτηδες το κάνει, δεν νομίζω να είναι τόσο μπούφος ρε φίλε, ειλικρινά σου το λέω. Δηλαδή αυτή είναι μια απορία που την έχει πολύ κόσμο. Το παίζει ή είναι μπούφος. Εγώ πιστεύω το παίζει, δηλαδή μας γλεντάει πάγκο, να ξέρεις κανονικά και με τον νόμο αυτός.
1: Ο Θανάσης είναι παιδί. Όχι, το παιδί είναι ο Θανάσης.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Κάντα. Κλείστε αυτό.
2: Ποιανού γυναίκα είσαι εσύ, δεν είναι κανένα γυναίκα, έχεις την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο, έπρεπε να πω το ονοματικό.
2: Άντε να πούμε.
1: Δεν το είπα.
2: Άντε γύρνα στο Ροδολίβος έτσι λέγεται, μιλάτε.
1: Ποιανού
2: γυναίκα είσαι εσύ.
1: Μέχρι τη μία με γλεντάς για αυτό που είπα, να με γλεντάς ήταν απρεπές.
2: Μέχρι τις τρεις. Να σε παίρνω και τηλέφωνο.
1: Δεν μπορεί ας πούμε σε ένα ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Ο σύζυγος ή η σύζυγος να ορίζει ταυτότητα του.
2: Μπράβο.
1: Σωστό.
2: Τώρα τα λέμε σωστά.
1: Σωστό.
2: Μπράβο.
1: Απλά ένιωσα ότι αν έλεγα ονοματεπώνυμο κατευθείαν, που το θα το έλεγα και λάθος όπως αποδείχθηκε, δεν θα καταλάβαινε κάποιος.
2: Ναι.
1: Ή θα καταλάβαινε κάποιοι ότι.
2: Και ο μπαμπάς της ήταν νομίζω. Όχι, νομίζω σίγουρα βουλευτής.
1: Σε αυτό σίγουρα.
2: Ναι,
1: και υπουργός μπορεί να ήταν.
2: Υπουργός. Όχι, κάτι στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν.
1: Ναι, μπορεί.
2: Ναι, ναι. Όχι, μπορεί σίγουρα.
1: Εντάξει.
2: Δεν θέλω βοήθεια, το κλειδώνω.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Ωραία.
4: Άρα λες ότι υποψήφιο βουλευτής για να το κλείσουμε.
2: Για να είναι και τι είναι, γκεστά.
5: Σίγουρα.
2: 1000%.
4: Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το. Ναι. Δεν ξέρουμε.
2: Και γιατί να μην είναι. Μορφωμένη είναι, γιατρός είναι. Θα μου πεις και τι πειράζει. Το κριτήριο είναι η μόρφωση, δεν το λέω εκεί. Όχι.
4: Θα κάνει το
2: δεν
4: τσίπρα.
2: Το λέω η μόρφωση.
4: Πρόεδρε, έλα
2: δεν
4: να
2: λέω
4: σε
2: ότι
4: κάνουμε
2: η μορφωμένη είναι. Η μορφωμένη πρέπει να πηγαίνουν υποψήφιοι βουλευτές. Λάθος. Αλλά είναι μια κοπέλα που έχει την προσωπικότητά της. Και είναι ανεξάρτητη οικονομικά από τον Μπέλκα. Δεν κατάλαβα.
4: Εντάξει, ρε με το ζευγάρι. Άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι είναι μια ωραία περίοδος για τον Μπέλκα.
2: Γύρνα ρε Πέλκα στο
4: Άκα. Ο Μπέλκα προλογίζει το Τζίπρα. Είναι ωραία περίοδο για το σπίτι. Να μην πέφτει τα φώτα σε έναν. Να περπατά στον δρόμο και να μιλάει ο κόσμος σε όλους.
2: Μπράβο, ναι.
4: Αυτό ήθελα να πω, αλλά σε αυτή την εκπομπή άλλα θες να πεις ξεκινώντας. Άλλα στην πορεία. Άλλα πάλι έχεις και τι. Τέλος πάντων.
2: Έχουμε ποστάρει μια φωτογραφία όπου δεν βλέπουμε τίποτα από την βροχή.
4: Δηλαδή, αυτό είναι το νόημα της φωτογραφίας. Το
2: μπράβο, μπαμπά και Τέιλορ.
4: Ναι.
2: Μέσα στη βροχή. Χθες πολύ βροχή ρε πάντων.
4: Πολύ βροχή νόμιζα επειδή πήρες για Τέιλορ πολύ τάκλιν θα μου λέγεις.
2: Ναι, ο Τέιλορ εντάξει. Δεν θα βρω νευράκια.
4: Δεν θα βρω το κάνει. Γιατί είναι βρίας ο Τέιλορ. Ού, γιατί είναι βρίας.
2: Υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή που είναι και η τρικαδόρη και γιατί δεν τον πούλησε στη Celtic.
4: Ναι, αλλά αυτό πάει, πέρασε.
2: Πέρα, όχι, προχθές, απέρριψε πρόταση.
4: Ξανά τώρα,
2: ξανά,
4: πρόσφατη.
2: Πρόσφατη, ναι. Και η δεύτερη επιλογή είναι πού να παίζω στο ΟΑΚΑ. Δεν πάω να παίξουν οι άλλοι.
4: Εγώ νόμιζα ότι ο Σκοτσέζος.
2: Θα τρέχω πάλι σαν χαζό.
4: Θα χαιρόταν, ρε παιδί μου, ο Σκοτσέζος. Ναι, ναι, αυτόν τον καιρό πατρίδα μου θυμίζει.
2: Και τώρα σε αυτό το μάτι.
4: Σαν να παίζει Έλληνα στο εξωτερικό να μυρίζει φασολάδα από ένα κοντινό μπαλκόνι. Δεν ήταν λεπτά, θα είμαι πάνω κάτω εγώ, τούρμπο.
2: Δεν έπρεπε να πετάει και αυτό και ο Κένι. Ο Κένι πετούσε.
4: Ο Κένι πετούσε.
2: Ωραία ατάκα και για τον Γκένι. Πολύ ωραία. Δηλαδή αυτή η ατάκα που είπε ο Λύση για τον Γκένι δείχνει, αποτυπώνει σε 10 δευτερόλεπτα τον αστείο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
4: Τι.
2: Τι ρί, πάμε σε διάλειμμα και θα το πω μετά.
4: Τι ωραία ρε παιδιά. Αυτά είναι. Έρχεται ΔΕΘ. Έτσι. Και βέβαια είναι και η Ζενίθ εδώ. Φέτος στη ΔΕΘ η Ζενίθ είναι ενέργεια σε όλη την πόλη.
2: Με και δύο περίπτερα. Δύο.
4: Και δύο περίπτερα. Ένα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και ένα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σας περιμένει η Zenith με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε με πλούσιο θέαμα μετά.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για διάλειμμα. Μπεσάφροline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Μετρόπολης, τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα, Λευκή Ισοπαλία στην Τούμπα. ΠΑΟΚ και Όφη έμειναν στο 0 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Το μάτς διακόπηκε προσωρινά λόγω έντονης βροχής. Στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Τέιλορ και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Σημαντικά διπλά για Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Οι Πειραιώτες νίκησαν με 4-0 την ΑΕΛ στη Λάρισα. Την ίδια ώρα η ομάδα του Περιστερίου πέρασε με 1-0 από τις Σέρες κόντρα στο Πασεραϊκό. Στα απογευματινά παιχνίδια η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 στην έδρα του Νέστου του Χρυσούπολης. Στο έτερο μάτς και Φυσιά και Μαρκό αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Με το ίδιο σκορ άνοιξε η αυλαία την Τρίτη στο μάτς του Βόλου με την Καλαμάτα. Η αγωνιστική κλείνει απόψε στις 9 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ο Βόλος παίζει με τον Ολυμπιακό στις 7 και η ΑΕΚ με τον Άρη στις 9. Γεμάτο το πρόγραμμα της Κυριακής. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ η προθεσμία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Για την επίθεση εξετάζεται ο 24χρονος Ιταλός Έντι Σαλσέδο και ο 31χρονος Βραζιλιάνος Κάρλος Βινίσιος της Γκρέμιο. Στη λίστα βρίσκεται και ο 28χρονος Αρτούρ Καμπράλ της Μποταφόγκο, αλλά η περίπτωσή του είναι δύσκολη λόγω συμβολέου μέχρι το 2028. Οριστικό ναυάγιο στον Άρη με τον Αλεξάνδερ Ζαουί. Οι συζητήσεις με την Μπαστιά για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό κόλλησαν στις λεπτομέρειες, παρότι υπήρχε συμφωνία στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα ξανά στο προσκήνιο Κριστιαν Μακούν. Βουλγαρικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 26χρονο στόπερ της Λεύσκη Σόφιας με τον Άρη. Γίνεται λόγος για πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, όμως ο παίχτης ίσως μείνει εκεί μέχρι το χειμώνα. Αγωνία στον Άρη για τον Φαμπιάνο εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα με την ΑΕΚ. Ο έμπειρος αμυντικός έχει αιμάτωμα στο μυρό και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο για το ντεμπούτο του. Παρελθόν από το ποδοσφαιρικό Ηρακλείο Βασίλης Βιτλής. Ο περσινός αρχηγός αποχαιρέτησε την ομάδα με ανάρτησή του στα social. Ευχαρίστησε τον κόσμο για την κοινή του πορεία προς την άνοδο. Ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ηρακλής. Οι οικιανόλευκοι υπενθυμίζουν ότι λύγει η προθεσμία για τα εισιτήρια διαρκείας. Παράλληλα, η προετοιμασία της ομάδας έχει ήδη ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια.
17: Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TDI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, διάβαζα στην Αργεντινή,
1: ναι,
0: για να τιμήσουν το Μέση,
1: ναι,
0: θα σταματήσουν όλα τα παιχνίδια στο 10ο λεπτό. Καταλάβατε γιατί στο 10ο λεπτό, έτσι.
1: Γιατί φοράει τη φανέλα με το νούμερο 40.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής,
1: ναι,
0: από τη στιγμή που ο Μέση ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική, αποφάσισε τη διακοπή όλων των αναμετρήσεων αυτό το Σαββατοκύριακο στο 10ο λεπτό για να τιμηθεί ο Μέση. Και αυτή η διακοπή θα γίνει παντού, όπου δηλαδή θα γίνει στο πρωτάθλημα ανδρών, γυναικών, στα πρωταθλήματα σάλας, στο beach soccer. Αν έχει λεωφορείο με το νούμερο 10, καλή ώρα εδώ, Χαριλάου. Έτσι, το 10, εκεί στο Buenos Aires θα σταματήσει συμβολικά, στο Ροζάριο, σε όλες τις πόλεις. Ό,τι έχει να κάνει με το 10 σταματάει. Ό,τι. Το 10. Χατζιβρέτας, Ακαδημία, στο 10 θα σταματήσουν να βαράνε βολές για... Κατάλαβες, είναι...
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ωραίο. Τώρα βέβαια το προφανές θα σταματήσουν για 10 δευτερόλεπτα, λες.
1: Για ένα λεπτό, είπε.
0: Για ένα λεπτό.
1: Ναι. Ένα λεπτό θα είναι η διακοπή και θα χειροκροτάνε αβέρτα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Όπως του αρμόζει.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβεντούλα την οποία είχαμε νωρίτερα. Θέλω να το πω.
0: Η οποία δεν θυμάμαι ποια ήταν.
1: Λέγαμε, ρε παιδί μου, τι υπολύθη. Για να δείξουμε δηλαδή το πόσο
0: μεταγραφικό. Αυτό το κομμάτι. Γιατί η κουβεντούλα μας είχε πολλά θέματα. Ναι.
1: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Λέει ο Λύση κάποια στιγμή, το ρωτάει ο Πετρωτός, ο Κώστας, για το ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα Κένι ο οποίος παίζει ασταμάτητα.
0: Ναι.
1: Χθες ο Κένι είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Όχι που έχει συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια, που δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο. Ούτε αλλαγή στο 91. Το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πήγαινε για την Ευρώπη, ένας ΠΑΟΚ που πάει για τις εγχώριες διοργανώσεις να διεκδικήσει ό,τι μπορεί, έχει ένα δεξί μπακ.
0: Ναι, ένα και η ΑΕΚ έναν έχει.
1: Το έχεις ξαναπεί αυτό το πράγμα.
0: Καλά, δεν πειράζει να το ξαναπεί.
1: Ξαναπεί αυτή. Η ΑΕΚ όμως έχει. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Και η ΑΕΚ.
0: Μα δεν λέω.
1: Ναι, ρε φίλε, και η ΑΕΚ έχει.
0: Εντάξει, δεν λέω ότι είναι καλό.
1: Ναι, εντάξει. Μα πάντα το επικαλείς ως δικαιολογία. Και εγώ θα σου πω ότι η ΑΕΚ έχει το Βάργα μπροστά. Έχει το Ζήνη μπροστά. Έχει και τον. Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και τον Γιώβιτς μπροστά.
0: Τώρα που το είπε.
1: Θες να το συζητήσουμε. Τι έχει η ΑΕΚ, τι έχει ο Παναθηναϊκός, τι έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί το χρησιμοποιεί συνέχεια για το ρώτα. Και καλά κάνεις και το χρησιμοποιείς.
0: Ακούει και ο φίλος,
1: ναι, αλλά πάμε να δούμε όμως τι έχουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δεν το λέω προς υπεράσπιση.
1: Προς υπεράσπιση το λες.
0: Καλά, πλάκα μας κάνεις.
1: Πλάκα κάνω. Εντάξει, θα βαλέκα. Ναι, δηλαδή πρέπει να χειροκροτήσουμε γιατί η ΑΕΚ έχει το ρώτα μόνο.
0: Όχι, να μην χειροκροτήσουμε.
1: Α, μπράβο. Να σου πω λίγο
0: κάτι. Δεν υπάρχει και υποψία αντικαταστατήρων. Δηλαδή ο Γεωργιέφ, δεν ξέρω τώρα, ο Γεωργιέφ είναι δεξιός μπακ.
1: Είναι ο Ελουστό το δεξί μπακ.
0: Όχι, αυτό λέω. Ούτε
1: δηλαδή,
0: στον
1: όταν
0: ούτε
1: βγαίνει
0: στον
1: και λέει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να παίζει, και αν χρειαστεί να πάρει ανάση να τον αντικαταστήσουμε, μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση ο Ελουστότο και ο Κωσίδης, εκεί σταματάει η κουβέντα.
0: Ο Λύση, το είπα αυτό.
1: Ο Λύση. Ναι. Μπορεί να παίξει εκεί ο Ελουστότο ως Λύση.
0: Αυτό μου θυμίζει
1: και ο Κωσίδης. Πρόσεξε λίγο.
0: Του Λουτσέσκου την ατάκα ότι ο Κορτεζιάν είναι ένας καταπληκτικός σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Που μπορεί το παιδί να είναι, δεν λέω, αλλά δεν το είδαμε ποτέ στην πράξη να το εφαρμόζει ο Λουτσέσκου. Ναι. Τον έχει βάλει, νομίζω, μία φορά στη Λιβαδιά. Δηλαδή δεν ξέρω μερικές φορές προπονητής γιατί τα λένε αυτά. Που το Λουτσέσκου
1: γιατί δεν είχε άλλον.
0: Εγώ δηλαδή.
1: Γιατί δεν είχε άλλον. Τι θα τον πει, είναι σαπάκι.
0: Ποιο.
1: Ο Λουτσέσκου δεν είχε άλλον σε εκείνο το μάτσο. Ο Κορτεζιάν είχε μόνο. Δεν θα τον φτιάξει ψυχολογικά. Τι θα πει, αμάν με τον Κορτεζιάν θα κατέβω.
0: Είναι αυτό, και το. Δηλαδή αν το φτιάξει ψυχολογικά, το είπε.
1: Γιατί το είπε, Πάγκο, δηλαδή σαν να του λέει δεν έχω φόρ. Ενώ έχει τον Κορτεζιάννη, πώς θα το δει στα πολιτήρια αύριο μεθαύριο.
0: Δηλαδή μου λέει η κοπέλα μου.
1: Εδώ το Σαμάτα έλεγε ότι είναι ο φιλότιμος και είναι αγαπητός στα πολιτήρια.
0: Τότε με το σκεπτικό και ο Λύση φτιάχνει τον Ελουστότο και τον.
1: Μπράβο, άκου λίγο για τον Κωσίδη, γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει και παρεξηγούνται, δεν έχω κάτι με το παιδί. Αλλά αν ο Λύση πίστευε στον Κωσίδη.
0: Ναι.
1: Θα τον είχαμε βάλει και στα φιλικά, στην Ολλανδία για παράδειγμα, έτσι. Θα είχε πάει. Ή θα τον είχε βάλει, θα τον είχε στην αποστολή. Ήταν στην αποστολή ο Κωσίδης προχθές, γιατί έπρεπε να είναι τέσσερις πιτσιρικάδες. Αλλιώς δεν θα ήταν. Ναι. Αν δηλαδή δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο κανονισμός στο κύπελο, προφανώς ο Κωσίδης δεν θα ήταν στην αποστολή. Αλλά χθες μου το χρησιμοποιεί ο Λύση ως επιχείρημα. Καμία μομφή για το Λύση. Καμία μομφή. Σου λέει ότι έχω τον Ελιστό, το έχω και τον Κωσίδη που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση.
0: Καμία μομφή θα μπορούσε ο Λύση να πει ότι ρε παιδιά. Μείναμε, ξεμείναμε, γυμνή. Τι να σου πω, θα μπορούσα να πει ότι είναι καμία μορφή.
1: Όταν έπρεπε να τα πει, τα είπε. Τώρα κουράστηκε και δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Στην Ολλανδία τα είπε ότι πρέπει να πάρουμε παίχτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το είπε. Μία, δύο, τρεις.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τελειώνει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με ποιον ήταν, με την Αϊμέγγεν.
0: Δεν κάνει δηλώσεις.
1: Δεν κάνει δηλώσεις. Ναι. Προφανώς γιατί μπορεί να, να το ρωτούσαν για τις μεταγραφές. Απλά ο άνθρωπος μπήκε σε μια διαδικασία να κουραστεί, λέω εγώ, και να πει τι να επαναλαμβάνομαι, να γίνομαι γραφικός. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη και πήγε μόνο με τον Γκένι δεξιμπάκ γιατί πούλησε το Σάντσες.
0: Τώρα θα
1: γιατί βιάστηκε να. Ναι.
0: Συγγνώμη, θα πω για να μην σε τσατίσει.
1: Όχι.
0: Ποια χθες δήλωσε τη λίστα της για τη League Face του Champions League.
1: Ναι.
0: Μέρα δεξιόμπα. Δηλαδή, σκέψου. Όχι, δεν λέω ότι καλά κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν συγκρίνουμε με κάτι που είναι το ίδιο άσχημο. Ναι. Πρέπει να συγκρινόμαστε με κάτι που είναι καλό.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ναι. Δεν είναι.
1: Που,
0: απλά
1: που,
0: το λέω.
1: Πού δήλωσε.
0: Τι δήλωσε. Τι λίστα, την Ευρωπαϊκή.
1: Πού.
0: Τι πού, ρε Γιώργο.
1: Πού δήλωσε, ρε αγόρι μου, τη λίστα.
0: Εδώ στο League Face.
1: Στο League Face.
0: Πού.
1: Στο League Face του. Στο League Face του Champions League. Ας έπαιζε και ο ΠΑΟΚ στο League Face του Champions League και ας δήλωνε μόνο τον Γκένι, ρε Πάκο.
0: Όχι, δεν πάει.
1: Όχι, έτσι πάει και παραπάει.
0: Για μένα είναι χειρότερο τη ΑΕΚ.
1: Πάει και παραπάει.
0: Πώς είναι χειρότερο τη ΑΕΚ.
1: Πάει και παραπάει. Δεν
0: παίζει
1: Ευρώπη. Έχει κάνει τα εγκληματικά λάθη.
0: Χειρότερο είναι.
1: Χειρότερο είναι αυτό που ζει ο ΠΑΟΚ.
0: Η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, οκ. Έχει το σαπάκι το Γιώβιτς μπροστά και το Βάρκα.
0: Άντε,
1: το σαπάκι.
0: Πάλι με το Γιώβιτς και το Βάρκα.
1: Ναι, ρε, τα σαπάκια αυτά έχει μπροστά και ένα Αζίνιο που δεν μπορεί να παίξει ούτε στη δεύτερη ομάδα τη ΑΕΚ.
0: Εδώ πήρε το Ζωάο Μάριο.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή είναι αυτό.
1: Δηλαδή να συνεχίσω την κουβέντα. Να συνεχίσω την κουβέντα. Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΠΑΟΚ μας είχε ενημερώσει ένα Σάββατο μεσημέρι ότι υπάρχει συμφωνία με τον Μικέλ Μπρεσίς και τις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσουμε πότε θα έρθει.
0: Ναι.
1: Ήρθε ποτέ.
0: Όχι.
1: Πήγε στην Τάρμσταντ. Ήτανε κοντά στο Σάντσεθ. Οι Ισπανοί γράφανε ότι μιλάμε, η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι 600.000, ζητάει 1 εκατομμύριο η Εσπανιόλ και πριν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη θα μπορούσε να τον είχε φέρει δίνοντας 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή ένα δεξιμπακ δεν μου φταίει η ΑΕΚ που έχει μόνο το Ρώτα. Μου φταίει ο ΠΑΟΚ που δεν πήρε δεξιμπακ. Και σου λέω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χθες λοιπόν. Εγώ ευχόμουνα να είναι καλά ο Κένι, να βγάλει όλο το μάτς, γιατί είναι και βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Αλλά ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο είναι σαν να παίζει 2 μάτς.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Άρα αυτός ο Κένι, που μπορεί να είναι ο Σούπερμαν, θα πρέπει να πάει να παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό, που έχει πολύ καλή επιθετική γραμμή.
0: Ναι.
1: Και αύριο μεθαύριο θα πρέπει να πάει να παίξει κόντρα στον Άρη. Μετά θα πρέπει να πάει να παίξει κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το κύπελο, γιατί είναι μάτς σημαντικό μετά τη χθεσινή ισοπαλία. Και να πάει να βγάλει και το μάτς με τον Πανετολικό για να έχει 15 μέρες να ξεκουραστεί. Μπας και έρθει και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δεξιμπακ. Αυτό τώρα τι είναι, όλα κακοπροαίρετα είναι. Είναι γκρινιά, δεν είναι πραγματικότητα. Όταν σου λέει λοιπόν ο προπονητής σου, 2 Σεπτεμβρίου, 3 το είπε, γιατί μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έκανε τη συνέντευξή του. Τρεις του μηνός σου λέει ότι έχω ως εναλλακτική τον Κωσίδη, καμία μορφή για το παιδί, και τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο δεν ήρθε σαν δεξιμπάκ, ήρθε σαν δεξιμπάκ στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, αλλά ούτε και ο Τζιόρα. Όχι, εντάξει τώρα. Το λέω γιατί είσαι λίγο. Είσαι λίγο έφλεκτος γι' αυτό.
1: Δεν είμαι έφλεκτος, απλά είμαι. Εκνευρίζομαι, εκνευρίζομαι και αυτό δεν αφορά εσένα. Το λέω ξεκάθαρα. Με όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μου παρουσιάσουν έναν ΠΑΟΚ όπου η κακή του τύχη και η κακή διαιτησία που έπαιξε ρόλο και ο ανάδρομος Ερμής στέρισαν από τον ΠΑΟΚ πράγματα που έπρεπε να τα είχε κερδίσει γιατί τα άξιζε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει, ναι. Ω, εγώ συμφωνώ σε όλα όσα είπες. Σοβαρά τώρα, σοβαρά.
1: Και να μην συμφωνείς, δεν θα μου αλλάξεις γνώμη. Όχι, δεν θα μου αλλάξεις γνώμη. Και δεν είναι το θέμα μας να συμφωνήσουμε. Το θέμα είναι να διαφωνήσουμε.
0: Το θέμα
1: είναι να διαφωνήσουμε.
0: Το θέμα. Δεν λες κάτι που δεν θα συμφωνήσει. Όλοι νομίζω συμφωνούμε αυτό που λες.
1: Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι. Χθες βγαίνει με κόκκινη κάρτα ο Τέιλορ. Πολύ ωραία. Είναι κατάντια για τον ΠΑΟΚ. Κατάντια. Να καθόμαστε να σκεφτόμαστε ότι ο Χαφ Τέιλορ θα λείψει από το ΟΑΚΑ. Είναι κατάντια. Και το κατάντια δεν έχει να κάνει με τον Τέιλορ σαν ποδοσφαιριστή. Έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Υπάρχει ένα Σάντα Μαρία ο οποίος έπαθε το παιδί να είναι καλά στο μαχικές διαταραχές και ζήτησε αλλαγή. Εγώ σου λέω ότι δεν έχει τίποτα. Αλλά είτε είναι καλά ο Σάντα Μαρία είτε δεν είναι καλά, πες μου ένα που νιώθει ασφαλής. Εγώ τώρα την ενδεκάδα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό την ξέρω.
0: Θα παίξω ο Ούγκρεσιτς.
1: Με το Ζαφίρι στα χαφ.
0: Ούγκρεσιτς.
1: Με το Ζαφίρι στα χαφ.
0: Τι με το Ζαφίρι, Ούγκρεσιτς λέω. Α, Ούγκρεσιτς με το Ζαφίρι.
1: Ναι, ποιο θα παίξει. Ποιο θα παίξει.
0: Και ωραίο δίδυμο.
1: Ναι, και μπροστά. Πολύ ωραίο.
0: Εγώ Καμαρά, δεν... όχι,
1: πολύ, το χαίρομαι, το χαίρομαι ειλικρινά. Πολύ ωραίο δίδυμο.
0: Ναι.
1: Αλλά να σε πω λίγο κάτι, ρε Γιάννη. Είναι το θέμα, πώς το λένε, του προγραμματισμού και τη στρατηγική να δούμε το Ζαφίρι με τον Ούγκρεσιτς στα χαφ όταν ξεκινούσε η σεζόν. Όχι. Έλεγε ότι θα έχω ένα τούμπανο χαφ, στυλ με ιτέ, θα έχω και το Σαντα Μαρία και δεν θα ξέρω ποιον θα διαλέξω ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Βάλτε μου δύσκολα να βρω ποιον θα διαλέξω να βάλω, να πρωτοβάλω.
0: Καμαρά δεν βλέπεις δηλαδή, ε?
1: Όχι, ρε Γιάννη. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Αυτή τη στιγμή μπροστά θα είναι ο Ζαφίρης, ο Ούγκρεσιτς, μπροστά ο Πέλκας, Εντιαγέ στην κορυφή, Ζίφκοβιτς δεξιά, τα χάλια αριστερά. Κλειδώσαμε. Μη μου, θα μου πεις να κάνω προπόνηση να μην κάνω έτσι ζαίρι αυτές τις τέσσερις μέρες. Πες μου λίγο με αυτή τη λογική. Βρίσκεις κάτι παράλογο σε αυτό το οποίο σου λέω?
0: Όχι, γιατί φαίνεται και από το ποιοι παίξαν χθες, πόσο παίξαν.
1: Και φαίνεται ποιοι δεν μπορούν να παίξουν. Ο Λουσέ, σου λέω εγώ, Θλάση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία. Καμαρά.
0: Όχι, λέω για τα χάλι, Τάισον, Πέλκα που δεν έπαιξε. Ναι,
1: δεν
0: αυτά,
1: είναι
0: λέω,
1: κατάντια. Δεν είναι κατάντια και πρόσεξε.
0: Και αριστερό τον... μπακ, ποιο θα βάλει, Γιανούλη.
1: Γιανούλη λογικά θα βάλει. Ναι, δηλαδή τον Μπάμπα, ο Μπάμπα έπαιξε 90 λεπτά. Πήγε να κλωτσούσε την μπάλα και φεύγε το νερό. Κάποια στιγμή κατεβάζει και στραγγίζει και τις κάλτσες του σε κάποιο σημείο. Δηλαδή πήρε τις κάλτσες χαμηλά, τις στράγγιξε και μετά τις ξανασήκωσε. Το είδες αυτό? Σε μια διακοπή. Ναι, δηλαδή αυτή τώρα είναι επιβαρημένη, είναι πτώματα. Και μη μου πει κανείς αέρι σκάβουνε, πάνε παίξε εσύ, περπάτα εσύ στη βροχή, περπάτα εσύ στη βροχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα στα νερά, αλλά μην πας πουθενά και περπάτα μέσα στη βροχή και βρες και χόρτο και
0: πάντως εμείς το αν παίζαμε αλάνα μικρή και βρέχε, φτιαχνόμασταν πολύ.
1: Και εμένα.
0: Ήτανε...
1: Ειδικά όταν έβρεχε και βάζαμε το νικητήριο γκολ και κάναμε την τζουλήθρα και γεμίζαμε όλα τα ρούχα.
0: Αλάνα, ρε. Ναι. Ποια τζουλήθρα, ρε. Πού παίζατε εσείς?
1: Τζουλήθρα εννοώ, ρε, φίλε, στα νερά, ρε.
0: Ναι, αλλά σε χόρτο παίζατε εσείς. Τι τζουλήθρα, κάνε σου.
1: Και στο χώμα, ρε.
0: Στο χώμα κάθε τζουλήθρα.
1: Ναι, ναι. Άμα ήταν γεμάτο νερά, έτσι τσουλούσε λίγο.
0: Πει μην αυτό. Power Rangers ήσασταν εσείς.
1: Όχι. Άρα λοιπόν λέω και επαναλαμβάνω για να το κουράζω ότι είναι κατάντια εγώ μετά την κόκκινη του Τέιλορ να κοιτάζομαι με τον Πετρωτό και να λέω θα λείψει από τα χαφ. Και δεν έχει να κάνει με τον Τέιλορ. Και δεν έχει να κάνει με τον Τέιλορ. Έχει να κάνει με τον προγραμματισμό. Ή αν θα έπαιζε, θα ήταν σίγουρα ξανά μάτσα αλλαγή ή στα χαφ.
0: Αν θα ήταν βασικός, λέω. Μήπως.
1: Γιατί σε όλα τα μάτσα ήταν βασικός.
0: Βλέποντας τον Ούγκρεσιτς χθες, βέβαια έμεινε στο γήπεδο μέχρι.
1: Ρε αγόρι μου, εγώ σου λέω σαν αλλαγή σου λέω. Δεν σου λέω ότι θα έπαιζα βασικό με τον Τέιλορ. Ναι. Μπορεί ανεξάρτητα αν ο Τέιλορ έβλεπε ή δεν έβλεπε την κόκκινη κάρτα να έχει στο μυαλό του Ζαφίρι Ούγκρεσιτς μπροστά Πέλκα. Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Πέλκας, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου Τάχα Άλλη, που μπήκε μέσα μπας και βάλει ο ΠΑΟΚ τον γκολ.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά δεν τον βοήθησε και το χορτάρι, με την έννοια ο αγωνιστικός χώρος. Δεν ξεκούρασε τον Γιανούλη. Εντάξει. Τώρα τι να σου πω, ξεκούρασε τον Ελουστόντο. Θα σας πω κάτι, αλλά μην τρακάρετε.
0: Α,
1: που δεν νομίζω ότι θα τρακάρετε. Εγώ με ένα περισσότερο μου άρεσε αυτό το δίδυμο Μπαταούλα Μιχαηλίδη παρά το δίδυμο Ελουστόντο Μιχαηλίδη. Δηλαδή. Τι θα πεις Γιώργο, το βάζεις μέσα και του λες παίξε. Και γιατί να μην παίξεις, κάπως έτσι ξεκίνησε και ο Κουλιεράκης. Και ειδικά όταν οι άλλοι δεν υπάρχουν. Ο Χατζηδιάκος είναι τιμωρημένος. Τραυματίας, έχει θλάσει. Δηλαδή, εσείς θα νιώθετε ασφάλεια με τον Ελουστόντο κόντρα σε αυτόν τον Παναθηναϊκό? Την ίδια ασφάλεια που θα νιώθετε με τον Ελουστόντο, εγώ μπορώ να τη νιώθω και με τον Παταούλα για παράδειγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην παίξει ο Παταούλα σε αυτό το μάτς. Από τη στιγμή που δεν έχει άλλο στόπερ και δεν σου έχει δώσει πρόγματα ο Ελουστόντο. Το λέω υποθετικά έτσι το συγκεκριμένο σενάριο. Αλλά με τα γραφικά δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει μπροστά του. Πάλι εχθές έφταιγε η βροχή. Ποια βροχή έφταιγε? Έβρεξε, ωραία. Στο πρώτο ημίχρονο που ήταν καλός αγωνιστικός χώρος.
0: Καλά, δεν έκανε φάση.
1: Έκανε φάση. Το πρώτο
0: δηλαδή ημίχρονο. Το μάτς αυτό ήταν εχθές, δεν ήταν για μένα.
1: Για το πρώτο ημίχρονο λέω, όπου το κρίνω που δεν ήταν βαρύς ο αγωνιστικός χώρος.
0: Ναι.
1: Παραδόξως μετά τη βροχή είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Και ο Χριστογιώργος αναδείχθηκε σε MVP με σπουδαίες αποκρούσεις.
0: Δεύτερο σερί παιχνίδι. Ναι, ήταν απλά... πολύ καλός και με, το...
1: με τον Άρη. Ε.
0: Πολύ καλός. Ναι. Πολύ καλός.
1: Απλά ρε Γιάννη, θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι.
0: Συγγνώμη, παίρνει τη σκυτάλη από το Μανδά. Ναι. Δηλαδή, ο Όφη αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας που παρουσιάζει. Ο Μανδάς, ναι, μεν άρχισε από τον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Εκεί πήρε παιχνίδι, έκανε το ξεπέταγμα. Αλλά στον Όφη απογειώθηκε ο Μανδάς. Και ήταν backup του Χριστογιώργος. Και με το που φεύγει ο Χριστογιώργος, ο Όφη λέει: στηρίζω αυτό το project. Αυτή δηλαδή είναι μια. Εγώ ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, εντάξει. Δεν σου λέω ότι είμαι προπονητής. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, σε παραδείγματα που συμβαίνουν μπροστά μας. Και γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπουστάρει το GFC. Κατάλαβες, δεν πρημοδοτεί το Τζιφτσι. Αυτό έκανε φοβερό. Δεν θα πω εγώ, είναι ιστορία τεράστια.
1: Μα πρέπει να την υπάρξει η διάλυση αύριο... κατάσταση. Ο Παυλέν κάνει τελευταίο χρόνο συμβολέο.
0: Δηλαδή, λέμε τώρα για τον Χριστογιώργο.
1: Εγώ θα σου πω για τον Μονασιρλί.
0: Έκανε 31 πέρσι παιχνίδια. Το έχω προχειρό γιατί το είχα προχειρό στο Άρη Σόφι. 31 παιχνίδια πρόπερση. Συγγνώμη, 25-22 πρόπερση. 31 πέρσι. Έκανε γεμάτη σεζόν. Και τώρα ξαφνικά λέμε όλοι Χριστογιώργο σταθερό τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Θα προκύψει και σταθερότητα τώρα. Από τον Τζιφτσι αύριο μεθαύριο.
1: Εγώ το πάω και σε άλλο τερματοφύλακα, ναι. Το πάω και στο Μοναστηρλί. Δηλαδή λέμε για τον Χριστογιώργο, έτσι. Λέμε ότι εμφανίστηκε ο Τζολάκης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Το πάω και έχει ένα πολύ καλό νεαρό που τερματοφύλακα που λέγεται Μοναστηρλής. Και δεν είναι το πέναλτι το οποίο απέκρουσε στον Ατρόμητο. Για μένα ο Μοναστηρλής και αυτός δικαιούται να πάρει ευκαιρίες. Απλά χθες στο εξήγησα το λόγο που έπαιξε για να κρατήσει ισορροπίες. Έχοντας παίξει 8 επίσημα παιχνίδια. Ο Παυλένκα είπε: θα βάλω και τον Τζιφτσι μέσα, όχι για να μην γκρινιάζει, για να έχω κάποιες ισορροπίες.
0: Καζαμπάκα γλέντα τους γράφει ο φίλος ακροατής. Το διαβάζω τώρα γιατί σε 3 λεπτά ο Καζαμπάκας θα αποχωρήσει.
1: Ωραία.
0: Το έστειλε πολύ νωρίς ο Ιορδάνης. Αλλά αν το διάβαζα την ώρα που το έστειλε, θα έπαιρνε τα πάνω του Καζαμπάκα. Σου λέει: πουλάει η ομάδα, κεντάει, κάτσε να. Οπότε να. Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος.
1: Τώρα με τα γραφικά, αύριο έρχεται ο Κώστα στη Θεσσαλονίκη, ο Διέγο Κώστα.
0: Άρα του. Παίζει λες.
1: Ναι, ρε, κατευθείαν θα πάει να παίξει.
0: Ναι, ρε. Γιατί ρε. Ο Γρηγόριο βάζει. Προχθές βάζει. Έβαλε 4 με το.
1: Να
0: με
1: σου πω λίγο την αλήθεια.
0: Δύο...
1: Ναι, να σου πω
0: γιατί
1: την αλήθεια.
0: Έπαιξε,
1: αν έρθει αύριο.
0: Προχθές, ναι,
1: σωστά, με την Κράσνοδαρ. Το κύπελο. Κύπελο. 90 λεπτά. Κύπελο, 90 λεπτά. Με Αλαπανένκα εκτέλεση πέναλτι ο Σδόευ να δίνει την πρόκριση το τελευταίο. Το μάτς είναι 1-1. Ο Κώστα παίζει 90 λεπτό. Πάνε κατευθείαν διαδικασία πέναλτι. Χάνει το πέναλτι ο Κώστα.
0: Άντε πάλι. Ούτε αυτό.
1: Ναι. Κεντρική έχουμε λαθέω.
0: Όχι κεντρική, γενικώ ο Παοκ. Για τον Ζήφκοβιτς που έβαλε τον γκολ με το πέναλτι.
1: Πήγε να βγει.
0: Πήγε με το Λεβαδιακό.
1: Χάνει το πέναλτι. Και τελικά είναι 3-3 στα πέναλτι και παίρνει ο Σδόεφ το τελευταίο πέναλτι και το βάζει Λαπανένκα. Ο Σδόεφ, ο οποίος είχε σοφαρίσει σε 1-1 για να πάει το μάτς στην παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιος τώρα μπορεί να πει: ο Σδόεφ δεν έκανε για τον ΠΑΟΚ. Αφού ήθελε να φύγει, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλά, ο Σδόεφ τώρα. Αναβάθμιση στους σκάφ.
1: Ναι, ρε, με Σαντα Μαρία, τι λες τώρα. Είναι σαν να είχα το Τσικουετσέτο και έχω πάει στο πεζό το 308, να πούμε τώρα. Και τρέχω.
0: Εντάξει, δώσε χρόνο.
1: Θα δώσω χρόνο. Χρόνο έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Α, μπράβο, ναι. Εντάξει. Γιατί με συγχωρείς πολύ.
0: Προς το παρόν να αποκλείσει.
1: Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι.
0: Το
1: σταματώ να προετοιμάζει για τον χρόνο στην Ευρώπη, ξέρω εγώ. Που για μένα, να σου πω κάτι, αυτό όλο είναι λίγο άδικο και για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή με την έννοια, ρε παιδί μου, μπορεί ο Σαντα Μαρία να πετάει τον Οκτώβριο. Τι με ενδιαφέρει εμένα αν πετάει τον Οκτώβριο ο Σαντα Μαρία.
0: Κάτι τώρα έχω, έχει ακόμη πρωτάθλημα εκεί, μην το λες έτσι.
1: Ρε εσύ.
0: Όχι, ότι μέχρι στιγμή το αποτύπωμα συμφωνώ, αλλά μην πειράξει.
1: Εντάξει.
0: Σε στεναχώρησα, ε.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Όχι, βλάκα.
1: Παλαβώσε, ωραία. Πολύ και γουστάρω την εκπομπή.
0: Μεϊτέ, λέει ο φίλος. Μεϊτέ.
1: Μεϊτέ, τι Μεϊτέ.
0: Λέει, τελικά τον Μεϊτέ να το ξεγράψουμε. Όχι, θα επιστρέψει. Θα... Είχε στείλει και μήνυμα στην προηγούμενη
1: εβδομάδα. Α, θα επιστρέψει
0: τώρα ο Μεϊτέ. Τώρα στέλνει και εδώ. Μεϊτέ.
1: Θα επιστρέψει ο Μεϊτέ κάποια στιγμή.
0: Εγχείρηση
1: έκανε, παιδιά, στη μέση. Εγχείρηση στη μέση έκανε. Θα επιστρέψει. Δεν είναι εχιαστό.
0: Λοιπόν, έχει κινητικότητα.
1: Και να πούμε για τον Ταϊρή, έτσι το είπαν και νωρίτερα τα παιδιά. Έκανε επέμβαση, μηνίσκος είναι. Σε κανένα μήνα ρώτησα Πετρίδη, θα επιστρέψει.
0: Τον Πετρίδη, το δημοσιογράφο, το δικό μας.
1: Και ποιον τον Πετρίδη.
0: Έτσι το παίζει, νόμιζα
1: κάτι. Γυράδικο απέναντι.
0: Κάνω ορθοπαιδικό.
1: Πάω στο Γυράδικο και λέω, αδελφέ, πότε θα γυρίσω Ταϊρή.
0: Νόμιζα κάτι ορθοπαιδικό. Είμαστε
1: και δύο σουβλάκια να φάω.
0: Μην ηρωνεύεσαι.
1: Ηρωνεύεσαι. Μόνο
0: ήρθα, ηρωνεύεσαι. Είναι πολύ ήρωνα, ρε παιδιά αυτό. Θανάση σιγά σιγά, αδελφέ.
1: Ασχολήσου και λίγο με την εκπομπή.
0: Τι σκεφτόμαστε τώρα, Θανάση, επειδή πήγε 12 και είναι και live εκπομπή. Να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Σε δυσκολεύουμε.
1: Να πας πίσω για να δουλέψουμε λίγο και το production. Άντε, άντε.
0: Θα στείλει, είπε ο Γιώργος, λύση.
1: Δύο λύση.
0: Δύο λύσεις.
1: Λύση, δύο λύση.
0: Δύο λύσεις. Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Όπως λέει και ένας φίλος. Για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, αλλά για κάθε λύση υπάρχει και ένα πρόβλημα, όμως λέει.
0: Αυτές οι ξυπνάδες.
1: Ναι, αλλά για κάθε λύση υπάρχει και ένα πρόβλημα, όμως λέει.
0: Αυτές οι ξυπνάδες.

0: Αθήνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό μεσημέρι. Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας επίσημης διακήρυξης για τη λύση της ένοπλης σύγκρουσης με την Τεχεράνη. Είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street, με απόφαση του Donald Trump. Η Αμερικανική ηγεσία εκτιμά ότι ο συνδυασμός οικονομικών κυρώσεων και αποκλεισμών είναι ικανός είτε να οδηγήσει το Ιρανικό καθεστώς στην πλήρη εγκατάλειψη των φιλοδοξιών του, είτε να κάνει πίσω στην πολεμική σύγκρουση. Στο ερώτημα αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, που έθεσε σε δημοσκόπησή της η Interview, τα ποσοστά που καταγράφηκαν στην πρόθεση ψήφου ήταν 26,3% για τη Νέα Δημοκρατία, 13,7% για την Ελλάς, 11,9% για το Πασόκ, 9,2% για την Ελληνική Λύση και 6,3% για το ΚΚΕ. Τη διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο εφόσον παραμείνουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης που είναι σε ισχύ σήμερα, έκανε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η δήλωση αυτή έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Τέλος, στη σύλληψη δύο ατόμων για ομαδικό βιασμό μιας 15χρονης η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου και για την οποία είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, προχώρησε η αστυνομία του Αγρινίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Ωχ, μωρό μου, κράτα.

0: Κρέτα, κρέτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
4: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
3: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
4: Για ποιο αυτοκίνητο?
3: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
9: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
9: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
9: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με Εμίλιο Γαβριλίδη στην παρέα μας. Καλώς τον Εμίλιο.
2: Τι πήγες να κάνεις, έρευνα.
1: Δεν θα πω κι ας άργησε, γιατί ήρθε στην ώρα του. Αυτή είναι η ώρα του. Αλλά καλώς τον.
2: Πήγες να δεις Πανσεραϊκό.
1: Να πάρει.
2: Πήγε, είδε Πανσεραϊκό το σκυλί με τον Ατρόμητο. Είδε πιστό.
1: Και τι συμπέρασμα βγάζουμε. Έχουμε δηλαδή κάτι να πούμε για τον Πανσεραϊκό, για τον Ατρόμητο.
2: Όχι, για τον
1: Αφού
2: Γαβριλίδη.
1: Είχαμε άνθρωπο εκεί, γιατί δεν ρωτήσαμε στη. Με κοιτάς η Ελλάς τώρα, τι να το.
2: Εντάξει, ήταν άστοχο.
1: Όχι, άστοχο να πούμε δύο επίτησεις. Δηλαδή, ο Πανσεραϊκός με Αλέκο Βοσνιάδη, εγώ τον είδα στο φιλικό με τον Άρη.
2: Ναι.
1: Από το φιλικό δείχνει ότι εμείς είμαστε εδώ για να ανεβούμε.
2: Είναι από τα φαβόρη, πιστεύεις.
1: Με αυτό το ρόστερ που έχει είναι από τα φαβόρη. Δεν ξέρω όλες τις ομάδες τώρα.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω
2: σωστό.
1: Τη δυνάμει για τον άλλο ομάδο. Έκανε ρόστερ ανώδου. Δεν έκανε ρόστερ.
2: Ναι, σωστό.
1: Ας πούμε κατευθείαν. Το Γοργόν και χάρη
2: να
1: έχει.
2: Σωστό. Ναι, γιατί αν δεν καταφέρεις άμεσα να ανέβεις, μετά δυσκολεύουν τα πράγματα. Είναι... Το back to back είναι πάρα πολύ
1: ο
2: σημαντικό.
1: Ο Ατρόμητος δηλαδή χθες. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Θέλω να πω, δεν έχουμε να πούμε.
2: Τι
1: απλά
2: να πω.
1: Ότι το θέμα του παιχνιδιού ήταν και ο Μίλιος.
2: Μπράβο, ναι. Αυτή δηλαδή πήγε στις Σέρες μόνο και μόνο να δει τον Πανσεραϊκό.
1: Οι Σέρες αυτοί είναι αυτοί που ήταν πάντα εδώ, που είναι σε 45 λεπτά που συγκεί. Δεν είναι καμιά άλλη Σέρες που κάνει 8 ώρες.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλω να πω, δεν είναι και. Είναι δύσκολο να πας.
2: Εκτός άμα πας από Ασπροβάλτα, κάνεις κανένα μπάνιο, γυρίζεις από δράμα. Θέλεις να φας κανένα καραβάκι, πώς τα λέγανε αυτά εδώ που είχαμε μαλώσει μια φορά, πώς λέγονται με το γύρο. Ναι. Και μετά καταλήξεις και Σέρες. Και μια που μιλάμε για φαγητό, η θάλασσα μου ανοίγει την όρεξη. Μέχρι τον Αστράγαλο μπήκες. Άλλο αυτό.
1: Αυτό μου θυμίζει κάτι.
2: Βασιλάρα,
1: όταν πρωτομπήκανε πριν από χρόνια και καλώς κάνανε, θα πω εγώ, αυτά τα δρομικά events στη ζωή μας. Αυτά που δρόμοι των χιλίων μέτρων, 5.000, 10.000, μετά μπαίνει ο ημιμαραθώνιος 22.5, ο κανονικός μαραθώνιος 42.5 πόσο είναι. Όταν πρωτομπήκανε στη ζωή μας αυτά, στην πόλη μας εδώ που τρέχουμε και τέτοια, έχω κάτι φίλος, λέει, την Κυριακή λέει, θα τρέξουμε στο μαραθώνιο. Και απορούσα δηλαδή, λέω, να τρέξουμε μαραθώνιο, ναι. Λέει, και πηγαίνουμε στα 5 χιλιόμετρα. Θέλω να πω, καλό είναι, άσκηση είναι και αυτό. Από το να κάνεις τον καραπέζο και τα 5 χιλιόμετρα είναι καλό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι μαραθώνιο στα 5 χιλιόμετρα. Μαραθώνιο τρέχουν οι άλλοι που σε προσπερνάνε, που έρχονται από την Μπέλα. Εσύ πλησιάζει, ας πούμε, από τους αμπελόκηπους να τερματίσει όταν φτάσει στο Άγαλο Μεγάλο Εξάντζο, σε προσπερνάνε. Έτσι μου θύμισε αυτό που είπες. Μπήκε ο άλλος με τους Αστραγάλους μέχρι τη θάλασσα, του άνοιξε η όρεξη, κολύμπησε, λέει. Τα έχουμε και για αυτά. Έκανε δήλωση ο Νικολίτς χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού της ΑΕΚ στη Χρυσούπολη με αντίπαλο τον Έστω, ότι ο Άρης είναι πιο φρέσκος. Είπε δηλαδή κάτι αναμενόμενο εν ώψη του ΑΕΚ Άρης. Είναι πιο φρέσκος γιατί δεν είχε παιχνίδι κυπέλου. Επειδή ο Άρης είχε το ρεπό του χθες. Και δείχνει κατευθείαν το πώς και ο ίδιος τρέφει το ενδιαφέρον του σε αυτό το μάτς. Δηλαδή ο προπονητής της ΑΕΚ. Γιατί είναι μια περίοδος που την ΑΕΚ, εκτός το παιχνίδι κυπέλου που την απασχολούσε, που εντάξει, ο πύχης ήταν χαμηλά τώρα. Δεν μπορείς να πεις, δεν προσβάλλουμε τώρα τον Έστω, εννοείται, δεν υποτιμάμε.
2: Ίσα ίσα το πάλεψε με 0-1.
1: Έλεγε ο Γιώργος πριν, ας πούμε, ότι ο Κένι πάει με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Χθες ο Ρώτα δεν έπαιξε. Γιατί ήταν τέτοιο το παιχνίδι, έβαλε δεξιό μπακ τον Γεωργίεφ. Του δώσε το περιθώριο δηλαδή ο Νίκολης να πάρει ανάσα ο Ρώτα. Φαντάζομαι ο Ρώτα θα γυρίσει τώρα στο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν νομίζω να πάρει κι άλλες ανάσες εν ώψη Ευρώπης. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που σε ό,τι αφορά και στον Άρη, το θέμα είναι με το Φαμπιάνο. Είναι το ερωτηματικό δηλαδή αν θα προλάβει να
2: το
1: δώσει το παρόν. Ναι, χθες έκανε μόνος, εντάξει.
2: Γιατί δεν είναι μήκος τραυματισμός, αυτό λέω δηλαδή. Όχι ότι το αιμάτωμα μπορεί να μην σε ενοχλεί, να μην σε πονάει προς Θεού, ναι. Αλλά άλλο είναι να ξέρεις μπαμ και κάτω, δεν παίζει σίγουρα και να έχεις την ελπίδα μέχρι και την προπόνηση την τελευταία.
1: Γι' αυτό δεν βγήκε off.
2: Ναι.
1: Το μάτς δεν είναι Κυριακή, είναι Σάββατο, μια μέρα νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Αλλά ο Φαμπιάνο θα παίξει έτσι με το χρόνο. Τώρα, αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, η επιλογή είναι προφανής. Ο Σούταλο. Τον οποίο εδώ η μικρή παρένθεση τον είχε διαθέσιμο ο Άρης, ο Γρηγορίου, και στο παιχνίδι με τον Όφη. Αλλά δεν χάλασε το κεντρικό του αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή έπαιξε με Φαμπιάνο και Γένσεν. Είχε δηλαδή αυτό για μένα αντίκτυπο στο Γένσεν περισσότερο, αλλά και στη χημεία αυτού των δύο κεντρικών αμυντικών. Και λέω κεντρικός αμυντικός ο Γένσεν, όχι ότι είναι ο άνθρωπος κεντρικός αμυντικός, αλλά προκύπτει τέτοιος στα πρώτα επίσημα μας του Άρη στη σεζόν. Οπότε αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο Σούταλο, πρώτο του παιχνίδι θα είναι μαζί με τον Γένσεν. Δεν έχει άλλες επιλογές.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, καμιά φορά καταλαβαίνω πώς το λες και σου είπα ότι συμφωνώ για όλους τους μεταγραφικούς σχεδιασμούς των ομάδων. Αλλά δες τριγύρω, ας πούμε, τι γίνεται. Ποιος μπορεί να διαφημίσει τη συνέπειά του στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Στη δικιά μας τη γειτονιά, εδώ στην πόλη, μπορεί να το κάνει ο Ηρακλής, μπορεί να το κάνει ο Άρης για τον ΠΑΟΚ. Τα είπαμε, τα συζητάμε. Για τον Ηρακλή επίσης τα συζητάμε. Που ο Ηρακλής, ας πούμε, είχε και που λέει ο λόγος. Παραπάνω χρόνο για να το.
2: Όπως και ο ΠΑΟΚ είχε πολύ χρόνο.
1: Ο ΠΑΟΚ τι εννοείς?
2: Πολύ χρόνο είχε ο ΠΑΟΚ για να χτίσει μια ομάδα για τα προκριματικά της Ευρώπης.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι ότι τελείωσε το πρωτάθλημα τέλη Ιουνίου και έμαθε ότι παίζει η Ευρώπη εκείνη την ημέρα.
1: Ναι.
2: Και έχω μπροστά μου 15 μέρες μέχρι να πάω στην Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή είχε πολύ χρόνο. Και επαναλαμβάνω και τη δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Την ανάρτησή τους. Αυτό λέω. Να πω απλά κάτι, Γιάννη, επειδή έβγαλε η Super League, πώς το λένε, ότι την Παρασκευή 10 η ώρα το πρωί, αύριο δηλαδή, υπάρχουν οι κλήσεις απολογία. Μεταξύ αυτών να πούμε ότι είναι και η ΠΑΕ Άρης. Εντάξει, ο Άρης δεν κινδυνεύει με κάτι. Κάνα πυρσός ή άναψη ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Αλλά έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό εδώ γιατί υπάρχει και η έκθεση αστυνομίας. Και υπάρχει η κλήση από τη ΔΕΑΒ. Εδώ δηλαδή τώρα το λέω αυτό, μην τυχόν και τιμωρηθεί με την έδρα του ΠΑΟΚ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δημιουργεί πρόβλημα για το μάτς με τον Άρη. Αλλά λέω, ας περιμένουμε, έτσι. Η κλήση απολογία ήρθε και την εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως και για τον Ηρακλή υπάρχει αυτή τη στιγμή η κλήση απολογία για το συγκεκριμένο παιχνίδι που έπαιξε στον Βόλο με τον Νουπουσού.
1: Ναι.
2: Βγαίνει ένα δημοσίευμα, φίλε, τώρα και γίνεται ψιλοχαμός από το εξωτερικό. Πήρε τον Μπουέρτα.
1: Ποιος?
2: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Ναι. Γράφουν ότι πάει στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο και τα επόμενα τρία έχει συμφωνήσει να πάει στην Νότιχαμ.
1: Καλό κι αυτό.
2: Ναι. Θα μου πεις εσύ, Ζαΐρη, σε χαλάει να δεις τον Μπουέρτα για ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Θα σου πει ο φίλαθλος του Ολυμπιακού. Τι σε χαλάει εσένα? Εγώ χαίρομαι που θα το δω. Εντάξει. Απλά λέω ότι γράφουν στο εξωτερικό.
1: Άλλο να χαίρομαι να το δω ένα χρόνο, αλλά αν ισχύει αυτό, τώρα να χαίρομαι γιατί θα το δω, τι να το δω δηλαδή.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το λέω ότι.
1: Και άμα τον αγαπήσω τόσο πολύ, να ξέρω από τώρα. Δηλαδή, αν ο Πέρτα κάνει το ένα παιχνίδι καλό μετά το άλλο, να ξέρω ότι θα φύγει όπως και να έχει. Να τον αγαπήσω, ρε παιδί μου, αλλά. Να το χαρώ, πώς να σου πω, αλλά. Με τα συγκινούντα δοχεία, αυτό το θέμα δηλαδή, αν ισχύει, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, γιατί να είναι ήσυχος ο φίλος του Ολυμπιακού.
2: Λέει για παράδειγμα έχει. Εδώ, που Έρτα ανακοινώθηκε επίσημα ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Κολομβιανός υπέγραψε για ένα χρόνο με την ελληνική ομάδα και τρία απευθείας με την Nottingham Forest. Συμφωνία που θα επικυρωθεί την επόμενη σεζόν. Το γκρουπ του Μαρινάκη πλήρωσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει δημοσίευμα από Κολομβιανό δημοσιογράφο, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Και παρουσίασε και επίσημα η ΑΕΚ τον Ζωάο Μάριο που είπαμε ότι πρόλαβε και τον δήλωσε και στη λίστα. Λοιπόν.
1: Ωραία. Λέγαμε για Άρη και Ηρακλή. Για Άρη είπαμε το ρεπορτάζ το οποίο κυρίαρχη θέση έχει ο Φαμπιάνο. Ναι. Τα μεταγραφικά του Άρη επίσης δεν θεωρούνται κλεισμένα. Δηλαδή δεν είναι μια. Παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει έναν αριθμό παιχτών πάνω από 30. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει ακόμη και παίχτες που έχουν βαριά ονόματα. Δηλαδή. Το έφερε έτσι τον Άρη που αλφαρέλα αυτή τη στιγμή για χ ψ ω μέγα λόγους, εννοώ αγωνιστικούς κυρίως, να μην έχει θέση αυτή τη στιγμή να μην είναι σε πρώτο επίπεδο επιλογών. Αλφαρέλα, πολύ καλός. Δηλαδή, ομάδες που θα θέλαν να έχουν τον Αλφαρέλα. Υπάρχει ανάγκη στον Άρη να λύσει συνεργασία με παίχτες, γιατί μπορεί να είναι στο πλάσ 30, αλλά δεν έχουν τελειώσει τα μεταγραφικά. Δηλαδή, αν ο Άρης πάρει, ξέρω εγώ. Έναν αριστερό μπακ, ποιον έχει αριστερό μπακ? Έχει το Ρίτσαρτς. Και μετά ο Φατικά αν παίξει από εκεί, καταλαβαίνεις. Δηλαδή μπορεί να πάρει αριστερό εξτρέμ. Γιατί εκεί ο Παλάσιος δυσκολεύεται. Ο Γιαννιώτας θα παίζει μόνος του. Μπορεί να πάρει κι άλλους, αυτό θέλω να.
2: Το καλό είναι ότι είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η αγορά ανοιχτή. Πάλι για τον Αλφαρελά λένε ότι περισσότερο προς Τουρκία. Υπάρχουν και ομάδα από Κύπρο και Πολωνία, αλλά για Τουρκία λένε. Δίνουν και λεφτά οι Τούρκοι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι. Στον Ηρακλή έχει μια ωραία σύνδεξη του Ματσάρη. Στην TV100 έδωσε συνέντευξη. Ματσάρη, ο οποίος προς το παρόν εισπράττει τον κόσμο του Ηρακλή εκτός έδρας. Δηλαδή, και έχει καταφέρει όμως ο κόσμος του Ηρακλή να κάνει το ματσάρι να τον αγαπήσει. Είναι μια συνθήκη δηλαδή που ξεκίνησε δηλαδή από την αντίθετη πλευρά. Και λέω ρε παιδί μου και για το παιχνίδι στις αίρες που έγινε για το κύπελο με το Βόλο. Λέω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Λέω για το παιχνίδι στο Παθησαλικό με το Βόλο. Και έρχεται ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι τώρα. Μετά την αλλαγή στις έδρες, πρώτο και δεύτερο γύρο για το Καφταζόγλου δεν έτοιμο. Ο Ηρακλής θα πάει να παίξει στην Τρίπολη. Και ο Ματσάρη είπε σε αυτή τη συνέντευξη στην TV 100 ότι ο Ηρακλής έχει εκπληκτικούς οπαδούς.
2: Ναι.
1: Παθιασμένος κόσμος είναι παντού κοντά στην ομάδα και τη στηρίζουν. Είμαι εντυπωσιασμένος, το διαβάζω έτσι προς το... Από την αγάπη που επιδεικνύουν μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε για να βοηθήσουμε την ομάδα. Και για μία ακόμη φορά είπε πως, ας πούμε, ήθελε, δηλαδή από την αρχή η πρόταση του Ηρακλή του έκανε κλικ, δίνοντάς του ένα ερέθισμα, να το πω έτσι, να ξαναγυρίσει στους πάγκους με μεγάλη όρεξη. Κάποια στιγμή και παλιότερα είχε πει ο Ματσάρη ότι πλέον στην Ιταλία δεν ένιωθα ότι δεν είχα κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν μετά το πέρασμά του από τους πάγκους μεγάλων ομάδων, ένιωθε, ρε παιδί μου, ότι κάπου είχε σβήσει και αυτό το κίνητρο που καμιά φορά είναι κινητήριος δύναμη για αυτά τα πράγματα.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο είπε για αυτό που βίωσε με έναν φίλαθλο του Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Που σταμάτησε στο δρόμο. Καταρχήν να πούμε τη συνέντευξη είπε στην TV 100, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και στο φίλο μας ο Σάκη τον Κίνα,
1: ναι,
2: στα ιταλικά. Ιταλική φιλολογία έχει σπουδάσει ο Σάκης μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
2: Τα ξέρει άπταστα τα ιταλικά και λέει, για παράδειγμα, λέει, με σταμάτησε ένας οπαδός στο δρόμο και μου είπε, εμείς δεν είμαστε μικρός σύλλογος. Του είπα, το ξέρω. Γι' αυτό ήρθα με ενθουσιασμό να κάνω ό,τι μπορώ, εφόσον μου δοθεί δυνατότητα να δουλέψω σωστά, ώστε να επαναφέρω ψηλά αυτό τον μεγάλο και ιστορικό σύλλογο. Αλλά φρόντισε να πει ότι είναι ξεκάθαρο όμως ότι πρέπει να αποδεχθούμε και να καταλάβουμε πως δυστυχώς ο Ηρακλής ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο πέρυσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί ακόμα και αν πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο που θέλει να επιστρέψει και να γίνει ξανά ανταγωνιστικός στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, πρέπει να καταλάβουμε ότι τον πρώτο χρόνο της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία μετά από τόσα χρόνια χρειάζεται λίγη υπομονή. Αυτό ζητώ από τους οπαδούς. Το είπε χαρακτηριστικά ο Ματσάρη. Νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να το ζητήσει και από τους συνεργάτες του και από τη διοίκηση κτλ. Έτσι, προφανώς και βήματα προόδου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή φίλος του Ηρακλή που θα είχε την απέτηση με την πρώτη χρονιά ο Ηρακλής να διεκδικήσει θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Λέω με την πρώτη χρονιά, αν προκύψει είναι καλοδεχούμενο. Αλλά μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ρεαλιστής. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Μπράβο στην TV 100, μπράβο στο φίλο μου τον Σάκη τον Κίνα για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και στο metrosport.gr, όπου έχουμε ανεβάσει και το link με τις δηλώσεις του Ματσάρη. Απλά είναι υποτιτλισμένες, γι' αυτό και δεν παίζουμε το ηχητικό, αλλά μπορείτε να το δείτε. Εννοώ τη μετάφραση. Λοιπόν, θέλω λίγο να επιστρέψουμε, αν συμφωνείς, γιατί είχα αποσχεθεί κάποια ηχητικά.
1: Ναι, ναι.
2: Να ακούσουμε λίγο αυτό το κομμάτι το οποίο λέει ο Λύση για τον Κένι και το πώς περιγράφει τη χρησιμοποίηση του Κένι αλλά και τις εναλλακτικές.
3: Yes, we always have to think in...
4: Σκεφτόμαστε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά τον Κένι, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μας δίνει πάρα πολλές βοήθειες σαν... ένα επιθετικό fullback που δίνει πάρα πολλές βοήθειες τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Ο Ελουστόντ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Σε αυτή τη φάση ο Κένι παίζει πάρα πολύ καλά. Εάν έρθει κάποια στιγμή η κούραση, τότε θα έρθει στο μυαλό μου να χρησιμοποιήσω είτε τον Αρίτ είτε τον Κοσίδη, ο οποίος είναι και αυτός μια έξτρα επιλογή για την δεξιά πλευρά της άμυνας.
2: Αυτό εδώ τώρα για μένα τι σημαίνει? Εγώ περίμενα π.χ. από το Λύση να πει συμπληρωματικά έτσι, και δεν το λέω τριγκαδόρικα, το λέω με βάση αυτού της λογικής. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η μεταγραφική περίοδος θα ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου και ότι μπορεί να πάρουμε ένα καθαρό δεξί μπακ στη θέση του. Έτσι, σε κάθαρα πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε και το κομμάτι που λέει για το Σορετήρε. Αρχικά όμως αναφέρεται στον Γκόμες και στην απόφαση να δοθεί δανεικός. Θυμίζω ότι συνεχίζει σε ομάδα στη Β' Γερμανία.
3: And about Σόλα, I'm very happy to have him here.
4: Όσον αφορά το Σόλα, είμαι πολύ χαρούμενος που παρέμεινε τελικά εδώ. Αντιμετώπιζε κάποια οικογενειακά θέματα τα οποία και ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία. Όσο αυτό δεν ήταν δυνατό να συμβεί, σήμερα έκανε ένα καλό παιχνίδι, βελτιώνεται διαρκώς και περιμένω να έρθει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε και από αρκετούς τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτά όσον αφορά το Σορετήρε, και το λέω αυτό γιατί για τον Γκόμες είπε ότι είναι χρήσιμος ο δανεισμός του για να επιστρέψει πιο δυνατός. Εξήγησε τι ακριβώς συνέβη με το Σορετήρε, που θυμίζω ότι την Τρίτη ήταν εκτός αποστολής και χθες έπαιξε. Τα είπε ο προπονητής του ΠΑΟ. Και επειδή υπάρχει ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό και στα χάφη υπάρχει πρόβλημα και με τον Σάντα Μαρία, πάμε να ακούσουμε το πώς το προσεγγίζει ο Λύση.
4: Ο Σάντα Μαρία μου ζήτησε σε κάποια φάση του αγώνα αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό το οποίο αντιμετωπίζει. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε στο προσεχές παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ πως αυτό το κομμάτι της σεζόν πληρώνουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάποιους παίχτες παραπάνω από όσο ενδεχομένως σε αυτό το σημείο της σεζόν μπορούν να αγωνιστούν. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αγωνιστούμε όλα αυτά τα δύσκολα παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο
3: ΑΚΑ.
2: Λοιπόν, αυτά είπε και ο Λύση. Ουσιαστικά λέει, παιδιά, κάνουμε κουράγιο μέχρι να έρθει η διακοπή, που προφανώς εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει πέρα και από τον Κώστα, να δούμε αν θα υπάρχει και άλλη μεταγραφή. Να ξεκουραστούν αυτοί οι οποίοι έχουν τραβήξει τεράστιο κουπί. Να δουλέψω λίγο με την ομάδα χωρίς να έχω την πίεση των αγώνων, έτσι ώστε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να δείξουμε λίγο πιο συμπάγιες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τι λέει ο Λύση. Αλλά παιδιά, το σίγουρο είναι ότι μέχρι εκείνο το μάτς έχεις πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, τα οποία δεν κρίνουν προφανώς τη σεζόν ολόκληρη, αλλά προφανώς και θα σε βάλουν σε μεγαλύτερη εσωστρέφη αν δεν τα κερδίσεις. Ή σε μπελάδες, αν για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες σχεδόν από τώρα δεν πάρει την νίκη μέσα στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου για το κύπελο. Όλα αυτά τα μάτς προηγούνται της διακοπής, γι' αυτό και το ξεκαθαρίζουμε και γι' αυτό και βγάζει και αυτή την αγωνία ο Λύση, ο οποίος είπε ότι αναγκαστικά χρησιμοποιούμε κάποιους παίκτες παραπάνω, ενώ σε άλλες συνθήκες δεν θα τους βλέπαμε τόσο πολύ συχνά.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο Βασίλη, ο οποίος λέει για την Bolton. Η Bolton πέρσι έπαιζε τρίτη κατηγορία, βγήκε πέμπτη και μέσω μπαράζ ανέβηκε φέτος Championship. Είναι η απάντηση στην απορία μου, επειδή λέγαμε στην αρχή της εκπομπής η Bolton είναι η ομάδα από Championship που ήθελε τον Σορετήρε. Μπορεί και να το θέλει ακόμη, απλά τα λεφτά που δίνει η προσφορά που έκανε δεν ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ. Ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Championship. Εννοείται πως δεν σημαίνει αυτό από μόνο του κάτι.
2: Ναι.
1: Στην Αγγλία οι ομάδες έχουν τόσο τεράστια ιστορία, έτσι.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έχει πολλά. Η Coventry, ας πούμε, τώρα στην πρεμιέρα με την Arsenal. Τι.
2: Και πού ήταν η Coventry πριν μερικές χρονιές.
1: Ναι, και η Coventry έπεσε στις χαμηλές κατηγορίες, οικονομικά προβλήματα, σχέδια σωτηρίας. Η ομάδα πήρε τα πάνω της και τώρα επέστρεψε. Νομίζω ότι επιστρέφει στην Premier League η Coventry μετά από 22, 23, 25 χρόνια. Ναι. Πάνω από 20 σίγουρα. Η ομάδα δηλαδή που έκανε την πρεμιέρα με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι, που ετοιμάζεται για αυτός, όπως γενικώς πολλοί Έλληνες, να τους δούμε στη League Phase του Champions League.
2: Και για Coventry να σε ρωτήσω κάτι.
1: Για Coventry.
2: Ναι.
1: Να με
2: Coventry και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Είναι η πόλη που ισοπεδώθηκε εντελώς από τους Γερμανούς με τους βομβαρδισμούς. Μετά τους βομβαρδισμούς δεν υπήρχε πόλη Coventry.
1: Ναι.
2: Άμα το δεις δηλαδή σε... Δεν σου λέω μόνο History Channel και τα λοιπά. Ήταν η πόλη η οποία δέχτηκε τους περισσότερους βομβαρδισμούς και ισοπεδώθηκε. Γιατί εκεί ήταν τα περισσότερα εργοστάσια.
1: Που κάνανε, ας πούμε, τι αεροπλάνα, βόμβες.
2: Μπορεί να κάνανε και αεροπλάνα, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, αλλά το Coventry είχε ισοπεδωθεί. Ρίξανε τόνους βομβών.
1: Στοχευμένα και
2: ναι, στοχευμένα. Το σαπίσανε. Το ρημάξανε, το διαλύσανε.
1: Ναι.
2: Το είχα δει και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Γι' αυτό το λέω τώρα για τον Coventry. Ο Χριστογιώργος, παιδιά, ήταν και στον Παναθηναϊκό όταν ήταν ο Μανδά στον Όφη.
1: Δεν λέει και στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ήταν στον Παναθηναϊκό όταν ήταν ο Μανδά στον Όφη, λέει ο Κώστας.
1: Το διάβασα το μήνυμα. Απλά ήθελα λίγο να πάμε στο διάβασμα. να το τσεκάρω. Σίγουρα ήταν στον Παναθηναϊκό Χριστογιώργος και από εκεί τον πήρε ο Φι.
2: Ναι.
1: Απλά έχω την εντύπωση ότι υπήρχε ένα διάστημα κοινής παρουσίας τους στον Όφι πριν ο Μανδάς πάρει τη μεταγραφή για την Ιταλία.
2: Ναι.
1: Αυτό θέλω μόνο. Αλλιώς θα το,
2: ναι,
1: θα το διάβασα. Θα έλεγα ότι έχει δίκιο ο φίλος, ας πούμε, και απλά ήθελα και εγώ έτσι να το, με αφορμή το μήνυμα, λίγο να το τσεκάρω. Γιατί είναι ωραία αυτά, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Καλημέρα και στον. Ή να πάμε στο διάλογο. Πάμε στο διάλογο, θα αφήσουμε τα υπόλοιπα μετά. Να σας πούμε για τη Zenith. Φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα. Ένα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και ένα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith the Death από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
2: Εν τω μεταξύ, έχεις πάρει χαμπάρι ότι η FIFA απαγορεύει τις εθνικές ομάδες να αποσύρουν φανέλες?
1: Όχι. Ναι. Τι εννοείς να αποσύρουν?
2: Η Εθνική Αργεντινής είχε ως σκέψη να αποσύρει το νούμερο 10.
1: Ναι.
2: Επειδή το φορούσε ο Μέση και να το αποσύρει. Δηλαδή να μην το ξαναφορέσει κανείς. Το φόρεσε ο Μαραντόνα, το φόρεσε ο Μέση, τελειώσαμε. Η FIFA το απαγορεύει αυτό.
1: Για ποιο λόγο?
2: Είναι κανονισμός. Απαγορεύεται από τη FIFA.
1: Τι κανονισμός? Αλήθεια?
2: Ναι, ρε.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Ναι, και το νούμερο 10 αναμένεται να το πάρει ο Νίκο Πάζ. Αυτό βγαίνει από την Αργεντινή.
1: Εγώ θα το έδινα σένα που δεν θα τον έβαζε να παίξει ποτέ.
2: Όχι.
1: Πρέπει, ρε παιδί μου, να. Δηλαδή τι να σου το έδινα στον τέταρτο τερματοφύλακα.
2: Ναι. Για να μην παίξει ποτέ.
1: Ναι, δεν θα το αποσύρω. Δηλαδή τώρα τον Νίκο Πάζ, γιατί είναι υποχρεωμένος ο Νίκο Πάζ να κουβαλήσει το νούμερο 10 στην πλάτη?
2: Κοίταξε, εδώ όμως υπάρχει και μια διαφορά, έτσι.
1: Ναι.
2: Το νούμερο 10, τον τέταρτο τερματοφύλακα, ναι.
1: Εντάξει. Δεν λέω και του Μαραντόνα το 10, κάποιο το πήρε μετά.
2: Ναι.
1: Μπορεί και να μην το πήρα μέσω Μέση.
2: Δεν το πήρα μέσω Μέση. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Αυτό λέω. Μπορεί να το πήραν, δηλαδή ο πρώτο που πήρε το 10 μετά το. Ωραίο είναι αυτό τώρα. Ποιο πήρε το 10? Ο πρώτο πήρε το 10 μετά την. Δηλαδή ο Μαραντόνα κάνει το τελευταίο του παιχνίδι με την Ελλάδα το 1998. Εκείνο είναι το τελευταίο του μάτς. Ποιο ήταν το επόμενο? Ποιοι πήρανε το 10?
2: Ωραίο αυτό.
1: Πώς θα έκανα Σαϊμάρ? Σαϊμάρ λέω. Πώς τον λένε? Σαϊμάρ λέγεται. Ένας που πήγε και...
2: Πάμε σε διάλειμμα και θα το δούμε.
1: Κάτσε όμως τώρα. Τα πάμε να δούμε και Χριστό Γιώργο. Εντάξει.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
20: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Επιστρέψαμε εδώ με Μίλιο Γαβριλίδη και φυσικά που να τα ξέρουμε, τα βρήκαμε στο ίντερνετ.
1: Αν είναι έγκυρα αυτά.
2: Εντάξει.
1: Γιατί το ίντερνετ σου λέει εκεί αποτελέσματα να ζήτησε, πατάς εσύ έντερ, σου λέει εκεί ένας τώρα στο Ντένβερ είναι.
2: Ναι.
1: Κάθεται αξιωματικός βάρδιας, τι είναι αυτός, κανένα παιδί δεύτερης ηλικίου, ξέρω εγώ, ή έκτης δημοτικού.
2: Ναι.
1: Και βλέπει, ας πούμε, ένα φωτάκι να ανάβει από τα Βαλκάνια, σου λέει τι είναι εδώ, λέει Γκρίς, Θεσσαλονίκη,
2: ναι.
1: Κωνσταντινοπολίτικα Μετρόπολη.
2: Ω, τιμή μας.
1: Ναι, τιμή μας, λέει, που μας εμπιστευθήκατε και βλέπει ερώτηση. Ποιος φόρεσε το 10 μετά την απόσυρση, μετά που χώρισε τη Μαραντόνα την εθνική, και σου απαντάει το παιδί.
2: Ο Μαραντόνα το πήρε το 10 από τον Γκέμπεθ, που ήταν και ο ηγέτης της Αργεντινής στην κατάκτηση του πρώτου Μουντιάλ.
1: Καλά, εντάξει.
2: Ναι.
1: Το 78 λες τότε.
2: Το 78.
1: Στις φυλακές.
2: Ήσουνα.
1: Στις φυλακές δεν ήμουν, αλλά η χώρα ήταν.
2: Ναι,
1: μιλάμε τώρα βουτυγμένο στο. Ένα κράτος βουτυγμένο στο αίμα.
2: Από το 1982 στο 1982.
1: Δικτατορία, χούντα.
2: Από το 1982 στο 1994 το φόρεσε ο Μαραντόνα.
1: Μέχρι το
2: 1994.
1: Μέχρι την Ελλάδα δηλαδή.
2: Ναι. Και μεταξύ άλλων μετά το φόρεσε ο Ορτέγκα.
1: Τώρα δεν μιλάς σωστά όμως.
2: Ναι, ο Ορτέγκα το φόρεσε.
1: Εμείς ψάχνουμε το αμέσως επόμενο.
2: Ναι, ο Ορτέγκα σε δύο παγκόσμια κύπελα.
1: Δεν τα λέει καλά το παιδί από τον Ντένβερ.
2: Ναι.
1: Συγκεκριμένα θέλουμε πες το.
2: Μετά το πήρε ο Ρικέλμε.
1: Δηλαδή, φεύγει ο Μαραντόνα. Την επόμενη μέρα. Ποιο τα φορά, ποιος το φορά.
2: Το επόμενο μέρα το φόρεσε ο Ορτέγκα.
1: Ναι.
2: Και το επόμενο Ρικέλμε.
1: Ναι.
2: Και από το 10 μέχρι σήμερα το φοράει ο Λιονέλ Μέση.
1: Ο Ηρακλής από τη Χαϊδελβέργη.
2: Ναι.
1: Γράφει Ρικέλμε ή ο Ορτέγκα, δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ο Ρικέλμε.
2: Ναι.
1: Άρα εδώ είναι
2: πριν
1: προσωπική
2: τον
1: γνώση.
2: Μέση, ο Ρικέλμε.
1: Πριν το Μέση, ναι.
2: Ναι, ο Ρικέλμε ήταν, κλειδώσαμε.
1: Πριν το Μέση. Ναι. Εγώ νόμιζα κανένα Σαϊμάρ, γι' αυτό είπα τον Αϊμάρ, αλλά φυσικά ποτέ δεν πέτυχε. Δεν το βρήκα ούτε αυτό. Ο Αϊμάρ, τώρα από περιέργεια όμως, επειδή το λέω, δεν μπορεί. Είμαι περίεργο ειλικρινά να δω στην. Στην καριέρα του, γιατί δεν φόρεσε με την εθνική. Μπενφίκα φορούσε το 10. Ωραία. Με τη Βαλένθια, όχι το 21. Με τη River Plate το 10. Με την εθνική Αργεντινής το φόρεσε μια φορά το 10. Το 2004-2005. Αλλά είμαστε πολύ πίσω. Ήταν. Να δεις, φίλε, όταν έπαιζε ο Μαραντόνα και είχε το 10 στην πρώτη ομάδα, ο Αϊμάρ είχε το 10 στην ΚΑΠΑ 20. Α, τώρα που είπα ΚΑΠΑ. Βγήκε ΚΑΠΑ 20, εννοώ, βγήκε ανακοίνωση, υπάρχει μια γραπτή δήλωση του Στράτου Ευγενίου,
2: ναι,
1: την οποία έχει ο ίδιος δημοσιοποιήσει και λέει, και αναφέρεται δήλωση του Στράτου Ευγενίου, διαβάζω πως έχει έρθει ακριβώς, δήλωση του Στράτου Ευγενίου, Προέδρου του Ερασιτεχνικού Σωματείου Παναθλητικός Όμιλος Τρίγλιας Ηρακλής. Και λέει, βάζει ο ίδιος τίτλο, μην παίζετε με τη φωτιά κύριε Κυριζίδη, απευθυνόμενος στον πρώτο του ΓΣ. Και λέει τώρα, αναφέρεται στην ομάδα του Ηρακλή ΚΑΠΑ 19 και σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή της στο νέο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Το οποίο παρεπτόντως ο Ηρακλής, η υποχρέωση του Ηρακλή και άλλων ομάδων της πρώτης αγωνιστικής είναι αυτό.
2: Ναι, το πρωτάθλημα δεν ξεκινάει από την πρώτη αγωνιστική, έχει συμβεί και άλλες. Δηλαδή η πρεμιέρα είναι η δεύτερη αγωνιστική.
1: Ναι.
2: Πρώτη θα δοθεί κάποια στιγμή, θα οριστεί.
1: Ναι.
2: Έγιναν όλα τα παιχνίδια. Η διοργανώτρια αρχή λέει ότι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου mm-hmm. στο Βόλο παίζει ο Βόλος με τον Ηράκλη.
1: Και λέει, το ΚΑΠΑ 19, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, το πρόγραμμα εδώ μπροστά μας το έχουμε.
1: Και λέει τώρα εδώ, Ευγενίου, με ιδιαίτερο σεβασμό προς τον κόσμο του Ηρακλή, το μοναδικό υγιές και ανιδιοτελές κομμάτι του ιστορικού συλλόγου που παρέμεινε δίπλα στην ομάδα και στις πιο δύσκολες στιγμές της, προχωρώ σε δημόσια τοποθέτηση που αφορά τη συμμετοχή της ΚΑΠΑ 19 στο νέο πρωτάθλημα. Το καλοκαίρι του 2021 πίστηκα, μετά από πολύμινες πιέσεις, να πουλήσω τον ΠΟ Τρίγλια προκειμένου να αγωνιστεί ο Ηρακλής σε επαγγελματική κατηγορία. Το τίμημα είχε οριστεί στις 300.000 ευρώ, για το οποίο δεν πήρα ούτε ένα ευρώ μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια και μετά την αποχώρησή μου από την ΠΑΕ ΠΟ Ηρακλής, ενημέρωσα τη διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής ότι ανεξαρτήτως από τη συμφωνία με τον κύριο Μονεβασιώτη, την οποία δεν τήρησε, θα πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή του τιμήματος προκειμένου να πάρουν και τα δικαιώματα του Ερασιτεχνικού Σωματείου ΠΟ Τρίγλια. Ο κ. Ευγενίου συνεχίζει. Αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές δυσκολίες του ΓΣ Ηρακλής, πρότεινα το τίμημα να κλειδώσει στις 140.000 ευρώ και να καταβληθεί σε 18 ισόποσες δόσεις μηνιαίως. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος κ. Κυριζίδης συνέχισε να σφυρίζει αδιάφορα. Σεβόμενος τον κόσμο που αγωνιούσε για το επιχειρούμενο restart στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αν και μπορούσα, δεν έβαλα εμπόδια στην ΚΑΠΑ 19 τα προηγούμενα χρόνια. Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής, που ήταν η άμεση εμπλεκόμενη και κατ' επέκταση αυτή της ΠΑΕ, αδιαφόρησαν για τη ρύθμιση του χρέους. Τα δελτία της ΚΑΠΑ 19 ανήκουν στον Ερασιτέχνη ΠΟ Τρίγλιας Ηρακλής, δηλαδή στο Ιδρυτικό Σωματείο. Οπότε η ΠΑΕ, γράφει ο κ. Ευγενίου στην ανακοίνωσή του, δεν μπορεί να κατεβάσει ομάδα για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Super League με το υπάρχον ρόστερ χωρίς την κατάθεσή μου. Αν συμβεί αυτό, υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατ' εφαρμογή του ΚΑΠ αφαίρεση βαθμών. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια και οτιδήποτε άλλο ακουστεί θα είναι παραμυθάκι χωρίς λύκο. Και ο Ευγενίου συνεχίζει, όπως όλα αυτά περί οικονομικής εξυγείας της ΠΑΕ και τα άλλα δροσερά που ακούγονται στους μονολόγους του φερόμενος ιδιοκτήτη. Είναι η φράση του Ευγενίου, έτσι, αυτές τις φράσεις χρησιμοποιεί ο Ευγενίου στην ανακοίνωσή του. Με όλα αυτά ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη ως αρμόδια να συνδράμει προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Και αναφέρει στη συνέχεια, επειδή η πλειονότητα του κόσμου, του Ηρακλή, έχει αντιληφθεί ότι το 2021 έδωσα το φιλί της ζωής στην ομάδα και τη βοήθησα με τεράστιες οικονομικές θυσίες να επιβιώσει, οι συμφωνίες θα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο, οι κάθε είδους μαγκές έρχεται η ώρα που πληρώνονται, δεν έχω καμία διάθεση πλέον να εκμεταλλεύονται την ανοχή μου. Και επειδή ο κύριος Κυριζίδης και οι συνεργάτες του είναι γνώστες των κινδύνων που εγκυμονούν αν δεν
3: Αν δεν συμμετάσχει K19 στο πρωτάθλημα, τους βάζω μπροστά στις ευθύνες τους ώστε να μην συνεχίσουν να παίζουν με τη φωτιά. Θα είναι αποκλειστική υπεύθυνη για ό,τι και αν συμβεί. Στράτος Ευγενίου, πρόεδρος του Ερασιτεχνικού Σωματείου, Παναθλητικός Όμιλος Τρίγλιας Ηρακλής. Ανακοίνωση που στρέφεται και παρά το γεγονός ότι έχει στον τίτλο το όνομα του Κυριζίδη, μέσα έχει και. Απευθύνεται και στον Μονεβασιώτη. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Βγήκε, μοιράστηκε πριν από λίγο από τον Στράτο Ευγενίου και την διαβάσαμε. Είναι ένα θέμα που αφορά στην ΚΑΠΑ 19, αλλά βάζει και άλλα θέματα μέσα στην ανακοίνωσή του.
4: Επίσης, μια που μιλάμε για Ηρακλή, αν ολοκλήρωσες.
3: Ολοκλήρωσα.
4: Υπάρχει ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον στο metrosport.gr, ότι υπάρχει στα σκαριά, ας το πούμε έτσι, μια συνεννόηση ανάμεσα στο οπαδικό κομμάτι του Ηρακλή και του Άρη για να ζητήσουν ανταλλαγή εισιτηρίων από τις διοικήσεις τους στα δύο μάτς που έχουν να δώσει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή και οπαδοί του Ηρακλή να βρεθούν στο Κλεάνθης Βικελίδης και οπαδοί του Άρη στο αντίστοιχο παιχνίδι να βρεθούν στο Καφτατζόγλιο.
3: Ο Άγγελος θέλει να μείνουμε ότι τα προσχήματα δεν κρατάτε πλέον. Αν θες να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, Άγγελε, για να καταλάβει σε ποιο θέμα αναφέρεσαι, για να. Αν μπορούμε να πούμε κάτι πάνω σε αυτό, να το πούμε. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Γράφει από το Μπρίτλιγκεν της Γερμανίας. Δεν μένεις καλύτερα στο Μόναχο, ρε φίλε.
4: Γράψε μόνο γεια σου από τη Γερμανία, ρε φίλε.
3: Όχι, μετά θα ρωτούσαμε από τη Γερμανία από πού, ρε φίλε. Κατάλαβα, πρώτος εγώ θα ρωτούσα. Μπρίτλιγκεν, λοιπόν, της Γερμανίας. Όχι για να κάνω τον έξυπνο, αλλά ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη και μου απάντησε ότι το φόρεσε ο Ορτέγκα. Το ίδιο ρωτήσατε και ο Γιώργος και εσύ. Αυτό το παιδί στον Ντένβερ που κάνει βάρδια τώρα. Ο Ορτέγκα και εμείς αυτά έχουμε. Ο Ορτέγκα και μετά ο μεγάλος Ρικέλμε και μετά ο Μέση.
4: Εν τω μεταξύ,
3: και ο Νίκος γράφει, συγγνώμη, καλημέρα μίστες. Άριελ Ορτέγκα, Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε. Ο Νίκος το γράφει, τόσο από μόνος του. Έχει και το Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε. Αυτός δεν ρώτησε τεχνητή νοημοσύνη. Άριελ Ορτέγκα. Άριελ. Ο Αϊμάρ φορούσε το 22. Κάπου έσκασε το μήνυμα αυτό, κάτσε να το δω. Ο Αϊμάρ φορούσε, λέει, το 10 στο παγκόσμιο του 2002. Άρα το 10, ναι. Απεχταράς, αλλά μπορούσε και παραπάνω πράγματα στη Βαλένθια.
4: Ναι.
3: Εντάξει, σίγουρα ένας παίκτης που δεν παίρνει απαρατήρητος, αλλά ξέρεις, κατά καιρούς έχουν βγει έτσι τα Ντελιένη, ωραίοι. Αλλά θέλει πολύ και άλλα πράγματα. Είναι βαριά αυτή η θέση, το δεκάρι. Βέβαια, στην Αργεντινή, μικρή παρένθεση, νομίζω μαζί με το 10. Σε έναν μπαλάτο παίχτη, που είναι καινούργια λέξη αυτή, μου αρέσει. Πριν από μερικούς μήνες μου την είπε ένας φίλος, γιατί λέει είναι πιο μπαλάτος αυτός. Λέω μπαλάτος. Δηλαδή είναι πιο καλός με την μπάλα.
4: Ναι, ναι,
3: πιο μπάλα. Στην Αργεντινή, σε έναν μπαλάτο θα του δώσουν και το 5 στη φανέλα. Το 5 δηλαδή είναι καλό νούμερο. Μπορεί να παραπέμπει σε αμυντικό, αλλά όχι σε έναν αμυντικό που είναι η μπάλα ή ο παίχτης. Είναι ο αμυντικός κομπιούτερ, μυαλό με ευστροφία, με ευφυΐα, ξέρω εγώ, κάπως ναι. Έτσι.
4: Να πούμε ότι Χιρόνα Μοσχοπούλησε φυσικά τον Ουναΐ, ο οποίος πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 21 και πριν από λίγο ανακοίνωσε τον παίκτη που...
3: Στον Παναθηναϊκό το 21 θα έχει.
4: Ναι, ναι. Τον αντικαταστάτη του.
3: Ναι.
4: Κάρλος Πέρεθ, του Άρη.
3: Εντάξει, δεν το λες και αντικαταστάτη τώρα.
4: Εγώ δεν σου λέω, ρε Γιάννη, πήρε τον αντικαταστάτη. Παίχτησε αυτή τη θέση.
3: Γενναία κίνηση από τη Χιρόνα.
4: Ναι, έμεινε ελεύθερος από τη Θέλτα.
3: Ναι, έμεινε.
4: Και πριν από λίγο ανακοίνωσε η Χιρόνα την απόκτησή του. Πέρυσι είχε 20.
3: Ναι, συγγνώμη, λέω, ρε παιδί μου, αυτό ότι ακούστηκε κάπως. Απλά δεν έδειξε πολλά πράγματα στον Άρη πέρσι. Ναι. Και να πεις, ας πούμε, τώρα ότι θα γεμίσει τα παπούτσια του Ναΐ, μακάρι να το κάνει. Γιατί ένα παιδί που.
4: Πέρυσι έπαιξε 27 μάτς, έβαλε ένα γκολ.
3: Στον Άρη.
4: Ναι.
3: Τελευταία παιχνίδι.
4: 27 μάτσο.
3: Δηλαδή έπαιξε 26 μάτσο χωρίς γκολ. Όχι σοβαρά, αφού αυτό είναι. Δηλαδή έπαιξε 26 μάτσο χωρίς γκολ και 27 στο τέλος είχε 27 μάτσο γκολ. Με γκολ. Ναι, Γιάννη, από μόνος μου απάντησα. Ο Νίκος παίρνει τον πιφ. Κατάλαβες.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Από μόνος μου απάντησα. Κουίς πρώτης δημοτικού ήταν. Σιγά.
4: Να πούμε, παιδιά, ότι στη λίστα του Ολυμπιακού εκτός.
3: Θα βάλω για Δευτέρα δημοτικού αύριο.
4: Εκτός από τη λίστα του Ολυμπιακού έμεινε ο Πόποβιτς, ο Γκαρθία, ο Σιπιόνι, ο Ρόκα, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον. Που έτσι κι αλλιώς οι δύο τελευταίοι, ο Γιάρεμτσουκ με τον Κλέιτον, είναι εκτός πλάνων, έτσι. Για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού αναφερόμαστε.
3: Ναι. Εμίλε, πώς
4: βλέπεις. Και τερματοφύλακες έχει μόνο δύο.
3: Ποιος?
4: Ο Ολυμπιακός. Δεν είναι λίγο. Εκτός άμα ρε παιδί μου, τι να σου πω, υπάρχει και η β' λίστα. Τερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό είναι ο Ορτέγκα και ο Στουρνάρας.
3: Δεν το έχω, δεν έχω μπροστά μου, δεν ξέρω τώρα τη λίστα του
4: ναι, ναι.
3: Ακριβώς του Ολυμπιακού. Να έχει δεν ξέρω.
4: Μου φαίνεται παράξενο. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε και τον πιτσιρικά τον πολύ καλό, τον τερματοφύλακα του Πασεραϊκού.
3: Τον πήρε, ναι.
4: Ναι. Πιθανώς να είναι στη β' λίστα, κατάλαβες, ίσως γι' αυτό.
3: Τσομπανίδης.
4: Υπάρχει αλφα, ναι, Τσομπανίδης. Πρώτη λίστα και β' λίστα.
3: Όπο, νομίζω ότι παίζει τον εκατομμυριούχο.
4: Τσομπανίδης είναι, ναι, εντάξει.
3: Όχι. Να πω ευχαριστώ στο φίλο που έστειλε το μήνυμα για τον Χριστό Γιώργο. Γιατί μας έδωσε την αφορμή να το ψάξουμε λίγο κι εμείς. Χριστογιώργος και Μανδάς βρέθηκαν μαζί στον Όφι για λίγο, αλλά βρέθηκαν. Ο Χριστογιώργος πήγε στον Όφι το χειμώνα του 23, δηλαδή στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022-2023. Ο Μανδάς ήταν ήδη στον Όφι φυσικά και ήταν βασικός. Ο Μανδάς τον Αύγουστο, το καλοκαίρι εκείνο του 23, παίρνει τη μεταγραφή στη Λάτσιο. Ο Χριστογιώργος έχει προλάβει να παίξει 1-2 παιχνίδια σε εκείνο το δεύτερο μισό. Δηλαδή συνεπήρξανε. Ο Όφι παίρνει τον Μπάουμαν, αν θυμάστε, εκείνον τον Ολλανδό, που ήταν και 37, 38, 35, κάπου εκεί ήταν, πάνω από 30. Και ο Μπάουμαν παίρνει στην πρώτη σεζόν μετά τον Μανδά, παίρνει αυτό τα περισσότερα παιχνίδια. Μετά όμως ο Χριστογιώργος πήρε γάντια βασικού στο σπίτι και επέκταση συμβολέου και νέο συμβόλαιο με τον Όφη και τα λοιπά. Χριστογιώργος, ο οποίος προφανώς και είναι δημιούργημα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, αλλά είναι από τις περιπτώσεις των παιχτών, ξέρεις, που δεν μπόρεσα να σου πει στον Παναθηναϊκό. Εγώ για παράδειγμα έβλεπα παλιά μια συνέντευξη του Βελίδη,
4: ναι,
3: που είπε ο Βελίδης, ρε παιδί μου, ότι εγώ στον Παναθηναϊκό, όταν ήμουν δηλαδή κατέβηκα πιτσιρικάς μικρό παιδί στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, για να σας δώσω να καταλάβετε το πότε, το θυμάστε ένα δεκάρι και πολύ ωραίο παίχτη που είχαν τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, είχα βγάλει το Λεοντίου.
4: Ναι.
3: Έτσι, με το μαλλί πίσω, αργεντίνικο, ναι, μαλλί πράσο, δηλαδή ίσιο μαλλί που είχε. Τότε σε εκείνη τη γενιά ήταν και ο Βελίδης στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Ο Βελίδης όμως του Παναθηναϊκού, εντάξει, προφανώς δεν έπαιξε ποτέ, δηλαδή θα το θυμόμαστε, αλλά έκανε μια για μένα πολύ σημαντική καριέρα. Ο Μάρκος Βελίδης, πολύ σημαντική καριέρα στις ομάδες που έπαιξε. Με καλές κάποιες στιγμές. Έτσι δεν λέω ότι ήταν όλες σούπερ, αλλά στο τέλος το πρόσωπο το βλέπεις και λες ένας τερματοφύλακας καλός. Πολύ καλός.
4: Ναι.
3: Χωρίς να παίξει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, ο Χριστογιώργος.
4: Για το Λεοντίου που είπες, ήταν 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Από το 2000 ως το 2012, ναι, και παθαίνει ένα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ουσιαστικά του κατέστρεψε την καριέρα.
3: Ναι, αλήθεια είναι.
4: Μετά πήγε, έπαιξε Μαρκό, Προοδευτική, Καλβάλα, Ηλιούπολη, Απόλλωνα Σμύρνης, Φωστήρα, Ταύρου, Θεσπρωτό, Ιγουμενίτσα, σε Γάλλιο και Ψυχικό.
3: Ναι. Το ίδιο και ο Χριστογιώργος βγαίνει από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, παίρνοντας 2-3 μάτς με την πρώτη ομάδα, κυρίως με τον Παναθηναϊκό Β' έπαιζε, τον πιστεύει πολύ ο Όφη. Απλά δεν θυμάμαι αν είχε να κάνει αυτό με την παρουσία του Αναστασίου στον Όφη. Μήπως ο Αναστασίου, επειδή ήξερε τα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού καλύτερα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις παιχτών, ας πούμε του Μαρινάκη, δηλαδή ήταν ένας καταλυτικός παράγοντας για να πει ένα καλό λόγο για να πάνε στον Όφη. Δεν ξέρω όμως αν και με τον Χριστογιώργο ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, αυτά έτσι για να το. Ο Γιώργος γράφει ότι το 5 στη Λατινική Αμερική είναι το αντίστοιχο 6 της Ευρώπης. Ναι, αλλά είναι μπαλάτος. Δηλαδή το 6 στην Ευρώπη μπορεί να είναι και κανένας.
4: Εμένα πάρω στο αγαπημένο μου νούμερο, δηλαδή από πιτσιρικάς ποδοσφαιρικό, το είχαμε συζητήσει με κακή αφορμή, με το χαμό του Στέφανου, είναι το 7. Το πιο ποδοσφαιρικό νούμερο.
3: Το 7.
4: Ναι. Άλλοι λένε ωραίο το 11, νούμερο, το 10 και τα λοιπά. Το 7.
3: Το 9 είναι το Εμίλου, ναι, το 9. Ναι. Εμένα να σου πω κάτι, το 10...
4: Το 7 και το. Και όσο
3: το τρεπόμουν ακόμη.
4: Το 7 ή το 4. Αυτά τα δύο νούμερα είχα ξεχωρίσει.
3: Ναι,
4: ναι.
3: Το 7 και εμένα μ' άρεσε. Το 9 όχι. Το 5 μ' άρεσε. Αλλά θα προτιμούσα το 8. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Το 8 μου άρεσε έτσι πολύ. Και γράφει εδώ ο Βασίλης. Αν πάρει, λέει, ο τερματοφύλακας το νούμερο 10, να αρχίσει να βγάζει τα αύγαλτα. να πάρει ένα μάτς, γιατί ξέρει ο τέταρτος θεματοφυλάκας να του έχουν δώσει το 10 και κάποια στιγμή ο ένας να είναι τιμωρημένος, ο άλλος τραυματίας, ο άλλος ξέρω εγώ να κολλείεται κτλ. Και να πούν τον τέταρτο με το 10, μπες παίξει για κάτω μάτς της ζωής του και να μην το βγάζεις και να παίζει τον θεματοφύλακα στο νούμερο 10. Αλλά το ενδιαφέρον που γράφει ο Βασίλης ακολουθεί και λέει ότι σαν τον Λουπατέλη της Βερόνα, νομίζω ήταν και έπαιζε τερματοφύλακας και είχε το 10 στη φανέλα. Υπάρχει δηλαδή τερματοφύλακας που έχει το 10 στη φανέλα.
4: Μπορεί να είχε. Αφού το λέει ο φίλος, δεν μας γλεντάει. Εδώ είχε το 1 ο καφές.
3: Εντάξει, αυτό ναι. Αυτό είναι, πώς να σου πω. Εγώ δεν είχα. Πρώτη φορά ακούω ότι μπορεί να υπάρχει τερματοφύλακας με το 10 στη φανέλα. Αν είναι. Δεν λέω ότι. Ωραίο είναι αυτό. Θα το πω στον καφέ σήμερα το απόγευμα στην παρέα να κάνω το μάγκα. Και ο Γιώργος γράφει Ρεδόνδο Γιάννη μου, το πεντάρι της Αργεντινής και της Ρεάλ με τη γνωστή τρίπλα. Παλάτος, καλά Ρεδόνδο. Η γνωστή τρίπλα είναι στο Old Trafford λες ή όχι? Μάλλον αυτή εννοείς. Καλά και ο Ζιντάν το πέντε φορούς έτσι. Άλλη διαστροφή αυτή.
4: Έχω φίλε και άλλα νούμερα.
3: Τι νούμερα? Εκτός από εμάς.
4: Χόρχε Κάμπος. Μπήκα τώρα στο AI, το λέω ειλικρινά. Χόρχε Κάμπος, ο θρυλικός και άκρος κεντρικός θερματοφύλακας του Μεξικού, αν και στο Μεντιάλ του 1994 φορούσε το 1, σε επίπεδο συλλόγων αγωνιζόταν φορώντας το νούμερο 10.
3: Αυτός, ο σχετικά βραχής όμως.
4: Ναι, ο πιο διάσημος θερματοφύλακας.
3: Περίμενε λίγο.
4: Ναι, το θυμάμαι τον Κάμπος. Ναι.
3: Που είχε κάτι πολύχρωμα παπαγαλί στο λες.
4: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
3: Λες και ήταν.
4: Επίσης. Ο τερματοφύλακας από τη Νότιο Αφρική, viral είχε γίνει, λεγότανε Σιαμπόγκα Ντάντλα. Αλλά πρώτο βγάζει αυτό. Ο διάσημος τερματοφύλακας που φόρεσε το φανέλα με το νούμερο 10 ήταν ο Κριστιάνο Λουπατέλη.
3: Α, υπάρχει Λουπατέλη. Ναι, ναι. Μπράβο,
4: γιατί
3: ρε,
4: όμως
3: εσύ,
4: λέει. Γιατί κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κιέβο Βερόνα, μεταξύ 2001 και 2001 και 2003, επέλεξε το νούμερο 10 καθαρά λόγω ενός στοιχήματος που είχε βάλει με τους φίλους του. Λέει
3: τι
4: δηλαδή την ιστορία, δηλαδή. Ξέρω
3: εγώ. Τι μπορεί. Δηλαδή,
4: μεταξύ,
3: άντε, εσύ το έβαλε στο στοίχημα του φίλου σου. Η ομάδα ω ομάδα τι λέει, α σου δώσουμε το 10 γιατί κέρδισε στοίχημα. Δηλαδή, πάω εγώ σε μια ομάδα. Θα πω, α,
4: όχι, παιδιά, ρε παιδί μου, μπορεί εγώ... να είπε στου φίλου σου, εντάξει, θα ζητήσω το 10. Και υπάρχει η παιδιά, εντάξει, ότι τον Τζόλι τον έχουν απολύσει.
3: Ναι,
4: διό...
3: ρε παιδί μου, να το ζητήσω του πόσου φίλου μου θα πληρώσετε, θα σα κάνω το 10. Ε, η ομάδα τι κάνει, λέει, πάρτε το 10.
4: Ξέρω εγώ. Ο Τζόλις ανέβασε στα social media της η Arsenal συνέντευξη του Τζόλι που απαντά σε ερωτήσεις οπαδών.
3: Α, καλό.
4: Και μια πολύ αερό ερώτηση είναι για το πότε κατάλαβε ότι μπορούσε να γίνει ποδοσφαιριστής Βαρβάτος.
3: Ναι.
4: Και λέει, είναι μια ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι περίπου στα 12-13 μου χρόνια κατάλαβα ότι ήμουν αρκετά καλός για την ηλικία μου.
3: Ναι,
4: σκόραρα πολλά γκολ στην Ελλάδα. Προφανώς τότε ο στόχος μου ήταν να αγωνιστώ στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό συνέβη σε μικρή ηλικία στα 18 μου όταν έκανα το ντεμπούτο. Οπότε πάνω κάτω στα 13-14 μου ήξερα ότι μπορούσα να γίνω ποδοσφαιριστής επίπεδου πρώτης ομάδος.
3: Φαντάζομαι ότι τραβούσαν οι συνομήλικοι που παίζαν. Την καλή την τραβούσαν. Ναι. Γιατί εγώ αν ήμουν συνομήλικο και θα με γλεντούσε ο Τζόλης, θα έλεγα σήμερα στην παρέα μου, παιδί μου, εγώ το. Ναι. Με έκανε κουμπολόι, με έκανε ό,τι ήθελε αυτό. Παίζαμε μαζί και. Όχι μαζί, απαραίτητα συμπαίκτες.
4: Ναι.
3: Και αντίπαλοι.
4: Όταν ανέβαζε ο ΠΑΟΚ βιντεάκι από τα τουρνουά ποδοσφαίρου στο εξωτερικό.
3: Mm.
4: Ήταν από τότε υπήρχαν τα social media της στην ΠΑΕ.
3: Θες να σου πω κάτι, επειδή πήρα ένα μήνυμα. Εσύ δεν είπες ότι ο Τζόλις έκανε τον τραυματία.
4: Δεν είπα αυτό.
3: Εντάξει,
4: υπάρχει ηχογραφημένο για να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Είπα ότι ο Τζόλις ήξερε ότι θα πάρει μεταγραφή.
3: Ναι.
4: Είναι ένα μάτς που γίνεται ακριβώς μπροστά μας.
3: Ναι.
4: Το παιδί χτυπάει κάτω. Ο Κωνσταντινίδης του λέει: ρε, μπες μέσα, δεν έχεις τίποτα. Καλά είσαι? Και του λέει: όχι, όχι, όχι, πονάω.
3: Ναι.
4: Ότι έκανε τον τραυματία, δεν το είπαμε.
3: Ναι.
4: Το ηχητικό.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Επίσης, μια φοβερή ερώτηση που του γίνεται. Λέει: είσαι σε ένα απομονωμένο νησί.
3: Το Τζολί.
4: Ναι. Ποιον θα διαλέξεις να έχεις μαζί σου, ποιο συμπαίκτη σου?
3: Για ποδοβολή στην Αμμό.
4: Όχι, ρε παιδί μου. Και
3: για μπαρμπεκιού.
4: Θα διάλεγα, λέει, κάποιο δημιουργικό, ίσως τον Όντεργκαρντ, γιατί έχει και υπομονή και δεξιότητες επιβίωσης.
3: Αυτή είναι η Νορβηγή που μπορεί
4: αυτή η Νορβηγή μπορεί να ψαρέψουν κιόλας μόνοι τους κτλ.
3: Όντεργκαρντ, πιά σε κανένα Σολομόν.
4: Ποιο θα πάρει
3: για το μεσημεράκι.
4: Θα πάρει το Σάκα, βαριέμαι.
3: Σάκα, δεν κουνιόταν ο Σάκα. Θα του έλεγε τον Τζόλι καμιά καρίδα.
4: Καμιά καρίδα πάνε μάζεψε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο.
3: Οι ομάδες του ή οι φίλαθλοι τώρα τον αυτά.
4: Ναι, οι φίλαθλοι, ερωτήσει φιλάθλων.
3: Oh.
4: Εντάξει.
3: Φίλε, επειδή ήμουν στην πρεμιέρα στο Emirates, να το πω αυτό γρήγορα.
2: Τώρα, δηλαδή, ό,τι σου είπα καλό για τον Τζολί, πάρ' το πίσω.
3: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Το ρωτάνε τι πρωινό τρως.
3: Τι θα τρώει, κάτι ελκυστικό.
2: Το συνηθισμένο μου πρωινό θα είναι ομελέτα με αβοκάτο.
3: Τι γελάς ρε, τι γελάς ρε.
2: Χυλός βρόπης.
3: Βρε μπουγατσοφάγι όλοι.
2: Χυλός βρόπης.
3: Που μας αρέσει μπουγάθρε λόγω.
2: Ναι, λέει και χυλός βρόπης γιατί θέλω να αλλάζω το πρωινό μου. Ναι.
3: Χυλό βρώμη είσαι. Βρώμη ρε εσύ, βρώμη. Ναι, ναι, λέει τώρα.
2: Χυλός βρώμη. Ούτε στη φυλακή για να παγκώ. Προτιμώ να είμαι.
3: Κοίτα, έχουμε να σου πω κάτι.
2: Λένε καλά. Κάποιοι αθληταράς καμιά... είναι έτσι. Ρε, δηλαδή θα τρώνε άτρο οι πουγάτσες.
3: Πρέπει να παίρνουμε ενέργεια από το πρωινό. Ναι, όχι ναι. Να τρώμε πρωινό και μετά ξαπλώνουμε άλλες δυο ώρες. για να χωνέψουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Πόπο τώρα, θύμισε μου αύριο να φάω μελέτα με αβοκάτο, είπε.
2: Μετά λέει από το παιχνίδι. Από ένα παιχνίδι μπορώ να φάω κάτι πιο ελεύθερο. Μου αρέσει να τρώω γλυκά μετά το παιχνίδι. Ωραίος.
3: Εντάξει, τώρα για τα
2: πάει μαμά εκεί, ρεβανί.
3: Θα τρώει κανένα σαν το αντίχειρά μου.
2: Να πούμε το τσιτσίρι μεζέ να του στείλει έτσι ένα.
3: Τι?
2: Μια από αυτές τις ωραίες τα γλυκά που κάνει, ρε φίλε. Το αποδομημένο προφιτερόλ, ρε φίλε, που τρώμε και σβήνουμε. Όχι, στο τέλος.
3: Το παιδί έχει την κάρτα να κάνει στην Arsenal. Θα τα φάμε εμείς αυτά.
2: Άντε, καλά. Θα τρώμε στην υγεία του Τζόλι.
3: Φέρε τρίγωνα παρωράματος. Φέρε τώρα.
2: Μία για τον Τζόλι, μία για τον Χριστάκη. Μία για τον Χρήστο Τζόλι. Ναι.
3: Αν και να σου πω και κάτι, αυτά τα παιδιά επειδή είναι μηχανές,
2: ναι.
3: Δηλαδή θα φάει ας πούμε ένα τρίγωνο παρονάμας τώρα, στο πεντάλεπτο θα το κάψει.
2: Έρευνα.
3: Το τρώμε, το νιώθουμε. που εμείς δεν κουνιόμαστε, δεν πατάμε.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, τώρα το συζητήσουμε, δεν είναι πολλά πράγματα.
2: Πολλά πράγματα.
3: Άμα θέλετε, ξεκινήστε από τα αγγλικά.
2: Μπράβο, ναι.
3: Πάτε από την τελευταία σελίδα του βιβλίου και τελειώστε με.
2: Σωστό αυτό. Ναι.
3: Τσιπουρομεζέδες και ψάρι.
2: Όχι, άμα ξεκινήσει με το γλυκό, το πρώτο είναι ψαρός πακαλωσορίσματος.
3: Ψαρός πακαλωσορίσματος.
2: Ναι. Και μετά ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα.
3: Δυτικά, αν είστε πάτε Εύωσμο και Καραολί και Δημητρίου 9, Τσιρτσίρ Μεζέ, έρχεται σου μέσα, ρωτάει ο φίλος, πού να πάμε για φαϊτό, πάμε και με ένα ουζάκι, πού να πάμε, πού θα πας φίλε. Τσιρτσίρ Μεζέ θα πας. Και δυτικά εκεί και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, στη Στοά Μοδιάνο. Έτοιμο το τραπέζι, στρωμένο, ψαρικά που μυρίζουν θάλασσα, κρεατικά που ψήνονται και είναι ζουμερά, ξέρεις, όπως πρέπει, με ζεδάκια που ταιριάζουν τέλεια με κρασί ή τσίπουρο. Και αν είστε κέντρο, εδώ τώρα υπέροχα μαγειρευτά στο Τσιρτσίρ Μεζέ εκεί στο Αμμοδιάνο.
2: Ναι.
3: Μουσακάς γεμιστά, γιαπράκια, παστίτσιο.
2: Και όλα τα υπόλοιπα αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα.
3: Μαμαδίστηκες τώρα αυτό που λέμε, πραγματικά λαχταριστές. Επιστρέψαμε στην καθημερινότητα γενικώς όλοι έτσι, και με Τσιρτσίρ Μεζέ στα high του. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι παρεούλα τα παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θανάση Καζαμπάκη, ευχαριστούμε Μίλιο Γαβριλίδη, ευχαριστούμε Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Βλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Μην ανησυχείτε και αύριο θα είμαστε εδώ. Πιστοί, μαζί σας εδώ. Wow, γεια.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Υπαρρεφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλό μεσημέρι. Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας επίσημης διακήρυξης για τη λήξη της ένοπλης σύγκρουσης με την Τεχεράνη εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η αμερικανική ηγεσία εκτιμά ότι ο συνδυασμός οικονομικών κυρώσεων και αποκλεισμών είναι ικανός να οδηγήσει το ιρανικό καθεστώς στην πλήρη εγκατάλειψη των φιλοδοξιών του. Σοβαρό επεισόδιο που θύμιζε κινηματογραφική ταινία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Λαγκαδά. Πιο συγκεκριμένα, σήμανε συναγερμό σε κοσματοπολείο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο έσπευσε ο αστυνομικός ρουρός και αντίκρισε 4 κουκουλοφόρους με τον έναν να φέρεται ότι πυροβόλησε. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να βρεθούν στα ίχνη τους. Στη σύλληψη δύο ατόμων για το βιασμό μιας 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου και για την οποία είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, προχώρησε η αστυνομία Αγρινίου. Από σήμερα θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της έναρξης της 90ης ΔΕΘ. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη λεωφόρου στρατού και στην 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από αύριο οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε άλλες κεντρικές οδούς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
10: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
9: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
10: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω

0: αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
2: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Λίγο μετά τη μία.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Εμμανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό non-stop ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Εμίλιο Γαβρίλη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα και για σας. Το γκάλοπ που έρχεται να κάνει ένα βήμα παραπάνω από το χθεσινό παιχνίδι. Πάει στο ΠΑΟΚ, πάει στο ντέρμπι, το καυτό ντέρμπι που έρχεται με τον Παναθηναϊκό. Ένα πρώτο πολύ δυνατό crash test για τις φετινές αντοχές, δυνατότητες βεληνικές του ΠΑΟΚ. Με δεδομένο ότι ο Χατζηδιάκος δεν υπάρχει τραυματίας, το ερώτημα για σας είναι το εξής: ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να παίξει παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα? Να είναι ο Μπαταούλας ή να είναι ο Λουστόντο? Αφορμή από τη χθεσινή πρώτη του Μπαταούλα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον Όφι για το κύπελο, πήραμε μία γεύση από τον Μπαταούλα. Από την άλλη μεριά ο Ελουστόντο, ο Μιχαηλίδης θα πάρει τη θέση. Ποιος να είναι ο παρτενέρ, ποιος να παίξει δίπλα του? Να είναι ο Ελουστόντο ή να είναι ο Μπαταούλας, ο οποίος μασιστήθηκε στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια μπροστά στις κάμερες του Sky?
1: Η πρώτη ερώτηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το πώς μπορεί να αισθάνεται ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στην Τούμπα και φτάνει να κάνει τον ντεμπούτο του σε ένα επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το περίμενα αυτό πάρα πολύ καιρό να γίνει. Δεν ήταν με το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς να δώσουμε την Κυριακή.
1: Το παιχνίδι έγινε κάτω από πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ασφαλώς και σας δυσκόλεψε, το είδαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αλλά με βάση την συνολική εικόνα, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που άξιζε να πάρει σήμερα τους 3 βαθμούς αυτή την πρεμιέρα της League Face.
2: Δεν μας επηρέασε ότι έβρεχε ή οτιδήποτε. Εμείς κοιτούσαμε τον στόχο μας που ήταν να κερδίσουμε. Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν έγινε αυτό και κοιτάμε μπροστά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπαταούλας στο γκάλοπ για σας. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Από τη μία ο Μπαταούλας, από την άλλη ο Ελουστόντο. Ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι θα είναι ιδανικός παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό? Προχωράμε. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη Δημητριάδη από τη Δημητριάδη Construction. Άλλο ένα σούπερ περίπτερο για το Μετρόπολης στην έκθεση. Για την έκθεση, την παρουσία μας, θα στα πω λίγο αργότερα. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Όφι. Οι ουρανοί μπορεί να άνοιξαν, μπορεί να έβρεχε καταρακτοδός, το μόνο που δεν έγινε είναι να βρέξει γκολ. ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Δεν έβαλε όμως γκολ. Άρα εδώ προβάλλει επιτακτική η ανάγκη εδώ και τώρα. Απόκτηση ή αποκτήστε φορ εδώ και τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαγέ, έχει και μύθου, όμως θα αντιληφθείτε λίγο αργότερα στο ρεπορτάζ με Γιώργο Μάτζιο τι παρατάσει, τι βάζει στο τραπέζι ο Ολυμπιακός, τι βάζει ο Παναθηναϊκός, τι βάζει η ΑΕΚ, τι βάζει ο Άρης. Και θα δείτε ότι σε αυτή τη σύγκριση των φορ Με χρηματιστηριακή αποτίμηση ο ΠΑΟΚ είναι ουραγός. Θα πει κάποιος μισό λεπτό, αυτά όλα είναι θεωρίες συνωμοσίας, μας τα λες, να είχαμε να λέγαμε. Όμως, όταν η ομάδα χάνει να τσουβάλει ευκαιρίες και δεν έχει κάποιος να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ή να δημιουργήσει μόνος του μια ευκαιρία, η ανάγκη είναι άδειλη, προβάλλει επιτακτικά. Ο ΠΑΟΚ θέλει φορ και θέλει κάτι καλύτερο από τον Μύθου και τον Ενδιαγέ. Το λέω εγώ, όχι, μας το είπε χθες ο Φάνης Γκέκας μιλώντας εδώ στην εκπομπή. Πες μου τη γνώμη σου για Ενδιαγέ. Ήταν ο Γιακουμάκης, έφυγε, ήρθε ο Ενδιαγέ. Τι θα έλεγες?
3: Από τη Σαμσούντα.
0: Ναι.
3: Ξέρεις τι απορώ. Το θέμα είναι γιατί η Σαμσούντα τον έδωσε τον Νικό.
0: Γιατί λες εσύ?
3: Αυτό λέω εγώ, ρωτάω, από τη στιγμή που ήταν τόσο καλός.
0: Να.
3: Γιατί η Σαμσούντα δεν τον κράτησε και, και τον έδωσε δανεικό.
0: Mm-hmm.
3: Λέω εγώ, ρωτάω εγώ.
0: Ναι,
3: μπορεί να είναι καλός ποδοσφαιριστής, έτσι.
0: Ναι.
3: Αλλά νομίζω στην αγορά υπήρχαν πολύ περισσότεροι και πολύ καλύτεροι. Για αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ, τα στάντα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άρα θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι καλύτερο εκεί από τον Ενδιαγέ?
3: Ναι, θέλει πολύ καλύτερο επιθετικό. Θέλει επιθετικό που να βάζει γκολ. Θέλει επιθετικό που να δώσει το στίγμα του μέσα στην περιοχή και πάνω απ' όλα θέλει κάποιος να δώσουν την μπάλα σε αυτόν τον επιθετικό, έτσι.
0: Να. Λοιπόν, αυτή η δήλωση, τοποθέτηση του Φάνη Γκέκα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει καλύτερο επιθετικό από τον Ενδιαγέ και το Μύθου. Κοίτατε πώς προχώρησε και σε μια αμφισβήτηση του Ενδιαγέ, δηλώνοντας ότι αν ήταν τόσο καλός, γιατί τον έδωσε η Samsung Sport, γιατί τον έδωσε δανεικό. Αυτό λέει ο Γκέκας, αυτό είναι κάτι άλλο, θα φανεί στο γήπεδο. Όμως, νομίζω είναι μια κοινή διαπίστωση ότι η ομάδα θέλει φορ και πρέπει να τον αποκτήσει άμεσα το συντομότερο δυνατό. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου, μια συνέντευξη για την έλλειψη φορ στον ΠΑΟΚ, πώς η ομάδα το πληρώνει, τι τη στοιχίζει, όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές στον ΠΑΟΚ για την κόκκινη κάρτα στον Τέιλορ. Η αλήθεια είναι ότι ο Τέιλορ έκανε μια εγκληματική προβολή. Είδα τη φάση 1, 2, 3 φορές στην τηλεόραση, πάγωσε το αίμα μου, γιατί αν το προτεταμένο πόδι έβρισκε τον αντίπαλο, πολύ αμφιβάλλω αν θα ξανάπαιζε ποδόσφαιρο. Ήτανε καραμπινάτη κόκκινη κάρτα. Όμως στον ΠΑΟΚ υπάρχουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις που έχουν να κάνουν με το Φωτιά, ο οποίος εδώ ήταν βαρίστας, λέει στον Πολυχρόνη, πήγαινε να το ξαναδείς, είναι κόκκινη για τον Τέιλορ. Όμως ο Φωτιάς, ο οποίος έκλεισε τα μάτια στη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κοϊτά στο παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ στο 20 κάτι, με αποτέλεσμα στο 28, αν δεν κάνω λάθος, ο Νίκολης να βγάλει γρήγορα, πολύ έξυπνα, πονηρά, σκεπτόμενος τον Κοϊτά. Για το τι λένε στην Τούμπα, οι διαμαρτυρίες που υπάρχουν, πώς εδώ κινούνται με 2 μέτρα και 2 σταθμά και ο ΠΑΟΚ είναι στους αδικημένους. Επίσης, ρεπορτάζ θα ενώσουμε και Γιώργο Καστάνη, θα έχουμε και Κυριάκο Θωμαϊδή, θα τα δούμε και αυτά επίσης λίγο αργότερα. Ένα ερώτημα που επίσης ζητάει απάντηση. Ποιος ορίζει την ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα? Γιατί το είδαμε χθες το παιχνίδι 10 και 4 μεσάνυχτα, έπιασε και βροχή. Ο κόσμος έφυγε μετά τα μεσάνυχτα, πήγε προχωρημένες ώρες στο σπίτι του. Και αυτό ίσως να ήταν και μια αιτία που δεν είχε κόσμο χθες η Τούμπα. Άρα είναι ένα τραγικό λάθος, δεν ξέρω τι σκοπιμότητες και συμφέροντα εξυπηρετεί, ένα παιχνίδι κυπέλου ΠΑΟΚ Όφη να ξεκινάει 10 και 4 το βράδυ.

0: Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ, όμως είναι καλό μερικές φορές όταν το δικαιούσε να ευλογάς τα γένια σου, και εγώ θέλω να ευλογήσω τα γένια του Γιώργου Μάντζιου, ο οποίος προχθές, άλλη μία αποκλειστικότητα του Γιώργαρου, ο οποίος είπε εδώ στην εκπομπή ότι το έδωσε πολύ έγκαιρα. Φαντάζομαι ο Καραπαπάς θα αρχίζει να διαμαρτύρεται που τα μαθαίνει ο Γιώργος και θα γίνει πάλι ένας κακός χαμός. Είπε από προχθές ότι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη θα έχουμε Έλληνα διαιτή, και μάλιστα τον Τζακαλίδη. Και πριν αλέκτορα λύσε τρεις, σήμερα πανηγυρική δικαίωση για αυτό που είπε ο Γιώργος Μάντζιος 48 ώρες πριν.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή. Τετάρτη λογικά θα έρθουν οι ορισμοί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΑΕΚ Άρης θα είναι Έλληνας διαιτητής με πρώτο φαβορή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη από τη Χαλκιδική. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής ο Λανουά και μένει να φανεί αν θα είναι πιλωτικό, γιατί δεν συμφώνησαν τελικά οι Big Four στο μοντέλο Έλληνα στο χορτάρι και ξένο στο βαρ. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες. Πάει λίγο προς τα πίσω το θέμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θέλει να τσεκάρει την ικανότητα και την φόρμα των διεθνών του διαιτητών και ο Λανουά. Και επειδή έγινε γνωστό ότι τα ντέρμπι του Άρη με τις ομάδες της Αθήνας θα τα σφυρίζουν Έλληνες, μπορεί αυτό πιλωτικά να γίνει εκεί. Δηλαδή να έχουμε την Τετάρτη ανακοίνωση με Έλληνα στο πορτάρι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, ο Τσακαλίδης έχει το προβάδισμα.
0: Στο ΑΕΚ Άρης. Άρα λες το πιθανότερο να έχουμε Τσακαλίδη στο ΑΕΚ Άρης, Έλληνα.
1: Είναι το φαβορί, είναι το φαβορί, γιατί δεν έχει μπει στους ορισμούς της δεύτερης αγωνιστικής, δεν έχει μπει σε ορισμούς για το κύπελο. Έχει σφυρίξει μόνο την πρώτη αγωνιστική. Η διεθνής Γιώργο είναι μετρημένη στα χέρια ενός.
0: Λοιπόν, η ΝΑΦ, αυτή η αποκλειστικότητα 48 ώρες πριν από τον Γιώργο Μάντζιο. Μπράβο Γιώργο, νομίζω ότι με τις αποκαλύψεις του Γιώργου θα αρχίσει να αναρωτιέται ο Καραπαπάς πώς βρίσκουμε τις ειδήσεις και πώς ο Γιώργος βγάζει το ρεπορτάζ. Προχωράμε. Ευχαριστώ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε μία ενημέρωση του μπασκετικού Άρη. Και εδώ είναι μία ενημέρωση που τελείωσε πριν από λίγο και είναι γεμάτη ειδήσεις. Θα ακούσετε με τον Πάρη σε λίγο τι ακριβώς λένε για τον Άρη να είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Πώς ο Σιάο παίρνει στην πλάτη του, μπαίνει μπροστά, το αναλαμβάνει προσωπικά και όλα αυτά ώστε ο Άρης, όπως σε ένα μεγάλο βαθμό το προεξοφλεί ο ΠΑΟΚ, να είναι και ο Άρης του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Η συνάντηση τελείωσε λίγο πριν από λίγα λεπτά. Θα έχουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη και επίσης πολλά τελευταία νέα για το ανακαινισμένο με το reconstruction στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Σε λίγο, είναι κάτι που τελείωσε πριν από λίγο, θα το μάθετε σε λίγο. Πάμε σε είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ έχουμε είδηση. Στο μεταγραφικό μέτωπο πλησιάζει ο Κρίστιαν Γιάκητς. Θα ακούσουμε Γιώργο Καστάνη. Δώσε μου λίγο Γιάκητς. Λοιπόν, αυτό το ηχητικό για το Γιάκητς και πάμε σε κάτι που έρχεται μόλις τώρα. Γιώργος Καστάνης είναι στην γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και στους φίλους ακροάτριες. Υπάρχει, από όσους πληροφορούμαστε, προχωρημένη, αν θέλεις, προφορική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιριστή.
0: Προφορική συμφωνία, το σημειώνω, ναι.
2: Είναι Κροάτης.
0: Θα μας τα πει σε λίγο Χάρης Εμμανουηλίδης όλο το προφίλ.
2: Ωραία, θα αναφέρει τα στοιχεία του, ο οποίος αγωνίζεται στην Αουγσμπουργκ. Ο ΠΑΟΚ είχε επιλέξει, είχε μια λίστα με 2-3 παίκτες στην συγκεκριμένη θέση. Προχώρησε στον, την υπόθεση του Γιάκητς. Είναι παίκτης της Augsburg, νομίζω καταλυτικό ρόλο για να προχωρήσουν οι επαφές και να πιστεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αρχικά να πει το ναι στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος ανήκε στην Augsburg και ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη πριν από περίπου ένα μήνα. Είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, άρα είναι ο συνδετικός κρίκος, να το χαρακτηρίσω έτσι, για να γίνει αυτή η μετακίνηση εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου. Τώρα, επειδή ο Γιάκητς, ο Κροάτης, έχει συμβόλαιο με την Augsburg, ναι, την γερμανική ομάδα, μέχρι το 2028 το καλοκαίρι. Αυτό το οποίο συζητείται σε πρώτη φάση είναι ο δανεισμός του παίκτη για ένα χρόνο, να έρθει δηλαδή δανεικός στην Τούμπα για ένα χρόνο, και η προοπτική φυσικά της αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουν τεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Γιώργο, μία ερώτηση. Μας είπες εχθές εδώ ότι ο ΠΑΟΚ συναρτά την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ με ενδεχόμενη φυγή του Καμαρά, αποχώρηση του Καμαρά.
2: Με ενδεχόμενη αποχώρηση ενός
0: πώληση, ό,τι και αν είναι.
2: Την ίδια θέση.
0: Ναι.
2: Με ενδεχόμενη αποχώρηση. Αυτό πράγματι υπόθηκε, αυτό πράγματι μετέφερα. Τώρα, το αν είναι ο Καμαρά για τον οποίο υπάρχουν ομολογουμένως προτάσεις, υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα και μετουσιωθεί στην πράξη, το δούμε επί της ουσίας. Αλλά πρέπει να καταγράψουμε την προχωρημένη, τις προχωρημένες κινήσεις του ΠΑΟΚ για τον Γιάκητς, με τον Γιάκητς, με την Άουξμπουργκ για τον Γιάκητς,
0: ναι,
2: για να είναι, εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ ένα βήμα σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο πιο μπροστά, και παράλληλα τρέχουν και υποθέσεις για την αποχώρηση ενός αμυντικού μέσου, ενός παίκτη στη μεσαία γραμμή, γιατί εκεί ομολογουμένως υπάρχουν αρκετοί, αν και βέβαια κάποιοι είναι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, εκτός άμεσης αγωνιστικής προσφοράς. Για παράδειγμα, ο Λουσέ υπέστη αυτή τη θλάση, μένει τουλάχιστον ένα μήνα εκτός. Mm-hmm. Ο ΜΕΙΤΕ, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει, αλλά ο προπονητής στις ιδιωτικές του συζητήσεις τον περιμένει, τον προσμένει.
0: Ναι.
2: Αλλά ο ΜΕΙΤΕ δεν πρόκειται άμεσα να ενταχθεί στο γκρουπ υπό την έννοια της συμμετοχής στο κανονικό αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας. Άρα σε πρώτη φάση τρέχει του Γιάκητς, δεδομένο 100%, και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα αξιολογήσει την όποια περίπτωση έρθει για αποχώρηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Θυμίζω βέβαια χθες,
0: ναι,
2: ότι ο κύριος Λύση, όταν αντικαταστάθηκε ο Σάντα Μαρία για τι ένιωσε κάποιες στομαχικές διαταραχές, χρησιμοποίησε στη μεσαία γραμμή τον Σόρε Τίρε, για τον οποίο υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδα της Championship, νομίζω είναι η Blackburn,
0: mm-hmm,
2: είχε δώσει ένα πολύ σεβαστό ποσό στον ΠΑΟΚ για την απόκριση των δικαιωμάτων. Το ΠΑΟΚ είχε αρνηθεί την παραχώρηση, την πώληση του Σόρε Τίρε, γιατί ο Αλέσιο Λύση τον ρωτήθηκε, είπε ότι τον πιστεύω και θέλω να τον αξιοποιήσω, και πράγματι τον έβαλε χθες σε ένα ρόλο λίγο διαφορετικό από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει να αγωνίζεται, για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι.
2: Και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι.
0: Θα μιλήσουμε, θα σε έχουμε σε λίγο και δύο και τρεις φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Άρα, αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου. Προφορική συμφωνία, όπως μας δίνει ο Γιώργος Καστάνης του ΠΑΟΚ με τον 26χρονο Γιάκητς Κρίστιαν ή Κρίστιαν Γιάκητς, τον Κροάτη. Αλλά τώρα θα ρωτήσει κάποιος, ωραία, μας λέτε ένα όνομα, αλλά ποιος είναι αυτός ο παίκτης, τι κουβαλάει στο δισάκι του, ποιο είναι το ποδοσφαιρικό του προφίλ, ποιο είναι το βιογραφικό του. Χάρης Μανουλίδης μας λύνει απορίες. Χάρη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο, και στους φίλους ακροατές. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε 29 φορές την φανέλα της Augsburg. Όπως είπαμε, έχει και 3.338 αγωνιστικά λεπτά μαζί με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι διεθνής με την ομάδα της χώρας του, την Εθνική Κροατία. Το ντεπούτο του ήταν το 21, 8-10 του 21. Έχει έκτοτε 17 συμμετοχές με 2 γκολ, ενώ ήταν διεθνής και με τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σωματικά του χαρακτηριστικά, το ύψος του είναι στο 1,81, δεξιοπόδαρος. Το συμβόλαιο, το όπως είπε ο Γιώργος, ολοκληρώνει το 2028. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο συνολικά έχουν δαπανηθεί κοντά στα 10 εκατομμύρια για μεταγραφές του. Υψηλότερη τιμή, το πικ της χρηματιστηριακής του αξίας ήταν στα 9 εκατομμύρια. Αυτό είχε μετρηθεί το καλοκαίρι του 2022, τον Ιούνιο του 2022. Ενώ αυτή τη στιγμή η τρέχουσα μεταγραφική του αξία ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια. Είχε ξεκινήσει από ομάδες της Κροατίας, από την Split. Συνέχεια πήγε στην Λοκομοτίβα, στην Ίστρα, στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έκτοτε έκανε το ταξίδι για τη Γερμανία με την ηγέτη Φραγκφούρτη. Και στη συνέχεια μια επιστροφή στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, ξανά Φραγκφούρτη και μετά στην Augsburg.
0: Έχεις μήπως πόσα παιχνίδια έχεις στην Bundesliga?
3: Βεβαίως. Θα σου πω αμέσως ένα λεπτάκι για να το δώσουμε και.
0: Γιατί αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Πόσα παιχνίδια έχεις, όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Bundesliga. Αυτό από μόνο του λέει κάτι.
3: Λοιπόν, στην Bundesliga είναι 26 συν 31. Συν 14, κάτσε να τα κάνουμε.
0: 26 και 31, 57 και 10,67 και 4,71.
3: Ωραία.
0: 71 παιχνίδια.
3: 71 με τη φανέλα της Augsburg, και βάλε και άλλα 24 και 26.
0: 71 και 20, 91 και 4 είπες μετά.
3: Ναι.
0: 95.
3: Ωραία. Και πάνω από 100 είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνω και προπαίδεια.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη Μανουλίδη. Πήρατε μια γεύση και από τις ικανότητες εδώ για τον Γιάκητς. Με αυτή την είδηση που μας έδωσε ο Γιώργος Καστάνης, κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Κροάτη, τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ελαχάρη,
3: για να το συνοψίσουμε, 125 στην Bundesliga, 24 στο Europa League, έχει προκριματικά τόσο Conference League όσο και επίσης και Champions League, έχει και 8 συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο του Champions League. Στο γερμανικό πρωτάθλημα επίσης αριθμεί 6 γκολ και 5 assist.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολής!
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε σε λίγο για τους φορ του ΠΑΟΚ. Θα πάμε τώρα, έχουμε τον Γκάλο που σας το θυμίζω. Είχαμε τον ντεμπούτο, την πρεμιέρα του Μπαταούλα εχθές. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει Χατζηδιάκος, είναι τραυματίας. Το ερώτημα για σας είναι ποιος να παίξει δίπλα στο Μιχαηλίδη, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, στο crash test του ΠΑΟΚ στην Αθήνα, στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Να είναι ο Μπαταούλας ή να είναι ο Ελουστόντο. Μπαταούλας ή Ελουστόντο. Για να δούμε τι λέει ο Γιώργος Κουλακιώτης που είναι στην γραμμή, να ψηφίσει και αυτός δημόσια και να το ρωτήσει κανένα δύο πράγματα. Τζόρτζ, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς είσαι?
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Για πες μου τώρα, εσύ σε βάζουμε και δημόσια να ψηφίσεις. Μπαταούλας ή Ελουστόντο.
1: Κοίταξε, αν την προσωπική μου άποψη είναι Μπαταούλας. Όμως είναι ένα ντέρμπι και εκεί ο προπονητής, αν πούμε στο μυαλό του, θα προτιμήσει την εμπειρία. Παρόλο που ο Μπαταούλας είναι καλός, το είδαμε και χθες, ήταν πάρα πολύ καλός,
0: ναι,
1: και στάθηκε πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ πιστεύω θα προτιμήσει την εμπειρία του Ελουστόντο για να το βάλει στο ντέρμπι.
0: Λοιπόν, άρα ο προπονητής λες θα ποντάρει στην εμπειρία. Εσύ πού ποντάρεις και λες όχι Ελουστόντο, αλλά Μπαταούλας?
1: Κοίταξε, εγώ το έχω πει και πάρα πολλούς μήνες τώρα και μπορεί και περισσότερο καιρό, ότι πρέπει να εμπιστευτούμε όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται από την Ακαδημία και να τους βάλουμε να παίξουν. Όσο πιο πολλές ευκαιρίες έχουν να παίξουν,
0: ναι,
1: τόσο θα μας δείχνουν το ταλέντο τους. Ο Μπαταούλας ήταν νομίζω η πρώτη φορά που τον είδαμε βασικό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σωματοδομικά είναι ένας πάρα πολύ καλός, έχει πολύ καλό σώμα, ψηλός, δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι, αλλά είδαμε και να συμμετέχει και στο build-up της ομάδας, πράγμα που το δουλεύει και πάρα, το δούλεψαν πάρα πολύ και στις ακαδημίες από ό,τι ξέρω και έχω δει και παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ήταν και πολύ ώριμος και έχει βάλει και στο παιχνίδι του και τη μακρινή πάσα, κάτι στοιχεία που είχαν και ο Μιχαηλίδης αλλά και ο Κουλιαράκης παλιότερα. Σε αυτά τα βήματα που πρέπει να πατήσει αυτών των παιχτών, όχι να τους αντιγράψει, να γίνει η προσωπικότητά του, είναι, του καθενός είναι διαφορετική, αλλά είναι σωστά αυτά τα βήματα των δύο ποδοσφαιριστών που είπα προηγουμένως για να μπορέσει να πατήσει εκεί και να δημιουργήσει και αυτό στη δική του προσωπικότητα.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο του προσόν πιστεύεις, πέρα από τα νιάτα και το ταλέντο που έχει μπροστά το χρόνο?
1: Για τον Μπαταούλα μιλάμε.
0: Πάντα.
1: Ναι. Νομίζω αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει κάτι που του λείπει. Είναι πολύ καλός και στο ψηλό παιχνίδι και στο και κάτω. Κόβει. Και είδαμε και χθες ότι συμμετέχει πολύ με την μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλός. Δεν κάνει λάθη. Αν και χθες είχε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο και αντίξει ως καιρικές συνθήκες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει υπομονή, να δουλέψει πάρα πολύ στο άλμα του, στην ταχύτητά του. Και να τον ξαναδούμε πολλά πολλά και παιχνίδια για να βγάλουμε σίγουρα την μία άποψη.
0: Ωραία. Άρα ο Κουλακιώτης ψηφίζει Μπαταούλα. Θέλω να μου δώσεις τώρα την άποψή σου. Είχαμε τον ντεμπούτο του Σέρβου του Ούγκρεσιτς. Το είδαμε για πρώτη φορά. Τι λες, Τζόρτζ?
1: Ναι, έχασε και μια-δυο ευκαιρίες πολύ καλές. Ένας καλός παίχτης. Πρέπει να δούμε και αυτό, να το δούμε σε άλλα παιχνίδια και σε άλλα παιχνίδια για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία άποψη πιο ολοκληρωμένη. Γενικά δεν θα πρέπει να βγάζουμε κάποιο παίχτη μπροστά εκτός από τους έμπειρους ότι θα μπορεί να πάρει την ομάδα στην πλάτη του. Νομίζω ότι η ομάδα θα φέρει το αποτέλεσμα, η ομάδα, η δουλειά της ομάδας θα φέρει το αποτέλεσμα και νομίζω αυτό θα συμφωνεί και ο προπονητής, γιατί δουλεύει ομαδικά. Δεν θα δουλέψει πάνω σε ένα παίχτη. Για παράδειγμα είχαμε τον Κωνσταντέλια, θα δουλέψουμε πάνω στον Κωνσταντέλια. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος παίχτης ο οποίος θα πρέπει να του αποδοθεί αυτή η βαρύτητα, στο πω έτσι, το
0: okay.
1: βάρος αυτό. Θα πρέπει όλη η ομάδα να βοηθήσει για να πάρουμε το αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Ο Σέρβος σου άρεσε, ναι ή όχι? Και αν σου άρεσε, πού και γιατί?
1: Ναι, μου άρεσε. Τεχνικά κυρίως ήταν πάρα πολύ καλός. Καλές κινήσεις. Νομίζω τον έβαλε και λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, τον πήγε λίγο πιο μπροστά, τον τράβηξε λίγο πιο πίσω μετά.
1: Ναι, θέλει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, εννοείται. Είναι μικρός σε ηλικία, αλλαγή πρωταθλήματος, αλλαγή χώρας, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Η βοήθεια όμως που θα πάρει από τους συμπαίχτες του, νομίζω όπως έγινε και σε άλλους ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και αυτό για να δείξει την αξία του. Και νομίζω θα τη δούμε στα επόμενα παιχνίδια.
0: Γιώργο, έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν πλάς αντίπαλο τον χρόνο. Δηλαδή πρέπει και να κερδίζει, και να χτίζει ταυτόχρονα ομάδα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι μια εντελώς νέα ομάδα. Μερικές φορές λες είναι νέα ομάδα και ο άλλος σου λέει το νέο, σαν να λέμε ήρθε ο νέος χρόνος. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι επειδή είναι νέα ομάδα μπορεί να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό θα φανεί στην πράξη. Άρα θέλει χρόνο όμως, θέλει πίστοση.
1: Θέλει χρόνο όπως το είπες, συμφωνώ σε αυτά που λες και ένα καλό, μέσα εισαγωγικά βέβαια το καλό το βάζω, γιατί η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω ότι αν είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ήταν πολύ πιο δύσκολα με συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό ίσως όλοι θέλαμε να προκριθούμε, εννοείται.
0: Γιατί το λες αυτό, δηλαδή λες ότι υπάρχει κέρδος από τη ζημία του αποκλεισμού στην Ευρώπη?
1: Μέσα εισαγωγικά κέρδος, γιατί όπως βλέπουμε η ομάδα χτίζεται, είπες και εσύ, θέλει χρόνο, θέλει πολύ χρόνο. Αν έχεις και διάμεσα παιχνίδια, ευρωπαϊκά, πρωτάθλημα, κύπελο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί θα υπήρχαν δραματισμοί, θα υπήρχαν τιμωρίες, χίλια δύο πράγματα που τα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτίζοντας μια ομάδα τώρα, να μπορέσεις να παίξεις και τρία παιχνίδια τη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα ξαναπούμε και μάλιστα σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Κουλακιώτη. Άρα, στον Γκάλο που Κουλακιώτης ψηφίζει Μπαταούλα, λέει ο προπονητής θα προτιμήσει Ελουστόντο λόγω της εμπειρίας του. Εγώ, λέει, όμως προτιμώ Μπαταούλα. Λοιπόν, τον Γκάλο που είναι εκεί, σας περιμένει. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Ετοιμαστείτε. Σε λίγο θα πάμε για το φορ. Επιτακτική ανάγκη ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει φόρ, όμως θέλω να μείνουμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι του χθεσινού αγώνα. Τι λένε στην Τούμπα σήμερα για την αποβολή του Τέιλορ? Τέιλορ αποβλήθηκε, ο Πολυχρόνης ήταν στο χόρτο, ο Φωτιάς ήταν στο ΒΑΡ, Πολυχρόνης του έδειξε κίτρινη, ο Φωτιάς το φώναξε, του λέει έλα να το δεις εδώ, γιατί υπάρχει θέμα. Στον ΠΑΟΚ έχουν δικαιολογημένα παράπονα. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη να δούμε τι και πού, πώς εστιάζουν την κριτική τους, καθώς έχουν την αίσθηση ότι εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έλα Γιώργο.
2: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κοίτα, Γιώργο, πρακτικά, εάν θα το απλοποιήσω και θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει απόλυτα κατανοητό όλο αυτό το οποίο αναφέρεις. Εάν ο διαιτητής Φωτιάς στην πρόσφατη προχθεσινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ως διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο έδειχνε την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά της ΑΕΚ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, είχε προηγηθεί μια κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, εάν την έδειχνε για ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Κοϊτά και σήκωνε κίτρινη κάρτα και υπήρχε αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα, τότε θα θεωρούσαν στον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ισονομία.
0: Ναι.
2: Ότι δεν επικρατούν διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τις ομάδες και από την Αθήνα και από την Θεσσαλονίκη. Το διευκρινίζω διότι χθες ο διαιτής Πολυχρόνης στο μαρκάρισμα, το σκληρό είναι αλήθεια, του Τέιλορ στον Αθανασίου, λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, έδειξε κίτρινη κάρτα στον Σκοτσέζο άσο του ΠΑΟΚ. Μετά από λίγο, ο διαιτητής Φωτιάς που ήταν στο VAR, κάλεσε τον διαιτητή Πολυχρόνη να δει την φάση, να την επανεξετάσει και του έδειξε ένα συγκεκριμένο replay και πάνω σε αυτό φυσικά έγινε ελήφθη τελική απόφαση από τον διαιτητή Πολυχρόνη να βγάλει κόκκινη κάρτα στον Τέιλορ, ο οποίος θυμίζω θα απουσιάσει από τον αγώνα της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με αντίπολο τον Παναθηναϊκό.
0: Ήταν, συγγνώμη, διακόπτω, ήταν μια αχρίαστη κόκκινη κάρτα 100%. Αχρίαστη 100% κόκκινη κάρτα. Εδώ παρασύρθηκε από το πάθος του, δεν ξέρω από τι ο Τέιλορ.
2: Κοίτα, υπάρχει, αν θέλεις και την άποψή μου, και μια άλλη παράμετρο, στην οποία βέβαια δεν μπορώ να την προσμετρήσω στον απόλυτο βαθμό, επειδή χθες έπεσε πολύ βροχή και ο αγωνιστικός χώρος ήταν γλιστερός. Δεν ξέρω πώς πήγε να κάνει το μαρκαρισμό ο Τέιλορ. Εκτιμώ, με βάση τα όσα μας έχει δείξει τουλάχιστον, ότι δεν είχε πρόθεση.
0: Ο Τέιλορ τι έλεγε, Γιώργο, στα αποδυτήρια?
2: Μαθαίνω ότι ο Τέιλορ έλεγε ότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να τον βρω. Ήθελα να πάρω την μπάλα.
0: Ναι.
2: Αλλά του ξέφυγε το σώμα από τη γλίστρα που είχε. Το απλοποιώ, το λέω πολύ απλά. Ναι. Εξαιτίας της ποσότητας του νερού που είχε ρίξει και του γεγονότος ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν αυτός ο οποίος δυσκόλευε τις κινήσεις του ποδοσφαίρου.
0: Okay.
2: Σε κάθε περίπτωση αυτό έγινε. Δεν εστιάζουμε εκεί και δεν εστιάζουν εκεί προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, το είπες, δύο μέτρα ότι... και δύο σταθμά, τελειώσαμε.
2: Ναι, ναι,
0: τελειώσαμε.
2: Ότι η φωτιά χαρίστηκε στον Κοϊτά και θυμίζω ότι στον αγώνα της Κυφισιάς με την ΑΕΚ ο κύριος Νίκολιτς.
0: Τον είχε βγάλει νωρίς το 28 γιατί ήταν πονηρά σκεπτόμενος. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Μπράβο, μπράβο Γιώργο.
0: Okay,
2: τώρα, σαν συνέχεια του θέματος, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αν δείτε κανείς, νομίζω τους πίνακε σήμερα, όρισε τον διαιτητή Φωτιά στον αγώνα Βόλος Ολυμπιακός, ως VAR νομίζω, και επίσης τον όρισε και ως VAR σε ένα ακόμα παιχνίδι. Άρα στην ουσία του δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την αγωνιστική που ακολουθεί επί της ουσίας να διευθύνει από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να κοιτάξει τις επίμαχες φάσεις δύο αγώνα. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό του διαιτητής Πολυχρόνης που χθες διεύθυνε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη και έδειξε την κίτρινη κάρτα αρχικά στον τέλος, συνέχεια και είναι κόκκινη με παρέμβαση του διαιτητή Φωτιά, ορίστηκε ως τέταρτος στο ντέρμπι της Κυριακής του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Επειδή δέχτηκα ερωτήματα και φιλάθλων και φίλων κτλ. Με το εξής κυρίαρχο σημείο. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας εκνευρισμός, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω βάσει του ρεπορτάζ, υπάρχει ένας εκνευρισμός στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν δημοσιοποιείται μία ανακοίνωση ή δεν υπάρχει μία διαρροή, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, σε ανάλογες περιπτώσεις και από άλλες ομάδες όταν αισθάνονται κάπως, εν πάση περιπτώσει, ότι ο διαιτητής δεν.
0: Τι να λέει η ανακοίνωση, πάμε για να το κλείσουμε. Ναι, πες την άλλη ανακοίνωση.
2: Το κλείνω λέγοντας ότι πλέον έχει αλλάξει ο κανονισμός. Ανακοινώσεις δεν μπορούν να βγουν εύκολα, διότι αν οι ομάδες, οποιαδήποτε ομάδα, επιχειρήσει να αναφερθεί ονομαστικά σε έναν διαιτητή που εκτιμά ότι την αδίκησε, αυτό επιφέρει ευθύνες και μπορεί να κληθεί κάλλιστα η οποιαδήποτε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία σε απολογία. Άρα έχει αλλάξει, επαναλαμβάνω, ο κανονισμός, είναι διαφορετικά τα πράγματα σε σύγκριση με το παρελθόν.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για να έχουμε πλήρως το ρεπορτάζ, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Άρα, εδώ στην Τούμπα λένε, συγγνώμη, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εδώ ο Φωτιάς στο ΒΑΡ καλεί τον Πολυχρόνη και του λέει, δεν είναι κίτρινη, είναι κόκκινη κάρτα στον Τέιλορ. Όμως ο Φωτιάς σου λέει στο παιχνίδι Κηφισιάς ΑΕΚ, δεν έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κοϊτά και άφησε την ΑΕΚ με 11. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη να έχουμε και τη δική του αίσθηση των πραγμάτων σε αυτό που συζητάμε. Καλησπέρα, Κυριάκο.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Βέβαια, μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
0: Ναι.
3: Ο Κοϊτά επρόκειτο να πάρει δεύτερη κίτρινη,
0: ναι,
3: και επιλέχθηκε από τη Φωτιά να μην τον κυκρινήσει από το 19ο μέχρι το 20ο λεπτό και μάλιστα τον έβγαλε ο Νίκολης στο 29.
0: Ναι.
3: Η περίπτωση Τέιλορ είναι διαφορετική. Ο Φωτιάς είναι στο ΒΑΡ, δεν είναι στο χορτάρι,
0: ναι,
3: και καλεί τον Πολυχρόνη να του δείξει απευθείας κόκκινη. Δεν μιλάμε για δεύτερη κίτρινη, μιλάμε για απευθείας κόκκινη, γιατί θεωρεί επικίνδυνο το παίξιμο του Τέιλορ. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορούν να το αναλύσουν οι ηλεκτρική διαιτησία, δηλαδή οι άνθρωποι της διαιτησίας.
0: Έχουμε Ηρακλή Τσίκινη στη γραμμή. Θα του δώσουμε μια καλησπέρα.
3: Θα τα πει βέβαια. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ηρακλή.
4: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έλα Κυριάκο και να απαντήσει και ο Ηρακλής.
3: Εκεί πρέπει να απαντήσει και ο Τσίκινης είναι, καταρχήν μιλάμε πράγματι για δύο διαφορετικές φάσεις, Κοϊτά και Τέιλορ, και να μας πει την άποψή του τι νομίζει ότι πρέπει να γίνει στην περίπτωση Κοϊτά για τη δεύτερη κίτρινη και τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση Τέιλορ για την απευθεία κόκκινη, όπου επαναλαμβάνω, ο Φωτιάς, για να μην το συγχαίρομαι, στην πρώτη περίπτωση είναι στο χορτάρι, στη δεύτερη περίπτωση είναι στο ΒΑΡ.
0: Ναι. Έλα, Ερακλή.
4: Συμφωνώ απόλυτα με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Θωμαίδης. Μιλάμε για δύο διαφορετικές εντελώς περιπτώσεις και θα πω εδώ και κάτι, μια λεπτομέρεια. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν υπάρχει ίδια φάση.
0: Mm-hmm.
4: Κάποιες προϋποθέσεις υπάρχουν που αλλάζει μια φάση.
0: Mm-hmm.
4: Όσον αφορά τις επιμαχίες, η πρώτη νομίζω ότι κάνει διακήρυξη του παιχνιδιού και κατά την άποψή του ο διαιτητής θεωρεί ότι δεν θα ήταν όχι σωστό. Τον καλεί τον κανονισμός να με βγάλει δεύτερη κίτρινη και τον αφήνει. Άρα δεν είναι λάθος. Όσον αφορά την κόκκινη του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Ναι, μεν μπορεί να τη θεωρήσουμε λίγο αυστηρή, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για επικίνδυνο παίξιμο. Οπότε, κατά την άποψή του, παρεμβαίνει με τον ΒΑΡ και σωστά επιδεικνύει μια κόκκινη κάρτα. Εκείνο που θέλω να τονίσω όμως, ότι δεν θα πάω καθόλου καλά όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού από τον διαιτητή του αγώνα. Ήταν πολύ κακό στη διαχείριση του παιχνιδιού. Ναι. Σφύριζε συνέχεια, έκοβε τη ροή του παιχνιδιού με αποτέλεσμα να έχουμε να αδικείται η ομάδα που θέλει να παίξει γρήγορα και πιο επικίνδυνα μια φάση. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε θεωρητικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει σωστά δίκαια παράπονα σε φορά τη διαχείριση του παιχνιδιού από τον διαιτητή.
0: Μάλιστα. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει παράπονα σωστά για τη διαχείριση, αλλά για την φάση με τον Τέιλορ.
4: Νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να έχει παράπονα. Είναι μια φάση που έχει προϋποθέσεις για κόκκινη κάρτα.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, κάτι θες να συμπληρώσεις για τη διαιτησία?
3: Κοίταξε, για όσους μπόρεσαν να δουν από την υβριδική τηλεόραση του Sky τον αγώνα Μαρκόκη Φυσιάς, νομίζω έμειναν άναυλοι με το πόσο κακό διαιτής είναι ο Πρεβεζάνος Φίτσας.
0: Ναι.
3: Και δυστυχώς μετά από μια τέτοια διαιτησία, τόσο κακή διαιτησία, βλέπω ότι σήμερα επιβραβεύεται από την ΚΕΒ και θα είναι τέταρτος στον αγώνα Αστέρα Ηρακλή. Δεν αντιλαμβάνομαι την επιμονή του κυρίου Λανά σε ορισμένα πρόσωπα όπως ο Σαμπαλάς, ο Πολυχρόνης, ο Φίτσας, τη στιγμή που οι άνθρωποι είτε είναι τεφορμέ είτε πρέπει να πάνε στο σπίτι τους. Θεωρώ δηλαδή ότι το να βάζεις, το να ορίζεις έναν διαιτητή ως τέταρτο στην πρώτη κατηγορία τη στιγμή που σε έναν αγώνα κυπέλου όπου έπαιζε μια ομάδα της πρώτης και με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, θα πίνει τόσο άσχημα. Στην ουσία αφήνεις αποστάτευτο και το διαιτητή αλλά και τον θεσμό της ελληνικής διαιτησίας την ώρα που θέλουμε να επιστρέψουν οι διαιτητές. Και μια λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική κατά την άποψή μου, έχει ξεκαθαριστεί από την ΚΕΒ, γιατί υπάρχει μια σύγχυση για το θέμα του ορισμού του Τσακαλίδη στο ΑΕΚ Άρης, ότι στους αγώνες του Άρη με τους Big Four θα παίζει Έλληνα στο χορτάρι και ξένο στο ΒΑΡ. Mm-hmm. Μόνο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη, mm-hmm. λόγω των γνωστών γεγονότων, μόνο εκεί θα υπάρχει ξένος. Στα άλλα μάτς όμως του Άρη, με τους άλλους τρεις, θα υπάρχει πάντα Έλληνα στο χορτάρι.
0: Άρα στο ΠΑΟΚ Άρης λες ξένος.
3: Ξένος.
0: Τελειώσαμε.
3: Από την κύρα.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου.
3: Ευχαριστώ. Επικοινώνησα, ναι. Το ξεκαθάρισα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή Τσίκινη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Κυριάκο Θωμαίδη και τον Ηρακλή Τσίκινη. Ο Κυριάκος μας έδωσε και την είδηση ότι ΠΑΟΚ Άρης θα έχουμε ξένους διαιτητές. Πάμε όμως στη δικαίωση Γιώργου Μάτζιου, ο οποίος, αυτός ο Καραπαπάς πρέπει να έχει χάσει τον ύπνο τώρα. Σου λέει πώς θα βγάζει ο Μάτζιος, πώς βγάζει πληροφορίες και δίνει ποιοι θα είναι οι διαιτητές. 48 ώρες πριν. Ο Γιώργος έδωσε ότι στο ΑΕΚ Άρης θα είναι ο Τσακαλίδης.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. ΑΕΚ Άρης το Σάββατο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Ναι.
5: Τετάρτη λογικά θα έρθουν οι ορισμοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΑΕΚ Άρης θα είναι Έλληνας διαιτητής με πρώτο φαβορή τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη από τη Χαλκιδική. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι στιγμής ο Λανουά και μένει να φανεί αν θα είναι πιλωτικό, γιατί δεν συμφώνησαν τελικά οι Big Four στο μοντέλο Έλληνα στο χορτάρι και ξένο στο ΒΑΡ. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, πάει λίγο προς τα πίσω το θέμα.
0: Ναι.
5: Μπορεί να θέλει να τσεκάρει την ικανότητα και την φόρμα των διεθνών του διαιτητών και ο Λανουά. Και επειδή έγινε γνωστό ότι τα ντέρμπι του Άρη με τις ομάδες της Αθήνας θα τα σφυρίζουν Έλληνες, μπορεί αυτό πιλωτικά να γίνει εκεί. Δηλαδή να έχουμε την Τετάρτη ανακοίνωση με Έλληνα στο χορτάρι.
0: Ναι.
5: Επαναλαμβάνω, ο Τσακαλίδης έχει το προβάδισμα.
0: Στο ΑΕΚ Άρης. Άρα λες το πιθανότερο να έχουμε Τσακαλίδη στο ΑΕΚ Άρης. Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Γιώργος Μάτζιος. Γιώργαρε, συγχαρητήρια άλλη μια φορά. Τι κάνεις?
5: Καλησπέρα.
0: Σε ψάχνει ο Καραπαπάς στην Αθήνα. Παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει, λέει το Μάτζιο. Πού τα μαθαίνει, λέει ο Γιώργος. Πού τα μαθαίνει ο Καραπαπάς, παίρνει τηλέφωνο, σε ψάχνει.
5: Να δώσουμε και άλλη μια έτσι αποκλειστική είδηση σήμερα στην εκπομπή σου. Ότι οι βαρίστες του Άρη στα παιχνίδια με τις ομάδες της Αθήνας θα προέρχονται από τρεις χώρες. Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Ιταλία που είναι αυτή τη φορά. Δηλαδή ο ΒΑΡ και ο ΕΙΒΑΡ είναι Ιταλοί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Στα επόμενα ντέρμπι και σε αυτά που θα χρειαστεί ο Λανουά πιθανότητα στο κύπελο να βάλει Έλληνα στο χορτάρι και ξένο στο ΒΑΡ,
0: ναι.
5: Οι τρεις χώρες με τις οποίες θα συνεργαστεί είναι καρατσεκαρισμένη πληροφορία, είναι η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία.
0: Mm-hmm.
5: Είναι τρεις χώρες με τις οποίες έχει άψογη σχέση ο Λανουά και μπορεί να φέρει από εκεί και βαρίστες και βοηθούς βαρίστες. Και είναι και σημαντικό να έρχονται από προηγμένα πρωταθλήματα, Γιώργο, να μην πούμε πάλι τα ίδια, να μην έρχονται Λευκορώσοι, να μην έρχονται Βούλγαροι, να μην έρχονται Αζερβαϊτζάν, χωρίς να είναι ρατσιστικό το σχόλιο. Μιλάμε καθαρά διαιτητικά και να μπορούμε να μην έχουμε φωνές για τη διαιτησία. Όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορούμε και έχουμε αυτή την επαφή με τη Γερμανία, γιατί ο Τσβάιερ που έρχεται για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και αυτό το είχαμε πει πριν από δύο ημέρες, ήταν Γερμανός ο διαιτητής, είναι ένας πολύ πολύ έμπειρος διαιτητής, σε 45 του χρόνια. Το μόνο για τους αυτούς που είναι λίγο προληπτικούς,
0: ναι,
5: Γιώργο,
0: ναι,
5: είναι ότι ο Τσβάιερ είναι ο διαιτητής που σφύριξε στον Ντόρτμουντ Αμβούργο και έπαθε το χιαστό ο Κωνσταντέλιας.
0: Τύπα ξύλο,
5: είναι λίγο κάτι.
0: Τύπα ξύλο, χτύπα ξύλο. Έχει το Τσβάιερ που έπαθε το χιαστό ο Κωνσταντέλιας.
5: Το ΠΑΟΚ έχει με Τσβάιερ δύο νίκες και δύο ήττες, ισορροπημένη η προϊστορία του, και ο Άρης έχει χαμόγελα με Τσακαλίδη, αήττο σε 9 παιχνίδια, 4 νίκες και 5 ισοπαλίες.
0: Χαμογελάει ο Γιώργος Τράντζαλης, χαμογελάει. Αήττος με Τσακαλίδη, είπες, ο Άρης.
5: Αήττος με Τσακαλίδη.
0: Αήττος με Τσακαλίδη.
5: Είναι βέβαια το πρώτο ντέρμπι που θα σφυρίξει, γιατί τα υπόλοιπα ήταν παιχνίδια με ομάδες που δεν ήταν επίπεδου ΑΕΚ. 4 νίκες και 5 ισοπαλίες ο Χαλκιδικιώτης κόντρα στον Άρη.
0: Άρα ο Γιώργος που κατεβαίνει απεσταλμένος μας στην Αθήνα για να μεταφέρει ΑΕΚ Άρης, νομίζω θα χαμογελάει στο τέλος. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να είμαστε online με τις διαφημίσεις. Υπάρχει κάτι ακόμα που περιμένουμε, αλλά μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο και πάλι μαζί.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
14: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμής

0: τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
2: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
1: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
1: Έλα, το έχουμε.
3: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Το 3ο Μασούτης Family Festival. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντέντ, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και Μαργαρίτης και Χαγιάς σας περιμένουν. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε τώρα σε ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω έχει έρθει πολύ ορμητικά στο προσκήνιο από χτες το βράδυ. Κυβέλη Μάρδα. Αυτή πολύ δροσερή γυναικεία παρουσία, η οποία προλόγησε χθες τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και το ερώτημα αμέσως είναι, ποια είναι αυτή η κυρία? Θα την έχετε δει σχεδόν στην πλειοψηφία του ψηφιακού τύπου σήμερα στην Ελλάδα και στα social media. Είναι η κόρη του πρώην πρωθυπουργού, του υπουργού, του κ. Δημήτρη Μάρδα. Είναι η σύζυγος του διεθνή παίκτη του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα. Είναι η

0: ιδιότητα της γιατρού, η ιδιότητα της μητέρας, τι απ' όλα. Καλησπέρα Κυβέλη, καλησπέρα. Και θα μου επιτρέψεις να σε λέω Κυβέλη. Μην πάμε κυρία Μάρδα, γιατί τελειώσαμε τα.
1: Εννοείται, καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που είπατε και θα πω ότι είμαι πρώτα απ' όλα μία μαμά,
0: ναι.
1: Είμαι γιατρός, είμαι κόρη ενός πατέρα για τον οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη και σύζυγος ενός ανθρώπου που αγαπώ και θαυμάζω απεριόριστα. Πέραν από όλα αυτά όμως,
0: ναι.
1: Πέραν από όλα αυτά, έχω μια δικιά μου διαδρομή, είμαι εδώ για να στηρίξω τη δικιά μου φωνή, τη δικιά μου άποψη,
0: mm-hmm.
1: και είμαι εδώ για να βοηθήσω τον κόσμο όσο περισσότερο μπορώ από την πόλη μου, από την ιδιότητά μου, από όλα αυτά που μπορώ να κάνω.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό?
1: Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να είναι μέρος της πολιτικής κοινής. Mm. Άμα θέλουμε, όλοι μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία.
0: Mm.
1: Σίγουρα εγώ μέσω της εμπλοκής μου και της συνυπογραφής μου στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς,
0: mm.
1: Προσπαθώ μέσα από αυτό το κομμάτι να βάλω το δικό μου λιθαράκι πάνω στα κομμάτια τα οποία εγώ σίγουρα γνωρίζω, που είναι ξεκάθαρα το κομμάτι της υγείας, του ΕΣΥ, όλο το κομμάτι αυτό για το οποίο θεωρώ ότι χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης και πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για να ζει καλύτερα ο κόσμος σήμερα.
0: Mm-hmm. Θα σε δούμε στο πολιτικό στίβο, Κυβέλη? Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις μπροστά να έρχεται?
1: Είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι, ο χρόνος θα δείξει. Προτεραιότητά μου είναι, ξαναλέω, να μπορέσω να βάλω το λιθαράκι μου σε κάτι το οποίο θα φέρει μια αλλαγή. Τώρα, είτε αυτό θα γίνει μέσα από το πολιτικό στίβο, είτε θα γίνει σε ατομικό επίπεδο,
0: ναι.
1: για μένα δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει οι νέοι άνθρωποι να δραστηριοποιούμαστε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να το κάνουμε όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας,
0: αλήθεια.
1: Να μεγαλώσουν και αύριο θα είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί πρέπει να μεγαλώσουν και να είναι σε ένα κράτος δίκαιο, το οποίο θα μπορούν να ζουν ευχάριστα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γι' αυτό το κάνω.
0: Έχεις Ωραία. Απόλυτο δίκιο. Πες μου κάτι, ο σύζυγός σου, ο Δημήτρης ο Πέλκας, σε όλα αυτά που περιγράφεις εδώ, τι σου λέει? Σου λέει, Κυβέλη, κάντο, προχώρα. Πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό?
1: Ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ υποστηρικτικός. Είμαστε γενικά μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ο ένας πάντα στηρίζει τον άλλον. Και είναι δίπλα μου σε όλο αυτό φυσικά, όπως αντίστοιχα είμαι δίπλα του και εγώ σε ό,τι κάνει.
0: Εσύ πώς τον στηρίζεις? Αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Αυτός εσύ θα κατεβεί στον πολιτικό στίβο, σε στηρίζει. Εσύ πώς τον στηρίζεις στις απογοητεύσεις, στις χαρές, στις λύπες? Γιατί το ποδόσφαιρο δεν έχει μόνο χαρά, έχει και πίκρα μέσα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω ότι όταν γνώρισα τον Δημήτρη δεν είχα ιδέα από το χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Αλήθεια?
1: Δεν μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο έπαιζε στην τηλεόραση το ποδόσφαιρο, ούτε ναι. ο πατέρας μου έβλεπε πάρα πολύ, ο αδερφός μου ίσως λίγο.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά από 7 χρόνια σχεδόν ναι. που έτσι συμπορεύομαι με τον Δημήτρη και βλέπω τον αγώνα του και όλο αυτό, θα ναι. πω ότι σύγχρονα τα καλά του και τα κακά του. Σίγουρα ο πυρήνας της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός για έναν αθλητή, γιατί στις δύσκολες στιγμές εμείς είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα οι στιγμές χαράς εκτοξεύουν όλη την οικογένεια, όχι μόνο τον ίδιο τον αθλητή, γιατί όλοι χαιρόμαστε με τη χαρά του.
0: Mm-hmm.
1: Και ελπίζω στο καλύτερο για εκείνον, είμαι πολύ, πολύ σίγουρη για αυτόν.
0: Mm-hmm.
1: Και χαίρομαι πολύ που έχει μια καλή εξέλιξη η φετινή χρονιά.
0: Η γήπεδο πηγαίνεις?
1: Για τον ίδιο. Πηγαίνω, ναι.
0: Φανατική, εκεί, καρφωμένη.
1: Φανατική, καρφωμένη, εκεί, κάθε φορά περιμένω να θαυμάσω τον άντρα μου, αλλά και την ομάδα φυσικά.
0: Οπότε, να μην ρωτήσω αν είσαι ΠΑΟΚ ή όχι.
1: Φυσικά και είμαι ΠΑΟΚ. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εκ των Όνου Κάνευ. Και είχαμε εκεί και το μικρό ντυμένο στα Ασπρόμαυρα προχθές, σωστά?
1: Το μικρό, γιατί όλοι βγάλανε και είπαν ότι κάναμε κοριτσάκι, ολόκληρο άντρα έχουμε κάνει, πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Τον πήρε ο Δημήτρης αγκαλιά,
0: ναι.
1: χάρηκε πολύ, συγκινήθηκε με την είσοδο του με το γιο του στο γήπεδο και
0: ναι.
1: για μένα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη και όμορφη στιγμή. Έτσι, να μεγαλώνει και να βλέπει τους γονείς του να ανθίζουν, εγώ αυτό θα πω.
0: Κυβέλη, τον κάνουμε ποδοσφαιριστή ή γιατρό, τον κάνουμε?
1: Θα τον κάνουμε ό,τι θέλει να γίνει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε.
0: Εδώ θα έχουμε conflict. Ο Δημήτρης θα σου λέει αυτός κλωτσάει σωστά τον κάνουμε ποδοσφαιριστή. Θα λες άστο παιδί να μάθει γράμματα.
1: Όλα είναι χρήσιμα. Πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να μπρουν εκεί που ανήκουν μόνα τους. Όχι να δίνουμε εμείς κατεύθυνση.
0: Αλήθεια είναι. Πες μου κάτι άλλο. Πώς αισθάνεται σήμερα η Κυβέλη που βλέπει το πρόσωπό της με τη φωτογραφία της από χθες να φιγουράρει σχεδόν παντού? Είναι μια ξαφνική δημοσιότητα. Άλλους τους ελκύει, άλλους τους τρομάζει. Εσένα?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια. Εγώ καλώς κακώς μεγάλωσα μέσα σε ένα σπίτι που ανά περιόδους υπήρχε μια προβολή. Οπότε είχα μάθει κάπως να ζω και μέσα σε αυτό το κομμάτι, είτε από την πλευρά της οικογένειάς μου, είτε και από την πλευρά του Δημήτρη. Θεωρώ ότι η δημοσιότητα έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Όταν παίρνουμε την απόφαση να εμπλακούμε σε κάτι σημαντικό και κάτι διαφορετικό που και στον κόσμο θα κάνει εντύπωση, σίγουρα θα δούμε πράγματα να κυκλοφορούν. Εγώ είμαι συγκρατημένη, όχι δεν με αφορά τόσο πολύ αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τα βήματα που κάνω και οι απόψεις που έχω να είναι σωστές, να είμαι σωστή απέναντι στον κόσμο και από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο το βλέπω σήμερα και με χαροποιεί, δεν θα πω ότι με τρομάζει.
0: Mm-hmm. Πες μου κάτι, πώς αισθάνθηκες, τι συνέβη και πώς έγινε και σου λέει ο Αλέξης, Τσίπρας, σου λέει ο Αλέξης, Κυβέλη, εσύ θα με προλογίσεις. Ήταν κάτι το ζήτησε εσύ, κάτι που σου το είπε εκείνος, πώς έγινε αυτό?
1: Ήταν δικιά του πρωτοβουλία, σίγουρα για μένα ήταν πάρα πολύ τιμητικό. Ο Αλέξης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πέραν το ότι γνωρίζω προσωπικά θαυμάζω ιδιαίτερα, αλλιώς δεν θα έμπαινα και στην διαδικασία να εμπλακώ στο δικό του το εγχείρημα, αλλά τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, είναι ένας καθαρός άνθρωπος και ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή το γεγονός ότι επέλεξε εμένα στη χθεσινή εκδήλωση.
0: Τι σου είπε μετά? Σου είπε τα πήγαμε καλά, σε ρώτησε τα πήγα καλά, του είπες εσύ πρόεδρε πώς τα πήγα εγώ?
1: Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια πορείας δικής του ξέρει πολύ καλά, δεν περιμένει από μένα να του πω αν τα πήγε καλά ή όχι. Παρ' όλα αυτά εγώ χάρηκα γιατί θεωρώ ότι έμεινα ευχαριστημένος από αυτό το κομμάτι το δικό μου, αυτό που μπόρεσα να προσφέρω εγώ εχθές και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Δεν είχες από κάτω και το υποστηρητικό βλέμμα του Δημήτρη να είναι εκεί στην αίθουσα?
1: Είναι κα, αφού έτυχε να είναι την ίδια μέρα με τον αγώνα.
0: Αυτό λέω. Αν τον είχες εκεί θα αισθανόσουν και πιο δυνατή και εσύ.
1: Ξέρω ότι νοητά είναι πάντα δίπλα μου, οπότε αυτό για μένα έχει σημασία. Ο καθένας κινείται στους χώρους του, δεν τα μπερδεύουμε αυτά μεταξύ τους. Και όποτε μπορεί να με στηρίξει θα είναι εκεί, όποτε μπορώ να τον στηρίξω θα είμαι εκεί. Αυτό.
0: Κυβέλη, ξέρεις τι χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτη φορά κουβεντιάζουμε, δεν γνωριζόμαστε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω έναν νέο άνθρωπο να βγάζει ένα τόσο πολύ απλό, καθημερινό, ανθρώπινο πρόσωπο. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο διαβατήριο για κάποιον να προχωρήσει ανάμεσα στον κόσμο. Σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάντα με υγεία. Έχεις τέσσερις ιδιότητες και εύχομαι από καρδιάς και στις τέσσερις να είσαι σούπερ. Να παίρνεις άριστα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου Κυβέλη, με ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, προχωράμε.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Την Κυβέλη την ψάχνουν όλοι σήμερα. Λοιπόν, θα πάμε, θα μείνουμε λίγο στο ΠΑΟΚ, γιατί εδώ θέλω να πάμε λίγο σε Γιώργο Μάντζιο. Γιατί μέσα από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη αναδείχθηκε άλλη μία φορά τι ακριβώς απαιτεί ο φετινός ΠΑΟΚ. Θέλει έναν άνθρωπο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εντιαγέ Μύθου. Είναι οι δύο μπροστά. Φτάνουν. Η απάντηση είναι όχι, και το πρόβλημα γίνεται ακόμη περισσότερο όταν θα ακούσετε τώρα από τον Γιώργο Μάντζιο τι αντιπαραβάλλει την ίδια στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει Εντιαγέ Μύθου, τι βάζει στο τραπέζι ο Ολυμπιακός, τι βάζει στο τραπέζι ΑΕΚ, τι φέρνει απέναντι ο Παναθηναϊκός. Και εδώ θα αντιληφθείτε ότι αυτή η διαφορά κινδυνεύει να γίνει χαόδης. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους και, και αν ο Άρης, που κι αυτός δεν είναι Ευρωπαίος, είναι υπερπλήρη στην θέση του φορ, και εκεί νομίζω χρειάζεται μια αποφόρτιση. Mm-hmm. Γιατί άλλο να λέμε να έχεις δύο ή τρεις, που το τρεις είναι το φυσιολογικό, και άλλο να έχεις πέντε. Mm-hmm. Γιατί ο Άρης έχει πέντε φορ. Mm-hmm. Ο Άρης και ο Παναθηναϊκός είναι οι μοναδικές ομάδες που από το Big Five που έχουν πέντε φορ. Πάμε να τα δούμε, Γιώργο, αναλυτικά. Βεβαίως. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο φορ, τον Εντιαγέ και το Μύθου. 5 εκατομμύρια η αξία του Εντιαγέ, 1,5 του Μύθου, στο σύνολο 6,5. Η ΑΕΚ έχει τρία φορ, τον Γιώβιτς, τον Βάργα και τον Ζήνη.
0: Ναι.
1: 9 ο Γιώβιτς, 4 ο Βάργα, 2,5 ο Ζήνη, σύνολο 15,5 η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: 4 φορ έχει ο Ολυμπιακός. Ελκαμπή, Γκονζάλες, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον. 4,5, 15, 3,5 και 6, σύνολο 29 ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: 5 φορ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Ντέσσερς, Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, Ραστόντερ και Πάντοβιτς. 3, 4, 7, 4 και 2,5, σύνολο 20,5.
0: Ναι.
1: Και 5 φόρο Άρης, Κουαμέ, Καντεβέρε, Μωρόν, Αλφαρελά και Μυρ. 1,8, 1,5, 2 εκατομμύρια, 0,7 και 4. Σύνολο 10.
0: Ναι.
1: Αν κάνει κανείς την πρόσθεση, σε χρηματιστηριακή αξία πάντα,
0: ναι,
1: η ομάδα που είναι πρώτη είναι ο Ολυμπιακός με 29,
0: ναι,
1: ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 20,5,
0: ναι,
1: ακολουθεί η ΑΕΚ με 15,5,
0: ναι,
1: τέταρτος ο Άρης με 10 και τελευταίος ο ΠΑΟΚ με 6,5, γιατί ο ΠΑΟΚ υστερεί και αριθμητικά και ποιοτικά, θα λέγαμε, γιατί η χρηματιστηριακή αξία ενός ποδοσφαιριστή δείχνει και την, μάλλον δεν τη δείχνει απόλυτα, αλλά φωτογραφίζει και την αξία που έχει και στο, χορτάρι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει και κάτι καλό και δυνατό σε χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή, άμα είναι να πάρεις ένα φόρ που έχει αξία 1,5 εκατομμύριο,
0: ναι,
1: γιατί όταν το καλοκαίρι, δυστυχώς, εντάξει, θυμάμαι που τα λέγαμε πάλι μαζί, Γιώργο, δεν έχει περάσει κανένας μήνας, 1,5,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που λέγαμε ότι ο Σάντα Μαρία έχει 1,2 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, ακούγαμε τα εξαμάξεις επειδή είχε 300 παιχνίδια στην πλάτη του στη Γαλλία. Το θέμα είναι τι έχει στο παρελθόν,
0: μάλιστα,
1: το θέμα είναι τι δείχνει τώρα.
0: Έχεις δίκιο. Κάτσε να βάλουμε στην κουβέντα μας έναν παίκτη, προπονητή σήμερα, που αυτή ήταν η θέση του. Center for, υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ, υπηρήτορα τις εθνικές ομάδες και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιχάλης Ιορδανίδης στην γραμμή. Να δούμε αν συμφωνεί και με τα στοιχεία και αν λένε όντως την αλήθεια. Μιχάλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπούζο, καλησπέρα και στον κύριο Μάτζιο. Πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Σίγουρα συμφωνώ με αυτά που έχει πει ο κύριος Μάτζιος. Το θέμα είναι, πολύ ωραία το είπατε, ότι καμιά φορά και τα ποσά στα εκατομμύρια δεν κάνουν τον παίκτη, αλλά και ούτε οι συμμετοχές κάνουν τον παίκτη.
0: Ναι.
2: Τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Όπως και ο Μύθου που το βάλατε 1,5 εκατομμύριο, μπορεί αν ο Μύθου ξαφνικά αυτή τη σεζόν κάνει 10-15 γκολ, αμέσως θα πάει σε 15 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτό όμως, Μιχάλη, αυτό όμως είναι, ναι, αν έχει μια προϋπόθεση μπροστά. Αν ναι, το κάνει. Μιλάμε τώρα, σίγουρα, τι γίνεται, γιατί εγώ πρέπει να πάω με αυτά που έχω τώρα. Το τι θα γίνει αργότερα δεν το ξέρει κανένας.
2: Υπάρχει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, έχουμε μείνει με δύο σεντερφόρ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, γιατί και ο ένας δεν είναι ο Ντιαγέ, δεν είναι έτοιμος. Ο Μύθου το παιδί προσπαθεί, και βλέπουμε ότι ήδη έχουμε φύγει από τους ευρωπαϊκούς στόχους. Χθες παίζαμε μέσα στη βροχή με έναν Όφη ο οποίος τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να βρει. Έχασε ευκαιρίες το παιδί, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τις αναμενόμενες φάσεις για να βάλει κάποιο γκολ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, Γιώργο, ότι από το center for όλοι, και οι φιλαθλητικοί παράγοντες και οι συμπαίκτες και όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ περιμένει τον γκολ. Center for σημαίνει γκολ. Και όταν δεν βάζεις τον γκολ, πέφτει και η ψυχολογία σου, και μοιραία παρόλες τις ευκαιρίες που έχουν δοθεί το παιδί, στο,
0: ναι,
2: παιδί. Πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή καμιά φορά μιλάω και με τους βετεράνους που είμαστε εκεί πάνω και βλέπουμε το παιχνίδι, λέω, Εγώ τα θυμάμαι τον εαυτό μου center for. Πάντα υπήρχε ξένος φυσικά. Θυμάμαι τότε τον Small και τον Bannon που παίζανε. Πάντα προηγούνταν αυτοί. Για να παίξω εγώ έπρεπε δηλαδή κάτι να γίνει, γιατί δεν υπήρχαν και τόσα πολλά παιχνίδια όπως τώρα κύπελο, face, ευρωπαϊκά παιχνίδια, Europa League, Conference League. Και περιμέναμε την ευκαιρία σε λίγα παιχνίδια. Τώρα βλέπετε υπάρχουν πολλά παιχνίδια και δίνονται πολλές ευκαιρίες. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στο goal, μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε ότι αν δεν πετύχεις goal παραμένει το 0-0. Από εκεί και πέρα πιστεύω να νικηθεί ο ΠΑΟΚ και όχι μόνο εκεί. Χρειαζόμαστε παίκτες και στα άκρα. Γιατί βλέπουμε ότι με ένα Ζίβκοβιτς και με ένα Τάισον, ο Μεν Τάισον 38 χρόνια και ο Ζίβκοβιτς να παίζει συνέχεια, το παιδί κάποια στιγμή θα κουραστεί. Χρειαζόμαστε και εκεί ποδοσφαιριστές και στον χώρο του άξονα χρειαζόμαστε. Θεωρώ ότι Γιώργο δημιουργείται μια νέα ομάδα, την οποία πρέπει να τη στηρίξουμε. Όλοι μας είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή.
0: Έχεις δίκιο, θέλει στήριξη, μόνο στήριξη. Μόνο στήριξη. Θέλει, και θέλει πίστοση στον προπονητή. Πίστοση χρόνου.
2: Εποχή. Βλέπουμε ότι ο κύριος Σαββίδης είναι παρόν. Έτσι ο κόσμος είναι παρόν. Θέλουμε να συγκροτήσουμε τον κατακλυσμό. Βλέπουμε ότι ο κόσμος στήριξε την ομάδα, γιατί είχα πάει και εγώ στο παιχνίδι χθες. Βλέπουμε ότι γίνεται μια καινούργια ομάδα.
0: Άρα θέλει χρόνο. Μιχάλη, κάτσε, μήπως θέλει να ρωτήσει κάτι ο Γιώργος Ομάτζιος που είναι στη γραμμή, για να το επικεντρώσουμε, Γιώργο, στο φόρ.
1: Γιώργο και στο Μιχάλη, ότι από τα 16 γκολ που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, τα δύο τα, τα έχει πάρει από τα φόρ. Δηλαδή είναι το 1-8. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Έχει βάλει ένα γκολ ο Μύθου και ένα Ντιαγέ από τα 16 γκολ που έχει βάλει μέχρι σήμερα που μιλάμε ο ΠΑΟΚ. Και είναι και μια χρονιά λίγο μεταβατική. Με ποια λογική? Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Θυμάμαι πέρυσι να τα κουβεντιάζουμε πάλι με τον coach, ότι μετά την εποχή του Πρίγιοβιτς ο ΠΑΟΚ είχε βρει στο πρόσωπο του Γιακουμάκη ένα παιδί το οποίο έβαλε 15 γκολ. Σε άλλον το νούμερο είναι ικανοποιητικό, σε άλλον δεν είναι. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει, και είμαστε σήμερα που μιλάμε 3 Σεπτέμβρη, να βρει κάποιον φόρ που να είναι και να είναι στην αγορά, δηλαδή αξιόλογος, και να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα και να μπορέσει να βγάλει κάποια νούμερα.
0: Μιχάλη, θέλει κάτι καλύτερο από Ντιαγέ Μύθου αυτή τη στιγμή?
2: Σίγουρα και πιο έτοιμο χρειάζεται.
0: Πιο έτοιμο.
2: Και τα δύο σεντερφόρ, ο Μέν Ντιαγέ είναι πιο ψηλός από τον Μύθου. Ο Μύθου του λείπουν παιχνίδια το παιδί, τα οποία παίρνει μεν, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Ο Ντιαγέ φαίνεται πιο έτοιμος, πιο πιεστικός, πιο aggressive, ψηλός να κερδίσει κεφαλιές. Και αυτός θέλει παιχνίδια, γιατί αν δεν κάνω λάθος τώρα γρήγορα ήρθε και αυτός.
0: Ναι.
2: Θέλουμε ένα σεντερφόρ ο οποίος να είναι έτοιμος. Mm. Να μπει και να πει ότι είναι πραγματικά σεντερφόρ. Να δείξει δηλαδή ότι πραγματικά και μπορεί να παίξει. Αλλά σας είπα, δεν θέλουμε μόνο σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Το σεντερφόρ πρέπει να πάρει και σέντρες. Είδαμε χθες ότι έπαιξε τη μια ο Χατζίδης κάποια στιγμή. Απ' την άλλη έπαιξε ο Μεν Τάισον, ο Μεν Ζίβκοβιτς. Αλλάζοντα συνέχεια αυτές οι πλευρές. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στον άξονα.
0: Μάλιστα.
2: Άξονα, υπάρχει πρόβλημα.
0: Έλα Γιώργο.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Κέρνι έχει παίξει 9 συνεχόμενα 90 λεπτά. Το λέμε τώρα για να μην πάθει κάτι και το πουν μετά κάποιοι άλλοι. Έχει παίξει 810 λεπτά. Ναι. Δεν έχει χάσει ούτε λεπτό. Μακάρι το παιδί να είναι βιονικός. Να μπει δηλαδή σαν το Ρώτα στην ΑΕΚ που ο Νίκολιτς τον έχει βρέξει χιονίσει. Ναι. Και μπορεί να σου κάνει και 55 παιχνίδια.
2: Ο Κέρνι είναι πολύ καλός, το είπε και ο προπονητής, πάει πάρα πολύ καλά. Όμως πρέπει να υπάρχουν και εκεί, δηλαδή είμαστε δεύτερη-τρίτη αγωνιστική και έχει άλλα τόσα παιχνίδια, έχουμε και το κύπελο. Πρέπει να υπάρχει και διαχείριση των ποδοσφαιριστών σε ανάλογες θέσεις που παίζουν. Εγώ πιστεύω ότι θέλει στήριξη, υπομονή, να έρθουν κάποιοι παίκτες να βοηθήσουν την ομάδα και να ξέρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, τα οποία πρέπει όλα αυτά τα γεγονότα να στηρίξουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Μιχάλη, κάτι τελευταίο για Ούγγρες να μας πεις τη γνώμη σου και σε αφήνω.
2: Βεβαίως.
0: Τι λες για τον Σέρβο, για την πρεμιέρα που έκανε χθες?
2: Κοιτάξτε, το παιδί αυτό κάποια στιγμή έπαιξε πίσω από τον Σεντερφόρ, πίσω από τον Μύθου. Φαίνεται ότι ξέρει μπάλα, φαίνεται ότι ο κόσμος το στήριξε με το χειροκρότημά του και στις λαθασμένες μέρες μεταβιβάσεις τις οποίες έκανε.
0: Ναι.
2: Νομίζω, Γιώργο, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 4-5 παιχνίδια,
0: ναι,
2: να το δούμε ολοκληρωμένο πλέον σαν προσωπικότητα και μετά να έχουμε άποψη. Φαίνεται το παιδί ότι έχει κάποια στοιχεία. Αλλά πάντα ξέρετε ότι μια πρεμιέρα ενός ποδοσφαιριστού σε ένα δύσκολο τερέν, με ένα δύσκολο αντίπαλο όπως ήταν χθες ο Όφη, πάντα θέλει, δηλαδή πρέπει να τον κρίνουμε αυστηρά. Θα περιμένουμε και νομίζω μετά από 4-5 παιχνίδια θα έχουμε μια πιο αποκρισταλωμένη άποψη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Ορδανίδη. Γιώργο Μάτζιο τον έχουμε. Ευχαριστούμε. Γιώργο, θες κάτι να συμπληρώσεις? Όχι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι στο Καφτατζόγλιο στάδιο ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Και θα θυμάστε, εδώ τον κύριο Βρούτση τον είχαμε φιλοξενήσει. Δεν ξέρω να τον κάνουμε ένα τηλέφωνο, γιατί είναι σε εξέλιξη τώρα αυτή η συνάντηση εκεί. Μας ενδιαφέρει το Καφτατζόγλιο, ενδιαφέρει το Καφτατζόγλιο τον Ηρακλή. Ο Χλωτάπητας έχει θέμα. Το Καφτατζόγλιο ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ. Άρα έχουμε ένα Καφτατζόγλιο στάδιο, το οποίο αφορά ένα την πόλη, γιατί είναι ένα στολίδι της Θεσσαλονίκης. Αφορά όμως τόσο τον Ηρακλή, ο οποίος είναι το σπίτι του εκεί, και αφορά επίσης και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι θα φιλοξενηθεί στο εγγύς μέλλον εκεί, προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα τούμπα. Άρα το ερώτημα είναι τι γίνεται εκεί. Είναι το Καφτατζόγλιο έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ? Θα είναι έτοιμο τώρα, άμεσα, να υποδεχθεί τον Ηρακλή? Θυμάμαι ότι ο κύριος Βρούτσης είχε προαναγγείλει, εδώ μιλώντας μέσα από την εκπομπή, έργα αναβάθμισης συνολικού ύψους 11 εκατομμύριων ευρώ για το Καφτατζόγλιο στάδιο. Εδώ αυτό που εκκρεμούσε είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Γιώργος Τράντζαλης με ενημερώνει τώρα, γιατί το ψάχνουμε το ρεπορτάζ, ότι έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται 11 εκατομμύρια ευρώ για το Καφτατζόγλιο, προκειμένου να πάρει τη θέση που του πρέπει με βάση και την ιστορία του, αλλά και πάνω απ' όλα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

0: Λοιπόν, θα δούμε. Μπορούμε να πάμε μέχρι τον κύριο Βρούτση. Θα κάνουμε ένα τηλέφωνο, όπως μπορούμε να τον έχουμε, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Θα δούμε αυτά σε λίγο. Πάμε γρήγορα. Διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
18: Είσαι τρελή αν περιμένει.
19: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
20: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωση συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριέ τωρακισμένη πόρτα, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευέ φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
22: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
23: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν τα ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
24: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα σας δώσω λίγο, σε λίγο μια εξέλιξη για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Επίσης μια εξέλιξη κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Ο Γιώργος Καστάνης μας έδωσε προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Διεθνή Κροάτη. Όμως έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής σε λίγο. Πάμε, έχουμε ειδήσεις που έρχονται από το μπάσκετ του Άρη, που έχουν να κάνουν με την προοπτική της Ευρωλίγκα του χρόνου, αλλά και με το reconstruction, την ανακαίνιση με αύξηση χωρητικότητας του Αλεξανδρίου. Ειδήσεις και αυτές σημερινές φρέσκες. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη που είναι στην γραμμή, να τα βάλουμε κάτω. Πάρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Υπάρχουν διάφορα θέματα που προκύπτουν για τον Άρη, είναι η αλήθεια. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες και εσύ, από το θέμα της Ευρωλίγκα. Ο Άρης μέσω του Ρίτσαρντ Σιάο, βασικά να το πούμε αλλιώς, ναι. Ο Ρίτσαρντ Σιάο έχει αναλάβει ο ίδιος προσωπικά τις συζητήσεις και τις επαφές με την Ευρωλίγκα. Κάτι που δείχνει πως ο Άρης μένει πάρα πολύ ζεστός στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Και μιλάω για την Ευρωλίγκα και τα franchises. Mm-hmm. Ο Άρης δεν εγκαταλείπει φυσικά το αγωνιστικό του πλάνο του να βρεθεί στην Ευρωλίγκα μέσω του Eurocup, της κατάκτησής του ή να δώσει το παρόν στο τελικό. Σαφώς ο τίτλος είναι ο πρώτος στόχος, αλλά και μέσω των franchises που υπάρχει αυτή η διορία που έχει δώσει η Ευρωλίγκα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει τα υπόλοιπα 8 franchises, ο Άρης παραμένει ενεργός σε αυτό το κόλπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο το έχει αναλάβει προσωπικά. Τώρα, όσον αφορά και το NBA Europe, γιατί πάντα υπάρχει στο προσκήνιο αυτό και η Ευρωλίγκα κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, και επειδή υπάρχει το NBA Europe και θέλει να κρατήσει ομάδες δυνατές, brand name, εντός του δικού της κύκλου, ο Άρης όσον αφορά το NBA Europe δεν δείχνει κάποια διάθεση προς το παρόν να στραφεί προς τα εκεί, γιατί και το NBA Europe είναι κάτι που είναι ακόμα στα σπάργανα, είναι μια ιδέα ακόμα προς το παρόν, δεν έχει δημιουργηθεί κάτι, οπότε ο Άρης μένει στο πλαίσιο της Ευρωλίγκα και θέλει να παίξει εκεί. Οι άνθρωποι του Άρη αισιοδοξούν πως την επόμενη σεζόν με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μέσω franchises είτε μέσω του αγωνιστικού τους πλάνου, θα καταφέρουν και θα βρίσκονται στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Και η ίδια η Ευρωλίγκα υπολογίζει πολύ στον Άρη, γιατί οι επαφές είναι καθημερινές και αυτό διαμηνύουν στους διοικούντες της ΚΑΕ, πως υπολογίζουν πολύ στον Άρη και στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της Ευρωλίγκα μέσα στο πλάνο της βρίσκεται ο Άρης. Να σημειώσουμε και κάτι που αφορά και τον ΠΑΟΚ και γενικότερα τη Θεσσαλονίκη μέσα από αυτές τις επαφές, ότι η Ευρωλίγκα θέλει το δίπολο της Θεσσαλονίκης να είναι σε αυτήν. Δηλαδή, πώς υπάρχει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός της Αθήνας, το ντέρμπι της Ελλάδας, όπως υπάρχει το ντέρμπι της Σερβίας, Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, έτσι θέλουν να έχουν στην οικογένειά τους και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο. Να υπάρχει, δηλαδή, αυτό το πολύ ντέρμπι, καλό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, το σκέφτονται έτσι και οι άνθρωποι της Ευρωλίγκα, οπότε σε αυτό το πλαίσιο νομίζω και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν πολύ δυνατό προβάδισμα για να βρεθούν την επόμενη χρονιά μαζί στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το κομμάτι που κρατάμε. Ο Άρης βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να τραβήξει κι άλλο αυτό το θέμα με τα franchise, να μην πάει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά να πάει και Νοέμβριο, Δεκέμβριο, είναι κάτι που θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι του Άρης δεν βιάζονται, παρακολουθούν τις εξελίξεις, εξετάζουν όλα τα πιθανά δεδομένα που υπάρχουν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά την κερκίδα, όπως είπες και εσύ, για την πυψόμενη κερκίδα, αυτή θα είναι όπως είναι και η θύρα 13 στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα είναι ακριβώς στο ίδιο στυλ. Έχει ήδη ξυλωθεί όλο το βοηθητικό γήπεδο, το παρκέ του βοηθητικού γήπεδου. Θα μπει εκεί και νέο παρκέ, γιατί το προηγούμενο ήταν σε κακή κατάσταση, είναι η αλήθεια, και εκεί θα μπει και η πτυσσόμενη κερκίδα, η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το τότε ο Άρης με την επιστροφή του στο Αλεξάνδριο να κάνει κάποιες προπονήσεις, να είναι ok, καθαρό το Αλεξάνδριο σε πολύ μεγάλο βαθμό και να μπορέσει να υποδεχθεί τους πρώτους του αγώνες. Να σημειώσουμε 29 του μηνός είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη στη Γαλλία, αλλά έχει ήδη προγραμματίσει και κανονίσει η ΚΑΕ Άρης το πρώτο μάτς για την Ελλάδα, για την Basket League, να γίνει εκτός έδρας. Ναι. Δηλαδή 3-4 Οκτωβρίου που θα προγραμματιστεί και θα είναι η πρώτη αγωνιστική, να παίξει εκτός έδρας ο Άρης, ούτως ώστε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες εργασιών, διευθετήσεων του γηπέδου να γίνουν μέχρι εκείνο το διάστημα, ούτως ώστε και μέχρι τις 5-6 του μηνός, που θα είναι και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για την Ευρώπη, να είναι πανέτοιμο το γήπεδο για να υποδεχθεί πολλές επενδύσεις στο γήπεδο. Θα δημιουργηθεί και αίθουσα VIP lounge, τα δημοσιογραφικά που θα πάνε σε άλλο μέρος, γενικότερα αύξηση, το ξέρουμε αυτό, περίπου 1.000 θέσεων στο γήπεδο, Και όλα αυτά βέβαια περιμένοντας τη συμφωνία με το κράτος μέσα στις επόμενες ημέρες. Να πούμε πως μέσα στην διάρκεια της ΔΕΘ θα υπάρξουν και νέες επαφές και συναντήσεις, συζητήσεις με μέλη της κυβέρνησης για να μπει στην τελική του ευθεία το προγραμματισμός και η παραχώρηση του γηπέδου στον Άρη για τα επόμενα 49 χρόνια. Οι τελικές υπογραφές μένουν, καθώς ο Άρης ήδη με δικά του έξοδα προχωράει σε όλες αυτές τις εργασίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλές ειδήσεις για τον μπάσκετ του Άρη μετά τη σημερινή ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάρτερ Καλλιώτη. Λοιπόν, πάμε. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην Αθήνα σε μεταγραφές. Βλέπω ότι Παναθηναϊκός τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, Ολυμπιακός τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Ουνάι, super deal για τον Παναθηναϊκό. Λέει ρεκόρ, ίσως η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός με Πουέρτα, διαβάζω, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παύλος Παπαδημητρίου, φίλος μου, παιδιόθεν, στη γραμμή. Παύλε μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Αδελφέ, έχει το νου σου, γιατί το τραγούδι, ξέρεις τι λέει, παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.
0: Άρα κοιμόμαστε ήσυχοι. Κοιμόμαστε ήσυχοι.
2: Θέση
0: παράδεισο,
2: καλησπέρα.
0: Πιάσαμε δεξιά με Παύλο Παπαδημητρίου. Παυλάκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, καλά, Γιώργο μου, καλά. Μόλις γύρισα από Λάρισα και.
0: Σ' άκουσα χθες, ήσουν σούπερ στην περιγραφή. Σούπερ ήσουνα. Πραγματικά.
2: Το λες επειδή με αγαπάς, αλλά σε
0: όχι,
2: ευχαριστώ
0: σου
2: πολύ.
0: Λέω, ήσουνα σούπερ. Πολύ ζωντάνιο, χρώμα, πάρα πολύ ωραίο. Πες μου τώρα, τι γίνεται στην Αθήνα, ρε φίλε. Βλέπω...
2: Κοίτα, είναι αυτό που είπε στον πρόλογο σου, κυκλοφορεί το χρήμα που λέμε στην αγορά.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ το χρήμα. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ το χρήμα. Βεβαίως εκτός από το δώσε υπάρχουν και το πάρε. Άρα μπαίνουν και λεφτά στα ταμεία.
0: Ναι.
2: Και μετά από την πρόκριση των ομάδων στους ομίλους
0: Ευρώπη,
2: του
0: ναι.
2: καθενός, δηλαδή του Ολυμπιακού στο Europa και του Παναθηναϊκού στο Conference. Αλλά δεν είναι τόσα τα λεφτά που παίρνουν τουλάχιστον προς ώρας από την Ευρώπη ώστε να πεις μπαλατζάρουν. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα λεφτά που δίνουν, δώσανε και παίχτες, ελαφρύνανε το κοστολόγιο τους mm-hmm. και τώρα πληρώνουν. Έγινε τον Ντεμαράς, τελειώσαν όλα χθες το βράδυ με τις μεταγραφές που ανέφερες, γιατί η χθεσινή ημέρα ήταν κρίσιμη, όπως ξέρεις, για να προλάβουν να τους δηλώσουν στην ευρωπαϊκή τους λίστα οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός mm-hmm. ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ανάμεσα σε Μαρινέ και Αλαφούζο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Mm-hmm. Και πήρουν δηλαδή, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή τα λεφτά για τον Ουνά είναι πάρα πολλά. Όπως
2: είναι,
0: και
2: πάρα
0: για τον
2: πολλά, είναι πάρα πολλά. Και για τους δύο παίχτες, δηλαδή άμα το δεις κατά μόνας
0: ναι.
2: το κόστος αυτών των δύο μεταγραφών, ζαλίζεσαι. Εφόσον ζεις στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
2: Ναι. Δηλαδή,
0: πιστεύεις ότι είναι αυτός ο ανταγωνισμός των δύο που τραβάει μπροστά όλη αυτή την ιστορία?
2: Γιώργο, πιστεύω ότι είναι και ο ανταγωνισμός των δύο. Γιατί μου έκανε εντύπωση μια δήλωση που έκανε ο Μαρινάκης, δεν ξέρω αν την είδες, μόλις τελείωσε η κλήρωση στο Μόντε Κάρλο
0: ναι.
2: για το Europa,
0: mm-hmm.
2: που έκανε μια δήλωση όχι σε επίπεδο ανταγωνισμού όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, όχι δεν θα γίνουν, θα γίνουν και θα γίνουν και άλλα πολλά
0: ναι.
2: Μέχρι τώρα, αλλά είπε ότι και εμείς και άλλες ελληνικές ομάδες όπως και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός mm-hmm. δίνουν πάρα πολλά λεφτά για την ενίσχυσή τους.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή αναγνώρισε μέσα από την δημόσια τοποθέτησή τους στην Κοσμοτέ TV
0: mm-hmm.
2: ότι είναι και ο Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία που δεν φοβάται και ισχύει αυτό. Μπορώ να στο βεβαιώσω κι εγώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι και ο Αλαφούζο σε μια φάση που λέει: ποιον θέλουμε, ρε παιδί, τον Μπούζο.
0: Φέρτε τον.
2: Να τον πάρουμε.
0: Να τον πάρουμε.
2: Δηλαδή, ναι. Δεν λέει στον Κοτσόλη ότι ξέρει, Στέφανε, να δούμε το οποίο και μήπως να κόψουμε κάτι κτλ. Λέει: πάρτονε.
0: Ναι.
2: Βέβαια του Ναΐ είναι η κορονίδα. Τώρα για να μην γελιόμαστε, έτσι το χθεσινό.
0: Μα
2: αυτό
0: τώρα
2: που
0: 14 γίνει, εκατομμύρια γιατί... διαβάζω ετήσια αποζημίωση στον παίκτη 3 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν υπάρχουν
2: ναι,
0: αυτά.
2: Ναι, είναι ο ακριβότερος παίκτης πλέον στη Super League ο Ουναΐ και νομίζω, Γιώργο, ότι εάν υπάρξει πρόοδος και σου μιλάω για τον Παναθηναϊκό
0: ναι.
2: τώρα, αν φανεί ότι υπάρχει μια πρόοδος στην Ευρώπη, στο Conference, έτσι,
0: ναι.
2: και αν πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί, να φτάσουμε στα Χριστούγεννα που θα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος
0: ναι.
2: και ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση διεκδίκησης,
0: ναι.
2: Θα γίνουν και άλλα και τότε. Βέβαια είναι μια εντελώς διαφορετική ψυχολογία και περίοδος η μεταγραφική του Δεκέμβρη από του καλοκαιριού, αλλά θα γίνουν και άλλα. Και θα γίνουν και άλλα και από τον Ολυμπιακό, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ένιγμα έχω.
0: Ναι.
2: Αν και πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο που λέγεται Χαβιέρη Μπάλτα. Mm. Ένιγμα έχω, δηλαδή απορία έχω πώς θα διαχειριστεί η ΑΕΚ την κατάσταση όταν θα κλείσει ο πρώτος γύρος και κυρίως πώς θα μπορέσει να χωρέσει τα καρπούζια της Ελλάδας και της Ευρώπης στις μασχάλες της μέχρι να φτάσουμε στην λήξη του πρώτου γύρου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα φανεί αυτό πώς θα το διαχειριστούν.
0: Να ήρθε, έρχεται.
2: Από ό,τι ξέρω είναι εδώ και ναι. Μάλιστα προχωράει, περνάει τα, πώς τα λέμε, τα ιατρικά.
0: Ναι.
2: Και θα γίνει και μια μεγαλοπρεπής παρουσίαση, αντιλαμβάνομαι. Απλώς επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτό το πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι καταρχάς θα είναι στο ΑΚΑ, να σου πω.
0: Μπορεί να αποστολή εννοείς, στο δέρμι τον ΠΑΟΚ.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω. Δεν το πιστεύω, Γιώργο. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, θα μου έκανε έκπληξη αν ήταν.
0: Ναι.
2: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι τον δήλωσε στην UEFA.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το καλό.
0: Ναι.
2: Ότι πρόλαβε και το κλείσε και τον δήλωσε. Θα είναι στο ΑΚΑ όμως.
0: Ναι.
2: Σε ένα ΟΑΚΑ που μαθαίνω ότι γίνεται κόλαση με τα εισιτήρια από χθες.
0: Σοβαρά. Μπράβο,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Ναι,
0: καλό.
2: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ δεν κατεβαίνει οργανωμένα,
0: όχι,
2: δεν είναι.
0: Όχι.
2: Ναι, ναι,
0: όχι.
2: Εντάξει. Και υπολογίζουν οι άνθρωποι, δηλαδή μάλλον να το πω αλλιώς, δεν θα εκπλαγούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού,
0: ναι.
2: Εάν την Κυριακή, Γιώργο, έχει καμιά σαρανταριά.
0: Μπράβο, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Ναι.
0: Μια χαρά.
2: Και εγώ λέω, βέβαια είναι και το θέμα της ζέστης, ότι αν ήταν νωρίτερα και από 9.30 θα είχε ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά έτσι ορίστηκε το μάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξέρεις τι βλέπω ακόμη τώρα εδώ, με όλες αυτές τις προστοαφαιρέσεις, βλέπω ότι οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες και θα χρειαστεί χρόνο για να είναι έτοιμες.
2: 100% και περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός.
0: Mm.
2: Αν βάλουμε δίπλα-δίπλα δύο χαρτιά. Με το ρόσερ του Ολυμπιακού τώρα το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι που ξεκίνησε η προετοιμασία και το τωρινό και εγώ το διαπίστωσα και χθες στη Λάρισα, θα διαπιστώσουμε με ευκολία, Γιώργο, ότι ο Μεντιλίμπαρ καλείται να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, το έχει κάνει και ο Λουτσέσκου παλαιότερα. Θα χρειαστεί να κάνει μια προετοιμασία μέσα από επίσημους αγώνες.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι στείνει μια ομάδα, πώς να σου το πω, στην μια ομάδα από την αρχή. Mm-hmm. Δεν είναι ότι μπήκανε μόνο, φύγανε και κόσμος. Ο Ροντινέ είναι στη Σάντος ήδη.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω
0: mm-hmm.
2: να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ, τώρα που ο Μαρινάκης τον είδε, τα βρήκανε, έμεινε και πληρώνει,
0: mm-hmm.
2: θα χρειαστεί να κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και να είναι σίγουρα σε θέση βολής και στο πρωτάθλημα, αλλά και στην διαδικασία του Europa League. Θα δούμε αν θα το καταφέρει. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, θα φανεί, δηλαδή εδώ θα φανεί, Γιώργο, ναι. εάν η προσωπική αξία των παικτών, κάτι που το βλέπαμε τα παλιά χρόνια, ναι. τα δικά μας,
0: ναι.
2: αν η προσωπική αξία των παικτών που αποκτήθηκαν και που είναι πάρα πολύ καλή, θα φτάσει να κρατήσει τις ομάδες μέχρι το σημείο που θα αρχίσουν να μοντάρονται κανονικά ως σύνολο.
0: Σωστό. Άρα υπομονή για όλους. Είναι αυτό που είπες, θα δούμε τι θα γίνει. Στη λήξη του πρώτου γύρου.
2: Υπομονή για όλους και για τους τέσσερις. Και να πω κάτι, ειλικρινά δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται, για αυτό που θα πω, να εμπιστευτώ τα μάτια μου.
0: Ναι.
2: Ο Λύση νομίζω ότι αξίζει λίγο χρόνο.
0: Ούτως ή άλλως αξίζει. Ένας νέος προπονητής, νέος άνθρωπος.
2: Δηλαδή μας δείχνει πράγματα. Κυρίως εμένα στο επιθετικό παύλα παραγωγικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Οι ιδέες του μου αρέσουν. Στο ανασταλτικό θέλει δουλειά ο ΠΑΟΚ ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και παίκτες μαζί. Παύλε μου,
2: συμφωνώ απολύτως.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη
2: εγώ,
0: μου.
2: Χάρηκα που σ' άκουσα. Ελπίζω να τα πούμε στο ταξίδι της εθνικής ομάδας.
0: Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο Παπαδημητρίου. Προχωράμε. Λοιπόν, να πάμε στον Άρη. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ για τον μπάσκετ του Άρη με γεμάτο ειδήσεις από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Χρωστάω για τον Γιάκητς, θα το πω αμέσως μετά το ρεπορτάζ που θα πάρουμε για τον Άρη από Γιώργο Στράντζαλη. Τζόρτζιο, καλησπέρα.
3: Πολλά λεφτά, Γιώργο, έτσι. Ζαλίζουν λίγο τα εκατομμύρια που
0: πέφτουν. Τι λεφτά δίνουν.
3: Κοίταξε, και το θέμα είναι ότι και άλλες ομάδες.
0: 26 λέει για τον. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, δεν είμαι και στο λογιστήριο για τον Πουέρτα. Στο σύνολο τη μεταγραφή θα είναι 26. Όταν ο Αλαφούζος δίνει 14 εκατομμύρια στην Τζιρόνα για να πάρει τον Ουνάη. Ο Αλαφούζος
3: πρέπει να δώσει πάλι φέτος.
0: Ναι, έχει την μπάγκα στον αέρα. Ναι, αυτά δεν γίνονται.
3: Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα φαίνεται ότι και οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή Άρης, ΠΑΟΚ, σε ένα βαθμό, προσπαθούν να το ακολουθήσουν, γιατί αλλιώς ξεφεύγει το πράγμα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή και ο Άρης δεν έδωσε λίγα χρήματα φέτος. Έκανε στοχευμένες κινήσεις, αλλά για παράδειγμα έδωσε, σύμφωνα πάντα με τα όσα διέρευσαν οικονομικά και οι κυτρινόμαυροι, ας πούμε 3,5 εκατομμύρια για τον Βέλιο, τον τερματοφύλακα που πήρε από την Πορτογαλία. Έδωσε άλλα 2,5 για τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Έχει δώσει λεφτά και ο Άρης. Γιατί ακριβώς προσπαθούν να ακολουθήσουν αυτά τα εκατομμύρια για να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στον
3: Άρη. Πάμε λίγο με μεταγραφές. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ο Άρης έχει σχηματοποιήσει πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ του και το βασικό του κορμό. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες βέβαια. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, Γιώργο, που εκπνέει και η προθεσμία των μεταγραφών, θα σου πω ότι ο Άρης μπορεί να κάνει από 0 έως και 3 μεταγραφές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Το λέω αυτό γιατί. Στόπερ. Προφανώς υπάρχει η διάθεση, η επιθυμία. Και πρέπει ο Άρης να αποκτήσει ακόμη έναν στόπερ.
0: Ναι.
3: Αλλά για να τον αποκτήσει, θα πρέπει να βρει αυτό που ταιριάζει αγωνιστικά και οικονομικά. Δεν θα αποκτήσει απλά για να γεμίσει το ρόστερ του και να φέρει ένα παίκτη stopper, ο οποίος απλά θα δίνει ανάσες στο Φαμπιάνο, στο Σούταλο.
0: Φαμπιάνο θα είναι έτοιμος.
3: Θα το. Κάτσε να τελειώσει τι μεταγραφές. Αριστερό μπακ. Έχει τον Ομάρ Ρίτσαρτς, έχει πίσω τον Κέρκεζ. Ο Άρης, αν θα πάρει αριστερό μπακ και κοιτάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις που γνωρίζω κιόλας από το ρεπορτάζ, θα πάρει αριστερό μπακ. Παίκτη ο οποίος να ταιριάζει και στη λογική του κυπέλου. Δηλαδή να έχει ο Μιχάλης Γρηγορίου επιλογή σε αυτή τη θέση και για το κύπελο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ψάχνει και βλέπει και κάνει επαφές με κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ηλικιακά έτσι. Τώρα, αριστερό εξτρέμ. Να βάγει η περίπτωση του Ζαουί. Οπότε ο Άρης μπορεί να κινηθεί. Όχι μπορεί, κάνει κάποιες επαφές. Έχει βγάλει κάποια ονόματα ξανά στο προσκήνιο από την λίστα που έχει ο Ρέγες με αριστερούς επιθετικούς. Τώρα, το αν θα πρωτοχωρήσουν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, είναι θέμα του τι θέλει και ο Άρης, αν θα αποφασίσει να πάει έτσι μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί έχει ένα γεμάτο ρόστερ ο Άρης, είναι αλήθεια, με εξαίρεση το κέντρο της άμυνας. Οπότε δεν βιάζεται, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ούτως ή άλλως για να δηλώσει λίστες κτλ. Έχει το χρόνο, αν βρει κάτι καλό, θα αποκτήσει. Πιθανολογώ όμως, επειδή είπα στο ξεκίνημα ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα πάμε σε 0 ή έως 3 μεταγραφές, πιθανολογώ ότι ο Άρης θα κάνει τουλάχιστον μία κίνηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον.
0: Μία σίγουρα λες.
3: Ναι, νομίζω ότι θα κάνει μία σίγουρα.
0: Max 3, κίνηση. Το ελάχιστο μία.
3: Ναι.
0: Okay.
3: Τώρα αγωνιστικά, ο Φαμπιάνο, δεν μπορώ να σου απαντήσω αν είναι ακόμη έτοιμος. Χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα, δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα τακτικής. Σήμερα είναι το απόγευμα η δυνατή προπόνηση τελευταία πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το πιθανότερο είναι να ταξιδέψει στην Αθήνα μαζί με την Αποστολή και εκεί ο Μιχάλης Γρηγορίου πριν από το παιχνίδι να πάρει την τελική του απόφαση, πάντα συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή και τον γιατρό της ομάδας για το πώς και αν μπορεί να ανταποκριθεί. Ετοιμάζει και ζεσταίνει και το Σούταλο για όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά επαναλαμβάνω, την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου αν θα τον χρησιμοποιήσει τον Φαμπιάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Θα είναι απώλεια.
3: Ένας Άρης. Θα είναι απώλεια, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή ο Φαμπιάνο είναι το σημείο αναφοράς του Άρη στο κέντρο της άμυνας. Έτσι. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια και φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και με τον Όφη έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Με την Καλαμάτα έβαλε τα 2 γκολ εκτός από τα αμυντικά του καθήκοντα που ανταποκρίθηκε και πάλι πάρα πολύ καλά. Θα είναι απώλεια γιατί ο Σούταλο δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, δεν έχει παιχνίδια με τον Άρη στα πόδια του. Οπότε αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο και δούμε Σούταλο Γένσεν, είναι θέμα και επικοινωνία των δύο ποδοσφαιριστών στο γήπεδο, το πώς θα επικοινωνήσουν στο γήπεδο για πρώτη φορά που θα παίξουν μαζί. Οπότε είναι ένα ρίσκο, θα είναι απώλεια για τον Άρη και ειδικά για ένα παιχνίδι υψηλών εντάσεων όπως είναι αυτό με την ΑΕΚ. Ο Άρης πηγαίνει με ψυχολογία, είναι αλήθεια, σε αυτό το παιχνίδι, έχει ξεκινήσει καλά και Γιώργο νομίζω είναι και ένα τεστ ένα crash test δυνάμειο για τον Άρη και για να αποδείξει τις δυνατότητες του, το πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι φέτος. Και τα πρώτα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εκτός έδρας νομίζω ότι θα δείξουν μεγάλο βαθμό τις αντοχές του Άρη και στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πήραμε και το ρεπορτάζ από τον Άρη. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση για την έκθεση και όχι μόνο. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή που είναι λίγο στην γραμμή να μπαίνουμε σε mood. Χρήστο μου, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, εμείς θα μπαίνουμε νοητά. Όσοι έκλεισαν δωμάτια και θέλουν να μείνουν κάποιες μέρες εκτός πόλης, θα μπουν και αυτοί και κυριολεκτικά, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άδειο ούτε πρισταριό.
0: Τι λέτε,
4: κάποια ξενοδοχεία που κρατάνε κάποια δωμάτια ασφαλείας τα οποία και θα διατεθούν και σε πολύ υψηλές τιμές.
0: Ναι.
4: Από ότι κατά μέσο όρο ξεπερνά τα 120 ευρώ το δίκλινο αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάω για ξενοδοχεία πολυτελείας.
0: Ναι. Ναι.
4: Τα ξενοδοχεία το δίκλινο. Ενώ τα Airbnb, τα κοινά Airbnb,
0: ναι,
4: οι τιμές ξεκινούν από 80 ευρώ. Είναι κλειστά όλα, ναι, 100% πληρότητα και στα Airbnb και στα ξενοδοχεία.
0: Mm-hmm.
4: Με ανθρώπους που κλείνουν είτε για το Σαββατοκύριακο, είτε πολλοί που θα ανέβουν, αφορά εκθέτες, αφορά υπαλλήλους των εκθετών, αφορά αστυνομικές δυνάμεις, εκπροσώπους φορέων και οτιδήποτε άλλο που θα παραμείνουν εδώ ακόμη και για 9 μέρες.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε όσοι θέλουν τώρα να έρθουν για να βρουν και να μείνουν κάποιες μέρες στο μια διανυκτέρηση, μάλλον θα πρέπει να αναζητήσουν αρκετά μακριά κάποιο δωμάτιο.
0: Μάλιστα.
4: Στην πόλη από άποψη Airbnb και από άποψη δωματίων ξενοδοχείων δεν υπάρχουν. Είδες, από σήμερα μπήκαν, ξεκίνησαν ήδη και τα πρώτα μέτρα, όπως λέγαμε και χθες, με τις απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης στους πρώτους δρόμους, όπως την 3η Σεπτεμβρίου τη Λεωφόρο Στρατού, κοντά δηλαδή σχετικά με το Βελίδιο, και σταδιακά θα επεκτείνονται αυτά τα μέτρα, τα οποία θα τα βλέπουμε και θα τα ζούμε κιόλας στο κέντρο μέχρι και αύριο το βράδυ, που έχουμε τις πρώτες κινητοποιήσεις. Ήδη, Γιώργο, η έκθεση είναι ορατή ως θεσμός, με την έννοια των επισκέψεων στην πόλη, στο κέντρο της πόλης. Sold out όμως, ξέχασα να σου πω, δεν έχουν μόνο τα ξενοδοχεία,
0: ναι,
4: και τα υπόλοιπα καταλήμματα. Sold out έχουν και οι ταβέρνες αλλά και τα μπαρ της πόλης, που ειδικά για Παρασκευή μέχρι και Κυριακή τουλάχιστον έχουν πάρα πολλές κρατήσεις σε τραπέζια από ανθρώπους που θα έρθουν εδώ για την έκθεση, αλλά θα θελήσουν να βγουν και να πάνε αλλά και να διασκεδάσουν.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Χρήστο Στεφανή μας έβαλε ήδη σε mood. Λοιπόν, αυτή η πληροφορία είναι της τελευταίας στιγμής, αφορά την προφορική συμφωνία του Κρίστιαν Γιάκιτς με τον ΠΑΟΚ. Ακούσατε την πληροφόρηση του Γιώργου Καστάνη, μας έδωσε προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Όμως από τη Γερμανία έρχονται τώρα πληροφορίες για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ, ότι η Augsburg βάζει έναν απαράβατο όρο. Θέλει να υπάρχει μία οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ υποχρεωτική, δηλαδή να έρθει ο παίκτης δανεικός, όμως στο τέλος της περίοδου δανεισμού ο ΠΑΟΚ να καταβάλει 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό του. Αυτό το γεγονός μέχρι στιγμής φρενάρει την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Κρίστιαν Γιάκιτς από την Augsburg στον ΠΑΟΚ. Προφορική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον παίκτη, όμως η Augsburg λέει το δίνω δανεικό, στο τέλος του δανεισμού όμως θα τον αγοράσετε υποχρεωτικά και θα μου δώσετε 4 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, αυτά, τελευταίες πληροφορίες αυτές από την Γερμανία, για να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Πάμε Bet Show, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
5: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Την αγάπη μου Μισελ, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Φτωχό το μενού της Πέμπτης, όπως πάντα άλλωστε η Πέμπτη έτσι είναι. Αλλά ενδιαφέρον το μενού της. Θα πάρουμε ραδιοφωνικά λοιπόν ένα μεγάλο ντέρμπι σήμερα στη Σκωτία, στη μεγάλη κατηγορία, 10 παρατέταρτο, Hibernian Hearts, το μεγάλο ντέρμπι του Εδιμβούργου. Hibernian Hearts, ισοπαλία κάλυψη άσο με 1-1 και 2-1 σκορ. Θυμίζω, Hibernian έχει εκεί στους Rangers, αλλά βέβαια Rangers δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σε αυτή την αρχή του πρωταθλήματος. Σκωτία λοιπόν, Hibernian Hearts, έχει κάλυψη άσο 1-1 και 2-1 σκορ, μονό αποδεκτό. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
5: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε και το συντομότερο δυνατό να επιστρέψει ο Ταϊρή στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, υπέστη ρήξη μηνίσκου. Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν να απουσιάζει περίπου ένα μήνα και είχαμε και πρώτη προπόνηση για Καλάθη και Όσμαν. Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος έρχεται, όχι ασθμένοντας, που λέει η κλισέ έκφραση, αν πας με αυτό στη το μεταπτυχιακό δημιουργικής γραφής και πεις έρχεται ασθμένοντας, σε κόβουν. Γιατί εκεί ζητούν να πεις κάτι πρωτότυπο. Οπότε, πώς έρχεται λοιπόν ο Γρηγόρης Κόκκινος, αν δεν έρχεται ασθμένοντας, μας
7: τρέχοντας. Τρέχοντας.
0: Τρέχοντας λοιπόν, Κόκκινος έρχεται τρέχοντας. Ένας σπρίντερ, ρεκόρντμαν στα μικρόφωνα του Μετρόπολης. Ε, σωστά.
7: Έλα, εγώ τι πράξα. Θα μας πιστέψουν κιόλας.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι εδώ. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου.
7: Υπομονή στους φίλους οδηγούς.
0: Γιατί το λες αυτό? Τι?
7: Έπρεπε να κατέβουμε το αυτοκίνητο το πρωί. Γυρίσαν όλοι κανονικά.
0: Όλοι, έχει επιστρέψουν όλοι. Εντάξει.
7: Μιλάμε, ζούμε, επιστρέφουμε στην κανονική.
0: Στην κανονικότητά μας. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος κοντά σας στις 5 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστας Πετρωτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All πια σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
10: Καφέ από τα for All, ε. Το καφέ. 8 Espresso for All πια σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.

0: Μία, αγαπητή μου, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου! Τρέχω για τον Εξπέρσε! Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
0: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
9: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Λίγο μετά τις 3.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
18: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
17: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη δουλειά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
4: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δήμηση των Οίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνα Τραπτόπουλο και Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σου αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επισκεφτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μηνύμα στο 54.301 με την χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού, στο facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε με τον Κωστή, να κάνετε ερωτήσεις, να εκφράσετε απορίες, συμπεράσματα, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση για δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο, και στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καταδίκηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Είχαμε τη League Face του Κυπέλου χτες. Νέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Γηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και ΠΑΟ Κόφη 0-0. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη νίκη Βόλου. Είδες κάτι από αυτά?
1: Όχι.
0: Όχι. Στιγμιότυπα.
1: Είδα. Τη Χρυσούπολη, τον Ολυμπιακό. Και αυτά τα δύο είδα.
0: Αξίζει να κρατήσει κανείς κάτι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η βροχή που έφαγα χθες με το φίλο μου τον Πανιώτη και τον Κρεοπόλη, τον φιλόσοφο ρομαντικό μου καλή, και τίποτα άλλο. Απόλαυσα ένα ποτό με τους φίλους μου. Ούτε μπάλα, ούτε τίποτα.
0: Ήσταν σε εξωτερικό χώρο?
1: Που θες να είμαστε ρε κόκκινε, με 60 βαθμούς σε εσωτερικό χώρο.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Πού να είμαστε δηλαδή?
0: Αν βρέχει, δεν έχει και κλιματιζόμενο χώρο.
1: Εγώ ήθελα να βάλω μια τέντα από πάνω. Με βάλαν μια τέντα να πούμε.
0: Και βρεχόσουν από τα πλάγια.
1: Γιατί, νερό ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Νερό είναι. Σαν χαζί κάνουν οι άνθρωποι. Τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά.
0: Είπα
1: να,
0: γιατί.
1: Στα παπούτσια τους. Νερό είναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή βρέχονται, ας πούμε, και τι έγινε. Κάνουν σαν χαζί να πούμε. Νερό είναι. Δεν είναι τίποτα. Βροχή είναι.
0: Δεν είπε κανείς τίποτα.
1: Ναι, φωνάζουν σε τους χαζούς να πούμε.
0: Για τη βροχή.
1: Ναι.
0: Φωνάζουν, αγχώνονται όταν βλέπουν μεγάλο όγκο νερού και ανησυχούν.
1: Τι απάθουν?
0: Μπορεί να
1: πούνε. Όταν βουτάνε στη θάλασσα, δηλαδή μπλουμ και βγαίνουν και
0: δεν είναι το ίδιο, ρε. Αν πλημμυρίσουν οι δρόμοι.
1: Τι είναι, λέει?
0: Αν πλημμυρίσουν οι δρόμοι.
1: Παρπάτα, ξυπόλυτο στον δρόμο, τι έγινε?
0: Αρχίζουν να κατεβαίνουν φερτά υλικά.
1: Τι να λέει?
0: Κατεβαίνουν φερτά υλικά.
1: Για τα φερτά υλικά, ρε.
0: Διάφορα. Σκουπίδια, πράγματα που έχουν κατεβάσει.
1: Γοητεία. Βέβαια.
0: Αν πάθεις κανένα ζημία ή το αυτοκίνητό σου στην γοητεία.
1: Τι να πάθει το αυτοκίνητό μου? 21 χρόνια το έχω. Τι να πάθει άλλο?
0: Αν το παρασύρει το νερό και το πετάξει στη θάλασσα.
1: Καλά είναι κόκκινε, δεν έγινε και βιβλική καταστροφή. Βροχή είναι.
0: Δεν είπα ότι έγινε.
1: Πώς θα το πάρει το αμάξι?
0: Είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει αυτά.
1: Πού να το πάρει ρε το αμάξι από την Τούμπα να το πάει στη θάλασσα να πούμε? Πού να το πάει δηλαδή το.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Πώς θα το πάει το αμάξι στη θάλασσα να πούμε?
0: Άμα οι Μπότσαροι, οι Μαρτίου και οι υπόλοιποι δρόμοι πλημμυρίσουν και έχουν πάρα πολύ νερό, δύσκολο είναι.
1: Τι να πάθει? Να πάρει τα αμάξι, να πάρει. Πολλά έργα βλέπει, βλέπω.
0: Έργα.
1: Βέβαια, δηλαδή, τα χαράματα που σε πιάνει ο ύπνος.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, γεια σας.
0: Τελευταία έγινε μια μεγάλη καταστροφή.
1: Πού?
0: Στο Νεπάλ.
1: Τι έγινε στο Νεπάλ?
0: Τι έγινε στο Νεπάλ? Υπήρχε μια λασποβροχή.
1: Μάλιστα.
0: Όπου είχαμε εκατοντάδες νεκρούς.
1: Μάλιστα.
0: Εκατόμβη νεκρών δηλαδή. Και πάρα πολύ νερό.
1: Χθες δηλαδή πριν πέμπτωση να έχουμε κανένα
0: νεκρό. Όχι ρε εσύ. Μιλώντας άνθρωποι στους ρεπόρτερ και σε αυτούς.
1: Ναι.
0: Όχι του Νεπάλ. Και Ευρωπαίους και ξένους. Ναι. Οι παλαιότεροι λέγανε ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι ανάλογο.
1: Ναι.
0: Ρωτώντας εκεί πού μπορεί να οφείλεται αυτό.
1: Ποιος εσύ ρώτησες?
0: Οι δημοσιογράφοι.
1: Α, οι δημοσιογράφοι, λέω και εγώ.
0: Είπαν ότι οι Κινέζοι κάνουν διάφορα έργα.
1: Ναι.
0: Είτε ανοίγουν σύρακες, είτε διάφορα άλλα τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν διαφόρους μεθόδους.
1: Οπότε τι έγινε?
0: Με αποτέλεσμα να ταράξουν κάποιο παγετώνα.
1: Ναι.
0: Να... και να γίνει αυτό και το έγινε. Φαινόμενο.
1: Εδώ κάνανε σε 30 χρόνια ένα μέτρο. Τι έργα να κάνουν? Για να πούμε. Κάνουν το περιβάλλον δηλαδή. 32 χρόνια κάνανε ένα μέτρο να πούμε εδώ πέρα.
0: Δεν μου λες.
1: Οι Κινέζοι λέει, κάνανε έργα.
0: Δεν μου λες.
1: Συγκρίνει αυτό.
0: Όταν βρέχει.
1: Όταν βρέχει.
0: Υπάρχει κάποια περιοχή της Θεσσαλονίκης που δεν πλημμυρίζει?
1: Αν υπάρχει κάποια περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο Χορτιάτης.
0: Υπάρχει άλλη, πιο κεντρική.
1: Για πες μου.
0: Εκεί που είναι ο κύριος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος.
1: Ο Σφουδρίζογλου.
0: Κυρίζογλου.
1: Μουσάτος.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Α, ο άλλος ο μορφός.
0: Ο δήμαρχος των δημάρχων που λένε, που είναι ο εκπρόσωπος όλων των δημάρχων της Ελλάδας.
1: Το είναι καλός.
0: Χρόνια. Λένε ότι είναι καλός. Δεν ξέρω.
1: Κάνα φράγκο προεκλογικά μας έριξε.
0: Σε μένα όχι.
1: Και τότε δεν είναι καλός. Τι έκανε αυτός ο Κυρίζογλου, λοιπόν?
0: Δεν έχουν πλημμυρίσει ποτέ ούτε φρεάτη ούτε τίποτα. Έχει, μα από ό,τι μου έχουν πει άνθρωποι που κατοικούν εκεί,
1: ναι.
0: Έχει τρέλα, τα καθαρίζει, τα προσέχει, τα κάνει έτσι.
1: Έχει άλλη δουλειά τα φρεάτη να καθαρίζει ο Κυρίζογλου, λοιπόν.
0: Δίνει προτεραιότητα.
1: Δίνει προτεραιότητα. Μπράβο τον Κυρίζογλου που κάνει τα φρεάτη. Πάντως με αυτό δεν βγαίνει δήμαρχος, να ξέρεις.
0: Εγώ δεν είπα ότι με αυτό.
1: Αν διορίσει κανένα στο Δήμο να πούμε.
0: Λέω ότι με αυτό. Δεν είπα ότι βγαίνει δήμαρχος. Το φροντίζει.
1: Εντάξει.
0: Αν πάθει κάτι το αυτοκίνητο στο δικό μου ή κάποιο άλλο, θα γκρινιάζουμε. Θα λέμε γιατί δεν καθάρισανε, γιατί δεν κάνανε.
1: Γιατί να πάρει ακριβό αυτοκίνητο στην Ελλάδα?
0: Πρέπει να είναι ακριβό το αυτοκίνητο.
1: Γιατί άμα το σαλάβει.
0: Κάποιο που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο, προφανώς δεν έχει να πάρει.
1: Πάντως με 3.000 θα έχει, δεν δώσει να πάρει άλλο ένα.
0: Ρε φίλε, λίγα είναι τα έξοδα του ανθρώπου. Πρέπει να έχει δώσει καινούργια.
1: Καλά, και φυσική, το φυσικό περιβάλλον μπορεί να σε δημιουργήσει προβλήματα σε μια υποβαθμισμένη χώρα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι, πιάσαμε τώρα
0: δηλαδή,
1: για την βροχή, να πούμε.
0: Να φταίω εγώ, όχι να φταίει ο άλλος.
1: Μάλιστα. Ποιος φταίει, ποιος άλλος φταίει?
0: Αν φταίω εγώ,
1: ναι.
0: Αν δεν το κάνω σέρβις, δεν έχω καλά λάστιχα, δεν προσέχω τα υπόλοιπα και πάθω ζημιά, είμαι άξιος μοίρας.
1: Ο Θεός φταίει που βρέχει, δεν φταίει ο
0: Θεός. Θεός.
1: Τι ρίχνει τόσο βροχή, χαλάσει.
0: Βέβαια,
1: ο Θεός ρίχνει τη βροχή. Τα πάντα η σοφία επίηση. Και μέσα αυτή τη σοφία, να πούμε, πετάει και τη βροχή απάνω.
0: Και
1: άμα έχει πολύ βροχή, να πούμε, χαλάει τα αμάξι σου.
0: Κοίταξε.
1: Άρα δηλαδή, η σοφία επίηση να χαλάσει το αμάξι σου.
0: Η μοναδική φορά που αμφιβάλλουμε το Θεό είναι μία.
1: Πού.
0: Η μοναδική φορά που αμφιβάλλω το Θεό είναι μία.
1: Yeah.
0: Πώς επίησε εσένα?
1: Ναι.
0: Εκεί έχω απορία.
1: Κατά τα άλλα, με σοφία επίησε.
0: Φυσικά.
1: Έφερε τις μύγες εκεί πάνω σε αυτό. Με σοφία.
0: Ο Θεός έφερε. Όταν ο άνθρωπος κάνει βλακίες, πλέον τα πάντα έχουν συντηρητικά.
1: Ναι.
0: Δεν καλλιεργεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Χωρίς
1: η μύγα τι φταίει? Η μύγα τι φταίει?
0: Είπα ότι φταίει η μύγα.
1: Η μύγα με σοφία δεν την επίησε τη μύγα, να πούμε. Το κουνούπι με σοφία δεν επίησε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν ψεκάζουν.
1: Μάλιστα.
0: Οι δήμοι ή οι αρμόδιες αρχές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε έξαρση των κουνουπιών του Δυτικού Νείλου ή ασθενειών?
1: Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Είναι μεταφερόμενο.
0: Αν ψεκάζουν.
1: Α, ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κατακλυσμό από μύγες.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πρέπει να κάνει κάτι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Προκειμένου μην έχει δυσάρεστα.
1: Το νου στον άνθρωπο ποιος τον έδωσε? Ο Θεός. Το νου. Τα πάντα η σοφία επίησε.
0: Φυσικά.
1: Αφού τον έδωσε.
0: Σημασία έχει πώς το χρησιμοποιήσει.
1: Είναι κακός ο Θεός τότε.
0: Όχι, δεν είναι κακός.
1: Πώς έδωσε κακό μυαλό σε εσένα και σε μένα. Και δεν κάνουμε τις μύγες, να πούμε.
0: Ρε φίλε, ναι. Το μυαλό είναι για να κάνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν το χρησιμοποιήσει σωστά, κάνει ωραία πράγματα.
1: Ο Θεός θα την πει.
0: Ο Θεός σου λέει τι να κάνει εσένα.
1: Βέβαια. Ποιο με λέει?
0: Για πες. Όταν φυλά πατουσάκι ο Θεός, τώρα.
1: Ναι, είναι πατουσάκι ο Θεός.
0: Είναι
1: τα πάντα η σοφία επίσης.
0: Θεϊκή παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι δική σου ευχαρίστηση.
1: Ναι, ευχαρίστηση.
0: Ευχαρίστηση.
1: Ναι, ναι.
0: Μην αλλάζεις τα λόγια μου.
1: Δεν τα ίδια λέω.
0: Δεν λες τα ίδια.
1: Μπορείτε. Οπότε πού καταλήγουμε τώρα?
0: Ότι καλά έκανες και ναι. Την ευχαριστήθηκες στη βροχή. Κάποιοι άλλοι όχι.
1: Εκεί καταλήγουμε.
0: Φυσικά.
1: Τέλειος.
0: Δεν χαίρονται όλοι με τα ίδια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος περπατάει στη βροχή και το απολαμβάνει.
1: Ναι.
0: Κάποιος άλλος όχι.
1: Κακός.
0: Δηλαδή κάποιος, συγγνώμη, που έχει χρειαστεί για λόγους που δεν ευθύνεται κιόλας, του έτυχε.
1: Ναι. Τι έτυχε.
0: Να κάνει σοβαρή εγχείρηση στο πόδι. Έχει λάμες. Ναι. Έχει στα χέρια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις τι την υγρασία υποφέρει.
1: Να μεταφερθεί σε άλλη πόλη που δεν έχει.
0: Άλλο λέω, ρε.
1: Να πάει στο σανατόριο.
0: Άλλο λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό τι φταίει ο καημένος.
1: Ποιος είναι καημένος. Έπαθε ατύχημα. Ποιος το προκάλεσε το ατύχημα. Ο Θεούλης.
0: Γιατί ο Θεός προκαλεί ατύχημα.
1: Από το.
0: Κύριε, το να προκαλείς. Εμένα δεν.
1: Εγώ προκαλώ. Δεν λέτε ρε, τα πάντα περνάνε από το Θεό. Ναι.
0: Δεν μου λες. Όταν έχω ένα πρόβλημα, εγώ τώρα πρέπει να κάνω μια εγχείρηση τέλος του μήνα.
1: Τι εγχείρηση θα κάνεις.
0: Το σφυρίγκιο.
1: Ωραία.
0: Θα μου την κάνει ο Θεός.
1: Ποιος. Βέβαια, από το χέρι του γιατρού θα περάσει το πνεύμα του Θεού.
0: Το
1: όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Τότε γιατί προσεύχεσαι πριν πει στο χειρουργείο.
0: Γιατί προσεύχομαι.
1: Ναι, όταν είναι να προσγειωθεί το απλό, γιατί
0: προσεύχομαι.
1: Δεν σε βλέπω.
0: Γι' αυτό φροντίζω.
1: Υποκόφος.
0: Φροντίζω.
1: Του κάνεις υποκόφος δηλαδή. Υποκόφος.
0: Φροντίζω. Όταν κάνεις κάτι και φαίνεται, δεν έχει αξία.
1: Α, μάλιστα.
0: Το κάνω και λέω να είμαι καλά.
1: Μπαίνεις να προσευχηθείς τώρα που θα μπεις στο χειρουργείο.
0: Φυσικά.
1: Άρα του Θεού είναι, δεν του γιατρού.
0: Λάθος κάνω.
1: Πώς λάθος κάνω.
0: Εύχομαι ο Θεός να τον έχει καλά.
1: Ναι.
0: Να μην του συμβεί κάτι.
1: Ναι.
0: Και κατ' επέκταση να μην συμβεί και
1: αυτή η επέκταση. Αυτό τελείω. Του Θεού είναι. Άμα ο Θεός τρελαθεί και
0: δηλαδή,
1: του δώσει λάθος δάχτυλο που έδωσε το δικό μου το γιατρό λάθος δάχτυλο, ο καλός Θεούλης.
0: Εκεί ήσουν αυλάκας εσύ.
1: Ναι. Όχι, ο Θεούλης ήταν αυλάκας.
0: Εσύ είσαι
1: που με έστειλε στο γιατρό και με έκανε το δάχτυλο.
0: Εσύ ήσουν αυλάκας.
1: Πήγε ρε κόκκινε.
0: Εκεί.
1: Πάει στο χωρίο. Πάει στο
0: δεν λέω καν χωρίο.
1: Μάλιστα. Όπως θέλουν τα βολεύουν αυτά.
0: Άρα ο Πάοκ που ήρθε 0-0, ο Θεός φταίει.
1: Γιατί να φταίει κάτι σε ένα αποτέλεσμα ο Θεός. Παοξής είναι ο Θεός.
0: Εσύ τα ερμηνεύεις.
1: Παοξής είναι ο Θεός.
0: Όχι, αντιπαοξής είναι όπως τα λες.
1: Ναι.
0: Εσύ τα λες. Δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι, δεν ήθελε. Ήταν με τον Όφη, ήταν με τους κριτικούς. Είναι...
0: Δεν έκανε κάτι.
1: Είναι μερακλής ο Θεός και με τους κριτικούς.
0: Δεν έκανε κάτι.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό πήρε 0-0 χωρίς να κάνει τίποτα.
0: Κρίμα που το είδε, γιατί είδα διαφορά.
1: Έχασα μεγάλη αυτή. Ναι.
0: Γιατί διαστραβώνει τα λεγόμενα
1: μου. Με αυτά που λες,
0: λέω κρίμα που δεν το είδες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί
1: ναι.
0: με αυτά που έβλεπες,
1: ναι.
0: επειδή σου αρέσει και η τακτική και πολλά πραγματική ναι. ανάλυση, να μου έλεγες
1: κάτι. Κάτι αριστερές που ήταν εκεί προεκλογικά μου αρέσαν περισσότερο.
0: Καλές.
1: Καλές ήταν.
0: Ηλικία.
1: 45 χρονών, 50.
0: Γιατί δεν είναι να πάρεις.
1: Γιατί είναι κόκκινε. Εσύ νομίζεις ότι είσαι ο γιος του Βούδα. Σε είπαμε δεν θα πληρώσεις ποτό. Και ήθελες να σε πάρουμε κιόλας από το σπίτι να σε πάμε εκεί πέρα.
0: Το είπα δημόσια.
1: Ναι, το είπες δημόσια. Ναι.
0: Το έπαιξα ζόβενο και να σου πω ότι εγώ θα.
1: Γιατί δεν έκανε μια προσευχή να σε πάει πετώντα ο Θεό εκεί πέρα.
0: Δεν κάνω τέτοια
1: προσευχή. Δεν κάνει τέτοιε προσευχέ. Άντε, πάνε παρακάτω.
0: Μόνο περί υγεία προσευχή.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Άλλο αν τι... αυτό είναι κακό, συγγνώμη. Εντάξει.
1: Και τι υγεία, κάποια στιγμή δεν θα ρωτήσουμε να πεθάνουμε.
0: Εννοεί...
1: Δεν πάει να κάνει προσευχέ. Άρα τζάμπα η προσευχή πάει.
0: Προσεύχομαι να μην βασανίζω του άλλου και να μην βασανίζω
1: με. Αχ, καλέ τι αλτρουίστη, δεν θέλω να βασανίζω του άλλου.
0: Δεν μιλά.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει χειρότερο πράγμα γιατί ανθρώπου ηλικία μα
1: ναι.
0: από το να είναι εξαρτώμενοι. Για το αν θα πάνε τουαλέτα, αν θα βάλουν το παντελόνι του, το βρακί του.
1: Οποιαδήποτε ηλικία δεν είναι καλό.
0: Ειδικά στην ηλικία μας.
1: Τι έχει η ηλικία δικιά μας.
0: Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
1: Όχι για την ηλικία που λες, τι.
0: Ένας αν φτάνει τα 80-90.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος το σκέφτεται, να σου πει ρε φίλε, στην ηλικία του τι περίμενες.
1: Να βασανιστεί δηλαδή επειδή είπε
0: εγώ. Εγώ ότι πρέπει ναι. να βασανιστεί.
1: Το θεωρεί δεδομένο άλλο.
0: Ότι υπάρχει φυσιολογική φθορά. Δηλαδή, συγγνώμη. Κάποιος που δεν φοράει γυαλιά.
1: Ναι.
0: Μετά από μια ηλικία και έπειτα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό να φορέσει γυαλιά πρεσβειοποίησης.
1: Μπορεί, ναι.
0: Θέει κάποιος γι' αυτό.
1: Ο Θεούλης.
0: Είναι.
1: Του δώσε καβωμάρο ο Θεούλης.
0: Είναι η φυσιολογική φθορά.
1: Ναι. Σε έπιαξε ο Θεός για να χαλάσει το μάτι σου.
0: Δηλαδή το αυτοκίνητο φτιάχνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Το φτιάχνει για να χαλάσει.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί το φτιάχνει. Ό,τι φτιάχνει χαλάει.
0: Άλλο χαλάει. Το φτιάχνει για να χαλάσει.
1: Φυσικά το είναι φτιαγμένο για να χαλάσει, για να πεθάνει κάποια στιγμή.
0: Έχει διάρκεια ζωής.
1: Ναι, έχει διάρκεια ζωής.
0: Ο άνθρωπος διάρκεια ζωής.
1: Ξέρω από 70
0: μέχρι. 70 μέχρι.
1: 70. Και που προσεύχεστε δηλαδή, πάλι
0: δηλαδή,
1: πεθαίνει.
0: Αν πάθει ατύχημα, φταίει ο Θεός.
1: Και ποιος φταίει.
0: Α, εσύ είσαι τελείως ζαβό.
1: Και το καλό, άμα τύχει, πάλι ο Θεός είναι.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Εγώ το λέω, εσείς το λέτε.
0: Ποιο είναι το καλό, δηλαδή.
1: Γιατί πάτε στην Τίνο και. Πώς το λέει. Σούρπιν, έρπιν, πώς το λένε.
0: Έχεις πάει ποτέ στην Τίνο.
1: Στην Τίνο. Με πήγε η μάνα μου 5 χρόνια για να βαφτίσουμε την αδερφή μου, γιατί δεν τη βαφτίζαν εδώ, επειδή είχε τουρκικό όνομα.
0: Τη βαφτίσαμε τελικά.
1: Αφού πληρώσαμε τον παπά και τον δωροδοκίσαμε, φυσικά και τη βαφτίσαμε.
0: Πες τα όλα.
1: Ψέματα λέω. Πήγε η Μαρινέλα, βρήκε ένα παπά εκεί πέρα που πήγαινε σαν μπουζούκι ο παπάς. Τον έφυγε να πούμε, του πλήρωσε μητέρα στο, τον παπά, τι βαφτίσαν. Ό,τι δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πιο πολλά λεφτά.
0: Και αν δεν έχει.
1: Ποιος άμα δεν έχει.
0: Ο άλλος. Κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν έχουν.
1: Ο μητέρας είχε λεφτά τότε.
0: Εντάξει, είχε. Κάποιος που δεν είχε, τι έκανε.
1: Θα το βάφτισε το παιδί εδώ πέρα με άλλο όνομα. Θα άλλαζε το όνομα.
0: Τραγωδία.
1: Γιατί τραγωδία.
0: Δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό.
1: Ποιος φταίει.
0: Ο άνθρωπος.
1: Ότι τα άλλαξε ο πάτερ, δεν το φταίει ο Θεός.
0: Εκεί. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος φταίει.
1: Άσε με τα κόκκινα. Γιατί φταίει ο άνθρωπος. Άμα ήταν ο Θεός καλός, θα του κουβεντούσε.
0: Αν εγώ είμαι λαμόγιο, φταίει ο Θεός.
1: Ποιος φταίει. Του έκανε λαμόγιο.
0: Εγώ φταίω.
1: Όχι. Αυτό σε κατασκεύασε. Τα πάντα σοφία
0: επίση.
1: Δεν κάνω καθόλου λάθος. Χριστιανικός δηλαδή και θεολογικός. Ας βγει ο κ. Βασίλης εκεί που έλεγε πάρα να μας πει να πούμε.
0: Λίγα λόγια του κ. Βασίλη.
1: Είπα εγώ τίποτα για
0: τον κ. Βασίλη. Σοβαρός άνθρωπος είναι και τεκμηριώνει ό,τι λέει.
1: Ποιος είναι σοβαρός άνθρωπος που ασχολείται με τα θρησκευτικά.
0: Δηλαδή όποιος ασχολείται με τα θεολογικά, τα θρησκευτικά, έχει ανησυχίες.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι
1: μια φάλτση την έχει πάρει, μια φάλτση.
0: Επειδή είσαι ιερόσυρος. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το φως του.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος διέπρεπε. Εντάξει. Και του έκατσε μια κέντα.
1: Ο Θεός.
0: Να μην. Κανένας Θεός.
1: Ποιος. Ποιος το έκανε αυτό.
0: Ποιος το έκανε.
1: Πήρε το φως.
0: Δεν το παίρνει ο Θεός.
1: Ποιος το πήρε.
0: Η αρρώστια.
1: Την αρρώστια ποιος τη
0: φέρνει. Η αρρώστια μέσα στη ζωή είναι.
1: Ο Θεός τη φέρνει.
0: Δηλαδή ένα μωράκι.
1: Και τι προσέφηκε να γίνει καλά. Ο Θεός δεν το κάνει.
0: Ανθρώπινη ανάγκη.
1: Εάν αρρωσταίνει και από το Θεό πάλι.
0: Ανθρώπινη
1: ανάγκη. Ανάγκη.
0: Εδώ ο Χριστός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όταν πήγε στο όρος των Ελαιών, είπε να μην πιω αυτό το ποτήρι. Τι σημαίνει δηλαδή.
1: Τι ποτήρι πια, ήπια ποτήρι. Τι ποτήρι πια, τι λέει αυτός. Γιατί ποτήρι πια.
0: Ένα με καρδού.
1: Καρδού έπινε.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ. Κάνουμε ένα θεατρικό αυτό.
0: Έκανε και πουραβάνα.
1: Πουραβάνα. Γιατί να πω, δεν ξέρω.
0: Και λέει,
1: δεν τα ξέρω
0: γιατί
1: αυτά.
0: Να μην είναι εδώ γρήγορα.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Επειδή ήξερε τι θα συμβεί.
1: Ναι.
0: Λέει, αν γίνεται να μην το περάσω.
1: Για μην πήγαινε εκεί πέρα.
0: Πήγε όμως.
1: Κακός. Αφού ήξερε ότι θα το πάθει, έπρεπε να πάει πίσω.
0: Πήγαινε, συνειδητά πήγε.
1: Άρα ποιο φταίει.
0: Γιατί φταίει.
1: Άντε πάλι.
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει φταίχτη. Ένα παίκτη επιλέγει να κάνει μια ενέργεια.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύει ότι έτσι θα πει γκολ.
1: Ναι.
0: Αν το ψαρέψει τον τοφλέκα και το πιάσει,
1: ναι.
0: Πάνε πει ότι φταίει ο παίκτη.
1: Όχι, είναι ικανό ο τερματοφύλακα.
0: Μπράβο.
1: Του δώσε ικανότητα ο Θεό να το πιάσει τον πέναλτι. Του Θεού πράγμα γι' αυτό.
0: Έχει μπλέξει τη θεολογία.
1: Μια χαρά έχω τα. Έτσι όπω τα λέτε.
0: Την ανθρωπολογία.
1: Τα, μια χαρά. Έτσι όπω τα λέτε,
0: βλαγία,
1: τα λέω κι εγώ. Μια, έτσι τα
0: τη
1: λέτε.
0: Φανφάρα.
1: Ναι.
0: Και λες,
1: έτσι όπω τα λέτε, τα λέω κι εγώ έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή, αν πλημμυρίσουν χτύπα ξύλο οι δρόμοι τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και παρασύρουν 10 αυτοκίνητα στο Θερμαϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο Θεός.
1: Ο Θεός. Και αν προσευχηθώ που είμαι μέσα στα μάξι και σωθώ, πάλι ο Θεός θα με σώσει.
0: Αφού δεν πιστεύετε θα πάθω.
1: Πώς.
0: Τα θαύματα.
1: Σύμφωνα με την λογική τη δική σου μιλάω.
0: Βλέπεις τη λογική τη δική μου να είναι συμβατή με αυτό που λες.
1: Φυσικά.
0: Πού.
1: Αυτά που λες, πώς θα βγει. Αυτό, ένα άλλο.
0: Είναι
1: τα πάντα σοφία επίση.
0: Δεν μου λες, είναι δικαίωμα.
1: Τη μίγα τη διώχνει από πάνω.
0: Είναι δικαίωμά μου να προσεύχομαι.
1: Δικαίωμά σε κάνει ό,τι
0: θέλει. Είναι δικαίωμά μου να τρώω.
1: Βέβαια.
0: Είναι δικαίωμά μου να αθλούμε.
1: Βέβαια.
0: Ή να μην τα κάνω όλα αυτά.
1: Ναι. Ο Θεός τα βάζει στο κεφάλι.
0: Λάθος κάνω.
1: Εγώ κάνω λάθος. Πρώτα 50.000 ιερείς θα σε πούνε.
0: Είναι άσχετοι αυτοί.
1: Οι ιερείς είναι άσχετοι.
0: Άσχετοι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει ιερέας στο τοπίο αυτό.
1: Μάλιστα. Έχει τίποτα άλλο. Το...
0: Ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοβούλος λειτουργεί.
1: Όχι, η βούληση είναι θεϊκή.
0: Λάθος κάνω.
1: Δεν λέει κανένα λάθος.
0: Πού το λέει αυτό ότι είναι η βούληση θεϊκή.
1: Είναι, λέει.
0: Πού το λέει αυτό, για πες μου.
1: Πού το λέει. Τόσες γραφές έχει, πάλι διάβαση καμία να το δεις.
0: Μία.
1: Τώρα θες να ψάξεις τα βιβλία.
0: Ναι. Δεν έχεις διαβάσει βιβλίο.
1: Και εσύ πότε διάβασες βιβλίο. Το τράσο του γέλιου διάβασες.
0: Το Λονδίνο 2001.
1: Το Black. Ο Ροϊ ξαναγυρίζει. Αυτά διάβασες.
0: Playboy.
1: Τέτοιος χριστιανός ήσουν.
0: Είπα εγώ ότι ήμουν καλό.
1: Τώρα που πλησιάζει το τέλος μου, τώρα γύρισες στο Θεό και εσύ. Άλλο έχεις τίποτα.
0: Εγώ το παίζω χριστιανός.
1: Ναι.
0: Το αν είμαι καλός ή όχι θα κρυθεί από άλλους.
1: Θα σε κρίνουν οι γιαγιάδες που σε ακούνε.
0: Όχι από σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που φοράς.
1: Μπλουζάκι.
0: Τι είναι αυτό πάνω.
1: Μακεδονικός γρίβας.
0: Πού εδρεύει αυτό, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Ξέρω το μακεδονικό.
1: Ναι.
0: Ξέρω το μακεδονικό.
1: Ποιος μακεδονικός ξέρεις.
0: Θα σου πω.
1: Πες μου.
0: Ξέρω το μακεδονικό και το μακεδονικό λυτής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το μακεδονικό σιάτισες, δεν τον ξέρεις.
0: Όχι.
1: Όχι. Το μακεδονικό γρίβας δεν το
0: είναι ξέρεις. Κακό αυτό που δεν το ξέρω.
1: Τι να ξέρεις, την τύφλα σου δεν ξέρεις.
0: Είναι τώρα. Κακό που δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν ξέρεις.
0: Γιατί θα έπρεπε να ξέρω το μακεδονικό γρίβας. Τι το ιδιαίτερο έχει.
1: Είναι μια αριστεχνική ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί που πήγατε με τον Ηρακλή, κοντά ήσασταν να παίξετε εκεί με την γρήπα.
0: Ηρακλή είναι στη Σούπερ Λίγκα.
1: Στη Σούπερ Λίγκα δεν
0: εντάξει, πρόβλημα για τη Σάσου.
1: Στη Σούπερ Λίγκα είναι, ναι.
0: Γιατί θα έπρεπε, τι είναι αυτό που έχει.
1: Με ρωτάς που εδρεύει.
0: Τι είναι αυτό που έχει.
1: Ομάδα. Ναι, ομάδα.
0: Τι είναι αυτό που έχει.
1: Ναι.
0: Πώς κάνουν μεγάλο promotion και διαφήμιση και δικαίως για την ΠΑΜ.
1: Ναι.
0: Τι έχει ο μακεδονικός γρήβας που θα πρέπει κάποιος να τον παρακολουθήσει. Τι είναι αυτό το εξαιρετικό, το διαφορετικό.
1: Την ΠΑΜ δηλαδή γιατί την παρακολουθήσει κανένας.
0: Κάνουν πολύ καλό πρόμο.
1: Έχει. Και ο Γρήβας κάνει πρόμο και αυτός.
0: Εσύ δεν λες ότι 4.000-5.000 εισιτήρια
1: κόμμα. Θες να ξεδομάσεις που εδρεύει ο μακεδονικός Γρήβας.
0: Θα ήθελα να.
1: Τι Γρήβα. Πού ήθελες να.
0: Πού είναι αυτό.
1: Πού ήθελες να. Στη Λιτίνα είναι. Μακεδονικός Γρήβας λέει.
0: Πού είναι.
1: Η Γρήβα δεν ξέρεις πού είναι.
0: Όχι.
1: Να, εδώ γύρω είναι, σε 50 χιλιόμετρα. Πάντα το Google.
0: Εδώ γύρω είναι, φίλε.
1: Άκι προς το Κιλκίς είναι.
0: Έμπλεξε με Κιλκίς τώρα.
1: Όχι Κιλκίς, ψέματα. Τέλος πάντων του Τρελίδη.
0: Γουμένησα.
1: Ναι, κάπου εκεί Γουμένησες και δίπλα στη Γουμένησα.
0: Διάλειμμα.
1: Εντάξει, την έκανες την ανάλυση.
0: Η γεωγραφία.
1: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Δόξα τον κύριο Μανούλα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Μετρόπολης, τελερώνε! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρία. Τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλά. Στέρκιος Πετκαρνίτσας, τηλεφώνω 101 και Μάρκ Πότσορ γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφώνετε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πατκανίτσα και του συνεργάτες σου. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, για να δώσετε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Θα επανέλθω στην Τούμπα. Μια ερώτηση πρώτα για μια μεταγραφική κίνηση που ολοκληρώθηκε και εγώ προσωπικά διαφωνώ. Ο Ουναΐ είναι η ακριβότερη μεταγραφή που γίνει πλέον στον Παναθηναϊκό, κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Καλώς τον πήρε με τόσα λεφτά.
1: Κακώς τον πήρε.
0: Συμφωνούμε δηλαδή.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς που συμφωνούμε ή...
1: Δυστυχώς που συμφωνούμε.
0: Γιατί, φίλε.
1: Αλλιώς θα είναι στο ραδιόφωνο να διαφωνείς με κάποιον και εδώ
0: θα
1: είναι.
0: Αν έχουν δίκιο οι ίδιο.
1: Δεν είναι καλό για τη θέαση, αυτό εννοώ.
0: Ναι, σωστά μιλάς. Θες να εξηγήσεις τους φίλους Παναθηναϊκού, γιατί πολύ είναι εύθυκτοι. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θα διαφωνήσω σε τίποτα να σου. Μέχρι κεραία συμφωνήσω. Δεν είναι καλό που τον παίρνει.
1: Έκανα ένα TikTok και τον βρίζω τον Αλαφούζο.
0: Τον Αλαφούζο?
1: Ναι, ναι. Το θεωρώ χαζό ποδοσφαιρικά που πήρε τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ είναι χαφ πάρα πολύ καλός. Δεκαροειδής. Με πολύ καλή κοφτή τρίπλα.
0: Ασύλληπτα εκτελέσεις.
1: Ναι, πολύ καλές εκτελέσεις, αλλά είναι κυκλοθυμικός.
0: Όταν θυμάται.
1: Ναι. Δεν μπορώ να βασιστώ στην κυκλοθυμικότητα κανενός.
0: Θα έλεγε τα ίδια. Συγγνώμη, σου.
1: Ναι,
0: θα έλεγε τα ίδια αν δεν τον είχαμε στο Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω πως όχι.
1: Κόκκινε, οτιδήποτε κυκλοθυμικό κυκλοφορεί στη ζωή μου το έχω πετάξει στα σκουπίδια.
0: Μισό, αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Αν δεν τον είχαμε δει να τα κάνει αυτά,
1: ναι,
0: θα κρατούσαμε επιφύλαξη ότι μπορεί να δείξει κάτι καλό.
1: Δεν έχω καμιά επιφύλαξη. Τον Μπελένα μου φέρανε με τέτοια ψυχολογία. Σήμερα είμαι. Για φαντάσου να έχει μια γκόμενα, μια γυναίκα, δύο μέρε να είναι καλά και την τρίτη μέρα να αρχίζει να ουλιάζει.
0: Συνήθω έτσι.
1: Καλύτερα να ουλιάζει, να ξέρει ότι είναι ουλιαχτή, παρά να μην ξέρει τι θα γίνει.
0: Ουλιαχτή.
1: Ναι, ναι, καλύτερα.
0: Ιστερική, λέω.
1: Ιστερική. Λε, είναι η γυναίκα μου ιστερική.
0: Ναι, εμεί είμαστε normal.
1: Άλλο λένε ρευλάκα.
0: Προχώρα.
1: Άλλο λένε. Ή ένα συνάδελφο. Αν ξυπνήσει μια φορά καλά, ή αν δεν ξυπνήσει καλά κτλ.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να ελέγξει ή να προβλέψει συμπεριφορέ.
0: Λες τώρα, εγώ που θα πάω στο γραφείο, θα είναι στα καλά του ή θα είναι στα παραβά του?
1: Ναι, ή να έχεις ένα αφεντικό, ξέρεις το αφεντικό, έχει αυτό το στυλ.
0: Να εξαρτάται η καθημερινότητά σου, η ρουτίνα σου,
1: από την τρέλα
0: του αλλού,
1: τον ψυχισμό του αλλού. Έτσι λοιπόν, εγώ αν ήμουν πρόεδρος μιας ομάδας, θα απέφευγα να πάρω ποδοσφαιριστές με κυκλοθυμικό χαρακτήρα.
0: Και καλό είναι οι όποιοι Παναθηναϊκοί μας ακούνε όταν ανοίγουμε τις γραμμές,
1: ναι, ναι,
0: να μας πούνε αν ενθουσιάζονται.
1: Γιατί το λες αυτό, οι όποιοι? Θεωρείς ότι είναι παοξίδες, έτσι, Α103 νομίζω ότι.
0: Όχι.
1: Όχι. Τότε γιατί ρε,
0: ποτέ δεν.
1: Για τους παοξίδες θα έλεγες οι όποιοι παοξίδες μας
0: ακούνε.
1: Γιατί το λες?
0: Θα σου πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Οι Παναθηναϊκοί όταν πηγαίνει καλό ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: έχουν πολύ έντονη παρουσία.
1: Ναι, άστα αυτά τώρα. Τώρα με κάνεις τρίπλα τώρα. Άστε, ναι.
0: Ποια τρίπλα?
1: Δεν τρώω τρίπλα. Εγώ είμαι φυρός. Είμαι πάλας.
0: Η Ηρακλήδης.
1: Δεν με τριπλάρεις.
0: Η Ηρακλήδης.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πηγαίνει καλά η ομάδα συμμετέχουνε.
1: Η Ηρακλήδη.
0: Οι Αργιανοί συμμετέχουνε.
1: Η Ηρακλήδη να συμμετάσχει.
0: Όταν πηγαίνει.
1: Το έπεσε εδώ επειδή. Ναι. Εδώ είναι βοράς. Βγάλτε αυτό από το ρεπερτόριο.
0: Δεν το έχω εγώ.
1: Καλά.
0: Βγάλτε από μένα αυτό.
1: Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι για να μην το κάνουμε τώρα αρμένη κυβίζεται την κουβέντα. Λοιπόν. Είναι ότι εγώ σαν Παναθηναϊκός νοσώ στις πτέρυγες επάνω μπροστά, καθώς πριν ένα μήνα έχω πει ότι του Παναθηναϊκού τα έξτρα είναι για τα σκουπίδια. Βρίζαν οι Παναθηναϊκοί, ό,τι λες, τα γνωστά. Ήρθε λοιπόν.
0: Ο Αντίνο μπορεί να σε εκθέσει.
1: Ορίστε.
0: Μπορεί να σε εκθέσει.
1: Τι να με εκθέσει ο Αντίνο?
0: Έχει όλο το πακέτο. Κάτι δεν μου αρέσει.
1: Ο Αντίνο ξέρει σαν ποιο μοιάζει. Σαν το ρεβιθούλι τη όλη, το
0: νόμο. Πάμε το πάλι.
1: Έλα, ρε,
0: έχω δικαίωμα να διαφωνώ.
1: Έχει δικαίωμα να διαφωνεί.
0: Ωραία.
1: Ναι, θα με εκθέσει ο Αντίνο.
0: Μπορεί, λέω, να σε.
1: Γιατί ένα χρόνο δεν με εκθέτει, δηλαδή θα με εκθέσει τώρα.
0: Δεν το βλέπω ένα χρόνο.
1: Πόσο χρόνο το βλέπουμε?
0: Λιγότερο.
1: Μάλιστα. Αυτό το χρόνο γιατί δεν μας εξέθεσε?
0: Ίσως δεν έχει πρόσωπο.
1: Ο Σαρουρή γιατί δεν μας εξέθεσε ένα χρόνο τώρα? Ο Πελίστρη γιατί δεν μας εξέθεσε ένα χρόνο?
0: Πελίστρη,
1: ο Πελίστρη
0: κάνει μπαμ,
1: ναι,
0: ότι είναι παίκτης να μπει αλλαγή και να αλλάξει το παιχνίδι.
1: Ο Ματσίνη γιατί δεν μας εξέθεσε που λέγαμε? Ο Παναθηναϊκός λοιπόν,
0: γιατί
1: με τα λεφτά που ξέρετε. Ναι, παρακαλώ.
0: Γιατί ο Μαντσίνη σε δικαίωσε 1%.
1: Μα δεν φαίνεται.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
1: Ναι.
0: Εσύ έλεγες, παιδιά, το ταβάνι του είναι ο Άρης και αυτά που έκανε. Θα αποτύχει στο Παναθηναϊκό. Σε δικαίωσε. Όταν διαφωνώ, στο λέω. Όταν έχεις δίκιο, τι να πω? Ότι έχεις άδικο.
1: Εγώ λοιπόν λέω τον Αλαφούζο, αν είχα τα λεφτά για τον Ουναή να τα δώσω, θα έπαιρνα καλύτερα δύο εξτρέμ, τα οποία θα ήταν διείσδυση, ταχύτητα, τρίπλα. Και άμυνα οπωσδήποτε, γιατί σε 4-4-2, αν δεν μαρκάρουν και οι πλαϊνοί, θα έχουμε προβλήματα.
0: Εννοεί.
1: Να έρθουν δίπλα στους δύο να είμαστε τέσσερις. Λοιπόν, αυτό του λέω και του έκανα και TikTok για να το δει.
0: Και περιμένεις απάντηση?
1: Δεν περιμένω καμία απάντηση. Ούτε θέλω να γνωρίσω κανένα από αυτούς. Δεν έχω τέτοιες ανάγκες εγώ.
0: Δεν είπα
1: να γνωρίσω τον πρόεδρο, να πούμε.
0: Γιατί πρέπει να σου απαντήσει ο πρόεδρος?
1: Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λέει
1: αυτό που λέω τώρα.
0: Γιατί κάνεις TikTok? Γιατί τώρα με εκνευρίζεις? Γιατί σκέψη κουτοπώνεις?
1: Γιατί κάνω
0: TikTok?
1: Για να πάρω καμία χορήγη από το TikTok.
0: Για να πάρεις πολλά views. Άρα, αν αντιδράσουν.
1: Τι να κάνω TikTok, έχω καμιά όρεξη να βγάλω από τη μούρη μου να πει στο TikTok.
0: Άρα, τι διαφορετικό?
1: Τι δουλειά είναι, ναι.
0: Τι διαφορετικό λέω?
1: Είμαι κόμμενα να λέω.
0: Τι διαφορετικό?
1: Ότι
0: λέω
1: το
0: κάτι...
1: ίδιο βασίλεμα να
0: πούμε. Λέω κάτι που δεν υφίσταται.
1: Ναι, όχι, το λέω σωστά, ναι.
0: Λέω, θες να προκαλέσεις διάδραση. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Τι σχέση έχει το δικό μου το TikTok με τον Αλαφούζο τώρα?
0: Όταν λέω να σε απαντήσει.
1: Πού θα απαντήσει?
0: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Σου πει σε ρόμπα ραπτόπιλε. Ο να είναι παικτάρα, το έδειξε στο Μουντιάλ, θα το δει και τώρα.
1: Και πώς το πες να με απαντήσει ο πρόεδρος?
0: Όχι, ρε εσύ.
1: Πόσο όχι, αφού το αυτό προηγουμένως.
0: Αυτό κατάλαβε εσύ.
1: Βάλτο, ρε εσύ, ηχολήπτη. Βάλτο. Βάλτο, αυτό κατάλαβα εγώ. Τι είπε πριν από ένα λεπτό? Και περιμένω να σα απαντήσει ο Αλαφούζος. Όχι, ο Αλαφούζος, ο κόσμος του πάφει.
0: Το διευκρίνησα. Τι άλλο να κάνω?
1: Αχ, αυτό το βλέμμα σου, το σκοτεινό, ρε κόκκινο.
0: Σκοτεινό το δικό μου.
1: Αυτό το μονοκόμματο, το μονόβλεμο. Μονοκόμματο. Βλέμμα σου, το μονόβλεμο βλέμμα σου να πούμε. Αυτό το μονόβλεμο.
0: Μονόβλεμο.
1: Βλέμμα σου, το μονόβλεμο βλέμμα σου.
0: Εσύ ο τετραλήθωρος.
1: Πράσε με.
0: Λες εμένα για μόνο. Τι να πω.
1: Εμένα ο ορίζοντας μου ο οπτικός κάνει να πούμε 14. Εσύ είσαι εκεί μονιμοποιημένο το βλέμμα. Να ξέρεις τι.
0: 14 τα γελιά σου, ηλίθεια.
1: Πάντε πάλι.
0: Μπερδεύει τα γελιά σου με το.
1: Φρέ μονόβλεμε. Βλεματικέ βλέμματα. Τι να σε πω να πω.
0: Πώς λέγω τα γυαλιά σου?
1: Πολύ εστιακά.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πολλές εστίες.
0: Πρέπει να βλέπεις πολλές εστίες.
1: Έτσι.
0: Και επειδή είναι βλαμμένο το βλέμμα σου, θα τα συγκεντρώσεις λίγο, τα βλέπεις λίγο συγκεντρωμένα.
1: Όχι, εγώ μόλις μπει ο άλλος μέσα, έχω καταλάβει τι είναι. Εσύ τώρα με το βλέμμα σου εκεί.
0: Πού να
1: είναι? Αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Άστο, πάμε, άλλο τι έχεις.
0: Η καλύτερη λύση είναι.
1: Ναι,
0: πώς αδερφέ μου, τόλισες το.
1: Αδερφέ μου!
0: Τόλισες.
1: Ναι, φίλος μου! Αδερφός μου! Έλα, λέγε. Ουναή, λοιπόν, συμφωνούμε κακώς. Δυστυχώς, εσύ γιατί? Εγώ είπα δύο λόγους. Κυκλοθυμικό της και τα εξτρέμ.
0: Δεν χρειάζεται άλλο λόγος. Ένας παίκτης, ο οποίος έχει τόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο.
1: Ναι.
0: Και από τα 30 παιχνίδια παίζει τα 5.
1: Ναι.
0: Δεν μου κάνει, ρε
1: φίλε. Και γιατί το έκανε ο Αλαφούζος? Για εντυπωσιασμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Μπορεί.
1: Τέτοιο χαϊβάνι είναι.
0: Μπορεί.
1: Ποδοσφαιρικά χαϊβάνι.
0: Μπορεί.
1: Ποδοσφαιρικά. Σε άλλε δουλειέ είναι αετός. Στην μπάλα. Ναι.
0: Πώς το όνομα του καινούργιου παίκτη του Ολυμπιακού?
1: Ποιον από όλους?
0: Τον Γκουστάβο.
1: Ναι, ποιον από όλους? Πήρε πολλούς.
0: Ο Γκουστάβο είναι ο καινούργιος που πήρε.
1: Ναι, τι.
0: Που είναι η ακριβότερη μεταγραφή.
1: Του Μαρινάκη, ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν από ούτε το Ριβάλτο, ούτε τους υπόλοιπους. Από το Χάμες Ροντρίγκες είναι καλύτερος.
1: Αυτός που πήραν τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εξτρέμ είναι.
0: Έχεις απορία?
1: Ναι, δεν
0: ξέρω. Ο Χάμες Ροντρίγκες κάτι μας είχε δείξει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μπράβο. Θα δούμε πόσο
1: καλό. Φέρνει όμως. Γεμίζει το αμπάρι του.
0: Μπορεί να είναι ο καλύτερος.
1: Του φέρνει παίκτες σε κάθε θέση. Του πήρε.
0: Πρέπει μαζί σου. Αλλά λέω, ο άλλος ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες. Και αυτός. Εντάξει. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι ικανότητες είναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Τον είδες τον ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Α.
0: λόγω του καιρού και τα λοιπά.
1: Καλά έκανες.
0: Είμαι τόσο κατσίκι και κατέμις που είδα το μάτς πάλι ξέρω 0-0. Ο ΠΑΟΚ καλός ήταν.
1: Ναι.
0: Τραξίματα, είχε πάθος, είχε χίλια δυο είχε.
1: Πάς, έκανε, έκανε.
0: Έκανε, ναι. Να πω ότι ο...
1: Άρα δεν έβγαλε αρρώστια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έβγαλε κάτι...
1: Δεν έβγαλε ενοχελικότητα.
0: Θέλω ερμηνεία σε κάτι στο τέλος. Να πω ότι ο άλλη, αν είναι γερός, θα αφήσει εποχή. Παρότι πήγε σαν αλλαγή για 10 λεπτά, κάνει μπαμ το παιδί ότι κάνει διαφορά. Είναι μάγος με την μπάλα. Και θέλω να μου εξηγήσει ποδοσφαιρικά την αποβολή του Τέιλορ. Την έχεις δει σε βίντεο?
1: Την είδα, ναι, την είδα.
0: Ρε φίλε, στο 93 και 30,
1: ναι,
0: το μάτς έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Κάνεις δολοφονικό τάκλινγκ.
1: Ναι.
0: Γιατί? Δηλαδή, αν ήσουν αλήθεια, το ρωτούσες. Ρε φίλε, τι πας να κάνεις εκείνη την ώρα? Δεν δείχνει κακός άνθρωπος. Δεν δείχνει κακός.
1: Γλίστρισε.
0: Μπορεί.
1: Είναι γλίστρισε. Μια...
0: Δεν δείχνει κακός άνθρωπος που πας να κάνεις.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι, όχι.
0: Μπράβο.
1: Όχι. Δεν είναι παλιό χαρακτήρα και τέτοιο. Όχι.
0: Ναι, αλλά πάει με μια τρέλα πάνω
1: πήγε,
0: στην μπάλα.
1: Πήγε στην μπάλα με τρέλα.
0: Γιατί...
1: Και τον παρέσυρε και το νερό.
0: Και από κάτω. Το κάνει και ζημιά.
1: Θα τον έκανε ζημιά τον καημένο, ναι. Και ο Νικολάου ήταν και ποιο ήταν.
0: Ο Αθανασίου.
1: Ο Αθανασίου το παιδί, ναι.
0: Και λες...
1: Τυχώς δεν έγινε ζημιά. Εντάξει.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Αλλά λες, ναι, ρε φίλε, δεν δείχνει και έλλειψη καθαρού μυαλού?
1: Πόση ώρα έπαιζε αυτό?
0: Ο Τέιλορ.
1: Ο Τέιλορ.
0: Νομίζω όλο το παιχνίδι.
1: Αν έπαιξε όλο το παιχνίδι, γιατί εγώ το μάτς δεν το είδα. Προφανώς ήταν και κουρασμένος. Και να έχει θολό το μυαλό. Μπορεί να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Μπορεί να πήγε να φοβήθηκε ότι μπορεί να
0: πει. Όλο το παιχνίδι.
1: Όλο το παιχνίδι. Έτσι όπως ήταν η φάση που την είδα, φοβήθηκε μην τραβήξει καμιά αντεπίθεση, καμιά παλιά.
0: Στη μεσαία γραμμή.
1: Μην του κάνει καμιά μεγάλη παλιά γιατί ήταν ο μπακ.
0: Στο 93 και 30.
1: Γιατί στο 95 λίγα γκολ έχουν φαγωθεί. Κοίτα, δεν ήταν οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στην άμυνα πολύ καλά.
0: Δεν κινδύνεψε.
1: Άλλο λέω, ρε.
0: Ο ΠΑΟΚ έδειξε. Όχι αδυναμία. Ότι ίσως να κινδυνέψει. Από την ώρα που μπήκε ο Λάμπρου. Ο Φούντας και λέω ο Λάμπρου.
1: Ποιος Λάμπρου?
0: Ο Φούντας. Από την ώρα που μπήκε ο Φούντας, 10 λεπτά ορεξάτως, κάτι έδειξε, αλλά η υπόλοιπη ομάδα δεν με συγκίνησε.
1: Τώρα κόκκινε 10 και 4 τέτοιο μάτσι, να πούμε, αν δεν με πει η εταιρεία κάτω, δεν το βλέπω.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: Ναι, δεν το βλέπω.
0: Ούτε σου είπα.
1: Να είναι νοκάουτ, να κάτσω να το δω τώρα. Εντάξει, τώρα
0: ούτε σου είπα και τι δια το δεις.
1: Δεν το βλέπω. Με συγχωρούν δηλαδή και οι ακροατές. Μια κοπανίσω κανένα δυο ρούμια να πούμε.
0: Καλά έκανες.
1: Δεν είδα.
0: Σε είπε κανείς γιατί πιάσε?
1: Όχι, τόσο δικαιολογούμε γιατί δεν το είδα.
0: Τώρα που έχει μείον ένα χαφ.
1: Ναι.
0: Στο τέρμα τον Παναθηναϊκό.
1: Θα βάλει το Σάντα Φλόρο, πώς το λένε, το Σάντα Μαρία.
0: Ποιος Σάντα Μαρία?
1: Σάντα Μαρία δεν λέγεται.
0: Σου αρέσει?
1: Ποιος?
0: Σάντα Μαρία.
1: Εγώ αν ήμουν ο κύριος Σαβίδης, κάπου δεν ξέρω, πανάσχετο είναι τέλο πάντων. Αν ήξερα, μπάλα και ήμουν ο πρόεδρο, του χαμπάρι δεν έχει. Χρόνια το λέω τώρα. Και όταν το γλύφανε οι παοξίδε, τώρα τον βρίζουν. Πήγε και το λέγανε σε βρίζει ο Ραπτόπουλο. Κάτι φίλοι του Μπουζουκί, κάτι ρουφιάνικη εκεί επάνω στο.
0: Ωραίο κάστρο.
1: Όχι, ρε, πιο ωραίο κάστρο. Έχει κάτι κουμπάρου αυτό στην Αμερική, ρε, πιο ωραίο κάστρο. Πήγε εκεί πέρα και για να του δώσει εισιτήρια τζάμπα. Του λέγανε ότι τον έβρισε. Εγώ τον έλεγα ότι δεν ξέρει μπάλα, ότι είναι άσχετο. Αν αυτό είναι βρισιά, τον έβρισα τότε. Το ίδιο λέω και τώρα. Αν μπορεί ήμουν πρόεδρο, πάω και ήξερα μπάλα, αυτό που μου έφερνε με αυτά τα λεφτά τον Σάντα Μαρία και τον Στόπερ, πώ τον Ελουσόντο, θα τον έβαζα επάνω στη Ρωσία να σπάει πέτρες. 10 μέρες εξορία. Θα επιβράβευα τους υπαλλήλους μου με μπόνους και με εξορία. Θα τους τιμωρούσα. Και τα δύο θα τα έκανα. Γιατί όταν δίνει μπόνους στη στραβή, τον τιμωρεί τον άλλον, έτσι δεν είναι? Θα έλεγα, έλα εδώ, παίρνετε μπόνους. Αν παίρνουν μπόνους, πολύ ωραία. Ποιο είναι ο Μάτο ή ο Βιερίνια, ποιο είναι η Κοντζάρεβα είναι. Δεν ξέρω ποιο την έκανε τη μεταγραφή, το τεχνικό επιτελείο εκεί που έχω βάλει. Μάλιστα. Ποιο έφερε τον Σάντα Μαρία, ξέρω εγώ, ο Μάτο. Μάλιστα. Και το center back τον άλλο, ποιο τον έφερε?
0: Ο Ελουστότο.
1: Τον Ελουστότο, ο Μάτο.
0: Και τον Χατζηδιάκο.
1: Α, τη γυναίκα εδώ. Ο Χατζηδιάκο φάγεται παραμύθι. Εντάξει. Και το Γιαννούλη. Για νου δύο μήνες δεν έκανε προπόνηση, γι' αυτό είναι έτσι. Μα αυτιαχτεί.
0: Άρα δικαιολογείται.
1: Τι δικαιολογείται?
0: Εφόσον υπάρχει.
1: Δικαιολογείται ότι για 60 λεπτά μπορεί.
0: Τα 30 λεπτά, ναι.
1: το αμυντικό του κομμάτι είναι αυτό.
0: Εφόσον υπάρχει προοπτική να βελτιωθεί.
1: Σε φυσική κατάσταση εννοώ. Το αμυντικό του κομμάτι είναι αυτό.
0: Άλλο είπα.
1: Ναι. Ο Καμπερίδης, του Πιερικού επάνω, λοιπόν ο προπονητής, μας τα έχει αναλύσει για, για το αμυντικό κομμάτι του Γιαννούλη από εκείνη τα χρόνια. Θεός μπροστά, Βούδας πίσω. Θα τους έλεγα λοιπόν, κύριε Μάτος, θα σε φέρω εγώ ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για μην κουραστείς. Θα σε πάω να σπάς πέτρες επάνω καταναγκαστική εργασία στη Ρωσία, δίπλα στο Ροστόφ. Έχουμε ένα εργοστάσιο, ένα ορχείο. Είναι της οικογένειας, θα σπάς πέτρες. Αυτό θα τους έλεγα.
0: Και πάμε στην ερώτηση. Ναι. Κλειδί.
1: Άντε, πάνε στην ερώτηση.
0: Κλειδί.
1: Κλειδί. Κλειδί. Ναι.
0: Ποια ήταν η μόνιμη ερώτηση, παύλα κριτική, στο Λουτσέσκο?
1: Δεν κατάλαβα τι με είπες.
0: Έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα ή δεν έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα?
1: Δεν κατάλαβα. Ποιος, για ποιον μιλάς?
0: Ο Λουτσέσκου, ναι, στον ΠΑΟΚ δεν έκανε ένα συγκεκριμένο πράγμα και τ' άκουγε. Δεν έπαιζε ποτέ με δύο φόρ. Μην μου πεις κάτι στην δίκη. Κανονικά φόρ. Χτες, και όχι για πρώτη φορά, ο Λύση παίζει και με Μύθου και με τον Εντιαγέ.
1: Ναι.
0: Όπου το επιχείρησε δεν πήρε τίποτα. Είναι λόγος για να πανηγυρίζει ο Λουτσέσκου?
1: Και στο άμα πάρω το τηλέφωνο του Λουτσέσκου και του πω, ρε φίλε, έβαλε ο Λύση δεύτερο σέντερ φορ και δεν πέτυχε. Χαρά που θα κάνει, ούτε ασχολείται.
0: Δεν είπα ότι ασχολείται. Ούτε είπα ότι είναι κακός άνθρωπος.
1: Είπα ότι είναι κακός άνθρωπος.
0: Λέω, μοιάζει με δικαίωση του ιδίου που δεν έπαιζε ποτέ με δύο φορ.
1: Ποιος το είπε ότι δεν έπαιξε με δύο φορ?
0: Κατά συνθήκη έχει παίξει.
1: Α, στη συνθήκη, αλλαγή. Δεν έκανε αλλαγή δύο φορ.
0: Δύο φορ δεν έχει βάλει ποτέ.
1: Ποιος το είπε σένα?
0: Για πες.
1: Πολλά
0: μια
1: παιχνίδια έχει βάλει δύο φορ. Δεν θυμάμαι, αλλά έχει παιχνίδια.
0: Δεν έπαιξε ποτέ.
1: Δεν έπαιξε ποτέ.
0: Έβαλε τον Καμάρα σε δεύτερο φορ, άλλους παίκτες από τη μεσαία γραμμή. Δεύτερο φορ κανονικό με δύο φορ βαριά κορμιά σε εισαγωγικά να βάλει δεν είχε ποτέ.
1: Ποια ήταν βαριά κορμιά? Ο Ιδιαγέ και ο Μύθ.
0: Ο Μύθ θεωρείται βαρύ κορμιά. Θεωρείται. Εντάξει. Με Μύθ και Ιδιαγέ πιστεύω, αν διαφωνείς πες το μου, δεν θα παίζει ποτέ. Αυτός έπαιξε και το έκανε και άλλη φορά. Μάλιστα. Και δεν πήρε.
1: Δεν πήρε.
0: Μήπως πήρε και δεν ξέρω.
1: Ή δεν πήρε.
0: Ναι. Είναι η δομή του ΠΑΟΚ που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο? Μήπως το διάβαζε καλύτερα?
1: Ξέρεις τι θέλει το 4-4-2 κόκκινο?
0: Πολλά.
1: Πλαϊνούς φοβερούς. Φυσική κατάσταση κυκλομένη.
0: Μεσαίος γρήγορος. Λίνο Μάτος θέλει και πάει λέγοντας.
1: Μεσαίος γρήγορος. Τους έχει αυτούς ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ τι είπα.
1: Έχει.
0: Λίνο Μάτος θέλει και πάει λέγοντας.
1: Δεν είναι το πάει λέγοντας. Μπορεί να το αναλύσεις.
0: Πρέπει να είναι πολύ δυνατός στις γραμμές πρώτα. Σπέρκες.
1: Γιατί μιλάς έτσι?
0: Πώς μιλάω?
1: Έχεις γύρει από τη μια μεριά.
0: Ποιος έγειρε, ρε.
1: Α, πιτηρίδα έχει από εκεί.
0: Δεν είναι πιτηρίδα.
1: Τι είναι αυτό το άσπρο εκεί?
0: Ζελέ.
1: Τι ζελέ είναι, πιτηρίδα είναι.
0: Δεν προλάβαινε να λουστώ το πρωί.
1: Πώς?
0: Δεν προλάβαινε να λουστώ το πρωί.
1: Βέβαια, τέτοιο κεφάλι 80 στρέμματα, πού να το, πλύνεις.
0: Ρε, έπρεπε πρωί 8 ώρα να φύγω.
1: Πού να πας?
0: Κάπου να πάω, είχα μια υποχρέωση.
1: Είσαι υποχρέωση.
0: Γιατί πρέπει να πω ότι υποχρέωση.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Παράνομο ήταν αυτό που έκανες.
0: Τι παράνομο, ρε, για δουλειά πήγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενα να σηκωθώ 6.30 ώρα, σηκώθηκα 7 και. Δεν προλάβαινε να κάνω μπάνιο.
1: Γιατί σηκώθηκε 7 και δηλαδή?
0: Γιατί κοιμήθηκα πολύ αργά.
1: Το ρολόι δεν το έβαλες?
0: Το έβαλα.
1: Και δεν έπιασε?
0: Δεν το άκουγα.
1: Δεν το άκουσα. Και αυτή η πιτηρίδα πώς έγινε?
0: Δεν είναι πιτηρίδα.
1: Τι είναι?
0: Όταν λούσεις τα μαλλιά σου.
1: Πού να ξέρω εγώ, ρε κόκκινη.
0: Καλά, εσύ όπως δεν λέει, δεν είσαι. Τι κάθομαι και λέω τώρα. Μιλάω σε έναν άνθρωπο και άλλο.
1: Τέλος πάντων, πες πληροφοριακό.
0: Όταν λούσεις τα μαλλιά σου και βάζεις ένα ζελέ, καλό ζελέ.
1: Ζελέ τι, γιατί το βάζεις? Για να στέκονται να πούμε.
0: Για να στέκονται να πάρουν μια μορφή χτενίσματος.
1: Ναι. Να εσύ το βάζεις δηλαδή?
0: Ποιο το βάζει, λέει, κομμότρια σπίτι.
1: Πού να ξέρω, ρε κόκκινε, εγώ πώ μπαίνει το ζέλι.
0: Θε να βάζω το μικρό να μου κάνει τα μαλλιά, φτιάξα.
1: Μπορεί η γυναίκα σου να την είπε, βάλε με το.
0: Ναι, δεν έχει άλλη δουλειά η γυναίκα μου.
1: Δεν ασχολείται
0: με το ζέλι. Η γυναίκα είναι,
1: ναι,
0: να προσέχει το παιδί, πρέπει να μαγειρεύει.
1: Καλά, πρέπει. Εντάξει, είπαμε. Όλοι οι γυναίκε σα παίρνουν σπίτι.
0: Θα με κάνει και τα μαλλιά.
1: Μασάζεται, σε κάνει λίγο το σβέρκο?
0: Όχι.
1: Τι γάμπε.
0: Τι ρωσίδε αφήνει να μου τι κάνει.
1: Τι γάμπε δεν σε κάνει.
0: Όχι.
1: Δεν σε περιπίδει, δεν σε ξυρίζει, δεν σε κάνει.
0: Όχι.
1: Τη μύτη δεν την κάνει τι τρίχε.
0: Με ξύρισε κάτι.
1: Τα αυτιά που βγαίνουν δεν τα κάνει.
0: Μόνο που τα κάνει.
1: Μόνο τα κάνει. Πώς τα κάνει, βάζει μέσα.
0: Ένα πράγμα χρειάστηκε, μου ξέρει.
1: Ναι.
0: Πριν εγχείριστο.
1: Α, εντάξει.
0: Εκεί χρειάστηκε. Δεν μπορούσα όμως.
1: Φοβήθηκε, μη χάσει το μισθό εκεί, γι' αυτό σε έκανε.
0: Ποιο μισθό?
1: Το μισθό μη χάσει, λέω. Ναι. Δεν σ' αγάπησε. Το μισθό είναι.
0: Το κελεπούρι.
1: Έμα, τυπώνω
0: 30.000.
1: Πόσα και να παίρνει, συν είναι για αυτήν. Οι γυναίκες βλέπουν τον άντρα καπιταλιστικά, ρε κόκκινε. Δεν κατάλαβες ότι σε ξύρεις εκεί γιατί μπήκες στο χειρουργείο να μου. Είναι και το άλλο που. Αυτό δεν στο είπα. Γιατί μπορεί να σε ξύρεις. Μην μπουν οι νοσοκόμες ότι σε έχει απεριποίητο. Αυτό το έχουν οι γυναίκες, να ξέρεις. Δεν τους νοιάζει αν είσαι περιποιημένος ή όχι. Μην μπουν, δηλαδή βάζει μια
0: μπλούζα. Δεν είναι καλή κουκίνα.
1: Βάζει μια, άκουρε, βάζει μια μπλούζα να πούμε η οποία είναι τσαλακωμένη. Τσαλακωμένη. Ξέρεις τώρα, ναι. Πώς θα βγεις έτσι έξω. Όχι, πώς θα βγεις έτσι έξω. Πώς θα πούνε οι άλλοι κοινωνικός, πώς τον αφήνει αυτή με τσαλακωμένη μπλούζα.
0: Το εννοεί.
1: Το εννοεί, ναι. Δεν το λέει.
0: Αυτό ισχύει.
1: Α, τι δεν ισχύει από αυτά
0: για που. Για όλες.
1: Όλες.
0: Όταν έχεις δίκιο, ήταν ποτέ έχεις άδικο.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δεν το κάνουν για σένα, βλάκα. Το κάνουν για την ιστεροφημία τη δική τους. Βλάκα.
0: Αφού πληρώνεις το λέει.
1: Πληρώνεις το λογαριασμό. Καλώς.
0: Έτσι πληρώνω, διάκαρο. Μπορώ.
1: Για κάνα δύο μήνες μην τους πληρώσεις, να δεις τα πάθεις.
0: Φαίνεται το δοκίμασες και το λες εκπείρας.
1: Φρέ, μόνο εγώ το δοκίμασα. Όλοι οι χιλιάδες άντρες το δοκίμασαν.
0: Και
1: για
0: πληρώνει το κεφάλι σου.
1: Σε φτιάξει γραβάτα να πούμε.
0: Από το τηγάνι που πονάει το κεφάλι.
1: Άντε, πάνε παρακάτω. Πού είχαμε μείνει τώρα.
0: Στο αν χάρη και ο Λουτσέσκου που έδειξε. Εσύ δεν λες ότι
1: ο, ο Λουτσέσκου χάρηκε που αποκλείστηκαν.
0: Εσύ δεν λες. Ναι. Ότι ένα παίκτη όταν χάνει ένα ρεκόρ, λυπάται γιατί το πήρε κάποιο άλλο.
1: Χαίρεται ο Λουτσέσκου βέβαια, γιατί ο Πάουκ δεν βγήκε στην Ευρώ. Φυσικά χαίρεται. Τώρα αυτή τη λεπτομέρεια τώρα είναι λεπτομεριούλα για να χαρεί. Φυσικά θα χαρώ με την αποτυχία του άλλου όταν με έχει διώξει ο άλλο από εκεί.
0: Περίμενε. Για του δύο φόρδε δέχτηκε πάρα πολύ κριτική.
1: Ότι γιατί δεν του έβαλε και τα λοιπά. Ναι. Και τώρα που του έβαλε άλλο δεν πήρε τίποτα.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν λέω ότι χάρη. Μπορεί να μην χάρη.
1: Αν παρακολουθεί και τα λοιπά.
0: Παρακολουθεί.
1: Ναι, μπορεί. Ναι, σωστό. Ναι,
0: δεν λέω ότι έγινε.
1: Στο δίνω. Ναι, επειδή είναι λεπτομέρεια τώρα εγώ. Ναι. Στο δίνω.
0: Η λεπτομέρεια κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Και τώρα που λείπει ο Μεϊτέ, ναι. Είναι ο Τουσάντο Μαρία.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να κάνει με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
1: Να χάσει.
0: Έχει ελπίδες.
1: Πάντα έχεις ελπίδες. Πάνε τρία φορές στα δοκάρια, κάνεις μια αντεπίδεση, πάντα υπάρχουν ελπίδες. Άρα πιο καλά είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Όχι ότι με τρελαίνει κιόλας.
0: Δεν συγκινεί ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν θα βάζα λεφτά πολλά.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Ακούμε λίγο.
0: Αν έπαιζε.
1: Δεν θα βάζα 500 άρικο.
0: Αν έπαιζε.
1: Στον Άσο δηλαδή.
0: Θα βάζει 20 άρικο.
1: Ένα 20 άρικο. Κατάλαβες. Δεν πάει δηλαδή.
0: Είμαι λάθος.
1: Πολύ σωστό.
0: Με την ΑΕΚ θα βάζα 20 άρικο.
1: Με την ΑΕΚ θα βάζα 70 ευρώ α πούμε. 50.
0: Με τον Άρη θα βάζει 20 άρικο.
1: Πάω Κάρι.
0: Άρι πάω.
1: Όχι. Το χ θα το βάζα.
0: Θα το βάζα.
1: Δεν το βάζα.
0: Θα το βάζα σου λέω.
1: Πόσο αντιπάω ξύση είσαι, ρε. Θα δηλαδή... το βάζες. Το χ θα το βάζεις, το άρισμα. Στα 10 μάτς το καλύτερο.
0: Έχει ένα μάτς.
1: Ρε μπαγάσα.
0: Έχει ένα μάτς.
1: Ρε μπαγάσα.
0: Έχει ένα μάτς το Σάββατο.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιος.
0: Όχι ελληνικό.
1: Ναι, τι.
0: Το δίνω από τώρα.
1: Όχ, μάνα μου.
0: Θα το γράψω κιόλας.
1: Πού θα το γράψεις.
0: Στο Πετσό.
1: Σε πλήρωσαν.
0: Όχι.
1: Και τότε.
0: Κορόιδευε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Παίζει η Χάλμπεν ήταν στον Βίλα.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο λες εσύ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πως θα δίνει άσος.
1: Πόσο.
0: 4 φράγκα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αξίζει το ρίσκο.
1: Τι.
0: Η ερώτησή μου είναι σαφής. Έχει 2-2 η Χάλ.
1: Ποια είναι η Χάλ. Η Μπαρτσελόνα κάπου θα χάσει.
0: Κέρδισε την United.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Κέρδισε την Κόβεντρ.
1: Εκεί θα τους κερδίσει όλους. Τώρα θα χάσει.
0: Τη Βίλα την έχεις δει.
1: Την είδα. Τη Χάλ την έχεις δει. Και τι.
0: Με την κόντρα επίθεση, με τον Τζολάκι Κέρβορο από κάτω, γιατί να το χαλάσει τώρα.
1: Μάλιστα. Πότε να το χαλάσει δηλαδή.
0: Κάποια στιγμή δεν μπορεί να πάει συνέχεια στο
1: δηλαδή ο Πανετολικός έκανε 2-2. Θα του πάρει παραμάζα.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο
0: με ποιον έπαιξε ο Πανετολικός το κεφάλα.
1: Γιατί η Χάλ με ποιον έπαιξε.
0: Η United τι είναι.
1: Η United τώρα θα πάρει του χρόνου, από του χρόνου και μετά μπορεί να πάρει. Είδα υποβασταζόμενο τον Σερ Άλεξ Φέγκουσον. Να τον κρατάνε 4 για να.
0: Στον ύπνο.
1: Όχι, στο ξύπνιο τον είδα, στο είδε σε βίντεο. Αν το πει το ποίημα του Ελίτη ο Φέργκιουσον, την άλλη χρονιά παίζω Manchester United πρωταθλήτρια. Τον είδε πώ σερδότανε.
0: Προληπτικιά που είναι.
1: Ο Φέργκιουσον δεν έχει πολύ ζωή επάνω του. Τον είδα εγώ.
0: Αχ, τον έφαγε
1: τώρα. Δεν τον είδε. 4 τον κουβαλάγα να τα πάει στο γήπεδο.
0: Και όταν φύγουμε, 4 τον κουβαλάγα.
1: Ναι, 4 πεθαμένοι θα είμαστε. Ναι. Δεν θα είμαστε ζωντανοί.
0: 4 τον κουβαλάγα.
1: Ναι. Ξέρεις πως τον είδα το Φέργκιουσον.
0: Αν ρωτήσεις τον Παπούλα θα σου πει 4.
1: Ξέρεις πως τον είδα το Φέργκιουσον εχθές.
0: Πως.
1: Τον Παπαδρέο που τον κουβαλούσε ο Καρκαμάνη στη Βουλή. Το θυμάσαι τον Καρκαμάνη. Τον Κακλαμάνη. Για να σου. Τον Καρκαμάνη λέω.
0: Έκανε το φύλακα του Ηρακλή και του Άρη.
1: Τον Κακλαμάνη το θυμάσαι. Το κουβαλούσε εκεί μαζί με τον μπράβο τη Λιάννη.
0: Καρκαμάνι,
1: το Καρκαμάνι. Το Καρκαμάνι. Το
0: Καρκαμάνι.
1: Ίδιος είναι, ναι. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε και θα πεθάνεις.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό σας απόγευμα. Αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του Βρέφου. 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας.

0: ενώ από αύριο οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν και σε άλλες κεντρικές οδούς. Τέλος, μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Γκι της Γαλλίας, όπου ένας πατέρας σκότωσε με πυροβόλο όπλο τα δύο παιδιά του ηλικίας 6 και 10 ετών, την πεθερά του, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
10: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
11: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Θανάση Πολίτη θα παρευτούμε από εδώ και στο εξής, και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλιά στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχοντας την άδεια κορφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του κινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. $9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις και υψηλή στοιχή αποτέλεσμα, αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαιδευτικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές του Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη εκεί στο χρώμα συνεχίζεται. Γιατί γελάς ρε Αρκούδα, για το ολόξυγκα? Με έπιασε ολόξυγκα, τι να κάνω.
1: Τι έπιασε, ρε. Τι έφαγες?
0: Δύο αμύγδαλα δικά σου.
1: Δύο αμύλικτα.
0: Δύο αμύγδαλα, όχι αμύλικτα.
1: Δύο αμύγδαλα. Και σε έπιασε ολόξυγκα με δύο αμύγδαλα.
0: Δεν μου ήρθε ολόξυγκα. Όχι μόνιμος.
1: Πώς με δύο αμύγδαλα σου ήρθε ολόξυγκα? Τι ώρα του χορηγού.
0: Δεν μου ήρθε.
1: Ναι. Οι λόξυγκες από άλλα έρχονται, όχι από αμύγδαλα.
0: Από τι για πες μου?
1: Δεν ξέρω εγώ, μήπως ήπιες και μια βότκα σαν και εμένα το βράδυ. Και εγώ λόξυγκα είχα το βράδυ.
0: Θες να κάνουμε αιματολογικές τώρα να δούμε αν εγώ έχω πιει στο... Αν έχω μυρίσει αλκοόλ.
1: Σήκα μην πληρώσω να σε κάνω αιματολογικές.
0: Θα τα πληρώσω εγώ.
1: Άσε ρε κόκκινα, έχεις 8 μήνες έχει πληρώσει τον καφέ, τώρα θα πληρώσει τις αιματολογικές να πούμε.
0: Κάτσε, έχεις ακόμα άλλα 8 χρόνια.
1: Σωστό, σωστό. Τα πληρώνει, φορολογεί.
0: Για να εξοβλήσεις, κάτσε.
1: Σωστό, ναι.
0: Και αν θα εξοβλήσεις.
1: Ναι, λέγε, τι γίνεται.
0: Κάτι ήθελες να με ρωτήσεις, τρογώσου να μιλήσεις.
1: Α, ναι, με το φίλο σου τον Ευγενείο.
0: Κάνει ερωτήσεις, λες, αλλά καλύτερες την έχω για το τέλος.
1: Με το φίλο σου τον Ευγενείο τι έγινε? Καταγγελία πάλι έγινε. Πήρατε την Bio Jamba να πούμε. Σας κυνηγάει να πούμε. Κάτι έκανε εκεί, κάπα 19, κάτι διάβασα. Και θα μου πει τίποτα. Επειδή είσαι Ηρακλής γι' αυτό, αλλιώς δεν το πιανα.
0: Βεβαίως.
1: Για πες μου.
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Ευγενείο.
1: Ο Ευγενείο, ναι.
0: Κατά του ερασιτέχνη, του κυρίου Κυριζίδη.
1: Πώς το λένε?
0: Κυριζίδη.
1: Ποιος ο δήμαρχος είναι?
0: Όχι.
1: Άλλος Κυριζίδης είναι. Μάλιστα. Καλά, τόσο
0: νομικός.
1: Ο Θεός δεν ήταν. Ο
0: Φώτης, ο Θεός ήταν κάποτε.
1: Τι κάποτε, 40 χρόνια ήταν. Όταν το καθεδρία ήταν.
0: Έχει 6-7 χρόνια που είναι ο κύριος Κυριζίδης.
1: Τι είναι αυτός, τι δουλειά κάνει?
0: Νομικός.
1: Νομικός. Ναι. Πρόεδρος των Αριστερών.
0: Δημοτικός σύμβουλος.
1: Με ποιον?
0: Δεν έχω δει. Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ιδέα δεν έχεις.
0: Δεν έχω ασχοληθεί.
1: Με ποιον είναι δήμαρχος?
0: Εμένα με ενδιαφέρει που είναι με τον Ηρακλή. Τι κάνει τώρα, με ποιο κόμμα
1: τι
0: είναι?
1: Τι τον έκανε τώρα τον Κυριζίδη αυτός?
0: Κυριζίδης.
1: Κυριζίδης, ναι.
0: Λέει ότι είχαν συμφωνήσει κάποια χρήματα τα οποία δεν τα παίρνει.
1: Ποιος θα τα πάρει?
0: Ο κύριος Ευγενείο.
1: Από τον κύριο Κυριζίδη. Για ναι. Ποιο λόγο να τα πάρει?
0: Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου,
1: ναι.
0: Συμφωνήθηκε η ομάδα,
1: ναι.
0: Για ένα τίμημα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει ότι τους κάνει και διευκολύνσεις.
1: Τίμημα δηλαδή να πάρει ο κύριος.
0: Να πάρει ο Ηρακλής το αθμί της Τρίγλιας.
1: Της Τρίγλιας.
0: Και ζητάει τα χρήματά του.
1: Και τι τον πειράζει τον Κυριτζίδη να λέγεται πω Τρίγλιας ο Ηρακλής?
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι το θέμα?
0: Εσύ με τον κύριο Σγουρή.
1: Ποιο Σγουρή? Και με τους δύο. Έχω καλή σχέση.
0: Διαρριγνύεται τα ημάτια σου ότι Σεπτέμβριο θα αλλάξει το έργο.
1: Ναι.
0: Για να βγάζει ανακοίνωση, αλλάζει το έργο.
1: Με μια ανακοίνωση δεν αλλάζει το έργο.
0: Πάει να πει.
1: Πρέπει ο...
0: Τι δείχνει αυτό?
1: Αδυναμία.
0: Μπράβο.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Άρα πού είναι αυτά που σου λέει ο κύριος Σγουρής?
1: Λες εσύ, ο Σγουρής είπε το Ραπτόπουλο. Κάτσε να το εξηγήσω και ναι. Πάμε στα άλλα θέματα. Λες εσύ, είπε ο Σγουρής το Ραπτόπουλο ότι το Σεπτέμβριο θα πάμε εμείς στο δικαστήριο και ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα μας δικαιώσει.
0: Ναι.
1: Γιατί πήρανε την άλλη την ομάδα Τραμπούκο με το ταξί εκεί που λακώσανε τον Ευγενίου ή ο παντή του Ηρακλή. Εντάξει, μια χαρά. Την πήρε την ομάδα τζάμπα ο Φούρναρης. Ωραία, την πήρε ο Φούρναρης τζάμπα. Λένε αυτοί, εγώ δεν λέω. Εγώ λέω ότι λέει ο ένας και ο άλλος. Μεταφέρω τα λεγόμενα, δεν υιοθετώ εγώ. Καλά τα λέω μέχρι τώρα. Πολύ ωραία τα λέω.
0: Στο περίπου.
1: Στο περίπου, ναι. Έρχεται όμως ο Σεπτέμβριος, αρχή-αρχή, και αντί να δούμε, ξέρω εγώ, το δικαστήριο να δικαιώνει τον Ευγενίου, βγάζει ανακοίνωση Ευγενίου.
0: Να τα, να τα.
1: Το δικαστήριο έγινε. Δεν ξέρω.
0: Εσύ ξέρεις και για δικαστήριο.
1: Δεν ξέρω. Το βγάλατε τον κύριο Σγούρη εδώ πέρα να μιλήσει και τον κύριο Ευγενίου.
0: Εγώ όχι.
1: Όχι. Οι υπόλοιποι το βγάλανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Αν είμαστε εναντίον του. Σαν εκπομπή εδώ σε ράδιο ή. Πού είμαστε. Σε ένα ρωτάω.
0: Τι θα πει εναντίον του.
1: Υπέρ του είμαστε ή κατά του Ευγενίου.
0: Όχι. Αν θες τη γνώμη μου.
1: Τη γνώμη σου ήταν.
0: Ο κύριος Ευγενίου προσέφερε στον Ηρακλή.
1: Αχ, αυτό δεν απάντησε, κόκκινε.
0: Απάντησε.
1: Είσαι υπέρ ή κατά σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή τη διαφωνία.
0: Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις.
0: Αν την ήξερα, θα έλεγα.
1: Καλά, δεν ξέρεις ότι τον πλακώσατε εκεί στην Αριστοτέλους με
0: τον Δεν τον πλακώσανε, αυτό το ξέρω.
1: Πώς δεν τον πλακώσανε, έφαγε
0: αρκετές. Δεν τον πλακώσανε.
1: Όσοι γνωρίζει εμένα, μην έφαγε και αρκετές.
0: Δεν τον πλακώσανε.
1: Τσαλακώσατε και τον
0: ταξί. Εμένα ο Ευγενίου μου πίσω δεν έφαγε ξύλο.
1: Ποιο σα είπε ότι έφαγε ξύλο. Στην πόρτα θα πει ότι χτύπησε, ντρέπεται να πει ότι έφαγε ξύλο. Ο Σγουρή με είπε.
0: Δεν φαίνεται για άνθρωπο που ντρέπεται.
1: Ότι έφαγε ξύλο.
0: Ναι.
1: Ο Σγουρή γιατί με είπε εμένα ότι έφαγε ξύλο.
0: Μπορεί να θέλω.
1: Σέματα με είπε.
0: Μπορεί να το παίζει κι άλλο στον Ευγενίου.
1: Αφού ο Ευγενίου θέλει να μάθει ότι δεν έφαγε ξύλο.
0: Και γιατί λέει αντίθετα ο φίλο του.
1: Άρα τι φίλο του είναι που είπε ότι έφαγε
0: ξύλο. Ναι, ακριβώ.
1: Ε, αυτό λέω.
0: Τι σου λέει φίλο μου.
1: Ναι.
0: Που ο φίλος σου δεν θέλει να εκτεθεί σύμφωνα με τα δικά σου
1: δεδομένα. Τώρα τι παίρνουμε, θα γίνει καμιά ιστορία, θα χάσετε τις μετοχές. Όχι.
0: Βλέπει να χάνει κάτι τώρα.
1: Δεν βλέπω.
0: Θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
1: Όχι. Έχει τίποτα άλλο. Κάνουμε τσομπολιό.
0: Όχι.
1: Βουλγαράκι έπιασε δουλειά, το ξέρεις.
0: Άστο καλό.
1: Ναι, σε ραδιόφωνο Αθηνών.
0: Να σου πω για την ώρα.
1: Μία τέσσερις.
0: Άστο
1: καλό. Άστο καλό.
0: Το μάθεις,
1: Είναι αντίπαλό μα μία ώρα.
0: Θα μάθει εσύ καμιά φίλη τη φαίνεται και μαθαίνει
1: πίσω. Δεν ξέρω. Γύρισε πίσω Άρων τον Άρων. Α, έτσι,
0: ναι. Τώρα τι έλεγα, αλήθεια ή ψέματα.
1: Εσύ δεν έχεις ιδέα, ρε κόκκινε. Εγώ τα έβγαλα στη φορά. Εσύ δεν έχεις ιδέα.
0: Πριν,
1: πες να ανοίξει γραμμές.
0: Πριν ήμουν ψεύτης και τώρα δεν έχω ιδέα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τελικά τι είσαι για τα δύο.
1: Ήρθα με το Μούχαλη στη Χαλκιδική.
0: Mm-hmm.
1: Σου είπα ότι χώρισε Βουλγαράκι.
0: Άργησες, σου είπα.
1: Ωραία. Εσύ λες το ξέρω ένα μήνα.
0: Είπα άργησες.
1: Ναι.
0: Η είδηση είναι παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Το μετά, είπα ή όχι.
1: Και όταν μετά η Βουλγαράκη έβγαλε το βίντεο, λες τι έγινε, ρε κόκκινε, χώρισε.
0: Έχει σημασία να λες.
1: Θα έκανα πλάκα.
0: Εννοείται.
1: Είσαι το μοναδικό κατασκεύασμα του Θεού σε αυτή τη γη, έτσι, με αυτό το καλούπι. Ναι. Α, θα σου ήθελα να πιστεύω. Θα ανοίξει γραμμέ ή έχει κανένα άλλο να πει.
0: Ανοίγουμε, ανοίγουμε. Ναι. Κυρία Γκουλιώνη, το 2310 τα 390
1: ναι.
0: Είναι του κόσμου.
1: Του κόσμου είναι.
0: Μπορείτε να τηλεφωνείτε να πείτε ό,τι τραβάει η ψυχή.
1: Τι να πούνε, μωρέ, 0-0, τι να πούνε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Άντε, μέχρι να φιλοτιμηθεί ο κόσμος και να πάρει, αν θέλει να πάρει.
1: Αν θέλει να πάρει.
0: Πιο δύσκολο παιχνίδι, ποιο είναι. Το ΑΕΚ Άρης ή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Για ποιον να είναι δύσκολο.
0: Στοιχηματικά.
1: Το ΑΕΚ Άρης ή το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ΑΕΚ Άρης.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Άρης είναι σε πιο φόρμα από τον ΠΑΟΚ και μπορεί να την. Εμποδίσει την ΑΕΚ πιο πολύ από ό,τι.
0: Η ΑΕΚ έρχεται από φάπα, δεν θα τη βοηθήσει να συνεννοηθεί.
1: Ότι είναι κακό για τον Άρη ότι έρχεται από φάπα.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Ναι. Δύο άσους θα έχουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός σε εμπνέει ότι παίζει τόσο μπαλά.
1: Όχι, δεν με εμπνέει ο
0: ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει.
1: Δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ.
0: Ανεβαίνει.
1: Δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ.
0: Ανεβαίνει.
1: Αμυντικά δεν με εμπνέει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει γκολ στο ΑΚΑ, θα κάνει ένα γκολ. Πίσω.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει γκολ.
1: Πίσω. Ποιος θα παίξει center back.
0: Χατζηδιάκος.
1: Ναι, Χατζηδιάκος έχει θλάσσικο κύριε. Άστα να πάει, δεν ξέρεις, ιδέα δεν έχεις.
0: Μιχαηλίδης.
1: Ναι.
0: Και ποιον άλλο μπορεί να βάλει.
1: Εσύ θα μου πεις ρεπορτάζ, δεν ξέρεις.
0: Αν ξέρω ρεπορτάζ, θα πρέπει να δω ποιον θα βάλει.
1: Θα πρέπει να δεις. Δίνεις δηλαδή εσύ στοίχημα, χωρίς να πρέπει να δεις, να πούμε, δεν προβλέπεις.
0: Τον Παταούλα.
1: Ποιο Παταούλα, ρε, ο Ελιστότο θα παίξει. Ποιο Παταούλα.
0: Γιατί είναι καλύτερο ο Λιστότο.
1: Α, Χριστέ μου.
0: Είναι καλύτερο.
1: Σου λέω ρε κόκκινο.
0: Ρωτάω κάτι. Είναι στόπερ ο Φαταούλα.
1: Στόπερ ο Φαταούλα.
0: Ο Λιστότο είναι καλύτερο ο Φαταούλα.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πού είναι το λάθο αυτό που λέω.
1: Δεν θα παίξει ο Φαταούλα.
0: Ρεάλ αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει δίκιο. Το λάθο αυτό που λέω πού είναι.
1: Ρε στοιχηματικά προσεγγίζει ένα μα. Δεν ξέρει ποιο θα παίξει.
0: Γκολ γκολ.
1: Γκολ. Κόλλα. Σωστό.
0: Α, κολλάει.
1: Εντάξει, θα δώσει στο Pet Show Σαββατοκύριακο. Θα σε βάλαν τη θηλιά στο λαιμό.
0: Αν είμαι όρθιος.
2: Όχι, ρε. Πια.
1: Και τι να μην είσαι όρθιος, εγώ.
0: Γιατί.
1: Μέχρι το Σάββατο τι θα πάθεις.
0: Μπορεί να πέσει ένα φορτηγό πάνω μου.
1: Λυπάμαι το φορτηγό.
0: Κι εγώ. Παρακαλώ.
1: Πιο πιθανό να πέσει εσύ σε φορτηγό, όχι το φορτηγό πάνω.
0: Πώς να πέσει.
1: Τι είσαι ατζαμής. Βελτιώθηκες τα τελευταία
0: έτσι
1: χρόνια.
0: Έτσι και γίνει τίποτα. Θα στο φέρω στο κεφάλι το.
1: Ποιο το.
0: Στο κία στο κεφάλι του.
1: Έλα, πήρες φορτηγό και εσύ αμάξι, πήρες κία. Αυτά τα αμάξια πρέπει να πάρεις με 140 άλογα.
0: Τι ωραίο αυτοκίνητο. Τι καλό αυτοκίνητο.
1: Όμορφο, πολύ ωραίο. Λίγα άλογα.
0: Ποιο σου είπα τι εγώ, ρε φίλε, γύρισα στα νιάτα μου και θέλω κανένα μπουκάτι και κανένα Φεράρι.
1: Καλά, ρε, παίρνει.
0: Ένα οικογενειακό αυτοκίνητο ήθελα.
1: Με 100 άλογα να το πήρες.
0: Τούρμπο είναι.
1: Τούρμπο 1000 κυβικά.
0: Τόσο βγαίνουν τώρα.
1: Κινητήρες είναι αυτοί, ρε.
0: Μια χαρά.
1: Με 1000 κυβικά.
0: Τον έφαγε, ρε.
1: Ούτε 200.000 χιλιόμενα δεν σε πάει. Έλα, πάρε τον κόσμο. Γεμάτη είναι η γραμμή.
0: Επανάθεμασαι. Παρακαλώ.
1: Σερσερίδε, σα πασάρουν αυτοκίνητα. Καλησπέρα. Θα μου πεις εσύ κάτι στον έξω που σε δώσανε το κομμένο. Πάμε, καλησπέρα.
0: Σύπας.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Θα σε βρω και εσένα. Καλησπέρα.
0: Θα στα δώσω εκεί
1: πρέπει. Θα στα δω εσένα τα μπουρμπουρ. Μια χαρά. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Πασόκ.
3: Χρόνια πολλά.
1: Για ποιο πράγμα. 3 Σεπτέμβρη. Χρόνια
3: τα
1: πολλά.
3: 52 χρόνια.
1: Βέβαια.
3: Το πρωί τα είπες τα
1: χρόνια. Τα είπα τα χρόνια πολλά. Τώρα το άλλο το κάθαρμα ο κόκκινος εδώ που είναι Πασόκος δεν φιλοτιμήθηκε που ο μεγάλος το αρχηγό.
0: Αυτό δεν είναι Πασόκ.
1: 3 Σεπτέμβρη να πούμε. Τι.
0: Αυτό δεν είναι Πασόκ.
1: Δεν Πασόκ.
3: Αυτό που λέει.
1: Ναι.
3: Μπορείς να μου πεις πότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από ΕΡΕΤ μεταβάφτισε σε Νέα Δημοκρατία.
1: Το 74 νομίζω.
3: Η ημερομηνία.
1: 74 για τον Καραμαλή λες τον δίθεν εθνάρχη.
3: Το δίθεν, ναι.
1: Το δίθεν.
3: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Συμφωνώ κι εγώ. Δεν θυμάμαι ημερομηνία.
3: Δεν θυμάσαι. Τον Αντρέα το θυμάσαι όμως.
1: Τον Αντρέα πάντα να τον θυμάμαι βέβαια.
3: Αυτός.
1: Και στον τάφο του πήγα πάνω και κάθισα ένα τέταρτο και μίλησα μαζί του. Μόλις μπει στα πρώτα νεκροταφεία, στα 30 μέτρα μπροστά είναι. Πρώτος.
3: Τι, δεν μου λες. Απόψε έρχεται ο κεντρικός αμυντικός.
1: Απόψε έρχεται το βράδυ ο κεντρικός αμυντικός. Ναι.
3: Τίποτα άλλο έχεις.
1: Σεντερφόρ δεν πήρα. Ναι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Όχι.
3: Δεν μου λες, πρέπει να πάρουν χαφ. Εξάρι.
1: Πρέπει να πάρουν χαφ. Πρέπει να πάρουν φορ. Πρέπει να πάρουν φορ. Πρέπει να πάρουν στόπερ. Στόπερ πήρανε, είναι πολύ καλός. Μένει να πούμε ο χαφ και ο σέντερφόρ.
3: Δεξί μπακ.
1: Δεν χρειάζεται, θα παίξει ο Πιτσιρίκος. Θα παίξει ο Κέννη.
3: Ο Φαταούλας άρεσε.
1: Ο Φαταούλας μ' άρεσε. Ναι, τον είδα στα στιγμιότυπα.
0: Μπαταούλας δεν
1: είναι. Φαταούλας, καλός είναι.
3: Μπαταούλας, το Λεμαϊδα είναι.
1: Ναι, από το Μεσόβουνο είναι, από πού είναι.
3: Κάπου από εκεί, ναι.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Χρόνια δηλαδή. Πολλά, να ζήσεις να το θυμάσαι το μεγάλο Ανδρέα να πούμε. Χθες ήμουνα με κάτι αριστερές να πούμε στο Βαλ. Ακούς. Απακούς ρε.
0: Αυτές το ξέρουν.
1: Το ξέρουν, ναι, το ξέρουν. Οι οποίες ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα δεν ξέρουν πού να πάνε τη βάρκα να πούμε. Πού να πάνε τη βάρκα. Πάνε στο Ελλάς, να πάνε στο Πασόκ. Είναι μπερδεμένες καταστάσεις. Εσύ πού θα πήγαινες, κόκκινε.
0: Πού θα πήγαινα.
1: Ναι, πού θα πήγαινες.
0: Σε κανένα από τα δύο.
1: Πού θα πήγαινες.
0: Σε κανένα από
1: τα δύο. Τι θα ψηφίσεις τώρα στις εκλογές.
0: Δεν λέω.
1: Φοβάσαι, τρέμει το φιλοκάρδι.
0: Δεν λέω.
1: Φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι, τι φοβάσαι.
0: Δεν λέω.
1: Κατάλαβες. Φοβάται ο κύριος Κόκκινος να πει τι θα ψηφίσει στις εκλογές. Φοβάται. Καλησπέρα.
0: Τρέμω.
1: Τρέμεις, τι κάνεις. Καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσύ είσαι.
4: Τι έγινε.
1: Καλά.
4: Το πρωί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
4: Αλλά κάτι έγινε και έπεσε η γραμμή. Μου λες.
1: Ναι.
4: Εσύ δηλαδή θέλεις σόν και καλά να μεγαλώσεις τον Άρη.
1: Γιατί τι θα κερδίσω ρε φίλε άμα μεγαλώσω τον Άρη.
4: Δεν καταλαβαίνω. Από το πρωί σε άκουσα και λες δύσκολα ο Πάο και σε την επόμενη εβδομάδα θα το δούμε. Τι να δούμε ρε, τον πεθαμένο.
1: Τον Άρη τον έχεις δει.
4: Το είδα. Τι είναι ο Άρη.
1: Ανταγωνιστικός είναι.
4: Πού Πού είναι το αγωνιστικό, ρε Κώστα?
1: Από πέρσι καλύτερος.
4: Κώστα, σε κλείψα ένα ραντεβού σε ένα καλό οφθαλμίατρο να δούμε λίγο τα ματάκια σου.
1: Θες εσύ να σε κλείσω ένα ραντεβού μετά από ένα μήνα με αυτά που θα δεις από τον ΠΑΟΚ να δεις και εσύ τα δικά σου τα ματάκια? Να σε πάω στον Dr. Μπίκο εγώ. Έχω καλό οφθαλμίατρο.
4: Σε πάω ένα στοίχημα.
1: Τι στοίχημα να πάμε? Ό,τι τι.
4: Μια ταβέρνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να πάμε, αλλά τι στοίχημα να βάλουμε?
0: Να την αγοράσουμε.
1: Κάτσε. Τι στοίχημα να βάλουμε?
4: Άμα θα πάει καλά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Θες να βάλουμε ένα στοίχημα? Άμα δεν κερδίσετε
4: στο μισό,
1: το...
4: Στο μισό, μέχρι τα Χριστούγεννα. Το μισό. Ντάξει,
1: το μισό, να βάλουμε.
4: Ποιος θα είναι καλύτερος?
1: Ναι.
4: Πάει.
1: Πάει. Εκεί, τα μπράτσα του που πάει. Εκεί φτάσαμε τον ΠΑΟΚ. Να βάζουμε στοίχημα 20 χρόνια πριν, αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Εγώ σου βάλω κι άλλο στοίχημα.
4: Μα με μεγαλώνει τον Άρη, ρε Τσικώστα. Δηλαδή είναι δυνατόν?
1: Γιατί τον υποτιμάς τον Άρη το φετινό?
4: Τι θες να τον κάνω? Με τον περσινό τον Άρη, τον φετινό τον Άρη, τι θες να τον κάνω?
1: Ποιο καλός είναι φέτος?
4: Θα το δούμε. Να σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Το πρωί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ναι.
4: Και περίμενα και ακούγονταν το ράδιο.
1: Ναι.
4: Είχα στείλει ένα email γιατί έκανα μια παραγγελία και έγινε λάθος με την παραγγελία και με καλέσανε από την DHL, λέγεται, την DHL, από εδώ στη Γερμανία.
1: Ναι.
4: Μιλάω στα γερμανικά.
1: Ναι.
4: Έγινε λάθος. Με λέει κλείς το ράδιο.
1: Ναι.
4: Λέω γιατί? Μετά με μιλάει στα ελληνικά.
1: Ναι.
4: Λέει ακούς Μετρόπολη, λέει ακούς. Λέω ναι, λέω, και εσύ ακούς Μετρόπολη. Εγώ είμαι Φραγκφούρτη, αυτό ήρθε στην Κολονία.
1: Τι να κάνω?
4: Εκεί που πήγες, ακούμε όλοι Μετρόπολης. Ακούς?
1: Ναι, καλό αυτό.
4: Όλοι ακούμε Μετρόπολης, να προσέχετε και να βλέπετε καλά την μπάλα.
1: Μάλιστα.
4: Κάτι ακόμα.
1: Ναι.
4: Είχα ένα meeting την Τρίτη.
1: Ναι.
4: Μιλούσαμε έτσι για θέμα... οδική συμπεριφορά, για τους δρόμους, τι είναι καλύτερο κτλ. Στο διάλειμμα μιλούσαμε για αυτοκίνητα.
1: Ναι.
4: Έχει ένα καινούριο μοντέλο η Volkswagen T-Roc, λέγεται, ένα SUV είναι αυτό.
1: Α, μεγάλο. Αυτό... T-Roc, ναι, το ξέρω. Ναι.
4: Άκου. Αυτό το έχουν βάλει, λέει, turbo και λέει είναι το turbo από τη Porsche. Και λέγανε, ας πούμε, οι Γερμανοί ενθουσιώδες, λέει αυτό, λέει
1: ναι,
4: το
1: πολλά άλογα, ναι.
4: Ναι, αλλά τι γίνεται, Κώστα, κάθομαι και το λέω. Οπότε λέω, η Volkswagen το έδωσε, λέω, από τον εαυτό της στην Porsche και το πήρε πίσω. Με κοιτάει ο άλλος, με κοιτάει. Λέω, τι με κοιτάει, λέω, Volkswagen Group.
1: Κάπου διάβασα χθες ότι έχουμε απολύσεις. Στη Volkswagen έχουμε απολύσεις και έχουμε πρόβλημα. Αυτό αλήθεια είναι?
4: Ποιο? Κάνουν συνέχεια, αλλά αυτά τα κάνουν για να αλλάξουν τα τέτοια, ρε Κώστα. Δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Τις συμβάσεις και αυτά να αλλάξουν, θέλουν.
1: Και στη Γερμανία, άμα αρχίσαμε συμβάσεις και τέτοια και φεύγει ο κόσμος από τα αυτά, είμαστε ζόρικα, Είμαστε ζόρικα.
4: Εντάξει.
1: Θα τα πούμε. Δεν το μεγαλώνω τον Άρη. Καλός είναι ο Άρης φέτος. Θα κάνει ζημίες.
0: Παρακαλώ.
1: Θα κάνει ζημίες ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα. Στο τέλος θα πάνε οι Αριανοί στο Χαριλάο, παρακαλάνε τον Καρυπίδη να τους ανοίξει την πόρτα. 40 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, στο αμάξι σε μιλά. Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στα παιδιά, 23.
1: Μάλιστα.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου για τη γνώμη που έλεγες για το Θεό, ότι ο Θεός το έκανε αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς, καλά θα λες.
1: Δεν λένε ρε, τα πάντα η σοφία επίησε. Και μετά βλέπουν τα στραβά όλα και λένε τι έγινε.
2: Τι
1: σοφία επίησε, άμα είναι στραβό το έργο, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά μιλάς. Πέσα στο κόκκινο γιατί.
1: Φάσκουνε κι αντιφάσκουνε, ρε. Βρήκαν εκεί.
2: Φάσκουν
1: κι
2: αντιφάσκουνε. Άντε μπράβο. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά μιλάς.
1: Φάσκουν κι αντιφάσκουνε.
2: Έτσι μπράβο, φίλε μου. Έτσι μπράβο. Άντε μετά να πιστεύεις ο άνθρωπος στους παπάδες.
1: Τρελός.
2: Άντε να τους πιστεύεις.
1: Δεν θέχασα.
2: Πιστεύω ο παπά. Άντε καλά.
1: Δεν τρώω παπά.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Παπά. Καλό μεσημέρι. Τι έγινε, κογένεια, δεν μιλάς, βογκάς βλέπω.
0: Τι να πω, ρε. Τι να πω. Πες το κόκκινο, λέει.
1: Πώς είσαι?
0: Πες το κόκκινο, λέει. Ό,τι να είναι. Πάμε στη διάλειμμα.
1: Θα πάρουμε γραμμές.
0: Και 31.
1: 31. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει!
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει!
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει!
17: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει!
17: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
20: Αγάπη, δεν μπορώ.
17: Έλα, το έχουμε.
21: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
22: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
23: Είσαι τρελή. Αν περιμένεις.
24: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
25: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
0: Νίκος Βέρτης.
2: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
2: Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Καλλιτέχνης.

0: Άλλα 20 λεπτά θα είμαστε παρέα. Το 23-10 και τα 3-90 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε σε κόσμο, έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Κιλκής. Έλα. Γρηγόρη, μία ερώτηση. Να την ακούσει και ο Κωστής όμως.
0: Βεβαίως.
1: Ενώ μιλάμε για το Θεό, έτσι, μιλάμε για την απόλυτη δικαιοσύνη, μιλάμε για το ότι πρέπει να κρινόμαστε βάσει των επιλογών μας και στο τέλος όλοι κρινόμαστε, έτσι.
2: Από ποιον?
1: Από το Θεό που λένε, ρε Κωστή. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Γρηγόρη, το γνωρίζω ότι υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που γεννιούνται στην Αφρική χωρίς την επιλογή να ζήσουν, γιατί γεννιούνται με AIDS και προώρα πεθαίνουν γύρω στα 4 με τα 5 τους χρόνια.
2: Τα αγάπησε ο Θεός και τα πήρε για να γίνουν αγγελούδια, αυτό λένε αυτοί. Αυτά λένε, ναι.
1: Έλα ρε Κωστή, στο Γρηγόρη έκανα μια ερώτηση, δεν ακούω απάντηση όμως.
0: Τι θες να σου απαντήσω?
2: 7 κιλά λόξιγκα έχει, πώς θα απαντήσεις?
1: Δεν ξέρω εσύ. Κάτι ξέρω εγώ.
0: Δεν μου λες?
1: Ορίστε.
0: Όταν στη δουλειά σου κάνουν λάθη κάποιοι άλλοι, ενώ εσύ τι κάνεις στη δουλειά σου όπως πρέπει, γιατί πρέπει να απολογηθείς εσύ?
2: Για κάτω το λίγο Γιαννάρη Κόκκινε, δεν καταλάβαμε τι.
0: Είσαι προπονητής. Τι ομάδα είσαι?
1: Πάω κάρα είμαι.
0: Παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και λέω στον Παναθηναϊκό, πονάει εκεί. Και δεν κάνουν τίποτα αυτά που λες. Φταίς εσύ.
1: Κόκκινε, έκανες μια τρίπλα καλύτερη από το Μέση τώρα. Δηλαδή.
0: Δεν μ' απαντάς. Άσε τρίπλα. Φταίει το δικό σου σκεπτικό ή το ότι αυτοί δεν τήρησαν τίποτα αυτά που τις είπες?
1: Κοίταξε, Κόκκινε.
0: Φίλα, ας το απλοποιήσω. Ο Αϊνστάιν την ατομική ενέργεια την έκανε για να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα πολύ φθηνότερο. Σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Τι την κάνανε?
1: Τώρα κατάλαβα που το πας.
0: Τι την κάνανε? Την κάνανε βόμβα για τη Χειροσίμα και τον Αγασάκι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πολύ ωραίους τρόπους και για πολύ ωραίους λόγους. Αλλά και για πολύ άσχημους λόγους.
1: Κωστή.
0: Το διαδίκτυο είναι ωραίο. Δίνει απαντήσεις, κάνει γνωριμίες, βοηθάει και τους παιδεραστές να προσεκλήσουν παιδιά και εγκληματίες να κάνουν πράγματα. Παίζει ρόλο πώς θα χρησιμοποιηθεί. Όχι, Κωστή, Γρηγόρη. Είναι έτσι ή όχι?
1: Είναι, ρε φίλε, αλλά η ερώτησή μου ήταν σαφής.
0: Και θα, και θα σου πω. Τώρα είναι αυτό. Ή υποτιμάς την νοημοσύνη σου ή τη δική μου.
2: Τη δική σου, μάλλον.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα έκανα μια σαφή ερώτηση, η οποία λέει.
0: Σαφέστατη ερώτηση. Ο Θεός τι ευθύνη έχει?
1: Με πήγε στον Παναθηναϊκό, ρε Κόκκινε.
0: Ο Θεός τι ευθύνη έχει για τον εγκληματία, τον άνθρωπο που δεν φροντίζει για τα μικρά παιδιά? Πες μας τι ευθύνη έχει.
1: Έγινε, Γρηγόρη μου.
0: Αυτή είναι η απάντηση, έγινε?
1: Όχι. Πες μου τι ποια ήταν η ερώτηση καταρχάς, δεν κατάλαβα.
0: Ποια ήταν, ότι πεθαίνουν παιδιά
1: ούτε
0: από
1: AIDS? Ούτε εσύ κατάλαβες την ερώτηση που μου έκανε.
0: Είσαι βλάκας αν πιστεύεις ότι εγώ δεν κατάλαβα. Η ερώτηση ήταν γιατί πεθαίνουν παιδιά από AIDS στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Και σου λέω γιατί φταίει ο άνθρωπος.
1: Ναι, υποτίθεται ότι δεν μας δίνει ελεύθερη βούληση και κρινόμαστε βάσει των επιλογών μας.
0: Ένα, φίλε, ένα μωράκι τι ελεύθερη βούληση? Ο γονιός του έχει ελεύθερη βούληση.
1: Αυτό σου λέω, μη με απαντήσει για
0: το
1: γονιό.
0: Άρα ο γονιός του φταίει, άρα ο άνθρωπος φταίει.
2: Καλά να πάθεις, ακουρατή, καλά να πάθεις. Πάμε να βγάλεις άκρη με αυτό το φελό, καλά να πάθεις.
0: Αν δεν τελειώσει το δημοτικό, εγώ τι φταίω?
2: Ναι, ενώ εσύ, προφεσόρος.
3: Βέβαια.
0: Παρακαλώ.
2: Βαράει το βρωμό τηλέφωνο σου, βουρ. Κάποιος φελός σε παίρνει τηλέφωνο, τέτοια ώρα. Ποιος σερις είναι?
0: Από Αθήνα.
2: Από Αθήνα είναι.
0: Ναι.
2: Μα, ο πρόεδρος.
0: Δεν ξέρω εγώ.
2: Πάρε τον κόσμο, περιμένει ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Σπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλή.
3: Γρηγόρη, καλό χειμώνα. Τι να πω τώρα.
2: Αν
0: φταίει ο Θεός για τον Παναθηναϊκό.
3: Να σου πω για τον Παναθηναϊκό. Να
0: γκρινιάξεις λέω.
3: Εγώ αν γκρινιάζω. Εγώ τι λέω βγήκε. Σου είπα ότι δεν υπάρχει παίκτη στη Ριβέγια και Καμαρά και σε μια εβδομάδα τους ψάχνουν για μεταγραφές. Τι είναι, εγώ τι λέω δικαιώνομαι. Πότε θα κεράσετε, πότε θα ξεπληρώσετε τα κεράσματα δεν ξέρω.
2: Κάτσε να τον δούμε, νωρίς είναι, σε τρεις μήνες θα τον δούμε. Αυτά που ακούω με τους παίκτες, νωρίς είναι, προσαρμογή θέλει, κρίμα είναι, νέος είναι.
3: Κωστή, ρε Κωστή, άκου γιατί εσύ έλειπες. Τον πήρα και κόντεψα να σπάσω την τηλεόραση με τον Παναθηναϊκό από τα πρώτα παιχνίδια με τον Τσιριβέγια και τον Καμαρά και λέω αυτοί ούτε στο χωριό μου δεν θα παίζανε. Και μου έλεγε μα καλός είναι και πασάρει την μπάλα και τρέχει. Και τα άλογα τρέχουν. Του λέω να τα πούμε ποδοσφαιριστές να μου.
2: Είδε τον Καμαρά να τρέχει. Ξέρεις ρε φίλε, αν ήμουνα ιδιοκτήτης ομάδος, τι ωραία που θα περνούσα κάποιοι μάνατζερ και κάποιοι τεχνικοί διευθυντές.
3: Ρε Κωστή,
2: τι ωραία μπορούσα θα παίρνανε και τι ωραίες τιμωρίες θα παίρνανε.
3: Άκου Κωστή, ναι. Να μιλήσουμε και λίγο και τέτοιο κορμί, τέτοια καλή επαφή με την μπάλα, τέτοιο κοντρόλ και να είναι σβούρας ο άνθρωπος γύρω γύρω να μην κάνει ούτε 5 μέτρα μπροστά ούτε μέτρα πίσω ούτε 5 μέτρα κάθετα.
2: Για ποιον μιλάς?
3: Αυτός, για τον Καμαρά.
2: Ο Καμαράς παίζει, ρε φίλε, ο Καμαράς.
3: Λες και παίζει στην αυλή του με τα παιδιά να πούμε, λες και παίζει στην αυλή του με τα παιδιά.
2: Ποια παιδιά, ποια αυλή? Πήρε ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός που αν το δώσει Γκαντέτ να παρκάρει, γιατί τα Γκαντέτ είναι παλιά αυτοκίνητα και δεν υπάρχει δεξιά καθρέφτης, δεν μπορεί να στρίψει το κεφάλι του για να βάλει την όπιση να βάλει τα μάτια στο πάρκι. Τέτοιο παίκτη πήγε και πήρε ο Βαρδινό ο Αλαφούζος.
3: Μου λένε
2: να το βάλεις 0-10, 0-20, 0-30, 0-40 μέτρα, μπορεί να έρθει τελευταίος και με μωρό να τρέξει. Έχει την μπάλα, τη δίνει παράλληλα. Άμα δεις χαφ να πετάει την μπάλα παράλληλα και πίσω, διώξτονε.
3: Μα τα λέω τρία χρόνια να πούμε και εδώ να σου βγάλουν. Άσε με να πω λίγο για μπάλα. Εδώ μου βγαίνουν και μου λένε ο Τζιριβέ για παίχτη, εδώ θα τρελαθούμε. Κόφτης και αμυντικό χαφ που δεν πάει πάνω στον αντίπαλο και πάει πίσω-πίσω και μαρκάρει χώρο μόνο και μόνο να μην εκθεθεί και τον περάσει ο αντίπαλος. Αφήνει τους αντιπάλους να κάνουν την πάσα όπως θέλουν.
2: Ναι, έρχεται στα στόπερ κοντά, ναι, για να νιώσει ασφάλεια.
3: Κοιμήθηκε ο Θεός και προκρίθηκε, γλιτώσαν τη χρονιά στην Ευρώπη να πούμε, κοιμήθηκε ο Θεός, ευτυχώς βρήκαν δυο καλά στόπερ και μου πανηγυρίζουν εκεί στο Παναθηναϊκό με τον Τετέι που τρώει 30 σουβλάκια στην Καρτισιά, είναι 10-15 κιλά υπέρβαρος. Με τους πουθενάδες όλους
2: ευτυχώς φίλε, ο Τετέι στον Παναθηναϊκό έχει ασυλία γιατί έχει μάνατζερ τον Κοτσόλη. Τα ξέρεις αυτά?
3: Και γιατί προσπαθούν να τον κάνουν
2: τον Κοτσόλη εκεί έδιωξε του Λιβαδινού το γιο για να είναι ο απόλυτος άρχοντας. Έλα ρε τώρα.
3: Μα εγώ τα ξέρω ρε Κωστή. Κάτι να πω και για τον Γρηγόρη, να μην μείνει παραπονούμενος γιατί εντάξει τώρα το κελκής συζήτηση. Γρηγόρης, το ξαναείπα, ο Αϊνστάιν δεν ανακάλυψε καμιά ατομική ενέργεια. Την ατομική ενέργεια, τη διάσπαση του ατόμου την ανακάλυψε ο Καρθεδόρης και την πήρανε...
0: Ο καθηγητής μαθηματικών ήταν ο Καρθεδόρης.
3: Αυτός την έκανε τη διάσπαση του ατόμου.
0: Ο καθηγητής των μαθηματικών ήταν ο Καρθεδόρης.
3: Ο Αϊνστάιν, ξέρεις τι ήτανε, ο Αϊνστάιν πήρε μασημένη τροφή που του τη δώσανε οι Jews. Με τον Γερμανό του Χίτλερ, τον επιστήμονα που ήταν έτοιμος να παράξει την ατομική ενέργεια και αυτομόλυσε, την κοπάνησε ο Γερμανός
0: τον Άιπερχάουζερ
3: και μαζί με τον... Δεν κάνω καθόλου λάθος. Μπράουν κάπως έτσι λεγότανε. Και την παρουσιάσανε στην Αμερική με τον Αϊνστάιν σαν ανακάλυψη δική τους. Τίποτα δεν έκανε ο Αϊνστάιν. Ο Αϊνστάιν ήταν μεταξεταστέως νηπιαγωγείου να πούμε. Μην μου κάνετε τον Αϊνστάιν επειδή είναι ευρέως μου τον κάνατε επιστήμονα και ότι ανακάλυψε οτιδήποτε. Τίποτε. Ο Αϊνστάιν απλώς του δώσανε και την ανακοίνωσε. Τον πήγανε σε ένα συνέδριο, του δώσανε τη θεωρία του Καρθεδορή υπογεγραμμένη από τον Γερμαναρά, τον επιστήμονα του Χίτλερ, τον Μπράουν. Να πούμε,
2: όταν ο Άλμπερτ Αϊνστάιν λέει εργαζόταν πάνω στη γενική θεωρία της σχετικότητας, είχε προβλήματα σε τρία βασικά θέματα. Έτσι ζήτησε λέει τη βοήθεια του κορυφαίου επιστήμονε τη εποχή. Ένα από αυτού ήταν ο Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής. Ένα από τα λαπλότερα μυαλά που ανέδειξε η Ελλάδα.
3: άμα διαβάσει τη βιογραφία του Αϊνστάιν.
2: Το IQ του ήταν ανώτερο του Ευκλήδη και εισάξιο του Αϊνστάιν.
3: Δεν τον κυνηγούσανε τον Αϊνστάιν, τον βγάζανε από την τάξη σαν τούβλο, ρε. Ποιο Αϊνστάιν μου έγινε επιστήμονα, ρε Γρηγόρη, θα μα καραφλιάζετε τελείω, θα παραποιείτε την ιστορία μια ζωή. Ποιο Αϊνστάιν, αυτό δεν ήξερε πόσο κάνουν 5 και 5 να μου.
0: Ξέρει εσύ που μιλά στον αέρα.
3: Ψάξε τη βιογραφία και να δεις αν είναι ψέματα αυτό που σου λέω.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχουμε στάδια με Λίνα Μερκούρη και οδό καραδιοδορή δεν έχουμε. Κάνανε να πούμε.
3: Αφού υπάρχει ραγιασμό,
2: τη φίλη του Γιαδικιάρογλου οδό και δεν κάνανε τον καραδιοδορή. Καλά τα λες. Επόμενη γραμμή. Καλά τα λες.
3: Να πω και κάτι τελευταίο, γιατί θα μας πούνε και ρατσιστές και φασίστες και οτιδήποτε. Μην τυχόν και σπάσει ο διάολος το ποδάρι και περάσει η εθνική σε κάνα με τον μπάσκετ ή Ολυμπιακούς, ρισκάρουν, ξεφτιλίζουν την εθνική ομάδα μπάσκετ για χάρη ενός παίχτη και μου τον ξαναβάλουν να παίξουν, θα πάω σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα κάνω μήνυση στην Ομοσπονδία του μπάσκετ στην ελληνική για ραγιαδισμό. Μην τυχόν και ξαναπαίξει αυτός ο Γιάννης στην εθνική ομάδα, να πω.
0: Γιατί δεν γίνει του Γιαννούλη. Το Σπανούλη. Και το Λιόλιο. Γιατί δεν κυνηγά το Λιόλιο και το Σπανούλη και σου φταίει ο Γιάννης.
3: Μα τι σου λέω εγώ, την Ομοσπονδία μήνυση για ραγιαδισμό. Δηλαδή καταργήσαμε την εθνική ομάδα μπάσκετ.
0: Γιατί εγώ του είπα κάτι χρόνια.
3: Ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
2: Ούτε ένα πλούσιο εγώ και δεν ακούγεται. Μίλατε τον άνθρωπο.
3: Δηλαδή εσύ Γρηγόρη τώρα τι πρέπει να κάνει. Πες ότι σπάει ο διάλογος ο ποδάρι και πηγαίνει.
0: Απαράδεκτη εθνική. Μακάρι να πάει. Αλλά
3: εγώ δεν σου λέω απαράδεκτη, άλλο σου λέω να μου απαντήσεις, μην το αποφύγεις πάλι. Yeah. Πρέπει να ξανακαλέσουν τον Αντετοκούμπο σε εθνική, δεν φτάνει 15 χρόνια που ξεφτυλίστηκε η εθνική μπάσκετ εξαιτίας του.
0: Εκεί υπάρχουν συμβόλαια που δεν τα γνωρίζω.
2: Πάμε γρήγορα.
3: Τα συμβόλαια.
2: Να σε καλά για γραωρέτα.
0: Συμβόλαια με την ομάδα σου να
2: εμπειρία. Πάμε. Χαίρετε.
4: Τι ωραίος ρε. Πρώτον έκανε εκπομπή και δεύτερον αυτές οι συζητήσεις με τον Αϊνστάιν είναι συζητήσεις μετά από 5 τσίπουρα, μας δουλεύετε.
2: Γιατί τι είπε ψέματα, ρε φίλε.
4: Είναι δυνατόν
2: τι ψέματα είπε
4: τον Αϊνστάιν.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων, εγώ εσένα πήρα να τα ρίξω. Ρε ανεκδίκητον που το έμαθα πριν από 5-6 ιντερνετικές εκπομπές και μου την έχεις δει και φίρμα και δεν ανοίγεις και τις γραμμές τώρα. Το έκανε ο κόκκινος, τον έκραζε, δεν άνοιγε τη μαρμίτα γραμμές. Και δεν ανοίγεις και εσύ τώρα γραμμές. Την έχεις δει αλλιώτικα να πούμε.
2: Πότε έγινε αυτό.
4: Έτσι. Άκου εδώ τώρα. Δεν μου λες, δεν μαζάλιζες όλο το χρόνο. Και άμα είναι υπέργυρος ο πιλότος του αεροπλάνου και οδηγός του λεωφορείου και άμα είναι υπέρβαρος, εγώ πάω και κάθομαι δίπλα, δεν ανεβαίνω και φοβάμαι.
2: Αλήθεια λέω.
4: Αλήθεια. Και πήγες και εγχειρίστηκες από 82 χρονών άνθρωπο, ρε ούφο.
0: 83.
4: 83. Και γιατί μου κάνεις εμένα μάθημα όσα χρόνια σε ακούω.
2: Ο κόκκινος πάντα θα πει το νούμερο άλλο. 150 τελική έχετε αμάξει. 155. 1,80 είναι, 1,82 είναι ο Καντέ, 1,67 είναι ο Καντέ. Φίλε, μη με θυμίζεις,
0: Μη μου το θυμίζεις ότι είναι βλάκας.
2: Μη μου το θυμίζεις.
4: Όχι, πες το, είμαι βλάξ, όπως έλεγες και εσύ, είμαι βλάξ, πες το να συνεχίσουμε.
2: Ναι, είμαι βλάκας.
4: Ωραία, άντε, γεια.
2: Είμαι βλάξ.
0: Και τη λέει σε μένα για την τελική.
2: Ναι, άμα το πεις το κόκκινο, ήταν 80 κιλά τα ψάρια, 85, θα πει άλλο νούμερο.
0: Και τι αλλάζει.
2: Ότι είσαι φελός, ρε κόκκινε. Θες να δείξεις κάτι με το νούμερο που λες.
0: Θέλω να δείξω κάτι.
2: 40 χρονών είναι ο Τάδε. 42. Παρατηρήστε τον. Παρατηρήστε τον. 38. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Τι τραβάω.
2: Τι να τραβήξεις.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Και αυτό που λέγει και εγώ και είναι πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Από Κατερίνη, Παντελής λέγουμε.
2: Μάλιστα.
5: Θα ήθελα εγώ να μιλήσω για το θέμα της πίστεως.
2: Μάλιστα.
5: Δεν θα μακρηγορήσω γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Έχω χάσει ένα παιδί 17 χρόνια από καρκίνο πριν από 2 χρόνια. Και έχω πάει αν όχι σε όλη την Ελλάδα, τους περισσότερους έχω γυρίσει αγίως. Το συμπέρασμα που έβγαλα.
2: Αυτό το κάνατε, συγγνώμη, μετά ή πριν.
0: Μετά.
5: Και πριν ήμουν με την Εκκλησία. Μετά όμως που με έτυχε αυτός ο Γολγοθάς, πήγαινα παντού γιατί πίστευα
0: ότι. Είστε κατά.
2: Φυσικά είναι κατά.
5: Τώρα δεν είμαι κατά. Πιστεύω ότι το θέμα της ισχύας εκ του αποτελέσματος τελικά γίνονται τα θαύματα. Δηλαδή, να σας πω ότι σε κάποια φάση πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Σχεδόν είχε φύγει ο καρκίνος από το παιδί μου. και έλεγα μέσα σε ο Κιτάδε, Άγιος Παΐσιος, Όσιος Δαβίδες,
2: και πήγα σε όλους. Ο γιατρός θα σε σώσει.
5: Γιατί κάναν ό,τι μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση.
2: Ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι.
5: Τελικά, το δικό μου συμπέρασμα, δεν θέλω να περάσω κανέναν, να φανταστείτε πάω στην εκκλησία και δεν μπορώ να κάτσω, φεύγω. Εγώ φεύγω από την εκκλησία γιατί...
2: Κάνω ό,τι γουστάρεις, φίλε, ό,τι νιώθεις.
0: Με ποιο δικαίωμα θα σε κρίνω, φίλε, όταν έχεις σηκώσει ένα σταυρό που δεν εύχομαι να το σηκώσει ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο.
5: Κανένας.
2: Το σκεπτικό του θέλω να
0: ακούσουμε. Με ποιο δικαίωμα να σου πω
2: κάτι. Το σκεπτικό σου θέλω να με ακούσουμε. Πες μας το σκεπτικό σου.
0: Φίλε,
5: το σκεπτικό
0: θα πω κάτι και συγγνώμη. Και
2: το σκεπτικό του να ακούσουμε. Κόκκινα, σε τι να
0: πεις. Να πω κάτι, γιατί...
5: Παίζω.
0: Εγώ σου εύχομαι ολόψυχα να βρεις τη δύναμη να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Πες μας το σκεπτικό σου, φίλε. Το σκεπτικό σου.
5: Το σκεπτικό μου, πάνω στο θέμα της θρησκείας, πιστεύω ότι τελικά τα περισσότερα εκ του αποτελέσματος γίνονται και τα θαύματα και τα μη θαύματα.
2: Έχεις δει κανένα θαύμα, ρε φίλε, να γίνεται εσύ.
5: Αν το παιδί μου γινόταν καλά, θα έλεγα Κωστή ότι κάποιος με βοήθησε από πάνω, Άγιος. Τώρα που δεν έγινε, τι να πω, ποιος με βοήθησε. Όχι μόνο το παιδί μου. Εκεί μέσα στο Αχέπα και στον Παπα-Νικολάου που πήγαμε και στο Υποκράτιο. Χάσαν και άλλα παιδιά πριν από εμάς και χάθηκαν και άλλα παιδιά μετά από εμάς και θα χαθούν και άλλα παιδιά. Αυτό γιατί να γίνεται, να πω ότι είναι το παιδί που ξέρω εγώ τα ναρκωτικά, ότι φταίω εγώ. Ότι πηδούσα τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα και φταίω εγώ, φταίει και αυτός. Ότι δεν έκανε καλή ζωή, φταίει, φταίει, φταίει. Ο καρκίνος γιατί να δει τα παιδάκια, αν όχι στο παιδί μου, σε μικρότερα γιατί τότε που ήταν 17. Γιατί να έρθει εγώ.
2: Ναι, και ο Πατακός να ζήσει 105 χρόνια, ας πούμε. Ναι.
0: Ποιος μου
2: είναι ερωτήματα αυτά. Ναι.
0: Θα πρέπει να ήμουν πολύ θρασής για να σου πω το παραμικρό. Να έχεις...
5: Όχι, δεν θέλω να πεις κάτι και είναι δύσκολο και για σένα και για όλους. Αλλά αυτό
0: ρε φίλε, άκου λίγο. Άκου λίγο, συγγνώμη.
5: Ναι.
0: Έχεις άλλα παιδιά.
5: Έχω άλλη μια κόρη, είναι 27 χρονών περίπου.
0: Να τη χαίρεσαι να είναι γερή. Εντάξει.
2: Ας τις ευχές πες λοιπόν, το...
0: Εγώ έχω ένα γιο.
5: Για αυτήν ζούμε, Γρηγόρη.
0: Εγώ έχω ένα γιο 7 χρονών, όχι 17 που τον έχασες εσύ.
5: Να σου ζήσει να είναι πάντα γιο.
0: Όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά δεν μπορεί να είναι και ρωτάω κάτι. Με ποιο δικαίωμα εγώ, ο τελευταίος να σου πω κάτι για, αυτό το παιδι, για αυτή την ψυχούλα που χάθηκε έτσι.
2: Δεν σε έβαλε για την ψυχούλα, ρε. Άλλο σε ρωτάει.
5: Ναι, και άλλα, και άλλα. Σου είπα, έχω δει 3 χρονών, 5 χρονών, 8 χρονών.
0: Φίλε, μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία, όχι γιατί έχω πρόβλημα. Και έχω πάθει σοκ με αυτά που βλέπω.
2: Φίλε, η θρησκεία στην πέφτει στη δύσκολη. Έτσι. Και μάλιστα εγώ που δεν πιστεύω, είναι τόσο κακοί άνθρωποι που λένε να δεις άμα πάθει κάτι θα έρθει. Δηλαδή περιμένουν να πάθω κάτι κακό που έχω πάθει πολλά κακά για να πούνε το κάθαρμα καλά να πάθει που δεν πίστευε. Αυτή την οτροπία έχουν, φίλε. Αυτή την οτροπία έχουν.
0: Αυτή είναι ηλίθι.
2: Αυτή την οτροπία έχουν.
0: Αυτή είναι ηλίθι.
2: Κατάλαβε.
0: Αυτή
2: την οτροπία
0: έχουν. Αυτή είναι κακόψυχη.
2: Σταμάτα.
5: Άμυαλη είναι.
0: Κακόψυχη είναι.
2: Θα έρθει η ώρα σου, Ραπτόπουλε. Θα έρθει η ώρα μου, δεν ήρθε 10 φορές. Πέρασα μπέικα εγώ στη ζωή μου, ναι.
5: Καλά, εντάξει, εσείς θα ακούσετε πολλά λόγω δουλειά στο διά, εντάξει, αυτό δεν το γλιτώνετε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, να
2: σε φιλώ, σε φιλώ, κουράγιο να κάνεις.
5: Σας ακούω πάντα, αλλά δεν παίρνω εύκολα τηλέφωνο, αλλά εντάξει, θα τα
2: καλά κάνεις, κουράγιο.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
2: Δύναμη να έχεις.
5: Καλό μεσημέρι, παιδιά, γεια σας.
2: Καλά. Θέλει δύναμη ένας άνθρωπος που έχει.
0: Τι να τον πω εγώ αυτόν τον άνθρωπο.
2: Εγώ τι να τον πω.
0: Επειδή δυστυχώς και οι δύο γνωρίσαμε αρκετούς που έχουν χάσει παιδιά. Τι να τους πεις αυτούς τους ανθρώπους. Με ποιο δικαίωμα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο.
0: Σε μένα το λέω, ξέρω.
2: Ναι, ξέρεις τι.
0: Με ποιο δικαίωμα να πω κάτι.
2: Ποιο είναι πιο δύσκολο σε αυτούς τους ανθρώπους. Το βράδυ. Το βράδυ που πας να. Εκεί που είναι την ώρα του ύπνου. Εκεί είναι το δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι με ικανοποιεί μόνο.
2: Τι πράγμα.
0: Αν κάποια στιγμή με τη βλακία που μας δένει, τον κάνουμε κάποια στιγμή να έχει ένα στιγμιαίο χαμόγελο. Και πάλι δεν διορθώνεται κάτι.
2: Στιγμιαίο χαμόγελο.
0: Γιατί.
2: Μ' άρεσε αυτό.
0: Δυστυχώς.
2: Πάμε ένα φίλο ακόμα. Προλαβαίνουμε.
0: Τι να σε κάνω, ρε κέρατα. Πάμε. Εσύ περίμενες τώρα να τον δικαιολογήσω και να του λέω θεωρίες του ανθρώπου αυτού. Με έχεις για αφιλή.
2: Εσύ, όχι. Ο άλλος μπορεί να τον έκανε προσιλητισμό.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος.
2: Καλά, ρε. Πες καλησπέρα τον κύριο.
0: Δεν κόβεις υποδείξεις. Άντε παλιόγερ τώρα εξαλέψει.
2: Αγενέστατε.
0: Ζών με ρούχα.
2: Καλησπέρα κύριε.
5: Καλησπέρα. Γρηγόρη, ναι. Ευχαριστούμε πολύ που υπάρχεις.
6: Τους το έκανε πολύ για να ξέρει. Και έχω 200 παλμούς. Πολύ για να τους το έκανε. Δεν ξέρω πώς κάθεσαι και ακούς όλα αυτά που σου λένε εκεί πέρα όλη την ώρα. Κάποιοι που νομίζουν ότι είναι κάτι. Κοιτάξουν να σώσουν την πέρα από αυτά που γίνονται και ας αφήσουν τη θρησκεία τη δικιά μας όπου θέλει να είναι και ό,τι θέλει να κάνει. Όποιος θέλει να ρίξει λεφτά, όποιος δεν θέλει να μην ρίξει. Εμένα μου είχε πει κάτι, αν και τέτοιο πόνο δεν έχω περάσει.
0: Φίλε, ο μόνος που μου επιτρέπεις, ένα δευτερόλεπτο μου επιτρέπεις, ο μόνος που...
6: Απέτησαν από την Παναγία να κάνουν καλό, δεν ξέρω άμα είναι αλήθεια, εγώ δεν θα γίνω δικαστής, ούτε με νοιάζει. Απέτησαν να γίνει κάποιος καλά, έγινε ναρκωμανής, καθάρισε όλους, πεθάναν όλοι. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, ούτε με ενδιαφέρει, εγώ θέλω ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει και να μην βρίσκονται οι κεφτές. Να προσπαθούν να με κάνουν ένα κάτι άλλο. Και όλοι αυτοί που είναι γύρω μου. Εμείς βαστάμε γερά, δεν καταλαβαίνουμε. Και θα σερνόμαστε να το γυρίσουμε όλα ανάποδα.
0: Να με συγχωρείς, εμείς μια χαρά βαστάμε.
2: Τι είπε ο φανατικός.
0: Αυτό το παλιό.
6: Δεν καταλαβαίνουμε, ο φελός. Εσύ γρήγορα να δεις πόσο φελός με τόσες φορές που άκουσες το φελός.
0: Αυτό
6: το φελό εγώ δεν έχω δει να
2: ξέρεις.
0: Αυτό το παλικάρι. Αυτός που σηκώνει αυτό το σταυρό,
2: μη.
0: Δεν μπορεί να τον πει τίποτα.
2: Ας τώρα είναι το φανατικό.
6: Όχι, δεν μιλάω για το παλικάρι. Καμία σχέση, όχι. Το παράδειγμα μην το φέρνεις. Καλά, με φέρνεις εκείνο το παράδειγμα.
0: Όχι, ρε φίλε.
6: Επειδή
0: μίλησε σωστά, λέω σε αυτόν όμως δεν μπορώ να πω τίποτα.
6: Όχι, ρε.
0: Δεν έχω το δικαίωμα.
2: Οι κοχλίες είστε και οι δύο.
6: Γιατί άμα ακούσει την εκπομπή, θα καταλάβει ότι κάπου άρχισαν να παρπαρίζουν όταν τα έλεγε σωστά. Και να προσπαθούν να σε κάνουν, αλλά τι να κάνεις στη σήμερα εποχή, αυτοί κάνουν τα κουμάντα. Αλλά θα έρθει ο καιρός, δεν υπάρχει
2: περίπτωση. Θα τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν.
6: Όλοι θα μπείτε στη θέση.
2: Θα τιμωρηθούν, θα μας κάψει ο Θεός, θα τιμωρηθούμε.
6: Και οι 50...
2: Ναι, ενώ εσύ θα τη γλιτώσεις, ναι. Εσύ θα τη γλιτώσεις, ναι, εμείς θα τιμωρηθούμε, ναι. Βέβαια. Θα μας κάψει λάβα.
0: Μεγαλύτερη σου τιμωρία.
2: Θα μας κάψει λάβα.
0: Είναι ότι για τα επόμενα 30 χρόνια καφέδες θα μου φέρνεις.
2: Ναι, αυτό το ξέρω. Θα μας τιμωρήσει
0: αυτό. Οπότε μην κάνει μαγκές.
2: Θα πεθάνουμε, θα αρρωστήσουμε. Ενώ εσύ, φίλε, θα
0: μείνεις
2: 1000 χρόνια εδώ στη γη να ευημερίζει.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Ναι,
0: τα μαθήματα θεολογίας. Τα μαθήματα θεολογίας, τελειώσαμε.
2: Δεν μασάμε εμείς.
0: Εσύ μη μασάς, ρε φίλε.
2: Δεν μασάμε από τέτοια.
0: Λοιπόν, ακολουθείτε το ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βοτορτό και το Δημήτρη Μπασβαρέλα.
2: Μπράβο.
0: Πρώτα Θεός, θα λέμε αύριο στις 3.
2: Μπράβο.
0: Να είστε όλοι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τη Μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
1: ΝΑΤΑ 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?

0: Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 23930-21222.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή!
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο!
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λίγο μετά τις 5.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

9 λεπτά μετά από τις 5 κάνουμε σέντρα και σήμερα στο τρίτο ημίχρονο εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5 των FM με Κώστα Πετρωτό, Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Έχουμε μαζί μας έτσι βοηθό αργό πάντα στο πλευρό μας τον Θανάση Πολίτη, ο οποίος και σήμερα είναι απέναντι.

0: Δηλαδή μας με Εμίλιο Γαβριλίδη νομίζω, Θανάση, έτσι θα πάμε στο production. Ο Εμίλιος δεν είναι. Καλά τον είδα νομίζω τον Εμίλιο.
1: Ο Εμίλιος ανήσυχος είναι.
0: Είναι ανήσυχος ο Εμίλιος.
1: Έχει ντέρμπι. Περιμένει άνετη νίκη απόψε.
0: Άνετη νίκη στο κύπελο λες. Ναι. 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Καλό μάτσα είναι, γιατί και η Νίκη Βόλου καλή, δεν είναι κακή.
0: Ναι, εντάξει, η Νίκη Βόλου είναι ένα από τα φαβορί για την άνοδο στην Super League 1, αγωνιζόμενη στη Super League 2 φέτος. Είναι ένα από τα φαβορί, είναι από τις ομάδες οι οποίες έφτιαξαν ένα ρόστερ για να παλέψουν.
1: Απλά δεν ρώτησα τον Εμίλιο τι άποψη για τον Ουναΐ, αν είναι για τόσα λεφτά ποδοσφαιριστής. Γιατί όντως είχε μεταπτώσεις. Όταν μπες καλά, εγώ νομίζω μετά τον Κωνσταντέλια είναι ο, τα τελευταία χρόνια
0: πολύ σημαντική
1: ο δεύτερος καλύτερος παίκτης που έχει εμφανιστεί, ας πούμε. Σε ποιότητα, σε ενέργειες.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Έτσι, δεν θυμάμαι άλλον. Εγώ σου λέω, βγάζω τον Κωνσταντέλια που είναι μια ειδική περίπτωση. Ο παίκτης που και εκείνη τη χρονιά που κόντυψε ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω ήταν εξαιρετικός ο Ουναΐ. Και απλά έχει αυτή την νοοτροπία, την ψυχολογία, να το πω έτσι, του Αφρικανού ποδοσφαιριστή που δεν έχει σταθερότητα. Μένα αυτό μου δείχνει.
0: Ναι. Εντάξει, είναι όμως, Κώστα, μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που η έλευσή του ξανά βεβαίως, έτσι, γιατί επιστρέφει στην ουσία μετά από έναν χρόνο περίπου στον Παναθηναϊκό, δηλώνει για μένα ότι ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα, θα κυνηγήσει έτσι έναν μεγάλο στόχο που λείπει πολλά χρόνια από την ομάδα του Ρεφιλίου. Αυτό τουλάχιστον μου δείχνει εμένα η απόφαση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού να ψήσουν, να πείσουν τον Ουναΐ για να κλείσει η μεταγραφή.
1: Τώρα θέλω την εκτίμησή σου στη δημοσιογραφική. Αυτό το τρομερό ντεμαράζ που κάνουν στις μεταγραφές ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί έχουν βάλει πολλά λεφτά.
0: Ναι, πάρα πολλά λεφτά.
1: Από όλους. Πιστεύεις ότι αφορά μόνο τα εσωτερικά τους, δηλαδή το κάνει ο Λαφούζος, ας πούμε, στους Παναθηναϊκούς, γιατί δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα και πρέπει κάπως να τους κρατάει ζεστούς και εν όψει γηπέδου? Το κάνει ο Μαρινάκης γιατί οι Ολυμπιακοί του βάλαν χέρι στην υπόθεση με τη Λίμπαρ που πήγαν να τον διώξει, ή είναι και λίγο μεταξύ τους η κόντρα? Τι πιστεύεις?
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό από όλα είναι αυτά που είπες στα δύο πρώτα. Για τον Αλαφούζο, ειδικά εντάξει, αυτή τη στιγμή, Κώστα, δεν μπορεί να συγκρίνει τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν το συγκρίνει.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη δίψα. Όταν έχεις 15 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, είναι πολύ μεγαλύτερη η δίψα στον Παναθηναϊκό. Και μεγαλύτερη πίεση κιόλας. Ναι. Γιατί ο Αλαφούζος έχει φάει περισσότερο πινελίκι από τον Μαρινάκη. Αν το βάλουμε έτσι σε αντιστάθμισμα.
1: Κοίταξε, ο Μαρινάκης κάπου αισθανόταν λίγο ο βασιλιάς όταν πήρε το ευρωπαϊκό. Σου λέει:
0: σώθηκε.
1: Είμαι άνετο.
0: Σώθηκε.
1: Ωραία.
0: Γιατί εκείνη τη χρονιά δεν ήταν να πάει πουθενά, έτσι.
1: Ναι, επειδή πέρασε όμως η χρονιά μετά.
0: Πήρε τον τάμπλ όμως.
1: Πήρε τον τάμπλ, αλλά πέρσι δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν πήρε τίποτα.
1: Το Ολυμπιακό είναι δύσκολα. Και από τη στιγμή που φάνηκε μια διάθεση να πάνε σε λύση συνεργασία με τη Λίμπαρ, αυτό φαινόταν.
0: Ναι.
1: Άσχετα αν δεν προχώρησε.
0: Εγώ το θεώρησα δεδομένο, ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ναι.
1: Γιατί ο με τη Λίμπαρ είπε ότι ο κόσμος επηρεάζει αποφάσεις που ίσως να έχουν πάρθει.
0: Αποδείχθηκε στην πράξη.
1: Από εκείνη την ώρα και μετά βλέπεις πώς προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα. Αν δεις τις μεταγραφές από εκείνο το σημείο και μετά του Ολυμπιακού, τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στην αρχή που έφερνε πολλούς, αλλά τα λεφτά ήταν αυτά που τα βλέπαμε συνηθισμένα, ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Κύριε, ναι, για να προσθέσω και να πω και τη δική μου άποψη. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Τάνια, τι κάνεις, καλώς ήρθες.
2: Έχετε ξεχάσει κάτι. Τι? Δεν είναι μόνο η κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί έχει μπει σπίνα πλέον.
1: Λέμε ότι αυτοί βάλανε περισσότερα.
2: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σας πω εγώ. Έχει μπει σπίνα και η ΑΕΚ. Ποιος Ηρακλής, ρε Δημήτρη, τώρα. Μιλάμε για πρωταθλητισμό. Μιλάμε για αυτούς που διεκδικούν τα χρήματα του Champions League. Η ΑΕΚ έχει μπει σπίνα στην όλη ιστορία.
0: Σαφώς.
2: Δηλαδή το κίνητρο στις αθηναϊκές ομάδες και στον ανταγωνισμό έχει μεγαλώσει, γιατί είναι άλλο να το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και άλλο να το πάρει μια ομάδα εκ των Αθηνών, όπως ήταν η ΑΕΚ τώρα, ναι, έτσι. Η πίεση που
0: βάζει
2: ασκείται,
0: μεγαλύτερη πίεση στους άλλους δύο.
2: Φυσικά, λόγω των οπαδών. Όχι...
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει χρόνια πίεση πάντως, γιατί 15 χρόνια τουλάχιστον έχει να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όταν παίρνει μια ομάδα πρωτάθλημα, και ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι το μετράνε αλλιώς τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι στον πρωταθλητισμό. Πόσο μάλλον όταν δείχνει ότι θα το ξαναπάρει.
0: Για ΑΕΚ αυτό είναι τώρα. Οι δηλώσεις που έκανε κατά εποχές ο Μαρινάκης έδειχνει ότι ο μεγάλος αντίπαλος κάποια στιγμή ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Το πρωτάθλημα του 19 ήταν ανελαίτο κυνηγητό του Ολυμπιακού στον ΠΑΟΚ.
2: Αλλά τώρα υπάρχει και προσωπική κόντρα Μαρινάκη Ηλιόπουλου, έτσι. Γιατί από κουμπάρι
0: γίνανε. Εγώ αυτά τα βλέπω βερεσέ γιατί αλλάζουν. Βλέπεις τώρα ότι έχουν γίνει λυκοφιλίες. Εδώ ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μαζί. Δηλαδή αλλάζουν αυτά όλα.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια σετ ομάδων. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη κόντρα με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή είχαν καλές σχέσεις. Οι δυο τους.
1: Πέρα από αυτό.
0: Οι δυο τους.
1: Μπορεί να έχουν.
0: Οι οπαδοί έχουν. Δεν μπορεί να είσαι.
1: Το πάω κάρι στη Θεσσαλονίκη είναι παραδοσιακή κόντρα. Ξεκάθαρα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρα. Είναι και ο Ηρακλής που έχει την κόντρα, αλλά το πάω κάρι είναι ξεκάθαρο rival αντιπάλων. Τελευταία είχε δημιουργηθεί και το πάω ΚΑΕΚ. Ήταν πολύ έντονο το πάω ΚΑΕΚ. Γι' αυτό και θα είδε ότι το βράδυ εκείνο που η ΑΕΚ εξασφάλισε συμμετοχή στο League Stage του Champions League, υπήρχαν πολλά καυστικά σχόλια παοξίδων για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τα σωστά βήματα για να βγει αυτό στο Champions League. Τη στιγμή μάλιστα που πάλι με το Σαββίδι ιδιοκτήτη, δεν είναι ότι άλλαξε ιδιοκτήτη, φαινόταν το 18, το 19 ότι είναι πιο πάνω. Να ξεπεράσει την ΑΕΚ. Αυτό φαινόταν.
0: Αυτό που λες είναι αλήθεια.
1: Ναι, όμως,
0: είναι πραγματικότητα βασικά, έτσι.
1: Μα έτσι ήταν. Έτσι ήταν
0: είναι γεγονός.
1: Τους ενόχλησε το γεγονός ότι βρέθηκε η ΑΕΚ στο Champions League. Υπάρχει και το γήπεδο που είναι μια ιστορία από μόνο του κι αυτό. Εκεί είχε αναπτυχθεί ένα rival. Το rival είναι, ξεκίνησε οπαδικό και μετά πήγε και παραγωγικό. Έτσι, για να τα λέμε όλα, η μεγάλη κόντρα παοξίδων αεξίδων είχε αρχίσει από εκείνο το Final Four του Handball στη Λαμία που είχαν γίνει διάφορα. Μετά έρθω και τελικό του Βόλου το 17.
0: Νομίζω ότι εκείνο το κορύφωσε.
1: Ποιο?
0: Εκείνο τελικό του Βόλου.
1: Εκεί κορυφώθηκε οπαδικά.
0: Ναι.
1: Μετά είχαμε τα πρωταθλήματα. Είχαμε την ιστορία του.
0: Ήταν και εκείνο το μάτς με αυτό το γκολ. Το περίφημο γκολ που μπήκε goal, και δεν μέτρησε με το Γκομίνι και αυτά από
1: που
0: εκεί.
1: Μέτρησε και, και δεν μέτρησε. Μετά και πήρε το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Όλο αυτό μετά δημιούργησε κόντρα συνολική και σε επίπεδο ομάδων. Δηλαδή θυμάστε τι γινόταν και με δηλώσεις. Έβγαινε ο Λουτσέσκου, έβγαινε ο Βιερίνια σε τελικού κυπέλου. Υπήρχε αυτή η κόντρα, γι' αυτό και τώρα ενόχλησε περισσότερο από ότι ας πούμε ενόχλησε πέρυσι όταν μπήκε ο Ολυμπιακός. Γιατί σου λέει ο Ολυμπιακός.
0: Έμπαινε και παλιά.
1: Και η ΑΕΚ έχει ξαναμπεί. Έκτη φορά ήταν φέτος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Απλά τώρα είναι η κόντρα.
0: Είχε καιρό
1: τώρα είναι η κόντρα, κατάλαβες. Έχουν αναπτυχθεί κάποια ζευγάρια.
0: Είχε καιρό να μπει κιόλας η ΑΕΚ.
1: Ναι, πέρα από τα παραδοσιακά, γιατί τα παραδοσιακά ντέρμπι, ναι, τα πολύ μεγάλα παραδοσιακά ντέρμπι είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πάω Κάρης. Αυτά ήταν οπαδικά περισσότερο. Έχουν αναπτυχθεί όμως και άλλες κόντρες οι οποίες βγαίνουν στην πορεία.
2: Εδώ ακόμα και για την Προεδρία της Λίγκας είχαμε την κόντρα του Μαρινάκη με τον Αλαφούζο, έτσι. Δηλαδή φαίνεται, υπάρχει ένα δείγμα το τι γίνεται. Υπάρχει
1: μόνο
2: κόντρα
1: ΠΑΟΚ
2: γενικότερα.
1: Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν έχει κυβερνήσει τη Λίγκα. Είναι φοβερό αυτό. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν έχει κυβερνήσει τη Λίγκα.
2: Κοίταξε,
0: θα σου πει
2: πήγε να ελέγξει την ΕΠΟ όμως, εντάξει.
0: Όχι, δηλαδή, και τώρα με Μάκη και Γκάτση μπορεί να σου πει κάποιο.
2: Όχι, εντάξει, τώρα είναι πιο light. Άλλο να στηρίξει
1: ένα πρόεδρο ομοσπονδίας και να βγει και να είναι πρόεδρος που βλέπεις τώρα ο Γκαγκάτσης.
0: Και ο Πανόπουλος νομίζω έχει μπει κάποια στιγμή από
1: ναι, ρε παιδί, πρόεδρος. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα από τις μεγάλες που δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά της. Δεν έχει δικαίωμα να δει.
0: Γιατί δεν το έκανε αυτό, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε.
0: Γιατί δεν το έκανε?
1: Κατά καιρούς έχει διαφορετικές δικαιολογίες. Γιατί αυτό ξεκινάει από παλιά. Η Ψαγοράκη το λέγανε. Δεν ξέρω γιατί δεν επέλεξε να το κάνει πράξη, ας πούμε. Έτσι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο
0: ΠΑΟΚ
2: επικεντρώθηκε κυρίως στην ΕΠΟ. Έχω
1: εξηγεί το Μαρινάκη πρόεδρο και το έχασε πέρυσι.
0: Αυτό δεν σου λέω. Δεν παίζει απόλυτα ρόλο.
1: Okay.
0: Δεν παίζει απόλυτα
1: κάποια
0: ρόλο.
1: Κάποια στιγμή
0: χρειάζονται και άλλα πράγματα.
2: Απλά είναι οι κόντρες, οι προσωπικές, ρε παιδί μου, για το πρεστίζ.
1: Κάποια στιγμή βέβαια έχει έρθει πολύ κοντά στη Λίγκα με τη μορφή χορηγίας. Μαζί διπλή χορηγία. Και σου ρωτεί και το Μακεδονία Παλάς που είχαν δώσει τη Λίγκα και είχαν μοιραστεί ομάδα τότε από
0: 200.000.
1: Αυτό ήταν μια κίνηση ότι είμαι κοντά, στηρίζω. Ήταν ουσιαστικά ένας από τους μεγάλους
0: κορυφούς. Εγώ σας τα είχα πει πάντως από τον Αύγουστο. Πιστεύω ότι το επόμενο πρωτάθλημα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Το πιστεύεις
0: εγώ
1: ακόμα?
0: Το πιστεύω ακόμα, ναι. Και μάλιστα τώρα το επιβεβαιώνω περισσότερο.
1: Δεν πείθει.
0: Εντάξει, ακόμα αρχή είναι, έτσι. Μην τρελαίνεσαι. Ακόμα μιλάμε για Αύγουστο. Σεπτέμβριο, δηλαδή.
1: Καλά
0: είναι, τώρα είναι τα πρωτάθληματα.
1: Πέρυσι θυμάσαι, Οκτώβριο.
0: Και ακόμα Νοέμβριο, δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές.
1: Μέχρι μέσα Δεκεμβρίου λέγαμε ο ΠΑΟΚ είναι ασταμάτητος. Αυτό λέγαμε.
0: Ναι, αλήθεια. Μα δεν ήταν ψέματα, ρε φίλε, αλήθεια ήταν.
1: Ναι, αποδείχθη ότι θέλει και άλλα πράγματα.
0: Ήταν.
1: Θέλει βάθος στο ρόστερ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ισχύει.
1: Το είχε τότε. Έτσι.
0: Ισχύει.
1: Τώρα λέμε,
0: είναι πολλά.
1: Δείχνει η ΑΕΚ πιο έτοιμη. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλούς παίκτες και ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες. Απλά με τον Παναθηναϊκό υπάρχει αυτό το προηγούμενο που δεν μπορεί να στεριώσει προπονητής πλην Γιωβάνοβιτς και αυτός που στέριωσε έχασε ένα πρωτάθλημα που ήταν σε μεγάλο βαθμό ευθύνη δική του. Είναι ένα θέμα τώρα τέλος πάντων το πώς θα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός αυτή την πίεση που υπάρχει να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί ο στόχος του Αλαφούζου είναι να μπει πρωταθλητής στο νέο γήπεδο. όλοι έχουν τους λόγους τους και ο ΠΑΟΚ θέλει το πρωτάθλημα για τους δικούς του λόγους, για να γλυκάνει και λίγο την πίκρα, γιατί πέρυσι το έχει πιστέψει ο κόσμος ότι σε 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα το σηκώσει, και τώρα έχει την ανάγκη, ας πούμε, να πάρει το πρωτάθλημα για να ρεφάρει. Το θέμα είναι η εικόνα που βγάζεις, η ομάδα που έχεις και τα κενά τα οποία υπάρχουν και μπορεί να μετρήσουν στην πορεία της σεζόν. Βέβαια, ακόμη δεν μπορούμε να εκφέρουμε ξεκάθαρη άποψη, διότι μιλάμε για έναν μήνα, μάλλον δύο εβδομάδες, οι οποίες 13-12 μέρες για την ακρίβεια, οι οποίες θα καθορίσουν την τελική μορφή των ρόστερ των συλλόγων. Ήδη από χθες βλέπετε, ας πούμε, την κινητικότητα που υπάρχει στο θέμα του Γιάκιτς. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ που μεταφέρει σήμερα ο Γιώργος Καστάνης στο metrosport.gr για τις προχωρημένες επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Κροάτι αμυντικό μέσο, ο οποίος μπορεί να παίζει και δεξί μπακ, μπορεί να παίζει και στόπερ, μπορεί να παίζει και σε άλλες θέσεις, δηλαδή πέρα από αυτή του αμυντικού μέσου. Είδαμε τις κινήσεις που έγιναν τελευταία στιγμή χθες, γιατί έπρεπε να δηλωθούν οι παίκτες, όπως ο Ουναΐ, όπως αυτό που έκανε και ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα και όλους αυτούς τους παίκτες. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα θα μετρήσουν οι ποιοτικές πινελιές, αν μπορεί να κάνει κάποια ομάδα. Άκουγα χθες τον Νίκολιτς μετά το 2-0 στις δηλώσεις, που είπε ότι ναι, πήραμε τελευταία κίνηση του Ζωάου Μάριο, τον πήρε ελεύθερο την Μπεσίκτας, τον είχε η ΑΕΚ, τον ξέρει. Αν υπάρχει όμως κάτι, θα κοιτάξουμε να το πάρουμε, αν βρούμε μια ευκαιρία στο δρόμο μας. Το θέμα είναι αν μπορούν οι ομάδες μας, παίκτες όπως ήταν και ο Γιάκιτς που πήγε να τον πάρει το Ρήνο ή Ουνιόν Βερολίνο, να πας να τον πάρεις τώρα εσύ, ενώ δεν μπορούσες μέχρι πριν 5 μέρες γιατί έμπαιναν ομάδες και συζητούσαν για υψηλά ποσά. Τώρα εσύ πας να τον πάρεις με τη μορφή δανεισμού, με μια οψιόν αγοράς που ακουγόταν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι προαιρετική, η Ουνιόν, ή μάλλον η Augsburg θέλει να είναι υποχρεωτική. Αν τον πάρει, θα λες ότι πήρα ένα παίκτη που πριν 10 μέρες δεν μπορούσα να τον πάρω. Μπορούν να έχουν τέτοιες περιπτώσεις και άλλες ομάδες, αφανή. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί από εμάς. Είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα.
2: Πάντως, εχθές το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη κράτησε σχεδόν 2 μέρες, έτσι, ειδικά με την κακοκαιρία.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια. Πραγματικά. Έτσι
2: σε ένα
0: είναι
2: δύσκολο γήπεδο μετά την βροχή.
0: Πραγματικά, γιατί μετά βάζεις, Τάνια, και άλλους έτσι παράγοντες μέσα.
2: Εντάξει, μπορεί βέβαια τώρα πλέον τα γήπεδα να γίνεται αποστράγγιση και τα λοιπά, να είναι καλύτερα τα
0: εντάξει,
2: πράγματα.
0: Εντάξει, χωρίς ήταν καλός.
2: Αλλά σίγουρα στο μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστή είναι διαφορετικά. Καταρχήν και η μπάλα παίρνει διαφορετική, έτσι.
0: Εντάξει, είναι αποτέλεσμα όμως που μπορεί να προβληματίσει, που μπορεί να βάλει προβληματισμούς εν ώψη της συνέχειας. Γιατί μπορούσες έτσι να δώσεις, ας πούμε, σαν ομάδα μια συνέχεια.
2: Εννοείται, γιατί ο ΠΑΟΚ το προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, σαν εικόνα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε γενική ομολογία άφησε ικανοποίηση, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο έτσι ικανοποιεί. Και είδα και αυτό που έλεγες για τον Όφη. Από ό,τι διάβασα, Τάνια, υπάρχει μέσα και ρήτρα συμφωνίας να μείνει ο Αθανασίου στον Όφη μέχρι το 28, να φύγει ο νους το Γενάρη. Θυμάσαι χθες που λέγαμε για το αυτό γκολ. Βέβαια κάνει ρελάν Σόφη. Τον δίνει μεν, αλλά τον κρατάει και μέχρι τον Γενάρη για να πάρει προφανώς και παίχτη. Γιατί τώρα, άμα τον έδινε, θα έπρεπε να ψαχτεί και να.
2: Ναι, γιατί θα ήταν ξαφνικό και δεν θα μπορούσε να καλύψει το κενό του. Ενώ τώρα σου λέει, γιατί και Όφη δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει στην Ευρώπη. Οπότε σίγουρα έτσι προστατεύεται. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ χθες δεν κατάφερε να ξεκινήσει όπως θα ήθελε στο θεσμό του κυπέλου, απέναντι σε έναν αντίπαλο που βέβαια δεν έχει ευχάριστες αναμνήσεις μετά και την απώλεια του τελικού στο Βόλο. Έδειξε και κάποια προβλήματα και κενά στην ομάδα του ΠΑΟΚ εν ώψη του Παναθηναϊκού, που σίγουρα είχε και αρκετές αλλαγές στο πώς παρουσιάστηκε η ομάδα, όπως αλλαγές είχε και ο Όφη. Αλλά ακόμα και όταν μπήκαν και κάποιοι άλλοι παίκτες δεν κατάφεραν.
1: Σημαντικό είναι ένα λάπτοπ, αυτό είναι το σημαντικό τώρα.
0: Σημαντικό είναι ότι νερό. Έβαλε και πιτσιρικά μέσα.
1: Λοιπόν, έτσι. Με αυτό θα αρχίσουμε, γιατί για μένα είναι το σημαντικότερο. Ο ΠΑΟΚ από χθες μετράει συν δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Ούγκρισιτς, τον οποίο τον περιμέναμε γιατί πληρώθηκαν πολλά εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σ' άρεσε.
2: Και είχε και ευκαιρία με το που μπήκε.
0: Θα τα πούμε μετά για τον
1: Ούγκρισιτς. Καλά στοιχεία θα τα πούμε, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι είδαμε τον Παταούλα. Το Δημήτρη τον Παταούλα να παίζει βασικό δίπλα στο Μιχαηλίδη. Εγώ και έχουμε απέναντί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα τον Μποριαζίδη, ο οποίος είναι από τους πρώτους προπονητές του στον Ατρόμητο Πτολεμαϊδας. Τον είδα απολύτως έτοιμο. Γιατί το παιδί αυτό το ξέραμε και από πέρυσι. Πέρυσι νομίζω ήθελε λίγο ψυχοπνευματική προετοιμασία, γιατί τα προσόντα τα έχει. Φέτος
2: και ήταν και στην προετοιμασία πέρυσι ο Παταούλα. Δεν ήταν και φέτος.
1: Δύο χρονιές. Νομίζω τον είδα έτοιμο, θα μας πει και ο πρώην προπονητής του. Αν όντως τον είδε έτσι. Κώστα, τι κάνεις? Κώστας Μποριαζίδης από τον Ατρόμητο Πτολεμαϊδας. Είσαι καλά?
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, Μαριορίδης, μια
1: Μαριορίδης, συγγνώμη, Μποριαζίδης, εγώ λάθος δικός μου. Μαριορίδης, ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και γι' αυτό έχει φτάσει εκεί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Δουλεύει πάρα πολύ, το θέλει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι ήταν μια δικαίωση για αυτόν χθες. Και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό, να μην είναι ένα πυροτέχνημα η συμμετοχή αυτή. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει δείξει τον τελευταίο καιρό ότι εμπιστεύεται μικρούς ποδοσφαιριστές. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά στο, κάτω στα τμήματα υποδομής. Οπότε ελπίζουμε να το δούμε σε συνέχεια να καθιερωθεί και όλα στην ομάδα.
1: Κώστα Μαριορίδη, για να το πω και σωστά έτσι, για να το επεδώσω. Καταρχάς θα σε ρωτήσω αν το ήξερες αν θα παίξει. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις, οι παίκτες παίρνουν παλιούς προπονητές και τους λένε coach, ήρθε η ώρα μου.
3: Κοιτάξτε, αλήθεια του ενημερώθηκα ότι έχει αρκετές πιθανότητες να παίξει από πιο πριν. Οπότε, ναι, ας το πω ότι ναι,
1: το γνώριζες. Στην περίπτωση του Παταούλα, το ιδιαίτερο είναι ότι τον περιμέναμε από πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι θα θυμάσαι ότι και πολλά κείμενα είχαν γραφτεί και υπήρχε η προσδοκία ότι θα μπει και θα παίξει. Δεν έγινε αυτό, δεν συνέβη. Δεν ξέρω αν χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα, ίσως να έχει μια απογοήτευση γιατί περίμενε ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ή ήταν ένα παιδί που από την αρχή μέχρι το τέλος δούλευε σταθερά και περιμένει την ευκαιρία του.
3: Κοιτάξτε, ο Δημήτρης είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων. Το είπα και πριν ότι δουλεύει πάρα πολύ. Το ήθελε πάρα πολύ αυτό, το είχε βάλει στόχο στη ζωή του. Δεν νομίζω ότι απογοητεύτηκε που δεν έγινε αυτό πιο νωρίς. Ίσα-ίσα τον πείσμασε περισσότερο, να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Και τώρα δικαιώθηκε. Είναι νομίζω και μια θέση όμως στο ποδόσφαιρο, ο κεντρικός αμυντικός, είναι λίγο δύσκολη. Θέλει λίγο μια εμπειρία. Ο προπονητής δεν εμπιστεύεται τόσο εύκολα εκεί ποδοσφαιριστές.
1: Σωστό, είναι κομβική θέση.
3: Είναι κομβική θέση, μπράβο, εκεί το λάθος λίγο πληρώνεται. Οπότε ίσως και γι' αυτό να μην έγινε πιο νωρίς. Αυτή η επιλογή,
0: πάντως,
3: αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Εγώ όχι, η σωματοδομή του πάντως είναι εντυπωσιακή.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: είναι ένα
0: ψηλό παιδί. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή σε αυτούς που δεν τον ξέρουν, που δεν τον γνωρίζουν, τι τεχνικά χαρακτηριστικά, τι χαρακτηριστικά μπορεί να προσφέρει μέσα στο γήπεδο από αυτά τα οποία έχει ζήσει εσύ και από αυτά που πιστεύεις ότι μπορεί να προσφέρει το παιδί?
3: Εντάξει, ο Δημήτρης ξεχώριζε σε εμάς εδώ από το σωματότυπό του ήδη, με παιδάκια που ήταν, ας πούμε, της ηλικίας του ήδη, είχε πολύ μεγάλη διαφορά και γι' αυτό τον έκανα να ξεχωρίζει. Βέβαια, έχει βελτιώσει πάρα πολύ και την τεχνική του. Mm-hmm. Είδατε και χθες ότι με την μπάλα στα πόδια
1: ήταν άνετος πολύ.
3: Ούτε στο build-up, βέβαια, ούτε στο build-up είχε πρόβλημα να χτίσει το παιχνίδι από πίσω. Ήταν πολύ καλές οι τοποθετήσεις του στο πώς φτιάχνει το παιχνίδι από πίσω, οπότε νομίζω ότι είναι καλός και στο κομμάτι το αμυντικό, αλλά είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια, που είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Εγώ είδα και μια πολύ καλή συνεργασία με τον Μιχαηλίδη. Πιστεύω ότι τον βοήθησε ότι είχε απέναντί του, δίπλα του μάλλον, ένα παιδί το οποίο είχε περάσει από τη δική του θέση και πλέον είναι όριμο έμπειρο για να βοηθήσει έναν πιτσιρικά που έρχεται από την Ακαδημία για να καθιερωθεί και αυτός.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή τη θέση, ο διπλανός σου να είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, πόσο μάλιστα να είναι και Έλληνας.
1: Ναι.
3: Οπότε.
1: Και από την Ακαδημία να ξέρει δηλαδή όλο το τι αισθάνεσαι εσύ. Γιατί το ήξερε ο Μιχαηλίδης καλύτερα από τον καθένα. Έτσι.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Έτσι ακριβώς. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Και μάλλον μπορεί ο κόσμος να μην είναι και τυχαίο κιόλας που τους έβαλε μαζί. Δεν ξέρω.
3: Σωστό. Νομίζω δεν ήταν τυχαίο.
1: Ποιο είναι τώρα, επειδή μέσα τώρα το μαθαίνουμε, Κώστα, το Δημήτρη τον Παταούλα, ποια είναι τα δυνατά του σημεία? Είπες ότι βελτίωσε την τεχνική του. Να θεωρήσουμε ότι είναι δυνατός στον αέρα, είναι δυνατός στα μαρκαρίσματα?
3: Σίγουρα ξεχωρίζει για τη μαχητικότητά του. Έχει τη δύναμη, έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ένα σύγχρονο στόπερ, ώστε να είναι καλά και ψηλά, αλλά και δυνατό στις μονομαχίες. Είναι πολύ μεγάλο ατού αυτό. Και όπως είπα πριν, είναι καλός και με την μπάλα, οπότε έχει ένα πακέτο νομίζω που μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλή επιλογή για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm. Σε τι ηλικία τον είχες δώσει στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, για να θυμηθούμε λίγο το παρασκήνιο του, πώς ήρθε ο Μπαταούλας?
3: Σε εμάς έφυγε 13 χρονών, αν δεν κάνω λάθος εδώ. Ήταν από μικρός μέχρι τα 13 και μετά πήγε στην ομάδα του
1: ΠΑΟΚ. Αυτό πώς έγινε τώρα, έγινε κάποιο δοκιμαστικό, είστε συνεργαζόμενοι Ακαδημία με τον ΠΑΟΚ?
3: Είμαστε συνεργαζόμενοι Ακαδημία με τον ΠΑΟΚ, τότε δεν ήμασταν, mm-hmm. αλλά εντάξει, είμαστε κοντά στη Θεσσαλονίκη, οπότε ο ΠΑΟΚ έχει απλώσει το δίκτυό του να βρει ποδοσφαιριστές μικρούς. Δεν άργησαν να τον δούνε. Mm-hmm.
1: Νομίζω σε ένα άρα αυτοί και ήρθανε. Κάποιος τους ενημέρωσε και ήρθανε και τον είδανε, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Εντάξει, στην Πτολεμαϊδά είναι εύκολο γιατί είναι πυρήνας παοξίδικος πάρα πολύ έντονος.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς, ναι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μιλήσει μαζί του τώρα μετά το παιχνίδι, αν του είπε τίποτα. Αν...
3: δεν μίλησα. Περίμενα λίγο να πέσει λίγο αυτός ο θόρυβος όλος της πρώτης μέρας. Μετά την επιτυχία που είχε, σαν στην προσωπική επιτυχία που είχε το πρώτο παιχνίδι που έκανε. Mm-hmm. Αλλά μέσα στον επόμενο χρόνο θα μιλήσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ας ελπίσουμε σύντομα να ακούσουμε και για κάποιον άλλον.
0: Άλλα παιδιά έχει εκεί.
1: Ποδοσφαιριστή το ατρομή του εκεί Πτολεμαϊδας.
3: Έχουμε ήδη άλλους δύο εκεί που είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Έχει δύο παιδιά.
3: Ναι. Βέβαια, Σολομίδης ο Φώτιος, ο Ίτσκος, ο Γιώργιος, που έχουν κάνει επαγγελματικά συμβάλια τώρα τα παιδιά.
2: Άρα είναι ηλικίες. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά αυτά?
3: Κάπα 17.
2: Κάπα 17.
3: Στην Κάπα 17, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Ναι, και έχουμε συνέχεια από κάτω. Μακάρι να βοηθήσουμε και άλλα παιδιά να φτάσουμε και να βάξουμε.
1: Μόνο χαρές, μόνο χαρές. Ξέρεις, βγάζουμε καμιά φορά τον υπεύθυνο της Ακαδημίας Αγίας Παρασκευής που ήταν ο Κωνσταντέλια Ακαδημία, έτσι, τον Αλέξανδρο Μαρακασιώτη, και καταλαβαίνεις πόσο περήφανος νιώθει που βλέπει την εξέλιξη του παιδιού. Είναι μεγάλο θέμα και για εσάς που έχετε τις Ακαδημίες να βλέπετε ένα παιδί, δύο παιδιά να κάνουν καριέρα.
3: Τώρα πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε προπόνηση στην Ακαδημία, έχουν έρθει τόσοι γονείς εδώ.
0: Ακούγονται φωνές. Ακούγονται φωνές.
3: Το πράγμα που μου λένε είναι έπαιξε ο δικός μας, έπαιξε ο Μπαταούλας, έπαιξε ο Δημήτρης πολύ καλά, μπράβο, όλοι αυτό το πράγμα μου λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή
1: έτσι
3: είναι,
1: είναι
3: κάτι που το συζητάνε
1: όλοι. Καλά, όλοι έχουν και τον κρυφό πόθο να δουν το δικό τους παιδί. Δεν είναι, αυτό ανθρώπινο είναι. Ναι. Ανθρώπινη φιλοδοξία είναι αυτή. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον πρώτο προπονητή του Δημήτρη του Μπαταούλα. Τον είχε μέχρι τα 13 στην Πτολεμαϊδα. Παραλαμβάνουμε, το παιδί αυτό έχει το πακέτο. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ τον είδα και στις δηλώσεις του και μου έκανε εντύπωση. Πολύ άνετος ήταν. Φαίνεται ότι το έχει δουλέψει όλο μέσα του. Και φέτος είναι πιο έτοιμος. Την περίμενε την ευκαιρία.
0: Περίμενε την ευκαιρία.
1: Εγώ πιστεύω σύντομα θα είναι ανταγωνιστικός και στον Ελουστότο και στον Γατζηδιάκο. Γιατί θεωρώ ότι ο Μιχαλίδης θα είναι το σημείο αναφοράς στο κέντρο άμυνας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτό το παιδί κάποια στιγμή mm-hmm. θα έχει ένα ρόλο όπως είχε ο Κουλιεράκης τη χρονιά 22-23. Όταν άρχισε να παίζει, που έγινε βασικός μετά.
0: Που έγινε βασικός,
1: κάπως έτσι, ναι, το βλέπω τον Παταούλα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
0: Άρα βλέπεις να κάνει και μεταγραφή.
1: Κάτσε ρε φίλε, βιάστηκε. Θέλω να παίξει τον
0: Παταούλα. Μην βιάζε,
1: πάμε διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες στο afroline.gr.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
16: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
15: Ο μισθός δεν φτάνει.
16: Απλησίαστα τα ενίκια.
15: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
16: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
24: Ποιος καλέ?
23: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
24: Και σε παίρνει αυτή?
23: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
24: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
25: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
26: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 39 λεπτά μετά από τις 5 πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα οι άνθρωποι της ΚΑΕ Ηρακλής είχαν μια συνάντηση έτσι ιδιαίτερο σημαντική. Βεβαίως δεν θέλησαν έτσι να πούν κάτι περισσότερο, γιατί έτσι κάναμε μια ανοίξη, κάναμε μια προσπάθεια να έχουμε έτσι κάποια κουβέντα. Είχαν συνάντηση με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έγινε έτσι μια κουβέντα για ζητήματα που αφορούν προφανώς έτσι και τα σχέδια αλλά και τους στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη του τμήματος μπάσκετ, με αφορμή βεβαίως και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πω ότι την Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ιβανόφιο είναι και το παιχνίδι αποκαλυπτηρίων, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής θα παίξει με την πρωταθλήτρια Κύπρου, την ΑΕΚ Λάρνακα, στο Ιβανόφιο στις 6, επαναλαμβάνω, του μηνός, στις 6 ώρα το απόγευμα στο Ιβανόφιο. Έχουν αναρτηθεί ήδη και οι τιμές των εισιτηρίων. Ισχύουν και τα εισιτήρια διαρκείας βεβαίως για όσους έχουν παραλάβει το εισιτήριο διαρκείας τους. Το Σάββατο θα παίξει με την Μπασκίμα από το Κόσοβο ο Ηρακλής και κλεισμένο τον θύρο αυτό το παιχνίδι. Και θα ακολουθήσει αυτό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Έτσι, επομένως, ο κόσμος του Ηρακλή θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του την Κυριακή.
1: Νομίζω πιο ενδιαφέρον παρουσιάζει, Δημήτρη, το γεγονός η ανταλλαγή των εισιτηρίων στα παιχνίδια Άρης Ηρακλής και Ηρακλής Άρης στο ποδόσφαιρο, που θα έχουμε παρουσία οπαδών και των δύο ομάδων. Καιρό είχαμε να το δούμε αυτό, έτσι, τουλάχιστον σε ομάδες με τόσους πολλούς.
0: Ναι, και ήταν και μια είδηση την οποία αποκαλύψαμε στο metrosport.gr, Τάνια, και η οποία προκάλεσε αίσθηση. Έτσι, είναι κάτι καινούριο με αφορμή τους καιρούς. Έτσι, με αφορμή
1: πιο πρόσφατα χρόνια.
2: Θα το επιτρέψει η αστυνομία όμως.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα που θέτει ο Κώστας. Αλλά σαν συμφωνία υπάρχει.
2: Έχει,
0: έτσι,
2: ναι, μια...
0: Είναι μια είδηση, έτσι, ένα σημαντικό διάθεση. Παιχνίδι. Μπράβο, ακριβώς. Δείχνει μια διάθεση για να είσαι μέσα έξω,
2: λοιπόν,
0: στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλου βεβαίως, για το πρωτάθλημα μιλάμε.
2: Να πάμε μέχρι την Κροατία,
0: πάμε, ναι,
2: για να πάρουμε μερικές πληροφορίες για τον παίκτη που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, τον Κριστιαν Γιάκιτς, αμυντικός μέσος της Άουξμπουργκ. Διαβάσατε το ρεπορτάζ από νωρίς στο μέτρο.gr.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι και πολύ κοντά.
0: Σε μία ανάσα τη συμφωνία.
2: Φαίνεται είναι κοντά. Ναι. Με βάση πληροφορίες του Γιώργου, φαίνεται ότι τα βρίσκουν. Πάμε να δούμε λίγο τι παίκτης είναι, γιατί νομίζω έχει σημασία. Νταμίρ Ντόμπρινιτς, καλός συνάδελφος, τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά στο παρελθόν. Νταμίρ, hello, good afternoon. How are you?
3: Hello, good afternoon.
2: How are the things in Croatia?
3: Very hot summer.
2: Very hot, it's the same here. Well, we call you because maybe you know, maybe you have heard, mm-hmm. PAOK wants to cooperate with Kristijan Jakic, the player from mm-hmm. Augsburg. Mm-hmm. There are discussions between PAOK and the German team. First of all, if you have heard anything or you know any detail about his future.
3: We only know from Greek media.
2: Okay.
3: Story. Yeah.
2: Δεν υπάρχει πληροφορία, υπάρχει μόνο από τα ελληνικά mm-hmm. media mm-hmm. για yeah. το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κριστιαν Γιάκιτς. Tell us a few things about him. He is a national team player. He mm-hmm. has played in many teams in Croatia, in Split, in Lokomotiva, Dinamo Zagreb. What's your opinion? And after he went to Germany, Eintracht Frankfurt and Augsburg.
3: He is not Jakic is a very good player. He is not typical Croatian player.
2: Mm-hmm.
3: His technique is not great,
2: mm-hmm.
3: but he is a player with big energy. He always gives everything. He has really big heart on the pitch, mm-hmm. you know.
2: Λοιπόν, μας λέει καταρχάς ο Νταμίρ Ντόμπρινιτς δεν είναι ο τυπικός Κροάτης ποδοσφαιριστής, ναι. Δεν είναι τόσο υψηλή η τεχνική του, αλλά παίζει πάρα πολύ με την καρδιά, παίζει πάρα πολύ με την ψυχή του. Είναι ένα παιδί που τα δίνει όλα. So we can say that he's more number 6 than number 8.
3: Mm-hmm. More number 6, yes. He played in Dinamo, he played number 6, and when he went to Germany, he played also in defense and as a center back in defense with three players,
2: with three players,
3: or
2: okay.
3: on right back, mm-hmm. and also in Croatia, Zlatko Dalic always very often used him as a player on right back.
2: Ah, the right back in the national team.
3: Mm-hmm.
2: Okay.
3: Right back, yeah, yeah.
2: Λοιπόν, λέει,
0: αυτό δίνει μια άλλη.
2: Ναι, δίνει και άλλη προοπτική.
0: Διάσταση.
2: Λέει ο Γιάκητς, λέει, όντως είναι εξάρι. Είναι περισσότερο εξάρι από ότι οκτάρι. Εξάρι έπαιξε, λέει, στην Κροατία, στις περισσότερες ομάδες. Μετά, όταν πήγε, λέει, στη Γερμανία, έπαιξε και πιο πίσω. Έπαιξε στην Άιντραχτ και ως στόπερ, αλλά σε σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Mm-hmm. Και έπαιξε και δεξί μπακ, θέση στην οποία το χρησιμοποιεί ο Ντάλιτς στην εθνική Κροατία. Όταν το βάζει, λέει, το βάζει δεξιός back. So he's a player that he can cover 3-4 positions.
3: Yes, yes, universal player.
2: Universal
3: he,
2: player.
3: He has nice step, you know, when he's running long steps and it looks good. But his primary function is defense, destruction, because mm-hmm. he can run a lot.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ ωραίο στυλ όταν τρέχει, έχει μεγάλα βήματα, τρέχει πολύ, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, και με αυτόν τον τρόπο είναι που κάνει καριέρα, σε κερδίζει μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό λέει και παίζει πολλές θέσεις, είναι ένας universal player.
0: Πολύ εργαλείο στην ουσία.
2: Ένα πολύ εργαλείο, λέει, στην ουσία μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. What do you believe? He would like to play in a hot atmosphere like is the atmosphere in the stadium of Tumba. He's maybe a player that has very good connection with the fans. I ask you because we know Dinamo Zagreb has a lot of passionate fans.
3: Yeah, yeah. He is from south of Croatia, where temperament is much hotter than in Zagreb, you know.
2: Ah, okay.
3: And the atmosphere at Tumba will be as he likes, he will be at home at Tumba.
2: Α, okay. Λοιπόν, λέει ότι είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Είναι, λέει, καταρχάς παιδί που είναι γεννημένο στη Νότια Κροατία, που το ταπεραμέντο είναι πιο θερμό.
0: Mm-hmm.
2: Λέει, δεν είναι στο Ζάγκρεμπ, ας πούμε, γεννημένο όπως άλλοι παίκτες. Είναι τέτοιος παίκτης, παθιασμένος παίκτης, και νομίζω, λέει, ότι η Τούμπα θα είναι σπίτι του. Θα ενθουσιαστεί, λέει, με μια τέτοια ατμόσφαιρα και σίγουρα θα θέλει να παίξει πάρα πολύ. Do you believe that because he is a player, as we can see, that he is now in 29 years old, mm-hmm. you think that he has a lot to give more? Is he now in his higher situation, the best situation in his career? What do you believe?
3: I believe he can play for many years on big stage. He played now in Augsburg, which is not a big club in Germany, mm-hmm. and I think his motivation was not so big. And when he comes to PAOK, if he comes, it will be big boost for him, because we have Dalic has gone and we have new managers,
2: yeah. Ah, okay.
3: Is back, and it will be new motive for him to play for national team.
2: And he likes to be in a team that chases some titles. Go for
3: yes,
2: the title, go for the cup.
3: He's a winner.
2: He's a winner, okay. Λοιπόν, μας λέει και κάτι επίσης εξού σημαντικό. Το ρώτησα αν στα 29, το όπως είναι τώρα ο Γιάκητς, είναι στο απόγειο της καριέρας του ή θεωρεί ότι έχει κι άλλα να δώσει. Λέει, εκτιμώ, επειδή είναι, λέει, σε μια μικρομεσαία ομάδα της Γερμανίας, ότι ερχόμενος στον ΠΑΟΚ θα του δοθεί μεγαλύτερη όθηση να αποδώσει ακόμη καλύτερα, για δύο λόγους. Ο ένας είναι αυτός που είπε στο τέλος, ότι είναι ένας παίκτης που του αρέσει να κυνηγάει τίτλους, άρα θα βρει ένα κίνητρο στον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος είναι ότι θέλει να διατηρήσει και να ενισχύσει την παρουσία του στην Εθνική. Έχουμε αλλαγή, λέει, στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας. Έχει φύγει ο Ντάλιτς, έχει αναλάβει ο Μπίλιτς, ο Σλάβεν Μπίλιτς. Οπότε θα θέλει να πείσει τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό να τον καλέσει στην Εθνική.
0: Αξίζει να έχει θέση
2: ομάδα
0: στο ρόστερ της Εθνικής, ναι.
2: Okay. Something last, he didn't have any injuries in his career or something that maybe...
3: Not that I remember big.
2: Mm-hmm.
3: He's strong, his physical ability is from his genes. He's from, how do you say, from stone, you know.
2: Ah, okay.
3: In Dalmatia, he's very tough.
2: Okay. Thank you very much, Damir.
3: No problem.
2: Very much. Λοιπόν, του πλέκει το εγκόμιο σε όλα τα επίπεδα.
1: Ωραίες πληροφορίες, σαν πέτρα, λέει.
2: Το ρώτησα, ναι, αν έχει κάποιο τραυματισμό, αλλά δεν θυμάμαι κάτι σοβαρό. Είναι σαν πέτρα, λέει, είναι πολύ δυνατός.
0: Έδωσε τίτλο.
2: Είναι από τη Δαλματία, όπως είπε, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ δυνατός σαν πέτρα.
1: Τον ήθελες εσύ αυτόν τον Κωστή, τον παίκτη.
2: Σαν καλός παίκτης είναι. Αυτός τότε... είναι καλός παίκτης.
1: Όχι, με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ο Νταμίρ δεν είναι από τη Δαλματία,
2: Νομίζω Ζάγκρεπ είναι. Ζάγκρεπ είναι. Τώρα έκλεισε.
0: Τότε γιατί ήθελα να το ρωτήσω.
2: Τώρα για να τα λέμε όλα.
0: Το κάνουμε και μια γεωγραφική ερώτηση.
2: Πλασαρίστηκε ο Σάντα Μαρία σαν αμυντικός χαφ. Αμυντικός χαφ δεν είναι. Αμυντικός χαφ. Δεν είναι. Είναι περισσότερο με την μπάλα στα πόδια καλός. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Σάντα Μαρία για μένα. Δεν ξέρω χθες που ζήτησε αλλαγή γιατί είχε στομαχικές διαταραχές όπως ενημερωθήκαμε από την τηλεοπτική μετάδοση. Mm-hmm. Για μένα όμως φαίνεται ότι το παιδί αυτό είναι πολύ πίσω σε φυσική κατάσταση. Και έκανε μια δήλωση, άμα είδες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση και είπε ότι έχουμε ένα διάστημα τώρα που μερικοί παίκτες παίζουν περισσότερο από ό,τι μπορούν να αντέξουν. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν πολύ καιρό να παίξουν, ήρθαν εδώ πέρα και παίζουν απότομα. Τέτοια περίπτωση ουσιαστικά φωτογραφίζει το Σάντα Μαρία. Γιατί ναι. Πέρυσι είχε παίξει τελευταίο ματς Φεβρουάριο. Άρα, ερχόμενος εδώ και μπαίνοντας απότομα, φάνηκε ότι δεν μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή, και το καλό του μάτσο το πρώτο, αν το βάλεις κάτω και το αναλύσεις, που είχε παίξει στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου, ήταν ένα πρώτο ημίχρονο πολύ καλό. Μετά λίγο έπεσε. Κάνει καλά 25 λεπτά, 30 λεπτά, μετά πέφτει. Χθες ξεκίνησε, ας πούμε, να παίξει έναν ελεύθερο ρόλο, τον οποίο πήρε μετά ο Σορετήρε. Έπαιξε ένα διάστημα, έκανε κάποιες αλλαγές μπάλας κλπ. Άλλαζε πλευρές. Μέχρι εκεί. Μετά άρχισε να πέφτει, εντάξει, ήρθε και το πρόβλημα, ζήτησε αλλαγή, βγήκε. Φαίνεται ότι είναι πίσω. Εγώ δεν τον ακυρώνω σαν παίκτη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι τύποι ποδοσφαιριστών, οι οποίοι φτάνουν ψηλά στην καριέρα τους και όταν αρχίζουν και έχουν μια πτωτική πορεία, δεν μπορούν να σηκωθούν. Αυτό είναι ένα θέμα. Το αν ο Σάντα Μαρία μπορέσει και πατήσει γερά και αποδείξει ότι είναι αυτή η αξία του παίκτη που έπαιζε κάποια στιγμή στη Γαλλία ή στην Ισπανία κλπ. Αυτό είναι κάτι που μόνο ο χρόνος μπορεί να τα απαντήσει. Προς το παρόν, προτιμώ το Γιάκιτς που είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι είναι δυνατό, είναι ενεργό, είναι στην Μπουντεσλίκα, παίζει περισσότερο. Τον ξέρει και ο Γιαννούλης, άρα ο ΠΑΟΚ έχει εσωτερική πληροφόρηση για το ποιος ακριβώς είναι και σαν χαρακτήρας και όλα του. Αν έρθει, σίγουρα θα είναι σημαντική ενίσχυση γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη έναν ποδοσφαιριστή εκεί. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Δεν έχεις μείνει ικανοποιημένος από τον.
2: Όχι, ρε Σάντα Μαρία, είναι η απογοήτευση μεγάλη.
0: Να.
2: Ούτε ο Ελουστόντο. Αυτές οι δύο μεταγραφές δεν πήγανε. Να. Παρότι ήρθαν πρώτοι. Αυτό, εδώ είναι το γάμο του. Ναι. Δηλαδή εκεί που ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε σωστά και τους έφερε νωρίς, τα παιδιά αυτά δεν έχουν αποδώσει.
0: Εξάπτεσαι λίγο όμως.
1: Γι' αυτό όμως έγιναν και τόσο γρήγορα οι μεταγραφές. Έτσι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Όπα.
1: Έτσι τώρα, εντάξει.
0: Παιδιά,
1: δεν κρυβόμαστε τώρα παίκτες... πίσω το δάχτυλό μας.
0: Τι με κάνει μια εντύπωση. Άμα θέλει και ο Γιώργος να το βάλουμε στην κουβέντα, γιατί περιμένει στη γραμμή.
2: Έχουμε Γιώργο Σαϊτιώτη στη γραμμή.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έπαιζαν αλλά λίγκα. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά είχε καιρό ο Σάντα Μαρία.
0: Ναι, ο Σάντα Μαρία, οκ, ο Αλαλουστόντο.
2: Ο Αγγλία έπαιζε και ήρθε και δεν έπαιξε.
0: Σωστό και αυτό.
2: Θέμα είναι να μην σε πάρει από κάτω. Εγώ αυτό φοβάμαι μερικές φορές.
0: Ναι, αλλά ο Μπακαγιώκο έπαιζε.
2: Πριν, ναι. Σε πτωτική πορεία ήταν και ο Σάντα Μαρία ήταν σε πτωτική πορεία. Ναι. Λύθηκε είναι αυτή. Θα μου πεις και ο Πάμπλο Γκαρσία ήταν σε πτωτική πορεία όταν ήρθε η Ελλάδα.
0: Βλέπεις.
2: Και εδώ έγραψε ιστορία.
0: Παπάδες, ναι.
2: Γιώργο Σαϊτιώτης, καλησπέρα Γιώργο.
4: Καλησπέρα σας.
1: Πώς είσαι?
2: Τι κάνεις?
4: Όλα καλά, διακοπές.
1: Ακόμα?
4: Τι, Χαλκιδικιώτης είμαι, τώρα έφτασε στη Θάσο.
2: Εντάξει, πήγε.
0: Άρα, ρε Γιώργο, κάνει.
2: Γειτονιά πήγε.
0: Τέσσερις μήνες διακοπές κάνει, άμα θέλει.
4: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, έρχεται ο χειμώνας, έρχονται οι ακαδημίες, τα ποδοσφαιρικά, θα ασχολιόμαστε τώρα.
2: Μισό λεπτό τώρα. Ποιος έχει καλύτερες παραλίες, η Θάσο ή η Χαλκιδική?
4: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, είπαμε. Δεν βγήκε τυχαία.
2: Ναι. Αυτό μου το είπε ο κουμπάρος μου που πήγε Κρήτη, να φανταστείς. Και μου λέει πολύ ωραίο νησί Κρήτη φέτος. Γύρισα παντού, αλλά παραλίες σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Πώς δεν έχει,
2: που δεν
0: πώς
2: είναι δεν έχει ρε Κώστα.
0: Πώς δεν έχει παραλίες η Κρήτη,
2: όχι,
0: ρε Κώστα.
2: Όχι, όχι. Πρόσεξε γιατί το λέω όμως. Γιατί η Χαλκιδική έχει το φοβερό,
0: ναι,
2: ότι ανά 5 χιλιόμετρα έχεις παραλία.
0: Καλά,
2: δεν παίρνεις τραμάξι να κάνεις ώρες.
0: Ναι, αυτό εντάξει, okay, ναι. Στην Κρήτη πρέπει να κάνεις διαδρομή.
2: Γιώργο, για πες μας τώρα, εσύ τι άποψη έχεις για Σάντα Μαρία, επειδή τον πιάσαμε τώρα και κάναμε κουβέντα.
4: Εντάξει, όσο πρόλαβα να ακούσω. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει δικιά του φιλοσοφία. Σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής που είναι άλλο επίπεδο, σίγουρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ, η ομάδα περιμένει κάτι παραπάνω από τον ίδιο παίχτη. Αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε ένας ποδοσφαιριστής είναι πώς θα ταιριάξει σε μια ομάδα. Δεν μπορούμε να μειώνουμε τον κάθε ποδοσφαιριστή. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές να έρχονται στην Ελλάδα να αποτυχαίνουν και να πετυχαίνουν. Το ανάποδο και στο εξωτερικό. Πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές έφυγαν από την Ελλάδα. Ακόμα να πούμε και του Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης απ' την ΑΕΚ ήταν τρίτος επιθετικός.
2: Σωστό.
4: Και ανέβηκε η αξία του κατά πολύ όταν έφυγε. Είδαμε ποδοσφαιριστές από την Ελλάδα μέσα σε εισαγωγικά που δεν πέτυχαν αυτό που έτυχε και στο εξωτερικό όχι πέτυχαν. έγιναν από τα δυνατότερα ονόματα και θέλω να σου πω ακόμα και χόρευαν και σιρτάκια στην Ολλανδία από ποδοσφαιριστές.
2: Ξέρεις, είπε κάτι είπε ο Λύση κάτι που μπορεί να είναι η εξήγηση για το ότι δεν δίνει ακόμα ο Σάντα Μαρία πράγματα. Λέει ότι αυτή την περίοδο έχουμε παίκτες που παίζουν περισσότερο από ό,τι, μπορούν, από ό,τι είχαν μάθει να παίζουν. Γιατί ο Σάντα Μαρία ήρθε ανενεργός στους τελευταίους μήνες και βρέθηκε εδώ με την υποχρέωση να πάρει αυτό το ρόλο.
1: Από ό,τι μπορούσαν μάλλον να παίξουν. Γιατί λόγω φυσικής κατάστασης.
4: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα εμείς με το πρώτο, με το καλημέρα, θέλουμε να ο ποδοσφαιριστής να πιάσει το 8-9% σε ποσοστό, το 80-90%. Ναι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι μια φάση προετοιμασίας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ των τελευταίων 2, 3, 4, 4 ετών. Έχουμε πολλές κενές ελλείψεις σε πολλές θέσεις που μπορεί και η συνεργασία με τον κάθε δίπλα του συμπαίχτη να μην ταιριάζει. Δεν είναι όλοι. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές που έρχονται και ακόμα δεν μπορούν, περνάει ο χρόνος και ακόμα δεν έχουν μπει στο ρόλο της ομάδος.
2: Mm-hmm.
4: Το λοιπόν, ότι ένα όνομα δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνει αυτό που έκανε εκεί που ήταν.
2: Σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε.
4: Το κυριότερο. Για ένα ποδοσφαιριστή θέλει τον χρόνο του, όπως και ο προπονητής θέλει τον χρόνο του.
2: Ο οποίος προπονητής είπε ότι πρέπει να βάζουμε γκολ. Πρέπει να σκοράρουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή. Και ξέρεις, χθες έλειπε και ο Πέλκας, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής τελικά, τον κράτησε σε ένα rotation για το μάτσο του Παναθηναϊκού και φάνηκε ότι δεν είχε τον παίκτη να βάλει τον γκολ. Ενώ έκανε φάση ο ΠΑΟΚ.
4: Τώρα και να πάμε στο όνομα του Δημήτρη Πέλκα, σίγουρα ένα δυνατό σημείο για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ, που αν θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, μπορούμε να ρίξουμε το βάρος πάνω στον Πέλκα. Ο Πέλκας είναι σε μια ηλικία mm-hmm. που τον πήρες να σε βοηθάει εναλλακτικά, ναι. λίγο αλλαγές, λίγο έτσι. Άμα είμαστε σε αυτή την εποχή που ο ΠΑΟΚ στηρίζεται στο επιθετικό Πέλκα, με συγχωρείς, άρα χωρίς να θέλω να μειώσω τον Μποσχάμπονος Φέρις, να το μειώσω, αλλά είναι σε μια ηλικία που εμείς τον έχουμε εναλλακτικά τον Πέλκα. Τον πήραμε για εναλλακτική, να ξεκουράζει κάποιον παίκτη, να μπαίνει αλλαγή, να μας βοηθάει και τώρα. Άρα, εντάξει, ο Πέλκας είπαμε ότι στον προηγούμενο παιχνίδι έβαλε 2 γκολ, άρα έχουμε κενά, που αυτό εστιάζω πιο πολύ εγώ, πρέπει να καλύψουμε τα κενά. Επιθετικά που χρόνια έχουμε το πρόβλημα.
2: Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι δεν το λύνει ποτέ.
2: Εντάξει, με Γιακουμάκη πέρυσι την είχε βρει τη λύση. Έβαζε και μερικά γκολ.
4: Είχε το διάστημα, ναι, μέχρι να τραυματιστεί.
2: Είχε και από πίσω βέβαια Κωνσταντέλια, Τάισον στα ντουζένια του Ζίβκοβιτς.
4: Είναι αυτό που λέμε ότι και τι έχεις από πίσω και τι στηρίγματα έχεις και τι βοήθειες έχεις. Αυτή τη στιγμή σίγουρα η απώλεια του Κωνσταντέλια να σε βγάλει την πάσα την κατάλληλη στιγμή, αυτή τη στιγμή λείπει από τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Μύθου είναι ένας πιτσιρικάς που ναι μεν είναι ένα ταλέντο για τον ΠΑΟΚ, ναι μεν είναι της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, αλλά πιστεύω δεν είναι ο Τζίμας. Ναι. Ο Τζίμας έμπαινε και γέμιζε την περιοχή. Ο Μύθου βλέπω ότι πήρε ευκαιρίες περισσότερες από τον Τζίμα που είχαμε πέρσι και πρώτος, να σου πω. Δεν τις εκμεταλλεύεται. Σίγουρα δεν έχει τα
2: περισσότερα. Έβαλε κάποια γκολ όμως, έτσι έβαλε κάποια γκολ.
4: Έβαλε. Ναι. Δεν είπα ότι δεν αξίζει να είσαι στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι να εμπιστευτείς αυτή τη στιγμή τον Μύθου σαν πρώτο δεύτερο. Ο Μύθου είναι αυτή τη στιγμή, με αυτά που μας δείχνει προς τον παρόν το παιδί, είναι για τρίτος. Ναι. Να μπαίνει εναλλακτικά 60 στο 70 να βοηθάει. Δεν είναι εμπιστευτού. Είδαμε σε όλη την Ευρώπη που ξεκίνησε.
2: Ναι.
4: Δεν έβαλε Γερεμέγε. Πριν έρθει από τη Γαλλία.
2: Σωστό.
4: Δεν έκανε το κάτι παραπάνω. Δεν είχε τις μονομαχίες. Δεν είχε τα τζαρτζαρίσματα. Δεν είχε το στήριγμα να κρατήσουν την μπάλα, να ανεβεί η ομάδα πάνω. Θέλω να σου πω, είχε κενά. Και πήρε τις ευκαιρίες στην Ευρώπη.
2: Mm-hmm.
4: Έκανε την προετοιμασία όλη με τον ΠΑΟ. Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες προς τον παρόν. Άρα σημαίνει ότι δεν
2: είναι το χρόνο και αυτός. Πέρα τον περιμένουμε.
4: Προς τον παρόν αυτό που μας έχει δείξει και φέτος και λίγο πέρσι είναι ένας επιθετικός δευτεροτρίτος, να τον έχεις για δεύτερο-τρίτη επιλογή.
1: Τώρα μια που μίλησες για τον Μύθου, ο Μπαταούλας που τον είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι, πώς τον είδες Γιώργο, που είναι και αυτό ένα νεαρό παιδί.
4: Σίγουρα τον Μπαταούλα ακούγεται και πέρσι και πρόπερσι, τον παίρνουν λίγο αποστολές, τον βάζουν σε κάτι φιλικά όταν εννοώ είναι προετοιμασία.
2: Ναι.
4: Σίγουρα το κάθε παιδί θα θέλει την ευκαιρία του. Σίγουρα όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ και είσαι από τις ακαδημίες, έχεις μεγάλο στρες, μεγάλο άγχος. Το ότι μπορεί να λέει ο καθένας που δεν έχει παίξει μπάλα, έλα ρε, τι άγχος να έχει. Όχι. Εδώ μεγάλοι τραγουδιστές βγαίνουν και λένε ότι βγαίνω στην πίστα και στο πρώτο δεκάλεπτο έχω άγχος.
2: Ναι.
4: Λέω μεγάλα ονόματα. Φαντάζομαι ένα παιδάκι σαν τον Μπαταούλα και τον κάθε Μπαταούλα που ξεκινάει με 20.000 κόσμο, με 30.000 κόσμο.
2: Σωστή.
4: Τι άγχος και τι στρες έχει αυτό το παιδί μέχρι να του φύγει αυτό το πράγμα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουμε τον χρόνο μας. άμα μπορώ να το καταλάβει ο κάθε φίλαθλος και να μην κρίνει από την πρώτο παιχνίδι ή από το δεύτερο, α, ο ΠΑΟΚ δεν πάει καλά, μια αποτυχία θα είμαστε φέτος, έφυγε ο Κωνσταντίνας. Άμα ξεκινάμε αρνητικά από την πρώτη αγωνιστική, όλοι θέλουν την ψυχολογία τους, όλοι θέλουν τον χρόνο τους, τον ρυθμό τους.
2: Είπες προηγουμένως που έλεγες για το μύθο και για τον Ντιαγέ πήγες να πεις. Πώς τον είδες τα πρώτα μάτς? Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι ο βασικός σεντερφόρ ή θες κάποιον άλλον, ας πούμε?
4: Κοίτα, στο στυλ της περιοχής του να βάλει το σώμα του και οτιδήποτε, στο παιχνίδι με την Μπραν, στο δεύτερο παιχνίδι, τώρα δεν ξέρω γιατί βγήκε αλλαγή λόγω φυσική κατάσταση, λόγω ότι ένιωσε κάτι, πιστεύω κρατούσε πάρα πολύ και προσωπικά εμένα μ' άρεσε στη θέση του για όσο έπαιξε. Όταν μπήκε ο Μπάμπα και ο Μύθου, η ομάδα πάλι κλείστηκε πίσω. Δεν είχαμε τις βοήθειες, γιατί είδαμε και τον γκολ που έβαλε και την ενέργεια που έκλεψε την μπάλα, έδωσε την πάσα, έκανε δουλειά μπροστά για σεντερφόρ. Ενώ η προσθήκη του Μύθου και του Μπάμπα, πέσανε, έπεσε ο ΠΑΟΚ. Πήγε ο Μπάμπα, πήγε ξεκούραστος και ήταν πιο κουρασμένος από αυτούς που έπαιζαν.
2: Σωστό.
4: Εδώ και 1,5 χρόνο ο Μπάμπα έχει μια κάθοδο πολύ από αυτόν τον Μπάμπα που έχουμε γνωρίσει και...
2: Ναι, ειδικά την πρώτη χρονιά στην Επίστροφη, ναι. Έτσι ακριβώς.
4: Θέλω να πω, και ο Μύθου μπήκε στο τελευταίο 20 λεπτό και δεν κράτησε την μπάλα όπως κρατούσε ο Ντιαγέ και κουρασμένος. Γιατί έχει πιο πολύ όγκο ο Ντιαγέ.
2: Μήπως Γιώργο, επειδή έγινε μεγάλη κουβέντα ότι όταν έβαλε δύο σεντερφόρ δεν πήγανε. Μήπως το πρόβλημα δεν ήταν αυτό? Εγώ το εστιάζω, ξέρεις πού, ότι εκείνο το διάστημα με τα δύο σεντερφόρ ο ΠΑΟΚ δεν απείλησε. Ότι βγήκε ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς αυτή τη στιγμή είναι το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ και όταν βγαίνει, επειδή έχει την ποιοτική τελική ενέργεια, είναι σαν να ρίχνει λίγο επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό βλέπω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπεις ότι ο Ζίβκοβιτς και ο Πέλκας με την εμπειρία του είναι οι πιο κομβικοί στην επίθεση.
4: Κοίτα, όταν έχεις ποδοσφαιριστής, ο νεοίτης σαν του Ζίβκοβιτς, όταν είσαι ένας ποδοσφαιριστής, σίγουρα όταν ο κάθε Ζίβκοβιτς είναι μέσα στο γήπεδο και ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται διαφορετικά. Λες και έχω τον Ζίβκοβιτς, μπορεί να με κάνει μια ενέργεια, μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε. Πώς αισθανόμαστε εμείς τώρα στη θέση όπως είμαστε μέσα με ποδοσφαιριστές ποιότητας? Εννοείται όταν μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής με ποιότητα, εσύ που είσαι μέσα στην 11 νιώθεις αλλιώς. Όταν βγαίνει αυτός ο ποιοτικός και μπαίνει ένας λίγο πιο αδύναμος και εσύ πέφτεις ψυχολογικά.
2: Μάλιστα.
4: Το ένιωσα και εγώ όταν έπαιζα μπάλα και είχε κάποιος καλός παίκτης ψυχοκίνη, τραυματισμό. Δεν μπαίνεις με την ίδια ψυχολογία, γιατί λες, ρε, λείπει ο τάδε, λείπει αυτός, λείπει. Κάνουμε τα σκεπτικά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Εντάξει, σου δίνουν αυτοί οι παίκτες αυτοπεποίθηση τώρα. Είναι άλλο να βλέπει Τζίβκοβιτς Κωνσταντέλια μέσα στο γήπεδο. Άλλα...
4: Ναι, μην λέμε καλά.
2: Τώρα παίζει ρόλο.
4: Αν ήμουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και εννοείται ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας στον Ζίβκοβιτς, ναι, θα μέρινε λίγο ψυχολογικά.
2: Ναι. Μάλιστα.
4: Για, ψυχολογικά λέμε τώρα.
2: Ναι,
4: δεν θα αποδώσω. Στο σκεπτικό ότι γυρίζει με στο μυαλό, γιατί δεν είμαστε ρομπότ, άνθρωποι είμαστε. Όλα μας πειράζουν. Ο τραυματίας, τα οικονομικά, το ένα, το άλλο, η ψυχολογία, ο κόσμος που κράζει, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές διαβάζουμε τα social. Όλα αυτά είναι μια άρνηση και για τον ποδοσφαιριστή. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, είπαμε, δεν είναι ρομπότ. Είναι άνθρωπος. Και σίγουρα και τον ανεβάζει ο κόσμος και τον ρίχνει και πολύ.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο
2: Σαϊτιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο το Σαϊτιώτη. Ενδιαφέρουσες πάντα συζητήσεις μαζί του. Πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε και τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
0: Να πούμε, Κώστα, ότι έχουμε Μπουργκ Παρτίζαν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα πούμε περισσότερα μετά.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους 8 μηνών που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Λέγονται στην υπόθεση του βρέφους 8 μηνών που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε ενοικιαζόμενο.

0: μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη Λεωφόρου Στρατού και στην 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από αύριο οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε άλλες κεντρικές οδούς. Γυναίκα στο Μαραθώνα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξη. Η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις αρχές καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Γκί της Γαλλίας, όπου ένας πατέρας σκότωσε με πυροβόλο όπλο τα δύο του παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, την πεθερά του, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λύση.

0: και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
2: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
2: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
2: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95 και 5 που τρέχει στο Instagram και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύοσμο και Καλαμαριά.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο με τον ποδόσφαιρο, να πω για τον Ούγκρετσιτς ότι τα στοιχεία του ήταν θετικά. Είδα ένα παίκτη που καταρχάς δείχνει και ο Ζίβκοβιτς ότι θέλει να το βοηθήσει. Έχουν γίνει δύο φάσεις από συνεργασία Ζίβκοβιτς-Ούγκρετσιτς. Η πρώτη είναι η ευκαιρία μεγάλη που χάνει ο Ούγκρετσιτς, ο πρώτο ημίχρονο, το σουτ που απομακρύνει ο Κρίσμανιτς, που του πατάει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Εκεί λέω εγώ για την ποιότητα του Ζίβκοβιτς. Και η δεύτερη φάση είναι εκείνο το ανάποδο ψαλίδι του Τάισον, που πάλι ξεκίνησε από πάτημα της μπάλας του Ζίβκοβιτς στον Ούγκρετσιτς, που πήγε ως εξτρέμ από δεξιά και έκανε το γύρισμα. Μου άρεσε πολύ αυτός ο παίκτης, έχει καλά στοιχεία. Είναι όντως ένα οκτάρι. Εκτιμώ, βάσει της όποιας εμπειρίας έχω από το ποδόσφαιρο, ότι αυτό το παιδί θα παίξει καλύτερα αν παίξει πιο πίσω. Και εγώ περιμένω κάποια στιγμή να δω μια δοκιμή Ζαφίρης Ούγκρετσιτς, ίσως με το Ζαφίρη λίγο σε πιο περιορισμένο ρόλο, να κάνει τα μέτρα πίσω, να τρέχει, να καλύπτει, και μπροστά ο Πέλκας, να παίξουν αυτοί οι τρεις. Εκτιμώ ότι θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάντως αυτό το παιδί έχει προοπτική. Δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης των 6-1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο, αλλά σίγουρα έχει ποιότητα. Και προφανώς δεν ήταν και τυχαία αρχηγός στην Παρτιζάν. Εμένα για πρώτη εμφάνιση μου άρεσε αυτός.
0: Σου άφησε πολύ θετικά δείγματα.
1: Και πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα στην πορεία. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και μία άσχημη είδηση σήμερα. Τα λέγαμε για τον Ταϊρή προχθές, δεν φαινόταν ότι είχε πρόβλημα. Αλλά τελικά ο Γιώργο δεν την γλιτώνει την αρθροσκόπηση. Καλησπέρα.
2: Δεν την γλίτωσε.
1: Δεν την γλίτωσε, sorry.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στα παιδιά, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ναι, δεν την γλίτωσε, δυστυχώς, γιατί υπήρχε όντως αυτή η πεποίθηση ότι τελικά δεν θα είχε κάτι σοβαρό σε αυτό το βαθμό, γιατί καταρχήν με τα Κώστα, όταν μιλάμε για γόνατο, θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμη και έτσι είναι ένα κακό νέο στην αρχή της σεζόν. Και πάνω που περίμενε ο Τριγκέρι ότι θα έχει επιτέλους όλους τους παίκτες του διαθέσιμους να αρχίσει την τελική ευθεία, εν πάση περιπτώσει, της προετοιμασίας να δουλεύει για να ετοιμάσει την ομάδα για την αρχή της σεζόν, χάνει ένα πολύ βασικό κομμάτι της ομάδας, όπως και να το κάνουμε, ο Ταϊρή, έτσι και με το πλεονέκτημα ότι είναι στην ομάδα από πέρσι, με όλα αυτά τα στοιχεία που έδειξε πέρσι στην παρουσία του στην ομάδα, και με τη θέληση του να εξελιχθεί και να μεγαλώσει μαζί με τον ΠΑΟΚ, και αυτό που φάνηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξή του στα social media της ΚΑΕ, δημιουργούσε αυτή την προσδοκία να το δούμε μέσα από αυτό το group των παιχτών που έχει συγκεντρωθεί στον ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Υπάρχει εκτίμηση, Γιώργο, για το χρόνο της αποθεραπείας και της επιστροφής του?
2: Συνήθως εκεί στο μήνα είναι οι αρθροσκοπήσεις. Αυτό αναφέρει και το δελτίο τύπου της ΚΑΕ, ότι θα μείνει, αναμένεται μάλλον να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, χωρίς να πρέπει να προτρέχουμε ή να προδικάσουμε οτιδήποτε, φαίνεται ότι λογικά δεν θα είναι παρόν στο Super Cup της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: κοίταξε, επί της ουσίας, μεγάλους στόχους δεν τους χάνει. Θα πάει, δηλαδή έκανε και προετοιμασία, θα παίξει σχεδόν από την αρχή. Μόνο στο Super Cup είναι η απώλεια, έτσι. Εκείνη η απώλεια.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά και πάλι, εγώ Κώστα, θα κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί ο οργανισμός με οργανισμό έχει διαφορά. Υπάρχουν παίκτες που αντιδρούν πιο γρήγορα, που ξεπερνούν προβλήματα τραυματισμού πιο γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί στο μήνα είναι συνήθως η αρθροσκόπηση. Οπότε λογικά θα πρέπει να τον περιμένουμε μετά από το Super Cup, ενδεχομένως να προλάβει τώρα την πρεμιέρα του Euro Cup, θυμίζω 30 Σεπτεμβρίου με τη Μανρέσα. Αλλά θα το δούμε.
3: Ναι. Ανακοινώθηκε, Γιώργο, και το πρόγραμμα του Παύλος Γιαννακόπουλος του τουρνουά. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει πρόχειρο. 18 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός Μπουργκ. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια της πρώτης ημέρας και προφανώς την επόμενη, στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 5 ώρα το απόγευμα και στις 8 θα γίνουν
0: οι νικητές και οι τιμές.
1: Άρα 18 είναι Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, τρεις έχουμε σήμερα.
2: 18 είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευή 18, ναι.
2: Ναι.
3: 6 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν και 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ, να πούμε.
2: Ναι. Είναι το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, αυτό το τουρνουά, του Παύλου Γιαννακόπουλος. Είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική ομάδα, εκτός βεβαίως του Παναθηναϊκού, θα συμμετέχει σε αυτό το τουρνουά που έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Και βεβαίως εκεί θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει ότι είναι έτοιμος για να μπει στα επίσημα παιχνίδια.
1: Πάντως, Γιώργο, να πούμε και κάτι ως σχόλιο. Που ναι. Δεν νομίζω, ίσως θα ήταν δύσκολο να γίνει στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, θα ήταν δύσκολο να γίνει και πώληση ενός παίκτη από μια μεγάλη ομάδα σε μια άλλη μεγάλη ομάδα. Εκτιμώ ότι στο μπάσκετ έχουν άλλη κουλτούρα. Γενικώς έχει άλλη κουλτούρα και ο κόσμος. Και ας πούμε τώρα ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δέχτηκε την προσφορά του γιατί έβλεπε ότι ο Όσμαν είχε ένα τεράστιο συμβόλαιο στα χέρια του. Και καλεί και τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή. Ίσως είναι καλό να κρατάμε και κάποια πράγματα σαν συμπεριφορές. Στο ποδόσφαιρο δεν ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, έτσι.
2: Κουλτούρα. Όπως το είπες, είναι διαφορετική η κουλτούρα. Βέβαια δεν έγινε αυτό από τη μια μέρα στην άλλη και δεν είναι δεδομένο ότι θα δούμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα και με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό.
1: Εντάξει, και δηλαδή, σε τελικούς δεν περιμένουμε τίποτα άλλο από αυτό που βλέπουμε. Εντάξει.
2: Ναι, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να ζητήσει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό παίκτη με ανάλογες συνθήκες ή ο Άρης από τον ΠΑΟΚ και το αντίστροφο και να περιμένουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Εντάξει, έχει σημασία και το ποιες ομάδες εν πάση περιπτώσει
0: εμπλέκονται. Και αφήστε, κύριε, να τελειώσει η χρονιά. Αφήστε να τελειώσει η χρονιά.
1: Εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον σε κάποιες ομάδες που δεν έχουν την παραδοσιακή κόντρα τώρα που έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μπορεί να γίνει.
0: Θα μου εντάξει, πεις, μέχρι τώρα είχαν αυτοί οι δύο κόντρα. Από εδώ και πέρα.
1: Αν αρχίσει ο ΠΑΟΚ και πάει στους τελικούς και παίζει τον Παναθηναϊκό.
0: Εκεί θα φανεί. Γι' αυτό σας λέω.
2: Στον Όσμαν είναι και θέμα φιλοσοφίας της ομάδας. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αισθάνθηκε και από τις κουβέντες που προφανώς έγιναν με τον Όσμαν ότι δεν υπήρχε λόγος να πιέσει μια κατάσταση και να κρατήσει ένα παίκτη ο οποίος αποφάσισε να πάει κάπου αλλού. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Πίνει και φρέσκια του Ολυμπιακού με τον Γόκα που είναι διαφορετικό το καθεστώς. Ο Γόκα θέλει να φύγει, θέλει να βρει ένα άλλο συμβόλαιο, το βρήκε δηλαδή στην ουσία, αλλά ο Ολυμπιακός δεν τον αφήνει ελεύθερο. Οπότε είναι θέμα προσέγγισης της ομάδας που έχει το συμβόλαιο με τον παίκτη. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ και του Όσμαν το ευτύχημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός το διαχειρίστηκε έτσι και τον είδαμε και για πρώτη φορά σήμερα, παιδιά, με τα ασπρόμαυρα πέρα από την εκδήλωση, την ανοιχτή εκδήλωση παρουσίαση που είχε γίνει στο Παλατάκι. Για να πάμε και σε αυτό. Μπήκε ο Τσέντι Όσμαν στο πρόγραμμα της ομάδας μαζί με τον Νίκ Καλάθη και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι δύο φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να θεωρηθούν και προϊόν AI, έτσι, δηλαδή όσο κι αν πλέον έχουμε καταλάβει όλοι το τι δημιουργείται, το τι χτίζεται στον ΠΑΟΚ, η εικόνα δύο.
1: Εγώ έμενα στο βλέμμα του Τριγκέρι πόσο κοιτούσε, του ζω. Εγώ εκεί έμενα, λοιπόν, πόσο ικανοποιημένος ήταν.
2: Λοιπόν, οπότε είναι ευτύχημα το γεγονός ότι μπήκαν στο πρόγραμμα της ομάδας. Απλά ενδεικτικά να πω ότι σε αυτή τη σημερινή προπόνηση προσθέθηκαν για τον ΠΑΟΚ 634 παιχνίδια στο NBA και 578 παιχνίδια στη EuroLeague.
1: Φοβερό.
2: Αυτά έχουν γράψει οι δυο τους στις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης, του κόσμου και της Ευρώπης.
1: Γιώργο, έχουμε και ένα φίλο, τον Νίκο τον Κόκκινο, γιατί νομίζω και σε στένα στέλνει μηνύματα από και που. Ναι. Επιμένει να σε ρωτήσω για Ντόρσεϊ, αν έχουμε κάτι.
2: Δεν έχει αλλάξει το καθεστώς του Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός έχει συνεχίσει την προετοιμασία του. Σήμερα τον είδαμε σε φωτογραφίες. Έχει μπει και ο Ντόρσεϊ στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, παιδιά, δύο δρόμοι ουσιαστικά, μάλλον τρεις δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι να βγάλει το συμβόλαιο, να βγάλει δηλαδή τη σεζόν και να αποφασίσει το που θα συνεχίσει από την επόμενη περίοδο στον Ολυμπιακό ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα κινηθεί για την απόκτηση του και προφανώς ο ΠΑΟΚ θα ανήκει ήδη, έτσι, για να μην κρυβόμαστε το θελό μας, αλλά πολύ περισσότερο θα ανήκει από το επόμενο καλοκαίρι, από τη στιγμή που θα είναι ελεύθερος, δηλαδή, στους ενδιαφερόμενους. Ο ένας δρόμος, λοιπόν, είναι αυτός, να βγάλει τη χρονιά, αφού έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Ο δεύτερος δρόμος είναι να βγάλει τη χρονιά και στην εξέλιξή της να τα βρει με τον Ολυμπιακό για να υπογράψει ένα ακόμη συμβόλαιο. Και ο τρίτος είναι να συνενέσει ο Ολυμπιακός στην παρούσα περίοδο για να τον παραχωρήσει. Αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή υπάρχει πρόταση από κάποια Μάλιστα. ομάδα. Προς τον παρόν είμαστε στο πρώτο, στο πρώτο σενάριο, στο πω έτσι, δηλαδή, στο οποίο ο Ντόρση συμμετέχει κανονικά στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού. Ο παπάς του, έτσι για το κλείσουμε, ο πατέρας του Ντόρση, έκανε προχθές μία ανάρτηση, έγραφε ότι είναι η Tyler Time, τελειώνεται με την ανανέωση, δεν ξέρω αν θέλει να βάλει λίγη περισσότερη πίεση στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχει πίεση ο Ολυμπιακός σε αυτό το θέμα, γιατί είδαμε και με την εθνική παιδιά σε πόσο υψηλό επίπεδο έχει φτάσει ο Ντόρση.
1: Σωστό. Να πούμε βέβαια ότι συνεχίζονται οι εργασίες στο προπονητικό, έχουν έρθει και κάποια προκάτ κτίρια, έτσι, νομίζω έτσι. Ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα έχετε ενημέρωση, έχετε και φωτογραφίες. Φτάνουμε, νομίζω πλησιάζουμε πολύ κοντά πλέον στο χρονικό σημείο που θα είναι απολύτως έτοιμο το προπονητικό και θα πάμε σε εγγένεια.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι στην τελική ευθεία το έργο, θα γίνουν τα εγγένεια και είναι όχι απλά εντός χρονοδιαγράμματος, ουσιαστικά θα τελειώσει και νωρίτερα από την αρχική προσέγγιση για να τεθεί στη διάθεση του Τρινκέρης και των παιχτών.
1: Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Και πάμε γρήγορα στον κύριο Μάικ Κατσαβάκη.
0: Πάμε σε
1: για να κάνουμε ποδοσφαιρικό κουβέντα.
0: Σέρες είναι, σέρες είστε κύριε Κατσαβάκη ή εδώ.
4: Θεσσαλονίκη ήταν.
0: Θεσσαλονίκη.
4: Εδώ, σταθερά.
1: Δεν πήγατε χθες μήπως στο Πανσεραϊκό Ατρόμητος?
4: Όχι.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι έχετε δει παιχνίδια μέχρι τώρα.
4: Ναι, και τον ΠΑΟ και τον Άρη και η Ηρακλή. Η Ηρακλή στο πρώτο μάτς με τον Βόλο. Τον ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη και το χθεσινό με τον Όφη, το προχθεσινό πάλι. Τον Άρη στην Καλαμάτα.
0: Άρα ας κάνουμε ένα σχόλιο.
4: Και με τον Όφη.
0: Ας κάνουμε ένα σχόλιο και για τις τρεις ομάδες. Τι είδατε έτσι με το δικό σας προπονητικό μάτι?
4: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον Άρη. Αλφαβητικά. Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση και επειδή ακριβώς είναι και Έλληνας συνάδελφος, θα έλεγα ότι θα πρέπει στην πρώτη φάση να θωρακίσουν και να εκτιμήσουν τον προπονητή, τον Μιχάλη. Από εκεί και πέρα, με Μοχλούς, Ράκιτς, αν το λέω καλά, και Φαμπιάνο, δύο στον κεντρικό άξονα μπορούν παράπλευρα να χτιστούν και άλλα παιδιά. Ήδη η ομάδα έχει αρχίσει πέρα ένα προσανατολισμό. Σαφέστατα θα είναι από πέρσι καλύτερη. Εμπλουτισμένοι και με παιδιά τα οποία μπορούν να δίνουν λύσεις και από τον πάγκο, που σημαίνει η διάρκεια τώρα του κυπέλου όπως έχει διαμορφωθεί ο θεσμός και του πρωταθλήματος. Θα χρειαστεί αυτό το βάθος που άλλες κορνές μειονεκτούσε ο Άρης κατά ένα τρόπο τεινά. Η περίπτωση τώρα ότι θέλει και αυτός το χρόνο του για να μπορέσει ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι να παρουσιάζεται καλύτερα, σαφέστατα. Κάτι που το θέλει και ο Ηρακλής, κάτι που το θέλει πάρα πολύ και ο ΠΑΟ.
1: Ο Άρης έχει και πολύ καλούς σεντερφόρ. Καλούς πολλούς, όχι έναν και δύο. Και ο Καντεβέρε.
4: Διεμβολιστές από τα άκρα, οπότε θα έχει μία ποικιλία στην ανάπτυξη. Και αν δώσουν βαρύτητα και στην αναχέτηση, διότι εκεί λίγο δεξί σου μπακ έχει μία τάση να φεύγει περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο γκολ που δέχτηκε μέσα στην Καλαμάτα. Εκεί θέλει λίγο προσοχή το παιδί αυτό, να μην φεύγει τόσο, για να μπορέσει να ισορροπήσει. Συμφωνώ ότι ο Άρης θα έχει μεγαλύτερη δύναμη επιθετική φέτος, θα σκοράρει και σκοράρει, βλέπουμε. Και όσο περνάνε τα παιχνίδια και η ομάδα θα αδελφώνει, θα δένει, θα αποκτεί μία έτσι συνοχή, αυτό θα έρχεται πιο χαλαρά, πιο άνετα. Και αν βασιλέψει μέσα στα αποδυτήρια μία έτσι, ένα
0: ηρεμία,
4: καλό
0: κλίμα. Ηρεμία και ένα καλό
4: ηρεμία κλίμα. Και αυτό είναι η συνάρτηση των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και των χαρακτήρων που έχει η ομάδα. Κάποια από εδώ παιδιά που δεν θα παίζουν, ενδεχομένως αν έχουν έτσι ένα χαρακτήρα ήπιο, θα μπορούν λίγο να το περνάνε πιο ανώδυνα για την ομάδα αυτό το θέμα. Και βέβαια με το κύπελλο θα δίνονται ευκαιρίες, νομίζω, σε όλους και σε διάρκεια παιχνιδιών. Τώρα για τον Ηρακλή, το πρώτο μάτς ήταν εξαιρετικά, βάλλοντας και δύο μικρά παιδιά που, όπως λέω όμως, στο κύπελλο. Ήταν μετά από την προετοιμασία, δεν μπορείς ο Ηρακλής να δώσει να
1: δείξει
4: απέναντι
1: κάτι,
4: στον Βόλο, να παρουσιάσει ένα σύνολο, και ήταν αναμενόμενο τη φάση αυτή εδώ, να μην έχει ακόμα αυτή τη συνοχή. Είναι ένας έμπειρος προπονητής ο Ιταλός. Σαφέστατα ο Ηρακλής θα πρέπει να δώσει χρόνο στο θεσμό αυτόν. Έτσι είδαμε πέρσι πόσο εύκολα γινόταν αυτές οι αλλαγές. επανήλθε. Δεν είδα τα άλλα τα παιχνίδια μετά, αλλά όπως αντιλήφθηκα ότι ήταν πολύ πιο βελτιωμένος από ό,τι άκουσα από...
1: Θα είναι ομάδα του προπονητή, επειδή ήταν προπονητής, και ο Ματσάρη φαίνεται να είναι μια πολύ έντονη προσωπικότητα. Και το όνομα.
4: Ναι, σαφέστατα θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του, διότι δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Θέλει να μεταφέρει έναν τρόπο σκέψης πάνω στο παιχνίδι. Αυτό θέλει φιλικά, θέλει διπλό, θέλει τα πρώτα παιχνίδια θα υπάρχει ένα έτσι ταρακούνημα. Αν αυτό εδώ το ταρακούνημα δεν συνοδευτεί και με απώλεια βαθμούς, είναι ευχής έργων. Τώρα πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και εκεί νέο προπονητή έχουμε.
4: Ορίστε.
0: Και εκεί νέο προπονητή έχουμε.
4: Ναι. Σίγουρα. Εντάξει, για να τον επιλέξουν το επιτελείο, υποθέτω Βερίνια και το άλλο το παιδί ομάτως,
1: ναι.
4: Κάτι θα ξέρουν. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει και αυτός μια έτσι μεταβατική φάση, ειδικά τώρα με τη φυγή του Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι αυτό προς καλό του συλλόγου να μην αφήσει κατάλοιπα, γιατί ακούμε και βλέπουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν αρμόζουν σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή έγινε αυτή μετακίνηση του παίκτου. Κάποτε θα γινόταν. Θα μου πεις τώρα τελευταία στιγμή έπρεπε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ήρθε η στιγμή. Αγωνιστικά βγάζει από το ράφι του ο ΠΑΟΚ. Είδαμε στο κύπελλο τον Μπαταούλα και ο μικρός ο Σέρβος που ήρθε τώρα. Ο ξυλό αυτό το παιδί. Συν αυτά τους σεβάθους που έχει μέσα ακαδημίες στο ΠΑΟΚ, θα χρειαστεί, από ό,τι αντιλαμβάνω, ο προπονητής έχει αυτή την τάση να βάλει παιδιά πίσω από τις ακαδημίες. Θα δώσει μια όθηση προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα περάσει ένα μεταβατικό στάδιο, ενδεχομένως που δεν το είδαμε στα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
4: Συν την αλλαγή του προπονητού, συν το δυναμικό, φύγανε κάποιοι παίκτες, ήρθανε κάποιοι παίκτες, πρέπει να προσαρμοστούν, θέλει χρόνο.
1: Κάτι τελευταίο. Φαντάζομαι είδατε και άλλες ομάδες. ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ενδεχομένως.
4: Ναι.
1: Ποια είναι που σας πείθει περισσότερο, ότι μπορεί φέτος να είναι αυτή που θα κόψει πρώτη το νήμα?
4: Δεν, κοίταξε, η ΑΕΚ είχε ένα μικρό προβάδισμα το οποίο δεν ξέρω αν το διατηρήσει. Ο Ολυμπιακός και αυτός περνάει με έναν προπονητή που είναι, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη-τέταρτη πρέπει να είναι. Και αυτός θα περάσει μια μεταβατική φάση. Γεννήκανε βαθιές τομές, φύγανε κάποια παιδιά.
3: 19 παίχτες πει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και
4: καταλαβαίνεις, όποιος προπονητής στον κόσμο να έρθει, θα θέλει τον χρόνο του. Και βέβαια η ευχάριστη έκπληξη και εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ο Όφη, με έναν Έλληνα προπονητή, τον Χρήστο τον Κόντι, που είχα εγώ την ευτυχή συγκυρία να συνεργαστώ όταν ήμουν στο Πανιόνιο το 2001 με τον Αχιλλέα τον Μπέο, που κάναμε εκείνη την καταπληκτική πορεία τότε στο Πανιόνιο. Τον είχα τον Χρήστο παίκτη, ένα εξαιρετικό παιδί, ο οποίος πραγματικά με όλη αυτή την αγάπη που έχει προς αυτή την κατεύθυνση, την προπονητική, δείχνει πάρα πολύ καλά σημεία και βέβαια έχει και την τέτοια, την άνεση να παίρνει και τίτλους.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι κάτι
1: όχι,
4: το οποίο
1: είναι θρασίες.
4: Είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και χθες, αν το είδατε, πήγε κάποια στιγμή να το χτυπήσει το μάτσο.
0: Ναι, γιατί έβαλε όλα τους βασικούς.
1: Στο τέλος.
0: Ναι,
1: δεν αρκέστηκε στο χείρι.
4: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι και θα πρέπει να το τονίσουμε και εσείς με τη σειρά σας, για να φτάσεις υπεύθυνες στην ειδήσεις που υποτίθεται διοικούν το ποδόσφαιρο, ότι ο Όφη αυτή τη στιγμή ξεκινάει τα περισσότερα παιχνίδια 8 με 9 και το μήνυμο με 7 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το
4: πολύ σημαντικό δείγμα ότι υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αυτό ένα κεφάλαιο το οποίο περιμέναμε φέτος στη Β' Εθνική Τάνια και παιδιά εκεί, ότι θα μπορούσε να κάνουν τη Β' Εθνική να βάλουν τουλάχιστον 3 παιδιά κάτω από 20 με ελληνικό διαβατήριο.
1: Μάλιστα.
3: Δεν το κάνανε πάντως, μόνο στο κύπελλο έγινε.
1: Αυτό είναι θέμα παραγόντων. Ναι, είναι θέμα παραγόντων. Πρέπει να συμφωνήσουμε.
4: Παραγόντων και έτσι παράλληλα θα αποταχθούν και κάποιες αταξίες που κάνουν όταν πέφτει ο Μίχλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσαβάκη.
3: Να είστε καλά.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε, είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
15: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
16: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
17: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
18: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
17: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
18: Για ποιο αυτοκίνητο?
17: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν να πάρουμε τα νέα του καζίνου από τον Γιώργο Μάντζιο.

0: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 221.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 443.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Γιατί δεν έφαγες ρέγκα?
2: Δημήτρη, αυτά τα λέμε Τάνια, τόσο...
0: Τάνια, δεν σε αφήνει Τάνια. Πρέπει να τα μάθει όλο ο κόσμος. Πάμε στον Πάρτο Τρικαλιώτη για να ξεφύγουμε. Και να πούμε για Άρη και Ευρωλίγκα.
1: Εμένα μου άρεσε μια πολύ σημαντική απόφαση για πριν πες. Την Ευρωλίγκα που είδα. Θα το, ας το πει καλύτερο ο Πάρης. Πάρη, πες το εσύ καλύτερα για να μην τα λέω λαγό.
0: Έλα Πάρη, καλησπέρα.
1: Μας ακούς, εδώ είσαι?
3: Εδώ είμαι.
1: Διάβασα αυτή και τη σημαντική απόφαση που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τέτοιες κινήσεις καλό είναι να καταγράφονται, έτσι όπως και το έκανες.
3: Ναι, και είναι και στο πλαίσιο της αναβάθμισης, ενίσχυσης,
1: εξέλιξης
3: του Άρη σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για το τσάρτερ που θα μπει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του Άρη στο EuroCup. Σε ό,τι παιχνίδι έχει να δώσει εκτός έδρας ο Άρης, θα ταξιδεύει με τσάρτερ. Είναι μια συμφωνία που την έχει πετύχει ο Άρης με ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Οπότε εξασφαλίζει την πτήση του και την άμεση πρόσβασή του σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια του. Εκτός από το παιχνίδι με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, οπότε εκεί θα μετακινηθούν, νομίζω, ο δικός οι παίκτες του Άρη, η αποστολή του Άρη. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια θα είναι με τσάρτερ και είναι μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση σαφώς για το αγωνιστικό τμήμα που δεν χρειάζεται τώρα.
0: Εννοείται, γλιτώνεις ώρες αναμονής, γλιτώνεις πλέον πτήσεις, γλιτώνεις διάφορα.
3: Έτσι, ναι, μπαίνεις, πετάς, φτάνεις, τελείωσες.
0: Οπότε
3: γλιτώνεις μεγάλο κομμάτι κούρασης όντως. Υπήρξε από την αρχή της σεζόν, το είχαμε τονίσει κάποια στιγμή, το είχαμε πει πως σε κάποια παιχνίδια του Άρη θα πηγαίνουν με τσάρτερ, γιατί υπήρχε αυτή η εξέταση του θέματος, αλλά τελικώς το αποφασίσαν να τα κάνουν σε όλα τα μάτς να πηγαίνουν με τσάρτερ, οπότε είναι προς διευκόλυνση σαφώς όλης της ομάδας. Ήταν ένα από τα πολλά θέματα που συζητήθηκαν σήμερα σε μια συνάντηση που είχαμε με τους ανθρώπους της ΚΑΕ Άρης. Ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα ήταν αυτό της Ευρωλίγκα με τα franchises, έτσι λίγο το αναπτύξαμε παραπάνω, το τι συμβαίνει με τον Άρη. Ο Άρης, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, ο Ρίτσαρντ Τσιά, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, διατηρεί σχεδόν καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα. Ο Άρης είναι πάντα σε επικοινωνία εκεί με τους υπεύθυνους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Και είτε μέσω franchise, είτε μέσω EuroCup, δηλαδή της κατάκτησης του τίτλου, είτε της παρουσίας στο τελικό, ο Άρης αισιοδοξεί πως του χρόνου θα βρίσκεται στην Ευρωλίγκα. Οι άνθρωποι του Άρη εκπέμπουν αυτή την αισιοδοξία πως τη νέα σεζόν ο Άρης θα καταφέρει να βρίσκεται στην Ευρωλίγκα. Δεν εγκαταλείπει το σχέδιο franchises, απλά εξετάζει όλα τα δεδομένα και το οικονομικό κόστος και το αγωνιστικό σκέλος, που βρίσκεται το NBA Europe, αν και ο Άρης απέχει από το NBA Europe αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ στα σπαργανά του ακόμα, δηλαδή δεν έχει οργανωθεί, δεν έχει δομηθεί ακόμα αυτή η νέα διοργάνωση, εφόσον γίνει κιόλας βέβαια. Και το σημαντικό είναι και η Ευρωλίγκα πως οχυρώνεται για να αντιμετωπίσει και το NBA Europe. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης κρατάει την πόρτα ανοιχτή και την επικοινωνία με την Ευρωλίγκα για να καταφέρει να δώσει το παρόν εκεί την επόμενη σεζόν. Άλλα σημαντικά κομμάτια είναι πως η πτυσσόμενη κερκίδα αναμένεται να είναι έτοιμη στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Ήδη έχει ξυλωθεί όλο το παρκέ, θα μπει νέο παρκέ, όχι και την κορυφή εδώ, στο βοηθητικό γήπεδο, και εκεί θα μπει η πτυσσόμενη κερκίδα και θα είναι μια κερκίδα αντίστοιχη όπως είναι και αυτή του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Βακά, τη 2013, η οποία είναι και εκείνη πτυσσόμενη.
1: Πάρη, αν θες λίγο σταθεροποιήσου λίγο, γιατί σε χάνουμε λίγο.
0: Μετακινήσου.
1: Ναι, λίγο μετακινήσου, να έχουμε λίγο καθαρό σήμα, να ακούγεσαι καθαρά, γιατί... Τώρα είναι καλύτερα, τώρα είναι καλύτερα, ναι. Έλεγες για την πτυσσόμενη κερκίδα, έτσι.
3: Για την πτυσσόμενη κερκίδα που θα είναι στα μέσα του Σεπτεμβρίου έτοιμη. Στο συγκεκριτική θάλα δεν θα μπει παρκέ ακόμα. Πρέπει να γίνουν κάποιες άλλες προδιαγραφές, οπότε πάει για του χρόνου να γίνει αυτό το κομμάτι. Καινούργιες μπασκέτες αναμένεται τον Ιανουάριο να έρθουν, τις έχει παραγγείλει ήδη ο Άρης. Θα χτιστεί μια αίθουσα VIP lounge στο γήπεδο, θα είναι έτοιμη αυτή από φέτος. Και όλα αυτά βέβαια γίνονται στο πλαίσιο της οριστικής και τελικής συμφωνίας για την παραχώρηση του γηπέδου στον Άρη για τα επόμενα 49 χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές. Μέσα στη ΔΕΘ, ξεκινάει μεθαύριο, αναμένεται να έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια προγραμματισμένα ραντεβού των ανθρώπων του Άρη με μέλη της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε.
0: Εντάξει, αυτά οι κυβερνήσεις τα πουλάνε, Πάρη. Εμάς δεν μας χαλάνε τα πουλάνε, αρκεί να γίνονται.
1: Αρκεί να γίνονται, να γίνονται πράξεις.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Το ζητούμενο είναι εδώ, είναι και χειροπιαστό το ότι ο Άρης έχει ξεκινήσει ήδη έργα μέσα στο Αλεξάνδρειο με δικά του έξοδα και όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας του γηπέδου. Οπότε Δεν νομίζω να έχει ξεκινήσει ο Άρης όλα αυτά τα έργα χωρίς να πάρει το τελικό OK και την έγκριση της κυβέρνησης. Πολλά γίνονται, OK, αλλά νομίζω πως πλέον το θέμα είναι στη τελική του ευθεία και πιστεύω πως μέσα στον επόμενο μήνα να έχουμε οριστικές εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Παρή, με ρωτούσε ένας φίλος το μεσημέρι αν ο Άρης θα πάρει, λέει, και άλλον ξένο.
3: Ακόμα όχι.
1: Και του είπα, θα μεταφέρω το ερώτημά σου στον Πάρη για να μας απαντήσει, για να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη.
3: Ακόμα όχι. Υπάρχει μια μικρή παράμετρος μόνο. Το ζήτημα της διορίας από το ελληνικό πρωτάθλημα για να υπάρχει και όγδος ξένος στις ομάδες. Είναι ένας αστερίσκος, τέλος πάντων, που υπάρχει. Αν τεθεί αυτή η διορία απόκτηση 8ου ξένου για να μπορείς μέσα σε όλη τη σεζόν να έχεις και 8ο ξένο δηλωμένο.
1: Αυτό τι θα είναι, θα είναι 7 συν 1, δηλαδή κάπως έτσι.
3: Όχι, 8 μπορείς να έχεις δηλωμένους, απλά πρέπει να πας και στον 8ο ξένο, ναι. Άρη και 7 αυτή τη στιγμή. Οπότε για να εξασφαλίσει και τη θέση του 8ου ξένου, μπορεί να κάνει ξένο, να δηλώσει μάλλον ως ξένο ένα από τα παιδιά που έχει στην δεύτερη ομάδα του. Έχει δύο Ισραηλινούς, του Σίλμπερστάιν, οπότε έναν από τους δύο μπορεί να τους δηλώσει για να είναι ως 8ο ξένο και μετά να προχωρήσει σε όποια αλλαγή θέλει. Πάντως, θέμα ενίσχυση της ομάδας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ο Άρης προχωράει με τους 16 παίκτες που έχει, σύν το Μίτουλον που αναζητεί την ομάδα για να παραχωρηθεί δανεικός, και μέσα από τα φιλικά, μέσα από την προετοιμασία, να αποφασίσει ο Βασίλης Πανούλης αν προκύπτει κάποιο κενό, κάποια δυναμία για να προχωρήσει σε απόκτηση θέλω. Να κλείσω, αν θέλετε να κλείσουμε όπως θέλετε εσείς, να πάμε, μπορούμε να συνεχίσουμε για πολλή ώρα βέβαια.
0: Αν έχεις να μας δώσει καμιά είδηση, εδώ είμαστε, πάρε, μην αγωνίσεις.
3: Για το θέμα του προπονητηρίου που είχε ανακοινώσει ο κ. Δατζηδάκης, ναι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εκεί ο Άρης θα χτίσει μαζί με το Δήμο, αλλά με δικά του έξοδα, ένα μεγάλο χώρο πρασίνου, τεχνολογίας, αθλητισμού κτλ. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι θα γίνουν εκεί δύο γήπεδα κλειστά μπάσκετ, ένα προπονητήριο, αλλά ουσιαστικά θα είναι δύο γήπεδα ενωμένα κατά κάποιον τρόπο. Και όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της, συγγνώμη λίγο, γίνεται όλο στο πλαίσιο της εξέλιξης του Άρη στο κομμάτι της Αγίας Φωτεινής.
0: Ναι, αυτό και είναι κάτω από τη ΔΕΘ ακριβώς ο χώρος, έτσι, εκεί που είναι 3 Σεπτεμβρίου από κάτω.
3: Σωστά και πάνω από την κεντρική είσοδο του Αλεξανδρίου. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, και να πούμε πως επειδή στεγάζονται και τα τεφάρα και σαν σημείο που είπες Κώστα και 3 Σεπτεμβρίου με Εγνατία, ο Άρης έχει προνοήσει, έχει φροντίσει να βρει χώρο παραπλήσιου, ήδη το έχει κάνει, για να συνεχίσουν οι αθλητές του ΤΕΦΑ να γυμνάζονται σε παραπλήσιο χώρο, έχοντας νοικιάσει συγκεκριμένο χώρο για τα επόμενα 2 χρόνια. Οπότε ο Άρης νοιάζεται και για το κοινωνικό αποτύπωμα, αυτό που λέγαμε. Δεν πετάει στον δρόμο τα ΤΕΦΑ, δεν πετάει στον δρόμο ούτε την Γυμναστική Ομοσπονδία που γυμνάζεται αυτή τη στιγμή, κάνει προπονήσεις στο Αλεξάνδριο, στο κάτω μέρος, στο υπόγειο του Αλεξανδρίου. Και έχει βρει επίσης ένα χώρο αντίστοιχα μέσα στη ΔΕΘ για να συνεχίσει εκεί να κάνει τις προπονήσεις στη Γυμναστική Ομοσπονδία. Υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν αρκετά πράγματα που βγήκαν μέσα.
0: Πάρη, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τις νέες διοικήσεις της ομάδας μπάσκετ της πόλης να ψάχνουν πάρα πολύ το θέμα των εγκαταστάσεων. Είναι πολύ ωραίο γιατί μπαίνει κάτι σωστό από την αρχή, δημιουργείται με βάσεις, δεν είναι απλά ένα πυροτέχνημα.
3: Κώστα, συμφωνώ απόλυτα και ξεκινούν και από αυτή τη βάση που είναι πολύ σημαντική. Και με τις ακαδημίες όμως, δηλαδή
0: σωστό.
3: Ο Μεν Πάοκ το ξέρει και εσύ καλά με τη 10 που έχει κάνει αυτή την πολύ σημαντική επένδυση, αλλά και από την άλλη ο Άρης έχει πάρει από τον ΑΣ τις ακαδημίες, όλα τα τμήματα δηλαδή από 13 ετών μέχρι και την εφηβική ομάδα, και τα εξελίσσει έχοντας κάνει επίσης και εκεί σημαντικές μεταγραφές και επενδύσεις, και εκεί τα παιδιά όπως είναι ο Χατζηλάμπρο, όπως είναι ο Λέφας που είναι στην Αμερική τώρα, ο Πουρλίδας που έχει ακολουθήσει επίσης τον ίδιο δρόμο. Και όντως αυτά τα δύο κομμάτια, και οι υποδομές, το γήπεδο και οι ακαδημίες, είναι πολύ σημαντικά για μια ομάδα για να ξεκινήσει, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη.
0: Ευχαριστούμε, Πάρη, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, να πω, Κώστα, γιατί χθες είχαμε μεταδώσει και την είδηση του τραυματισμού της Γεωργίας Αγγελοπούλου, της αθλήτριας εθνικής μας ομάδας, στο ματς κόντρα στη Σερβία. Η αθλήτρια χθες πήγε σε νοσοκομείο της Τσεχίας, έκανε αξονική τομογραφία, της τοποθετήθηκε στο γόνατο ειδικός ναρθικάς, και σήμερα 7 η ώρα που είναι προγραμματισμένη η πτήση της εθνικής μας από τη Βιέννη, επιστρέφει με τα υπόλοιπα κορίτσια, όπου θα υποβληθεί εδώ στην Ελλάδα εκ νέου σε μαγνητική τομογραφία για να διοπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και του τραυματισμού της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και μια είδηση από την Αρασιτέχνη ΠΑΟΚ σήμερα. Καθώς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη από την
2: Αναδομό,
0: που τον έχουμε φιλοξενήσει κιόλας, αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Συλλόγου. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ και μέλος της Επιτροπής Τεχνοκρατών της Νέας Τούμπας που είχε κάνει μια εισήγηση πέρυσι. Όπως λέει η ανακοίνωση του Εραστέχνη, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του Εραστέχνη μέσω των εταιριών του. Είναι χορηγός σε τμήματα όπως το μπάσκετ γυναικών, το χάτμπολ, το φούτσαλ και το βόλεϊ. Και έχει εμπειρία γιατί έχει εργαστεί ως τεχνικός σύμβουλος ο ίδιος και συνεργάτες του, τεχνικοί σύμβουλοι σε μεγάλους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και άλλα. Ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος, που είναι πρόεδρος του Εραστέχνη, δήλωσε ότι ο Εραστέχνης έχει τη χαρά και την ευθύνη να διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία από κάθε άλλο σύλλογο στην Ελλάδα, καθώς και τα γήπεδα της Τούμπας και της Πηλαίας που ανήκουν στον Εραστέχνη, και οφείλουμε να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ακέραια, επιδιώκοντας παράλληλα την περαιτέρω ανάπτυξη της περιουσίας του Συλλόγου. Και ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε ανάγκη από εξειδικευμένες γνώσεις. Και γι' αυτό στο πρόσωπο του κυρίου Κωνσταντινίδη.
1: Η προσθήκη αυτή έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις.
0: Βρίσκουν τον κατάλληλο συνεργάτη. Ναι, επειδή βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα και για τη Νέα Τούμπα και για το Παρατάκι, κάνουν αυτή τη συνεργασία και το βάζουν σε ρόλο τεχνικού συμβούλου κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Κωνσταντινίδη, ο οποίος δήλωσε: έχω υποσχεθεί ότι θα βρίσκομαι στο πλευρό του πρόεδρου του Εραστέχνη ως θεσμού και ανεξαρτήτως προσώπου, όσο αυτός παραμένει ανεξάρτητος. Η θέση που αναλαμβάνω είναι αμυστή, τόσο για μένα όσο και για την ομάδα μου. Θα είμαστε δίπλα στον πρόεδρο και τον Δέλτα Σίγμα με σκοπό να αξιολογούμε κάθε πρόταση της ΠΑΕ και της ΚΑΕ και να γνωμοδοτούμε πριν από τη λήψη των τελικών αποφάσεων, οι οποίες προφανώς ανήκουν πάντα στον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η απόφαση. Σήμερα βρέθηκαν και μαζί στο Καφτατζόγλιο, που έγινε αυτή η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων για να αρχίσουν τα έργα. Θυμάμαι όταν είχε γίνει κουβέντα με την κυρία Κοντζάρεβα για να πάει ο ΠΑΟΚ εκεί.
1: Το Χολοτάπητα τον είδες?
0: Τον είδα τον Τάπητα, τα συζητούσαμε. Το θέμα ήταν το εξής. Τότε λέγανε, ήταν δύο τα σενάρια. Ή θα μπει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, από το καλοκαίρι και θα ανάβει ο ΠΑΟΚ να φτιάξει και να φερθούν από τα ενίκια, όπως κάνει με τον Τάπητα ο Ηρακλής. Ή, αφού δεν γίνεται αυτό το σενάριο, θα πάει σε μια σύμβαση, θα φτιάξει κάποια έργα το Καφτατζόγλιο. Είναι η σύμβαση που υπεγράφει σήμερα.
1: Θα
0: τα αναλάβει, ας πούμε, η πολιτεία και αργότερα βλέπει τη συνεργασία με κάθε σύλλογο. Για τον Τάπητα που λες, που είδες ότι έγινε μεγάλος ντόρος, άρα εγώ έτσι πως τον είδα, οδηγούμαστε σε αυτό που έλεγε ο κύριος Μπαλοδήμος, ότι με ατρόμητο δεν θα παίξει ο Ηρακλής. Εγώ έτσι τον είδα τον Τάπητα. Είπαμε ότι τις προηγούμενες μέρες, Σαββατοκυριακό, βάλανε από πάνω ένα νάιλον για να το σκεπάσουν, μπας και πάρει γρήγορα μπρος. Να κερδίσουν μέρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται θέλει δουλειά πολύ εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μόνο
0: η εικόνα είναι αυτή.
1: Η διακοπή σώζει την κατάσταση λίγο για τα πρωταθλήματα, αλλά το θέμα είναι ότι στην τέταρτη αγωνιστική πού θα παίξει? Θα παίξει Πανθεσσαλικό.
0: Πάλι αλλαγή να κάνει. Να πάει στο
1: παίξει τέταρτο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Το είπαμε. Αυτό το συζητούσαμε την Τάνια όταν κάναμε τη συνέντευξη με τον κύριο Μπαλοδήμο και με την κυρία Περάγια από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Η οποία πιστεύει, αυτό δηλώσει, ότι θα παίξει ο Ηρακλής.
2: Ναι. Θα το δούμε, εντάξει, παιδιά.
0: Τέταρτη αγωνιστική το άλλο σε αυτό το κύριο.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνει αυτό το γήπεδο να φτιαχτεί? Δύσκολα.
1: Σε 10 μέρες.
0: Δύσκολα. Δεν είμαστε ειδικοί βέβαια. Ίσως πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε αυτό ένα τηλέφωνο στον εκπρόσωπο της εταιρείας. Νομίζω μόνο έτσι.
1: Ναι,
0: μπορούμε να...
1: καλύτερα στην εταιρεία παρά στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι, τουλάχιστον να μας πούνε οι άνθρωποι τι κάνουν. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, εκεί πήγε να μπει αρχικά ένα τάπετ, δεν έπιασε αυτή η λύση. Και πάνε να το κάνουν τώρα από την αρχή σωστά, να το σπείρουν δηλαδή το χόρτο για να γίνει μία και καλή κάτι σωστό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι μην βιαστούν πάλι και έχουμε πισωγυρίσματα.
1: Το ερώτημα το δικό μου είναι.
0: Το χρέωμα, συσσαγωγικά, το τρώνε όλοι τώρα. Όλοι τρώνε χρέωμα για αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, αλλά ποιος την πληρώνει στην τελική?
0: Το θέμα είναι, αφού το
2: τρως
0: το χρέωμα, τουλάχιστον τώρα γίνει σωστά.
1: Ναι.
0: Ας είναι να γίνει, ας χάσει ό,τι χάσει από παιχνίδια.
1: Να ρωτήσω εγώ γιατί, ενώ το πρωτάθλημα, ας πούμε, τέλος πάντων, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είχαν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Ακούσαμε διάφορες εκδοχές.
2: Εντάξει, οι εκδοχές που ακούστηκαν, Δημήτρη, ήταν πρώτον ότι ενώ υπήρχε ο παλιός οχλό, ο Τάπητας, επιβαρύνθηκε πάρα πολύ με τη συναυλία που έγινε.
0: Με το Λέξ.
2: Τη μεγάλη με το Λέξ. Ναι. Από εκεί και πέρα έπρεπε να τοποθετηθεί καινούριος. Τελευταία στιγμή, όπως μας τόνισε η κυρία Περάκη, ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του Καφτατζόγλου, τον κύριο Μπαλοδήμο, ότι θα πρέπει αυτοί να αναλάβουν και το χλωοτάπητα. Μέχρι τώρα η συμφωνία τους, μέχρι τότε η συμφωνία τους ήταν για τις κάμερες ασφαλείας. Mm-hmm. Και έκτοτε μετά προστέθηκε τέλη Ιουλίου η ιστορία του χλωοτάπητα, σύμφωνα με το όσο μας δήλωσε δηλαδή, η κυρία Περάκη. Και από εκεί και πέρα, γι' αυτό και έγιναν εργασίες αρχές Αυγούστου. Τώρα, τι ακριβώς έχει συμβεί, αφορά τις δύο μεριές.
1: Αυτό δυστυχώς θα το πω για μία ακόμη φορά, μπορεί να είναι κουραστικό. Για μένα είναι κουραστικό, γιατί τόσα χρόνια νωρίτερα με το ρεπορτάζ του Ηρακλή, πάντα το αιώνιο πρόβλημα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή ήταν το Καφτατζόγλου. Έτσι, κακά τα ψέματα. Μπορεί να παίζει πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς όταν
0: Δημήτρη,
1: δεν είναι δικό
0: σου γήπεδο. Δημήτρη, να πω μια αιρετική άποψη.
1: Για πες.
0: Ο Ηρακλής πρέπει να κάνει ένα πιο μικρό γήπεδο, με λιγότερη χωρητικότητα.
1: Μα γι' αυτό λέγανε και τους χορτατζίδες να πάει για 15-16.
0: Να πάει εκεί να τελειώνει.
1: Το χαίρο πολύ το
0: χρόνο. Και έδρα θα αποκτήσει και δικό του γήπεδο θα έχει.
2: Και έσοδα και θα έχει.
0: Και έσοδα περισσότερα.
1: Απλά οι συζητήσεις τότε, Κώστα, που κάναμε το 2000-2005, λέγανε για τη μικρά. Τώρα υπάρχει αυτό το πλάνο για
0: τους χορτατζίδες. Ένα δικό του γήπεδο, να τελειώνει αυτό... η ιστορία και πιο μικρό να είναι έδρα να το νιώθουν όλοι. Έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Νομίζω αυτές είναι οι λύσεις, οι σωστές λύσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για το παιχνίδι του.
1: Το παίκτη του Μακεδονικού θα μου τον πεις τώρα.
0: Παναθηναϊκού. Όχι, θα φωνάξει τον Χρήστο Λιάπη να τον πει. Δεν έχει αξία από μένα. Τον Χρήστο Λιάπη.
1: Θα το πει.
0: Το μάθε.
1: Το μάθε.
0: Το λέει στου διαδρόμου, το έχει πει 50 φορές.
1: Α, ναι.
0: Ναι, θα το πει. Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με την Νίκη Βόλου. Βέβαια, στον Παναθηναϊκό όλοι ασχολούνται με το,
2: με τον Ουνέι,
0: με το μεταγραφικό ντεμαράζ των, των Πρασίνων. Α, δούμε πώς το διαχειριστεί σήμερα ο Νίστρουπ και αν αφήσει και κάποιους παίκτες έξω εν ώψη Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε.
2: Εν ώψη ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έδωσε και τον Ζαρουρί στην Κολόμπου Σκρου. Με
1: MLS.
0: Μια ομάδα στο MLS η οποία τον ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό βίντεο. Δανεικός πήγε από τον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες λένε, θα τη μεταφέρω την πληροφορία, ότι ο Ζαρουρί υπέπεσε σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός, ενώ ξεκίνησε τη σεζόν από τους βασικούς, βρέθηκε ξαφνικά στην πόρτα της εξόδου για να πάει δανεικός.
1: Τι λένε οι πληροφορίες, εμάθες για ποιο
0: λόγο? Δεν έμαθα για ποιο λόγο, έμαθα όμως ότι ήταν ένα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι αγωνιστικός ο λόγος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή ο Ζαρουρί, να το πούμε και λίγο πιο απλά, μπροστά στον Μπελίστρι, που δεν βάζει γκολ ούτε σε κοινή αιστεία, πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικώς από τα εξτρέμ που είχε ο Παναθηναϊκός, νομίζω αυτός, και αν πούμε και τον Ταμπόρδα εξτρέμ. Αυτοί οι δύο ήταν που κάνανε κάποια πράγματα. Οι υπόλοιποι δεν, ούτε ο Αντίνο ακόμα. Καλά πάει, αλλά για τα λεφτά που δόθηκαν, ναι, δεν μπορείς να πεις ότι ενθουσιάζει.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτή είναι η, πώς το λένε, η πληροφορία.
2: Η εξήγηση, ναι.
0: Θα δούμε τώρα αν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ νομίζω θα πάρει ό,τι άλλο γιατί έχει και το Γιάνκιτς σε διαπραγμάτευση, ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, γιατί ακολουθεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Είναι το πιο καυτό μεταγραφικά καλοκαίρι των τελευταίων πάρα πολλών ετών. Δεν ξέρω με ποιο μπορώ να το παρομοιάσω. Τόσες πολλές μεταγραφές, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Να πούμε, Κώστα, ότι πριν από λίγο ο Απόλλων Καλαμαριάς ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Αθανασίου από τον ΠΑΣ Γιάννενα, προερχόμενος από την ομάδα της Ιππίου. Είναι δεξί εξτρέμ από ό,τι βλέπω. Είναι μάλλον η μία από τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος ενέταξε και στο ρόστερ του τον Διόπ από τον Άρη, με τη μορφή δανεισμού από ό,τι διαβάζω. Έτσι, ο 18χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός από τη Σενεγάλη θα πάει από τον Άρη στον Απόλλωνα της Καλαμαριάς με τη μορφή δανεισμού. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη επισημοποιηθεί από τους Ρωσονέρι. Επομένως, δύο ακόμη κινήσεις για τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς.
2: Και κλείνοντας να σας πω ότι χθες είχαμε διοικητικό συμβούλιο στην ΣΑΠ, στη Λίγκα του Βόλεϊ, όπου αποδέχτηκαν το Ρέθυμνο και τον Άρη ως νέα μέλη. Είναι οι ομάδες που ανέβηκαν.
1: Γιατί δεν θα μπορούσαν να μην τους δεχτούν?
2: Όχι, βέβαια, γιατί είχαν, ειδικά για τον Άρη θα έπρεπε να πληρώσει πολύ μεγάλο μέρος και γι' αυτό τον αποδέχτηκαν, των παλιών οφειλών. Το ίδιο θα συνέβαινε και για με τον Ηρακλή αν επέστρεφε. Αυτό που αποδέχτηκαν στον Άρη ήταν ότι έχει γίνει εξόφληση πολύ μεγάλο μέρος των παλιών οφειλωμένων και των χρεών, Και μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει και αποπληρωμή σχεδόν μάλιστα όλων των υπολείπων χρέων.
1: Α, μόνο με αυτή την προοπτική
2: βέβαια,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: παίζεις,
2: Δημήτρη, ναι. Και τον αποδέχτηκαν ως νέο μέλος της ΣΑΠ. Και την Τρίτη έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία. Με αυτή την είδηση διαβόλη κλείνουμε για να ξαναδώσουμε πάσα στην Τάνια Δήμου για τέλος πολιτικών ειδήσεων. Διάλειμμα και αμέσως μετά Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Τσερβίνης για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, τα λέμε και
1: καλό
0: πάλι
1: απόγευμα.
0: Αύριο το απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους 8 μηνών που βρέθηκα δολοφονημένο και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στη σύλληψη δύο ατόμων για το βιασμό μιας 15χρονης, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την 1η Σεπτεμβρίου και για την οποία είχε εκδοθεί missing alert από το χαμόγελο του παιδιού, προχώρησε η αστυνομία Αγρινίου. Σε ισχύ τέθηκαν οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη Λεωφόρο Στρατού και στην 3η Σεπτεμβρίου, ενώ από αύριο οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε άλλες κεντρικές οδούς. Γυναίκα στο μαραθώνο είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξη. Η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις αρχές καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Μία απίστευτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην κοινότητα Αγκή της Γαλλίας, όπου ένας πατέρας σκότωσε με πυροβόλο όπλο τα δύο του παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών την πεθερά του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μυσταγωγία!
1: Το ακούσουμε όμως live, πού είναι αυτό.
2: Ήθελες να...
1: Άλλο να το ακούσεις από τα, από τα χείλη του Ανδρέα και άλλο από του Μιχάλη.
2: Εμπρός Ανδρέα.
1: Και την έκανε την Ελλάδα την νέα.
2: Αν την έκανε λέει. Αν την έκανε.
1: Ένα από τα καλύτερα intro, να πω, πώς να το πω τώρα αυτό εδώ, την Κάρμενα Μπουράνα που έπαιζε στο Πασόκ όπως ανάλογο, ανάλογης δυναμικής και ανατριχύλας με το intro των Chicago Bulls στο τελικό το 93. Στους τελικούς 93. Για όσους ξέρουν. Για όσους νιώθουν. Πολύ ιδιαίτερη ημέρα σημαίνει, παιδιά.
2: Πολύ Γιάννη,
1: 5η-3 Σεπτεμβρίου. Για πολλούς μπορεί να μην λέει τίποτα. Για εμάς όμως λέει τα πάντα.
2: Είναι η μέρα για την οποία όλοι γεννηθήκαμε.
1: Ναι.
2: Με γενέθλια όλοι.
3: Οι δημοκρατίες και προσπαθούν να λοχεύσουν την ψυχή της δημοκρατίας. Φέρονται σχρά και ανήθικα στο κανάλι 67 της ελληνικής τηλεόρασης. Για να κλείσουν το Λεβέντι. Ο σκοπός, ο φόβος τους, ο τρόμος τους είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης.
2: Εμείς όμως είμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής. Φόρο τιμής σε μια μέρα δύσκολη.

0: Ναι, όχι μέρα δύσκολη. Όχι μέρα δύσκολη.
1: Τι μέρα?
0: Μέρα χαράς. Και μάλιστα γίνεται ακόμα πιο χαρούμενη μέρα. Γιατί?
1: Γιατί,
0: γιατί είναι εν μέσω παρουσιών αντιπάλων του ΠΑΣΟΚ. Oh. Δηλαδή, χθες ήταν εδώ ο κύριος Τσίπρας. Θα τα πούμε.
1: Ελάς.
0: Χιλιάρικο, έτοιμος, κατώτατος. Πήρες πρέφα τι έγινε.
1: Καταλάβατε.
0: Ε, και όχι μόνο.
1: Καταλάβατε πάρε,
0: πάρε, πάρε λαέ.
1: Πάρε λαέ, προς λαέ.
0: Και ήδη ξεκίνησαν να έρχονται και κυβερνητικοί εν όψη του τριημέρου.
1: Θα γίνει.
0: Θα γίνει κάτι στο
1: θα
0: κέντρο.
1: Γίνει εδώ.
0: Δεν έχει σπίτι ξενοδοχείο ελεύθερο.
1: Θα γίνει μπαρακακά πραγματικό.
0: Μπράβο. Και εμείς ερχόμαστε εδώ για να θυμίσουμε την 3η Σεπτεμβρίου.
2: Πασό. Είναι η ψυχή της δημοκρατίας.
0: Νάτο, νάτο, νάτο, νάτο.
2: Δημοκρατίας.
1: Είναι σε πόλη μισόνι ο άντρας εκεί.
0: Εσείς πείτε μου ότι
1: υπάρξει
0: σε συλλογικό επίπεδο όταν η χ ομάδα, η ψ ομάδα κατέκτησε κύπελο και πήγανε Λευκό Πύργο και μπράβο και κάτω στο πεδίο του Άρεως και που πάνε στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτές οι συγκεντρώσεις του μεγάλου Ανδρέα δεν έχουν υπάρξει ποτέ.
1: Ούτε
0: θα υπάρξουν. Ούτε θα υπάρξουν.
1: Ωραία.
0: Και δεν είναι
1: σωστό.
0: Παρουσίες, συγκεντρώσεις τις οποίες μεγάλωνε ο μάγος σκηνοθεσίας ο Τάσος
1: Μπλησίμ. Ναι.
0: Ήταν γνήσιοι. Ατόφιοι
1: αυτοί.
0: Ναι, πατήστε YouTube να δείτε από πού ξεκινούσαν και πού τελείωναν.
1: Να δείτε να καμαρώσετε.
0: Και το, με το σύνθημα, με το σλόγγαν Πασόκ, κόμμα, ωραία χρόνια. 81-2004 με μια μικρή,
1: Τόσιδα.
0: 3,5 χρόνια. Μια μικρή στάση για να αναλάβει λίγο ο μπαμπάς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει.
1: Μετά εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Άστο αυτό. Από 81 με 2004 σου λέω τώρα. Σου μιλάω τώρα. Ήτανε, τι να σου πω, Ολυμπιακός επικόκαλη. Δεν έχανε ποτέ. Πού να χάσει.
1: Είχε καλή ομάδα όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε Τζιοβάνι και εσείς είχατε.
0: Στελέχη. Να τα πούμε τώρα. Πρωτοκλασάτα ένα
1: αυτό
0: και ένα.
1: Φοβάμαι.
0: Ένα και ένα. Τι να θυμηθούμε. Πολιαλιώτη από Τσοχατζόπουλο.
1: Αυτό ειδικά αγαπητό τώρα ο Κωσολαλιώτη.
0: Πού να είναι ο Κωσολαλιώτη.
1: ένα από δηλαδή.
0: Σε εξαφανίστηκε.
1: Βγαίνει έξω στην αγορά και ρωτά. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπου και θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη σα για, για το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Λαλιώτη. Ποια είναι η γνώμη σα.
0: Η καλύτερη.
2: Ποιο έκλεβε το λαό. Ποιο έκλεβε το λαό. Εγώ. Εγώ ή οι κλίκε του Μητσοτάκη και του Παπαδρέου. Ποιο έκλεβε την ταμπακέρα.
0: Και έκανα ρε φίλε Μιχάλη ένα flashback λίγο μάζεψε κάποια στοιχεία έτσι τα έχω εδώ πέρα. Κάποιες στιγμές και είναι πραγματικά μοναδικές και αυτές όλες τις ζήσαμε. Τις χαρήκαμε με το μεγάλο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Με το παλιό το σήμα, το ορθόδοξο, τον ήλιο. Με τις σημαίες που υπήρχε σε κάθε σπίτι μια
2: σημαία.
0: Έτσι, εκείνη ωραία με το ξύλο. Λοιπόν.
1: Όλοι οι μούργα.
0: Ναι, Οκτώβριο 88. Επιστρέφει ο Ανδρέας από το Χέλφιλντ που έκανε την μεταμόσχευση εκεί. Κάτι αεροπλάνο, για όσους έχουν δει φωτογραφία, πέρα ότι είναι η Δήμητρα Παπανδρέου Λιάννη δίπλα του,
1: Μιμή.
0: Μάλλον πίσω του, είναι η Μιμή. Πάνω στη σημαία, ο ορισμός της Καλτήρας, γι' αυτό γουστάρω εγώ Καλτ, γι' αυτό και πολλές φορές λέω Καλτήρα κλείσει σε κάποια πράγματα, πανό κτλ. Φίλε, υπάρχει σαν να κάποιο την έχει κρεμάσει, να την έχει κολλήσει κάτω και την έχει καρφιτσώσει.
1: Πακτώσει,
0: ναι, μια σημαία. Πάνω στη σκάλα. Δηλαδή στο αεροπλάνο, Πασόκ σημαία ρε παιδί. Δείτε τη φωτογραφία. Λοιπόν, μετά, 2002.
1: Ναι.
0: Κώστας Σιμίτη, φωτογραφία φοβερή, κάνει την ανάληψη από το ATM τα πρώτα ευρώ και τα δείχνει.
1: Έτσι ξεκινάει.
2: Τα καθιζήματα!
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, πρόεδρε, όχι. Δεν είναι έτσι. Τι άλλο να πούμε. Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Την συγκλονιστική άμα το σκεφτείς.
1: Συγχωπαδί.
0: Ατάκα. Δεν μιλάμε για σκυλάδικα, για πολιτιστικά κέντρα.
1: Δεν μιλάμε.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν γινόταν χαμό στα μπουζούκια 7 στα 7. Πάτε τώρα φάτε ρε παιδιά 2 στα 7. Στεναχωρημένα. Μια Παρασκευή και ένα Σάββατο.
1: Σφιχτή.
0: Δεν θέλατε 7 στα 7. Σας πείραζε και αυτό. Σας πείραζε και αυτό.
1: Θέλατε κάτι λιγουλάκι.
0: Που δούλευε όλο το σύστημα. Δεν είναι μόνο ότι έβγαινες.
1: Όχι έβγαινες. Έβγαινε και ξεχνούσε, έβγαινε Δευτέρα και γυρίσκε.
0: Τραγουδιστές, τραγουδίστες, λουλουδούδες, παρκαδόροι.
1: Νταραβερτζίδες.
0: Νταραβερτζίδες, υπάλληλοι, σερβιτοράκια, μέτρη.
3: Όλο το παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
0: Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Ναι. Λοιπόν.
1: Το Σταδιάλα πότε το είχε πει.
0: Δεν το θυμάμαι το Σταδιάλα. Εγώ θυμάμαι αυτό. Πολλά είχε πει ο Ευάγγελος. Το μαζί τα φάγαμε. Του Μπάγκαλου.
2: Να πάνε στο διάλογο όλοι.
0: Όπα, όπα, όπα. Τώρα φύγανε. Η θρηλυκή ατάκα του Κατσιφάρα, αν δεν ήταν ο Ανδρέας, δεν θα μας ήξερε και ο θηρορώσικο της πολυκατοικίας μας. Ψέματα.
1: Ψέματα.
0: Ψέματα. Ποιος θα τους ήξερε.
1: Τσοβόλα, δώστα όλα, ποιος.
0: Και η θρηλυκή. Τσοβόλα, δώστα όλα. Υπόθηκε, κάτσε να θυμηθώ, τον Ιούνιο του 89 στην προεκλογική συγκέντρωση Πασόκ.
1: Άρα.
0: Τσοβόλα, δώστα όλα. Και τα έδωσε. Ο Δημήτρης, ο Τσοβούλας. Θεός συγχωρεστούν γι' αυτό. Και η θρηλυκή ατάκα που έχει μείνει, δηλαδή πραγματικά είναι ακόμα μια καλτήλα.
4: Τσοβούλα, δώστα όλα.
0: Α, παρένθεση, Ανάστη τώρα λέει εγγένεια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας Νέας Μηχανιώνας.
1: Να το Ανάστη.
0: Να το Ανάστη. Τώρα στην ΕΡΤ3.
1: Κάτσε, μην δούμε και τον Ακύλα πουθενά.
0: Έτσι λέει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Άκη Τσοχατζόπουλο.
1: Ναι, τι.
0: Άκη, τι ώρα είναι. Ό,τι ώρα θέλεις εσύ, Πρόεδρε.
1: Πού να τα πούνε αυτά, ρε.
0: Τώρα αυτή η ατάκα, ρε φίλε, δεν σαν να τριχιάζει.
1: Η κρατεά παράταξη που οδήγησε τη χώρα στην Ευρώπη.
0: Να σου πω μερικά έργα, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει. Εσύ, ΑΣΕΠ, στο Ευρώ, μεγάλα έργα, ο ΝΕΕ, τα ΚΑΠΗ, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όλα αυτά ποιος τα έκανε, το ΚΚΕ.
1: Εγώ.
0: Ποιος, ο Συνασπισμός.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία, ποιος τα έκανε.
1: Το ΠΑΣΟΚ.
0: Βέβαια οι αντίπαλοι μιλάνε για χρηματιστήριο, για διαφθορά, για ρουσφέτια, για χρέη τα οποία μετατέθηκαν στις επόμενες προηγήσεις και πληρώνουν ακόμα. Ναι, μετακυλίστηκαν. Αυτό θα πω εγώ, Μιχάλη, έχει και ένα, όχι, έχει και ένα είδος υπερβολής. Ένα ψήγμα υπερβολής. Ίσως σε κάποια πράγματα δεν έγινε σωστή διαχείριση ή εκτίμηση. Ναι.
1: Ίσως.
0: Και λέω ίσως. Αλλαγή, αναδόμηση, συνθήματα που έμειναν στην ιστορία. Ο λαός στην εξουσία, συμβόλαιο με το λαό.
1: Σήκω, Ανδρέα, για να δεις.
0: Τι να πεις, ατάκες που μείναν μέχρι και τώρα.
1: Τη γενιά της αλλαγής.
0: Α, μπράβο. 35 χρόνια μετά να λέμε Πασοκάρα, να μιλάμε για Πασοκοκρατία, να μιλάμε για Πασοκόφατσα. Βάλε ρε, σήμερα η μέρα είναι του Πασόκρε. Αυγάμε και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, αν είναι. Πάρουμε τηλέφωνο.
4: Απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο.
0: Ωχ, τα ου από πού. Σαν να μπήκε η ομάδα του Άρη στην Τούμπα τώρα.
4: Της ιστορίας.
0: Για ζέσταμα.
1: Ακούγονται τα ουρουκ από παντού.
0: Αου, αου, Σπαρτάνς.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τα πετσιά του Πασόκ ήταν αυτά.
4: Λαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 λεβέντης. 0 οι ώρες τους.
1: Χαίρομαι, μα την αλήθεια, πραγματικά χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να μνημονεύουμε. Είμαστε η τελευταία φουρνιά. Είμαστε η τελευταία φουρνιά που θα μνημονεύει, που θα κρατήσει με ζέση στην καρδούλα της. Την Αϊταλή.
0: Και είμαστε και τυχεροί που ζήσαμε τα χρόνια του Πασόκ. Εκείνες τις απίστευτες συγκεντρώσεις. Ενίοτε το απίστευτο ταβερνόξυλο που έπεσε στα καφενεία μεταξύ Νέων Δημοκρατών και Πασοξίδων.
1: Υπήρχε αυτό.
0: Εντάξει, υπήρχε και αυτό, έγινε. Εντάξει, δεν ήταν καλό. Καληνύχτα σας. Άλλη μια κορυφαία ατάκα. Τι να λέμε τώρα, για βιβλίο είναι, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς μπορούμε να ανήκουμε σε έναν χώρο και να λέμε τα υπέρ της μεγάλης φιλελεύθερης της δημοκρατικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν μπορούμε να μην εκθιάσουμε τα χρόνια του Πασόκ.
1: Σωστό.
0: Τα οποία έγραψαν ιστορία.
4: Προκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές του τηλεφώνου.
1: Γλυκό ψωμί το λεγόμενο.
0: Όχι απλά γλυκό ψωμί. Οι γονείς μας και οι παππούδες μας.
1: Παντεσπανί. Παντεσπανάτι. Έπεσε χρήμα στην αγορά.
0: Έπεσε χρήμα στην αγορά. Δάνεια καλά, ωραία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, πακέτα.
1: Τώρα ξαναρχίσαν. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει.
0: Τα πακέτα τα τρώμε εμείς τώρα. Έχονται. Κάθε μέρα. Η νέα γενιά.
4: Που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχρή, ιδιό.
1: Δεδομένου λοιπόν αυτής της εκκίνησης, θέλουμε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτόν τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Δεν τον είχαμε αναφέρει, αλλά έτρεχε παρόλο που δεν το γνωρίζατε. Ποιες είναι οι τρεις πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Πασόκ?
5: Ναι. Είστε το είναι Πασοκτζής ο κύριος, είναι ελεηνός, δικούμεθα, με λογαριασμό του.
1: 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα καινούργιο μήνυμα σας. Αποστολή στο 54301, Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Τις τρεις λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Πασόκ. Ποιες είναι, τι χτυπάει στο μυαλό του Μέσου Έλληνα, που εδράζεται εν πάση περιπτώσει.
0: Πιστεύω μία λέξη θα παίξει αρκετά, αλλά εντάξει. Θα είναι εγκάθετη αυτή που θα λοιπόν, λογικά, αλλά Εντάξει.
1: Αν έχουν ψυχή.
6: Είναι λυπηρή η κατάσταση. Είναι λυπηρή. Ζώδης η κατάσταση. Πρόκειται για ζώα.
0: Κτηνώδης.
1: Σας έλεγα ζώα. Ναι. Γιατί σας αγαπούσα.
0: Για να γιορτάσουμε σήμερα με την εκπομπή όλα μέσα, τη σημερινή ημέρα, 3 Σεπτεμβρίου, σας έλεγα ζώα. Αυτό να παίξετε, Θανάση. Ο φίλος ο Θόδωρος από το Delaware, καλησπέρα, το US. Ναι. Λέει τα πράγματα πως έχουν και Θόδωρο, χαίρομαι, που είσαι παντελονάτος.
1: Ναι, κυμπάρης.
0: Δεν βγαίναμε απλά. Έλεγε θα πάμε για ένα χαλαρό καφεδάκι Παρασκευή απόγευμα και γύριζε Δευτέρα ξημερώματα.
1: Μετά από το ημέρα στο πύλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβγαινε για εκτείνου να πας να πεις ένα ποτό και την σέβρισκε στα Ζαγοροχώρια, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Κυριακή βράδυ και λες.
0: Γιατί όμως. Γιατί.
1: Σου χαλαρό.
0: Γιατί. Γιατί μπορώ. Γιατί μπορούσαμε, Μιχάλη.
2: Τα ζώα, σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε. Γκρινιάζατε. Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο. Σας αγαπούσα. Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κοροϊδεύαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν, λέωναν το μητρό σας και την ηθική σας σαν κοινωνία και σαν ανθρώπων.
0: Το μητρό βέβαια αυτό δεν καταλάβαμε ποτέ πώς μας το λένε.
1: Μητρό είναι για αλλού.
0: Ναι.
1: Όπως καταλάβατε λοιπόν σήμερα 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Εντάξει, βάλε τώρα Θανάση το.
1: Θα σε ξαναβρω στους Παξέδες.
0: Όχι, όχι. Το δικό μας, το καλά.
1: Θα σε ξαναβρω στους Παξέδες.
0: Θες αυτό, θα πάμε όλο 2 ώρες Πασόκ.
1: Θα κλείσει τώρα το πρώτο μισάωρο.
0: Εντάξει, για μένα ναι, βάλ το.
1: Θα σε ξαναβρω.
0: Θανάσου... Ναι, ναι, σωστά. Ή κάνουμε αφιέρωμα σωστό ή δεν κάνουμε.
1: Να κλείσει με ένα, θα σε ξαναβρω στους Παξέδες. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Βέβαια νομίζω. Και εδώ θα με βοηθήσει και εσύ με τις γνώσεις σου, που είσαι πάρα πολλές. Ανυπολόγιστες, έλεγα. Ότι είχα να απαγορεύσει στο Πασόκ να παίζει αυτό το τραγούδι πλέον συγκεντρώστο μετά από κάποια στιγμή.
0: Όταν λες είχαν απαγορεύσει, ποιοι είχαν απαγορεύσει.
1: Οι έχοντες
0: τα, νεφελίμ, ποιοι.
1: Τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού.
0: Α, μπορεί. Δεν το
1: χωρίς
0: γνωρίζω.
1: Να είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Μπορεί, για να το λες μπορεί να το ξακούσει.
1: Είχε έτσι κάπου το έχω στο...
0: Πρόσφατα, γίνεται κάτι με το Μανώλη Μητσιό. Με το Μανώλη Μητσιά και λέω Μητσιό. Μητσιάς, ρε, δεν τον άφησα να πει ένα τραγούδι.
1: Ναι, δεν τον άφησα.
0: Πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι είχε απαγορευτεί το να παίζει. Όμως,
0: αλλά...
1: αυτή η εκπομπή θα το αναπαράγει και αυτό. Κόντρα στις απαγορεύσεις.
0: Κόντρα στις αγγυλώσεις.
1: Απαγορεύω τις απαγορεύσεις. 120.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Όχι. Από εμάς. Η διεύθυνση δεν έχει.
1: Ούτε ευρώ δεν έχει επιβαρυνθεί.
0: Ούτε ευρώ δεν έχει επιβαρυνθεί.
1: Πραγματικά δεν έχει επιβαρυνθεί ούτε ευρώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Μια νεολαία πασοτζητή. Μια νεολαία που μεγάλωσε στα γόνατά του, Ανδρέας. Πολιτισμικά κέντρα σκυλιά δεμένα με λουκάνικο και την εμφάνιση του έντεχνου. Λέει ο φίλος. Ερώνυμο, αγόρι μου. Έχουμε, περίμενε. Τα παλικάρια να κερνάς. Μόνο. Α, έχουν σκοτεί σημαίες αυτό τώρα. Έχει ανατριχιάσει κόσμος να μην έχει ακουστεί αυτό. Θυμάμαι σαν τώρα να ήταν το γύρο Παλαιοπόλη. Με μωρό. Μωρό, όταν είμαι μωρό, μωρό.
0: Ναι.
1: Κύριε Μιχάλη Φασόκ.
0: Παππού.
1: Που έλκω και το όνομα.
0: Παππού. Ε, ναι, Πασόκ, τι ήταν.
1: Είμαστε.
0: Πώς ξέφυγε, Κίνγκ.
1: Είμαστε το σπίτι.
0: Είμαστε φοβερό πράγμα.
1: Είμαστε στο σπίτι, μου λέει. Και λέει ο παππού στη γιαγιά. Η γιαγιά με χρόνια φυλακές, εξωτερικά. Οπότε ήταν. Πάμε, λέει. Πάμε. Πάμε, πείτε στα μάτια. Εγώ τώρα. 7 ούτε το μισό.
0: Ναι.
1: Σημαίες.
0: Α, νίκη του κόμματος.
1: Ναι, στις εκλογές.
0: Θυμάσαι 89. Α, κάτσε, πότε είσαι εσύ.
1: Δεν είναι το
0: 87, εσύ δεν μπορεί να είσαι.
1: Δεν ήταν το 89. Μέσα στο αμάξι κόρνες, οι μεταμορφώσεις ακόμα διπλή.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μεταμορφώσεις ακόμα διπλή. Υπήρχε ένα στέλεχος του Πασό Καλαμαρίας, ο κύριος Μπελόκας.
0: Μπελόκας, δεν το
1: θυμάμαι. Είμαστε μέσα εκεί, μέσα στο αμάξι. Σημαίες, τέτοια.
0: Τι ωραία.
1: Και μου έχει μείνει, έχω και μια φωτογραφία έκτοτε από εκείνα τα χρόνια που θα δεις ότι καταβολές, πούμε, και μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονο. Επίσης μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονο, που αυτό όμως δεν μπορώ να θυμηθώ την, σαν συζητήσεις το άκουγα σπίτι, ότι στα exit poll έχανε το Πασόκ.
0: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, με πρόλαβες, ότι το Πασόκ πιστώνεται ακόμα κάτι και αυτό το κάνει πιο μυθικό και μεγαλειώδες σε εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λένε όλοι το 3-0, η ανατροπή ναι. της Λίβερπουλ με τη Μίλαν στην Κωνσταντινούπολη. Παραμύθια σκορδαλιά. Η μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών έχει γίνει την 9η Απριλίου του 2000, όταν βγαίνανε οι Νεοδημοκράτες να πανηγυρίσουν τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρατε που πάτε, βρε
1: γατάκι. Γυρίσανε ταινία.
0: Γυρίστηκε μια ταινία. Μια ταινία. Και η Β' Αθηνών δίνει στην Πασοκάρα την πρωτιά. Και ξαμολιούνται τα σκυλιά του Πασόκ στον δρόμο. Οι άλλοι μπαίνουν μέσα.
2: Και βγάζανε 0 λεβέντης. 0 οι ώρες τους.
0: Και τώρα, για να το θυμηθώ, γιατί δεν το θυμάμαι, να μην με ψεύτεις, το πάτσα να το δω τη διαφορά στο ποσοστό. 43-79 το Πασόκ, πρόσεξε. 42-74 η Νέα Δημοκρατία. Μία μονάδα και κάτι πάνω το Πασόκ. Το σκηνικό το θυμάμαι σαν εχθές, να βγαίνουν οι Δημοκράτες, να πανηγυρίζουν και μετά ξαφνικά να κορνάνουν οι Πασοξίδες και να φεύγουν οι Δημοκράτες με σκυμμένο το κεφάλι. Σε γλέντισε το Πασόκ.
1: Πέρασε ρε στην κορδέλα!
0: Με ποιον πρόεδρο Θανάση του Πασόκ? Το σπουδαίο μεταρρυθμιστή Κωνσταντίνο Σιμίτη, έτσι. Εκείνη η μεγάλη ανατροπή.
1: Που χέρει τις εκτίμησεις.
0: Αυτές είναι ανατροπές. Εσείς πείτε μου το 2-0 έγινε 2-3 η μεγάλη ανατροπή.
1: Τι λες ρε. Λοιπόν, έτσι να φύγουμε. Καλησπέρα σήμερα τη εκπομπή ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Πρέπει να τον πάρουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη ή τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Κάτι να πάρουμε ένα στέλεχος. Να λίγο να πούμε χρόνια πολλά.
1: Πέντε πράγματα.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Πάρε λίγο κατευθείαν στο 6-9-78.
0: Είστε κεντρικά στην τοπική εδώ.
1: Break και παρελθόν. Εγώ και μια εσύ.
7: Το που καμίσω το η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
8: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
20: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
23: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
23: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 7, όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, εκπομπή ΟΔΗ στο ΠΑΣΟΚ.
1: Παλά, ναι.
0: Με θύμησες, με μνήμες, λέει ο Θόδωρος, συνεχίζει το μήνυμά του και λέει: Γιάννη, άμα θυμάσαι. Πώς να μην θυμάμαι, ρε, Θόδωρα, τι είμαι, 20 χρονών είμαι. Τα φιλοδορήματα τα δίναμε παντού. Δεν έπαιρνες ρέστα ούτε από βενζίνη, ούτε από ταξί, ούτε καν από τα περίπτερα. Θόδωρε, έτσι είναι. Απαξιούσαμε να πάρουμε τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Με το μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Δεν ασχολούμασταν καν. Δίναμε πάρα πολύ καλά μπουρμπουάρ. Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Θεοχάρη, μπορούμε να ακούσουμε λίγο κανένα σποτάκι? Λέει ο Δημήτρης, ο οποίος είναι θεοχαρικός. Του είχε λείψει.
1: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Ο φίλος σταμάτησε. Καλησπέρα, παιδιά από Άλμερε. Καλή εκπομπή, όλα καλά και όλα ωραία. Ήρθε μετά ο Γιωργάκης που είπε τη μεγαλύτερη ατάκα ever. Λεφτά υπάρχουν. Σωστό.
0: Ναι.
1: Είναι πασοκή.
0: Και αυτή η ατάκα, ναι, πασοκή. Σωστά.
1: Να αγάπη μας το μαρτυρικό.
0: Και στη Σάμο ήταν, που ήταν εκεί, στη Σίμη που είχε πάει. Καστελόριζο.
1: Τα λεφτά υπάρχουν στο Καστελόριζο.
0: Ναι.
1: Είναι το είδο το σημείο.
0: Ναι. Α, του που είπε την ιστορία. Όχι, εγώ λέω και στη Σάμο είχε γίνει ένα συνέδριο εκεί και χόρευε εκεί με τοπικούς χορούς κτλ. Ναι.
1: Αδέρφια, λέει, με Πασόκ έτριζε η πόρτα και βάζαμε λάδι τρούφα. Τρομερό μήνυμα. Τρομερό.
0: Διαβολικά ωραίο, ρε φίλε. Λάδι τρούφα. Ναι, ρε φίλε.
1: Σωστό, ωραίο μήνυμα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα, αρκουδέιδες. Άσερ, Μιχάλη Παπαγορεύει τραγούδι. Εδώ άλλος ρωτούσε τι ώρα είναι και τον έλεγαν ό,τι ώρα θες. Θα απαγόρευαν αυτή τη μουσική τώρα, πρόσφατα, όχι τότε.
0: Ναι.
1: Όσο για τις λέξεις που έρχονται στο μυαλό είναι λεφτά υπάρχουν, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
0: Θανάση, και αν μπορείς κάποια στιγμή. Α, τώρα το αλλάξαμε πάλι. Είχε και. Ναι, μου το έστειλε και ένας φίλος μου. Λέει: Εσύ, Γιάννη, όλα καλά, ωραία με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Δεν βάλατε τον ύμνο του κόμματος. Ο ήλιος ο πράσινος. Δηλαδή, εντάξει, καλή η Κάρμινα Μπουράνα. Καλή το καλημέρα ήλια, αλλά δεν βάλατε το.
1: Ο Θωμάς. Καλησπέρα, παιδιά, από εξωτική Νάουσα Ημαθίας. Το Παξάκι, ο φίλος μας ο Θωμάς. Καλή εκπομπή. Αλλαγή, ήλιος, νοσταλγία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν το Πασόκ. Γιατί νοσταλγούμε τα ένδοξα χρόνια του Ορθόδοξου Πασόκ.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι να λέμε, ψέματα να λέμε.
1: Αλλαγή, ήλιος, νοσταλγία.
0: Έτσι.
1: Υπερβοζωγράφησε στον καμβά το ραδιοφωνικό αυτής εκπομπής.

0: Παίζει, ναι. Παίζαν δύο, λέω και. Ναι. Έχει γίνει σε δύο καπαρό.
1: Μια παρανόηση έχει γίνει.
0: Ο φίλος ο Τίμος, τρεις λέξεις, μπουζούκια, λουλούδια, μετρητά.
1: Ωραίο. Συμφωνώ.
0: Ο Τίμος, σωστά τη μαρά. Μπουζούκια, λουλούδια, μετρητά. Μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Ο Γιάννης, μαζί τα φάγαμε. Καλησπέρα, Σαρώ, από τη μεγάλη Βαμβακιά Σερών. Πού σε αρέσει, Γιαννάρα.
1: Βαμβακιά Σερών.
0: Βαμβακιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Σ' αρέσεις.
1: Να το.
0: Ω,
1: ύμνος.
0: Είσαι ένωση αιτίας. Φαντάζεσαι να
1: μου. Ό,τι καλύτερο.
0: Έχουν βγει στον δρόμο, κορνάρνε στον περιφερειακό, κλείνουν οι δρόμοι, ο κόσμος είναι ανάστατος.
2: Για μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική.
0: Αγκαλιές στους δρόμους, αμπέχωνα.
1: Τι σκελές.
0: Πώς το λέγανε το άλλο, εσύ, που κάλυπτε το λαιμό, το ρούχο.
1: Γιάννη, τώρα ένα δευτερόλεπτο θα σε χρειαστώ. Δεν σε χρειαστώ. Έλα, πες μου, γιατί με έστειλε ένας φίλος. Έλα, πες τώρα. Βλέπω και τα μηνύματα, τι να κάνω. Sorry.
0: Εντάξει.
1: Έλα, πες μου, εδώ είμαι, δεν σε γράφω.
0: Πώς το. Πώς το λέγανε το ρούχο αυτό που κάλυπτε το λαιμό εδώ που ήταν μπαμπάτσικο.
1: Το λαιμό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ζιβάγκο. Και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Καλά.
1: Ζιβάγκο.
0: Ζιβάγκο.
1: Ζεμπεκιά. Σκληροπυρηνική μερίδα στο κελαρίου να τραγουδάει.
0: Και να βγαίνει η τρίχα μέσα από το ζιβάγκο.
1: Τι, δεν υπήρχαν αυτά τα ξυρισμένα και αυτά τότε. Μιλάμε για τρίχα. Μιλάμε για αρσενικό.
0: Για Αντρουά.
1: Παλιά σκοπή.
0: Για Απόστολο Κλέτσο μιλάμε.
1: Μιλάμε για το σουτερόνι που βαρούσε κόκκινο.
0: Για Μιχάλη Ατρόπουλο στα καλά.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει από μέσα η τρίχα να ξεπεράσει.
1: Ξαναλέω πάλι και ζεμπεκιά ο Ανδρέας.
0: Ναι. Ωραία, να βάλουμε ένα κουζάκι. Ποιο ήταν το ζεμπέτικο του Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορεί να το ξέρει λογικά, το ξέρει.
1: Βάλτο.
0: Αλλά για τους φίλους οι οποίοι νιώθουν, θυμούνται, ποιο ήταν το ζεμπέτσικο του αναμορφωτή της χώρας, του ανθρώπου που έβαλε, όχι λίθο, κοτρώνα.
1: Τι λίθο, αγόρι μου, τι έβαλε, λίθο.
0: Το θεμέλιο λίθο, όχι το θεμέλιο λίθο.
1: Ούτε κοτρώνα.
0: Την κοτρώνα.
1: Τι να με, δεν υπάρχει. Ποιο είναι το πιο μεγάλο.
0: Τη συμπληγάδα της αλλαγής.
1: Ακριβώς.
0: Συμπληγάδες.
1: Και το άσχημο είναι που το διαβάζω γιατί το ήξερα. Ότι από τα 149 πρόσωπα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974 βρίσκονται εν ζωή μόνο περίπου 40.
0: Γάτους, έναν.
1: Κανονικά έπρεπε σε μια εκπομπή διόρθωση να βγάλουμε και τα 40. Όπου κι αν είναι. Να ψάξουμε να τους βρούμε.
0: Και οι 40 ήταν ελέοντες.
1: Ναι.
0: Και οι 7 ήταν υπέροχοι. Θα πρέπει να γίνει
1: το
0: μια...
1: Το 81 κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, πήρε την κυβέρνηση με 48,07. 50%. Δηλαδή η μισή ψήφισα ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια τώρα, αν δεις και συναντήσεις και ζουν άνθρωποι που το 1981 ψήφισαν και τα λοιπά, παππούδες και τα λοιπά ή και γονείς μας, και τους πεις τον ΠΑΣΟΚ τότε εσείς μας βγάλετε, τα πληρώνουμε εμείς τώρα τα χρέη αυτά. Εγώ ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισα ποτέ. Ναι, αλλά 50% δεν.
0: Μα είναι σαν αυτούς τώρα τους ρωτάς ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. 41% πριν Νέα Δημοκρατία. Και σε λέω, καλά ψήφισα εγώ Νέα Δημοκρατία. Ένας δε. Μετά λέμε ότι δεν παίρνουν την πολιτική ευθύνη. Ποια πολιτική ευθύνη να πάρει. Εδώ ο ψηφοφόρος δεν παίρνει την ευθύνη να πει ναι, ρε. Το ρίξα. Το ρίξα. Τα πάει και το παλιάμπελ. Το ρίξα. Πού να το πούνε.
1: Λέει ο Θανάσης ο φίλος μου, ο παλιός μαθητής μου, τη γειτονιά. Πρεβεζάνος πλέον.
0: Πρεβεζάνος.
1: Γεια σου Γιάννη μου. Περιτώ να σου πω ότι προχθές με πήρανε πάνω από 5 άτομα να με ρωτήσουν αν αναφερόσουν σε μένα στην εκπομπή. Άλλος καλαμαριώτης μουσικός που να είναι Πρέβεζα δεν υπάρχει. Ενέρα, αδερφέ. Ναι. Και Καλαμαριώτης και στην Πρέβεζα πώς είναι. Και μουσικός.
0: Και μουσικός.
1: Δηλαδή δεν γίνεται. Ο Κώστας λέει αυτός ο άνθρωπος αυτός Ρίτα Σακελαρίου.
0: Ναι,
1: καλησπέρα και στους δύο ΠΑΣΟΚ. Ωραία χρόνια. Μπράβο Κώστα και χαιρόμαστε που είσαι ένας από αυτούς που αναγνωρίζει τα ωραία χρόνια.
0: Αυτός ο άνθρωπος βέβαια.
1: Τα ανέμελα χρόνια. Τα ωραία.
0: Ο Αριστοτέλης.
1: Που πήγαινε διακοπές με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε με τους γονείς μας. Είτε είχες Fiat 127. Είτε είχες κανένα Λάντα. Είχες κανένα Αλφα Ρωμαίο 33. Λίγο πιο ψαγμένο. Είχες κανένα Toyota Corolla. Και γέμιζες το αμάξι με χαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί το Πασόκ σου έδινε αυτή τη δυνατότητα και με υλικά αγαθά και με πράγματα. Και πήγαινε για κοπάρες στο χωριό όπου πήγαινε, στο γούσταρε. Και τώρα ξέρει τι, βγάζουμε το κομπιουτεράκι, να σου λέει αεροπορικά τετραμελή οικογένεια 850. Όχι, φίλε. Με Πασόκ αυτά δεν υπήρχαν. Ό,τι και να λέμε. Στην Άξο πήγαινε έτσι. Ένα τριημεράκι.
0: Με τσάντα. Με τσάντα, ναι, με τσάντα, με τσάντα. Και πήγαινε εκεί και ψώνε σα ρούχα και τάκι γίνε. Τα άφησε στην Άξο.
1: Εννοείται τα
0: άφησε. Ποιο θα μπει μέσα στο ξενοδοχείο γιατί δεν είχε πει τότε. Ξενοδοχείο, ρε, κλειδάνε.
1: Έτσι δεν πεντάστερα.
0: Καινούργια τα ρούχα. Και τα έπαιρνε αυτό και τα έκανε προσάναμα για τον Τζάκι γιατί ήθελε και το βράδυ.
1: Βγαίναμε. Αστακό λέμε τώρα. Αστακό. Ακριβό. Λέω τα παιδιά μου, λέω την κόρη μου. Αστακό είναι πανάκριβο, κορίτσι μου. Πού να πάρουμε αστακό. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Το κλωτσίστε τον αστακό, γιατί πάσε τα πόδια.
1: Κεφαλιέ κάναμε, τσαλιμάκια κάναμε τον αστακό.
0: Ανάβαμε το τζάκι για να σπάσει λίγο το κρύο από το air condition.
1: Το παρά.
0: Ανάβαμε το τζάκι.
1: Δεν μπορώ να πω τι το παρά.
0: Ακούσε πολύ το air condition. Ανάβαμε το τζάκι για να σπάσει λίγο το κρύο τώρα. Δηλαδή είναι άλλα τα χρόνια.
1: Και άλλα τα μάτια του λαγού. Θα πει να διαβάσει κάτι τώρα και στη δημοσιογραφία.
0: Αριστοτέλη. Καλησπέρα, Μιχάλη και Γιάννη. Το ζεμπέκι του μεγάλου Ανδρέα ήταν αυτό ο άνθρωπο, αυτό βέβαια τη Ρίτα Σακελαρίου. Θα παίξει και αυτό σε αυτήν την εκπομπή. Ο Πέτρο. Ριτάρ, αυτό ο άνθρωπο, αυτό περπατάει πάντα σκυφτό. Μόνο λάντα, σαμάρα, χρηματιστήριο και μπύρε για πρωινό στα χωράφια με μπουγάτσα κρέμα στα φρύδια. Μπουγάτσα κρέμα στα φρύδια. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Διονύση. Από Κορδελιό, Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Το τραγούδι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ναι, το Τσοβόλα, δώσ' τα όλα. Είναι.
1: Χαρακτηριστική ατάκα.
0: Το δήλωσε το και σώστο. Σε ποιον. Κάπου ήταν, είχε γίνει να. Ότι μπορούσε να το δηλώσει, ή αυτό είναι μεταγενέστερο. Ότι για ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυθαίρετα τέτοια, δήλωσε τα πλήρω και σώστο. Σε ποια εποχή ήταν αυτό, ήταν μεταγενέστερο ή ήταν βαθύ Πασόκ.
1: Σε ποια εποχή, Χαλκού. Δεν το θυμάμαι.
0: Γεια σου, Διονύση, στα δίδυμα την αγάπη μας. Ο Γιώργος, αυτός ο άνθρωπος, αυτός, να είδες που υπάρχει, φίλε, ποιότητα.
1: Και όχι μόνο ποιότητα. Ναι. Υπάρχει και αναγνώριση, φίλε. Μνήμη υπάρχει. Και αναγνώριση.
0: Ναι. Σωστό, μνήμη και αναγνώριση.
1: Άμπρα.
0: Μόνο μια ερώτηση. Είναι το Πασόκο Παναθηναϊκός της πολιτικής. Τώρα.
1: Ο Παναθηναϊκός της πολιτικής. Πολύ καλή ερώτηση του φίλου. Ο Παναθηναϊκός της πολιτικής. Κοίταξε.
0: Και συνεχίζει δευτερόλεπτα. Ναι. Συνεχίζει, λέει. Και παλιά ένδοξα χρόνια. Και ένα λέει τραγούδι ήταν για τον αρχηγό. Το αυτός ο άνθρωπος αυτός. Σωστά. Σωστά. Απλά το δήλωσε το και σώστο για τους φούλους
1: τους. Να το βρούμε γι' αυτό. Θα μας βοηθήσουν τα σκυλιά της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, το Παναθηναϊκός της εποχής. Βάσει ποσοστού νικών και της καταιγιστικής παρουσίας του Πασόκ που έπαιρνε τη μία εκλογική αναμέτρηση με την άλλη και με ανατροπές και αυτά, δεν μπορώ να τον βάλω Παναθηναϊκό.
0: Όχι, Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό τον βάλεις. Παναθηναϊκός και αυτός ναι, ο Παναθηναϊκός όμως έπαιρνε αρχές δεκαετίας 82-3, μέσα δεκαετίας ψέματα.
0: Δεν έκανε αυτοκρατορίες δηλαδή.
1: Δεν έκανε αυτοκρατορία. Δεν έκανε αυτοκρατορία.
0: Έκανε στο μπάσκετ.
1: Έκανε στο μπάσκετ. Ναι, μπασκετικό Παναθηναϊκό το λες. Ναι.
0: Εφτάστερος.
1: Ναι. Ποδοσφαιρικό λες Ολυμπιακό κόκαλι.
0: Επιτσοβάνι, κόκαλι.
1: Ναι, και πιο παλιά με Γουλανδρή και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, okay.
0: Τρέχει η εκπομπή και η ώρα είναι 8 παρα 10. Το θέμα μας μέχρι στιγμής είναι η 3η Σεπτέμβρη, μια μέρα που έχει στιγματίσει την μετέπειτα ζωή του τόπου. Θέλουμε να μας πείτε τις τρεις πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Πασόκ. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram. Σαρόκα το Παύλα Μάκη στο Instagram επίσης για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν τούτο τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Η καλησπέρα μου στο Παντοπολείο. Ζιβάγκο Σακελαρίου Στάθης Ψάλτης. Την αγάπη μας στο λατρεμένο Παντοπολείο, την αγάπη μου βαθύτατη υπόκληση. Τους ανθρώπους οι οποίοι έτσι κρατάνε τον κόσμο ποιοτικά. Στο φίλο το Σάβα, ο οποίος δίνει την καλησπέρα του για το αυτός ο άνθρωπος αυτός. Για τις τρεις λέξεις Λουκόπα, ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι θα έρθουν και μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται το τι προσέφερε αυτή η κρατιά παράταξη στον τόπο. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε, κάποιος θα τα πει.
1: Ο χρόνος, φίλε, να ξέρεις, όχι πέρα που λένε ότι τα γιατρεύει όλα, τα αναγνωρίζει κιόλα. Με τα χρόνια, και όσο περνάνε τα χρόνια και έχει ξεφτύσει το Πασόκ, η δυναμική του Πασόκ, όμως όλοι αναγνωρίζουν το πόσα πρόσφερε αυτό το μεγάλο κίνημα. Γιατί κίνημα ήταν. Έτσι.
0: Με τι άλλο.
1: Νίκο, βλέπω μια ειρωνία
0: αφού
1: λίγο.
0: Αφού είναι σοσιαλιστικό κίνημα, ναι, το λέει
1: όχι,
0: και στον
1: κίνημα. Μη τι άλλο, δεν το βλέπω να το λες πολύ ζεστά.
0: Ναι, τι είπα, ναι, να σου παθώ, ρωτήσω να πω, ναι. Βλέπω και τον Αφριδόπουλο απέναντί μου. Τσίπησε ένα τετράπλο χθες από τον Ολυμπιακό και... Και βγήκαν και δηλωτή, δηλωτή, να μην πεις και τι να πει.
1: Φοβερός ο Αφριδόπουλος κάνει δηλώσεις στο Ηρακλής Καβάλα πριν δύο χρόνια στο γήπεδο της Χαλάστρας 1-1. Ισοπάλο, δεύτερη αγωνιστική ήταν, τρίτη. Ηρακλής δεν έχει κερδίσει. Χρονιά που βγήκε η άλλη δηλαδή κατηγορία. Και πάει να κάνει δηλώσεις και ακούω το πανεβάσιο ότι από πίσω κάποιον λέει και τον Ηρακλή. Πες τον να μην κάνει δηλώσεις, να φύγει όπως είναι κατευθείαν. Ο άλλος είχε απολυθεί και έκανε δηλώσεις.
0: Και έκανε δηλώσεις.
1: Ωχ, ρε φίλε.
0: Τώρα συμβαίνουν.
1: Αυτά κι αν είναι κάρτα.
0: Εδώ ο Σάκης Τσιόλης νομίζω έχει ένα ρεκόρ που απολύθηκε από το Βόλο χωρίς να έχει προπονήσει σε μάτς.
1: Ναι, ο Σάκαρος. Ο Γιωργάρας, ο φίλος μου.
0: Ποιος Γιωργάρας.
1: Που λένε μου.
0: Κοσμάς.
1: Κοσμάς
0: άνθρωπος.
1: Ηρακλάκι. Ηρακλάκι καλό. Με αγώνες, με προσπάθεια, καλός οικογενειάρχης. Στη μάχη του εμπορίου και τα λοιπά. Λοιπόν, λέγανε και λαλιώτη μια δήλωση για τη διαγραφόμενη ήταν του Πασό και τους λέω υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό του κινήματος. Μάγκες, ελάτε να τα πούμε σε κανένα τρίωρο. Και αυτοί κοιτιώτησαν απορριμμένοι. Γάτα ο λαλιώτη.
0: Ελάτε να τα πούμε σε κανένα τρίωρο. Ωραίος δωρικός χομπίστας. Λοιπόν, μηνυματάκια για να προχωρήσουμε γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα υπόλοιπα. Αλλά να μου πεις, όταν έχει τέτοια μέρα με
1: την εκπομπή. Δεύτερη ώρα με τα αθλητικά θα ασχοληθούμε όλοι.
0: Ναι, ο φίλος ο Γιώργος. Πασόκ, ΠΑΟΚ, Πασόκ, ηλεκτροσόκ. Μια δεκαετία λέει που δεν θα ξαναχαστεί ποτέ. Τατού στη μνήμη, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα, Γιώργαρα. Πασόκ, ναι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, Νικόλα μου, το διαβάζω. Αλλά δεν μπορώ να διαβάσω στον αέρα, έτσι. Α,
1: ναι.
0: Ο Πέτρος, Λαλιώτης, Σουφλιάς, Χαραλαμπόπουλος, Πεπονής.
1: Σουφλιάς είναι η Νέα Δημοκρατία, τι σχέση με τον Πασόκ.
0: Λέω φίλος.
1: Όχι, Σουφλιάς
0: και είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Λιάννης, ναι, ρε.
1: Ο Λιάννης, ναι, ο Πεπονής, ναι.
0: Κουτάλα νομίζω του Χαραλαμπόπουλος.
1: Πώς το πω. Αναστάσιος Πεπονής, νομίζω λεγόταν. Με τα γυαλιά και τα
0: πάντα. Κάτι Πάμπερς.
1: Χαραλαμπόπουλος, μυθική με το μουστάκι, ρε. Ψηλός.
0: Τα Πάμπερς στην Κρήτη. Την τράπεζα.
1: Ναι, τράπεζα Κρήτης. Σκάνδαλο Κοσκοτά. Μένιος Κουτσόγιωργας, επίσης ιστορικός τέλεχος.
0: Ο άνθρωπος για τον οποίο είχε γραφτεί και ο τραγούδι που προσπάθησε να κλείσει τα νυχτερινά μαγαζιά.
1: Με... Παθεμελής.
0: Μπράβο ρε φίλε. Είχε βγει εκείνο το...
1: Ο νόμος, ο Παπαθεμελής.
0: Ναι. Με το τρομερό άσμα που ακολούθησε μετά το Παπαθεμελή, Παπαθεμελή.
1: Ποιος θα είπε έπιτσα γι' αυτό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Το έχουμε αυτό. Θανάση.
0: Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Απόψε ένα σνάπ.
1: Άμα γράψει τραγούδι για Παπαθεμελή και αυτά, θα σου βγάλει κατευθείαν. Ποιο το λέει, όχι, Τσεσμελή δεν πάει να το λέει, όχι.
0: Μπορεί να το λέει η Πέπη.
1: Λες, όχι.
0: Γιατί άλλο Πέπη και άλλο πρέπει. Μπορεί. Αυτό ο νόμος όριζε ότι θα κλείνουν τα μαγαζιά τι ώρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, στις 12.
0: Τι το 12 ξεκινούσε το βράδυ.
1: Αυτό λέω, δηλαδή γελούσα. Και εκεί ο Έλληνας ενώθηκε επιτέλους. Ενώθηκε, μέτρησε τις δυνάμεις του.
0: Ναι.
1: Και έστειλε αυτό το.
0: Ένα
1: το,
0: μήνυμα.
1: Όχι, όχι, έστειλε αυτό το νόμο, τον απερίγραπτο.
0: Στον χρονοτούλα από την ιστορία.
1: Τον επέσχυτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον
0: ναι,
1: χρονοτούλα από την ιστορία. Στον κάλαθο του Αναχρήστη. Για άλλα και άλλα ξεσηκωνόμασταν. Για τέτοια, για κανένα ξενύχτη, για κανένα τέτοιο. Α,
0: για κανένα σοβαρό.
1: Για κανένα σοβαρό, για κανένα. Μας αφορά την τσέπη μας, τη ζωή μας, την υγεία, την παιδεία. Και τίποτα, ναι, μα.
0: Και που ξεσηκώθηκαν, τι είναι.
1: Τίποτα, τι να γίνει.
0: Ξεσηκώθηκε ο λαός, α.
1: Εντάξει, φάγανε κάτι χημικά.
0: Αφού μας έχουν ξενερώσει και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, θα πρέπει να κάνουμε μια συναυλία. Και αυτά που έχω να πω είναι αυτά.
3: Ο κύριος της Αθήνας αναστατώθηκε τα ξημερώματα επί 2 ώρες από ομάδες νεαρών διαδηλωτών ενάντια στα μέτρα Παπαθεμελή για το ωράριο διασκέδασης.
4: Άμα δεν αλλάξει τα μέτρα ο Παπαθεμελής, θα κόψουμε τις φλέβες μας.
3: Κίνησαν στις 3:15 όταν οι νεαροί έκλεισαν την οδό Πανεπιστημίου στο ύψος του Ρεξ και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
5: Κανένα! Είναι 3,5
3: ώρα! Δεν έλειψαν τα μικροεπισόδια και οι αντεγκλήσεις με τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και οι φθορές αυτοκινήτων γύρω στις 4. Η διαδήλωση πιο μαζική και συμπαγής μεταφέρθηκε στο Σύνταγμα μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
1: Ποιο συμπαγής!
0: Ανοίξτε τα μπουζού και θα σα.
6: Η ώρα είναι 4:30, όπως βλέπετε το γκλέτι καλά κρατεί.
5: Έλληνες είμαστε, οι γκλετζένες Έλληνες!
0: Σωστά μπορεί να κοστάει.
3: 5 η ώρα, έγινε η αλλαγή φουράς κάτω από ιδιόμορφες συνθήκες. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν επενέβη καθόλου η αστυνομία, ενώ οι διαδηλωτές διαλύθηκαν στις 5 και λειτουργούν αντίστροφα και ο κόσμος χθες βράδυ δημιούργησε το αδιαχώρητο στα νυχτερινά κέντρα. Βέβαια, μέχρι τις 3:30. Τα ξημερώματα οι φανατικοί ξενύχτηδες μεταφέρθηκαν ως συνήθως στο Σύνταγμα και η είδηση είναι ότι δεν συνέβη κανένα παρατράγουδο. Βέβαια έπαιξαν μπάσκετ με τις αστυνομικές δυνάμεις, πέταξαν και μερικές φωτοβολίδες εν είδη προπόνησης για το Final Four και ύστερα διαλύθηκαν ίσα.
7: Η ώρα είναι 6:15, βρισκόμαστε στην Οδό Ακαδημίας, εδώ και 2,5 ώρες έχουν κλείσει τα κλαμπ. Κάποιο μαγαζί ανοίγει αυτή την ώρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ρε φίλε, πόσο πιο κάτω. Έπαιξε μπάσκετ με τις αστυνομικές δυνάμεις. Ανάψαν και κάπου να καπνογόν ενώπιση
0: στο Final Four. Φίλε, αυτά έχουν συμβεί. Για μια Ελλάδα που αντιστέκεται. Που δίνει, μου στέλνει μήνυμα αντίστασης.
1: 4 η ώρα έγινε πιο συμπαγής, λέει. Το μέτωπο.
0: Πάμε σύνταγμα. Έγινε η αλλαγή φρουράς και από πίσω όλα τραγουδούσαν πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
1: Αχ, τουλάκι η Λαζόπουλου λέει στου 10 μικρού Μίτσου λεγόταν αυτό το τραγούδι Παπαθεμελή. Η Μίτση Σκύλου λέει το έλεγε. Ποια Μίτση Σκύλου, τι να
0: πει.
1: Άντζελα Δημητρίου λέει το είπε το τραγούδι Παπαθεμελή, λέει ο Δημήτρη.
0: Λαζόπουλο το έλεγε στου Μίτσου, λέει ο φίλο ο Πάνο, για σου ρε πάνω γίγαντα. Ο Λαζόπουλο, ο Λέξ Λαζόπουλο στου Μίτσου. Το Πασόκ είναι εδώ. Επομένο, όχι ενωμένο, φίλε Διονύση. Καλησπέρα και σε σένα. Ο Γιώργο, ο Λαζόπουλο το έλεγε. Ναι, ο Λαζόπουλος το έλεγε. Και ο φίλος ο Πέτρος και ο Αρσένης και ο Κίμων Κουλούρης.
1: Ναι, βέβαια. Διάσημος Αρσένης και Κίμων Κουλούρης.
0: Με το θρυλικό σύνθημα Αρσένη δεν κάνεις ούτε για τσομπάνης.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε τα πρόβατα που ό,τι θέλεις κάνεις. Μιλάμε για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η μία γενιά πριν από μένα πέτυχε και τις πιο μπαμπάτσικες καταλήψεις. Δηλαδή καταλήψεις που χάθηκαν χρονιές. Πώς το λένε, με κόλλα στα λουκέτα και με θρανία και με.
1: Δεν έμπαινε κανείς, τελείωσε.
0: Τελειώσατε.
1: Άβατο. Άβατο.
0: Όχι στην κράβα. Το δεύτερο λύκειο πριν πάω εγώ.
1: Ναι.
0: Πριν πάω εγώ, ενώ μια πενταετία, εξαετία πριν. Θεωρούτανε, δεν θεωρούτανε και από τα πλέον έτσι. Εφαγή ιδρύματα.
1: Ναι.
0: Και όταν πήγα, μου είχαν πει κάποιες ιστορίες έτσι όμορφες. Όπως επίσης μου είχαν πει για τον. Πώς το λέγανε για τη σχολή. Το τέτοιο ρε που είναι στο Φίνικα, Βιαμίλ.
1: Το Βιαμίλ, ναι.
0: Και εκεί κάποια πράγματα έτσι. Ευχάριστα και για τον Ευκλήδη.
1: Το Βιαμίλ ήταν το καλαμαρί της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ήταν η Αφάγκατε.
0: Το κρέμ ντε λα κρέμ, έλεγε
1: κανείς. Ναι, ναι, ναι. Και ο Ευκλήδη στο κέντρο.
0: Νομίζω αυτά ήταν τα δύο κολέγια.
1: Κάπου θα έχει και δυτικά, δεν μπορεί. Και κάνα πάλι εκεί στη Νεάπολη.
0: Το πολυκλαδικό τη Νεάπολη.
1: Ναι, και εκεί πρέπει να ήταν η ποιότητα.
0: Ξέρετε ότι έχω δουλέψει εκεί οικείο.
1: Ζωγράφοι και τα λοιπά βγήκαν και καλλιτεχνών.
0: Ποιητέ. Έχω δουλέψει εκεί οικείο.
1: Το ΕΠΑΛ.
0: Όχι, το πολυκλαδικό.
1: Α, το πολυκλαδικό.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε εντός ολίγου Μετρόπολης. Ακούτε 95,5.
8: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
15: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Σας το λέγα! Το σύστημα!
18: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
19: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
20: Αγάπη, δεν μπορώ.
19: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
21: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
22: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
24: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
23: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
24: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
26: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
25: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
26: Για ποιο αυτοκίνητο?
25: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: μια βρόχα. Τι μαγεία, φίλε. Τι, πω, πω. Ο διακαθαριστήρας ήταν στο φουλ και πάλι δεν βλέπαμε.
1: Έφτασε.
0: Και ο άλλος με το μηχανάκι, ρε φίλε, από δίπλα. Το βλέπω. Δεν λέω την εταιρεία που δουλεύει. Δεν θα κάνω. Θες αυτές τις
1: μεταφορές.
0: Ρε φίλε, εντάξει, βιάζεσαι. Όχι για μένα που σε βλέπω ξαφνικά έτσι με τη βροχή που πας να φύγεις, που ρίχνει καρέκλες, κάνεις προσπέραση μέσα, αλλά κούβεις νερό. Για την υγεία σου, αδερφέ. Εντάξει. Δηλαδή, Μάρτον.
1: Αρχικά, με τέτοιες συνθήκες δεν πρέπει να πιέσεις παραγγελίες. Ένα.
0: Και αυτός που παραγγέλνει με αυτές τις συνθήκες είσαι βλάκας.
1: Όχι ζώος.
0: Ναι, είσαι και ζώο. Το λες, ναι. Εγώ το είπα κομψά.
1: Τι κομψά. Βλάκας, όχι.
0: Βλάκας.
1: Να μια βλάκα.
0: Σε βλάκας. Αν δεν να ρίχνει τις καρέκλες και να πάρει να σηκώσει τηλέφωνο να πει θέλω πίτσα.
1: Κάνε ένα μακαρόνι. Κάνε ένα μακαρόνι. Βάλε
0: το αμάξι σου άμα θες, πάρε το, ξεκίνα εσύ και πάρε την πίτσα. Το μαγαζί.
1: Τίποτα άλλο εύκολα. Ούτε μα. Και η απάντηση αυτό τι είναι. Καλά, και αυτός δουλειά δεν κάνει.
0: Ναι, δουλειά κάνει, όχι με αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
1: Πρέπει λίγο να ιεραρχούμε και τις ανάγκες. Δηλαδή, δεν έτσι καλά, άμα δεν τη φας την πίτσα εκείνη την ώρα.
0: Ξεκίνησε και τώρα.
1: Δεν έγινε κάτι να πει.
0: Πώς βρέχει.
1: Ή βρέχει, πάλι βρέχει.
0: Δεν ξέρω. Α, μαυρίλα λέει.
1: Αχ, καλέ, είδατε μαυρίλα, καλέ. Καλέ, μαυρίλα ήταν, καλέ. Αμάν, καλέ. Πώς θα γυρίσουν σπίτι, καλέ. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος στέλνει ένα μήνυμα. Αδερφέ Σαρώνα, ξέρετε αυτό που έγινε με τον Γεράσιμο, τον Αρσένη, το 90 ήταν κόλπα λέει του Σιμίτη, γιατί είχε βλέψει για πρωθυπουργία και αποφάσισαν τέτοια τροπολογία λέει, για να το ρίξουν. Άκου τώρα πράγματα. Αυτό λέει όταν την έκανε ο μεγάλο Αντρέα με τον Τζοχατζόπουλο και Σιμίτη ήταν υποψήφιοι. Κέρδισε ο Σιμίτη. Τι γίνεται, ήταν κόλπα λέει του Σιμίτη αυτά. Σοκαρισμένο είμαι.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Γεια σου, Χριστάρα. Δεν υπάρχει γνώση βαθιά.
0: Εγώ ξέρω ότι 10 χρόνια μετά.
1: Εν είδα ότι δεν είδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης. Καλά, φοβερό. Το έχω ξανακούσει. Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών. Ούτε αθλητικά ούτε τίποτα. Εκλογές 2000.
1: Θυμάσαι ποια ήταν εκείνη η σειρά στο Star.
0: Αστράφτη. Okay. Έρχεται το πανηγύρι. Έρχεται. Παιδιά, προσοχή στον δρόμο όσοι είστε, γιατί βλέπω ότι έρχεται.
1: Παρακακάω. Θυμάσαι ποια ήταν εκείνη η σειρά, σειρά. Το Star που ήταν. Που έπαιζε ο Φιλιππίδης τη Δάφνη Σιμίτη. Ήτανε στο κρεβάτι τέλος πάντων η Δάφνη
0: το
1: και
0: κλειδί.
1: Ο Κώστας.
0: Όχι.
1: Όχι ρε, σατυρική ήτανε. Δάφνη, Κώστα. Δεν θυμάμαι όμως άμα ήτανε στο Star.
0: Α, νόμιζα σειρά, το κλειδί είναι, μου ήρθε. Νομίζω έπαιζε ο
1: Φιλιππίδης. Ποιο κλειδί ρε Γιάννη. Βάλε την πόρτα στο κλειδί.
0: Βάλε
1: την πόρτα στο
0: την πόρτα στο κλειδί.
1: Για σμάκι! Λοιπόν, ήταν μια σαν σατυρική, αλλά νομίζω ότι ήταν στο Star. Την οποία είχε αυτό, δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα σκετσάκια ποια ήταν. Να δώσουμε τα σέβη μας στο Θοδωρινό και ρησίου στο Κυλικείο στη Β' Πτέρυγα. Εμείς το λέγαμε κεντρικό. Εποχές που είχαν το πειραματικό μες στο πολυκλαδικό. Όχι τις εποχές που δεν έβλεπες από την κάπνα και στα τραπέζια έπαιζαν κουμάρι. Τι γίνεται. Κουμάρι, κόκαλα. Τι γίνεται.
0: Α, ο Θανάσης, ο φίλος μας. Ο Manchester United.
1: Α, έλα ο Θανάσης άρα.
0: Άντε, Μαξίμπα, τι την έφαγες, την ψήφισες.
1: Όχι, πώς θα την ψήφισες, μην λες τέτοια. Μόνο τέτοια.
0: Όχι, έχουμε μια μπάλα, θα δούμε τι θα κάνουμε το κλειός. Η διαπλεκόμενη λεγόταν, την αγάπη.
1: Μπράβο.
0: Θα σπάω, λέμε χίλια. Καλά, δεν είσαι μοναδικός.
1: Μπράβο. Ναι, και ο Φώτης καλησπέρα, Λάνια. Σας έχω διαπλεκόμενη. Ναι, ρε Φωτάρα.
0: Ναι, διαπλεκόμενη.
1: Μπράβο, ρε.
0: Και ο Κώστας διαπλεκόμενη. Τι γίνεται. Λέμε κάτι κατευθείαν πέφτει όταν.
1: Δική μας τα σκυλιά τη
0: κόμπη. Τα μυρμήγκια έρχονται.
1: Κουτσογιαννόπουλος λέει. Κουτσογιαννόπουλος. Η διαπλεκόμενη ρε με το γαλίτι μαζί που τελειώνει το επεισόδιο και του λέει με φωνή δυνατή. Κοιμήσου. Δάφνη, κοιμήσου. Κώστα, κοιμήσου. Και έπρεπε και για ύπνο. Ναι, και το στέλνε. Αυτά είναι τα πραγματικά. Τσόου τσόου τη εκπομπή. Τι κοιτά τη βροχή, ο Αρνιακό, είσαι μωρέ.
0: Θέλω να δω λίγο.
1: Κοιτάσαμε τα έξι.
0: Θέλω να δω πώ θα πού πάει η βροχή.
1: Πώ θα πού να.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Θέλω να καταλάβει λίγο κάτι ο κόσμο. Είμαστε μέσα στο στούντιο, απέναντι μα έχουμε τον Λευτέρη. Κοιτάει έξω, έχει μείνει ένα παραθυράκι τόσο δα και θα δει ο βοσκό από την Πίνδο μέσα από το παράθυρο για πού πηγαίνει η βροχή. Έχω μπλέξει.
0: Κοίταξε, όλοι έχουμε μια διαστροφή μέσα μα.
1: Εσένα διαστροφή σου να κοιτάς που θα πάει βροχή.
0: Όλοι έχουμε το θεματάκι μας, το έχουμε.
1: Βρε την πιτσουλόδια, τα ρακούλα μας όλοι την έχουμε.
0: Για αυτό σου λέω.
1: Αλλά εσύ τώρα τι κοιτάς την βροχή που θα πάει.
0: Βλέπω. Τι βλέπω κάποια πράγματα και κρίνω.
1: Ποια τα μερομηνιά.
0: Πώς θα κινηθούμε μετά. Πώς θα πού θα πάμε.
1: Που θα πάει ρε Τσερβίνη ο καιρός. Που θα πάει ρε Τσερβίνη ο καιρός. Που θα πάει δηλαδή. Κοιτάει έξω από το παράθυρο. Λες και θα κάνει.

0: και θα τραβήξει μια γραμμή έτσι πάνω στο τζάμι. Μου λείπεις, γάμο το.
1: Ναι, πάρε το λευτέρι Μαρόγλου να κάνω αφιέρωση.
0: Όπως είχε πει και ο θρυλικός Νότης, στο τζάμι μια γραμμή πάνω στη σκόνη. Είναι από το γόνος εδώ.
1: Καλά, αυτό είναι το γόνος σίγουρο.
0: Ναι.
1: Άνοιξε το μικρόφωνο σου και πες το.
0: Και...
1: άνοιξε το μικρόφωνο σου και πες το.
0: Και γίνε κοινωνός.
1: Και ναι, όχι, πες το. Και όχι μαγιά από πίσω. Ναι.
0: Γιατί μπορεί να κοιτάει έξω τον καιρό ο Τσερβίν σένα. Έχει απλωμένα. Πολύ πιθανό, γιατί ένας άνθρωπος
1: σίγουρο. Πίσω...
0: ναι.
1: Έβαλα σήμερα.
0: Β. Θα πάει για τρέξιμο.
1: Πότε.
0: Γ. Θα πάει να ψαρέψει και φοβάται για το κομμάτι που ψάρεμε τον βρει η βροχή. Μεσοπέλαγα. Μεσοπέλαγα αρμενίζεις. Πίσω τον καιρό. Δέλτα, όλα τα. Πάλι κοιτάει, τι κοιτάς ρε. Θα τρελαθώ ρε, τι είσαι ο αρνιακός είσαι ρε. Δεν είναι, δηλαδή η κάμερα υπάρχει εδώ. Πραγματικά αν υπάρχει κάμερα, γιατί μπορεί να κοιτάει.
2: Τι περίμενε, τι θες να σου φέρει ο καιρός.
0: Τι με κοιτάει.
1: Υπάρχει κι άλλο. Δέλτα, έχω υπαρκάρει το αυτοκίνητό του κάτω από δέντρο και φοβάται. Μήπως πέσει κανένας κεραυνός και γίνει κανένα μελέ και φύγει κανένα δέντρο και πες πάνω στο αμάξι και το πάρουμε μεταχειρισμένο μετά. Είναι και το δέλτα. Γιατί δεν έχουν γίνει από ανέμους και αυτά. Λίγα έχεις ακούσει κάθε φορά. Έπεσαν δέντρα στη Βασιλή Σόλγας π.χ. Καταπλάκωσαν δύο αυτοκίνητα. Κάτσε ρε φίλε. Ξαφνικά τώρα να ψάχνουμε αυτοκίνητο γιατί.
0: Για αναγκής.
1: Αλλά δεν είναι θέμα ανάγκης. Όντως αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Δεν το δουλειές κανείς. Κολλάς.
1: Δόξα του Θεού.
0: Και γερός να σε. Δεν τα έκλειψες. Και γερός να σε. Θα πάρω ένα
1: τηλέφωνο την άλλη μέρα. Θα έχω.
0: Και δεν είναι και κακό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Κλέμε να τα έχεις. Δεν εμένα τα έχεις τριγιάννη.
1: Ακριβώς. Τα έκλεψε από κανένα.
0: Και ούτε για τις πισίνες ούτε σου αυτά έχει σχολιαστεί ποτέ και από κανέναν.
1: Για
0: τις πισίνες και αυτά. Ούτε έχει γίνει ποτέ σημείο αναφοράς, ούτε έχει σχολιάσει κανένας οτιδήποτε. Ούτε για την πισίνα, ούτε για το τζιπ το παλιό.
1: Γιατί δεν την πληρώνω την πισίνα.
0: Γι' αυτό σου είπα. Κλεμμένα τα έχεις.
1: Ακριβώς.
0: Κλεμμένα τα έχεις. Δηλαδή κάπου ξέρεις να υπάρχει μια συστολή. Τραχανά απλωσελή. Έρχεται βροχάρα που να είναι καλή εκπομπή τσακάλια, λέει ο Καλλικράτης. Μια σου ρε Καλλικράτη γίγαντα. Τα σέβη μας. Που τον έλεγε μετά η Δάφνη και εμείς ψηφίζω λέει Β' Δαγκωτό.
1: Ναι, αυτή ήταν η σκηνή λέει.
0: Φωτάρα μου.
1: Και ο Κώστας, τα θυμάται αυτά.
0: Διαπλεκόμενη, σωστό.
1: Να τι, αυτή ήταν η σκηνή. Βλέπεις, τόσο λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Διαπλεκόμενη ναι.
1: Και ο Γιώργος ο Λέφας έπαιζε λέει και ο Γαλίτης.
0: Ο Λέφας είναι στο ράτο που τον Πειραιάς.
1: Ναι, καλώς. Αλαντούχος.
0: Καλή μα. Θα σε μαλαγάνιες μες.
1: Πολύ καλό. Συνέχισε τη βλακία σου.
0: Είναι σε... μην είσαι αψής επειδή τώρα κοιτάς τον καιρό, άλλαξε ο καιρός και χτυπάει η καρδιά σου διαφορετικά. Πετερίζει την ψυχή του. Αχ καλέ! Θα βρέξει καλέ και αναστατώθηκε. Μήπως αρέσει και η μυρωδιά της βροχής στο ανωτισμένο χώμα.
1: Ωραία μυρίζει.
0: Να!
1: Ερωτικό είναι αυτό.
0: Πραγματικά για εκεί είσαι.
1: Ωραίο,
0: είσαι για μια βραδινή.
1: Και υπομή. Να βρέχει. Ιδέα. Να βρέχει στο χώμα πάνω και εσύ να πας να γράφεις και με το ξυλάκι το όνομα της αγαπημένης σου.
0: Όταν τα έκανες όμως αυτά.
1: Ή το L, όπως γράφαμε μικρή, L, F, E. Θυμάσαι Λευτέρη? Love forever. Είχαμε και τα τέτοια. Πώς τα λέγαμε τα. Πες
0: το ρε. Το άλλο ήταν το ωραίο, ρε.
1: Αυτό ρε που παίρναμε ένα.
0: Το λεύκομα.
1: Το λεύκομα. Στο έδινε στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο ένα συμμαθητή σου, συμμαθητή και έλεγε. Είχε ερωτήσεις. Ποια μέσα από την τάξη αγαπάς?
0: Ναι.
1: Άφησε ένα αγαπημένο σου.
0: Σε ποια θα άφηνες κουσούρι?
1: Όχι, αυτό δεν το έγραφε. Για κουσούρια δεν είχαμε τότε. Άφησε ένα τέτοιο, έβαζε το κοριτσάκι, καμιά τρίχα από τα μαλλιά, κανένα κοκαλάκι.
0: Σε ποια θέλεις να κάνεις μπούκα όπως οι Γερμανοί στην Πολωνία?
1: Ναι, τέτοιες ερωτήσεις δεν είχαμε τότε. Για μπούκες.
0: Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι άλλο μιας που έφυγες αυτά τα παιδικά. Υπήρχε αυτό που κάνανε σαν αυτοί που και καλά κάνανε γκράφτη και τέτοια, που γράφανε κάτι στο θρανίο και ξεκινούσε με ένα δέντρο ρε παιδί μου.
1: Ναι, το smile ήταν.
0: Smile ήταν
1: και smile.
0: Και ήταν και κολλημένα τα γράμματα.
1: Δέντρα, βασικό δεν ήταν, ήταν σαν
0: φίνικας.
1: Φίνικας, ναι.
0: Φίνικας δεν είναι δέντρο, Γιάννη.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Άστα ρε παιδί μου, είναι δέντρο.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι.
0: Τότε γιατί λες ένα δέντρο.
1: Γράψε και στο 40, κάνε λίγο το δέντρο. Ναι, το smile ήταν, ρε. Smile.
0: Εν τω μεταξύ, τα γραφεία, τα θρανία όλα. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι. Γιατί δεν έχω πάρει εδώ σε με σχολεία και τέτοια. Αν και έχω σε κάποιες παιδικές παραστάσεις που είδα θρανία, καλυπήθηκε λίγο η ψυχή μου. Όχι χαραγμένα ήταν παλιά. Με φλόγιστο είχε πάρει ο άλλος και το είχε.
1: Δεν φαίνεται τίποτα, το έχεις γράψει όλο πάνω.
0: Συνθήματα ομάδων, ναι, τέτοια από κανονικά, εδώ, από το άλλο, το παράλλο. Και αυτό δεν είναι. Αυτό, ρε Γιάννη, δεν θεωρείται.
1: Και αυτά είναι Πασόκ, όλα.
0: Φθορά ξένης περιουσίας. Τι εννοώ τώρα, δευτερόλεπτα. Θα μου πεις, παιδί είναι στην εφηβεία. Αυτό το γραφείο, το θρανείο, το έχεις πληρώσει εσύ, αγόρι μου.
1: Λευτέρη, μπορείς να πας ένα τηλέφωνο. Την κυρία Σακελαροπούλου είναι η εισαγγελέα υπηρεσία. Να τη ρωτήσουμε λίγο. Έχει ερωτήσει ο Μιχάλης άμα είναι φθορά ξένης περιουσίας. Τον έπιασαν τα υπαρξιακά τώρα, άμα είναι φθορά.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι. Είναι δικό σου, αδερφέ, το θρανείο.
1: Φθορά είχαμε και στις καταλήψεις.
0: Τι.
1: Δεν λες τίποτα όμως.
0: Καλά, πώς.
1: Ήταν τότε.
0: Δεν ήταν άμα γινόταν
1: ευθορές. Τα δανεία, αυτά, ιστορίες, κάτι στρώματα που γινόταν παρακακάο εκεί.
0: Είχε στρώματα μέσα στο σχολείο.
1: Το γυμναστήριο δεν πήγαινε πολύ να πάνε να κοιμηθούν εκεί πέρα, τα πέρα τα κουβαλούσαν. Ναι. Πού κοιμόταν το βράδυ της καταλήψης.
0: Το βράδυ που κοιμόταν εκεί ήταν το όλο το έργο, μέσα στα γυμναστήρια. Πάλι κοιτάει. Τώρα θα σε πω κάτι. Εσείς τώρα αλήθεια. Γιατί κοιτάς τη βροχή, πες μου αλήθεια, τι θα κάνεις, θα κάνεις κάνα ταξί, φεύγεις.
1: Έχω κάνει ρούχα, έχω βάλει σήμερα ένα πλυντήριο, ρε. Τώρα δεν θέλω να πάει στράφη, δύο πλυντήρια έβαλα. Τάπλωσα. Τι να κάνω, πού να πάω, πάρω τον Αρνιακό να ρωτήσω αν θα βρέξει σήμερα. 32 βαθμούς είχε πάλι σήμερα το μεσημέρι.
0: Έχουμε βλέξει με τον, πώς θέλουμε τον Αρνιακό το πλού.
1: Τζάμπα το βάλαμε, τα βάλαμε.
0: Τώρα πες για πλυντήριο. Έχω ένα θέμα. Άμα ακούει κανένας τεχνικός, γιατί.
1: Τι, στάζει.
0: Όχι. Χωρία που κάποιες στιγμές δεν ξέρω άμα έχει συμβεί σε όλους. Θα το συζητήσουμε τώρα, μια σου σε βρήκα εύκαιρο. Κοιτάς και τον καιρό.
1: Σε βρήκα μπόσκο.
0: Σε βρήκα μπόσκο, ναι. Σας έχει συμβεί να κουνιέται το πλυντήριο, αλλά να κουνιέται, να κοντεύει να βγει στο χολ.
1: Α, ναι, ρε.
0: Όχι,
1: ρε,
0: τι και
1: κάνει το και κουνάει.
0: Κουνιέται,
1: ναι.
0: Νομίζω σε βαθμό κακουργήματος.
1: Έχω φύγει κάτω από το τέτοιο, από τις πρώτες φορές που το άκουσα.
0: Όπλα παλά.
1: Σαν νεόνυφος.
0: Ναι.
1: Νεόνυφος, ναι, σαν φρέσκο παντρεμένος. Ναι. Το έβαλε η σύζυγος και τα λοιπά, δεν ήξερα. Η μάνα μου τα βάζει, που να ξέρω. Και το πλυντήριο είναι μέσα σε ένα μέρος που κλείνεις και το πορτάκι, ρε παιδί μου, δεν είναι στο μπάνιο. Ναι.
0: Αλλού το
1: έχει. Ναι, το έχουμε αλλού, δίπλα στο μπάνιο. Ένα χώρο. Και κάνει ένα θόρυβο αυτό. Κουνιέται πέρα εδώ και κάνει και το. Τα πόμολα από την ντουλαπίτσα. Φίλε, έχω φύγει κάτω από το τραπέζι. Λέω τώρα έχει γίνει έκρηξη. Θα φύγουν, δεν θα μείνει τίποτα. Θα ψάχνουμε χέρια πόδια.
0: Ο άνθρωπος είναι ειδικό δυναμή τη βατράχη.
1: Κανονικά. Σχολείο 89. Καλαμακά.
0: Ορεινές καταδρομές, αμφίβιος.
1: Όχι, αυτό είναι και ο Αχ, Ολύμπος.
0: Ολύμπος. Εδώ στο τέτοιο τι είναι.
1: Ρεντίνα.
0: Αυτή τι είναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ορεινή.
0: Τι θεωρούνται αυτοί.
1: Καταδρομής. Λόκ.
0: Σκέτο. Δεν έχουν και τέτοιο.
1: Τι δεν έχουν. Και Βόλο είναι πεζοναύτες.
0: Όχι, ορεινούς δεν έχουν.
1: Ορεινή είναι στο.
0: Δεν γίνονται αυτοί μετά, δεν πάνε όλοι.
1: Ναι, αλλά και ο Αχ είναι η ορεινή. Πάνω στον Όλυμπο.
0: Ναι, δεν πάνε όλοι. Αυτό ρωτάω, ρε Γιάννη.
1: Μετά χωρίζονται, ρε φίλε. Οι δικοδυναμίτες πηγαίνουν στο μεγάλο Πεύκο.
0: Ναι,
1: και από εκεί φεύγουν.
0: Από εκεί γίνεται όλο το
1: μέλλον. Ναι,
0: ναι, στη Ρετίνα δεν είναι και άλλοι. Είναι μόνο λοκατζίδες.
1: Ναι, λοκατζίδες.
0: Ναι, δεν έχει και ορεινούς, α πούμε, δεν έχει αμφίβιους.
1: Έχει θερινούς.
0: Τ' άρεσε.
1: Τ' άρεσε. 1-0. Κάτσε.
0: Το άλλο ποιο ήταν, εσύ, αυτό εδώ τώρα που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, τη γρήγορη. Που ήταν πάλι, αλλά με ελικόπτερα.
1: 71 αερομεταφερόμενη ταξιαρχία αυτή, λες.
0: Που είχαν κόκκινο μπερέ.
1: Ναι. Εδώ στη Σάντα.
0: Αυτοί ήταν οι ειδικές δυνάμεις ή δεν ήταν.
1: Θεόδωρο Σάτρε, στη Σάντα.
0: Αυτοί ήταν οι ειδικές δυνάμεις ή δεν ήταν.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Πάρε τον κύριο Φλόρο.
1: Πάρε λίγο τον αρχηγό Γέθα. Τώρα. Και πέσα την εκπομπή όλα μέσα. Στο μεγάλο σαρό που να δει. Ή τον κύριο Αποστολάκη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε αυτή την εκπομπή που γινόταν
1: Σάββατο. Το γιος ήταν Master Chef.
0: Σάββατο Κυριακή. Με αρετή και
1: τόλμη. Αρετή και τόλμη.
3: Και τώρα βλέπετε τα Hawk 72. Με ισχύ διαμετρήματα σε 75 μέλα.
0: Το βλέπαν όμως.
1: Το βλέπαμε άρρωστα, φίλε. Άρρωστα.
0: Τα αερόστρωμα.
1: Γιατί μας είχε τονώσει το εθνικό φρόνημα.
0: Ναι, κυρίως. Αυτά
3: τα Hawk 75 μπέλ.
0: Γίνεται μια... Πώς πλέγανε.
1: Για τη Βίκη Φλέσσα έβλεπα. Στα άκρα. Που γρούλανε τα μάτια. Γιατί τον Παμπινιάτη. Κύριε καθηγητά μου.
0: Γίνεται η άσκηση ανακατάληψη βλόφου. Βλέπετε εδώ τα πράγματα.
1: Βραχονισίδας, ρε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Βραχονισίδας σε τέτοιο, βατράχια.
0: Αλλά Για αυτούς που ξέρουν.
1: Μπαίνουν στο σπίτι και δεν παίρνει χαμπάρι πότε πήγαν.
0: Αυτό θα έπρεπε να καταλάβω. Η δουλειά του είναι να του καταλάβω, Γιάννη.
1: Σωστό.
0: Εσύ να δουλειάζει να βλέπει τον καιρό.
1: Ναι, κάτσε κάτσε.
0: Άμα πετάνε αλλού τα. Αν τα πουλιά πετάνε.
1: Όχι, αυτό και εγώ σου έχει πέσει σκοτάδι. Ω, έρευο. Πω, ρε φίλε, πάει. Άμα αρχίζει και νυχτώνει από τι 8 και 20.
0: Όσο νυχτώνει.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό. Πριν λίγο καιρό 9 και 10 νυχτώνει. Να, πώ περνάμε και στο Σεπτέμβρη. Τώρα κατάλαβε, Λευτέρη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το ερώτημα το οποίο προκύπτει. Για φίλους της εκπομπής οι οποίοι έχουν κάνει, έχουν υπηρετήσει στο συγκεκριμένο. Οι κοκκινομπερέδες, γιατί αυτοί δεν ήταν οι κόκκινοι.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικοδυναμίτες ή δεν είναι? Μπαίνουν στα ελικόπτερα, αφού μπαίνουν στα ελικόπτερα δεν μπορεί να μπαίνει ο, πώς το λένε, ο Φανταράκος τώρα μπορεί, είναι για το ελικόπτερο.
1: Α, όχι.
0: Α, είναι πεζικάρι.
1: Πεζικού.
0: Ρε φίλε, δεν πρέπει να έχουν μια εκπαίδευση λίγο πιο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, μπαίνουν στα, μπαίνουν στα ελικόπτερα, δεν πηδάνε τα ελικόπτερα.
0: Αν πηδάνε, όχι.
1: Δεν είναι αλεξιπτωτιστές. Το... Δεν είναι σχαλ. Το... Σχολεία αλεξιπτωτιστών.
0: Σχάλια είσαι.
1: Σχαλ, σχαλ, σχαλ. Δεν είναι. Το ότι μπαίνει δεν λέει κάτι.
0: Καλά.
1: Το θέμα είναι να βγει.
0: Βασικά, όχι, ανάποδα είναι. Α πω.
1: Ναι.
0: Άμα μπω μετά.
1: Θέμα είναι να βγει από το ελικόπτερο.
0: Είναι, για δεν είναι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Δεν νομίζω να είναι. Και ο Λευτέρης έδωσε τώρα ότι είναι πεζικάρι.
0: Ότι είναι πεζικάρι.
1: Ναι. Επειδή φάνε τον Περέ, δηλαδή κόκκινο να του κάνουμε ειδικοδυναμίτες. Ε, όχι δα.
0: Και γιατί δεν είχαν τον άλλο τον Περέ του κλασικού όπω όλοι. Γιατί θα του ξεχωρίζουμε, α πούμε.
1: Εσύ τον κάτσε τον Περέ σου. Θητεία σου.
0: Δεν τα παραδίδει αυτά όλα.
1: Περέ, όχι, δεν νομίζω. Εγώ τον είχα κάπου. Κάπου βολόδερνα, δεν ξέρω.
0: Έξω, αλλά έδειχναν στους άλλους να έχουμε πάει στο κέντρο. Ο λόγος προσκοπισμού, επειδή είχαμε πέρα στο προσκοπισμό, ήξερα να και βλέπω κάτι μάγειρες, έτσι, όρθιο το περαιώ.
1: Του σεφ.
0: Ναι, έτσι κάτι.
1: Α,
0: έλα. Και είσαι, όταν είμαστε και στο κέντρο, είναι τα παιδιά που έχουν βγει από τη ΣΜΗ κάτι λοχίες από τη σχολή. Κακομαθημένοι! Κακομαθημένοι, ελάτε εδώ.
1: Θα το λέω και ο πατέρας
0: μου. Κακότροποι. Ναι. Κακότροποι.
1: Δίστροποι.
0: Ελάτε εδώ. Βοήθησε τους. Σαρόπουλος βοήθησε τους λίγο. Εν τω μεταξύ, αυτός που έχει βγει από την τέτοια, από τη ΣΜΗ και είναι. Πόσο ήρθε ο χρόνος, 23, πόσο να είναι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πόσο καιρό ήταν η εκπαίδευση. Και είχα κάτι εγώ δίπλα μου, κάτι γέροντες. Στο μαυροδέντρο, κάτι περίεργο. 150-12 χρόνια μεγάλη ηλικία.
1: Μαυροδέντρο.
0: Και φώναζε άλλο. Κακομαθημένοι. Κακότροποι.
1: Το μαυροδέντρο, άμα σου πω πως το μάθα από πιτσιρικάς, πηγαίνοντας προς το χωριό και τα λοιπά και διαδρομές προς τη Βόρεια Ελλάδα, έβλεπα παντού στους τοίχους να λέει μαυροδέντρο 237, 252. Ξέρεις, ο καθένας γράφει τη σειρά του, ρε παιδί μου. Τότε.
0: Ναι.
1: Μαυροδέντρο. Εμείς είμαστε, λέει ο Θόδωρος, μονάδα ειδικών αποστολών, όχι ειδικές δυνάμεις. 71 Σάντα, 171 Αργυρούπολη μονάδα. Δεν είναι πεζικού, ήταν και τα τρία σώματα και περνούσαν σχάλ παλιά όσοι θέλαν. Α, Μιχάλη.
0: Βλέπεις όμως ότι εδώ.
1: Είναι ο Θόδωρος, λέει, μονάδα ειδικών αποστολών. Είναι SWAT.
0: Βλέπεις ότι κάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Αποτυπώνει με γλαφυρότητα ότι υπάρχει διαφορά στην αλήθεια.
1: Ειδικών αποστολών, λέει.
0: Δεν είναι όμως. Άρα δεν είναι πεζικάρι και δεν είναι και ειδικοδυνάμητες. Δηλαδή,
1: εντάξει, είναι στη μέση.
0: Δηλαδή δεν είναι ούτε αρχιτέκτονες ούτε εσωτερικοί διακοσμητές.
1: Τι είναι, ντεκορατέρ. Τι είναι,
0: τι είναι,
1: τι είναι,
0: ντεκορατέρ είναι.
1: Τι είναι, πώς λέγονται αυτοί εδώ οι.
0: Τι ντεκορατέρ είναι. Λοιπόν, θα το πω.
1: Πες το ρε.
0: Ο Πολύς ο Κωνσταντίνος έχει στη Σάντα και στην Αργυρούπολη. Είναι μια μεσοβέζικη κατάσταση. Ούτε είναι, ούτε δεν είναι τέλεια.
1: Ναι.
0: Εκεί υπηρέτησα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
1: Ούτε είναι, ούτε δεν είναι. Εντάξει. Okay.
0: Ο Τραχανά, όπου μα στέλνει εδώ ο φίλος ο Καλλικράτης, γίνεται μπαρακακάο. Μα έχει στείλει ένα story την ώρα που οδηγεί εδώ.
1: Α! Τώρα ναι, όταν εγώ κοιτάω εδώ, μου λες και τι κοιτάς. Να, δες τώρα τι γίνεται. Προσέξτε, παιδιά, στον δρόμο τώρα, γιατί θα έχουν γίνει λίμνες οι δρόμοι.
0: Καλά, σίγουρα θέλει λίγο προσοχή. Είναι και εκείνη η κλασική. Τώρα, αν θυμάσαι, η κλασική γέφυρα στην Αγίων Πάντων.
1: Είναι, τελειώνει. Όποιο πάρει καρακιό το αμάξι που απαγορεύεται, θα το βρει μέχρι πάνω για με νερό. Άριξε είναι... πολύ νερό, άστο, δεν υπάρχει.
0: Εν
1: τω μεταξύ, λέει ο Μαρουσάκης, ο κλέαρχος. Ο κλέαρχος, ο μετεωρολόγος, ρε. Τρεις μέρες λέει με άστατο καιρό, βροχές, καταιγίδες. Και από τη Δευτέρα λέει πάλι λέει 36-37 βαθμούς. Αυτό το πράγμα θα γίνει τώρα. Εντάξει, κάτσε λίγο. Να είμαστε λίγο άνθρωποι.
0: Σοκ. Τίποτα, να έχουμε το νου μας, γιατί όσοι.
1: Άρα μπάνιο.
0: Μπάνιο.
1: Κάποιοι που περιμέναν Σάββατο Κυριακή, άμα πάει έτσι ο καιρός.
0: Τι μπάνιο να κάνει.
1: Πού
0: είναι το μπαλκόνι.
1: Πολλοί θα πηγαίνανε, παιδί μου. Καλώς ήταν. Καλή θερμοκρασία ήταν. Να κάνουν μια βουτιά.
0: Ο φίλος ο Γιώργος. Black Tree. 523 είναι σωστά. Μαύρο, 91 β. Πω.
1: Μαύρο δέντρο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 91 β εσώ. Γεια σου, Γιωργάρα. Καλησπέρα. Ναι, μαυροδέντρη. Εν τω μεταξύ, εγώ ξεκίνησα πήγα μαυροδέντρη.
1: Τη σειρά είναι 320.
0: 315. Συντήσουνα.
1: Α, το ότι ήμουν.
0: Καλά, εσύ
1: ήσουν. Όταν εγώ πήγαινα, εσύ.
0: Έπεσε
1: σκράμπλ, είπε.
0: Ναι, ναι, πιθανό.
1: 275.
0: Καλά, εδώ ο φίλος είναι 91, ρε φίλε. Και μιλάς, εσύ πετυχαίσαι.
1: Με σε σχέση με εσένα μιλάω, δεν μιλάω με τον φίλο.
0: Για 2,75 δηλαδή, τι για 40.
1: Όχι, με το 3,15.
0: Για 40 σειρές διαφορά.
1: Έχει, 40 διαφορές, 40 σειρές έγινε διαφορά.
0: Ναι. Πες και πάρε 40.
1: Πόσα, κάτσε, ποια χρονιά πήγες εσύ.
0: Α, τώρα εδώ.
1: Α, δεν θυμάσαι πότε πήγες φαντάρος, δηλαδή. Μάλιστα. Και μετά μου λέει ότι εγώ έχω διαστροφές και κοιτάω τον καιρό. Δεν θυμάται πότε πήγε φαντάρος. Τη χρονιά.
0: Δεν θυμάμαι, όντως. Εν τω μεταξύ.
1: Για μια σκοτεινή περίοδο για μένα, δεν θυμάμαι.
0: Πηγαίνω στο Μαυροδένδρι.
1: Ναι. Αυτή τη μούρη πήγε. Είχε άλλη.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Το Μαυροδένδρι είναι πεζικό.
1: Γνωρίζω.
0: Ναι. Ξαφνικά με κάποιο περίεργο τρόπο βρέθηκα στα Χοκ, στο Χορτιάτι.
1: Τα μούτρα σου για Χοκ είναι.
0: Πού ήταν πυροβολικό.
1: Για βλήμα, ήταν ότι πρέπει τα μούτρα σου.
0: Άλλαξε το σώμα.
1: Ναι.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Μόλις τον δει ο διοικητής θα πει τι δουλειά έχει αυτό το πράγμα εδώ.
0: Και με κοιτάει ο.
1: Ο διοικητής με μισό μάτι.
0: Το 11 μου λέει επίσης. Λέω φίλος ο Καλλικράτης. Το 11, το 11. Για να λέει το Καλλικράτης.
1: Το 11 πήγες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για να λέει το 11, το 11. Το 11 πόσο ήμουνα. 40 πω τώρα πριν 15, 25. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Δεν σου λέω.
1: Εντάξει,
0: τώρα...
1: πήγες άντρας.
0: Ναι, ρε, και γύρισα.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Βοάει πιάτσα πάνω ρωτά. Πάνω ρωτά τη μουσική ένα βράδυ.
1: Γι' αυτό, επειδή κάτι στο Μαυροδέρι εκεί ακούστηκε διάφορα για σένα.
0: Πάνω ρωτά τη μουσική ένα βράδυ, α πούμε.
1: Ω, καλά. Τη μουσική κάποια ιστορία.
0: Σα σάκ το βέρο.
1: Ναι. Και μετά στο σάκι για την πίτσα.
0: Άσχημα. Καθόλου
1: άσχημα. Αυτή ήταν η φυσιολογική κατάληξη τη βραδιά σου.
0: Ρώτα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά μην τρομάξει.
1: Με Ουγγαρέζα.
0: Με φοβηθεί. Αυτά που θα ακούσει. Μην δεν βγαίνει από τα μάξι μετά αύριο. Για να έρθει για εκπομπή.
1: Πήγατε, πίνατε να πούμε, γινόσασταν σκουπίδια. Πήγατε μετά το βράδυ και κοιμόσασταν.
0: Μην φοβηθεί μετά να πεις εδώ στο στούντιο. Θα σε προσέξω πολύ. Έτσι, για να πω πιάτσα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά. Έχουμε παράθυρο, σωστά. Παράθυρο στα σπορ. Και παρενεχόμαστε εντός ολίγου.
1: Μα αθλητική επικαιρότητα.
0: Θα βγάλουμε τον Αρνιακό αναγκαστικά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Σήμερα η μέρα ήταν αφιερωμένη στο Πασόκ και
0: ήταν πιο χαλαρή.
1: Ναι, να πούμε, ρε Μιχάλη, τι.
0: Όλη μέρα.
1: Πάω κόφι 0-0. Ωραία. Τι είδαμε. Άλλη. Διακόπηκε το μάτς, λέω τέτοιο. Ναι. Ο Σέρβος τον ντεμπούτο του. Καλά στοιχεία. Ο Χριστογιώργος που έβγαλε, να πούμε, εκεί τα μαλλιά του. Εντάξει, ωραία. Μπράβο.
0: Και
1: 0-4 Ολυμπιακός στη Λάρισα.
0: Και.
1: Και Ουναΐ.
0: Όχι Ουναΐ. Είναι και Βόλου. Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Όχι, μα τρέλα με τον Ουναΐ.
0: Ουναΐ, έλα.
1: Τι, πήγα στο αεροδρόμιο χθες, δεν είδες.
0: Μας είπες τρέλα. Διάλειμμα και πανεπιστήμιο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς για να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή. Παράλληλο, ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει και την περίπτωση του Γάλλου επιθετικού Γκαετά Λαμπόρντ. Το μεσημέρι της Πέμπτης έπεσαν υπογραφές στο Καφτατζόγλιο Στάδιο με την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, οι οποίες αφορούν την προγραμματική σύμβαση για τα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά από την έναρξη προετοιμασίας, ο Αντρέα Τρικέρι είχε στη διάθεσή του τόσο τον Νίκα Λάθη όσο και τον Τζέντι Όσμαν, με τους δύο διεθνείς να ενσωματώνονται στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Η ΚΕΔ ανακοίνωσε στους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Ο Τσακαλίδης ορίστηκε για τον ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ θα σφυρίξει ο διεθνής Γερμανός Τσβάιερ. Όσον αφορά την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ορίστηκε ο κατοίκος. Σημαντική πρωτοβουλία και συμφωνία μεταξύ των οργανωμένων παδών του Άρη και του Ηρακλή εν ώψη του ντέρμπι των δύο ομάδων, το οποίο θα δεξιωθεί στο Κλεάνης Βικελίδης για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σε ακρόαση κάλεσε τον Ηρακλή ΔΕΑΒ για την αναμέτρηση των Κιανολεύκων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στο Βόλο. Στην ενίσχυση αμυντικής του γραμμής προχώρησε ο Μακεδονικός, καθώς ανακοίνωσε την ένταξη συνεργασίας του με τον Μάριο Κοστούλα και τον Γιώργο Σιταρά. Παράλληλα, οι πράσινοι ένταξαν τον δυναμικό τους και τους Μίτσελ και Νίκο Παπαδιακόπουλο. Τέλος, ο ΑΠΟΕΛ κινείται δυνατά για να εντάξει το δυναμικό του τον Τάσο Μπακαζέτα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ. Μετροπολίς!
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Παρασκευάς Ίκε. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτου στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς Ίκε. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε αρκετά μηνύματα. Θα διαβάσουμε όπως θα διαβάσουμε και για το όνομα που μπλέκεται για τον Μπακ, τον Καετάν Λαμπόρτ. Πρώτα στα μηνυματάκια, στο φίλο τον. Το Στέφο, έλα ρε, να σοντέτε, πού είσαι ρε Στέφο. Καλημέρα, μάλλον τι καλημέρα, καλησπέρα. Από το ξινό νερό μας ακούνε.
1: Α, την αγάπη μας.
0: Σε όλο τον κόσμο εκεί. Και τα σέβη μας, έτσι. Γεια σου ρε Στεφανάρα. Ο Μάκης δεν θεωρούνται ειδικός δυνάμεις, θεωρούνται αερομεταφερόμενοι. Άλλη κατηγορία. Γεια σου ρε Μακίνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης ήξερε, νιώθει και τοποθετείται. Ο Κυριάκος, διαπλεκόμενη ρε Βερετένικο αυτόν FM.
1: Βερετένικο.
0: Βερετένικο αυτόν FM. Τα σεβ μας 3-15 ξεκινούσαν τα τηλέφωνα στην Παπαναστασία.
1: Σωστά, ναι.
0: Με γλεντάει ο Γιώργος. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, πόσο περίεργο είναι που ήταν, παίρναμε κατευθείαν τηλέφωνο. Έτσι, έπαιρνες κατευθείαν το σταθερό χωρίς κωδικό περιοχής.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Μετά έγινε 0-31 και μετά έγινε 2-31. Δηλαδή.
1: 2-3-10. Ναι.
0: Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε.
1: Μας... τι ώρα που είπε στο παλιό, τώρα που είπε ο φίλος 3-15, πέραμε με Χαριλάου, 3-26. 0-41. Αδέρφια Σουπεράδες. Η Κυριακή ομάδα μας είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
0: Υπογραφημένο. Υπογραφημένο και ενημέρωση απόλυτη.
1: Υπογραφημένο είχε και η Original στο δωματιάκι. Χατζη Χρήστος.
0: Γενικά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση.
1: Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα.
0: Τρομερή εκπομπή για να τη δει ο κόσμος. Αν δεν την έχει δει, μπεταράδε στο Χατζη Χρήστος. Αντιχουλιγανίστηκε στο 100%.
1: Ναι, ρε φίλε. Και τρομερές ιστορίες.
0: Καλά, δεν
1: το σπηράμε το γαλακτερό. Με λέει ο Μάκη με το Παταβούκα την ίδια κομμένα. Πάρτε τον τηλέφωνο. Κολατσίσαμε. Άμε, πάμε να το πάρουμε. Πώς το λέει, Χαλαστερόπουλο. Είμαι φορτωμένος, Δημήτρη, είμαι φορτωμένος. Γύρισα.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι πρέπει. Μην γυρίσω το βράδυ και την ξαναδώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι ψυχοθεραπεία, ρε φίλε, αυτές εδώ οι εκπομπές.
0: Μην γυρίσω και την ξαναδώ. Α, επίσης, δεν ξέρω αν θυμάσαι το τηλέφωνο το οποίο ήταν με τσικλάκι που έβαζε δάχτυλο.
1: Ναι, δάχτυλο βάζει στο τηλέφωνο.
0: Και γυρνούσε έτσι.
1: Βέβαια, το είχαν όλα τα σπίτια.
0: Και κλείδωναν το 0 με ένα λουκετάκι μικρό, γιατί υπήρχαν κάτι μερακλείδες. Ποια περαστικά.
1: Όχι, για τα ροζ.
0: Για τη Σάσα που ήταν χάλια μουσκεμα από τη βροχή. Και σε περίμενε να την πάρει με τα μάξι.
1: Ναι.
0: Είμαι η Σάσα και.
1: Όχι μόνο, είχε κάτι άλλο που είχε με αστρολόγους.
0: Χαρτιά.
1: Χαρτιά, τα ροζ. Πάρε λέει τηλέφωνο, α πούμε το μέλλον στο λεωτικό. Χαϊβάνια.
0: Χαϊβάνια. Έτσι κι αλλιώς η ζωή μου να το
1: βλέπω ξέρεις. Ένα τρίτο πρόσωπο, έλεγε. Αν δεν ήταν στημένα και στην τηλεόραση που βγαίναν, αν δεν ήταν στημένα και ήταν κανονικά, μιλάμε για τον χωρισμό του Χαϊβανιού. Έλεγε, ναι, όντως υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν μου μιλάει αυτό το διάστημα. Θα τον κερδίσεις. Στο χέρι σου είναι. Είναι γιατί τον Ιανουάριο, εγώ καιρός που είσαι εγώ καιρός, είναι η εποχή που με χτυπήσει. Ρε φίλε. Δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: πάρτε μέρος στο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 που τρέχει στο Instagram και διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Κρεκοστρώμ στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Κρεκοστρώμ ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Στη Θεσσαλονίκη η Grecostrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Grecostrom θα βρείτε και σε Έφασμο και Καλαμαριά.
1: Ωραία χρόνια λέει ο Κώστας με το τηλέφωνο το ωραίο. Και όχι μόνο, λέει ο Δημήτρης Γιάννη, μια ερώτηση στο περιστατικό με τον κύριο Μαρινά και τον κύριο Δημητριάδη. Έγινε τίποτα? Τα προηγούμενα βράδια είχα βρει, μήνυμα. Λέει, το περιστατικό με το Χίο, το οποίο μάλλον ήταν αυτουργός, λέω. Εντάξει, αυτό το Δημήτρη δεν πάνε να διαβάσει τον αέρα τώρα. Έτσι, το τι λέγεται και το τι για την περίπτωση του Στέφανου Χίου και το ποιο μπορεί να ήταν.
0: Ο Στεφανάκος.
1: Ναι, ας τα βρει αυτά, τέτοια δεν μπορεί να τα διαβάσει.
0: Είμαστε στον αέρα. Αστυνομία είμαστε.
1: Όχι, ούτε αστυνομία είμαστε και Δημήτρη δεν είναι τώρα. Ωραία.
0: Μας παραστήρισε σε τέτοια μονοπάτια.
1: Να βγούμε με αυτή τη βροχή τώρα και τα λοιπά και δεν βλέπουμε και καλά.
0: Και να περιμένουμε από κάτω να μας πούνε παιδιά, λάτε λίγο
1: μέσα. Να μας βάλουν μέσα σε ένα άσπρο αμάξι να μας πούνε, λάτε λίγο μια βόλτα. Δεν είναι. Είσαι μακριά, εσύ την Φραγκφούρτη.
0: Μπράβο, και να λέω κι αν μετά δεν το νοούσα και δεν πήγαινε έτσι το έργο.
1: Λοιπόν, ο Νίστρουπ.
0: Ποιο Νίστρο, εδώ σε λέει παίχτη, ρε φίλε.
1: Α, διάβασε.
0: Ο Νίπια Νίστρο.
1: Όχι, για την 11 πάνω.
0: Άσε τώρα, θα την πούμε. Εδώ γίνεται παρακακάο να πούμε.
1: Τι έγινε, πήρε ο Πάουκ παίχτη.
0: Ή και όχι. Εδώ και αρκετό καιρό διαβάζω ο Γιώργο Ζαΐρη, μέτρο.gr. Ο συμπατριώτη των Σαντα Μαρία Λουσέ που έχει αγωνιστεί μαζί του, αλλά σε διαφορετικέ ομάδε. Ο κύριο είναι ο Γκαετάν Λαμπόρτ. Ο παίκτη άφησε το πρωτάθλημα τη χώρα για τα χρήματα τη Σαουδική Αραβία. Τα δούλεψε αφού με τη φανέλα τη Αλντιρίγια. Με την Αλντιρίγια δεν έπαιζε και ο Ντιαντή. Σκόραρε 28 γκολ σε 35 παιχνίδια, ενώ ετοίμασε και 5 ασίστ. Παρέμεινε και τη φετινή σεζόν στην ομάδα, αλλά ψάχνεται να επιστρέψει στην Ευρώπη. Το 18 η Μονπελιέ έβγαλε από τα ταμεία τη 3 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιξε 3 χρόνια εκεί, 39 γκολ, 20 ασίστ σε 118 μάτς. Μια χαρά.
1: Θα σου πω στο τέλος τι είδα τώρα, τι συμπέρασμα έβγαλα. Παίζει λίγο τα νούμερα.
0: Εκτόξευση είναι όταν πήγε στη Ρέν για 15 χαρτιά. Έμεινε εκεί ένα χρόνο έχοντας καταγράψει πάλι εξαιρετικά νούμερα, 19 γκολ και 8 ασίστ. Η Νίστον αποκτά 15 εκατομμύρια. Μένει μέχρι το 25 εκεί, 33 γκολ, 11 ασίστ. Και η Αλντιρίγια τον πήρε με 4 χαρτιά.
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, τα νούμερα που έχει είναι εντυπωσιακά, έτσι. Τώρα μιλάμε χρονιά με 19 γκολ και 8 ασίστ στη League One. Βέβαια, λίγο όχι με προβληματίζει, ότι έμεινε ένα χρόνο μετά ξαναέφυγε.
0: Γιατί έφυγε.
1: Βέβαια, η Νίστον λέει τον αποκτά με 15. Και διαβάζουμε ότι και στη Ρεν πήγε με 15. Αυτό λίγο με κάνει, γιατί εντάξει και στη Νίς τώρα
0: είναι 33 γκολ, 94, συγγνώμη, 32 χρονών.
1: Εντάξει, τι...
0: 1,81 ο εν λόγω.
1: 3 χρόνια, 39 γκολ, αυτό σημαίνει, φίλε, 13 γκολ τη χρονιά.
0: Ασχημά.
1: Τι ασχημά, πλάκα κάνεις. Μια χαρά.
0: Αριστεροπόδαρος. Βλέπω εδώ γιατί από το transfer market τα διαβάζω.
1: Ναι,
0: είναι ότι είναι, μπορεί να παίξει και αριστερά δεξιά στην επίθεση, όμως το μπουρί του η μπίλια είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η περίπτωση.
1: Τι θεματιδιακή αξία έχει τώρα. Αλλά αυτά είναι λίγο θεωρητικά βέβαια. Πάνω δεξιά γράφει.
0: Περίμενε. 3 εκατομμύρια ευρώ. 3
1: εκατομμύρια.
0: Μια χαρά. Και μια που είπες για χρηματιστηριακές αξίες, υπάρχει μια λίστα.
1: Τι λίστα?
0: Με τους πρώτους 5 σε χρηματιστηριακή αξία στην Ελλάδα.
1: Ζελίστα πέτσα.
0: Να. Πέτσα.
1: Για πες.
0: Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 184,30 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, του οποίου την 11 θα δώσει και Νίστρου και λοιπά, με 126,75.
1: Ωραία.
0: Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 90,80. ΑΕΚ 86,20. Και πέμπτος ο Άρης με 41 χαρτιά. Ζουμερά όρθια. Χρηματιστηριακή αξία πάντα μιλάμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Χρηματιστηριακή αξία.
0: Για να μην μπερδευτούμε. Αυτή είναι η πεντάδα. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς για τη χρονιά που έρχεται. Θα το δούμε. Θα φανεί.
1: Θα φανεί. Όλα θα φανεί.
0: Θα φανεί Δρακοπούλου. Το περιμένουμε και αυτό. Γιατί το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουν εμφανεί κάποιες δυναμικές. Και... εννοώ και με τον τρόπο που οι ομάδες αγωνίζονται, αλλά και με το που χρειάζονται ενίσχυση, που έχουν κενά, που χρειάζονται βελτιώσεις. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν φανεί και θα φανούν ακόμη περισσότερο. Ακόμα και για ομάδες του στυλ ΑΕΚ, η οποία κράτησε τον κορμό, προέρχεται από το περσινό πρωτάθλημα. Ενώ για τα στα μακροχρόνια της χώρας εδώ, νικητής διοργάνωσης ο Ολυμπιακός είναι 2,5 φράγκα. ΑΕΚ είναι 3,75. Παναθηναϊκός 4,5. ΠΑΟΚ 4,75, Άρης 500.
1: Να πάει το πρωτάθλημα.
0: Όφι 1,000. Όφι 1,000. 500 δεν είναι ο Άρης.
1: Φάλε 10 ευρώ να πας 5,000. Να βγάλεις διακοπές το καλοκαίρι.
0: Πόσα δίνει ο Άρης. Περίμενε.
1: Δώρο είναι.
0: Και κατάκτηση και πόλου δίνει 22.
1: Βάλε και άλλα 100 εκεί πέρα. Πάρει 200.
0: Είναι μαζί, ρε.
1: Με 7200 έφυγε. Πέρα το Ατλαντικό το καλοκαίρι με λαβού. Άσχημα. Α, εντάξει, γιατί.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Εδώ είναι το θέμα. Το κύπελο μαζί δίνει 11.000 απόδοση.
1: Ναι. Ωραία, το. Βάλε 1 ευρώ, πα 11.000.
0: 1 ευρώ, βάλε.
1: Πα γη του πυρό.
0: Ένα πεντάρικο βάλε.
1: Βάλε ένα πεντάρικο. Κατεβέρε έχω. Φοβηθώ. Μωρόν έχω.
0: Άσχημα.
1: Δόνι έχω.
0: Μισό χαρτί.
1: Έφυγε ο Δόνι.
0: Μισό χαρτί.
1: Μισό χαρτί. Το δούλεψες, το σκάψες.
0: Τι πιθανότητες έχω? Όλες, υψηλές.
1: Ναι, σημαντικές, θα λέγα.
0: Ή.
1: Να εμπιστευτείς τον Μιχάλη Γρηγοριού.
0: Καλά, βέβαια. Τον άβραχο. Ή. Το βάζει για το cash out.
1: Ναι.
0: Αν θεωρείς ότι η ομάδα θα προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Και θα είναι βασικός διεκδικητής μέχρι το τέλος.
1: Θα το δεις αυτό.
0: Θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Και μπορείς αναλόγως. Σπάς δύο μικρά. Δύο
1: μετά. Με Μάτζιο ήταν που βγήκε τρίτη.
0: Δύο με τρία
1: μικρά. Πήγαινε,
0: ναι.
1: πήγαινε. Το βλέπεις. Εκεί θα το κάνεις.
0: Δύο με τρία μικρά δελτιάκια σπάς. Ένα πενιντάρικο, ένα εικοσάρικο και ένα δεκάρικο.
1: Ναι.
0: Και τάξει και τρέχουνε. Και όπου δεις το μελέ, που δεν θα σε πιστέψουν ποτέ οι book για cash out, τα μαζεύεις και φεύγεις. Και σε παίρνουν τηλέφωνο και σε λέω: Γιάννη, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Δεν βγαίνουν όλα.
1: Mm-hmm.
0: Με κύπελο μαζί, έτσι, με πελοκή.
1: Ναι, με κύπελο.
0: Όλα. Και πρώτο σκόρερ τέτοιο, Φαμπιάνο. Και πρώτο σκόρερ Φαμπιάνο.
1: Εντάξει, μην το παρά.
0: Ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Να τα λέμε όλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, μην είμαστε υπερβολικοί. Εντεκάδα Παναθηναϊκού έχεις τελικά.
1: Εντεκάδα Παναθηναϊκού. Κάτσε γιατί έχουμε και εκεί μεταγραφές, ιστορίες. Ναι, ναι. Ω, και Κάγκουα μέσα, Κάγκουα. Λοιπόν,
0: Κάγκουα.
1: Πένια τερματοφύλακας. Κάτρις, Πάλμερ, Μπράουν, Βαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, τετράδα στην άμυνα. Κάγκουα, Κοντούρης στα χαφ, Γιάγκουσιτς Πελής στην μπροστά, στην επίθεση Δέσσερς και Ράστοντερ. Αυτή είναι η 11 του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την νίκη Βόλου.
0: Στο Άκα, παιχνίδι, το παίζει το κλουβί.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσει σε λίγη ώρα.
0: Και θα είναι στο γήπεδο και ο Ουναΐ.
1: Και ο Ουναΐ, ναι.
0: Έχει πει ότι παιδιά θα τα πούμε το βράδυ στο γήπεδο.
1: Για τους φίλους του ΠΑΟ και ειδικά τους πετροσφαιρικούς να πούμε ότι ο Βαλάντης, ο Μαμάης, συνεχίζει τον ΠΑΟ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, με Βαλάντη και του χρόνου.
0: Με Βαλάντη Μαμάη.
1: Ναι. Κλείδωσε η άφηξη του Ντιέγκο Κώστα.
0: Παρασκευή,
1: αύριο 8:30. Α, εδώ θα είμαστε. Εντάξει. Θα είσαι. Ναι. Θα τον υποδεχθεί.
0: Βγει ο Χάρης σε μένα.
1: Ο Χάρης Μανολίδης.
0: Εννοείται. Βγει ο Χάρης θα πει. Και περιμένουν και το Γιάκιτς. Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Κροάτης. Βγήκε ένα. Δεν πρόλαβα να ακούσω ποιος ήταν στην εκπομπή του Κώστα Πετροτού, του Τάνιας Δήμου και του Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Και του Μπαλιντάνο, μην τα βάζουμε σε σειρά ξανά από την αρχή. Και λέει, δεν είναι κάτι τρομερό σε τεχνική, αλλά βγάζει πάρα πολύ ενέργεια στο παιχνίδι του. Παίζει με πάθος.
1: Το άκουσες. Πέρασε από τα μικρόφωνα.
0: Αυτολογικά πρέπει να πέρασε και από τα μικρόφωνα.
1: Ναι, ναι. Πέρασε τα μικρόφωνα. Αυτό. Όχι, γιατί κοιτούσα και μου λέει τι κοιτάς.
0: Τι κοιτάς, ναι, τι.
1: Τώρα που θα βγεις έξω εσύ, γιατί εγώ έχω ακόμα δουλίτσα.
0: Και εγώ θα κάτσω, δεν φεύγω.
1: Δεν φυσικά θα κάτσω. Πού να πας εξωφρενικότα. Πού να πας εξωφρενικότα.
0: Μουρικότα, τρίτη μουρικαλοπούλα με γυαλιά. Πού να πας.
1: Όχι, εγώ δεν είπα έτσι.
0: Είπα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε και διαιτησία όμως. Ένα, δύο, τρία.
1: Α, πες τους διαιτητές τους έχεις.
0: Καλά.
1: Μπορείς να σήμερα.
0: Τι διαλύζουμε εσύ. Είναι τρομερό.
1: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο κατοίκο στον Ηρακλή. Δύο ήταν τέταρτο. Τώρα θα είναι και πρώτος.
0: Λοιπόν, περίμενε πρώτα απ' όλα. Το φιλαράκι μας από το Παντοπολείο λέει: καλύτερα κομμάντα παρά στη Νέα Σάντα. Υπήρχε ένα σύνθημα.
1: Ναι.
0: Νέοι αερομεταφερόμενοι που φορούν το Βυσσινή Μπερέ ανήκουν στις ειδικές δυνάμεις ή θεωρούνται επίλεκτο σώμα στρατού ανάλογα με τη χώρα. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, το Βυσσινή Μπερέ είναι επίσημο διακριτικό των ελεξιτοτιστών, οι οποίοι αποτελούν βασικό και εξαιρετικά μάχημο κομμάτι των ειδικών δυνάμεων.
1: Μάλιστα.
0: Τι ισχύει στην Ελλάδα. Χρώμα Μπερέ, οι ελεξιτοτιστές φορούν το Βυσσινή, σε αντίθεση με τους καταδρομείς φορούν το πράσινο και τους πεζονάτες φορούν το μπλε μαύρο. Εκπαίδευση θεωρείται από τις πιο σκληρές εκπαιδεύσεις ενόπλες δυνάμεις, καθώς περιλαμβάνει σχάλ των αλεξιπτωτιστών και πτώσεις με αλεξιπτωτο σταθερού ημάντα ή ελεύθερες πτώσεις. Μονάδες κύριες είναι η πρώτη ΜΑΛ στα Χανιά, η δεύτερη στον Ασπρόπυργο. Ασπροπύργο που έπαιρνε κόλλο στο Τσουκαλά. Μάλιστα. Το είδαμε κι αυτό. Ναι. Θα πάω στις διαιτητές.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ Άρης. Ο κ. Τσακαλίδης. Εδώ.
0: Από τη Χαλκιδική.
1: Εδώ.
0: Με βοηθό το Ροζάριο.
1: Χαλκιδική.
0: Ο Ροζάριο.
1: Με Κωσταρά.
0: Νικό.
1: Και. Θα τον ακούμε σε λίγο. Και Κόλια. Βοηθού, μάλλον, όχι βοηθό. Τέταρτο ο Βεργέτη. Και πάμε στο ΒΑΡ και στο ΕΙΒΑΡ που εκεί έχουμε Ροζάριο Αμπίσο και Φραντσέσκο Μεραβίλια.
0: Και Φραντσέσκο Τότι. Τι Μεραβίλια.
1: Μεραβίλια.
0: Από τα Κερδιλιά.
1: Έχουμε μια Ελληνο. Τι είναι ο Μεραβίλια και ο Αμπίσο. Πορτογάλοι, Ισπανοί, τι είναι.
0: Μάλιστα. Ιταλοί νομίζω.
1: Ιταλοί, ωραία. Μια χαρά. Ωα, μάλιστα.
0: Περίμενε. Δεν υπήρχε τραγουδιστής Χρήστος.
1: Μενιδιάτης.
0: Όχι, ρε.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Κωνσταράς.
1: Α, ναι, πώς είναι. Ναι, βέβαια. Ναι, χάθηκε κι αυτός. Κάπου καμιά Αθήνα θα είναι. Βέβαια, ψηλός, ομορφόπεδο.
0: Πες ένα τραγούδι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γυναίκα εσύ τη ζωή μου. Θα παίξει.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Θα παίξει αυτό.
1: Το θυμήθηκα τώρα.
0: Θα παίξει.
1: Βασικά, γι' αυτό. Ένα, θυμάμαι αυτό. Βόλος Ολυμπιακός. Διαιτητής. Αθανάσιος Τζίλος.
0: Μάταρε.
1: Μάλιστα. Βοηθή.
0: Φάρθηκε το μήνυμα.
1: Μπουξμπάουμ.
0: Προσπάσα κατεύθυνση.
1: Μπουξμπάουμ. Μπουξμπάουμ και Βαλιώτης. Τέταρτος. Ο κύριος Ματσούκας. Βάρο Φωτιάς.
0: Είσαι Φωτιάς.
1: Ε, Βάρο Πουλικίδης. Εδώ από την δράμα.
0: Στον.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ο κύριος Τσβάιερ.
1: Ο Τσβάιερ.
0: Έχω ερώτηση.
1: Από το Ανόβερο.
0: Ανόβα.
1: Ε. Με βοηθούς Κέμπτερ και Κίμεγερ. Τέταρτος ο Πολυχρόνης.
0: Όπως ήταν χθες. Έπαιζε χθες.
1: Ναι, ναι, χθες έπαιζε. Να κάνει το ένα ταξί να πάει μέχρι το ΑΚΑ.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Ο Πολυχρόνης τι ήταν, πρώτος δεν ήταν χθες.
1: Ναι, χθες ήταν πρώτος.
0: Που έδωσε την κίτρινη στο μαρκάρισμα και το φόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρώτο να πω ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Γλιστράει, φαίνεται ότι γλιστράει, φεύγει. Γιατί δεν μαζεύει το πόδι σου, αγόρι μου, τι κάνεις.
1: Ναι, κόκκι.
0: Πα το κόψει το πόδι. Και δεύτερον, είσαι ο διαιτητής, το βλέπεις αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το δίνεις κίτρινη αυτό, αδερφέ. Σωστά, γι' αυτό υπάρχει το ΒΑΡ για να διορθώνει αυτά τα λάθη και ούτε λέω ότι είναι. Πώς το λέμε, απόφαση μυστήρια. Αλλά δεν είναι δυνατόν εσύ να τον βλέπεις να φεύγει έτσι και να με δίνεις κίτρινη, αδερφέ. Πού να τα πούν αυτά. Πού να ακούς, ναι. Κωστάρα, πού να ακούσει, ρε! Ρε Γιαννάκο μου, γλυκέ!
1: Ναι.
0: Όφη και Φυσιά!
1: Περίμενε, δεν είπαμε του
0: Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού όλους.
0: Φώτης Πολυχρόνης, Πασκάλ Μίλλερ.
1: Ναι.
0: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου.
1: Ο Μίλλερ.
0: Λοιπόν. Και ο Μάκους Χατσίν.
1: Ναι. Πρόσεξε τώρα.
0: Τέλεια όλοι.
1: Στο Βόλος Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να είναι λάθος αυτό.
0: Είναι λάθος.
1: Από το site που το διαβάζω. Ο ΒΑΡ είναι ο Φωτιάς. Στο Βόλος Ολυμπιακός που παίζουν Σάββατο στο Πανσαλικό. Είναι A-VAR στο Λεβαδιακό Πανετολικό στην επομένη. Συμβαίνει αυτό.
0: Χρόνια στις φουρτούνες σε διπλοβάρδια.
1: Ναι.
0: Ναύτισε σε γκαζάδικο φωνιά.
1: Ωραία. Λεβαδιακός Πανετολικός ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο.
0: Ωραία Ήπειρος.
1: Α, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης. Επιβράβευση για την προκάλεση παρουσία του Πανσαλικό. Στο Βόλος Ηρακλής. Κάτσε τέταρτο, με ροκαματάκι εκεί.
0: Άσχημα.
1: Στο ΒΑΡ είναι η Ελένη Αντωνίου. Βέβαια.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Όφη και φυσικά, όπως είπες, ο Ντάουλας.
0: Με βοηθήσει του.
1: Που φώναζε στο αγώνα κυπέλου Βόλος Ηρακλής Βόλος στις Σέρες 17 Αυγούστου. Δεύτερο λεπτό δίνει κάρτα στο Μεντίλ. Και έχω δίπλα μου το Δήμαρχο Βόλου. Παραδίπλα μου και στα δημοσιογραφικά. Ρε Ντάουλα! Είσαι σοβαρός, ρε, δεύτερο λεπτό δίνεις κάρτα, ρε Ντάουλα!
0: Όπως φέρω φατσόχιλες.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν...
0: Ντάουλας, Καραγκιζόπουλος και Δημητριάδης βοηθή, με Παπαπέτρου τέταρτο.
1: Ναι, με Παπαπέτρου.
0: Με Βεργέτη ΒΑΡ.
1: Ωραία.
0: Και Κατόπις A-VAR.
1: Ναι.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Κατόπις νομίζω από τη Σάμωνη, κάπου εκεί. Λοιπόν, Ατρόμητος Καλαμάτα, ο Κουκουλάς διαιτητής, Μάτσας Ψήλος βοηθή, Τσέτσιλας. Τέταρτος. Εξαιρετικός.
0: Ακόμα ένα λύκνο της ελληνικής διαιτησίας.
1: Που στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δεν είδε, όχι μόνο το πέναλτι, το έβλεπε και ελέφαντας. Από 3 χιλιόμετρα μακριά και έλεγε, ορκιζόταν σε διάφορα άτομα, τον έψαχναν τότε. Ότι θα σταματήσει την καριέρα του μετά από αυτό που έγινε.
0: Αυτό γίνεται μια χρονιά. Την άλλη.
1: Την άλλη υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική.
0: Όχι, την άλλη.
1: Τι.
0: Που έπαιζε ο Ηρακλής με την Νίκη Βόλου.
1: Αυτό σου λέω. Ήρθε στο παιχνίδι πέρυσι Ηρακλής Νίκη Βόλου σε ένα διάφορο παιχνίδι. Mm-hmm. Το playoff, γιατί ο Ηρακλής είχε προβιβαστεί.
0: Στο.
1: Ήταν το παιχνίδι μετά το διπλό στην Καρδίτσα. Ήρεμα. Μάτσε σβηστό που δεν χρειάστηκε να. Δείξει την κλάση του ο κ. Τσέτσιλας.
0: Και την ποιότητά του.
1: Ναι, και φέτος νομίζω δικαιολογημένα.
0: Ξεργυρώνει την καλή
1: μετά την πολύ καλή του πορεία στη Super League 2 είναι και πάλι στη Super League 1. Ιωάννης Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ, Κουμπαράκης στο A-VAR.
0: Ναι, Κουμπαράκης.
1: Τον οποίο και αυτόν έκραξε ο κ. Μπέος. Και μάλιστα ο κ. Κουμπαράκης, αν κάνω λάθος, είπε να ανασκευάσει γιατί θα κινηθεί νομικά. Ναι, δεν ξέρουμε και σε αυτό, σε αυτή την περίπτωση, τι έγινε. Ανασκεύασε, δεν ανασκεύασε. Στο σκοτάδι μας.
0: Στο σκοτάδι, σκότος.
1: Και πάμε τη Δευτέρα στην Τρίπολη που θα είμαστε πρώτα ο Θεός.
0: Εδώ, τώρα της εκπομπής.
1: Ναι, θα τα λέμε μαζί, αγοράκι μου, στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Θα χαρτί στο πρώτο.
1: Ναι, στο πρώτο θα είμαστε τρίτο ημίχρονο, θα είμαι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κατοίκος, ο Καρδίτσας διαιτητής.
0: Κατοίκος θα μπορούσε να είναι και από το Δομοκό.
1: Καρδίτσα είναι, κοντά είσαι.
0: Ναι,
1: να είναι κατοίκη. Κολιάκος και Μητροφάνης η βοηθή. Φίτσας ο τέταρτος. Πουλικίδης ο βαρίστας. Και ο Στέφανος Κουμπαράκης θα κάνει ακόμα ένα A-VAR.
0: Στο Ατρόμητος Καλαμάτα δεν είναι A-VAR ο Κουμπαράκης.
1: Πριν που σου είπα για το φωτιά, δεν πήρε χαμπάρι.
0: Ναι, όχι. Ναι. Τι ώρα είναι.
1: Δευτέρα είναι. Δευτέρα, κούκλο. Θα κάνει άλλο ένα τέτοιο. Ένα μροκάματο.
0: Θα με βολέψει λίγο, αδερφέ, κάπου. Επειδή τα έχω ανάγκη.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Περίμενε. Θα είναι στο Περιστέρι το απόγευμα τη Κυριακή.
0: Τι
1: είναι. Φεύγει από εκεί, τελειώνει το ματ, το πατά βυστή πατητήρι για Τρίπολη. Μένει το βράδυ. Κούκλο.
0: Τρίδια μύδια, χάβαρα για αριστερά. Φάγει, στέλνα,
1: τι έγινε να γίνει, να είμαστε λίγο σοβαροί και τα λοιπά, να μην χάσουμε φάση.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και ο Ηρακλής φώναξε και τα λοιπά. Ο Αστέρας έχει 0 βαθμούς και αυτά, λίγο να μην έχουμε θέματα. Με μποροβίλους και τέτοια. Και όλα καλά.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή, και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατία 46.

0: Λοιπόν, οδηγούμαστε σιγά σιγά, όπως αντιλαμβάνεις και εσύ, γλυκέτατε μου Γιάννη, προς το τέλος.
1: Αυτές τις αφήσεις δεν τις είδα τώρα και χάσαμε το. Αφήσεις που έγραψαν ιστορία δεκαετία του 80. Ο λαός θέλει το Πασόκ μπορεί να προστατεύσει τους μικρομεσαίους. Το Πασόκ μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντες της παιδείας. Ο λαός θέλει το Πασόκ μπορεί να ζωντανέψει την ελληνική ύπαιθρο.
0: Μάλιστα. Ο λαός θέλει, ρωτήστε το
1: Γιάννη. Ο λαός θέλει το Πασόκ μπορεί να σταματήσει την ακρίβεια. Και επίσης το Πασόκ οφείλει να είναι η ψυχή των μη προνομιούχων. Δεν τα είδα πιο νωρίς αυτές τις αφήσεις που έγραψαν.
0: Σφάλμα.
1: Ο άλλος κάνει επικοντό εδώ στην αφήσα και λέει: ο λαός θέλει το Πασόκ μπορεί να ανοίξει καινούριους ορίζοντες στα νιάτα.
0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Κύριοι και κυρίες,
0: ευχάριστοι δυσάρεστες.
1: Προσοχή στο δρόμο. Οι καιρικές συνθήκες είναι κακές. Ρίχνει πολύ βροχή έξω. Έχει και αέρα από ό,τι βλέπω. Λίγο προσοχή στο δρόμο όλοι. Για να μην έχουμε θέματα. Αυτοί ήμασταν. Ένα δίωρο. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης, Θανάσης Πολίτης, Λευτέρης Χατζιπαντελίδης. Ακολουθεί ο Πασχάλης Καμόρα. Και να είμαστε καλά. Αύριο Παρασκευή να κλείσουμε την εβδομάδα. Να κλείσουμε την εκπομπή της εβδομάδος στις 7 η ώρα εδώ. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της

0: είναι εξουσία.
1: Θα σε ξαναδώ στους μπαξέδες.
2: Για όλους στην πρώτη φάση 40 ώρες εργασίας, αργότερα μείωση. Για όλους πληρωμένη άδεια 4 εβδομάδων με στόχο και την 5η εβδομάδα. Θα καθιερώσουμε, ελληνική λαέ, εθνικό κατώτατο όριο συντάξεων, ώστε οι συντάξεις να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση. Γνωρίζετε βέβαια ότι την υγεία θα την κοινωνικοποιήσουμε. Θα υπάρξει εθνικός φορέας υγείας.
3: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος.
1: Κοστοπούλα, πατώ.

0: έδωσε η δεξιά και αρματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κοτόπουλα Πασό.
2: Are you ready? Are you ready now?

0: Κορδάσια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, εδώ στη βροχερή Θεσσαλονίκη υπάρχει πάλι να βρέχει. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται αυτά που πρέπει να φαίνονται και δεν φαίνονται και φαίνονται τα άλλα. Τέλος πάντων, καλησπέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλησπέρα, συντρόφια. Σήμερα είναι η μέρα μας, έτσι, είναι εθνική γιορτή. Πιστεύω θα πρέπει να είναι και αργία κανονικά. Αλλά βλέπω κάνετε κάτι άλλες αργίες, ας πούμε, που τις περνάτε στον Τούκο, ενώ τώρα αυτή εδώ η αργία θα ήταν ίσως ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια. Αφού βαφτίζετε αγίους, κάνετε διάφορα events που λένε και στο χωριό μας. Έτσι θα μπορούσατε να δημιουργήσετε και μια νέα αργία του κράτους, επίσημη δηλαδή, η έκτη αργία που θα έπρεπε να είναι η πρώτη και η καλύτερη. Κακά τα ψέματα, Λευτέρη μου, γιατί κυρίες και κύριοι, δεν είμαι μόνος μου. Έχω μαζί μου τον έναν μοναδικό και κορυφαίο. Τον άοκνο αυτόν αφανή ήρωα, που πλέον είναι φανερός ήρωας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε 10 Ολυμπιάδες. Ο άνθρωπος των 8 θαλασσών και των 7 υπήρων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας... Και όχι μόνο, δεν θα πω κάτι παραπάνω μέχρι εδώ. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Και πριν φυσικά δυσκολέψουμε περισσότερο τη μέρα, γιατί θα δυσκολευτείτε και με αυτά που θα ακούσετε εσείς, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κενό το μήνυμά σας στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: 100%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5.
2: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Καλά δεν θα το έλεγα. Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συχαίνομαι. Γεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομοίως και παρομοίως. Έτσι να τα λέμε όλα. Επίσης, μάλλον και παρομοίως.
3: Ναι, σε όλα.
0: Ναι, μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά συμβαίνουν. Πάντως, θέλω να πάω λίγα χρόνια πίσω. Σήμερα είναι 2026, Λευτέρη μου, έτσι. Το 1988 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 28 ώρα. Το 1988. Έτσι, μπράβο, 38 χρονάκια. Έτσι. 38.
1: Α, μπράβο.
0: Ίσως η μεγαλύτερη στιγμή της νεοελληνικής ιστορίας.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα σας πω τώρα αμέσως. Θα σας πω μέσα και να βγει ένας και να πει ότι λέω δεν είναι σωστό. Έτσι, το σωτήριον έτος λοιπόν το 1988 και ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου φροντίζει με την κίνηση στη Δήμητρα Λιάννη στο αεροδρόμιο και στο αερόπλανο, κυρίες και κύριοι, και θυμάστε την κίνηση, έλα, come to δόθε, come to me, baby, come to me, come to me. Better around you with your mercy. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνει λοιπόν αυτή την κίνηση, κυρίες και κύριοι, και ταυτόχρονα απενοχοποιεί όλους εσάς για όσα κάνατε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά κυρίως να αφήσει μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
1: Για να συνούμαστε.
0: Συμπαθείς ή όχι για κάποιους, είναι ίσως ο βασικός υπαίτιος που οι περισσότεροι από εσάς αποφύγατε το κάγκελο λόγω μοιχείας. Αν τα λέμε αυτά, με συγχωρείτε. Να θυμάστε, να σέβεστε και να εκτιμάτε όσοι ζείτε ακόμα ή όσοι έχετε στη μνήμη σας το 1988, την κίνηση στη Δήμητρα Λιάννη. Σε άλλα νέα, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το κίνημα που έμελε να εξελιχθεί σε έρωτα και μίσος, θα έλεγα, ταπεινά και σεμνά. Βέβαια, είμαστε βέβαιοι πως αν ζούσε ακόμα ο πλέον διορατικός Ανδρέας Παπανδρέου, μια κουβέντα θα έλεγε σήμερα. Ποια πιστεύετε ότι θα ήτανε?
1: Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
0: Όχι. Θα σου πω ποια θα έλεγε. Πούλα και φύγε. Εντάξει, αν ζούσε. Έτσι...
1: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Τέλος πάντων, είναι μια κίνηση που αποποινικοποίησε τον θεσμό γκόμενα, να το πω έτσι, στην συνείδηση του μέσου Έλληνα. Και αν δεν είναι αυτός ηγέτης, κυρίες και κύριοι, τότε δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Έτσι, γιατί αυτό που λένε ότι έχεις τη γυναίκα σου, αλλά έχεις και την γκόμενά σου, είναι λίγο ανατολίτικο αυτό. Ήτανε τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι, αφού έχουν αυτοί πολλές γυναίκες, έχουν χαζέψει με τις γυναίκες αυτοί τώρα πίστε ανατολά, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι ενοχοποιητικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είναι πραγματικά ένα από τα κλου της νεότερης ιστορίας της χώρας. Και πόσα άλλα πραγματάκια, αλλά θεωρώ ότι αυτό ήταν το κύκνιο άσμα της κοινωνίας. Θα πεις τώρα, εντάξει, σκάνδαλα, θα πει ο ένας, έτσι, 1002 κτλ. Κτλ. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να σας εγκαλέσω στην τάξη. Μετά από αυτή την εφταετία της ντροπής και της ξεφτύλας, οι οποίες διανύει η χώρα, έτσι, τα σκάνδαλα των σκανδάλων, και έχετε και το θράσος να συγκρίνετε αυτή την πολιτική χλέμπα, αυτό το σκουπιδαριό που σας κυβερνάει, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την εποχή του.
1: Αθάνατος.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρώ τον image maker της τότε πολιτικής σκηνής τον τεράστιο Κατσιφάρα. Ήταν ο μοναδικός μποέμ τύπος ο οποίος, φίλε, πρέπει να κοιμότανε κάθε φορά με διαφορετικό κουστούμι. Έτσι, δηλαδή η σύγχρονη αισθητική τότε εισήχθη. Ευθέρω, γιατί αυτοί κυβερνούσαν τότε με ζιβάγκο, με μακό, με μπλούζες, έτσι, με απολαϊκή λάικα, made in λάικα, ας πούμε, κτλ. Έτσι, άρα είδαμε πράγματα και θεματάκια, είδαμε την μετάλλαξη, όλο αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και το απολαμβάνουμε, γιατί οι περισσότεροι ξυμών. Τα σπίτια τα οποία έχουν, Ελευθέρη μου, τα αυτοκίνητα και τα λεφτούδάκια, τα έχουν από τότες. Και εγώ, ξέρετε, δεν ενοχοποιώ κανέναν από τη στιγμή που υπάρχει και επόμενη μέρα. Υπήρξε. Δηλαδή 38 χρόνια τώρα, δεν μπορεί να με φταίει με έναν Παπανδρέου. Σωστά. Γατιά. Σωστά. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να σε φταίει. Μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι. Και ο Ανδρέας έχει μερίδιο ευθύνης που δεν έκανε χειρότερα πράγματα από ό,τι έπρεπε να κάνει. Να δώσει δύο σπίτια στον καθένα. Μα έδωσε. Έδωσε ένα το σταθερό και ένα το εξοχικό. Να τα λέμε, παιδιά, με συγχωρείτε. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Να λέμε τα καλά και τα κακά. Κακά δεν έχετε να πείτε τίποτα, να προσάψετε στην κοινωνία απολύτως τίποτα. Λέτε μόνο αυτή την φούσκα των δανείων κτλ. Κτλ. Λες και μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε δάνεια. Ενώ οι άλλοι τι πήρανε, θαλασσοδάνεια. Φουσκοδάνεια, αεροδάνεια. Τι πήρανε δηλαδή οι άλλοι, και φάγανε και φάγανε και φάγανε. Και φτρώνε και τρώνε και συνεχίζουν και τρώνε. Και εσείς όμως δεν τα λέτε αυτά. Γιατί
1: σφίξε
0: όσο θες, δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Σαν τον Σάντα Μαρία εχθές, που λέει ζήτησε αλλαγή λόγω στομαχικών διαταραχών. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πήγε στην τουαλέτα ο άνθρωπος. Δηλαδή, για το Θεό, ρε φίλε, για το Θεό, δεν πρέπει δηλαδή. Πώς. Αλλά για να επανέλθουμε και στο ζητούμενο, δεν μας φταίει ο Σάντα Μαρία και ο Σάντα Γεωργία, έτσι. Μας φταίει το κακό μας το κεφάλι, που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ποινικοποιούμε αυτό το οποίο δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικά άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να κρίνουμε και την ιδιοληψία μας, έτσι, γιατί λίγο πολύ όλοι κάπου ταυτίζονται, λίγο στο κέντρο, λίγο στα δεξιά, λίγο στα αριστερά, και το μόνο μας πρόβλημα είναι γιατί εσύ δεν είσαι με μένα. Έτσι, όχι να προασπιστείς ή να υπερασπιστείς ή να διαχειριστείς τον μέσω διαλόγου και όχι μόνο, και άμα δεν καταλαβαίνετε έστω και κανένα δύο κλειστράπια, λοιπόν, να συμφωνήσει μαζί σου.
1: Αυτό γίνεται.
0: Στην Ελλάδα αυτό γίνεται. Όχι μόνο διασταυρωτά, θα είσαι και παλικαρίσια. Σας ξεφτυλίσανε τόσο πολύ που φτάσανε σε σημείο να κάνετε εκλογές και να βγει πρώτο κόμμα αυτός που, μάλλον να πω την αναλογία του, Οι δύο στους δέκα ψηφίζουν και βγάζουν πρωθυπουργό, φίλε. Σήμερα ο Μητσοτάκης έχει ψηφιστεί από τους 2 στους 10. Μισό λεπτό. Και κυβερνάει αυτοδύναμα. Ποιος είναι ο ηλίθιος, πιστεύετε εσείς? Ποια είναι η δεξαμενή των ηλίθιων που τα αποδέχεται αυτά τα πράγματα? Αυτός που ψηφίζει ή αυτός που δεν ψηφίζει? Για να το καταλάβουμε. Και μην μπείτε στο τρυπάκι ότι, ξέρετε, αυτοί που να πάτε να ψηφίσετε. Όχι, αφήστε τα αυτά. Να πάω να ψηφίσω. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε. Να έρθει η ασυλία. Να βγει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες. Όχι το τι έχουνε. Εδώ απροκάλυπτε σου λένε τι έχουνε, αλλά δεν σου λένε πώς τα έχουνε. Εσύ, αν κάνεις το λάθος και δεν δηλώσεις 100 ευρώ, θα φας πέναλτι. στην κόμενα απέναντι. Ε, δεν θα το φάτε, θα το φάτε. Πολύ ωραία. Αμα τι μπαμπαμπαμπαμπαμ ήταν αυτό. Λοιπόν, και εγώ επειδή ξέρετε είμαι πάρα πολύ τυπικός με αυτά τα πράγματα, θα σας πω ένα ονοματάκι το οποίο βρήκα αλλιεύοντας εις το διαδίκτυο. Το όνομα αυτού Χριστόδουλος Στεφανάδης. Σας έχω ξαναμιλήσει με τον κύριο αυτόνα, ο οποίος είναι βουλευτής ΣΑΜΟΥ. Βέβαια, είναι σίγουρο πως αν πρωθυπουργός ξεμείνει από μετρητά, ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, αυτός που κάνει τον Μητσοτάκη, είμαι σίγουρος ότι σε αυτόν θα ζητήσει ιδανικά. Ο τύπος έχει 65 ακίνητα, είναι στο πόθεν έσχεστου. 46 ακίνητα από τα 65, τα απέκτησε κυρίες και κύριοι μέσα σε 6 χρόνια. Δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις, βλάκα ψηφοφόρε, ηλίθιε. Δεν μπορώ να σε πω αλλιώς γιατί είναι ραδιόφωνο. Ηλίθιε, 46 ακίνητα, απροσδιόριστα. Δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Δήλωσε αν τολμάς εσύ 46 ακίνητα, να δεις τι έχεις να πάθεις. Αυτή την ισονομία ήθελες, αυτή τη δημοκρατία ήθελες. Αυτό επιζητούσες, αυτό έχεις.
4: Κοίτα πες μου τώρα σε παρακαλώ, πού πήγα τα λεφτά αυτά.
0: Ήθελα να ήξερα, όταν κοινοποιούν το πόθεν έσχες, η ΑΔΕ κάνει τον κόπο να ελέγξει πώς βρέθηκαν τόσα ακίνητα και μετρητά σε έναν άνθρωπο που η νόμιμη αμοιβή του είναι παιδιά 6.000 ευρώ το μήνα. Μόνο στον Έλληνα πολίτη παριστάνει τον ταβατζή αυτή η κατά τα άλλα ανεξάρτητη υπηρεσία στην οποία την υποστηρίζετε και την προσκυνάτε όλοι σας. Όταν έχετε διαλέξει τον δρόμο της σιωπής, ενίοτε η ΦΑΠΑ είναι αλλεπάλλη, ντόμινο. Τρως μία και περιμένεις να έρθει άλλη. Δηλαδή είσαι μόνιμα σκυθροπός. Λες τώρα θα μου έρθει, μετά θα μου έρθει, μπα, θα ξαμούρθει, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Κοιμάσαι και ξυπνάς και έχεις το κεφάλι σου το σβέρκο παρατεταμένο για να φάσει την επόμενη ΦΑΠΑ, γιατί πλέον έχει μπει μέσα στο πετσί σου. Αυτό δεν θα αλλάξει από ό,τι φαντάζομαι και από ό,τι φαντάζεστε κι εσείς. Λοιπόν, όποιος έχει ανάγκη, κυρίες και κύριοι, από δανεικά, και φαντάζομαι ότι ο Τάξης είναι ο πρώτος, σε 6 χρόνια 46 ακίνητα. Ο κύριος Στεφανάδης, βουλευτής ΣΑΜΟΥ.
4: Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βάλετε πλάτη ή άλλο, τι άλλο θα βάλετε, αλλά αυτά που συμβαίνουν εδώ σε αυτόν τον δύσμυρο χώρο που λέγεται χώρα και υπάρχει κόσμος, παιδιά, ειλικρινά λυπάμαι μερικές φορές που τους ακούω, που πιστεύουν ότι είμαστε και ελεύθερο κράτος. Δηλαδή δεν μας κάνουν κουμάντο οι άλλοι που δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και δανειζόμαστε και τώρα εν 100 εκλογών αρχίσουν και οι απειλές. Ξέρεις, αν μας βγάλετε θα γίνει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και ας γίνει. Σήμερα δεν σου λατσάρουν στο Αιγαίο ανενόχλητοι οι Τούρκοι. Τι σας πείραξε, πειράζει κανένας από εμάς? Όχι. Σκέψου πόσο μεγάλη αδιαφορία έχουμε πλέον για το έθνος μας, μα για τη χώρα μας και όχι μόνο. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη κυβέρνηση από την ίδρυση του ελληνικού κράτους που να έχει κοροϊδέψει τόσο ξεδιάντροπα τους πολίτες χωρίς πλέον να σέβεται κανέναν και τίποτα. Μη με λες ο Χοκοκ, δεν μπορώ να ακούω τα Χοκοκ, δεν είναι τι θα πει ο Χοκοκ. Πέστε μου ότι λέω ψέματα ρε φίλε. Πέστε μου ότι δεν είναι έτσι. Θέλετε να μιλήσουμε για παπατζή, τον Αντρέα λέγατε παπατζή, αλλά ο Αντρέας άφησε κληρονομιά, άφησε κοινωνική δικαιοσύνη, άφησε υγεία, άμεση, όχι έμεση, άμεση υγεία, άφησε νοσοκομεία, άφησε παιδεία, την όποια παιδεία. Και αν αυτός τα έκανε πριν από 40 και 50 χρόνια, ομολογώ ναι, αλλά τα χρόνια εκείνα, αλλά τα σημερινά. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά του τότε με το σήμερα? Ότι σήμερα φτάσατε σε ένα σημείο να μην έχετε ούτε μία προσωπικότητα πολιτική, κοινωνική ή οτιδήποτε άλλο τον οποίο να βρίσκεται σε κέραια θέση. Είτε αυτό λέγεται πρωθυπουργός, πρόεδρος δημοκρατίας ο Τασούλας. Ρε φίλε, ούτε κυλικιάρχη δεν τον είχα. Ο Μίστερ τίποτα με μπόλικο καθόλου. Αυτούς έχουμε επιλέξει. Αυτές τις μετριώτες. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρό μας είναι έτσι. Θα μου πεις τώρα καλά, τι σχέση έχει το ποδόσφαιρό μας? Μα το ίδιο πράγμα συμβαίνει, παιδιά. Υπάρχει παίκτης που ξεχωρίζει πουθενά παγκοσμίως σήμερα? Γι' αυτό παίζουν οι άλλοι μέχρι τα 40. Γιατί αν, παιδιά, υπήρχαν καλύτεροι παίκτες από αυτούς που παίζουν μέχρι τα 40, δεν θα παίζαν αυτοί μέχρι τα 40 και θα οικονομούσαν και οι εταιρείες θα ήταν επάνω τους, γιατί είναι marketing. If you know what I mean, έτσι. Ο άλλος παίζει 40 χρόνια, 41 χρόνια, έχει γίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Περτιγάλος, και τα λεφτά τα οποία οικονομά είναι περισσότερα από ό,τι οικονομούσε. Γιατί δεν υπάρχει next big thing. Να μιλάμε και στη γλώσσα μας, τέλος πάντων. Και εσείς που πιστεύετε και εικάζετε ότι ξέρετε, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Σας είπα, σήμερα έπαιρνε το βιβλιάριό σου, Λευτέρη, και πήγαινε στο οίκα της γειτονιάς σου και αμέσως έβλεπε γιατρός. Σήμερα λέει να πάρεις τηλέφωνο. Μα εγώ θα πεθάνω. Γι' αυτό σε λέμε να πάρεις τηλέφωνο, να πεθάνεις για να μην έρθεις. Αυτή είναι η λογική που υπάρχουν. Να πεθάνει ο συνταξίουχος, γιατί ξέρεις, δεν μας κάνει. Είσαι βάρος για μας οικονομικό. Αυτούς τους ανθρώπους έχετε επιλέξει. Αυτούς ψηφίζετε. Δεν θέλω να θυμώνετε. Σας παρακαλώ.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ.
0: Ακριβώς.
5: Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
0: Εντάξει, πέραν του αστείου, από αυτά που σας είπα, πέστε μου, σας παρακαλώ, τι δεν είναι αλήθεια. Το δύστυχο είναι να το παραδέχεσαι. Και εγώ μπορεί να μην είμαι ή να μην είμαι και ξέρω εγώ τα λοιπά. Βλέπω όμως κάποια πράγματα. Ποιοι έχουν αφήσει ένα πρικιό. Υπήρχε κοινωνική πολιτική. Δεν έβλεπες αυτό το ξεφτιλίκι που υπάρχει σήμερα. Και τότε η περίοδος της χώρας ήταν στην αναδόμηση. Με τις επαναδανειοδοτήσεις οι οποίες υπήρχαν. Που σας πείραζε αυτό το πράγμα. Που ξαφνικά έπαιρνες 3.000 την εβδομάδα και έπαιρνες 9. Ναι, αλλά δεν πήγε το αγκούρι από μία δραχμή 25 δραχμές όπως είναι σήμερα. Δεν έβγαινε η κυβέρνηση να σε κοροϊδέψει και να σου λέει εγώ μειώνω τις τιμές και οι τιμές έχουν πάρει το τελευταίο δίμηνο 40% αύξηση για να σε κατεβάσει 3%. Βόδι, όρθιο, που θα πας να ψηφίσεις. Σκέψου τα ρε λίγο αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν έχουμε καλό ποδόσφαιρο, Λευτέρη. Γιατί δεν ξέρουμε να εκτιμάμε ποιος παίζει μπάλα και ποιος όχι. Ο άλλος κάνει μια σέντρα, φίλε, και τον κάνει ήρωα. Έχει να σκοράρει 3 μήνες και λέει θα κάνει. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Τι να φτάσουμε, σε ποιο σημείο να φτάσουμε. Ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για ποδοσφαιριστή από την Β' κατηγορία Σαουδικής Αραβίας. Το κλείνω εδώ. Κομψό.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και φυσικά ωραία καμάρο παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, τώρα πριν πιαστούμε με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που πρέπει, κυρίες και κύριοι Χριστό αδελφοί, να πάμε σε ένα πράγμα το οποίο σας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει πραγματικά, για τον απλούστατο λόγο ότι ο λόγος που είναι πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο είναι η επικοινωνία, και η επικοινωνία πρέπει να γίνεται και με τον σωστό τρόπο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στις σπουδές σου μην συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για την διασύνδεση και την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές και τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες, Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Γιατί ο Οκτώβριος ήρθε και πρέπει να μάθετε και 5 γραμματάκια παραπάνω και πρέπει να εξειδικευτείτε. Και φυσικά πρέπει, αν θέλετε να έχετε μέλλον, να ασχοληθείτε, εσάς που σας αρέσει η τέχνη, τη χειρονακτική ιδίως και όχι μόνο, θα πρέπει να πάτε λίγο στο παρελθόν. Δηλαδή επαγγελήματα τα οποία έχουν χαθεί, έτσι, και ιδίως που βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Έρχεται ο άλλος να πούμε μια επίσκεψη στο σπίτι και σε παίρνει χαλαρά κάποια λεφτά τα οποία ούτε τα βλέπεις, ούτε σε βλέπουν κτλ. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω επ' αυτού. Έτσι, νομίζω. If you know what I mean, Mr. Λευτέρης, έτσι. Κάτσε την παλαβή, εμένα, μην τα πουλάς τρελά στο λαό του ΠΑΟΚ, να πούμε, γιατί έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ψευτιά, έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι και πατροπαράδοτο στη χώρα μας. Έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο το ότι λένε όλοι, και λέμε και εμείς ψέματα, έτσι. Ο καλύτερος τρόπος να πεις την αλήθεια είναι να πεις λίγα ψέματα, όχι πολλά. Έτσι, γιατί θα ξεχάσεις κιόλας ποια είναι η αλήθεια στο τέλος. Έτσι, και καταντάς μυθομανής μετά. Λεπτομέρειες τώρα, βέβαια, που κάνουν τη διαφορά όμως. Και τώρα, μια και φτάσαμε εκεί, Λευτέρη μου, θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Τι έλεγε το 2019 περί ακρίβειας, έτσι, τι έλεγε το 2019 και τι λέει, ας πούμε, 7 χρόνια, μάλλον τι έχει κάνει 7 χρόνια μετά. Γιατί με τα ψέματα, είπαμε, με τα ψέματα ψηφίζουμε όλοι μας, όχι δηλαδή, δεν μας θέλει σε τίποτα αυτός που είναι εκεί. Απλά, όχι, ναι, το τι έλεγε. Λέμε, έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, το ψέμα εμείς θέλουμε, υιοθετούμε το παπατζηλίκι. Γιατί το υιοθετούμε, γιατί είμαστε κι εμείς παπατζίδες. Έτσι δεν είναι, γιατί μπορεί να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, όπως είσαι εσύ, Λευτέρη, δεν μπορείς να υιοθετήσεις τον παπατζηλίκι. Γιατί βλέπεις ότι είδες τη διάκριση εξουσίας έκανα, έτσι, εσύ, όχι εγώ. Κατάλαβες, να καταλαβαινόμαστε. Θέλω να ακούσετε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι έλεγε ο Πρωθυπουργός μας, ο οποίος θα έρθει στην έκθεση που λύσει και τα φούμερα με τις μεταξωτές κορδέλες, τα κλασικά ψέματάκια τα οποία λέει κάθε κυβέρνηση. Και πάμε να ακούσουμε τι έλεγε το 19. Θέλω να ακούτε τα νούμερα. Έτσι, πώς έλεγε ο Χάρη Κλίν, τους στίχοι, θα ακούτε τα νούμερα. Πάμε.
1: Διακά να μειώσουμε το ΦΠΑ για να καταλήξουμε σε βάθος χρόνου να έχουμε δύο στελεστές ΦΠΑ, 22 και 11%. Και αυτό σημαίνει και μία μείωση προφανώς στο κόστος ζωής που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει το εισόδημα του εργαζόμενου.
0: Το εργαζόμενο του εργαζόμενου. Έτσι, δηλαδή θα πήγαινε από το 24 στο 22 και θα είχαμε μόνο 11%. Θα είχαμε δηλαδή δύο ΦΠΑ. Που στο τέλος φυσικά δεν έγινε και τίποτα από αυτά. Αν μπορούσε να κάνει το 24-48 θα το έκανε. Αν μπορούσε το 13 να το κάνει 25 θα το έκανε. Γιατί δεν έχει κανέναν απέναντί του. Δεν θέλω να παρεξηγήσει αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι σκληρή η πραγματικότητα. Και επειδή ίσως να μην πιστεύετε κάποια πράγματα, ίσως να τα πιστεύετε ή όχι, θέλω να ακούσουμε ένα άλλο ηχητικό, Λευτέρη μου, όχι το εκείνο που σου είπα, του Μέγκα. Έτσι, λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω πάλι να δώσετε προσοχή. Είναι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή, στο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο που έχουμε αυτό την εφαρμογή που πόσο κάνει αυτό το αστείο πράγμα, το οποίο δώσαν και 5 εκατομμύρια ευρώ για να δείτε τι κονόμε, πώς θα τρώνε τα λεφτά. Εσύ όμως δικαιούσε μάλλον μισό με ένα ευρώ το μήνα αύξηση και θα στο πουλήσει. Ξέρετε, σας αυξήσαμε το μισθό. Εσύ δεν αύξησες τίποτα. Εσείς μειώσατε τους μισθούς με τα μνημόνια, με όλη αυτή την ψευτοκουστοδία η οποία διέπει την ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Και εσύ παραμένεις όμηρος. Έτσι. Σαν να είσαι, ρε παιδί μου, πώς να σε πω, ασάλευτος. Είμαστε ασάλευτοι. Δηλαδή, φίλε, δεν κουνιόμαστε με τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Γουστάρω όμως. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ από το Mega Channel.
2: Το Mega έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3,68 ευρώ για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4,35 ευρώ. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7,35 ευρώ. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8,65 ευρώ για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8,22 ευρώ. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2,66 ευρώ. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2,99 ευρώ. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8,84 ευρώ, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8,40 ευρώ.
3: Μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα, να ξέρετε.
2: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3,89 ευρώ ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4,70 ευρώ έφτασε τα 4,85 ευρώ.
0: Τι δεν έχετε καταλάβει ακόμα? Φίλε, όταν σου μιλάει για παροχές, έτσι, σου μιλάει για παροχές ότι θα κτλ. Θυμάστε πώς είχε η βενζίνη πριν τον πόλεμο? Τώρα δεν έχουμε πόλεμο. Έτσι, δεν έχουν επιστρατευτεί όλοι τα πάντα. Βλέπεις ότι η βενζίνη ξανανέβηκε πάνω τώρα. 2,1 μέσα στην πόλη. Σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στην επαρχία, που δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, που δεν υπάρχει γεωργία, δεν υπάρχει κτηνοτροφία, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι μόλις δείτε τηλεόραση θα αντιληφθείτε και το τι γίνεται. Σιγά να μην πάθετε και τίποτα. Όταν αυξάνονται οι τιμές κατά 20 και 30% μέσα σε 2 μήνες για να τις μειώσουν χτες, προχτές 3 και 5%, ακόμα να καταλάβετε το πόσο εύκολα κοροϊδεύουν και δεν υπάρχουν λεφτά για συντάξεις ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί καπηλεύονται αυτοί αυτά τα λεφτά και τα δίνουν εκεί που θέλουν. Βλέπω τώρα έβλεπα στο διάλειμμα R3, Κυρανάκης προσπαθούσε να πείσει όλους εμάς ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα ήταν άλλος Καραμαλής, ότι κάναμε τηλεδιοίκηση, τηλεργασία, ξέρω πώς τα λένε αυτά όλα κτλ. Δεν θα ξανατρακάρουν, λέει, τα τρένα. Αν πώς, σιγά να μην ανέβω. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι να ανέβω. Το θέμα είναι ότι αυτοί που σου προτείνουν ότι, ξέρεις, είναι κάτι το μέσο σταθερής τροχιάς, είναι κάτι ασφαλές, δεν είναι ασφαλείς οι ίδιοι τους. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, πώς το λένε, μπεσαλίδες, να πούμε και μια έτσι αλβανική προσέγγιση. Δεν είναι μπεσαλίδες, ρε φιλιάτρο. Και προσπαθείς να πείσεις. Και φυσικά στο πάνελ της R3 υπήρχαν και υποψήφοι πρώην πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αντικειμενική ενημέρωση. Δεν είναι επεξεργασία, παιδιά. Και πάνω σε αυτό θυμήθηκα τι έγινε χτες με τη Ryanair. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι τι έγινε στην Αθήνα. Καλά, εδώ πέρα δεν είμαστε μαου-μαου, το είπαμε. Άγιος Μελισσανίδης. Μαου-μαου, φίλε. Δεν ξέρει κανένας τίποτα. Δεν γνωρίζει τίποτα. Η Ryanair έβγαλε ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης για την εναέρια ασφάλεια, όπου ο αεροπορικός κολοσσός καταγγέλει, λέει, 4η σοβαρή βλάβη στο ελληνικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μέσα σε ένα χρόνο και ζητά την παρέμβαση της Κομισιόν. Καταλάβατε, παιδιά, ότι και οι ξένοι πλέον δεν εμπιστεύονται τις ελληνικές αρχές. Λέει, φίλε, εσείς είστε για το μπέοντα. είστε για, να μην πω ότι είστε γι' αυτό και η Κομισιόν. Όλοι πάνε στην Κομισιόν. Ο ΠΚΠ Κομισιόν. Οτιδήποτε και να σκαλίξεις, όλοι στην Κομισιόν. Μα γιατί δεν έχουμε καλό σύστημα.
4: Στους Μάου Μάου.
0: Παιδί μου, δεν έχουμε δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δικαστές αδέκαστους. Δεν έχουμε δικαστές που δεν τα παίρνουν. Δεν έχουμε δικαστές που δεν μένουν σε βίλες, σε ανάκτορα, σε συγκροτήματα που δεν τους βλέπει ούτε ο ήλιος. Και να σκεφτείτε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και αυτό σας το λέω με πλήρη γνώση, έχουν εδώ και 3-4 χρόνια που διαμαρτυρούνται, αλλά εδώ δεν ιδρώνεται αυτή κανενός. Αλλά δεν θα μιλάτε για ασφάλεια, όπως έλεγε και ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Θα μιλάτε, μου κουράτε με το δάχτυλο για ασφάλεια. Έτσι είναι αυτά.
4: Μόνο Μάου Μάου.
0: Είπαμε, πάμε και όπου βγει. Έτσι, δυστυχώς, δεν θέλω να το κάνω, να το λέω, μα δεν μπορώ, εξαναγκάζομαι. Με εξαναγκάζουν τα γεγονότα. Και εκεί λίγο που πάω να ησυχάσω, κυρίες και κύριοι, ποιον βλέπω μπροστά μου. Τον Πλεύρη. Σαν βλέπω το Σάντα Μαρία είναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάντως, λέει κάποια στιγμή ο κύριος Πλεύρης, δεν ψήφισα, λέει, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Λέει, στη Νέα Δημοκρατία δεν αποδεχόμαστε παραπάνω από δύο φύλλα. Εγώ θα έλεγα τον κύριο Πλεύρη, αν τολμάει να πάει μέσα στο Μαξίμου και να το πει, που οι μισοί είναι κουκλεντέδες. Οι μισοί μέσα στο Μαξίμου είναι κουκλεντέδες. Να πάει εκεί και να του πάει να το πει. Να πάει σε αυτούς που πήρανε τα, που τους δώσανε την υιοθεσία, τολμήσανε αυτό το ξεφτιλίκι της υιοθεσίας. Να πάει να τα πει εκεί ο κ. Πλεύρης, γιατί τα λέει αλλού και αλλού. Στο τέλος θα μας πείσουν πως ο γάμος των ομόφυλων ψηφίστηκε μόνος του, παιδιά, να ξέρετε, δεν ψήφισε κανένα δημοκρατία. Θα έρθουν και θα σας το πούνε, θα το πιστέψετε, γιατί τέτοιοι είστε κι εσείς. Θα πιστεύετε, τα χάπετε όλα, ρε παιδί μου, με τη μονομιά. Βγαίνει και σου λέει στη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν ψηφίσαμε. Εκεί πώς ψηφίστηκε ο νόμος μόνος του, ρε φίλε. Λοιπόν, κατεβαίνει ο νόμος μόνος του Λευτέρη μέσα στη Βουλή το βράδυ μετά τις 12, δεν είναι κανένας και περνάει. Αυτοψηφίζεται. Δεν την παλεύουμε, ρε φίλε. Έτσι. Εδώ έχουμε τον μέγιστο λαϊκισμό. Ακόμα και αυτό που σας έβαλα προηγουμένως για τον Μητσοτάκη το 2019, που υποσχέθηκε να μειώσει το ΦΠΑ. Με καθολική τότε μείωση στο ΦΠΑ στην εστίαση, αν το θυμάστε. Σήμερα με αυτή την ακρίβεια που λαιλατεί πραγματικά τα ελληνικά νοικοκυριά, σου λέει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι λαϊκισμός. Ενώ στην Ισπανία έχουν μηδενίσει το ΦΠΑ, στην Ελλάδα μηδένισε την αξιοπρέπεια. Γιατί είναι θέμα αξιοπρέπειας κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε τόσο επαρκείς, κυρίες και κύριοι, ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα και να μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας.
0: Αυτό
5: και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως.
0: Αμέσως. Και ο Κυρανάκης θα ανακαλέσει αμέσως. Δολοφονήσανε τον κόσμο. Δολοφονούν κάθε μέρα. Είναι υπό διερεύνηση. Δηλαδή, μάλλον είναι υπό αναμονή να γίνει κανένα αεροπορικό δυστύχημα, όπως λέει και η Ryanair. Μπλοκάρει, παιδιά, το ραντάρ. Ξέρετε τι σημαίνει για ένα αεροπλάνο αυτό? Θα έχουμε να κάνουν γυροβολίες πάνω από στον ουρανό επάνω και όπου θα πέσει. Είτε άμα μείνει από καύσιμα, τι θα κάνει? Αυτό το πράγμα γίνεται 4 φορές, έχει γίνει μέσα ένα χρόνο. Αλλά ο Κωστάκης ο Καραμαλής έχει δίκιο σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει δίκιο. Βγαίνει ο Κυρανάκης τώρα, λέει, εντάξει τα τρένα. Δηλαδή, έχει γίνει το δικαστήριο των Ντεμπών? Ούτε πρόκειται. Το πάμε αυτό. Όπως δεν έγιναν τόσα και τόσα. Στο δυναικές, στο μέλλον. Τι ωραία. Τι ωραία. Και τι κάνει ο κόσμος? Ζορίζεται, φίλοι, οικονομικά. Ζορίζεται οικονομικά. Πώς ζορίζεται οικονομικά? Α, θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή η γυναίκα στο μαραθώνα, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, Δευτέρη. Έθαψε τη μάνα της στην αυλή πριν από 10 χρόνια. Για ποιο λόγο την έθαψε? Για να παίρνει τη σύνταξή της. Δηλαδή η μάνα της ήταν. Πώς? Τι δεν έχει και κύριε, δεν έχει και να φάει, ρε φίλε, γυναίκα. Δεν έχει να κάνει. Και έθεψε τη μάνα της εκεί να παίρνει τη σύνταξη. Πόσο είναι η εθνική σύνταξη? Πόσο ξεφτύλισαν οι ίδιοι οι Έλληνες βουλευτές την ελληνική σύνταξη, την εθνική μας σύνταξη? Να παίρνει 3 εκατοστάρικα και 4. Υπάρχει κόσμο που παίρνει 5-6 εκατοστάρικα σύνταξη, φίλε, και δεν μπορεί να ζήσει. Και έχει αυτά όλα τα λυκοτόμαρα, ρε φίλε, να τα χειροκροτά. Έχει κόσμο, ρε φίλε. Θα μου πει τώρα, όλοι δεν είναι το ίδιο. Όλοι δεν είμαστε στην ίδια αφετηρία, δυστυχώς. Και φυσικά, επειδή προφανώς και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα έτσι λίγο πολύ πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, με τα ποσοστά και με τη δημοτικότητα όσοι ήθιστε. Ο Πρωθυπουργός και η ευρέα σύζυγός του έτσι δεξιωθήκανε τον Ρούμπερτ Μέρντοχ, τον μεγιστάνα των μίντια στο Μαξίμου. Είδες, όταν φτάνει το αυγό εκεί και ζορίζεται, ειδικέ δυνάμεις, Μέρντοχ. Έτσι, ο οποίος Μέρντοχ ελέγχει τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα μισά στη Βρετανία και στην Αυστραλία. Έτσι. Και φυσικά ο Μητσοτάκης πρωτοσέλιδο σε όλα τα ΜΜΕ και της Αμερικής και της Βρετανίας και της Αυστραλίας με ρεπορτάζ, αν τα διαβάσετε, αποθέωσης. Καριερίστας ο Πρωθυπουργός μας. Μπράβο του και σανότερα. Για σαν του μάγκα. Μπράβο του. Τίποτα άλλο δεν λέω. Γιατί γελάτε ρε Λευτέρη. Εγώ τα λέω αυτά και τα πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι. Είναι τόσο μάγκας που αν δει ότι πέφτει κάτω από 30%, δηλαδή γίνει το κόμμα Σαμαρά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, μετά θα καταρρεύσουν πάρα πολύ μαζί με το Μητσοτάκη. Μέσα και σε αυτούς θα είναι και ο εθνικός εργολάβος, ο Κεραπετρίτης, που είναι και υπουργός εξωτερικών, ο οποίος. Θυμάστε τι είπε και τα 6 μίλια στο Καστελόριζο. Τώρα βέβαια έχει γίνει Γιώργος Φούντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ή όχι. Θα σας πω μόνο το εξής. Εχτες ήταν 2 του μηνός, έτσι δεν είναι? Άμα είναι σήμερα 3, καλά φίλε, στα μαθηματικά ήμουν καλός.
6: Είσαι χαζικλής ή το παίζεις?
0: Να τώρα αυτά δεν είναι. Μόλις είπα Γιώργος Φούντας, κατευθείαν εσύ ρε φίλε, δηλαδή τι να σε πω τώρα. Λοιπόν, όπου ο Ερντογάν τι είπε, ότι η Ελλάδα λέει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Είπαμε αυτά τα παιχνίδια, είναι τα παιχνίδια τώρα αυτά, έτσι για να μπορείς να πείσεις εσύ τον ελληνικό λαό. Ξέρεις ότι εμείς που είμαστε οι δουλικοί του συστήματος, σαν κυβερνώντες, θα πάμε να πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα, θα πάρουμε την ασπίδα τη Άριζα, θα πάρουμε την ασπίδα του Μεγαλέξανδρου. Και γιατί δεν πρέπει την ασπίδα του Μεγαλέξανδρου, που είναι και πιο καλή, ρε φίλε, που είναι και δοκιμασμένη στον χρόνο ενίοτε. Δεν έχω ξεφύγει. Τέλος πάντων. Και τι βγαίνει, παιδιά, ο Κεραπετρίτης με το πουρο στο χέρι. Σκεφτείτε λίγο, κάντε το λίγο έτσι μια εικόνα. Και λέει: καμία υποχώρηση. Δεν συμβιβαζόμαστε όταν πρόκειται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
7: Tragic.
0: Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που θέλει να ακούσει ο Λαουτζίκος, ο ψηφοφόρος με το μέσο IQ αμοιβάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει να ακούσει? Ότι κυριαρχικά δικαιώματα, πατριωτισμό, ψεύτο εθνοπατριωτισμό, να το πω έτσι καλύτερα. Έτσι, για να απολαμβάνει ο Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι εθνικός εργολάβος. Παιδιά, παντού είναι η τέρνα. Ασφάλεια είναι και η Εγνατία οδό που έχει μία λωρίδα, αλλά εσύ πληρώνεις κανονικά το δύο-δύο σου. Αυτή τη δημοκρατία θέλατε, αυτήν έχετε. Αυτή τη συνδιαλλαγή επιζητήσατε, αυτήν θα έχετε. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να είστε σαν, σαν άλλους λαούς. Αν εσύ πήρες δημοκρατία, γέννησες την δημοκρατία, ελευθέρια και την μετέδωσες και έδωσες τα φώτα στους άλλους, εμείς μείναμε χωρίς φώτα. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε μπροστά μας, δυστυχώς. Και βέβαια, εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Υπάρχει μια χώρα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, η Ισλανδία, δεν ξέρω, έχετε πάρει χαμπάρι που κάνανε δημοψήφισμα ότι δεν θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσέξτε, επανέλαβαν το δημοψήφισμα για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Έτσι ήταν το κλισέ. Οι άνθρωποι είπανε όχι. Αποφάσισαν δηλαδή, εμέσως πριν σαφώς, ότι δεν τους ενδιαφέρει η γραφειοκρατία, τα δεμένα καπάκια, οι πράσινες λαλακίες, κυρίες και κύριοι. Πράσινες, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αυτά τα τάχα μου δίθεν οικολογικά. Αυτά τα διακυβερνητικά λαλούμ τα οποία υπάρχουν. Γενικώς σκούφια λόγια και προπαγάνδα, τίποτα άλλο. Αλλιώς αρωματιζόμασταν την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ, αν θυμάστε καλά. Έτσι, αλλιώς. Αλλά, όπως ξέρετε, άλλα ήθελες, άλλα γίνονται.
7: Είστε 25 Απριλίου!
0: Άσχετο, αλλά εντάξει, αφού είμαστε μέσα στην ασχετοσύνη μας όλοι τώρα, μας πειράζει τώρα το 25 Απριλίου. Μα δεν ξέρετε τι είναι. Έτσι, δεν είναι η εποδός της 21ης Απριλίου. Ήταν η εποδός της 25ης Απριλίου, η οποία λέχθηκε εντελώς τυχαία σε άσχητο χρόνο, αλλά έμελε να είναι ένα εφιαλτικό βράδυ του τελικού ΠΑΟΚ Όφη, που Όφη πήρε το κύπελο. Στις 25 Απριλίου έγινε αυτό το πράγμα. για να δείτε η μοίρα τι παιχνίδια παίζει. Έτσι, η τεράστια σοφία μας. Οι Ισλανδοί, κυρίες και κύριοι, σίγουρα δεν είναι χαζοί να πέσουν στην παγίδα. Το 2008 το απέδειξαν εμπράκτως. Είναι η προηγούμενη φορά, η οποία έγινε δηλαδή πριν 20 χρόνια ξανά, όταν το τραπεζικό τους τότε σύστημα, αν θυμάστε, είχε καταρρεύσει, αρνήθηκαν να μετατρέψουν τα ιδιωτικά χρέη σε ένα βάρος για τις επόμενες γενιές, όπως έγινε εδώ, και αντί να διασώσουν τράπεζες, επέλεξαν τη ρήξη. Άφησαν τις τράπεζες τότε να πτωχεύσουν και δεν φόρτωσαν στο κράτος, δηλαδή σε εμάς, το σύνολο των τεράστιων ξένων υποχρεώσεών τους. Προστάτευσαν τις εγχώριες καταθέσεις, πέταξαν τα χρέη, έστειλαν τους υπαίτιους στη φυλακή όπως και εδώ, δηλαδή κανένας, έτσι, και πάνω από 30 τραπεζίτες και στελέχοι καταδικάστηκαν για απάτη. Στήριξαν τους πολίτες, διέγραψαν και στεγαστικά χρέη νοικοκυριών. Έτσι έγινε, κυρίες και κύριοι, και έτσι γίνεται σε ένα σύνομο κράτος. Κάτι που δεν έχουμε εμείς. Όλοι το ζηλεύουμε. Φυσικά, αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η Ισλανδία σήμερα να έχει ΑΕΠ, ανακάτοικο, άνω των 95.000, κυρίες και κύριοι, ευρώ. Ή δολαρίων, να το πούμε καλύτερα. Ανεργία κάτω από 4%. Και μία από τις πιο εύρωστες οικονομίες στον κόσμο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να είναι ένα καράβι που έχει μπατάρει. Αντίθετα, στην Ελλάδα εμείς φοβηθήκαμε μην ξεμείνουμε από κολόχαρτα και αποφασίσουμε να διασώσουμε τότε τις τράπεζες, παίρνοντας τεράστια δάνεια, ξεπουλώντας ό,τι είχαμε ακόμα σαν ιδιώτες και τη δημόσια περιουσία μας για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά μείναμε στην Ευρώπη χωρίς ευρώ στην τσέπη, κυρίες και κύριοι. Σας είπα, σε ένα καράβι το οποίο έχει μπατάρει. Και τώρα βέβαια εμένα μου έρχεται η απορία, Λευτέρη, στην Ισλανδία τώρα πώς θα φτιάξουν δρόμους, πώς θα φτιάξουν γέφυρες, πώς θα φτιάξουν τουαλέτες. Εθνική οδό που μέχρι να φτάσει στον Κορινό δεν έχει τουαλέτα, φίλε. Για να μην πω και πιο κάτω. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Θα γίνουν όμως, παιδιά. Εντάξει, κρατήστε τα πάνω σας. Κάντε τα πάνω σας και μέσα στα μάξι κάντε, δεν θα σας πει κανένας τίποτα. Πώς θα μπορούν να πάρουν αυτοί τηλεοράσεις, κομπιούτερ, πώς θα τα πάρουν αυτοί τώρα που δεν έχουν λεφτά αυτοί. 95.000 δολάρια κατά κεφαλή να έπαιχουν. Έχετε διανοηθεί τι έχετε εσείς, τι έχουμε εμείς. Αποτέλεσμα είναι, δηλαδή αυτό το σερβίρισμα που γίνεται από αυτό το άθλιο πολιτικό προσωπικό το οποίο έχουμε, να μην έχουμε βιομηχανία. Το ξέρετε αυτό πράγμα, έτσι. Να μην έχουμε γεωργία, να μην έχουμε τη δυνατότητα να διαφυλάξουμε ούτε τα σύνορα από αυτές τις καθημερινές εισρωές που γίνονται. Αυτό λοιπόν το παραμύθι μας σερβίρουν εδώ και 50 χρόνια, Λευτέρη μου, για την ευρωπαϊκή προοπτική. Τελικά αυτό που έλεγαν ευρωπαϊκή προφανώς προοπτική ήταν να μεταναστεύσουν 500.000 Ελληνόπουλα. Το πιο αστείο όμως όλων είναι ότι ποντάραμε σε λάθος άλογο, σε ένα κουτσό μουλάρι, να το πω έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Κομψό και επιστρέφουμε με ανοιχτά στας γραμμάς κατά τας γραφάς.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
15: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ μέσα από το μυστήριο του Elton John. Έτσι το ακούσατε, φαντάζομαι. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για καμόρα, παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Βαγγέλη από τα Πύρδικα Δίκια. Τους χαιρετισμούς μου λέει στο ξαδερφάκι μου το Δημήτρη από τα Πλανά. Κοίταξε, εκεί είσαι εσύ, δεν έχει φύγει. Έτσι, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να ξημερώσει ένα Σάββατο βράδυ ή μάλλον ένα Σάββατο. Έτσι, να εξηγούμεθα για να μην παρεξηγούμεθα. Την αγάπη μου, φίλε μου Βαγγέλη. Λοιπόν, να πάμε τσούκου τσούκου στον κόσμο. Τα μηνυματάκια σας τα βλέπω. Εντάξει, εσείς μπορείτε τώρα να ζορίζεστε κάποιοι. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά εντάξει, okay, τι να κάνουμε, έτσι αυτά. That's life. Λοιπόν, πάμε στο πρωτοφύλλο. Πάμε στο πρωτοφύλλο. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή!
0: Ορίστε!
1: Έλα ρε εσύ Γιώργο Παπαδόπουλο!
0: Τι έγινε ρε Γιώργη, τι
1: έγινε! Που είμαι Θεσσαλονίκη ρε εσύ Πασχαλή!
0: Έλα ρε φίλε!
1: Τι γίνεται ρε φίλε, φέραμε τις βροχές και τις καταιγίδες!
0: Καλά ρε, τι είστε εσείς, γυρίστε πίσω ρε φίλε, να φύγετε να πανταλούρε! Να φύγετε να πανταλούρε!
1: Σας δροσίσαμε, φέραμε τον πολιτισμό και την εφημερία ρε φίλε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα πολιτικό και ένα σχόλιο για το ΠΑΟΚ. Γρήγορα λοιπόν, Πασχαλή, εγώ το 2015. Έκανα την Τατακία και ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με πολύ πάθος τότε τον Τσίπρα. Ήμουν και αλεξόσκυλο, ας πούμε. Βέβαια, τα πάντα αλλάζουν. Το μόνο που δεν αλλάζει τελικά είναι ομάδα. Τα πάντα μπορείς να αλλάξεις τελικά στη ζωή, εκτός από ομάδα. Και έχω πάρει συνειδητά πλέον την απόφαση να ψηφίσω την κυρία Λατινοπούλου, η οποία είναι για μένα, επειδή ξέρεις, εγώ σκανάρω, δεν χρειάζεται πολύ να το ψάξω. Φυσιογνωμιστής, η ουσία των λεγόμενων κτλ. Την είδα σε μια ομιλία που έκανε στην Ιταλία, παρακαλώ. Σε εκατοντάδες άτομα μπροστά από το κόμμα το οποίο, ας πούμε, έχει τον αντίστοιχο έτσι, πολιτικό λόγο και εκεί. Και εντυπωσιάστηκα. Και επειδή έχω και αφορμές για να την ψηφίσω, γιατί οι αφορμές είναι και από εδώ από Θεσσαλονίκη, με τα σλίπης μου στο μετρό εδώ του μοναστηρίου, όταν ας πούμε πήγα να το επισκεφτώ, να κάνω τη βόλτα μου τέλος πάντων. Την άλλη πλευρά εκεί στο παρκάκι, ώρα 11 τη νύχτα, βγαίνω από το μετρό λοιπόν, βγαίνουν παιδιά, οικογενειάρχες αυτά και τι βλέπω απέναντι εκεί στα παρκάκια.
0: Τι βλέπεις, ε?
1: Τέσσερις κύριους από το Σουδάνι, από αυτά έχουν απλώς τα τσούλια και κάνουν μουσουλμανικές προσευχές.
0: Καλά λοιπόν, κάνουν.
1: Ναι, πολύ καλά, αλλά εκεί την ώρα είπα με μια φωνή, παιδιά εδώ είναι public space, you don't have the right to do that. There are children walking here, κυκλοφοράνε παιδιά εδώ πέρα, αν θέλετε στο σπίτι σας. Το είπα, με αγριοκοίταξε. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία με αγριοκοίταξα, δεν μίλησε και έφυγε. Λοιπόν, και επειδή κινδυνεύουμε, επειδή ανοίγει τώρα το Αλκαζάρ,

0: εκεί. Στην Εγνατία. Λοιπόν, προειδοποιώ, επειδή τους ξέρω από την Ολλανδία το τι ρόλο βαράνε, το ξέρω το σύστημά τους ποιο είναι, αυτό το κουτοπώνυρο που κάνουν, θα πλακώσουν εκεί στο Αλκαζάρ μπροστά και κάθε Πέμπτη Παρασκευή που έχουν τα λιμαζάνια τους και τα φτάτους και τα τέτοια τους, θα γίνεται και κυκλοχωριακό κομφούζιο και δεν καταλαβαίνουν Χριστός, το λέω να το ξέρεις. Λοιπόν, κυριολεκτικά δεν το καταλαβαίνουν κιόλα, όπως και να έχει το θέμα το Χριστό. Αυτό είναι και στην κυριολεξία του κιόλα. Αυτό πολιτικό σχόλιο. Στο Παοκτζίδικο.
1: Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Ορίστε.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό, λέω για
0: πες. Ναι, ναι. Όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, όσον αφορά για τον κύριο Σαββίδη, είμαι πλέον 100% απέναντί του. Τον θεωρώ πλέον, χωρίς να το θέλει μπορεί. Να το θέλει μπορεί, δεν ξέρω τι έχει μέσα στο μυαλό του. Να μην φτάσω στο σημείο να τον πω εχθρό του ΠΑΟΚ. Τον θεωρώ πλέον ενάντια στα συμφέροντα του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου και για αυτόν. Και όσο κάθεται με αυτό τον απίστευτο εγωιστικό τρόπο στην καρέκλα του, χωρίς να, δίνει, να μας δίνει κάποιες εξηγήσεις, νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια του, πώς θα το πω, πραξικοπηματία.
1: Μισό λεπτό. Εξηγήσεις γιατί να σε δώσει, για ποιο πράγμα.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ. Ναι. Εξηγήσεις γιατί να μου δώσει. Καταρχήν απευθύνεται σε ανθρώπους. Δεν απευθύνεται ούτε σε κονσέρβες, ούτε σε...
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, πες μου για ποιο λόγο, αυτό λέω.
0: Ναι, για ποιο λόγο, θα σου πω για ποιο λόγο. Λοιπόν, βλέπει ότι υπάρχει ένα κλίμα εναντίον του. Είναι εμφανές, έτσι.
1: Φίλε, ναι, από πού πηγάζει αυτό λέμε και ξαφνικά έγινε εχθρός, ας πούμε, επειδή πουλήθηκε ένας ποδοσφαιριστής.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ποιο άλλο.
0: Ξεκίνησε από το 21 και μετά, σιγά σιγά.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το αποκορύφωμα τώρα, Γιώργο, το αποκορύφωμα είναι τώρα. Δεν είναι τώρα, το 21, δεν είναι περί 5 χρόνια.
0: Αλλά αυτό για μένα, πρόσεξε να δεις. Το αποκορύφωμα είναι τώρα, αλλά υπήρξε το πώς, όχι γιατί έφυγε, το πώς έφυγε ο Λουτσέσκου που τον διώξαν σαν σκυλί μαύρο. Το τι έγινε με τον Σάντζες, ένα μυστήριο, ο οποίος πήγε στο Μεξικό και έχει πει τα απίστευτα για την ΠΑΕ, το πώς συμπεριφέρθηκαν. Και προηγούμενα πράγματα, η καταδίκη του γιου του για 4 χρόνια που είναι υπόδικος, τα οποία είναι ντροπιαστικά για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όλα αυτά σιγά σιγά έχουν μαζευτεί. Και με κερασάκι τον Κωνσταντέλια, τον οποίο στην κυριολεξία τον φυγάδεξε 15 Αύγουστο, γιατί Πασχάλη, ξεστή, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας για όλους μας τους παοκτζίδες ήταν ο συνδετικός κρίκος της εσωστρέφειας. Δηλαδή, μας ένωνε όλους ό,τι και διαφορές κι αν είχαμε. Το πήρε και αυτό και πλέον έχουμε μείνει ξέπαρκοι στο πέλαγος, στον ωκεανό.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό,
0: σημαντιακό αυτό που έγινε. Και να σου πω και κάτι για να τελειώνει, να μην παίρνω και τον χρόνο από τους υπόλοιπους. Επειδή πολλοί μιλάνε περί αχαριστίας, αγνωμοσύνης, κακοψυχιάς για μας που μιλάμε έτσι, ας πούμε, θέλω να τους απαντήσω το εξής. Αχάριστος, αγνώμων και κακόψυχος είσαι όταν κάποιος κάνει τα πάντα για σένα και σταματάει να τα κάνει λέγοντάς το ότι δεν μπορώ άλλο. Και εσύ του γυρίζεις την πλάτη. Τότε είσαι νέα αχάριστος. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται καλά, ξαφνικά σταματάει και το ρωτάς τι έγινε και σ' αγνοεί, ο αχάριστος είναι εκείνος, όχι εσύ.
1: Nice.
0: Ο αγνώμων είναι η απέναντι πλευρά, όχι
1: okay.
0: εσύ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαββίδης υποτιμάει την νοημοσύνη μας. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να βγει να πει, παιδιά, δεν μπορώ άλλο, στηρίξτε με. Όλοι μαζί θα το στηρίξουν.
1: Καλά, έχει ανάγκη στήριξη ο Σαββίδης τώρα.
0: Βεβαίως έχει ανάγκη στήριξη ο Σαββίδης. Γιατί έκανε τη μεταγραφή. Σε παρακαλώ.
1: Γιατί έκανε μεταγραφή, γιατί είναι δικαίωμά του να κάνει μεταγραφή, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, τι είναι ο ΠΑΟΚ, τη φλήκη του είναι, ρε.
1: Εφίδε. Μαγαζί του είναι. Μαγαζί του είναι. Μαγαζί του είναι, ρε φίλε.
0: Η ΠΑΕ είναι ιδιοκτησία του.
1: Και γιατί είπε για τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό το μιλάμε. Γιατί δεν είναι εταιρεία, δεν ανήκει ο ποδοσφαιριστής που ανήκει σε σένα.
0: Η εταιρεία του ανήκει, όχι ο ΠΑΟΚ.
1: Ρε Γιώργο, εντάξει, θα ξέρουμε αυτά, καλά είναι αυτά. Αλλά είσαι σε ένα παράλληλο σύμπαν σήμερα. Δηλαδή σήμερα το ποδόσφαιρο. Δεν θα σου πω τώρα. Σήμερα το ποδόσφαιρο άγεται και φαίνεται υπό τις οικονομικές. Εντολές οι οποίες υπάρχουν.
0: Το αντιλαμβάνομαι.
1: Άμα το αντιλαμβάνεσαι, πού είναι η αίσθησή σου τώρα.
0: Θέλει να μας δει σαν πελάτες.
1: Γιατί πώς σε βλέπει, δηλαδή, σαν πελάτη δεν σε βλέπει.
0: Ωραία, γιατί μας αγνοεί τότε σαν πελάτες.
1: Τι εννοείς αγνοεί, ρε φίλε, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Γιατί βάζει τον κόσμο να παίρνει τα διαρκεία 18.000 και μετά να πουλάει το Κωνσταντέλια.
1: Τι να κάνουμε, η πρόταση ήρθε εκεί την ώρα. Δεν ήρθε τον Ιούνιο. Εάν αποκαλυφθεί, πρόσεξε τώρα. Ότι η Ντόρτμουντ το διαπραγματευόταν από τον Ιούνιο και τον πούλησε τον Αύγουστο, θα είμαι μαζί σου. Αλλά ξέρεις κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει, γιατί μία μέρα πριν είχε φάει τη χιλόπιτα από την Κολονία και από τον Αμάλα. Έτσι, τον Αμάλα ήθελε να πάρει τέτοια. Προέκυψε.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Άμα τα γνωρίζει τότε. Τότε.
0: Ναι.
1: Κλείσε, Γιώργη. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθες, Γιώργη. Καλώς ήρθες.
0: Καλά, Πασκάλη. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Και καλή βραδιά.
2: Καλή σεζόν.
1: Καλή, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
2: Χρόνια πολλά στο κίνημα.
1: Έτσι.
2: Που έφερε την αλλαγή και έδωσε πνοή στον κόσμο. Και ευελπιστώ και πιστεύω να συνεχίσει να το δίνει.
1: Από ευχές, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα είμαστε
2: πάντα. Δύσκολα, τα εμπόδια, τα ελαττώματα.
1: Ναι, είναι. Είναι.
2: Τους αρηβίστες και τους προδότες.
1: Θες να πεις κάτι για το Χρυσοχοίδη?
2: Όχι, δεν έχω να πω ονομαστικά.
1: Όχι, λέω εγώ, ρε, φίλε.
2: Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη. Όσοι πιστοί προσέλθοντες. Όσοι παρευρίσκοντες. Και όσοι θέλουν να συνεχίζουν. Οι υπόλοιποι στο καλό και να μας γράφουν. Ας δώσω χαιρετίσματα στο δράμα Λιτιμάνα.
1: Γιατί το λέμε αυτό στο δράμα Λιτιμάνα, γιατί?
2: Έτσι το λέει χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος λόγος που λέμε του δράμα Λιτιμάνα και δεν λέμε, ξέρω εγώ, του Καραϊσκάκη τη μάνα. Ή ξέρω εγώ, του Εσχίτ Πασάτου η μάνα, ας πούμε. Έκανε κάτι η μάνα του, αυτό θέλω να πω.
2: Δεν ξέρω, έτσι
1: δεν
2: ξέρω.
1: Λένε, το μάλιστα, έτσι, ωραία. Οκ. Μάλιστα. Ωραία, ρε.
2: Συνεχίζουμε, προχωράμε.
1: Προχωράμε το που πάμε, είναι το ζητούμενο.
2: Καλύτερες μέρες για την Ελλάδα, ναι, και τον ελληνικό λαό.
1: Μάλιστα. Με αυτό θα πεθάνουμε.
2: Με καλούς αγώνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μένιο μας.
2: Να είστε καλά.
1: Καλώς το να. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Μαζί μιλάμε.
1: Μα το θέμα είναι να μιλάμε μαζί, αλλά μην καταλαβαίνομαστε χώρια.
3: Θα καταλάβω.
1: Πάμε.
3: Μίλησε προηγουμένως για μια αεροπορική εταιρεία.
1: Ναι, τη Ryanair. Δεν έχεις καλό σήμα. Χάνεσαι.
3: Δεν ξέρω. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Κάπως καλύτερα. Έρχεσαι, μια φεύγεις. Για πες.
3: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για την αεροπορική εταιρεία που είχα την τιμή να δουλέψω 12 χρόνια.
1: Η οποία είναι?
3: Η Ολυμπιακή.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
1: όχι σαν Αιτζίαν, σαν Ολυμπιακή, έτσι.
3: Σαν Ολυμπιακή.
1: Ναι, ωραία.
3: Λοιπόν, μία μέρα είμαι υπηρεσία στο αεροδρόμιο, γιατί ήμουν οδηγός.
1: Μάλιστα.
3: Και με λέω προϊστάμενος, το ATR που έρχεται από τα Χανιά έχει πλήρωμα για το Μακεδονία Παλάς, να το πας κάτω, και από κάτω έχεις την τάδη ώρα να πάρεις άλλο πλήρωμα. Παίρνω το σταφάκι, πηγαίνω μπροστά στο αεροπλάνο, κοντά εκεί, περιμένω να κατέβει ο κόσμος, να αρχίσουν να κατεβαίνουν οι αποσκευές, και κάποια στιγμή κατεβαίνει και ο καπετάνιος. Καπετάνιος είναι ο Μανούλης ο Κονταράκης. Καπετάνιος της πρώην της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος είχε βγει σύνταξη από εκεί και μετά έρθει στην Ολυμπιακή. Είναι καλοκαίρι, το air condition δουλεύουν στο full, ζέστα πάρα πολύ. Ο Μανώλης, ενώ είναι ένα χαμογελαστό παιδί, έξω καρδιά, λοιπόν, όποιον έβλεπε μπροστά του, τον έβαζε χέρι. Γκρίνιαζε και δεν συμμαζεύεται. Κι άλλα πολλά. Κάποια στιγμή μπαίνει μέσα στο σταφάκι, με λέει, άντε ρε σήμω, πάμε να φύγουμε από εδώ, που έμπλεξα σήμερα. Στον δρόμο ηρεμεί ο Μανώλης. Το λέω, ρε Μανώλη, τι έπαθες, λέω, γιατί γκρίνιαζες? Με λέει, έπρεπε να βάλουν ένα 700 καύσιμα και βάλανε 1,5 τόνο. Το λέω, δηλαδή, για να πάει το θηρίο από Θεσσαλονίκη, Χανιά, θέλει ένα 700. Όχι, με λέει, θέλει 1 τόνο. Ρε Μανώλη, το λέω, αφού θέλει 1 τόνο, αφού σε βάλανε 1,5, γιατί γκρίνιαζες? Εξήγησε μου να καταλάβω τι γίνεται. Mm-hmm. Με λέει, αν δεν μπορώ να κατέβω εγώ στα Χανιά, πρέπει να γυρίσω στο Ελ Βενιζέλος. Γιατί το κάθε αεροπλάνο δεν πάει όπου γουστάρει, αν γίνει κάτι. Πάει σε συγκεκριμένο μέρος. Αν δεν μπορώ να κατέβω στο Ελ Βενιζέλος, θέλω άλλα 500 δηλαδή για να γυρίσω τα Χανιά πίσω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Με είπε ένα μικρό αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι να σας πω που είναι έξυλλογο στην Αθήνα και θέλω άλλα 200 για να πάω εκεί. Λοιπόν, άρα εγώ ήθελα να είχα μαζί μου ένα 700.
1: Λοιπόν, αυτό σκεφτόταν δηλαδή για τις στραβές που θα μπορούσαν να του τύχουν, ας πούμε, κατά κάποιο.
3: Ακριβώς για τις στραβές που δεν σκέφτονται οι άλλοι. Θα συνεχίσω παρακάτω και θα καταλάβεις τι λέω. Λοιπόν, που λες, το λέω ρε Μανώλη, καλοκαίρι είναι.
1: Λίγο πιο σύντομα, αν θέλεις, λίγο πιο σύντομα. Λίγο πιο σύντομα.
3: Το κοντίσιο δουλεύει, λέω, μαύρο χιόνι θα ρίξει την Κρήτη. Και τι γυρνάει και λέει. Ο Κονταράκης, ο καπετάνιος της πολεμικής αεροπορίας. Εκεί απάνω σήμω, τα μαλλιά σου από μαύρα άσπρα θα γίνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Εγώ οδηγός ήμουνα. Τίποτα δεν ήμουνα. Αυτός ήταν ο κύριος εκεί. Που μάλλον κάθε μέρα όταν ήταν μάχημος με τον Τούρκο στο Αιγαίο. Προηγουμένως είπες κάτι για κάποιες εταιρείες.
1: Ναι.
3: Ποιες εταιρείες είναι που το 2009 κλείσαν την Ολυμπιακή και είχαν 9 επιπλήξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ψάξει ο ελληνικός λαός να τις βρει.
1: Ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να ψάξει να βρει.
3: Γιατί δεν είχαν για τον πρώτο προορισμό.
1: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά έχεις φτάσει στο τέλος, αγαπητέ μου.
3: Να είσαι γερός.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας πω το εξής. Για την Ολυμπιακή, θυμάστε πώς ήρθε στην κατοχή της χώρας η Ολυμπιακή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί και πώς κατάντησε η Ολυμπιακή. Υπό ποιον χεριών διαχείρισης. Έτσι, για να φτάσουν στο τέλος της Ολυμπιακής. Γιατί καλή αρχή της Ολυμπιακής, καλή αρχή του κράτους, αλλά μέχρι εκεί. Μετά πήγε στην Aegean. Η Aegean πρημοδοτείται από το ελληνικό κράτος. Προσέξτε λίγο, υποτίθεται ότι είναι ιδιωτική εταιρεία. Όπως υποτίθεται ότι ο ΣΕ είναι των Ιταλών, αλλά πρημοδοτείται κάθε χρόνο με πακτολό εκατομμυρίων ευρώ. Και γιατί δεν τον κρατούσε τότε το ελληνικό κράτος και το έδωσε έναντι πινακίου φακής με 40 εκατομμύρια. Είναι φαύλος κύκλος. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
1: Καλώς ήταν.
4: Τι να πρώτο πω, πάντα προκύπτουν όλα. Για να μην το πλατιάσουμε.
1: Mm-hmm.
4: Αν πω πότε ξεκίνησε να υποβαθμίζεται η Ολυμπιακή που ήταν το τελευταίο που άκουσα, mm-hmm. πάλι θα με πούνε ότι είναι κολλημένος με τον Ανδρέα.
1: Mm-hmm.
4: Και αυτό το κακό τότε ξεκίνησε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και είναι άλλο για το κίνημα, καλούς αγώνες. Ποιους αγώνες έκανε το κίνημα? Κάρτα κλαδικής και να μπαίνουμε όπου να είναι.
1: Κάπως έτσι.
4: Λες για τα νοσοκομεία. Όντως. Κάναμε νοσοκομεία, πηγαίναν όλοι στο ΙΚΑ. Γιατί πηγαίνανε? Γιατί είχε δοθεί εντολή. Με 37 και 5 πυρετό αναρωτικές. Δημόσιοι υπάλληλοι, αναρωτικές όλοι. Μισθοί πέφτανε. Πάτε να μαζέψετε τις ελές στην Κρήτη. Μονοκούκι κριτική. Δημόσιοι υπάλληλοι γραμμένοι να υπηρετούν.
1: Μισό λεπτό να πω κάτι. Φταίνε αυτοί που το κάνουν. Ρε, δεν διαφωνώ, άκου λίγο. Άλλο θέλω να σου πω. Φταίνε αυτοί που το κάνανε ή αυτοί που τους δίνουν το δικαίωμα να το κάνουν?
4: Όχι, γιατί επαινούμε και λέμε ότι έκανε κοινωνική πολιτική. Ποια κοινωνική πολιτική, τον πάχαλο?
1: Κοινωνική πολιτική είναι να μπορεί να πάει να ψωνίσει το φαγητό σου. Είναι μπορεί να πα στο γιατρό ό,τι ώρα θε. Όχι όπου τι ώρα θέλουν οι αυτοί. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική.
4: Είναι
1: κοινωνική πολιτική αυτό είναι. Τι θα πει, δεν είναι? Να έχει το δικαίωμα να πάσα στιγμή να έχω το ίδιο δικαίωμα με κάποιον που έχει λεφτά να πάω στο νοσοκομείο.
4: Από επιχειρήματα και να πει.
1: Ποια επιχειρήματα? Μα δεν λες επιχείρημα τόση ώρα. Λες ότι ξέρεις, μπορούσε να πάει να μαζεύει ελιές και σου λέω καλά κάνει. Από τη στιγμή που του δίναν το δικαίωμα.
4: Αυτό είναι υγεία.
1: Όχι βέβαια. Δεν στυλιτεύτηκε ούτε άλλαξε μετά τον Ανδρέα.
4: Τι ήταν αυτό?
1: Επειδή είσαι κολλημένος με τον Ανδρέα, σου λέω το και το άλλο. Έχεις δίκιο από το 90 και μετά. Δεν δέχεσαι όμως αυτά τα πράγματα.
4: Δεν αφήνετε επιχειρήματα. Προσπαθείτε.
1: Δεν έχεις επιχείρημα. Λυπάμαι που δεν έχεις επιχείρημα. Κανένα δεν έχεις. Όταν εσύ 36 χρόνια. Εσύ 36 χρόνια αληθωρίζεις λόγω της ιδεοληψίας σου που έχει. Που διατηρείς ακόμα. Γιατί εγώ σου λέω. Τι άλλαξε σήμερα? Για πες μου. Ωραία, πες μου τι άλλαξε σήμερα από το 80 και μετά.
4: Τίποτα δεν άλλαξε.
1: Τότε γιατί κατηγορείς μόνο το 80. Εσύ είσαι μονόπλευρος.
4: Εσύ το επικαλείσαι εσύ.
1: Βράζει, τι επικαλούμαστε εμείς. Εσύ που δεν το επικαλείσαι, πες μας, αν είναι μόνο αυτή η αιτία του κακού.
4: Δεν είναι μόνο αυτή.
1: Αυτούς κατηγορά συνέχεια όμως.
4: Μπορεί να είναι και χειρότερη.
1: Αν δεν το λες όμως.
4: Μισό λεπτό, ρε
5: Πασχαλή. Όσο θέλεις. Και δύο και όχι, πέντε.
4: Γιατί με ακούμε και δεν με αφήνει να καταλάβει ο
5: κόσμος. Δεν καταλάβει ο κόσμος. Κάθε φορά λες το ίδιο πράγμα. Άκου λίγο. Δεν θέλω να κουράσουμε τον κόσμο.
4: Αν κανέναν άλλον πριν τον Ανδρέα έντεχνα να έχει περάσει ότι είναι ο Θεός και ο μεγάλος ηγέτης.
5: Γιατί πέρασε ο Ανδρέας.
4: Με τα μεγαλύτερα εγκλήματα.
5: Ωραία, γιατί πέρασε ο Ανδρέας.
4: Του κατηγορούμε.
5: Λοιπόν, γιατί πέρασε ο Ανδρέας. Του
4: κατηγορούμε όλου του άλλου.
5: Ναι, γιατί πέρασε ο Ανδρέας. Γιατί πέρασε ο Ανδρέας έτσι.
4: Με φταίει γιατί κατάφερε το σύστημα. Επειδή το σύστημα τον έβαλε και επειδή εκτέλεσε καλά την αποστολή του, ναι. Να είναι ο μόνος που δεν τον κατηγορεί κανένας. Όλους θα τους κατηγορεί. Άστε. Και αυτόν. Εγώ αντιδρώ γιατί περνάει μια πολιτική στο σύστημα ότι αυτός είναι πάνω από όλους. Τίποτα δεν ήταν. Καταστροφέας της χώρας ήταν. Άμα τα πάρουμε ένα-ένα, ήταν καταστροφέας της χώρας. Αλλά δεν με αφήνεται να μιλήσω.
5: Ήταν καταστροφές της χώρας. Δηλαδή, 36 χρόνια καταστρέφει τη χώρα από την οχταετία Παπανδρέου. Εντάξει.
4: Τη χώρα και την καταστρέφει, Πασχάλη μου, η νοοτροπία.
5: Η νοοτροπία η οποία δεν άλλαξε 40 χρόνια, αυτό σου λέω, ρε φίλε. Γιατί αυτό που έγινε από το 80 και μετά. Συγγνώμη λίγο. Αυτό που έγινε από το 80-81 και μετά δεν το ήθελε ο κόσμος. Το ήθελε. Γι' αυτό και το ψήφισε.
4: Μα δεν σημαίνει ότι κάτι που αρέσει στον κόσμο σημαίνει ότι είναι καλό για τη χώρα, ρε Πασχάλη.
5: Χαίρομαι πολύ. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά σου λέω ότι επειδή ο κόσμος είναι τέτοιος, γι' αυτό καμιά φορά εγώ το παίζω περιπαικτικά μάω-μάω. Αυτός είναι ο κόσμος, ρε φίλε. Μα με αυτό δεν έχεις να κάνεις, δεν περιμένεις.
4: Ο κόσμος είναι ό,τι του πασάρει ο ηγέτης. Δηλαδή αν έβγαινε στη Γερμανία, στην Ισλανδία, στη Γερμανία, οπουδήποτε ο πρωθυπουργός και τους έλεγε, έδινε εντολή στο σύστημα υγείας, δίνεται αβέρτα άδεια στους δημοσίους υπαλλήλους να παίρνουν το μισθό και να κάνουν και τρεις άλλες δουλειές, να μην πατάνε στα γραφεία, αλλά να με ψηφίζουν εμένα, σημαίνει ότι είναι καλός ο πολιτικός.
5: Όχι, είναι πολύ ωραία η συζήτηση. Τώρα γίνεται ωραία η συζήτηση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Κλείσε. Θα τη συνεχίσουμε όμως τη συζήτηση κάποια άλλη μέρα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσουμε από κάποια κολλήματα που τα οποία έχουμε. Αν θέλουμε κιόλας, βέβαια. Όλοι μας, όχι τώρα συγκεκριμένα με τον ακροατή. Λοιπόν, κομψότατο. Επιστρέφουμε όμως αμέσως, διότι έχουμε σκληρή ανακοίνωση της θύρας 4 κατά Ιβάν Σαββίδη.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
8: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com 23 10 90 90 90, στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα και στον Τζόρτζο Μπέστ. Καλησπέρα και στον κύριο Γιαγκούλα. Καλησπέρα και στον Γεια σου, Ριγιανά, και εμείς είμαστε όλοι Πασόκ, έχουμε δώσει στη χώρα. Το Μάρι. Λελίδαρος. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε γιατί είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Νομίζω υπάρχει τραγούδι τώρα αυτό, έτσι. Οι πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης. Τώρα εδώ έχουμε την ανακοίνωση της θύρας 4, η οποία σαν τίτλο έχει «Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος». Με μια μακροσκελή ανακοίνωση την οποία να διαβάσουμε, έχει ενδιαφέρον. Ως σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4 έχουμε μάθει από ίδρυσης να τοποθετούμαστε για τα πεπραγμένα του συλλόγου, όχι επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας αρχηγούς, καθοδηγητές ή περισσότερο ΠΑΟΚΣΥΔες από οποιονδήποτε άλλον. Ο ρόλος των συνδέσμων δεν ήταν ποτέ να υποδεικνύουν ή να επιβάλλουν στο λαό του ΠΑΟΚ τι να πιστεύει, αλλά να συμβάλλουν ώστε να σκέφτεται ΠΑΟΚΣΥΔικα με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, χωρίς πρόσωπα υπεράνω κριτικής, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να μετατρέπονται οι αξίες σε προϊόν προς πώληση. Επειδή λοιπόν από μικρά παιδιά η παθολογική μας αγάπη για το δικέφαλο μας έφερε στο σύνδεσμο για να βρισκόμαστε πάντα στο πλάι του, αλλά και να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον του και μόνον αυτού ανεξαρτήτου κόστους, θεωρούμε ότι σε μια στιγμή που ένας μεγάλος κύκλος δείχνει να ολοκληρώνεται, έχουμε χρέος να μιλήσουμε ανοιχτά. Η άποψη και οι προβληματισμοί μας πρέπει να είναι γνωστοί στον τεράστιο κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι ο μικρό κόσμος κανενός μας. Κανείς σοβαρός ΠΑΟΚΣΥς δεν μπορεί ούτε και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Πρώτο σχόλιο. Η πρώτη περίοδος της ιδιοκτησίας του υπήρξε εμβληματική. Εξηγεί αν οικονομικά μια ΠΑΕ που είχε γονατίσει, την επανέφερε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, συγκρούστηκε με ένα ολόκληρο σύστημα και συνέδεσε το όνομά του με τίτλους που ο λαός περίμενε δεκαετίες να πανηγυρίσει. Τα έχουμε γράψει πολλές φορές και δεν έχουμε κανένα λόγο να τα πάρουμε πίσω σήμερα. Η αναγνώριση όμως της προσφοράς κάποιου δεν συνιστά ισόβιος ή χωροχάρτη. Ούτε το παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα απέναντι στην πραγματικότητα του παρόντος. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο ποδοσφαιρικός οργανισμός του ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πορεία παρακμής και αποεπένδυσης. Οι τίτλοι που κατακτήθηκαν σε αυτό το διάστημα μας κάνουν περήφανους, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν την μεγάλη εικόνα. Από το 2020 και μετά, κατά συνθήκη κομβικοί ποδοσφαιριστές αποχωρούν και αντικαθίστανται από χειρότερες ή δεν αντικαθίστανται καθόλου. Παίκτες κλειδιά φεύγουν παραμονές σημαντικών αγώνων, μεταγραφικοί σχεδιασμοί καταστρέφονται για οικονομικές διαφορές αστείες για το μέγεθος του ΠΑΟΚ και η ομάδα γεμίζει δανεικούς. Όταν δε κάποιοι εξ αυτών αποδεικνύουν την αξία τους, δεν αποκτώνται ποτέ. Την ίδια στιγμή, ακόμη και όταν η ομάδα ρολάρει σε πείσμα των συνθήκων, χάρη στη χημεία παικτών και προπονητή, και είναι εμφανές ότι χρειάζονται μία ή δύο ποιητικές κινήσεις για το βήμα παραπάνω, αυτές κατά κανόνα δεν έρχονται ποτέ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δημιουργήσει τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας, αλλά αντί τα παιδιά των αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη μεγάλη ομάδα, ο Πενθεσσαλονίκιος μοιάζει όλο και περισσότερο με υπεραγορά. Κάθε καλοκαίρι μαθαίνουμε ποιος δεν θέλει να μείνει, πιανού ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ποιος είναι αχάριστος, προβληματικός ή ανεπαρκής και γιατί η πώλησή του αποτελεί μονόδρομο. Και πάντα πρόθυμοι τελάλιδες, μυαλοπόλιδες, παρατρεχάμενοι και δημοσιογράφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών βρίσκονται εκεί για να μας εξηγήσουν ότι ο ΠΑΟΚ απλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και η ζωή συνεχίζεται. Δεύτερο σχόλιο. Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλαία εκδοχή του ίδιου μοντέλου, αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος ο σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό. Όπως και τα λεφτά από τα διαρκείας που τσέπωσε η νέα διοίκηση με αυτόν ως κράχτη και ύστερα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζόρι, κοροϊδεύοντας το λαό του ΠΑΟΚ, που με το υστέρημά του στηρίζει ελπίζοντας για καλύτερες ημέρες που τελικά δεν έρχονται ποτέ. Το πρόβλημα όμως ξεπερνά κατά πολύ μια πώληση. Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός, μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Και όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφεύγει με δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από την μητρική Ντιμέρα, συνολικού ύψους έως και 15 εκατομμυρίων ευρώ, με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, προκύπτουν ερωτήματα που δεν γνωρίζουν να αντιμετωπίζονται σαν κουβέντα καφενείου. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να αναγνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ. Ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεών της προς την Ντιμέρα. Ποια ποσά είναι δάνεια και ποια κεφαλαιακές εισφορές. Ποιες υποχρεώσεις φέρουν τόκο και αν υφίσταται οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμες ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο. Η εποχή του «μην ανησυχείτε, υπάρχει, ο Ιβάν έχει τελειώσει». Οι αριθμοί και τα στοιχεία πρέπει να μιλήσουν. Το ίδιο ισχύει περισσότερο για τη Νέα Τούμπα. Τρίτο σχόλιο. Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε διαζώσεις από την ομάδα επί περίπου 5,5 χρόνια και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εντυπωσιακές αφίξεις, τα ελικόπτερα, τα σπαθιά, τα βίντεο και οι επικοινωνιακές παραγωγές μπορεί να δημιουργούν εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι πάντα αμήλικτη και πολύ πιο απλή. Ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν χτίζεται με συμβολισμούς. Χτίζεται με κεφάλαια, εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις. Όραμα. Τον Γενάρη του 26 υπεγράφει μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΑΣ ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ και της εταιρείας Φωλιά του Δικέφαλου Αϊτού. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίσει όχι απλώς ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά τι ακριβώς προβλέπει. Ποιος χρηματοδοτεί το έργο και με ποια κεφάλαια. Ποιες είναι οι οικονομικές εγγυήσεις και ποιες οι ρήτρες. Τι συμβαίνει αν το κόστος ξεφύγει ή αν η χρηματοδότηση διακοπεί στη μέση. Ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Ποια δικαιώματα αποκτά κάθε εταιρεία πάνω στο γήπεδο και στις εμπορικές του χρήσης. Ποια ακριβώς είναι η συμφωνία που υπέγραψε η σημερινή διοίκηση του ΑΣ μετά την αποχώρηση Κατσαρή, ο οποίος κατασυκοφαντήθηκε και διαπομπεύτηκε επειδή απλά είδε κατάματα την αλήθεια και είχε το θάρρος να πάρει θέση όπως και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Θα δημοσιευτεί επιτέλους αυτή η συμφωνία αυτούσια ώστε να γνωρίζει ο ΠΑΟΚΣΙΣ τα συμφωνημένα. Το γήπεδο δεν είναι προσωπική περιουσία κανενός επενδυτή και κανενός διοικητικού συμβουλίου. Η Τούμπα χτίστηκε από τον ίδιο το λαό του ΠΑΟΚ και αποτελεί περιουσία του συλλόγου. Σε αυτό το θέμα δεν χωρά ούτε μισή σκιά. Ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε πως έχει φτάσει η στιγμή να δούμε την πραγματικότητα χωρίς συναισθηματισμούς και χωρίς προσωπολατρία. Μετά από 14 χρόνια ιδιοκτησίας μπορεί να πάρει μαζί το Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος δεν αφήνει πίσω του κάποια ιδιωτική περιουσία που δημιούργησε. Η Τούμπα ήταν και παραμένει περιουσία του ΠΑΟΚ και του λαού του, ενώ το βασικό προπονητικό κέντρο στη Νέα Μεσημβρία είχε ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούσε από την εποχή της διοίκησης Ζαγοράκη. Τέταρτο σχόλιο. Ο σημερινός ιδιοκτήτης απέκτησε τις μετοχές της ΠΑΕ, αν μιλήσουμε για εταιρικούς όρους που αρέσουν και στη νέα διοίκηση στα πλαίσια του New Era, τις χρηματοδότησε, τις ανέβασε πολύ ψηλά και πρόσφερε πράγματα που θα αναγνωρίζονται για πάντα. Δεν απέκτησε όμως τον ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει τον ΠΑΟΚ. Για χρόνια βασινιζόμασταν από το ερώτημα αν όσα βλέπουμε συμβαίνουν επειδή ο μακροχρόνια απόν μεγαλομέτοχος δεν θέλει ή επειδή πλέον δεν μπορεί να στηρίξει τον ΠΑΟΚ όπως στο παρελθόν. Σήμερα πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία. Όποιο από τα δύο και αν ισχύει, το αποτέλεσμα για το σύλλογο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με το βλέμμα σε όσα έγιναν πριν από 7 ή 8 χρόνια, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει μια εποχή που έχει παρέλθει. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει ο Ιβάν Σαββίδης με το λαό του ΠΑΟΚ είναι πραγματική. Ήταν πραγματική. Το ίδιο πραγματική όμως είναι και η φθορά. Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται. Πού είμαστε, χαθήκαμε. Άσχη η εμπιστοσύνη. Δεν επαναφέρεται με επικοινωνιακά. Είναι. Δεν θέλει να τη διαβάσω. Το μηχάνημα. Πλάκα με κάνει. Συγγνώμη λίγο που σταματάω γιατί. Για χρόνια βασανιζόμασταν, το ξαναπάω, από το ερώτημα αν όσα βλέπουμε συμβαίνουν επειδή ο μακροχρόνια απόν μεγαλομέτωχος δεν θέλει ή επειδή πλέον δεν μπορεί να στηρίξει τον ΠΑΟΚ όπως το παρελθόν. Σήμερα πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία. Όποιο από τα δύο και αν ισχύει, το αποτέλεσμα για το σύλλογο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με το βλέμμα στα όσα έγιναν πριν από 7 ή 8 χρόνια, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει. Η σχέση εμπιστοσύνης που έκτισε, το είπαμε αυτό. Επαναφέρεται μόνο με έργα. Εμείς όμως πλέον δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα έργα μπορούν να έρθουν υπό τις σημερινές συνθήκες. Πέμπτο σχόλιο. Τελειώνουμε, μην πάρτε μια ανάσα. Γι' αυτό η θέση μας είναι καθαρή. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική πραγματική τιμή πώλησης για όσα πράγματι του ανήκουν. Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνητά εμπόδια και χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανενός ό,τι ανήκει στον ίδιο τον σύλλογο. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Ως ένας άνθρωπος που ήρθε σε μία από τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας μας, πρόσφερε πολλά, πανηγύρισε μαζί μας μεγάλες στιγμές, αλλά κατάλαβε πότε ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής. Και πάνω από εποχές, προέδρους, μετόχους και επενδυτές θα υπάρχει πάντα αυτό που υπήρχε πριν από μας και θα υπάρχει και μετά από μας. Τα 4 ιερά γράμματα. Μετατιμήσεις σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4, κυρίες και κύριοι, είναι η ανακοίνωση της θύρας 4. Λοιπόν, Να πάμε στο φίλο που περιμένει τώρα και έτσι, για να πάρουμε και Νίκο Μελιτσακάκη μετά να μπούμε στην διαδικασία. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της νίκης Βόλου στο 80 λεπτό με 1-0, με το ζόρι βέβαια. Ναι, σωστός να είσαι. Και λοιπόν πάμε στον φίλο που μας περιμένει. Παρακαλώ.
12: Ναι.
5: Ναι.
12: Καλησπέρα Βασίλη.
5: Καλησπέρα.
12: Έχω μια απορία.
5: Και μια
12: υπάρχει κανείς που αμφισβητεί άραγε αυτό που λένε για τον πρωθυπουργό μας, που δεν θέλω να πω ότι το όνομά του, ότι είναι Γκαντέμις. Τα τελευταία χρόνια, τρακέρνουνε τρένα, πλοία, μέχρι και ελικόπτερα. Μας έχουν βρει πλημμύρες, φωτιές, ένα σωρό καταστροφές, πρωτόγνωρες.
5: Θες να πεις κάτι δηλαδή με αυτό, ας πούμε.
12: Ότι
5: είναι
12: φως φανάρι, ότι είναι Γκαντέμις.
5: Μάλιστα.
12: Έχουν ξανατρακάρει στην ιστορία ελικόπτερα?
5: Όχι.
12: Πλοία μπορεί κάποτε σε άλλα κράτη ή και τρένα σε άλλα κράτη. Ναι. Σε εμάς εδώ τρένα νομίζω είναι πρώτη φορά και ελικόπτερα μπορεί να είναι και παγκόσμια πρώτη φορά.
5: Εντάξει. Το τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά.
12: Περίμενε. Θέλω να πω και κάτι ακόμα.
5: Ναι.
12: Έχω και τούτη την απορία. Με όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνει τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν, για ποιο λόγο είναι γεμάτη η ελληνική αγορά με τουρκικά προϊόντα?
5: Αυτό να τον ρωτηθεί ο ψηφοφόρος. Για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Καλό βράδυ, για το κέρδος γίνονται όλα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ.
13: Ναι, Πασχάλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
13: Ήθελα να πω για το Σαββίδη.
5: Ναι, να πείτε.
13: Υπάρχει άνθρωπο, για να φύγει ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή,
5: ναι,
13: θα θέλει τουλάχιστον 150 με 200 εκατομμύρια.
5: Κάποιος μπορεί να τα έχει να τα δώσει. Ξέρω.
13: Είναι έτσι, δεν είναι?
5: Δεν ξέρω.
13: Δεν θα παρατήσει την ομάδα και θα φύγει.
5: Καλά, δεν γίνονται
13: έτσι. Υπάρχει άνθρωπος να τα δώσει αυτά τα λεφτά? Εκτός και αν έρθει ο κύριος που πήγε και πήρε το μπάσκετ. Υπάρχει κανένας άλλος?
5: Μπορεί να είναι ο Μιστακίδης.
13: Πριν από το Σαββίδη, θυμάστε τι γινότανε?
5: Θυμόμαστε. Δεν το αρνείται κανένας.
13: Θα τον αναλάμβανε τον ΠΑΟ κάποιος καμπάνης, καπετάνιος από την Άνδρο.
5: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Θα. Ήταν στις διαπραγματεύσεις.
13: Αν τον αναλάμβανε εκείνος, που θα ήμασταν τώρα? Σαν την Καλαμαριά.
5: Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Δεν μπορεί να προδικάζει το μέλλον, λοιπόν, ούτε το παρελθόν.
13: Ας βάλουν το κεφάλι τους, μάλλον πριν σκέφτονται, πριν μιλήσουν, να σκέφτονται αυτά που λένε. Γιατί αν θα γίνει αυτό που λένε, μας περιμένουν μαύρες μέρες.
5: Τι λες?
13: Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Με τρομάζει λίγο αυτό. Παρακαλώ.
14: Ναι.
5: Ναι.
14: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
5: Καλώς τον κύριο Γιακούλα.
14: Καλώς ορίσατε στα χωρικά μας ύδατα.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Όλος ο ελλαδικός χώρος είναι πλημμυρισμένος. Από την πλέη ιδέα. Από την πλέη ανάπτυξη. Από την πλέη αξιοπρέπεια. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είναι Γκαντέμις.
5: Ναι.
14: Ακούς το έχουν επισύρει τέτοιο όνομα ότι δήθεν είναι Γκαντέμις. Ο άνθρωπος είναι ένας αξιόλογος πρωθυπουργός που όσοι δεν μπορούν να το φτάσουν τον υβρίζουν. Η Ελλάδα έχει γίνει πανίσχυρη σε διεθνές επίπεδο. Η οικονομία της χώρας πάει από το καλό στο καλύτερο. Ναι. Τα χρήματα στον ελληνικό λαό και στην τσέπη του υπάρχουν άφθονα. Οι λαϊκές αγορές η ώρα 11 έχουν ξεπουλήσει τα πάντα.
5: Τι λες?
14: Τα καταστήματα κάτω είναι γεμάτα.
5: Γιατί, κύριε Γιακούλα, ξέρετε για ποιο λόγο ξεπουλάνε σε 11 η ώρα?
14: Ξέρω.
5: Όχι, δεν ξέρετε καλά. Γιατί δεν έχετε πάει στις 6 το πρωί που ξεφορτώνουν? Γιατί εκεί που έπαιρνε 100 κιλά ντομάτες, παίρνει 30 κιλά ντομάτες. Γιατί τις 70 τις έβαζε στον τάφο του. Κατάλαβες, κύριε Γιακούλα? Ρώτα λοιπόν, ρώτα λίγο τους παραγωγούς πόσα κιλά τρόφιμα, ας πούμε, να πάμε στην πρώτη ύλη, δαπανούν πλέον για να φέρουν στις λαϊκές, πόσα πηγαίνανε και πριν από κάποια χρόνια. Εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά.
14: Διπλάσια ποσότητα από ό,τι είχαν πέρυσι.
5: Ναι, αυτό βλέπω τα αυτοκίνητα μισοάδια. Επειδή διπλάσια ποσότητα.
14: Ο κόσμος, κύριε Πασχάλη μου, έχει λεφτά. Έχει πρωθυπουργό.
5: Λεφτά υπάρχουν. Τον άλλον όμως.
14: Αυτό ανήκει στην ιστορία, κύριε Πασχάλη μου. Αυτό ήταν το οποίο κατέστρεψε την Ελλάδα και την οικονομία της Ελλάδας. Ναι. Σήμερα ο κάθε Έλληνας πρέπει να είναι υπερήφανος, να είναι καλός με τον εαυτό του και πάνω απ' όλα να αγαπάει τον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν ήρθε μόνος του. Τον έστειλε ο Θεούλης για να μας βοηθήσει.
5: Μάλιστα.
14: Δεν του γυρίσουμε την πλάτη και να τον κακολογούμε.
5: Όχι βέβαια, τι λες τώρα.
14: Γιατί ο άνθρωπος είναι το κάτι άλλο.
5: Oui.
14: Είναι πώς το λένε, είναι λίρα 100 σε όλες τις επαφές. Πιτσοτάκι θα λένε και θα κλαίνε.
5: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακούλα.
14: Καλό σας βράδυ.
5: Καλό σας βράδυ κύριε Γιακούλα. Γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα.
5: Χαίρετε.
15: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν είπαν και αυτά τα ερωτήματα που διάβασες, ποιος τα έθεσε?
5: Η θύρα 4, ο σύνδεσμος.
15: Θύρα 4. Mm-hmm. Λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ ανήκει στη θύρα 4, κοιμούνται ύπνο βαθύ. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο Σαββίδι, σε αυτούς που έχουν τα λεφτά, σε αυτούς που έχουν τις περιοχές. Είναι μαγαζί τους και όσοι δεν το χωνεύσουν όπως και εσύ, κοιμάστε ύπνο βαθύ. Και αν επιμένετε ακόμη και εσύ, επειδή σε βλέπουν και τα δημοσιεύματα που κάνει, πώς μιλάς για το Σαββίδι, είστε και εσύ ένας από τους αχάριστες που νομίζω ότι θα έρθει κάποια καλύτερη μέρα. Δεν θα έρθει καλύτερη μέρα. Ο Σαββίδης θα μπει μέχρι όσο θέλει σε αυτό.
5: Πάνω πάρε στο 50. Παρακαλώ. Νίκος Μελιτσακάκης, κυρίες και κύριοι, έτσι, κορυφαία μορφή, κυρίες και κύριοι, έτσι, Νίκο Μελιτσακάκη, τι γίνεται?
16: Τι έγινε, Πασχάλη?
5: Τι έγινε?
16: πολλά τελευταία απότομα τα άκουσα, τα τελευταία.
5: Α, έκαχεις τώρα, με αυτό τώρα δεν θα βγάζω.
16: Τι έγινε, το μηχάνημα, δύο μέρες πριν την έκθεση ξεκίνησε να λειτουργεί 100%, έτσι.
5: Ποιο μηχάνημα?
16: Αυτό το, πώς το, σαν τρένα.
5: Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Άσε τη λέω, κυρανάξη, τώρα τι θα πει, ρε φίλε.
16: Είναι απίστευτη.
5: Άσε εδώ.
16: Καλά, άλλα μοίρασε και 600 δις εχθές, έτσι. Εχθές προχθές πότε ήταν, 600 δις μοίρασε. Εντάξει, ο καθένας τα δικά του μοιράζει. Ναι. Μια και πήρε ο Γιαγκούλος, ο φίλος μου, είχα ένα φίλο συνομικό. Πήγαινε στο πρωί, 7.30-8 ώρα στο γραφείο του, ρε παιδί μου. Ήταν στο γραφείο, σημαντικό ήταν. Έλεγε να κεράσουν μια κοκακόλα. 7.30 το πρωί, να κεράσουν μια κοκακόλα. Λέει άλλο τι κοκακόλα. Καφέ, κάνε καφέ να πιούμε. Να κεράσω μια κοκακόλα. Ρε, εσύ ένα καφέ δεν. Εγώ κερνάω κοκακόλα, έλεγε. Και αυτό ήταν. Συνάδελφο του φίλου μα, έτσι. Yeah. Απλώ τώρα το μου ήρθε γιατί είπε τηλέφωνο. Okay. Και έλεγα δεν θα πάρει 3 Σεπτεμβρίου ο Γιακούλα τηλέφωνο.
5: 3 Σεπτεμβρίου είναι όλοι.
16: Τελευταία στιγμή πήρε. Με τέτοιο πρόλογο που έκανε για τον Ανδρέα. Δεν θα πάρει, λέω, δεν θα πάρει. Πήρε τελευταίο όμως. Τέλος πάντων. Δεν εγκατέμισε ο πρωθυπουργός. Ποιος είπε δεν εγκατέμισε? Είπε κανένας δεν εγκατέμισε?
5: Έλατε.
16: Πού το άκουσε που δεν είναι αυτό? Εγώ το άκουσα όπως πουθενά.
5: Εντάξει, θα κάνουμε.
16: Τι ώρα έχουμε, ώρα? Δεν έχουμε.
5: Λέγε ρε, λέγε ρε, μίλα ρε. Ας δεν μάθεις και τι ώρα είναι.
16: Από πού να αρχίσω πρώτα, ρε Πασχαλή, τόσο
5: δεν ξέρω πού να αρχίσει. Πάντως, αν συνεχίσει έτσι, σε βλέπω λίγο επισφαλή.
16: Επισφαλή?
5: Ναι.
16: Άξες τι με ενοχλεί.
5: Τι σε ενοχλεί?
16: Θυμάσαι όταν έφυγε το center back, πώς το λέγανε, το που πήγε στη Ρώμα τώρα.
5: Ο Κουλιεράκης.
16: Κουλιεράκης. Mm-hmm. Ασχολούμαστε κανένα δίμηνο με τον Κουλιεράκη.
5: Τώρα είναι.
16: Τώρα ασχολούμαστε κανένα δίμηνο με το παιδί.
5: Τώρα εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ρε,
16: στο Ταλκάτο να πούμε, έχει το Ταλκάτο το παιδί τώρα.
5: Κανένα δεν ασχολείται με το παιδί.
16: Εντάξει, έφυγε και το βάλαμε το ζόρι στο αεροπλάνο. Αυτό τώρα με το ζόρι στο αεροπλάνο.
5: Δεν υπάρχει. Συμφωνούμε σε αυτό. Ήθελε να πάει. Αν δεν ήθελε να πάει, τι θέλω να φύγει.
16: Όλα όσα άκουσε, συμφωνώ στο 99%, αλλά σε αυτό διαφωνώ. Με το ζόρι στο αεροπλάνο, όχι, παιδιά.
5: Κοίταξε, αν είσαι ταυτισμένο με το Ανατολικό Μπλοκ. Βλέπε Ρωσία δηλαδή, σε ενοχλεί. Μέσα καταγράφουν όμως και την πραγματική εικόνα του ΠΑΟΚ από την έλευση Σαββίδη από το 12 δηλαδή και μέχρι σήμερα. Δεν αποποιούνται κανενός γεγονότος ο σύνδεσμος. Έτσι. Απλά επειδή είναι, θεωρώ ότι είναι ο πιο πλούσιος γραμματικά σύνδεσμος στην Ελλάδα, έτσι, έχει background, έχει ένα know-how, έχει μια κουλτούρα, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι. Έτσι και εγώ δεν συμφωνώ στις κάποιες ανακοινώσεις, αλλά δεν αυτό δεν λέει κάτι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι τόσο καλά διατυπωμένη που μπορείς να καταλάβεις
16: σήμερα,
5: τι
16: ναι,
5: τους
16: ήταν,
5: λένε.
16: Ήταν ναι, πραγματικά ναι, σήμερα η ανακοινώση.
5: Αν είσαι τώρα κολλημένος με, τον, ναι, με τους, με τους ανθρώπους της Ρωσίας κτλ. Σε φταίνε ναι, όλα. Δηλαδή θα περνάει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάπως έτσι
1: και θα λες, ξέρεις τι, στα χάριστε. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή κατάλαβα. Πριν έρθει ο Σαββίδη, δηλαδή τι. Είμαστε
16: με θανατά. Κάτι είναι Πασχάλη. Δηλαδή τι έπαιδε. Ο Κωνσταντίνο θα πέσει μέχρι τα 40 στον πάω.
1: Έλα, ρε φίλε τώρα.
16: Δεν το κατάλαβα. Αυτό
1: το θέμα είπαμε. Καλά για μένα, από τη στιγμή που είναι ιδιοκτήτη μια εταιρεία του Σαββίδη, καλά έκανε και πούλησε. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
16: Και να πω και κάτι. Η ομάδα του Ολυμπιακού, η Youth που πήρε το Champions League, έτσι, τη μισή την πούλησε άλλο. Ακούστηκε Κιχ.
1: Όχι.
16: Κιχ. Δεν ακούστηκε γιατί τρέμουν τον Βαγγέλα όλοι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Δεν τρέπει κανένας κανέναν. Να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ, σαν φίλαθλος, πηγαίνω στο γήπεδο για να δω κάτι. Δεν μ' αρέσει. Δεν πηγαίνω.
16: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ο Σαββίδης πήρε το μήνυμα.
16: Έχουν δίκιο με τα διαρκείας όμως.
1: Τα διαρκείας πότε πήρε. Το εξήγησε και στον έναν ακροατή. Τα διαρκείας πότε ήταν, ρε Νίκο, τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο. Τι είναι, δηλαδή μην λέτε κάτι και μετά το αναθεωρείτε μέσα σε ένα τελευταίο.
16: Να πω κάτι ένα τελευταίο για αυτό το θέμα. Μπορεί ο άλλος να πούλησε τη μισή ομάδα τη Youth που είναι Champions League, αλλά έφερε και παίχτες μετά. Εδώ είναι διαφορά.
1: Άκου τώρα, αυτές τις διαφορές να λες ονόματα. Έφυγε ας πούμε ο Τζολάκης. Ποιον έφερε, τον Πόποβιτς, τον έχεις δει αυτόν τον κλόουν και τερματοφύλακα. Θες να μιλήσουμε με αυτούς τους όρους. Έτσι θα μιλάμε άμα θέλεις. Ότι φεύγουν ποδοσφαιριστές. Και έρχονται κάτι σαν ποδοσφαιριστές, συμφωνούμε. Στον Ολυμπιακό, δύο φορές γίνεται αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Σε πληροφορώ. Πες μου έναν παίχτη που ήρθε και αντικατέστησε κάποιον του Ολυμπιακού που έφυγε. Σε ακούω, περιμένω. Ούτε έναν ξέρεις.
16: Γιατί ο Πουέρτα δεν είναι καλός τώρα που ήρθε.
1: Δεν θα παίξει στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα. Στην Νότιχαμ πάει.
16: Εδώ αναγκάστηκε να φύγει ο. Ποιος έλεγε ο Πολωνός. Γιατί ποιος δεν ήθελε να παίζει τρίτος, πώς το λέγανε.
1: Φίλε, ποιος ήρθε. Σε ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, ως συνήθως. Και απαντάς ως συνήθως. Δεν απαντάς ως συνήθως.
16: Δηλαδή, αφιβάλλεις ότι ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές.
1: Ο Ολυμπιακός, όταν φεύγει ένας πρωτοκλασσάτος παίχτης, είπες, τον αντικαθιστά κάνει μεταγραφές. Και ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές. Αλλά δεν αντικαθιστά αυτό που έχει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έρχονται χειρότεροι από αυτό που ήθελαν.
16: Μεταγραφές, όχι δανεικούς.
1: Φίλε, δεν έχει σημασία αν είναι δανεικός. Ο παίχτης που έρχεται για να παίξει και να αναπληρώσει το κενό. Δεν είναι σαν αυτόν που έφυγε, αλλά είναι χειρότερος ή σχεδόν χειρότερος. Να σου το πω έτσι ευγενικά.
16: Μεταγραφή είναι του Ουναή. Ο άλλος έδωσε 16 εκατομμύρια. Πώς θα μεταγραφεί.
1: Κάτσε να τον δούμε τον Ουναή, ρε.
16: Έχει τρελαθεί αυτός.
1: Εσύ μου είπες τώρα για τον Ολυμπιακό. Σε ρώτησα για τον Ολυμπιακό. Πες μου έναν παίκτη. Καλά, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Αλλά έναν παίκτη.
16: Φίλε,
1: θα σε δώσω χρόνο σε θες. Έχεις έναν παίκτη που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Είναι η τρίτη φορά που σε ρωτάω. Και δεν θα σας ξαναρωτήσω γιατί είναι άδικο σκόπο. Και αντικαταστάθηκε με καλύτερον από αυτό που έφυγε. Στον Ολυμπιακό πες μου. Γιατί το είπες με στόμφο.
16: Ξέρεις πολύ καλά το τι έχω για τον Ολυμπιακό την άποψή μου. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος ήρθε ούτε ποιος έφυγε.
1: Τότε γιατί το είπες με στόμφο ότι ο Μαρινάκης ξέρει αν φεύγει κάποιος.
16: Διαβάζω συνέχεια τις μεταγραφές που φέρνει
1: παίκτες. Και αφού είσαι αυτούς που διάβασες, πες μας έναν ρε φίλε.
16: Δεν με ενδιαφέρουν παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Τώρα γιατί κάνεις μπιφτέκι τώρα. Τώρα δεν σε ενδιαφέρουν. Ναι. Προηγουμένως μας έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ κάνει δανεικούς, αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει. Γιατί μας είπες για τον Ουναή. Λες και σε ρώτησε κανένας για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός είναι ένα συνοθήλευμα είναι ακόμα. Ένα συνοθήλευμα, δεν πάει να φέρεις ακόμα δύο Ουναή.
16: Προηγουμένως τι σχόλιο έκανες για το μάτς που είναι 1-0, τι είπες, με το ζόρι.
1: Δύσκολα. Ναι, με το ζόρι.
16: Με το ζόρι.
1: Σε έχει κλεισμένο νίκη Βόλο εδώ και πόση ώρα. Δεν μπορείς να βγεις από τα καρέ σου.
16: Καλά σοβαρά τώρα μιλάς.
1: Βλέπεις το μάτς.
16: Μακάρι να γίνει 1-1.
1: Τι θα γίνει?
16: Μακάρι να γίνει 1-1, όπως το λες.
1: Τέλος πάντων.
16: Μπορεί να γίνει 1-1.
1: Δεν γίνεται όμως.
16: Μακάρι να γίνει.
1: Δεν ήξερα ότι η νίκη Βόλου φοράει κίτρινα.
16: Πάντως είναι πολύ καλή ομάδα η νίκη Βόλου. Για τη Β' Εθνική, έτσι.
1: Είναι καλή ομάδα γιατί είναι καλός ο Παναθηναϊκός, φίλε.
16: Εντάξει, καλά.
1: Πώς, τι. Αυτές οι ομάδες πρέπει να τις έχεις για πρωινό, φίλε. Με τα δεύτερά σου.
16: Ναι.
1: Έτσι θεωρώ εγώ.
16: Αυτό το κύπελο τώρα το αστείο. Που παίζουν
1: δεν διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε, αλλά
16: και
1: λέω
16: πώς
1: έπρεπε. Ναι. Με αυτό το αστείο βλέπεις πώς γίνεται όμως.
16: Μ' αρέσει που το ονομάσαν και Link, πώς, Link Face, το ονομάσαν. Λες και Champions League.
1: Καλά, πρέπει να βάλουμε και μια ταμπέλα, ρε φίλε.
16: Είναι σχολείς. Αστείο, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα αυριανά, θα παίξουμε. Liverpool, άρα μέσα στην Ipswich.
1: Δεν θέλω τέτοια μη πληγώνεις.
16: Δύο γκολ Liverpool. Ipswich φέτος θα πέσει, από τώρα έχει πέσει και δεν το ξέρει.
1: Ποιος?
16: Πρώτο φαβορί, ξέρεις ποια δύναμη για να πέσει τη Χαλ και έχει 2-2.
1: Καλά, δεύτερη αγωνιστική είναι ακόμα.
16: Έχει σημασία, σου λέω σαν ποσοστό ρε παιδί μου, τη δύναμη.
1: Καλά, φαβορί. Εντάξει, δεν έχει και πολλά λεφτά η Χαλ. Ρε. Είναι πολύ μετριοπαθή ομάδα.
16: Κοίταξε, όταν ξεκινάς με 2-2 όμως είναι καλά στην Αγγλία.
1: Σε 38 αγωνιστικές δεν το λες και καλά, αλλά δεν το λες και άσχημα.
16: Λοιπόν, 1,5 Λίβερπουλ, έτσι, Ipswich Liverpool. Παρί Μονακό.
5: Yes.
16: Δέρμπι, γκολ γκολ.
5: Yes.
16: Και το δίνει και καλά, ένα 60 το γκολ γκολ. Σουτκάρδι Κολονία. Δύο γκολ Σουτκάρδι. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης. Χ2 και over 2,5. Χ2 και over 2,5. Μπέτις Ρεάλ. Και Τζένο ακόμα, ακόμα η Κόμο συνεχίζει και βάζει γκολ αβέρτα. Over 1,5 αγώνα, το δίνει μια χαρά. 7. Πόσο είναι η απόδοση, στο γραμμένο.
5: 9,7.
16: 9,7, ναι. 9,7. Yeah. Η απόδοση, αυτά θα παίξουμε αύριο. Ευτυχώς σήμερα τελείωσε το κύπελο γιατί πονέσαι τα μάτια μας. Τελευταίο μάτι είναι σήμερα.
5: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, ρε, εσύ, τι περιμένεις τώρα.
16: Εντάξει, πολλές αλλαγές, πολλά αυτά. Είναι πολλά τα μάτια, ξέρω θα αποκριθούν.
5: Το
16: εντάξει,
5: πιο ωραίο κύπελο που θα μπορούσε να γίνει εδώ είναι τουλάχιστον μέχρι τους 4 ή τους 8 να αναμετρώνται μόνο οι μεγάλες ομάδες σε έναν όμιλο και σε έναν άλλον όμιλο. Η δεύτερο-τρίτο κλασά τη ομάδα. Μόνο έτσι θα μπορούσε να έχει κάποια οντότητα. Και όταν φτάνουν στου 4, εκείνα είναι απελευθερωμένα. Αλλά βλέπει ότι τα συμφέροντα είναι πιο πάνω από το ποδόσφαιρο.
16: Δεν αυτό,
5: είναι
16: δεν
5: θέμα κάνεις. Χρημάτων. Είναι αυτό που σου
16: είναι, κοίταξε, είναι και η Ευρώπη μέσα και δεν μπορούν να βάλουν και άλλα δύσκολα μάτια διάμεσα, ρε Πασκάλη.
5: Γιατί να μην βάλουν, δεν κατάλαβα. Τι θα πει, υπάρχει κάποιο απαγορευτικό.
16: Ναι, μόνο οι Έλληνε παίρνουν κουράζονται εύκολα. Όλοι ξένοι...
5: αφού είναι αγύμναστοι.
16: Ναι, πραγματικά.
5: Όταν βλέπει, να σου πω κάτι, επειδή σήμερα μιλούσα με έναν γιατρό που εξειδικεύεται στα γόνατα και πιάσαμε την κουβέντα και για μοιραία για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, λέει ο Κωνσταντέλιας. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στο εξωτερικό, η πλειονότητά τους έχουν πρόβλημα με τα γόνατά τους. Προφανώς, λέει, υπάρχει θέμα και στην εκγύμναση, όχι σε αυτή την ηλικία, στην εφηβική τους ηλικία. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Έτσι, ναι. Γιατί λέει και ο Τζόλης τραυματίστηκε, ο Μάνταλος, ο Φορτούνης, αυτός ήταν και στο πρώτο χειρουργείο του Φορτούνη. Είναι εδώ σε ένα γνωστό μας. Σε
16: Ιωαννίδης.
5: Γνωστή μας
16: κλινική.
5: Ο Ιωαννίδης, καλά, εντάξει, δεν ξέρω.
16: Θα θυμηθούμε πολλούς τώρα, ναι, μας σκεφτούμε. Ναι.
5: Περίμενε, από τον ΠΑΟΚ, ο Τζίμας, ο Κωνσταντέλιας τώρα. Έτσι, ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και υποδηλώνει κάτι. Δεν είναι δηλαδή μόνο οργανικό το θέμα. Έχει να κάνει και με υποστήριξη και της δομής του σώματος. Εντάξει, πώς να το πούμε τώρα, παιδί μου, στην τύχη ξέρω. Το πρόβλημα είναι βέβαια μετά η αποκατάσταση, ο χρόνος αποκατάστασης και η ψυχολογία. Γιατί ο ποδοσφαιριστής πλέον δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο γιατί φοβάται πλέον. Φοβάται μην ξαναπάθει κάτι. Δεν είναι μια θλάση, κάνα τέτοιο που λες το πολεμάω, το κάνω. Το οχιαστός είναι άλλη φάση.
16: Βλέπω τον Τέτζερς που τρέμει, είναι αυτό που λες, ο φόβος.
5: Βέβαια, 100%.
16: Ο φόβος. Δηλαδή το χτυπάει κάποιος και εκείνη την ώρα τον βλέπει ότι πάντα του ζαλίζεται. Γιατί έχει κάτσει 8 μήνα έξω και το μυαλό σου κατευθείαν είναι εκεί. Γιατί δουλειά σου είναι, έτσι, ποδοσφαιριστής. Μόνο που σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
5: Ωραία.
16: Λοιπόν, καλό βράδυ, Πασχάλη.
5: Καλό μπουνανότητες, φίλε.
16: Καλό ξημέρωμα, θα το πω και ξέρω τι θα πεις. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
5: Γεια.
16: Για το 88 μου άρεσε, ξέρεις γιατί, που είπες, 1988.
5: Ναι, ψέματα λέω.
16: Είναι η χρονιά που γνώρισα τη γυναίκα μου.
5: Α, μάλιστα, να είδες.
16: Όταν το είπες λέω, πού το έμαθε εγώ, να μην πω τη λέξη. Και ξεκινάει.
5: Κλείσε κουδρούνι, κλείσε, γεια. Καλησπέρα στη Φλόρινα, καλησπέρα στο Θανάση, στο Στάθη, στην Ξάνθη, στο Γιάννη, στον Μάνθο, στο Λίνο. Να δω τα στοιχεία, αλλά δεν κάνω πλάκα, θα το δω. Θα τα δω τώρα, δεν ξέρω τώρα. Θα τα δω, Λίνο, γιατί θα το διαβάσω, θα το δούμε αύριο μάλλον. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Συμφωνούμε, Αλέξανδρε, για το θέμα της Λατινοπούλου, αλλά τώρα, εντάξει, είπαμε, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Με δεκανίκια ασχολείται ο κόσμος, τι ας πω τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, η εξήγηση λέει του δράμα λιτιμάνα. Εσύ το είπες τη δράμα λιτιμάνα. Ποιος το είπε? Όχι, ο Μένιος, ρε. Το Μένιος. Είναι, λέει, φύσα μάιστρο δροσερέ και αέρα του πελάγου να πας τα χαιρετίσματα στον δράμα λιτιμάνα. Είναι κλέφτικο τραγούδι που εξυμνεί την ιστορική καταστροφή του δράμα στα Δερβενάκια του 22. Α, πάνε τα μαντάτα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Σας αχαιρετούμε. Έτσι, όσον αφορά την ανακοίνωση τώρα και τα μηνύματα που υπάρχουν για την ανακοίνωση της ΡΑΣ4, παιδιά, κομψότατη, διαβάστε την και βγάλετε τα συμπεράσματα ο καθένας για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Γεια σας.
17: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
18: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
20: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα καλησπέρες και από μας. Όταν λέμε από μας, από εμέ και από τον κύριο Χάτζη Παντελίδη, τον οποίο χρόνια και ζαμάνια στη βραδινή ζώνη. Αυτός τώρα για να ήρθε κάποιο λόγο έχει. Αυτός τώρα για να ήρθε. Εικάζω, δεν έχουμε μιλήσει. Εικάζω ότι έχει να μας αποκαλύψει τις μεθόδους μέσα από τις οποίες οι σκοτεινές ελίτ ελέγχουν τον καιρό και εν προκειμένου φέρνουν τις καταιγίδες και τους κατακλυσμούς και τις πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη μέσα στην τάλα το καλοκαίρι. Έτσι. Καλά το κατάλαβα. Το είδα, ήταν φως φανάρι, το είδα στα μάτια σου κατευθείαν. Εντάξει, πανηγύρι στο διαδίκτυο. Θα πάμε και στα άλλα, γιατί έχουμε και τα φρέσκα εδώ με το άλλο του πανηγύρι στον ΠΑΟΚ. Πανηγύρι στο διαδίκτυο για το θέμα του καιρού. Δεν ξέρω αν είπατε και εδώ τίποτα. Ότι τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι φυσιολογικό, ξέρεις τώρα, κάτι γίνεται εδώ πέρα και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, χρόνια και χρόνια μας εξηγούν αυτοί που έχουν φάει τα νιάτα του στα θρανία, ότι το πρόβλημα με το κλίμα πέρα από καύσωνες θα φέρει και ακραία φαινόμενα καιρικά τύπου καταιγίδες, πλημμύρες κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, okay. Εντάξει. Από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, μάλλον γιατί πρέπει να έχουμε το πάτημα για να μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε πάλι κανένα σκοτεινό σχέδιο, έτσι. Νέα τάξη. Νέα τάξη ή Ιλουμινάτιδες. Ή και τα δύο. Ιλουμινάτιδες άλλοι είναι. Α, εντάξει. Το λέω γιατί άσχετο τώρα. Ο τύπος που βρήκανε το παιδί του νεκρό στη βαλίτσα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, είπε ότι αυτοί ήταν, λέει, που πήραν το... Ναι. Ναι, στην Κυψέλη. Είπε ότι οι Ιλουμινάτι ήταν που πήρανε, λέει, το παιδί μου από το μεευτήριο και το άλλαξαν με το άλλο, έτσι, αυτό που τελικά πέθανε δηλαδή, το οποίο ήταν, λέει, σατανιασμένο. Ναι. Πλάκα κάνω, τι πλάκα κάνω. Τι πλάκα, κατάσταση ξεφεύγει εντελώς και άντε αυτός μπορεί να είναι κανένας θεοπάλαβος. Δεν είναι μόνο η παλαβή η κανονική, είναι και η μήτρελη. Έτσι. Ζούμε πλέον στον κόσμο των ημίτρελων, ξεκάθαρα. Οκ. Okay. Μασόνι, Ιλουμινάτι, διαβόλια, τριβόλια και ποιος θα μας σώσει να δούμε. Το Πασόκ θα μπορούσε που ιδρύθηκε σαν σήμερα και μας σώζει το Πασόκ συνήθως, αλλά με αυτά δεν πιστεύω να. Δύσκολο. Μάλιστα. Εδώ τον εαυτό θα μου πει δεν μπορεί να σώσει πλέον. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι. Α, παρεπιπτόντως, μιας που ξεκινήσαμε με αυτό. Και εγώ τέτοια ανάρτηση θα έκανα. Είχα μια χαζομαρούλα εδώ πέρα σε σχέση με τις επιπτώσεις της βροχόπτωσης, αλλά προκύψανε τα θέματα του ΠΑΟΚ και το αλλάξαμε τελευταία στιγμή. Να πω μόνο αυτό. Νωρίτερα βγήκανε κάτι εκθέσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν για αυτόν τον Νίνιο. Ο Νίνιος, όχι ο ηθοποιός, ο άλλος. Ότι έρχεται και έρχεται και με φόρα, μπορεί και τη μεγαλύτερη φόρα από ποτέ. Και το λέω αυτό γιατί επειδή πάλι ψάχνουν να βρουν κάποιοι. Για το τι φταίει για τις καταιγίδες και τις πλημμύρες και πώς μπορούν και ελέγχουν τον καιρό και τα προκαλούν όλα αυτά. Άμα σε κάνα δίμηνο πνιγόμαστε ακόμα πιο πολύ, κανονικά δηλαδή, πριν ψάξετε να δείτε ποιος ελέγχει τον καιρό, ψάχτε λίγο τι είναι αυτός ο Νίνιος και πώς προκαλείται. Έτσι. Μέχρι Φεβρουάριο του 27 στην καλύτερη θα τον έχουμε κατσικωμένο εδώ. Τώρα είναι στο δρόμο, λέει, οπότε σε κάνα μήνα, ενάμιση, θα τα αρχίσουμε τα βιολιά. Λοιπόν, αυτά. Οπότε για να το κλείνουμε, έτσι, το θέμα με το κλίμα δεν είναι μόνο η ζέστη, δεν είναι μόνο οι καύσωνες, δεν είναι μόνο η ξηρασία. Σημαίνει πολλά περισσότερα πράγματα. Σημαίνει και καταρακτώδεις βροχές πολύ πιο συχνά και πολύ πιο έντονα. Έτσι, σημαίνει πλημμύρες, σημαίνει τυφώνες, σημαίνει ένα κάρο πράγματα. Ακόμα και κρύο. Γιατί πολλοί ακούνε υπερθέρμανση οι πλανήτες και νομίζουν ότι μόνο θα σκάμε στη ζέστη. Όχι, έχει και περιόδους που θα γίνονται απότομες εναλλαγές. Τέλος πάντων, τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει. Όποιος θέλει να συνεχίσει να ψάχνει για σκοτεινά σχέδια, ας ψάχνει. Δικαίωμά του είναι, ενδεχομένως και στάση ζωής. Οπότε δεν μπορεί να γίνει και κάτι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τώρα εδώ πέρα.

Να δούμε τι γίνεται. Βασικά επικοινωνία δεν ανοίξαμε ακόμα. Κάτσε να ανοίγουμε και επίσημα. Για όποιο θέλει να σχολιάσει εδώ τα τεκτενόμενα. 9.55 κενό. Το σχόλιο αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Έτσι με το σκηνή που έχει τραβηχτεί τόσο πολύ που αρχίζει και ξεφτίζει. Και να δούμε που θα βγάλει αυτή η ιστορία. Εντάξει, έχετε ενημερωθεί έτσι για την ανακοίνωση των οργανωμένων της Θύρας 4. Ό,τι και να λέμε, είναι ο μεγαλύτερος, είναι ο ιστορικότερος σύνδεσμος οργανωμένων του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι είδηση, έτσι δεν μπορεί να το περάσει τα ψηλά. Από εκεί πέρα, εντάξει, προφανώς ο συγκεκριμένος σύνδεσμος ουσιαστικά μιλάει για τον εαυτό του. Το τι πιστεύει το υπόλοιπο οπαδικό κίνημα είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Τι να πω, και μη χειρότερα όπως έγινε. Και μη χειρότερα. Έτσι, όταν προκαλείς την τύχη σου. Αυτό πάει τώρα στην ΠΑΕ. Όταν προκαλείς την τύχη σου κάθε χρόνο και κάνεις ό,τι μπορείς για να βάλεις τα δάχτυλα και να βγάλεις τα μάτια. 1, 2, 3, 5. Έτσι, άμα φύγουν από τη μέση και τίποτα ασπίδες που υπήρχαν, μετά τα πράγματα έρχονται. Πώς λέγεται, έρχονται ρε παιδί μου και ξεγυμνώνονται. Η πραγματικότητα έρχεται και ξεγυμνώνεται και στο δοκάρι και έξω δύσκολες οι καταστάσεις μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι και για αυτά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Μέσα σε όλα, επειδή βλέπω και για τα μεταγραφικά εδώ σχόλιο και ερώτηση, ναι, τώρα είναι σε πολύ δεύτερη μοίρα αυτά, να δούμε τι θα γίνει. Είχε προκύψει νωρίτερα το για Center Four, έτσι, το όνομα αυτού του Λαμπόρτ για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι η πρώτη επιλογή. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και κοντά. Εντάξει, τον έψαξα και εγώ λίγο και μέσα από κάτι εργαλεία που υπάρχουν που χρησιμοποιούν οι σκάουτερς, οι μανατζαρέοι κτλ. Πέρα από YouTube δηλαδή. Εντάξει, Γάλλος αυτός έτσι, 4, 32, 1,81, αριστεροπόδαρος. Παίχτης που παίζει και ως καθαρό φορμέ στην περιοχή και ψιλοπεριφερειακά. Μπορεί και πλάγι ακόμα. Και έχει περάσει από Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Νις κτλ. Όλη η καριέρα του σχεδόν δηλαδή στη Γαλλία. Εκεί είχε κάνει 88 γκολ σε 297 μάτς και είχε και 39 assist. Καλά νούμερα. Πέρσι αγωνίστηκε στην Σαουδική Αραβία στη δεύτερη κατηγορία με την ομάδα της Αλντρίγια. 28 γκολ είχε, λέει, 5 assist, 35 αγώνες πρωταθλήματος έπαιξε. Σαν παίχτη, από ό,τι έβλεπα, τον χαρακτηρίζουν τα καλά, τα αποτελεσματικά τελειώματα. Έχει καλή σχέση και με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Έχει καλή κίνηση χωρίς την μπάλα, κάνει δουλειές μες στο γήπεδο. Οι αξιολογήσεις τον δίνουν ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας φορ που είναι μαχητής, που έχει ομαδικό πνεύμα, που του αρέσει να περσάρει τους αντιπάλους, να λειτουργεί επί της ουσίας, αν και επιθετικός, ως πρώτος αμυντικός της ομάδος του. Είναι κάτι που το έχει πει και σε συνέντευξη κάποτε ότι του αρέσει να κάνει. Έχει τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Είναι παίκτης που σκοράρει, είναι παίκτης που ανοίγει διαδρόμους, που παίζει και περιφερειακά, είναι συμμετοχικός, έτσι. Έχει διάφορα τέτοια, ξέρω εγώ, που τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Είναι χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουν τα άλλα φορ. Τα νούμερα της καριέρας του καλά είναι. Το ερώτημα είναι γιατί έφτασε να παίζει εκεί που έπαιζε. Τι μπορεί να σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα για έναν ποδοσφαιριστή στα 32. Έτσι, τι μπορεί να σημαίνει για το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο. Για τα λεφτά θα πήγε, αλλά και Β' εθνική. Δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς για τα λεφτά θα πήγε. Ναι. Okay, εντάξει, θα δούμε. Κάποτε η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 18 εκατομμύρια, σήμερα είναι στα 3. Εντάξει. Λες θεωρητικά τώρα αυτό. Αν δεν έχει χάσει την φόρμα του και την όρεξή του. Γιατί και το θέμα φόρμας είναι, δεν είναι μόνο το να πηγαίνεις σε ένα πρωτάθλημα, μη ανταγωνιστικό. Είναι ένα ζήτημα, έτσι, μετά. Τέλος πάντων, αν δεν έχει χάσει την όρεξη και τη φόρμα του, μπορεί να είναι μια καλή επιλογή τηρουμένων των αναλογιών πάντα. Στα μειονεκτήματα λίγο που κοιτούσα, δεν έχει, λέει, ιδιαίτερα καλή τρίπλα. Δεν έχει πολύ καλή σχέση με το ψηλό παιχνίδι, παρότι δεν είναι κοντός. Και δεν είναι ο παίκτης στάρ με την προσωπικότητα την ισχυρή, είναι περισσότερο
ένας εργάτης, ρε παιδί μου, μαχητής, που έχει πολύ καλά στοιχεία, έτσι, σκοράρισμα κτλ. Εγώ, έτσι όπως τον καταλαβαίνω, πρέπει να είναι μια καλύτερη εκδοχή του Μπράντον Τόμας. Κάπως έτσι. Οπότε, τώρα καλύτερη εκδοχή του Μπράντον Τόμας, αν είναι, επαναλαμβάνω, σε φόρμα, έτσι, γιατί και αν και στα 32, έχει ακόμα την όρεξη και τις φυσικές δυνάμεις για να πιέζει. Από τη στιγμή που το στυλ παιχνιδιού του βασίζεται και σε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα δούμε μπροστά στα άλλα τώρα που προέκυψαν. Αυτά είναι πολύ, πολύ δεύτερα. Να δούμε πώς θα κλείσει και η πολυπόθητη, η πολύπαθη μεταγραφική περίοδος. Για έναν ΠΑΟΚ που, εντάξει, και φέτος έκανε ό,τι μπορούσε για να βάλει τα δάχτυλα και να βγάλει τα μάτια του. Έτσι, μιλάμε δηλαδή και στοχευμένα να το προσπαθεί αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο να το πετυχαίνει τόσο καλά δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάτσε να δούμε λίγο κουπόνι, να έρθω και στα πρώτα μηνύματα αν είστε εδώ, τι μας λέτε. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος, να δούμε τα live, έτσι, αν έχει τίποτα ενδιαφέρον στα live. Anderlecht, Court Right είναι 1-0, 90 λεπτό. Γάνδι Λέουβεν για το Βέλγιο και πάλι 1-0 στο 84. Βασιλεία Σιών, όπα, οι Σιωνιστέ, κύριε Χατζηπαντελίδη, Σιών. Βασιλεία Σιών, κερδάμε εμείς τις Σιών 1-2. Λουγκάνο Σερβέτ είναι 0-0. Αυτά όλα είναι κοντά στο 90. Τι άλλο ενδιαφέρον μπορεί να έχει? Τουλούζ Λίλ 0-1 στο 76. Εντάξει. Ρεάλ Σοσιεδάδ βλέπω Θέλτα 0-0 στο 58. Τι άλλο? Αυτά. Αυτά. Άμα έχετε κάτι, ξέρετε, ρίχτε ένα ακουστικό. Να δούμε τι άλλο μπορεί να μας ξέφυγε και το χρειάζεται να το μάθετε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου νωρίτερα 1-0. Έτσι πήρε την πρώτη νίκη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase για το κύπελο. Λοιπόν, οπότε, για να πάμε λίγο να δούμε τώρα σιγά σιγά και τι μας λέτε εδώ πέρα. Αν είστε εδώ, τι μας λέτε με την άδεια του κυρίου Ζούκεμπερκ, ο οποίος, για να δούμε, μας κρύβει πάλι? Όχι, που δεν θα έκρυβε. Λοιπόν, για δώστε μου λίγο 10 δευτερόλεπτα να τα εμφανίσω και πάμε να τα διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, ούτε καν 18 κάναμε. Πάμε, πρώτη καλησπέρα είναι. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον. Περίμενε τώρα γιατί μαζεύτηκαν εδώ. Από τον Φίλη. Ακούω, λέει, θόρυβο ελικοπτέρου. Τρεις τελείες. Ο Άγγελος παραπάνω, πάω κρέα τελεία και παύλα. Ο Βασίλης, αν η ανακοίνωση αυτή. Τι λες. Παιδιά, θα μιλάμε όμως όμορφα, σας παρακαλώ πολύ. Να πούμε ό,τι θέλουμε, είτε είναι. Ξέρω εγώ, προς την κατεύθυνση του καλού, είτε είναι προς την κατεύθυνση την επικριτική, αλλά να, με τρόπο που, okay. Λοιπόν, εδώ βλέπει ο Βασίλης ότι υπάρχουν αισθημένες καταστάσεις σε σχέση με το Σαββίδι. Ο Τάσος από τα Γιάννενα, καλή εκπομπή μας εύχεται. Ο Άκης μιλάει για νεοπλουτισμό, χαρακτηρισμούς, παιδιά, δεν μπορώ να τους διαβάζω στον αέρα. Τώρα, αν θέλετε εσείς να τους γράφετε, αν νομίζετε ότι εκτονώνεστε με αυτόν τον τρόπο, okay. Ο Πάνος. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε επίσημο μάτς με χαφ τον εξτρέμ Σορετήρε και μπακ τον Τέιλορ έτος 2026. Για το Σορετήρε κάνεις ένα λάθος όμως. Ο Σορετήρε δεν ξέρω αν είναι και τα περισσότερα παιχνίδια της καριέρας του. Πάντως στην καριέρα του έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και ως δεκάρι. Μπορεί να είναι και περισσότερα από ό,τι ως εξτρέμ. Εντάξει. Εξτρέμ τον έβαζε ο Λουτσέσκου. Παίζει και εξτρέμ, αλλά παίζει και στη θέση 10. Για τον Τέιλορ, okay, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Γρηγόρη από την Στουτγκάρδη, την Ασπρόμαυρη. Επειδή με λέει απογοητευμένος από την ομάδα και τον πρόεδρο, στέλνω άλλα εκτός ΠΑΟΚ. Και εδώ ανεβάζει. Α, ναι. Επειδή λέγαμε πριν για. Ναι. Για Ιλουμινάτη και τέτοια, ε. Το Βανς, τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, τον είδατε τι είπε. Άρχισε να. Το έχω και εγώ, το είδα αυτό. Άρχισε να βλέπει αντίχριστος να περπατάνε ανάμεσά μας και ότι το τέλος του κόσμου μπορεί να πλησιάζει, αλλά εγώ είδα και κάτι άλλο, Γρηγόρη, ότι είπε ότι εάν το έργο μου, αν εγώ σαν υπουργός, ρε παιδί μου, η κυβέρνησή μας, εγώ σαν υπουργός, συμβάλλουμε στο να έρθει τελικά το τέλος του κόσμου, για παράδειγμα, αν είναι να χτίσουμε ένα κόσμο από την αρχή καλύτερο, γιατί λέει, φτάνω να πιστεύω ότι ο αντίχριστος μπορεί να περπατάει ανάμεσά μας. Αν είναι, λέει, έτσι, είναι οκ. Okay. Εγώ αυτό διάβασα. Οπότε σου λέει, δεν πάει να γίνει και παγκόσμιος πόλεμος. Άμα είναι να το φτιάξουμε από την αρχή, καλύτερα, ρε παιδί μου. Έτσι, να σκοτωθεί και ο αντίχριστος. Ναι. Ωραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, σε σχέση, λέει, με το χθεσινό σχόλιο ο Κριστιάνο, ότι πλέον δεν ξέρεις. Α, πλάκα σε έκανα για να βγεις και στον αέρα, βρε. Δεν ξέρεις, λέει, αν αυτά που στέλνω είναι δικά μου ή AI. Το συμπέρασμα, λέει, ξέρεις ποιο είναι. Το πιο τρομακτικό είναι ότι στις μέρες μας δεν ξέρουμε ποια είναι αυτό που ακούμε, διαβάζουμε ή βλέπουμε γεννήθηκε στο μυαλό ενός ανθρώπου ή σε ένα σερβερ χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Φτάσαμε στην εποχή που το δύσκολο δεν είναι να βρεις την αλήθεια, αλλά να αποδείξεις ότι η πραγματικότητα είναι γνήσια. Ναι. Σε τσίγκλισα γιατί αυτός, λέει, γράφει ωραία πράγματα. Και το τζίγκλισα, του λέει, άμα δεν βγεις και στον αέρα καμιά μέρα να σε ακούσουμε να μας τα πεις και live, θα πω σε όλους ότι τα γράφεις μέσω AI και δεν είναι δικά σου. Κατάλαβες. Ναι. Βέβαια. Φυσικά. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο το είδατε, έτσι. Με τη θίτσα, με τη γιαγιά, τι ήταν. Δεν το είδες. Της πήρε λεφτά, βγήκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε βίντεο, μιλούσε και ελληνικά. Και τη ζήτησε λεφτά για ένα σκοπό, δεν θυμάμαι τι, δεν μπήκα παρά μέσα να το δω, και τα έβαλε η γιαγιά τα λεφτά. Δεν ήταν πολλά, 100 ευρώ ήταν, πόσα ήταν, αλλά. Και το κυκλοφορεί το βιντεάκι, μπορείτε να το δείτε. Να, λέει, και το. Μιλούσα στα ελληνικά εντωμεταξύ. Να, λέει, και το πρόσωπό μου, δεν πιστεύει. Δεν πιστεύω αυτή την αρχή. Εγώ είμαι, λέει, εγώ στα ζητάω τα λεφτά. Και θα τα πολλαπλασιάσει μετά τα λεφτά. Μη στεναχωριέσαι. Και του τα έβαλε. Κατάλαβε. Και ακόμα δεν έχουν εφαρμόσει αυτά τα περιβόητα υδατογραφήματα, έτσι, για να μπαίνει πάνω από βίντεο ή από εικόνα να ξέρουμε τι μα γίνεται. Έχουν γίνει τόσε απάτε και ακόμα. Είναι στη συζήτηση, θα το κάνουμε, θα το δείξουμε κτλ. Βέβαια και να βάλουν υδατογραφήματα, είμαι σίγουρο θα βγουν προγράμματα πάλι τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν και να τα σβήνουν. Δηλαδή ένα 0,5 το δίνει. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Αστέρι από Φιλαδέλφια. Μας λέει για πρώην παίκτη του Survivor που κατέθεσε μήνυση κατά παραγωγών και ζητά 100 εκατομμύρια ευρώ για τον ακροτηριασμό του ποδιού του. Ναι. Αν θα τα πάρει, Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν μπορώ να ξέρω πώς ήταν ο χώρος, τι συνθήκες ασφαλείας υπήρχαν για να σου πω αν μπορεί να τα διεκδικήσει. Ξέρω για ποιον λες, κατάλαβα, να το ανεβάζεις και στη φωτογραφία. Καλησπέρες και στον Χάρη. Να πάρουμε τα κανό, λέει, και να πάμε Πού να πάμε? Σαλούγκα για γούστα. Καλησπέρες και στον Χουάν. Και όχ μανούλα μου για το σκηνή, ναι. Έτσι είναι το σκηνή που ξεφτίζει γιατί τραβιέται από εδώ και από εκεί. Και έχει να κάνει με ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και ο Πάνος λέει, θέλω να το διαβάσεις. Αν δεν έχει τίποτα επιλείψιμο, να το διαβάσω, γιατί όχι. Είμαι, όχ, περίμενε. Έλα, το κρύψα κατά λάθος. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Είμαι απογοητευμένος από τους δημοσιογράφους, λέει, του σταθμού. Ή δεν ξέρουν. Γάμω το πάλι. Θα το νομίζω ότι δεν το διαβάζω και επίτηδες. Τι έγινε, το ξαναπήρε πίσω? Κάτσε ρε παιδάκι μου λίγο. Πάτησε εγώ κατά λάθος. Κρυμμένα. Δεν είναι στα κρυμμένα. Πού είναι ρε? Ειλικρινά το χασά. Κάτσε λίγο. Κάτσε γιατί εδώ από το κινητό και θα νομίζω ότι θέλω να το διαβάσω ρε, επειδή λέει για το σταθμό. Με τρελάνε τώρα εδώ πέρα. Έτσι πιστεύεις, έτσι? Το πνίγουμε βέβαια. Να, από εδώ το βλέπω από το κινητό. Είμαι απογοητευμένος, λέει, από τους δημοσιογράφους του σταθμού, γιατί δεν ξέρουν τους κανονισμούς ή προσπαθούν να δικαιολογήσουν το κακό αποτέλεσμα. Λένε ψέματα, σμπρώχνουν τον κόσμο στη βία. Για ποιο πράγμα? Λένε γιατί αποβλήθηκε με το VAR ο παίκτης του ΠΑΟΚ με κόκκινη κάρτα και τρεις μέρες πριν δεν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη παίκτες της ΑΕΚ. Αν δεν ξέρουν, λέει, ότι το VAR δεν επεμβαίνει για να υποδεχθεί κίτρινη κάρτα, ας ξαναπάνε σχολή. Φίλε, η δεύτερη κίτρινη έχει αλλάξει, από ό,τι ξέρω. Αν μιλάμε για δεύτερη κίτρινη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay, το βρήκαμε έστω και μετά πολλά. Ναι, πέρασε η ώρα, θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Εντάξει, διάβασα αρκετά μηνύματα γιατί έχετε στείλει μπόλικα. Προέκυψε και το θέμα εδώ σε σχέση με τον ΠΑΟΚ με την ανακοίνωση της Θύρας 4. Πιστεύω λίγο πολύ την έχετε δει. Να μην τώρα τη διαβάσω κι εγώ από την αρχή, αν χρειαστεί. Τη διαβάσατε, έτσι. Ωραία. Εντάξει, τον τίτλο μόνο να, όπως τον βλέπω εδώ και στο site, στο metrosport.gr, ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε η ώρα ο Ιβάν Σαββίδης να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Είναι η ανάρτηση που έγινε στο Instagram, η τοποθέτηση για όσα συμβαίνουν τελευταία στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Αν θέλετε μετά το διάλειμμα, είναι σοβαρό το ζήτημα, έτσι, γιατί δεν είναι μία μεμονωμένη αντίδραση, είναι ένας πολύ μεγάλος κρίκος σε μία αλυσίδα που είναι και αυτή αρκετά μεγάλη πλέον. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, πώς το εκτιμάτε την εξέλιξη αυτή. Να το δούμε λίγο, αν έχετε διάθεση να δούμε λίγο και αυτά μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Και εννοείται να δούμε και τα άλλα, τα οποία έχουν ζουμάκια σιγά σιγά, γίνονται πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα πρώτα, αφού δούμε λίγο το κουπόνι τι γίνεται. Και μετά το διάλειμμα, αναλόγως διαθέσεων, το προχωράμε. Αν έχετε κάποια σχόλια εδώ και για τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ, έτσι, μέσα σε όλα, τα βλέπουμε. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος στα παιχνίδια που έχει και παίζουν. Toulouse-Lille 0-1, πρέπει να το είδαμε αυτό, στο 85. Άλλο γκολ τώρα στα κοντά. Δεν βλέπω να έχει ανάψει. Οπότε τα αφήνουμε εδώ πέρα. Άρα, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο στα πεταχτά πριν φύγουμε διάλειμμα, αφού έχουμε ένα λεπτό. Λυπή επικαιρότητα αν έχουμε κάτι φοβερό τρομερό. Καλά, χαμός γίνεται με τη δολοφονία του Βρέφου στην Κυψέλη. Συνεχώς εξελίξεις, DNA βγήκαν αποτελέσματα, ιστορίες, πράγματα, θάματα. Ο άλλος έθαψε τη μάνα του στο μαραθών εκεί πέρα στην αυλή, τι έκανε, τι να πω. Λοιπόν, ναι, Μητσοτάκης δηλώσεις για τα ελληνοτουρκικά. Και αυτό έχει πολύ ζουμάκι τελευταία. Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα συμβεί κάτι. Και όταν λέμε κάτι, κάτι που να έχει και βαρύτητα. Όχι δηλαδή έτσι κάτι τα συνηθισμένα, δεν και καλά. Λοιπόν, ναι, δηλώσεις ότι δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ξέρω εγώ, για την αμυντική μας θωράκιση. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Και τα υπόλοιπα εδώ, τα οποία θα δούμε με την ησυχία μας μέχρι τις 2. Ας πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Γυρίζουμε για τα περισσότερα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 11.30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθατοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα ξανά καλησπέρες. Λοιπόν, βλέπω και κάποια μηνύματα ακόμα. Παναγιώτη, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας το θέμα. Εννοείται ότι ήταν πολύ βασικό και ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ας το πούμε. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η συσσόρευση κάποιων καταστάσεων που χρόνο με το χρόνο, ας πούμε, κάποια πράγματα μαζεύονταν. Τώρα για τα υπόλοιπα, ότι ποιον λες, του Ολυμπιακού αυτός ο καινούριος. Ναι. Σφεντώνες, έτσι, οι άλλοι με μπαζούκας, εμείς με σφεντώνες. Εντάξει. Κάπου είχε βγει μια λίστα με τους πιο ακριβούς. Αυτός πρέπει να είναι, δεν θυμάμαι τώρα, είναι πρώτος ή δεύτερος. Αυτός ο Λούζα του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι. Δεν είμαι και σίγουρος. Νομίζω 9 εκατομμύρια τέλος πάντων έδωσε ο Παναθηναϊκός για αυτόν. Αυτός του Ολυμπιακού δεν θυμάμαι τώρα. Που έχει χρηματιστηριακή αξία 18. Πόσα δώσαν. Τέλος πάντων. Πάντως ο πρώτος ήταν ο Ζάχοβιτς. Αυτό το θυμάμαι και πολλά χρόνια πριν ακόμα. Παραμένει 13 εκατομμύρια και βάλε. Έτσι για τον Ολυμπιακό. Μετά ήταν ο Γιωβάνι. Και τρίτος ο Ζαφίρης είναι. Στις πιο ακριβές μεταγραφές που έγιναν στην Ελλάδα, τρίτος βγαίνει ο Ζαφίρης με 10 συν 2 μπόνους. Και μετά είναι κάποιοι άλλοι που δεν θυμάμαι τώρα και τη σειρά, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, πολύ σημαντικές είναι οι μεταγραφές. Είπαμε και χθες μετά το μάτς που τα κουβεντιάσαμε λίγο. Έτσι, το ρόστερ του ΠΑΟΚ απέχει ξεκάθαρα από των τριών της Αθήνας. Εδώ που τα λέμε, ειδικά από τη μέση και μπροστά, δεν ξέρω και σε σχέση και με το Άρη, δηλαδή, αν είναι και πολύ καλύτερο. Που ο Άρης έχει υποτίθεται μισή χρηματιστηριακή αξία, έτσι περίπου. Αν δεν πάρει τρεις μίνιμουμ που να είναι από καλό ράφι, δεν ξέρω. Εγώ αυτό νιώθω ότι και με όλες τις άλλες συνθήκες έτσι που έχουν μαζευτεί, τη Μαυρίλα, την Γκρίνια, την αμφισβήτηση, όλο το πακέτο αυτό. Αν δεν πάρει τρεις πραγματικά δηλαδή που να είναι παίκτες διαφοράς για επίπεδο ελληνικό, μιλάμε τώρα έτσι και για επίπεδο ΠΑΟΚ, φοβάμαι ότι η χρονιά θα είναι απλά διεκπαιρεωτική και επεισοδιακή. 100%. Δεν ξέρω. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Ο Πάνος λέει για την κίτρινη κάρτα ότι άλλαξε ο κανονισμός. Ναι, για το αν δοθεί λάθος, για το αν δοθεί λανθασμένη κίτρινη κάρτα. Ναι, όχι γιατί δεν δόθηκε, μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ που υπογράφει ΠΑΟΚ ΙΔΕΑ ανεβάζει ένα άρθρο που μιλάει για συστράτευση του λαού. Ο Ερίκος μιλάει για τρυπήματα. Ο Αστέριος λέει λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Okay, λοιπόν, επειδή είναι σοβαρό το θέμα. Ο Άγγελος εδώ ήταν, δεν τον άκουσες. Έστειλε αρχή, ο φίλος σου, ΠΑΟΚ ΡΕ. Έστειλε. Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι σοβαρό, να μην πω στον πειρασμό να πιάσω τώρα αυτά που είχα σκοπό. Να το αφήσουμε εδώ. Αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές, αν έχετε κάποιο σχόλιο για την κατάσταση των ΠΑΟΚ, έτσι, και συνυπολογίζοντας και την ανακοίνωση των οργανωμένων της θυράς 4, που όπως και αν το κάνουμε είναι ο μεγαλύτερος και ιστορικότερος σύνδεσμος, άρα υπάρχει βαρύτητα. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, να ανοίξουμε γραμμές και τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε για μετά τις 12. Τώρα, αν δεν έχουμε να πούμε κάτι για τα ποδοσφαιρικά και για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, okay, τα πιάνουμε και από τώρα, εντάξει. Οπότε, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Εάν έχετε κάποιο σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, τα αγωνιστικά και τα άλλα. Έτσι, επαναλαμβάνω, μην διαβάζω πάλι την ανακοίνωση. Ο τίτλος είναι έτσι μέσα σε άκρες, ότι ήρθε η ώρα ο Ιβάν Σαββίδης να φύγει. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την ακρίβεια. Να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Έτσι, μεγάλο, ας πούμε, δεν είναι κάτι που το λες εύκολα αυτό. Είναι βαρύ. Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Αν έχετε σχόλιο, εδώ είμαστε, 2310 90 90 90. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54301. Βέβαια, επαναλαμβάνω, η 4 μιλάει εξ ονόματος του εαυτού της, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για μια μεγάλη αλυσίδα αντιδράσεων το τελευταίο διάστημα. Άρα το να μπαίνει ένας τόσο μεγάλος κρίκος σε αυτήν την ήδη μεγάλη αλυσίδα δεν είναι κάτι που μπορεί να το περάσει τον ντούκο. Λοιπόν, άρα πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμές. Εγώ, ξέρετε, η πρώτη σκέψη που κάνω είναι η εξής, και έρχομαι γραμμές. Κανονικά, θεωρώ, από τη μία έτσι, γιατί θα αναιρέσω τον εαυτό μου μετά, θεωρώ ότι τόσο σοβαρές ανακοινώσεις, τόσο σοβαρές θέσεις για ένα οπαδικό κίνημα, καλό θα ήταν να γίνονται, να δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση, αν είναι δυνατόν, συνολικά. Δηλαδή να συναντιούνται οι σύνδεσμοι, να βλέπουν τι είναι αυτό που θέλουν οι περισσότεροι, να χαράσετε μια γραμμή που να λέμε, ρε παιδί μου, το οπαδικό κίνημα, ξέρω εγώ, θέλει αυτό, θεωρεί σωστό αυτό. Εννοείται ότι δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι. Έτσι. Τέτοια θέματα ίσως καλό θα ήταν να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη, σκέφτομαι κάτι που λέγαμε παλαιότερα, όλοι λίγο πολύ, και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να το έχω πει, ότι αυτή η πολυφωνία που υπάρχει στους συνδέσμους είναι κατά καιρούς που έχει σώσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αυτό που λέγαμε, κύριε Λευτέρη, που εσείς, ας πούμε, στον Άρη είχατε μόνο έναν που έκανε τα κουμάντα και δεν βοήθησε αυτό μέσα στα χρόνια πάντα. Έτσι, από την άλλη πλευρά, η πολυφωνία που πολλές φορές μπορεί να ακούγεται και λίγο έτσι, ξέρεις, και λίγο ενοχλητική ή δεν ξέρω εγώ τι, πολλές φορές έχει προστατέψει. Οπότε είναι λίγο νόμισμα διπλής όψεως αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμές. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο κι εσείς πώς τα βλέπετε, 23 10 90 90 90 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ορίστε, ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
1: Ναι.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να σας πάρω τηλέφωνο ούτως ή άλλως, γιατί χθες βγήκε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ από τη Φραγκφούρτη και είπε ότι βρέθηκε σε μια γενική συνέλευση,
0: ναι,
1: και άκουσε κάποια κριτική, την οποία την έκανα εγώ.
0: Την ψηλιάστηκα.
1: Και, ναι,
0: ή εσύ θα ήσουν ή ο άλλος. Ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Και λοιπόν, τώρα πήγε η ανακοίνωση. Και θέλω να σας πω ότι αυτά το πνεύμα αυτής της ανακοίνωσης και αυτά που είπε χθες αυτός ο παδός, που είπε ότι συνυπογράφει επί 10, τα έχω κάνει παρατηρήσεις και πρέπει να είναι γραμμένα στα πρακτικά των συνελεύσεων εδώ και 3 χρόνια, 4. Χωρίς να ζητήσω βέβαια ποτέ να φύγει ο κ. Σαββίδης, έκανα υποδείξεις ώστε η ομάδα να πηγαίνει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι, και άμα θες να κάνουμε μια εκπομπή, γιατί εγώ είμαι στα 14 χρόνια, ήμουν σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, να πω τι γινόταν τα κυριότερα από αυτά τα σημεία, να τα θίξω και να απαντήσω και οι τηλεθεατές και να τους λύσω απορίες. Αλλά εμάς περιπτώσει το τελευταίο το οποίο είχα πει, δεν ξέρω σε ποια γενική συνελεύση ήταν αυτό, ήταν ότι το πρωτάθλημα που πήραμε το 24 ήταν σαν να μην θέλαμε να το πάρουμε. Δηλαδή, και αυτό από πού προκύπτει? Από το ότι μετά που το ζήτησε ο άνθρωπος, ο Λουτσέσκο, μεταγραφές, δεν τον κάναν τίποτε. Και όταν του κάναν τη μεταγραφή του Μετιέ, ας πούμε, το Γενάρη, το Δεκέμβριο, βγήκε και είπε ότι το καλοκαίρι, λέει, υπήρχε
0: αυτά είναι γνωστά, γιατρέ, λίγο πολύ. Να πάμε στο σήμερα καλύτερα, τώρα τι βλέπουμε όπως έγινε.
1: Κοίταξε, δηλαδή, το σήμερα τώρα, αυτό που υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή οι σύνδεσμοι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Όχι, δεν είναι οι σύνδεσμοι, είναι κάποιοι σύνδεσμοι. Προκειμένου 4.
1: Τη θύρα 4, να γίνει κάτι με ομαλότητα. Βέβαια, θα πρέπει να ζητηθεί, οπωσδήποτε θα ζητηθεί κάποιο αντίτιμο. Και αυτό το αντίτιμο θα πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο λογική. Παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός πουλήθηκε 50 εκατομμύρια, έτσι. Άμα εμείς ζητήσουμε 100 ή 200, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θέλουμε να πουλήσουμε. Πολλά πράγματα έχουν σημασία, έτσι. Και ακριβώς να ξέρουμε αυτό που είπα και αυτό που ζήτησα και εγώ, τι γίνεται με τα χρήματα αυτά τα οποία μπήκαν στην ΠΑΕ. Είναι δάνεια, είναι δωρεά. Τι είναι δάνειο με επιτόκιο, είναι δάνειο χωρίς επιτόκιο? Κανένας δεν λέει τίποτε.
0: Νομίζω ότι έχουν διαρρεύσει κάποια πράγματα ως προς αυτό.
1: Τι έχουν διαρρεύσει, για πες μου εσύ.
0: Ότι περνάνε στην καρτέλα σαν δάνεια. Τώρα άλλο θα τα ζητήσει ή όχι.
1: Λοιπόν, το αν θα τα ζητήσει ή όχι δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Κανένας δεν το ξέρει.
1: Κανένας δεν το ξέρει, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Όπως επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει και η συμφωνία που έγινε και το γήπεδο. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Ναι. Το να μην βγαίνει στη δημοσιότητα μια συμφωνία μεταξύ του ερασιτέχνη και της ΠΑΕ. Αυτά δεν δικαιολογούνται, δηλαδή, σε καμιά περίπτωση.
0: Ωραία. Άρα το διατάφτα, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
1: Το διατάφτα είναι ότι συμφωνώ απόλυτα με τον τρόπο που προτείνει η θύρα 4 και μακάρι να γίνει έτσι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και μακάρι να γίνει έτσι.
0: Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιατρέ, να σου ρωτήσω κάτι. Έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε που η θύρα 4 μπήκε μέσα και άφησε τον ΠΑΟΚ 3 χρόνια έξω. Βγάλατε καμιά ανακοίνωση?
0: Τώρα αυτά γιατί πρέπει να γυρίσουμε? Δεν πάμε στα σημερινά καλύτερα?
2: Δηλαδή όπως σας βουλεύει, ρε Κώστα, σε παρακαλώ.
0: Τώρα πολύ. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Τώρα πάμε τι έγινε πριν 30 χρόνια.
2: Τώρα ο κόσμος. Τότε δεν καιγόταν ο κόσμος που κοντέψαμε να σκοτωθούμε εξαιτίας τους.
0: Λοιπόν, πάμε. Αυτό που έγινε τότε, σωστό ή λάθος, έγινε στοχευμένα, γιατί θεώρησαν ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο ΠΑΟΚ από ένα τεράστιο βαρύδιο που τον τραβούσε πίσω. Ξαναλέω, σωστό ή λάθος, η ιστορία το κρίνει, ο καθένας το κρίνει. Αλλά πάμε λίγο στα φρέσκα τώρα, ρε παιδιά, εδώ πέρα γίνεται χαμός τώρα. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Εγώ θέλω να πω ότι σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Όλοι γνωρίζουμε το IQ της θύρας 4.
0: Έτσι. Έλα ρε παιδιά, πάμε λίγο όμορφα, δηλαδή μην το κάνουμε. Τι θα πει IQ θύρας 4? Τι θα πει IQ, δηλαδή έχει κάποια μέλη εκατοντάδες, χιλιάδες, δεν ξέρω πόσα είναι. Τι θα πει IQ, δηλαδή ποιος το ορίζει το IQ? Πάμε λίγο στην τα πακέρα όμορφα, χωρίς να θίγουμε. Έπεσε, τον έριξες. Παρακαλώ, ορίστε. Παιδιά, μπορούμε να συγκρατηθούμε να μιλήσουμε λίγο σαν άνθρωποι? Να πούμε και την αντίφαση και το... και το στραβό και οτιδήποτε έτσι και την κριτική, αλλά να με έναν τρόπο όμορφο. Ας πούμε που διαφωνούμε, καμία αντίρρηση, αλλά όμορφα. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε, κύριε Βραδά.
0: Γεια σας, ναι.
4: Χαίρετε, κύριε Βραδά.
0: Ορίστε, καλησπέρα.
4: Εγώ είπα χαίρετε για να καταλάβω ότι μιλάω εγώ.
0: Ναι, ναι. Εσείς.
4: Λοιπόν, κύριε Βραδά, ο Δημήτρης είναι από το Λιτόχωρο.
0: Ναι.
4: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
4: Δεν είμαι τόσο παθιασμένος ΠΑΟΚτης, αλλά αγαπώ τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είμαι φύλαθρος. Θα σας πω σύντομα το εξής. Για τον Σαββίδη, για τον κύριο Σαββίδη και τους γιους του που είναι στον ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό είναι το φλέγον θέμα. Εγώ θα σας θυμίσω κάτι από την Καινή Διαθήκη που λέει ότι κράτη ο έχεις. Λοιπόν, κάτι που είναι πιο σίγουρο. Αλλά απόλυτο δεν είναι στη ζωή βέβαια τίποτε. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Σαββίδης και η γη του έχουν εδώ τώρα 8-10 χρόνια, πόσα έχουν περίπου, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, μέσα...
0: Παραπάνω είναι, ναι, παραπάνω είναι, πάμε.
4: Λοιπόν, πήραμε δύο πρωταθλήματα, πήραμε κύπελο κλπ. Λοιπόν, αυτό που έχω να επισημάνω είναι το εξής. Ο κύριος Σαββίδης ήρθε, μην το ξεχνάμε, από την Έλληνας, μεν από τη Ρωσία. Λοιπόν, το σύστημα είναι τέτοιο, σύστημα της κοινωνίας, που όποιος έρχεται από εκεί, ούτως ο Μπράντοβιτς που είχε την Γέλση, εξαφανίστηκε από την Αγγλία. Ναι ή όχι?
0: Μετά από αυτά που έγιναν στην Ουκρανία.
4: Ναι, λοιπόν.
0: Ο Σαββίδης δεν είχε τέτοια προβλήματα, αντιθέτως, ναι, αντιθέτως πέρασε κάτω από τα ραντάρ.
4: Η σκέψη μου, η πονηρή σκέψη που κάνω, θέλουν να πάνε και τον ίδιο το Σαββίδη, γιατί προέρχεται από εκεί. Πού είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πού είναι το λιμάνι του Βόλου? Ακυρώθηκε η δημοπρασία, τα είπαμε, γνωστά πράγματα, ναι. Λέω. Δεν τον αφήσανε να προχωρήσει και να κάνει, γιατί προέρχεται από εκεί. Λοιπόν, είναι το σύστημα τέτοιο, το αμερικάνικο, που θέλει να βάζει παντού φωτιές και να εξαφανίζει τους ανθρώπους που έρχονται από τα μέρη
0: του. Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε όμως κάποιες κινήσεις εκπορευόμενες, ας πούμε, από πολιτικούς ή ανθρώπους. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την ίδια την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
4: Η ίδια οικογένεια του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι υποβολημίαιοι κι αυτοί.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουν γίνει δεν δικαιολογεί τις αντιδράσεις, κατά τη γνώμη σας.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει προσφέρει πολλά. Ναι. Κάνει πολλά ο άνθρωπος και έχω την ταπεινή μου και σταματώ εδώ πέρα. Δεν πρέπει να φύγει, ναι, ο Σαββίδης. Γιατί είναι και ο Μητσακίδης, βέβαια. Είναι και ο Μητσακίδης. Άλλη κόντα που είναι ο Μητσακίδης. Από την Αμερική δεν ήρθε. Αυτό και μόνο να κάνετε τη σύγκριση. Μητσακίδης από την Αμερική, Σαββίδης από τη Ρωσία. Αυτά.
0: Μάλιστα. Χαιρετούμε.
4: Θα υποψιαστούμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ. Ωραία.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
5: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
5: Πριν λαλήσει ο Πετινός, φίλε μου, θυμάσαι που βγήκα εχθές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Ήτανε προάγγελος, μάλλον χωρίς να ξέρω τίποτα, προάγγελος της σημερινής.
0: Λευτέρη, μην πάρεις άλλη γραμμή, συγγνώμη, γιατί δεν θα προλάβουμε.
5: Της πιο ιστορικής θύρας του ΠΑΟΚ. Καταρχήν, με αφορμή το πρώτο τηλεφώνημα, και θέλω να το κάνω δημόσια, γιατί οι συγγνώμες πρέπει να λέγονται δημόσια, θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τον πρώτο ακροατή που πήρε τον γιατρό και από τον Μένιο, από τους δύο ακροατές αυτούς, η οποία στη συνέλευση που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήταν Φεβρουάριο, κάπου μέσα στο χειμώνα ήταν τέλος πάντων, ήταν οι μόνοι δύο που τότε τόλμησαν να σηκώσουν, χωρίς να πούν και τίποτα το ιδιαίτερο τα παιδιά, να κάνουν μια κριτική. Πραγματικά δηλαδή, δεν επιτέθηκαν, δεν είπαν άσχημες κουβέντες. Τόλμησαν να σηκώσουν μια φωνή έτσι αντίστασης και καλής κριτικής, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι τυφλωμένοι με τον Ευεργέτη, το Σαββίδι μας και τα γνωστά και τα λοιπά, τους, δεν τους, φυσικά δεν έγινε κάτι το τέτοιο, δηλαδή τους αντιδράσαμε, τους επιτεθήκαμε λεκτικά, ποιοι είστε εσείς, θέλετε να κάνετε κακό στον ΠΑΟ και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο οι συγκεκριμένοι λοιπόν, ειδικά ο Μένιος, όχι τόσο ο γιατρός, ειδικά ο Μένιος, ειδικά στο Μένιο, γιατί και εκείνο το επιτέθηκα και προσωπικά, όσον αφορά για το Σαββίδι, τόσο σαβιδόσκυλο ήμουνα, λοιπόν του οφείλω μια τεράστια συγγνώμη, τον άνθρωπο, ο οποίος έχει και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, και ότι τελικά τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο και για τίποτα δεν πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι και τίποτα δεν πρέπει να πιστευόμαστε 100%. Λοιπόν, εμένα η ανακοίνωση σειρά 4 με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, που δείχνει και σεβασμό στον άνθρωπο που έκανε ως έκανε ως τώρα, αλλά και τη σκληρή πραγματικότητα τη σημερινή, που πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τόσο απλά.
0: Μάλιστα.
5: Αυτά για να μείνει, γιατί τα είπα okay. Τα υπόλοιπα χθες. Μπορείτε να πάτε στον επόμενο.
0: Ωραία, καλό σε βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Ήθελα να πω λιγάκι για τον Αμπράμοβιτς. Αυτό το μοντέλο με τα δάνεια το εμφάνισε πρώτη φορά ο Αμπράμοβιτς στην Αγγλία. Δηλαδή, τι έκανε. Όταν πούλησε την Τσέλσι, εμφάνισε μια εταιρεία δικιά του άλλη στην Αγγλία, η οποία είχε πάρει δάνεια. Όπως αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη Δημέρα, αυτό που λέει η ανακοίνωση σειρά 4. Αυτό λοιπόν το έκανε πρώτος ο Αμπράμοβιτς. Αλλά τι συνέβη. Η αγγλική κυβέρνηση δεν το αναγνώρισε νομικά. Το θεώρησε παράνομο. Και έτσι αυτά εδώ τα δάνεια σβήστηκαν όλα όταν αγόρασε την Τσέλσι ο νέος Αμερικανός ιδιοκτήτης. Δηλαδή νομοθετικά αυτά τα δάνεια σβήστηκαν.
0: Στην Ελλάδα πάντως, από ό,τι ξέρω, επιτρέπεται και γίνεται κατά κόρον αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια.
6: Ναι.
0: Δεν το κάνει.
6: Από όσο ξέρω, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα επιτρέπεται, γίνεται. Τώρα, αν πώς το κάνανε αυτό μονομορό στην Αγγλία, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο Αμπράμοβιτς, όταν πούλησε την Τσέλσι στον Αμερικανό, και είχε συμφωνήσει με την αγγλική κυβέρνηση, του είχε δώσει μια διορία να το πουλήσει πάρα πολύ γρήγορα την ΠΑΕ, την ανώνυμη εταιρεία της Τσέλσι, την αντίστοιχη ΠΑΕ, υπήρχε μια συμφωνία να κατεθεθούν τα χρήματα σε αγγλική τράπεζα. Όταν λοιπόν κατέθεσε ο Αμερικανός τα χρήματα σε αγγλική τράπεζα στο όνομα του Αμπράμοβιτς, η αγγλική κυβέρνηση δέσμευσε όλα τα χρήματα. Από τότε πάρα πολλοί Ρώσοι στην Ευρώπη που είχαν επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββίδη, παρατήρησα ότι παρόλο που ακόμα και ο Σαββίδης ήθελε να πουλήσει το Open, ήθελε να πουλήσει το Cara στη Hilton, υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλοί, πάγωσαν όλες τις πωλήσεις. Δηλαδή δεν προχώρησαν σε πωλήσεις, φοβόμενοι το παράδειγμα με τον Αμπράμοβιτς. Άμα μπαίναν τα λεφτά σε αντίστοιχη ευρωπαϊκή τράπεζα, μην τους παγώσουν.
0: Δεν μπορεί
6: τα
0: να
6: χρήματα.
0: Γίνει αυτό, φίλε. Συγγνώμη τώρα που στο λέω.
6: Δεν ξέρω. Εγώ απλά σου αναφέρω. Να. Γιατί το αναφέρω. Γιατί όταν έγινε η Γενική Συνέλευση στον ΑΣ, ζητούσαν εγγυήσεις από ελληνικές τράπεζες εγγυητικές. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια το θυμάμαι. Αλλά πρόσεξε.
6: Ο μαθηματικός από εκεί, από το κανάλι σας, ήταν από το Μετρόπολης.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο.
6: Ναι, αλλά δεν υπήρχε καμία εγγυητική από ελληνική ή από ευρωπαϊκή τράπεζα. Μιλούσαν από τράπεζες στο Ροστόφ όλες οι εγγυητικές που εμφανίσαν για το γήπεδο. Και το θυμάμαι που το παίξατε.
7: Και το έλεγε ο μαθηματικός, ο κύριος καθηγητής αυτός που έρχεται από το Ντουμπάι.
0: Σου ξαναλέω, δεν... είναι άλλο πράγμα να παρουσιάσει εγγυητική μια τράπεζα και είναι άλλο πράγμα να μπουν κάποια χρήματα στο λογαριασμό του Σαββίδη επειδή κάποιος θα αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Αν θέλεις να σου πω και συγκεκριμένα τι ισχύει, το έχω ψάξει, μπορώ να σου το πω, το ανέφερα και χθες το βράδυ.
7: Εσύ πιστεύεις επειδή ότι ακριβώς δεν έχει κάποια δέσμευση. Αν κάποια δέσμευση
0: έχει χρήματα. Είναι δύο πράγματα σε σχέση γενικότερα με το τι ισχύει. Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι πάνω από 100 χιλιάρικα δεν μπορεί κεφάλαια που έρχονται από Ρωσία να μπουν σε ελληνική τράπεζα αναλογαριασμό. Δηλαδή, αν έχει ο Σαββίδης 5 λογαριασμούς, μπορεί να βάλει μέχρι 100 χιλιάρικα στους 5. Ένα λεπτό. Όμως, αυτό έχει να κάνει με τη Ρωσία, αλλά όχι για τον Σαββίδη που είναι μια ειδική περίπτωση, επειδή είναι και Έλληνας και έχει και την άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα. Για τον Σαββίδη δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Για το Σαββί το μόνο που γίνεται...
7: Ο Αμπράμοβιτς, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Αμπράμοβιτς είχε και Ισραηλινή υπηκότητα και Πορτογαλικό διαβατήριο. Έτσι όπως πολλοί Ισραηλινοί. Επομένως το είναι...
0: Λες δύο διαφορετικά πράγματα και δεν θέλεις να το καταλάβεις. Είναι άλλο ο Σαββίδης. Είναι άλλο πράγμα το να εκδώσει μια εγγυητική μια τράπεζα. Ωραία. Και έχουμε κάνει την τράπεζα.
7: Δεν έχει θέμα.
0: Και είναι άλλο πράγμα εγώ να αγοράσω τον ΠΑΟΚ μαζί με σένα και να βάλουμε τα λεφτά στο λογαριασμό του. Εκεί δεν θα του κάνουν τίποτα, δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα. Κατανοητό.
7: Άρα δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Αμπράμοβιτς.
0: Ναι, δεν είναι. Εντάξει.
7: Ωραία. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και σε σχέση με το κομμάτι της ρευστότητας που λέγαμε και χθες, υπάρχει αυτός ο περιορισμός που είναι ναι μεν αλλά. Δηλαδή δεν ισχύει για το Σαββίδη, αλλά ό,τι χρήμα έρχεται από Ρωσία ελέγχεται εξονυχιστικά και αυτό είναι πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει και βρίσκεται ο Σαββίδη είναι ότι ο Πούτιν βάζει κατά καιρούς capital control στη Ρωσία πολύ αυστηρά, ειδικά αν πρόκειται για χρήματα που θα πάνε σε χώρες μη φιλικές. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα πλέον μη φιλική. Τέτοια θέματα έχει. Αλλά αυτό δεν νομίζω, όχι, δεν υφίσταται. Παρακαλώ.
8: Κύριε Δανά.
0: Χαίρετε, γεια.
8: Τι κάνετε.
0: Καλησπέρα, καλά.
8: Να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ένα λεπτό, δύο. Ποιος την έβγαλε αυτή την ανακοίνωση? Έχει όνομα, έχει σφραγίδα, έχει υπογραφή. Αν δεν έχει είναι άκυρη. Ε?
0: Για πείτε.
8: Έχει όνομα, υπογραφή, σφραγίδα. Θύρα 4, μπορώ να βγάλω κι εγώ μια θύρα 5. Μια θύρα 6. Τι σημαίνει θύρα 4, ποιον εκπροσωπεί? Για να βγάλει κάποιος ανακοίνωση πρέπει από κάτω να έχει υπογραφή, σφραγίδα και όνομα. Συνεπώς αυτό είναι όπως έγινε πριν δύο μήνες, έρχεται κάποιος να αγοράσει τον ΠΑΟΚ, έρχεται κάποιος να...
0: Δεν έχει υπάρξει ποτέ ανακοίνωση πάντως συνδέσμων με υπογραφές και ονόματα.
8: Ποιος το είπε αυτό?
0: Δεν βλέπουμε μία. Ποτέ.
8: Κάποτε υπήρχε κάποιος πριν 20 χρόνια ένα παλικάρι.
0: Για σύνδεσμο είπαμε.
8: Ναι, σύνδεσμο. Καναράκης και υπέγραφε.
0: Ο Καναράκης μπορεί να υπέγραφε ως πρόεδρος όταν έπρεπε να μπει μια υπογραφή για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Οι ανακοινώσεις δεν έλεγαν Καναράκης.
8: Η ανακοίνωση είναι στον αέρα.
0: Okay, άρα.
8: Δεν στέκεται νομικά.
0: Η θύρα 4 δεν εκπροσωπεί ούτε καν τα μέλη της, γιατί επειδή έχω κι εγώ...
8: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, η θύρα 4 λοιπόν και κάθε σύνδεσμος μαζεύονται εκεί 5 άνθρωποι που είναι τα μεγάλα κεφάλια. Οκ, τα συζητάνε.
8: Δεν υπάρχει μεγάλο κεφάλι.
0: Υπάρχουν κάποιοι που είναι μπροστάριδες σε κάθε σύνδεσμο. Αυτοί τα συζητάνε και βγάζουν τις ανακοινώσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
8: Άρα είναι άκυρο αυτό. Είναι σαπουνόφουσκα, δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα. Okay.
8: Και επίσης και το άλλο. Άμα θέλει κάποιος να αγοράσει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να δώσει τα 212 εκατομμύρια που έχει βάλει ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και να τον αγοράσει. Είναι απλά τα πράγματα. Και αν θέλει να πουλήσει ο Σαββίδης. Εάν βρεθεί πρώτα τελεσμένο, ας τον πουλήσει.
0: Μια εταιρεία όταν πουλείται αποτιμάται μόνο από τα έξοδα, τα έσοδα δεν συνυπολογίζονται?
8: Όχι, ό,τι έχει πληρώσει έχω την εντύπωση, ναι. το έχει κεφαλοποιήσει, είναι μετοχή.
0: Α, με αυτή την έννοια. Όχι, δεν είναι απόλυτα έτσι. Όχι, δεν είναι απόλυτα έτσι, γιατί όπως λέγαμε και πριν, κάποια έχουν μπει και με δάνεια, όχι με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου όλα. Τέλος πάντων, όμως, όπως και να έχει ο ίδιος ο Σαββίδης, αν ποτέ το πάρει απόφαση, ο ίδιος θα ορίσει το τίμημα, δεν έχει καμία σχέση το πόσα λεφτά έβαλε.
8: Αυτά όλα.
0: Όσα θέλει ο ίδιος θα πει.
8: Υποβολημαία μου φαίνεται. Να. Δεν αποσκοπούν πουθενά.
0: Να.
8: Απλώς προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποια κατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Για την ταμπακέρα, ας πούμε, για το αν έχει κλείσει ο κύκλος του ή όχι, από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρείται ότι δεν έχει κλείσει.
8: Δεν έχει. Βαγγέλη. Okay, για ποιος θα βάλει λεφτά στον ΠΑΟΚ? Όλοι όσοι γίνανε ονόματα σε Θεσσαλονίκη βάλανε 100 και 200.
0: Καλά, αυτό είναι κάτι άλλο όμως, έτσι. Και ο Γούμενος όταν ήταν λέγαμε ποιος θα έρθει μετά, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν για διάλυση και ήρθε ο Σαβίδης. Άλλο λέμε τώρα. Άμα ο Σαβίδης πιστεύουμε ότι έκανε τον κύκλο του ή όχι. Το ποιος θα έρθει μετά είναι μια άλλη κουβέντα.
8: Πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά χρήματα. 200 εκατομμύρια. Ποιος έχει στη Θεσσαλονίκη να πάρει τον ΠΑΟΚ? Κανένας. Και να έχει δεν θα τα βάλει.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω για ένα ΠΑΟΚ που δεν χρωστάει, αύριο θα βρεθούν 10. Ειδικά αν υπάρχει κυβερνητική βούληση. Έτσι λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Κάποτε που ο ΠΑΟΚ ήταν χειροπόδαρα δεμένος, δεν έρχονταν κανένας ή έρχονταν μόνο αυτοί που έπρεπε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τώρα αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει. Έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν είναι ελεγχόμενος πλέον για να συμβαίνουν αυτά. Ναι, ωραία. Πώς το κλείνουμε για να πάμε στο διάλειμμα?
8: Ο μόνος που μπορεί να είχε μια άποψη θετική, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία αύριο, είναι ο Λάκης ο Σημεωνίδης. Αλλά τέτοια ώρα
0: ως τι, ως δικηγόρος?
8: Τώρα κοιμάται ο Λάκης.
0: Ως τι να...
8: Ναι.
0: Ως τι, ως δικηγόρος?
8: Δικηγόρος επί αθλητικών θεμάτων.
0: Είναι. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ. Να πάμε λίγες στροφές να...
8: Χαιρετίσματα στον Αχιλλέα στη Χαλκιδική.
0: Να είναι καλά και ο Αχιλλέας, χαιρετούμε. Λοιπόν, λίγες στροφές, θα κάνουμε το διάλειμμα και τα λέμε από την άλλη μεριά σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα πάμε. Έγινε και η μετακόμιση. Καλησπέρα, καλημέρα. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 12. Για να δούμε λίγο τι έχει και η μέρα στα πεταχτά πριν να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τον Αρών βλέπω να γιορτάζει τον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιόνη και τον Μωυσή. Και Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και Παγκόσμια ημέρα, λέει, σεξουαλικής υγείας. Και κάποια στο σαν σήμερα εδώ. Ναι, πρώτος αγώνας, λέει, κυπέλλου πρωταθλητριών, σαν σήμερα. Καλά, τα δούμε μετά αυτά. Καιρός 35 ράκι με μπόλικο ήλιο, κάποιες λίγες αραιές συννεφιές. Αυτά τα ολίγα με την ημέρα. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια έτσι θέματα που είχα και εγώ σκοπό να σταθούμε. Εντελώς διαφορετικά θα την πηγαίναμε την εκπομπή. Είχαμε την εξέλιξη με την ανακοίνωση των οργανωμένων της Θύρας 4, μια σημαντική εξέλιξη. Και επαναλαμβάνω, είναι σημαντική όχι μόνο γιατί είναι ο μεγαλύτερος και ο ιστορικότερος σύνδεσμος οργανωμένων, αλλά και γιατί είναι άλλος ένας κρίκος, μεγάλος κρίκος σε μια αλυσίδα αντιδράσεων που και αυτή πλέον αρχίζει να είναι μεγάλη. Άρα το θέμα είναι έτσι, πόσο μεγάλη θα φτάσει να είναι αυτή η αλυσίδα και αν μπορεί τελικά να γίνει τόσο μεγάλη και τόσο χοντρή που θα φέρει τελικά εξελίξεις. Πιστεύω έχετε μάθει όλοι, αν δεν έχετε διαβάσει αυτούσια την ανακοίνωση. Η λογική είναι ότι ευχαριστούμε πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται είτε δεν θες είτε δεν μπορείς, ό,τι και από τα δύο αν ισχύει δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, καλό είναι να φύγεις σαν φίλος πλέον από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι λίγο πολύ, αυτό είναι το πνεύμα. Έτσι καλούν τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο, να πάμε σε άλλη θεματολογία αυτή τη στιγμή. Αργότερα θα τα πιάσουμε και τα άλλα. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, έτσι, αν έχετε μία γνώμη, ένα σχόλιο, όχι για την ανακοίνωση σαν ανακοίνωση τόσο, έτσι, γιατί σήμερα βγήκε αυτή, αύριο μπορεί να βγει μία άλλη που να είναι σε αυτό το ύφος, μετά μπορεί να βγει μία κάποια άλλη από κάποιον άλλο σύνδεσμο που να διαφωνεί, να τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Έτσι, το θέμα είναι πώς έχει φτάσει η κατάσταση, το σκηνή αυτό που τραβιέται συνεχώς και πλέον έχει ξεφτύσει με όλα αυτά που γίνονται. Και παραλαμβάνω, είναι δηλαδή πραγματικά είναι να απορρεί κανείς, διότι κάθε χρόνο τα ίδια λάθη, κάποια στιγμή, εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή και τόσο που πήγε ήταν πάρα πολύ. Αν δεν υπήρχε ο Λουτσέσκου στη μέση, εγώ νομίζω όλα, εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή και τόσο που πήγε ήταν πάρα πολύ. Αν δεν υπήρχε ο Λουτσέσκου στη μέση, εγώ νομίζω.

0: καθημερινοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας που έχουν παρόμοια άποψη ότι ο κύκλος σιγά σιγά δείχνει να έχει κλείσει. Άρα το ζήτημα είναι ποια η άποψη ως προς αυτό. Όχι το τι λέει ο ένας, το τι λέει ο άλλος. Εντάξει, πάντα ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ συλλεκτικός, έτσι, με πολλές και διαφορετικές απόψεις. Και επαναλαμβάνω, αυτό υπήρξαν φορές μέσα στα χρόνια που τον έσωσε. Έτσι, είπα και πριν ότι για μένα τόσο σημαντικά θέματα ίσως θα έπρεπε να βγαίνουν μετά από συνάντηση οργανωμένων και μια κοινή γραμμή όσο το δυνατόν, με βάση το τα θέλω της πλειοψηφίας των οργανωμένων. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι αυτό, ότι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα μέσα στα χρόνια μπορεί να έχει σώσει τον ΠΑΟΚ και το γήπεδο. Εντάξει, μην πω παραπάνω, εσείς που είστε λίγο παλιοί, καταλαβαίνετε λίγο πολύ. Ξέρετε κάποια πράγματα ενδεχομένως και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, να πάμε να ανοίξουμε γράμμες και πάλι. 23 10 90 90 90 9.55 κενό, το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Έτσι, ουσιαστικά το ερώτημα είναι αν θεωρείτε κι εσείς ότι ο κύκλος έχει κλείσει ή αν είναι μια άποψη τώρα που μπορεί να είναι πάνω, ας πούμε, στην ένταση της στιγμής και να μην συνοδεύεται από απόλυτα καθαρό μυαλό. Και δευτερευόντως, αν η χρονιά υπ' αυτές τις συνθήκες μπορεί να κυλήσει ομαλά. Έτσι, αν μπορεί να βγάλει κάπου και αγωνιστικά ακόμα. Εντάξει, είναι πλέον. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μπλέξει, έτσι, πιστεύω το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχει μπλέξει και παλεύει να μην πνιγεί στην δεξαμενή που ο ίδιος γέμιζε τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Θυμάστε τι είχε πει ο Άγγελος κάποτε? Εγώ πάντα ήμουν σε αυτό το θέμα με τον Άγγελο. Ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του ΠΑΟΚ ποιος είναι? Όχι πάντως η κακιά Αθήνα. Πάντα ήταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και όταν μπροστά έβγαινε η κακιά Αθήνα και φαίνονταν η κακιά Αθήνα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, μην τα ανοίξουμε και αυτό. Είναι ιστορίες, ας πούμε, τώρα μεγάλες και πονεμένες. Πάμε γραμμές. 90, 90, 90 και πάλι. Καλησπέρα, παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, ναι.
1: Ναι, γεια σας, κύριε Βρανά. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, είμαι 50 χρονών, ονομάζομαι Χρήστος. Νόμιζα τόσο καιρό ότι είμαι μόνος μου και όλα αυτά που σκεφτόμουν για τον κύριο Σαββίδη, ότι είμαι μειονότητα, αλλά ευτυχώς δεν είμαι μειονότητα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για άλλη μια φορά που είμαι ΠΑΟΞής με την ανακοίνωση αυτή των συνοπαδών μου. Μας ανάγκασε ο κύριος Σαββίδης να μπούμε και να δούμε βιντεάκια πώς έφυγε από την ομάδα του Ροστόφ. Ας μπει και αυτός, αφού μας ανάγκασε να μπούμε σε αυτό το δρομάκι, ας μπει και αυτός να δει πώς έφυγε και ο γούμενος και ο προηγούμενος. Εγώ θέλω να φύγει σαν φίλος ο κύριος Σαββίδης. Θέλω να μην βρίσει κανένας ούτε την ΠΑΕ ούτε τον κύριο Σαββίδη. Αλλά εγώ νομίζω ότι έβγαλε πολύ περισσότερα από αυτά που ξόδεψε ο κύριος Σαββίδης. Και θα πρέπει απλά να φύγει, όχι να πουλήσει τον ΠΑΟΚ, ίσως ένα εικονικό ποσό, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ. Έτσι είναι η άποψή μου. Ας βγει με μολύβι και χαρτί και ας μας πει πόσα ξόδεψε, αν ξόδεψε περισσότερα, που δεν νομίζω. Και θα πρέπει να φύγει και να παραδώσει σε έναν πιο καλό από αυτόν, πιο δυνατό από αυτόν και πιο ειλικρινή από αυτόν. Γιατί αυτό ο Πόντιος που δεν πετάει τα λόγια του και θα μας πάει στις 20 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και αυτά, ήταν όλα ψέματα. Και το ποτήρι ξεχύλισε με τον Κωνσταντέλια. Αυτά. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Για το πόσο αξόδεψε, αν πάρουμε, έρχομαι στους επόμενους, αν πάρουμε δεδομένο ότι αυτά που φαίνονται είναι και αυτά που πραγματικά, έτσι, που ξοδεύτηκαν. Φαίνεται λίγο πολύ και από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Για να έχουν γίνει τόσες αυξήσεις μεταχικού κεφαλαίου όλα αυτά τα χρόνια και να έχουν δοθεί και τόσα δάνεια, πάει να πει ότι αυτά που ξόδεψε είναι πολλά περισσότερα από αυτά που πήρε. Εντάξει. Αν λέω, ξαναδούμε τα νούμερα όπως φαίνονται. Αφήνοντας απ' έξω τυχολογιστικά τρίκ που μπορεί να γίνονται σε διάφορες εταιρείες. Σίγουρα έβαλε πολλά περισσότερα από αυτά που πήρε. Τώρα, αν πάρουμε και τα παράπλευρα, το τι κέρδισε. Εκεί φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι με βάση και τα παράπλευρα σίγουρα πήρε περισσότερα από όσα έδωσε. Έτσι, αλλά αν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ μόνο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι κερδοφόρα η επιχείρηση μέσα στα χρόνια. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, έλα, γεια.

0: Κάνεις ο
1: Χρήστος. Καλώς τον, καλώς τον, γεια.
0: Τι κάνετε, όλοι καλά?
1: Ου!
0: Μια χαρά. Αρχίσατε και θυμόσαστε το τι θα πει να είστε μεγαλομέτωχος, ε? Η φιλάθλη του ΠΑΟΚ. Εγώ θα κάνω μερικές ερωτήσεις. Υπάρχει ημερομηνία λήξεως ή όχι σε ένα μεγαλομέτωχο? Υπάρχει, δεν υπάρχει? Θα είναι φόρου ζωής μεγαλομέτωχος? Νομίζω όχι. Εδώ πούλησε ο Κόκαλης στον Μαρινάκη, ο Βαρδινογιάννης πούλησε στον πατέρα Βιενόπουλο, ο Μελισσανίδης πούλησε στον Ηλιόπουλο και πολύ παλιότερα έχουν γίνει και άλλες πωλήσεις. Οπότε αυτοί οι ανώνυμες εταιρείες δεν τις κρατάς όπως κρατούσες παλιά στη Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, μια εταιρεία εφόρου ζωής και την πήγαινες από συγγενή προς συγγενή. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι λογικά έχει κλείσει ένας κύκλος εδώ και πολύ καιρό. Θα πρέπει να πουλήσει με το αντίτιμο που πρέπει να πουλήσει, όχι ούτε να χαρίσει ούτε τίποτα. Να πουλήσει με το αντίτιμο που πρέπει, όχι με το αντίτιμο που απαιτεί να πάρει, γιατί έχουν γίνει δύο κρούσεις σε αυτή την περίοδο και ζητούσε υπερβολικά παραπάνω από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει κάνει στα τόσα χρόνια. Ήταν παράλογη η απέτηση αυτή. Ερώτηση προς εσένα. Λες έβαλε πολλά παραπάνω από ό,τι πήρε. Τώρα αυτή, λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό
1: και των δανείων.
0: Το κεφαλαίο κοστί. Όταν θα πουλήσει, δεν θα τα συμπεριλάβει μέσα αυτό το ποσό για να το πάρει?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Μόνο ο ίδιος ξέρει τι θα ζητήσει. Δεν είναι το κριτήριο. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν είναι το κριτήριο τι έβαλε για να το πουλήσει. Το θέμα είναι όχι μόνο τι έβαλε, είναι πόσο αξίζει αντικειμενικά το μαγαζί πλέον.
0: Πόσο πιστεύω εγώ ότι θέλω να πάρω είναι και αυτό. Γιατί εγώ δεν βλέπω τον κύριο Σαββίδη να έχει διάθεση να πουλήσει. Αλλά λέω, εγώ πιστεύω ότι θέλω να πάρω τόσο. Αλλά αν θα πω ότι έχω μία τιμή, θα είναι τουλάχιστον αυτά που έβαλα, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον πάρω αυτά που έβαλα. Γιατί οι αυξήσεις με το χειρό κεφαλαίου που γίνονται παραμένουν στην κατοχή του μεγαλομετόχου. Είναι χρήματα αυτά. Δεν είναι χάρισμα, δεν τα έχει πετάξει. Καταλάβεις τι θέλω να σου πω?
1: Μετοχές είναι που αυξάνουν την αξία τους.
0: Ακριβώς. Άπα τι λέω, παιδιά, εγώ βάλα 100 χιλιάρικα σε αυτή την εταιρεία. Θέλω τα 100.
1: Ναι, αλλά οι εταιρείες δεν πουλούνται έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι το αντίτιμο πρέπει να είναι πάντα αντίστοιχο με τα χρήματα που έχει βάλει κάποιος. Τέλος πάντων, τώρα αν ήρθε εκείνη η ώρα, μόνο ο ίδιος ξέρει τι θα ζητήσει.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είναι χαμένα λεφτά. Αυτό προσπαθώ να πω, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι ξέρεις τα πέταξα γιατί πήρα ένα παίκτη και αυτός ο παίκτης δεν μου βγήκε και τα χάσα τα λεφτά μου. Τα λεφτά είναι εκεί. Τα έχει καταθέσει στις μετοχές. Όταν θα πουλήσω, θα πω θέλω τις μετοχές μου τόσο.
1: Είναι ανάλογα την εταιρεία, ρε σε Χρήστο. Μπορεί μια εταιρεία να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και να έχει πάρει υπεραξία και να κοστίζει, ας πούμε, η αντικειμενική της αξία να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτά που έβαλε ο μεγαλομέτοχος. Μπορεί να έχει πάρει την κάτω βόλτα και να πει, ξέρω εγώ, φέρε μου τα μισά και την πήρες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ντε και καλά, δηλαδή, πόσα έβαλα τόσο την πουλάω. Ναι, τέλος πάντων.
0: Φυσικά. Έβαλε κάτι αντίτιμο. Άρα υπάρχει κάποιο αντίτιμο, ρε Σίκωστη. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να πει, ξέρετε, πάρτε τα, σας τα χαρίζω.
1: Κοίταξε, αν πάμε σε αυτή τη λογική, μπορεί να βάλει μέσα και πόσα έβαλε για τις μελέτες που είναι αρκετά λεφτά για το γήπεδο. Είναι ένα κάρο πράγματα. Είναι σύνθετο αυτό και κανείς δεν ξέρει πώς θα τα υπολογίσει αν έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά υπ' αυτές τις γεωπολιτικές συνθήκες, Χρήστο, εγώ δεν τη βλέπω αυτή την ώρα να έρχεται εύκολα.
0: Δεν θα έρθει ποτέ αυτή η ώρα. Θα έρθει η ώρα αυτή με μεγάλη προσπάθεια, όπως τις προσπάθειες που κάναμε επιγουμένου και επιβουλινού. Να το ξέρετε αυτό, παιδιά. Δεν φεύγει ο άνθρωπος έτσι αυτός. Πολλοί μπορεί να το αγαπήσουν, αλλά αυτό το αγαπάνε αυτό που λένε. Αλλά σε αυτούς θέτω ένα ερώτημα. Πότε θα φτάσετε στο σημείο να πείτε, εσείς που στηρίζετε τον Ιβάν και καλά τον κάνετε, και θα πω για την 4 και κλείνω. Πότε θα φτάσει στο σημείο να πείτε φτάνει παιδιά, έκλεισε ο κύκλος τους? Θέλω να βγουν οι ακροατές και να πούνε παιδιά, εγώ θα πω ότι ο μεγαλομέτωχος έχει κάνει τον κύκλο του τότε. Γιατί δεν ακούω κάποιον να μου πει ένα επιχείρημα ότι ξέρεις τι, έχει να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν τα ακούω αυτό. Κανένας.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Η θύρα 4. Πριν 5 χρόνια και 10 χρόνια στήριζε τον μεγαλομέτωχο. Τον στήριζε. Έφτασε στο σημείο η θύρα 4 με τις πράξεις που έχει κάνει ο μεγαλομέτωχος
2: να κρίνει ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει. Αν ήταν προσκολλημένος στην ΠΑΕ, καμία ανακοίνωση δεν θα έβγαινε από κανέναν σύνδεσμο.
1: Οκ, okay, σε ευχαριστώ για να προλάβουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Τα λέμε, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ορίστε.
3: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Ναι, φίλε, γεια.
3: Καλησπέρα, κύριε, κύριε Πασχάλη Βρανά.
1: Κοντά είσαι.
3: Ναι. Την έδεσα, δεν θα αναφερθώ για τον ΠΑΟ. Θα αναφερθώ για την έδεσα και τη Βέλεια. Την Πέμπτη, την επόμενη, 10ο μηνός, μετά από 50 χρόνια, ανταμώνονται η Βέλεια και η έδεσα στο κύπελο Ελλάδος το ερασιτεχνικό. Και ήθελα από πλευρά σας, από τον σταθμό σας, να γίνεται κάπου αυτές τις μέρες η αναφορά για αυτό το παιχνίδι.
1: Καλά, οι ενημερωτικές εκπομπές ειδικά σίγουρα θα το αναφέρουν. Απλά ναι, ωραία.
3: Αναφέρω, είναι για την Πέμπτη, 6 ώρα.
1: Μάλιστα, οκ.
3: Okay. 10ο μηνός.
1: Ωραία, να είστε καλά.
3: Είμαι ο παδός του Πανεδεσαϊκού, σε παρένθεση. Οι ομάδες αυτές είχαν ανταμωθεί στη Β' Εθνική, Βέλγια και Εδεσαϊκός. Τώρα η καινούργια ομάδα της ΕΔΕΣ είναι ο Πανεδεσαϊκός.
1: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ο Τσιρώνης εκεί έπαιζε. Ο Τσιρώνης εκεί έπαιζε. Καλά θυμάμαι.
3: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν εκεί.
3: Έπαιζε στην Καστοριά, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν πέρασε και από έδεσα. Πώς θυμάμαι ότι ήταν.
3: Όχι.
1: Καλά, οκ.
3: Όχι.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, τα λέμε. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Κύριε Βρανά.
1: Ναι, ορίστε.
4: Εγώ είμαι κύριε Βρανά.
1: Ναι.
4: Τι κάνετε, καλά είστε.
1: Καλά λέμε.
4: Εγώ πήρα να μιλήσω για τους Ανουνάκη. Τι έγινε απόψε. Ναι. Ρε παιδί μου. Με τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, τι πάθανε με τον ΠΑΟΚ. Πέρσι με την αναγωμπούλα που έγινε, με την έλευση του δεξιού, ας το πούμε, του δυτικού μεγαλομετάχου της πόλεως μας, του Μιστακίδη, αναφερθήκαμε σε κάποια πράγματα εδώ. Είπαμε ότι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ αποφασίσανε, έτσι τουλάχιστον μάθαμε, εμείς οι απόξω, τώρα εσείς που μπαίνετε μέσα στις συνελεύσεις, κάτι ξέρατε από πέρσι περισσότερα, τα οποία δεν μας τα λέγατε. Σταματήσαν να δίνουν λευκές επιταγές στο Σαββίδη, δηλαδή θέμα εμπιστοσύνης, ότι από εδώ και πέρα ό,τι και θα λες θα είσαι υπόλογος για αυτό που λες. Το είπες κάτι, θα το κάνεις. Δεν σε εμπιστευόμαστε πλέον. Άρχισε μια αλλαγή, ακόμα και των συνδέσμων. Από πού είναι τώρα επηρεασμένη αυτή η αλλαγή των φιλάθλων, των μπροστάριδων του ΠΑΟΚ, αυτό μπορούμε να κάνουμε πολλές εικασίες. Γιατί ο Σαββίδης είναι ένας παίχτης στην περιοχή, το οποίος δεν είναι δυτικών συμφερόντων. Πιστεύω να τα έχετε καταλάβει τώρα όλοι αυτά που λέγαμε πριν από 2 και 3 χρόνια. Ήμασταν τυχεροί ως ΠΑΟΞΙΔΕΣ που βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε λεφτά και βοήθησε το σύλλογο, αλλά η μεγάλη ατυχία βρισκόταν σε λάθος πλευρά. Αν θέλετε, αυτό που λέμε, δεν βρισκόταν με τη σωστή γραμμή, πορεία της ιστορίας. Ξεκλίνει ο Σαββίδης και τα πιστεύω του από τη γραμμή της ιστορίας.
1: Δηλαδή, υποθετικά τώρα, αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πέρσι δεν κατέρεε και είχε πάρει το πρωτάθλημα που φαίνονταν ότι πήγαινε πάρα πολύ καλά με Λουτσέσκου, πιστεύεις ότι σήμερα θα είχαμε αυτά, επειδή ο Σαββίδης είναι από τη λάθος πλευρά της ιστορίας?
4: Δεν πρόκειται να έπαιρνε κανένα πρωτάθλημα. Κανένα πρωτάθλημα. Η συνεργασία του, ο προπονητής ο Λουτσέσκου, ήταν ο άνθρωπός του. Ήταν ο απόλυτος άνθρωπός του. Δεν είναι η Γκοτζάρεβα. Η Γκοτζάρεβα είναι στα οικονομικά. Αυτός που έκανε κουμάντο, που έλυνε στις μεταγραφές όλα αυτά, ήταν ο Λουτσέσκου και 2 άνθρωποι, 3 παρατρεχάμενοι του, δικοί μας, παλιοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Υπήρχε ένα κλειστό λόμπι, το οποίο δεν έσπαγε εύκολα. Γι' αυτό ο Σαββίδης ήθελε το Λουτσέσκου. Η πονηράδα του Σαββίδη ήτανε, στο είχα πει πριν από χρόνια. Δεν μπορείς να βγαίνεις ένας πρόεδρος μιας ΠΑΕ και μάλιστα σε ένα ευαίσθητο σημείο της Ελλάδας που είναι η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία, να βγαίνεις και να δηλώνεις έτσι ξεκάρφωτα. Θυμάσαι και την περίφημη συνάντηση των τεσσάρων προέδρων στη Μεγάλη Βρετάνια. Ε?
1: Mm-hmm, ναι.
4: Α, μπράβο. Πήγε πιο μπροστά από όλους στις 12 η ώρα το μεσημέρι, τον τραβήξαν ένα χέρι μανίκι και δεν μας είπε τίποτα μετά. Και τέρμα τα πρωταθλήματα και τέρμα τα οι μαγκές. Γιατί δεν μπορεί να είσαι αντιδικιστής και να παίζεις ένα Champions League της μασονίας. Εντάξει, ή θα συμβιβαστείς με αυτό που είναι ή κάτσε εκεί που είσαι στο Ροστόφ. Το Ροστόφ, να σου πω, όσοι δεν το ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη γιάφκα, η μεγαλύτερη γιάφκα της Σοβιετικής Ένωσης των παραδοσιακών σιωνιστών Εβραίων.
1: Εντάξει, μην τα ανοίξουμε τώρα, μην το πάμε πάλι σε αυτά. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
4: Να μην προχωρήσω περισσότερο.
1: Ναι, φτάνει για σήμερα γιατί μιλάμε και αρκετά.
4: 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ. Η πονηριά του Σαββίδη, λοιπόν, ήταν να ενταχθεί με την αριστερά, ανοιχτά, έτσι, με τον Τσίπρα. Και η χειρότερη που μπορούσε να κάνει ζημιά για τον ΠΑΟΚ, μελλοντική, την οποία δεν μπορούσες να τη δεις τότε, ήταν να μπει μέσα στην πολιτική σκακέρα, γεωπολιτική στρατηγική σκακέρα και να αγοράσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ποιοι σε είπανε, ρε άνθρωπε, να αγοράσει τη Θεσσαλονίκη? Γιατί δεν πήρες τον Απόλλων Καλαμάτα, πόντιος που ήσουνα? Ε?
1: Λοιπόν, ευχαριστώ. Για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Να είσαι καλά.
4: Αυτά θα σκεφτούν καλά.
1: Θα τα πούμε. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, αν θες να ακούσεις πριν κλείσουμε και τα συζητάμε και καλύτερα άλλη φορά. Είναι κάποιες σκέψεις που πατάνε, αυτά που λες, τα περισσότερα έχω την εντύπωση, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι δεν στέκουν για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο ήθελε η κυβέρνηση, για παράδειγμα, να τον φάει λάχανο, ήταν πάρα πολύ εύκολο βάζοντάς τον ή απειλώντας τον ότι θα μπει στη λίστα των κυρώσεων. Ένας από τους λόγους που η περιπτώση με τον Αμπράβοβιτς που έφερε παράδειγμα πριν ένας φίλος ότι που έχασε την περιουσία του κτλ. Που δεν έχει καμία σχέση με τον Σαββίδη είναι αυτός. Ότι ο ένας ήταν στη λίστα των κυρώσεων, ο Σαββίδης δεν μπήκε ποτέ. Και όχι μόνο δεν μπήκε, η κυβέρνηση έκανε και αυτά που μπορούσε για να περάσει κάτω από τα ραντάρ. Υπήρχαν αφορμές που αν θέλανε θα μπορούσαν να τον δηλώσουν ως φίλο του Πούτιν, ας πούμε, όταν έστελνε κάτι ανθρωπιστικές βοήθειες, μην τα άνοιξω τώρα πάλι, έτσι, ή όταν έγιναν κάποια άλλα πράγματα, και δεν το έκανε. Αντιθέτως, υπήρξε και περίπτωση που τρέχανε με διπλωμάτες στην Τσεχία, που πήγαιναν να τον ελέγξουν επειδή έχει ένα εργοστάσιο εκεί, με φόντο τη λίστα των κυρώσεων, για να προλάβουν καταστάσεις και να μην μπει. Αν μπει κάποιος επιχειρηματίας στη λίστα των κυρώσεων, έτσι, που έχει παρεδώσει με Ρωσία, κατάσχεται η περιουσία του στην Ευρώπη και τα μετρητά του. Έτσι καταστράφηκαν και κάποιοι άλλοι Ρώσοι ολιγάρχες που ήταν και μεγαλύτερους Ελληνικούς από το Σαββίδη. Λοιπόν, δεν έγινε ποτέ. Θέλω να πω περί λιμανιού και αυτά και ότι μπήκε στο ρουθούνι και όλα αυτά. Αν θέλαν να τον τελειώσουν, τον τελειώναν με συνοπτικές διαδικασίες. Όχι ότι δεν θέλαν κιόλας, αλλά δεν θέλαν μάλλον να μπουν στη διαδικασία να έρθουν σε κόντρα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τώρα που πλέον δείχνει και πιο αδύναμος, γιατί βλέπετε ότι ο κόσμος είναι διχασμένος, θα δούμε πού θα βγάλει. Εντάξει, παρακαλώ. Ωραία, παρακαλώ, ναι. Εδώ.
5: Γεια και χαρά.
1: Γεια σου, φιλαρέτο, γεια.
5: Να το βάλουμε σε μια δεύτερη ακόμα εικόνα, γιατί αυτό που είπες τώρα, καταρχάς, έτσι για λίγο, όλα αυτά τα οποία είναι χρήματα ρώσικα και είναι στις τράπεζες, δεν έχουν αγγιχτεί ούτε δεκάρα. Έχουν αγγιχτεί οι τόκοι από αυτά τα χρήματα, και για ό,τι συζητάνε μέχρι σήμερα να κάνουν, να πάρουν οι δυτικοί, είναι να πάρουν μόνο τους τόκους, όχι τα χρήματα, γιατί μετά είναι σαν να χτυπάνε τα ίδια τους τα πόδια, την ίδια τους την καρέκλα που κάθονται. Ένα κεφαλαιοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει τέτοιες επικίνδυνες κινήσεις. Ως προς τα συμφέροντα των μεγάλων ολιγαρχών της Δύσης. Και εδώ έρχομαι στους ολιγάρχες της Ελλάδας. Εφόσον υπάρχουν, αν υπάρχουν ολιγάρχες στην Ελλάδα, οι οποίοι αλλάζουν και ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, όχι κυβερνήσεις τους ολιγάρχες, οι ολιγάρχες της κυβέρνησης, κατά σύμπτωση όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να υπάρχουν βρίσκονται στην Αττική, βρίσκονται στην Αθήνα. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η αλλαγή σκυτάλης σε ομάδες και πλήθος κόσμου. Είναι ο τρόπος για να μπορούν να λειτουργούν έχοντας τη δυνατότητα της οικονομίας της τοπικής μέσα στην Ελλάδα. Αυτή η ανατροπή που πήγε να γίνει και πάει να γίνει, πιστεύω, είναι ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάτι περίεργο. Πάει να γίνει ένα δεύτερο οικονομικό, μια δεύτερη οικονομική τοπική, πολύ ισχυρή κιόλας δύναμη, η οποία κυριολεκτικά πάει να ισορροπήσει το νότο με το βορρά. Αν αυτό το επιτρέπανε οι νότιοι, το πραγματικά θα ήταν εις βάρος τους. Δεν θα είχαν ποτέ σε καμιά περίπτωση να του το επιτρέψει κανείς. Και επειδή αυτό που συμβαίνει είναι ανατρεπτικό μετά από 200 χρόνια ελευθερίας σκλαβωμένης, σε αυτή την περίπτωση αυτή η ανατροπή πρέπει να κοστίσει. Και να κοστίσει με το να κάνουμε εμείς στον εαυτό μας ζημιά. Και επειδή όλο αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, καλό είναι να αφήσουμε τις ξένες δυνάμεις και τις υπερδυνάμεις και τις όλες δυνάμεις, γιατί ο Τραμπ είναι εναντίον των Ευρωπαίων και υπέρ του Πούτιν κάποιες φορές, αν έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι αυτοί παίζουν τα παιχνίδια τους. Το θέμα είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε το συμφέρον μας και όχι το τι θέλει ο καθένας.
1: Το οποίο ποιο είναι τελικά?
5: Το δικό μας συμφέρον πιστεύω ότι είναι να δώσουμε κάποιο ακόμα χρόνο για να δούμε στις πράξεις. Η ανακοίνωση που βγήκε από τη θύρα 4 για μένα δεν του λέει να φύγει. Του λέει ότι δεν σου έχουμε εμπιστοσύνη μετά από αυτά που είδαμε και θέλουμε έργα. Αυτό λέει μέσα στην ανακοίνωση. Έργα θέλουμε. Ας του δώσουμε...
1: Μα λέει ότι είτε δεν μπορείς είτε δεν θες, και αυτό είναι ένα και το αυτό, άρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου.
5: Ή λοιπόν θα κάνεις τα έργα και θα ανακτήσεις τουλάχιστον ένα μέρος της εμπιστοσύνης, ή αν δεν θα κάνεις τα έργα, τότε δεν θα μπορέσει να υπάρχει μια συνέχεια αυτού που έχουμε σήμερα. Θέλει λοιπόν να δοθούν τα χρονικά περιθώρια για να δούμε αν όντως μπορεί να κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει σαν έργο αυτό που θέλει. Το γήπεδο ουσιαστικά, το μεγαλύτερο έργο που είναι αυτή τη στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο. Γεια και χαρά.
1: Γεια σου, να είσαι καλά. Δύο διευκρινήσεις. Το ένα είναι ότι η ίδια η ανακοίνωση μέσα, τώρα το ανοίγω και πάλι και έρχομαι παρακάτω, λέει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Ξεκάθαρο. Για το άλλο κομμάτι με τις κυρώσεις, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά το πως το είπε ο Φιλάρτος. Αυτό που ισχύει πάντως είναι ότι πράγματι όταν παίρνουν κάποια λεφτά για να τα χρησιμοποιήσουν για την Ουκρανία π.χ. να βοηθήσουν την Ουκρανία, εκεί τα παίρνουν από τους τόκους. Τα υπόλοιπα όμως δεν είναι ανέγγιχτα. Είναι κατασχεμένα και αυτά. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας που έχει στη Ρωσία δραστηριοποιείται και μπει στη λίστα των κυρώσεων, το κεφάλαιο του, όχι η τόκη, το κεφάλαιο, δεν μπορεί να κουνηθεί. Κατάσχεται μέχρι νεοτέρας. Μένει εκεί πέρα, παγωμένο. Εντάξει, στην πορεία με τα χρόνια θα αποφασιστεί αν θα ξεπαγώσουν τα χρήματα ή όχι. Αυτό, εντάξει, δεν σημαίνει δηλαδή ότι το κεφάλαιο το χρησιμοποιεί κανονικά και μόνο τους τόκους χάνει. Τώρα δεν ξέρω πώς το εννοούσε ακριβώς ο Φιλάρτος, απλά το διευκρινίζω, έτσι. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
6: Κουστάκη, τι
1: κάνεις? Γεια σου, καλησπέρα.
6: Καλά το παίζουν. Το έχουν τα λεφτά, καλά το παίζουν.
1: Λίγο πιο κοντά, έλα σε παρακαλώ να σε ακούμε καλά, λίγο πιο δυνατά.
6: Λέω, καλά το παίζουν αυτοί. Τάρτος και θέαμα, δούμε. Τάρτος και θέαμα. Γεια σπάνε. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα στη χώρα μας. Ήθελα να βγάζουν τα... Ό,τι πρόβλημα έχουμε να το βγάζουμε, να το συζητούσαμε, δεν συζητιέται. Για να βάλεις και κάτι μπροστά. Πόσο για το... Να ξέρεις για την Ελλάδα πάντως. Για το ποδόσφαιρο. Και τα Βαλκάνια. Θα ξέρεις ένα πράγμα. Είμαστε η Ακαδημία της Ευρώπης. Ένα. Δεύτερο. Είναι 23 χρονών, ναι, για τον Κωνσταντίνο. Το πούλησε, τον πούλησε. Αυτό το παιδί μπορεί να μην ήθελε να φύγει. Αλλά όταν θα μεγάλωνε, ας ότι δεν πήγε. Και πολλοί δεν πήγαν. Ρώτησε κανέναν από αυτούς που δεν τους δόθηκε ευκαιρία να παίξουνε. Ρώτησε πόσες επιθυμίες είχαν για να πάνε. Πάρα πολλές. Αλλά δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Αυτό ήταν 23 χρονών. Γύρω σε όλο λάμπουν. Όταν αρχίσουν και πέφτουν τα φώτα, τότε καταλαβαίνεις και λες τι έκανα. Εγώ θα σου πω κάτι. Με κάποιο ποδοσφαιριστή που είναι σημεία του ΠΑΟ. Συζητούσα μια χώρα και ξέρεις τι μου είπε. Όταν σβήσουν τα φώτα, τελείωσες. Όχι ούτε μεροκάματο. Το καταλαβαίνεις. Και δεν θέλω να σε πω το όνομα. Μια ώρα συζητούσα.
1: Οκ, okay, ναι.
6: Με λέει, δεν θέλω να μιλήσουμε. Θα γίνω κακός. Που αυτός με έλεγε, όπου και να πήγαινα, μπορούσα να παίξω άνετα στην Ευρώπη. Άνετα. Και πέπε και κάποιος. Ο μόνος που μπορούσε σε κάποια εθνική δυνατή ήταν ένας. Και αυτός ήταν μέσα από τον ΠΑΟ. Έτσι. Και αν ήρθανε και δεν ήρθανε, ας βγάλουμε εμείς τα δικά μας τα προβλήματα που δεν μπορείς να ζήσεις. Οι άλλοι έχουν 50 και 60 χιλιάδες ετήσιο το άτομο και 40 και 70 και 80 και εμείς είμαστε ούτε στο δεκάρικο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
6: Και πώς θα σε πολεμήσει, αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντως εκεί εγώ, σοκόμωδος. Βάζω και να σκοτώνεις την αρένα και τελείως. Άσου και άρτος και θέμα.
1: Τα λέμε. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
7: Ναι.
1: Ορίστε, ναι.
7: Από Χαλκιδική παίρνω.
1: Ναι, ναι, πείτε. Ακούμε.
7: Δεν είμαι παοκτής. Παρακολουθώ όμως με μεγάλο ενδιαφέρον τα δρόμενα στο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι και το ο σταθμός σας, γιατί δεν πρόβαλε την δήλωση, ανακοίνωση της ομάδας των παλεμάχων του ΠΑΟΚ.
1: Πώς δεν την πρόβαλε σε ενημερωτικές εκπομπές, ακούστηκε, εγώ το άκουσα σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές.
7: Ναι. Αλλά δίνεται μεγαλύτερη βάση στη θύρα 4 και σε αυτούς που λένε ναι, δεν έχουμε μέλλον με τον
1: εσείς τι λέτε
7: Σαββίδη, γιατί δεν είναι από τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Αυτό δεν το είπε κάποιος από εδώ πάντως, αυτό το είπε ακροατής. Εμείς ουδέτερα ανοίξαμε την κουβέντα και είπαμε τι πιστεύετε με βάση τις τελευταίες εξέλιξεις. Εσείς τι λέτε λοιπόν?
7: Είναι καθαρά πολιτικό πρόβλημα.
1: Ναι.
7: Μπήκε στο λούκι και η θύρα 4 παίζοντας το παιχνίδι του Μητσοτάκη.
1: Τον κόσμο αυτόν όλον τον απλό που βγαίνει στις γραμμές μετά το αμάτς που μιλάμε και τα λοιπά, όλοι αυτοί που είναι απλός κόσμος. Ναι. Και αυτοί μπήκανε σε κανένα λούκι και έχουν αγανακτήσει από κάποια πράγματα. Γεια σου Λευτέρη.
7: Πολύ εύκολα.
1: Ναι.
7: Μέσα στο πάθος των ανθρώπων που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ να δοκιαστούν. Αντικειμενικά σας έχει.
1: Άρα οι ανοργάνωτοι παιδί έχουν πάθος και οργανωμένη σκοπιμότητα δηλαδή. Βεβαίως. Το έχουμε δέσει κόμπο αυτό.
7: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Όμως αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κάτι που πατάει μόνο στη σκέψη που έχετε στο μυαλό σας. Δεν αποδεικνύεται από κάπου, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν μπορούμε τώρα να κατηγορούμε επειδή έτσι μας κάπνισε. Αν έχουμε κάποια στοιχεία, αν έχουμε μάθει κάποια πράγματα, να τα πούμε, ναι.
7: Κατηγορώ. Εκτιμώ ότι μπήκε και η θύρα 4
1: okay.
7: στο Ωραία. Λούκι που εντέχνως κυβερνητικά στελέχη καθοδηγούμενα θα το καταλάβουν, αλλά θα είναι αργά.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ, να είστε καλά. Για. Καλό βράδυ. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Εγώ δεν ξέρω σε τι λουκί μπήκε ο καθένας, έτσι, και χέρι στη φωτιά δεν βάζω για κανέναν και για τίποτα. Ένα πράγμα έχω να πω μόνο. Η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους συνδέσμους, που δεν ξέρουμε και ακριβώς ποια είναι, γιατί δεν έχουν μιλήσει όλοι, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, υπάρχει και στον απλό τον κόσμο. Εντάξει, αν είναι 10 σύνδεσμοι, ξέρω εγώ, ή 7 ή 8 μπορεί να έχουν μια συγκεκριμένη άποψη, οι άλλοι 3 έχουν μια άλλη άποψη, το ίδιο πράγμα ακριβώς υπάρχει και στον απλό τον κόσμο, τον ανώνυμο. Εντάξει, τώρα αν για τον έναν, για τη μία περίπτωση πρέπει λέμε ότι okay, είναι μία αγνή ας πούμε στάση ξέρω εγώ και τάση και για την άλλη πλευρά είναι ντε και καλά υπάρχει κάτι κρυφό και οτιδήποτε, εντάξει, αλλά συγγνώμη δεν προκύπτει όμως, δεν μπορούμε να το δένουμε κόμπο, έτσι. Δεν μπορούμε. Αυτή τη στιγμή ρωτήσουμε 10 ανθρώπους, οι 7 μπορεί να πούνε ξέρω εγώ έκλεισε ο κύκλος του Σαββίδη, 3 να πούνε δεν έκλεισε ή 6 και οι 4 ξέρω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι και με τους συνδέσμους. Τώρα από εκεί πέρα το τι άλλο μπορεί να παίζεται και τα λοιπά είναι εικασίες, είναι σκέψεις, είναι πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να είναι βεβαιότητα και κατηγορία, εντάξει. Να ξέρουμε λίγο τι λέμε, παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Εδώ, έπεσες. Εδώ, καλησπέρα.
8: Κώστα, τι κάνεις?
1: Έλα φίλε, γεια, καλά.
8: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
8: Λοιπόν, κοίτα, το να βγαίνεις και να απαιτείς σε παίχτες, κινήσεις, μεταγραφές, ορθολογισμό στο ποδόσφαιρο, να κάνεις μια υγιή κριτική, είναι θεμητό και χτες και προχτές και παραποχτές, το είπα ότι είμαι υπέρ αυτού. Δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με τα περισσότερα που τελείθηκε τα 4, που τώρα τα διάβασα εγώ. Δυστυχώς, όταν όμως φτάνει στο σημείο, να το πω εξωφυλάδο που τον υπερεκτιμώ σαν άνθρωπο, όταν φτάσουμε να λες ότι να φύγεις με τον καλό τρόπο σαν φίλος, τον διώχνεις τον άλλον. Φιλάρετε, ούτε εγώ το θέλω αυτόν το πιθέρα 4. Δεν ήθελα να φτάσουμε εκεί. Παρόλο που έκανε κριτική, πίστευα ότι μετά από αυτά που έγιναν πέρυσι, με τον Τέλεια να κατεβαίνει το αεροπλάνο τελευταία στιγμή, ότι ο πάγος μας θα είναι αυτό που θέλουμε. Όταν έβγε ο Λουτσέσκου, είπα επιτέλους άκουσε αυτό που θέλει ο κόσμος στους Σαββίδες. Και τάχθηκα υπέρ του και βγήκα την υποστήριξη και είπα χίλια μπράβο. Γιατί επιτέλους άκουσε καλό που θέλει, αυτό που θέλει ο Παοκτζής επιτέλους. Να στηρίξει τις ακαδημίες. Αυτό που λέει και η ανακοίνωση. Αυτό που λέμε και οι περισσότεροι. Άλλοι δεν μου τους αρέσουν οι φωνή μας και μας κλείνουν στα ραδιόφωνα, μας θεωρούν ακραίους, κρυπάνε στο συνέστημα του Παοκτζή και μας θεωρούν αχάριστους. Να πάμε στο άλλο άκρο. Σφάξε μαγιά μου να γιάσω. Από εκεί που ήρθαμε οι προγόνοι μας στην Κωνσταντινούπολη και που ήσουν Τουρκαλάδες και θέλανε Ρουσία, Τρουσφέτια και όχι το κάτι καλύτερο, αλλά μόνο για το παιδί μου το καλό. Αυτό να γίνουμε κι εμείς, όχι ρε φίλε. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Δυστυχώς δεν ήθελα να φλάρετε να βγει και να πει θέα 4, φύγει με το καλό Σαββίδι. Αλλά σκέφτομαι που φτάσαμε, γιατί δεν ξέρω ποιον άκουσε, ποιον σκέφτηκε, δεν ξέρω τι πραγματικά θέλει. Μπορεί να θέλει να φύγει. Κώστα, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Σαββίδι μπορεί να κάνει τόσα λάθη.
1: Άρα τι δηλαδή, τα κάνει επίτηδες?
8: Πιστεύω ότι θέλει να φύγει. Γι' αυτό που είσαι τον Τέλεια. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δεν πιστεύω ότι από τόσα λάθη κάθε καλοκαίρι αργούσε να μεταγραφεί.
1: Μα αυτό ακριβώς. Τα ίδια πράγματα γίνονται κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι ότι τώρα τα έκανε για να πει αμάν τι προσπαθεί να πετύχει.
8: Όχι, εκεί είχαμε.
1: Απλά άλλες φορές το πληρώνει ο Πάοκ, άλλες φορές όχι. Αλλά λίγο πολύ αυτή η λειτουργία δεν υπάρχει σχεδόν πάντα.
8: Ρε Κώστα, ξέρεις πολλούς εκατομμυρίους να κάνουν τόσα λάθη και να τόσο ψηλά. Τόσο πολλά λάθη πάνω και τα συνεχόμενα.
1: Ναι, αλλά τα κάνει από την αρχή.
8: Το ίδιο λάθος.
1: Από την αρχή είναι η οργάνωση της ομάδας είναι αυτή. Ακόμα και όταν έπαιρνε τίτλους, λίγο πολύ έτσι λειτουργούσε.
8: Έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι ότι δεν μπορεί να το κάνει δύο φορές το ίδιο λάθος ένας άνθρωπος. Πώς μόνο κάποιος που είναι εκατομμυρίουχος. Εκεί που ονειρεύεσαι. Αλλά τώρα πιστεύω δεν μπορεί να μην ήξερε την αξία του Κωνσταντέλια. 15 χρόνια να ασχολείσαι με τον ποδόσφαιρο, με τον ΠΑΟΚ, όχι με τον ποδόσφαιρο. 30 με τον ποδόσφαιρο. Και να μην έχει μάθει την αξία ενός τέλεια. Εντάξει. Προκάλεσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πιστεύω το κάνεις και εμένα. Θέλω να φύγει, αυτό πιστεύω εγώ. Αλλιώς, τι να πω, ότι είναι ένα μικρό παιδί που ακούει τον καθένα.
1: Εντάξει, είμαστε φυσικά εννοείται πολύ απ' έξω.
8: Που είναι 30 χρονών, οκ. Okay.
1: Ναι, είμαστε πολύ απ' έξω και πολύ μικροί σε εισαγωγικά για να μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του Σαββίδη. Θα μπορούσα, θα το άκουγα αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, αλλά υπ' αυτές επαναλαμβάνω τις γεωπολιτικές συνθήκες, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ακόμα και αν έχει κουραστεί, ακόμα και αν μέσα του λέει ότι φτάνει μέχρι εδώ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι η στιγμή που θα πει ότι φεύγω. Επαναλαμβάνω, εάν φύγει και χάσει την ασπίδα που λέγεται ΠΑΟΚ, επειδή έχει επιχειρήσει αρκετές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κάποιες, θα είναι μετά επί ξύλου κρεμάμενο σε σχέση με το κομμάτι των κυρώσεων. Νομίζω ότι το λιμάνι και ο ΠΑΟΚ, ειδικά ο ΠΑΟΚ, ότι είναι ασπίδες που δεν είναι η εποχή για να τις χάσει τώρα.
8: Αν υποθέσουμε αυτό που ακούγεται, ότι ο Σαββίδης είναι από το άλλο ημισφαίριο βαλτός, να κυβερνάει τον ΠΑΟΚ, το λιμάνι και όλα αυτά, γιατί πρέπει να έχει εδώ πέρα ένα δικό του σταθμό, αυτό το αριστερό το ημισφαίριο. Ωραία. Παύλα Ρωσία, παύλα Κίνα. Οκ. Okay. Αν υποθέσουμε ότι αυτό θέλουν και έχουν το Σαββίδη εδώ, την επόμενη μέρα θα φέρουν ένα νέο Σαββίδη. Σωστά. Άρα πάλι θα έχουμε κάπου σε κάποιον.
1: Όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, γιατί για να έρθει ένας ιδιοκτήτης σε μια ελληνική ομάδα, προφανώς θα πρέπει να έχει και κάποιες διαβεβαιώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
8: Το κεφάλαιο, Κώστα μου, το κεφάλαιο δεν έχει εθνικότητα. Θα βρίσκαν κάποιον άλλο να βάλουν στη θέση του. Εγώ βλέπω ότι προκαλεί για να φύγει αυτός. Τώρα.
1: Εντάξει, τι να πω, μπορεί να έχεις δίκιο.
8: Μην φοβάστε τον ΠΑΟΚ, εγώ αυτό θα να πω. Μην φοβάστε τι θα απογίνουμε. Είχαμε Ζαγοράκι και Βρίζα. Και 18.000 διαρκείας.
1: Όχι,
8: και
1: δεν πρέπει να φοβάται κανένας. Ένα ΠΑΟΚ που δεν χρωστάει πουθενά, που είναι μαγαζί γωνία. Αλλά μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις του Σαββίδη, ο οποίος Σαββίδης δεν μένει και στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί βλέπω κάποιοι συγκρίνουν, όπως με το Γούμενο τότε, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι τα πράγματα το ίδιο απλά.
8: Εγώ κακό δεν πιστεύω ότι θέλει να κάνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό πάλι δεν το πιστεύω.
1: Μα και εγώ δεν το πιστεύω ότι θέλει να κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Αλλά νιώθει ότι δεν πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ, είτε για λόγους εγωισμού. Έτσι, γιατί νιώθει ότι δεν έχει τελειώσει με αυτά που θέλει να προσφέρει. Είτε για λόγους γεωπολιτικούς, μπορεί να τον έχει στον αυτόματο τον ΠΑΟΚ. Έτσι, να είναι από εκεί που είναι, να βάζει ανθρώπους αναλώσιμους και να τρέχουν την ομάδα, και άντε μετά ψάξει να βρει. Τέλος πάντων, εντάξει.
8: Γιατί εντάξει, έχει μιλήσει πολύ, αλλά αν πάρει την κίνηση μία μετά την άλλη, έγινε μια κίνηση του υποσχεδιασμού με τον Ζαφίρη πέρυσι 12 εκατομμύρια του ελικόπτερο, φέτος του Γιαννούλη, κερδίζω χρόνο. Αυτό σου λένε οι κινήσεις.
1: Οκ, okay, για να δούμε. Πάντως, επειδή βγήκε αυτή η ανακοίνωση, εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την μέρα που ξημερώνει, διότι κανονικά θα πρέπει να υπάρχει, αν όχι μια απάντηση επίσημη, μια διαρροή, έτσι, για κάποια πράγματα, για τους σκοπούς, έτσι, της ΠΑΕ. Αν δεν υπάρξει καμία διαρροή, θα είναι επίσης μια πολύ μεγάλη απάντηση και εμφαντική. Αν δηλαδή η μέρα κυλήσει σαν να μην συνέβη τίποτα, θα είναι πολύ μεγάλη απάντηση αυτό το πράγμα που πλευράς ΠΑΕ.
8: Μια φράση για να κλείσω, για κάτι χρήσιμους κλείδες που βγαίνουν και ορίονται, βρίζουν το Σαββίδη και κάνετε κάτι έτσι προσκυνημένοι εκεί. Κόψε το, γιατί φαίνεται ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, κανείς το βρίζει. Εκτός να παίρνετε υπόψη κάτι ανώνυμα προφίλ στο Facebook.
1: Εντάξει, okay.
8: Εσείς πήρατε την κατάσταση, εσείς το πρόβλημα.
1: Εντάξει, φίλε, τώρα όταν το συνέστημα πλημμυρίζει, να ξέρεις και εγώ στον προσωπικό μου κύκλο έχω θέματα με ανθρώπους που λόγω συναισθήματος, ας πούμε, βλέπουν τα πάντα, καχύποπτα βλέπουν τα πάντα. Ευχαριστώ, έτσι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Εγώ με τη δικιά μου έχω σκοτωθεί. Να σε πω κάτι, να το πω στα ίσια. Με έστειλε μήνυμα πριν, αλλά τώρα που βγήκε η ανακοίνωση, διάβασε την στον αέρα να χαρίσει κιόλας, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, εγώ ποτέ δεν της έχω πει ότι θέλω να φύγει ο Σαββίδης. Εντάξει, απλά κάνω κι εγώ την κριτική μου ότι κάποια πράγματα διαφωνώ και δεν το λέω τώρα, τα λέω εδώ και χρόνια. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα λόγω του συναισθήματος της κατάστασης, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε και τέτοια. Και λόγω βέβαια κακά τα ψέματα, και έρχομαι στον επόμενο, και λόγω του ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι παίζονται και διάφορων τύπων παιχνίδια όλο αυτό το διάστημα. Έτσι. Game of Thrones που θα έλεγε εκεί η ταινία. Πού είμαστε? Όπα, εδώ δεν είμαστε. Εδώ δεν ακούω, φίλε, είσαι? Καλησπέρα, καλημέρα. Εδώ νεκρά αφής. Εδώ δεν ακούω τίποτα. Εδώ καλημέρα, ορίστε, είστε. Ναι, ούτε σένα. Ναι. Τώρα για μιλήστε.
9: Ναι.
1: Άντε, επιτέλους, εσείς ακούγεστε. Πάμε, καλημέρα.
9: Εγώ ακούγομαι.
1: Για, ναι, ναι.
9: Να σου πω κάτι, κύριε Βρανά. Σ' ακούω και λες να μπει στις κυρώσεις και να μπει στις κυρώσεις και να μπει στις κυρώσεις. Λες και η Ευρώπη είναι, ξέρεις, το παν σε αυτόν τον κόσμο και μόνο αυτή κάνει κυρώσεις και είναι η υπερδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να διαλύσει τους πάντες.
1: Αδερφέ μου, ξέρεις τι σημαίνει αν το βάλουν στη λίστα των κυρώσεων?
9: Άκουσα με να τελειώσω και μετά μου λες ότι θέλεις, Βρανά, τα νεοδημοκρατίστικα, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, γυρνάμε τώρα το νόμισμα από την άλλη μεριά και λέμε η Ιαπωνία δεν είναι δύση. Δεν πούλησε στους Ιάπωνες 1,5 δις στην καπνοβιομηχανία. Αν θέλει δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Θέλουν να τη δώσουν οι δυτικοί την καπνοβιομηχανία. Θέλουν οι Ιάπωνες να τη χάσουν αν του πάρουν το λιμάνι εδώ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά. Σύναρθε λίγο, κούνα το κεφάλι σου.
1: Φίλε, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ευχαριστώ.
9: Εσύ δεν ξέρεις.
1: Να σε καλά. Και μόνο που είπες ότι είναι νεοδημοκράτικα, κατάλαβα. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε παραπάνω. Να σε καλά, ακούστηκες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε. Εάν μπει στη λίστα των κυρώσεων, που είναι απλά μια τέτοια, μια ενημέρωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει στη λίστα των κυρώσεων. Αν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, αυτομάτως δεν μπορεί να κουνήσει τίποτα από την περιουσία του κατάσχεται, έτσι, και θα έχει ένα κάρο άλλα προβλήματα από τα μετρητά, από οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς θα το πω πιο απλά. Τώρα, αν θέλετε, βλέπετε φαντάσματα ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι και η τελευταία. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
10: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, καλησπέρα. Καλημέρα.
10: Κάποιοι ακροατές που είπαν κάποια πράγματα ότι υπάρχουν δάχτυλοι, είμαι και εγώ υπέρ αυτών. Και να σου πω ένα λόγο. Όλοι δεν λέγαμε ότι ο Κωνσταντέλιας δεν πουλήθηκε στο κατάλληλο timing.
1: Ναι.
10: Μάλλον πουλήθηκε σε κατάλληλο τάμιο.
1: Ναι, ναι. Και με τρόπο τέλος πάντων υπόγειο.
10: Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Είναι κατάλληλο το time τώρα της θύρας 4 να βγει αυτή η ανακοίνωση προ δύο ντέρμπι και μετά έχει 20 μέρες και ενώ δεν μπορούσε να τη βγάλουν σε 10 μέρες. Σε ποιον κάνουν καλό τώρα, στον ΠΑΟΚ? Δηλαδή ήταν τόσο επίγον να βγει σήμερα αυτή η ανακοίνωση. Έρχονται δύο ντέρμπι τα οποία θα κρίνουν την πορεία του ΠΑΟΚ αντί να βγει σε 10 μέρες που υπάρχει ένα κενό 20 ημερών να ξεχαστεί.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ και εγώ τώρα που το σκέφτομαι έτσι όπως το λες. Θα μπορούσε να βγει λίγο αργότερα. Ναι.
10: Κάποιος δάχτυλος για να γίνει κουλουβάκατα ο σύλλογος ΠΑΟΚ. Και όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν. Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα. Πάνω στο συνέστημα τώρα, πάνω στην κατάσταση εδώ που είναι. Δηλαδή, σου ξαναλέω, απλώς ο κόσμος που βγαίνει χθες, ας πούμε, που ανοίξαμε γραμμές, που ο ΠΑΟΚ δεν έχασε και έπαιξε και καλούτσικα, έτσι. Δεν μπορεί να πέσει ούτε χάλια. Έγινε χαμός εδώ πέρα. Αυτοί όλοι ήταν, ας πούμε, βαλτοί και νιώθαν ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο.
10: Είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία δεν στηρίζει. Πρέπει να κάνουμε την υπομονή τουλάχιστον να περνούσαν τα δύο ντέρμπι. Έρχονται δύο ντέρμπι.
1: Ναι, εντάξει, σε αυτό δεν διαφωνώ που λες, αλλά δεν σημαίνει ότι το κάνουν γιατί υπάρχει δάχτυλος. Αυτό λέω. Δηλαδή και απλώς ο κόσμος είναι σε μια φάση που πολλοί, ας πούμε, νιώθουν αυτό το πράγμα.
10: Εγώ επιμένω σε αυτό. Όπως υπήρχε και.
1: Okay, εντάξει, είναι η εντύπωση σου. Okay. Επί
10: γιατί...
1: της ουσίας τι λες όμως, γιατί για την ταμπακέρα, η ταμπακέρα είναι τελικά, θεωρείς ότι ο κύκλος δεν έχει κλείσει, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνουν όλοι λίγο πίσω για να βρεθεί η ηρεμία και να συνεχίσει το καράβι.
10: Θα συμφωνούσα με τον Φιλάρετο που είπε κάποιες κουβέντες ότι δεν έπρεπε τώρα.
1: Ναι. Ναι, εντάξει αυτό, αλλά για την ταμπακέρα. Και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό τώρα που το λες και εγώ πιστεύω θα έπρεπε να βγει μετά από λίγες μέρες, ναι. Να περάσουν τα ντέρμπι, ας πούμε, στη διακοπή μέσα.
10: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι πρόσφερε ο Σαββίδης, γιατί μπορεί να ήμασταν σαν τον Πανθρακικό που είπε ο άλλος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι η ανάγκη σου να μην νιώθεις αχάριστος. Εντάξει, αλλά για την ουσία του πράγματος, για το αν μπορεί να πάει τον ΠΑΟΚ παραπάνω, τι νιώθεις εσύ?
10: Ναι, υπάρχει κανένα όνομα το οποίο να πάρει τον ΠΑΟΚ να τον πάει μπροστά?
1: Καλά, δεν είναι απάντηση αυτή. Οκ, okay, εντάξει.
10: Ναι. Όχι, υπάρχει κανένα. Πες μου, υπάρχει κανένα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω έβγαλε η ανακοίνωση, η θύρα 4 μια ανακοίνωση. Και λέει ότι έκλεισε ο κύκλος, πρέπει να φύγει σαν φίλος. Εσύ λες ότι τι, ότι ο Σαββίδης μπορεί να τον πάρει. Δεν διαφωνώ σε κάτι, να καταλάβω. Πέρα από αυτά που περιγράφεις ότι το timing δεν ήταν καλό κτλ. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να προσφέρει κι άλλα, μπορεί να τον ανεβάσει κι άλλο τον ΠΑΟΚ?
10: Μπορεί να θέλει να πουλήσει και να μην βρίσκει άνθρωπο. Δηλαδή άνθρωπο να αφήσει τον ΠΑΟΚ από τα καλά χέρια του Σαββίδη, ίσως σε καλύτερα, ίσως στα ίδια. Ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ τώρα έτσι? Ενδιαφέρει και κανένας για να μιλάμε?
1: Οκ. Okay. Εντάξει φίλε, ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι τελευταίοι έτσι για, το, yeah. για την ώρα. Να σε καλά, καλό βράδυ. Αυτό το ΠΑΟΚ που δεν χρωστάει και που είναι γωνία, μαγαζί, έτσι, αν αύριο αν πει πουλάω, αν είναι λογικό το τίμημα, εγώ λέω θα εμφανιστούν 10. Παρακαλώ, ορίστε.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά λέμε. Α, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Εσείς?
11: Ωραία. Εμείς τίποτα, τα ίδια. Περίπου τέτοια ώρα μιλήσαμε χθες με Αντώνη Σόφη που σου έλεγα.
1: Α, ναι Αντώνη, γεια. Ναι.
11: Ακόμα τα ίδια έχουμε στο κεφάλι μας, δεν είμαστε να σκάσουμε εμείς. Δεν ξέρω αν έκανες μία μίνι έρευνα να δεις.
1: Είδα κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, ναι, ότι υπάρχει ανακατοσούρα εκεί πέρα, ναι, εντάσεις.
11: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Πώς θα αντιδρούσαν, ας πούμε, να σου πω τώρα, του ΠΑΟΚ, να σου πω, του Άρη, αν γινόταν κάτι παρόμοιο, του Ηρακλή, ξέρω εγώ.
1: Ναι, λέει ο φίλος για τη διοίκηση του Όφη που πάνω που άρχισε να στρώνει η ομάδα, άρχισε να πουλάει οι παίχτες τέλος πάντων. Υπάρχουν αντιδράσεις και εκεί, ναι.
11: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και τώρα ξαφνικά τον άφησαν, λέει, μέχρι το Γενάρη, ξέρω εγώ, και τον ένα και τον άλλο. Δηλαδή στην ουσία έχουμε τρεις δανεικούς. Έχει αφήσει τον Κοστούλα που τον πήραμε ελεύθερο, έχει αφήσει τον Ανδρούτσο που τον πήραμε ελεύθερο. Και αμέσως πλήσα φως, ας πούμε, και τον Μπουχαλάκη. Ναι, όχι. Κάπως έτσι. Πώς θα έπρεπε να νιώθει τώρα εμείς, πώς θα έπρεπε να νιώθουμε σε αυτή την περίπτωση που ένας από αυτούς δύο που αγόρασε τώρα και τους άφησε δανεικούς είναι και αρχηγός?
1: Ναι, εντάξει, είναι κρύο πράγμα. Πάνω που ανεβαίνεις, ας πούμε, και λες ότι θα πετύχω πράγματα που δεν πέτυχα ποτέ γιατί είμαι σε ένα καλό δρόμο, είναι, δείχνει πισωγύρισμα, είναι μαχαιριά.
11: Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι μπορεί να πέφτει στις συναντήσεις, τι κάναν, τι του είπαν, τι του δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορείς πριν από 5-6 μέρες να λες sky is the limit, ή όπως έλεγε ο Σαββίδης ότι unlimited budget και δεν ξέρω και εγώ τέτοια σάλια, και τελικά να το βλέπεις μια στιγμή να ξεπουλάει. Είναι λίγο για μας, μας θύμισε άλλες εποχές όπως είπα και χθες.
1: Ναι, ναι, κατανοητό.
11: Πάρα πολλούς. Απ' τη μία, ναι, εντάξει, είναι, έχει την υγεία της η ομάδα, ας πούμε, την είχε. Απ' την άλλη, χάλασε όλες τις ισορροπίες μέσα σε 5-6 ώρες αυτός ο άνθρωπος. Και κάνει και αναρτήσεις και στα social ότι αν δεν με σέβεστε και δεν με θέλετε να φύγω και κάτι παράξενα τέτοια.
1: Ναι.
11: Δεν σας υπολογίζω και δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτό μπορεί να το δεις στο Instagram, αν θες να δεις. Mike Bussis, να μπεις να δεις τι έχει ανεβάσει με υπονοούμενα και με το δάχτυλο ευθεία προς... Προφανώς προς εμάς. Λίγο στενάχωρο. Τέλος πάντων. Αυτά. Ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα για, τουλάχιστον για τους ασπρόμαυρους και τους δύο πλευρές. Με το καλό ή με το κακό. Λύση θα βρεθεί, πιστεύω.
1: Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
11: Και εσύ είστε εκεί λίγο ζόρικα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Εντάξει, και πάνω και κάτω. Είναι κύκλος. Είναι όλες οι ομάδες. Θα έχουν τα καλά, θα έχουν τα στραβά. Εντάξει. Θα γυρίσει. Πού θα πάει? Παρακαλώ, ορίστε.
12: Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου, γεια.
12: Λοιπόν, ο Σταύρος είμαι.
1: Ναι.
12: Καταρχάς, ένας χρόνος που πέρσι στη Ρίδα Λουτσαβίδη είναι αρκετός για να δείξει κάποια πράγματα. Δεν έχει δείξει τίποτα. Ίσως αγκρέμισε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ένας χρόνος είπες πού?
12: Ένας χρόνος, πέρσι ο κόσμος του ΠΑΟΚ στήριξε τον Σαββίδη σε όλη τη διαδικασία.
1: Α, από το καλοκαίρι και μετά που βγήκε ο κόσμος μπροστά.
12: Ακριβώς. Επειδή περισσότερο πιστεύω ότι λειτουργήσαμε το συνέστημα και με την ηθική, ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε κάποιον που μας βοήθησε. Κάπως έτσι λειτουργήσε αυτό με τον κόσμο. Η γνώμη μου είναι αυτή.
1: Ναι, τότε, φυσικά.
12: Σε ένα
1: χώρο. Αλλά η λειτουργία του ΠΑΟΚ ήταν αυτή πάντα, έτσι, δεν είναι...
12: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι θέμα συναισθήματος, δηλαδή τι να κάνει, να άλλαζε τη λειτουργία που πιστεύει ότι αυτή πρέπει να είναι.
12: Σωστά.
1: Αφού έτσι λειτουργεί εδώ και χρόνια.
12: Ο κόσμος λειτουργήσε έτσι και απέτυσε κάποια πράγματα. Πέρσι. Να δούμε τι θα γίνει, ναι, με το κήπεδο. Ο Ρασέχνης συμφώνησε μαζί του με το καινούργιο μνημόνιο για την δημιουργία του γηπέδου και του εμπορικού κέντρου στην Τούμπα, ο Σαββίδης δεν έχει δείξει κάτι από αυτά τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο κομμάτι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ενώ κάθε χρόνο σύμφωνα με όλους χρειαζόμασταν 2-3 πινελιές για να κάνουν ομάδα, έχει 7 χρόνια από την κατάκτηση του Double και μετά δεν έκανε τίποτα ποτέ να βοηθήσει. Το παραμικρό. Πήραμε ένα πρωτάθλημα που ήταν μαγιά των παιχτών και του προπονητή. Όπως είπε ο άλλος πριν, δεν θέλω να χαρακτηρίζω ούτε ακροατές ούτε τίποτα. Ο Σαββίδης καλά έκανε και έδειξε το Λουτσέσκου κατόπιν απέτησης του κόσμου. Ας κάνουμε ένα γκάλο. Πόσοι θέλουν τον Λουτσέσκου ή όχι τώρα. Ή οι σύνδεσμοι αν θέλουν τον Λουτσέσκου, που είναι κοινής αποδοχής. Αν δεν ξέρετε κάποια πράγματα, πώς έφυγε την πρώτη και τη δεύτερη φορά ο Λουτσέσκου, μην τα λέτε. Και αν δεν ξέρετε κάποιον άνθρωπο προσωπικά, δεν θέλω να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Αν είστε μονικοί.
1: Με τον τρόπο συμφωνείς.
12: Με τον τρόπο.
1: Ναι, με τους χειρισμούς, όλο αυτό το πράγμα που έγινε το καλοκαίρι, συμφωνείς με το πώς. Με τη συμπεριφορά απέναντι σε αυτόν τον προπονητή.
12: Απέσια ήταν. Και το 19 και τώρα. Γιατί το 19 κάτι το χαρακτηρίζουν τον Λουτσέσκου που δεν ξέρουν προδότη. Ότι έφυγε μία μέρα πριν την προετοιμασία. Ενώ η οικογένεια είχε συμφωνήσει 20 μέρες πριν με το Φερέιρα. Δεν τα ξέρουν αυτά όμως. Αλλά λένε, δεν πειράζει. Και οι προπονητές είναι αναλώσιμοι και οι παίχτες είναι αναλώσιμοι, αλλά σε αυτά δεν υπάρχει ηθική. Δηλαδή θα πρέπει να προβάλλουμε το εγώ μας ή το θέλω μας. Δεν έβαζε, λέει, να αναδείξει.
1: Δηλαδή εσύ λες ότι με ένα προπονητή που είχε πάρει τον double, θα τον αφήνα στα κρύα του λουτρού για να συμφωνήσουν με κάποιον που απλά ήταν ένας ελπιδοφόρος προπονητής και δεν είχε δείξει ακόμα τίποτα μέχρι τότε.
12: Επειδή ξέρω την ιστορία, ναι. Όλη η ιστορία του ήταν σχέση με τον Γιώργο.
1: Ναι, ήταν... αυτό το ξέρω και εγώ και ξέρω γιατί ποια ήταν και η ατάκα φωτιά που τον έκανε να σκοθεί να φύγει, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν συμφωνήσει με τον Φερέιρα
12: από πριν.
1: Τον Φερέιρα τον παρακολουθούσε στο τμήμα σκάουτινγκ όπως παρακολουθεί πάντα κάποιους παίκτες και προπονητές.
12: Μια ομάδα Κώστα που δεν μπορεί να κλείσει ένα παίκτη ένα τρίμηνο και τον παζαρεύει, δεν μπορεί μέσα 24 ώρες να κλείσει προπονητή και να τον παρουσιάσει σαν επιτυχία. Είχε γίνει η προεργασία και είχαν συμφωνήσει 20 μέρες πριν. Αλλά στο 19. Πες μου μία χρονιά μετά, οποιοδήποτε προπόνητη θα το βοηθήσανε με 2-3 πινελιές. Ή το Λουτσέσκου.
1: Μα όχι, έχεις δίκιο. Πάντα όμως έτσι ήτανε.
12: Έτσι ήτανε, εντάξει. Είπαμε και την άλλη φορά που μιλήσαμε, όλοι κάνουν τον κύκλο τους. Ο Σαββίδης έχει κάνει τον κύκλο του. Τον ευχαριστούμε, όπως λέγει η θύρα 4 και τα πάντα. Και να σου πω κάτι. Ασπίδα. Ποιος, ο Φιλάρδος, νομίζω κάποιος άλλος. Ήταν η ασπίδα ο Λουτσέσκου. Ναι, η ασπίδα ήταν ο Λουτσέσκου, γιατί ο Λουτσέσκου ήταν ικανός. Μπορούσε να πάρει το 100% από τους παίχτες, το 110% και είχε μια ομάδα αξιόμαχη που κοιτούσε στα ίσια και ήταν καλύτερη από τους τρεις της Αθήνας με ποιοτικότερο και πλουσιότερο ρόστερ.
1: Είναι και για κάτι άλλο που μάλλον δεν το μέτρησε καλά η οικογένεια Σαββίδη. Έχω την εντύπωση ότι ήταν και ασπίδα γιατί ο κόσμος είχε καταλάβει την ανεπάρκεια της ΠΑΕ και ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί και ως ανταυτόν. Έτσι, να κάνει το επικοινωνιακό κομμάτι, να κάνει κάποια πράγματα. Ένιωθε ο κόσμος ότι η ΠΑΕ δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά σε ορισμένα πράγματα και είχε ως υποκατάστατο τον Λουτσέσκου έτσι, για να εκπροσωπεί ουσιαστικά τον ΠΑΟ.
12: Τον τελευταίο χρόνο η ασπίδα όμως του Σαββίδη είναι οι δημοσιογράφοι και ο τύπος που δουλεύουν γι' αυτό στα κανάλια του και στα μέσα που έχει. Οι αγνοί παοξίδες ρεπόρτερ εισαγωγικά έγιναν επιχειρηματίες. Ξαφνικά δουλεύουν όλοι στον όμιλο του Σαββίδη, στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και από εκεί που τους ακούγαμε ευλαβικά για το ρεπορτάζ, για τις καλές τους τοποθετήσεις, τώρα πλέον δουλεύουν γι' αυτόν. Άρα ποιος είναι ασπίδα? Αυτός που τρώει ψωμί, λίγο δύσκολο να δαγκώσει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πάντως οι θέσεις των δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ, ας πούμε των ρεπόρτερ που γνωρίζω, είναι λίγο πολύ πάντα αυτές που ήταν. Έτσι, είτε είναι η λεγόμενη συστημική, ξέρω εγώ, είτε είναι η ανεξάρτητη ή η αντισυστημική.
12: Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει μαζικές προσλήψεις και τα λεγόμενα, ξέρεις, σιγά σιγά αλλάζουν.
1: Ναι, αλλά αυτοί που δεν έκαναν κριτική εξακολουθούν να μην κάνουν και αυτοί που έκαναν, εγώ βλέπω ότι εξακολουθούν να κάνουν.
12: Όχι.
1: Στο βαθμό που. Τέλος πάντων, εντάξει. Όχι. Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Πώς το κλείνουμε τώρα?
12: Ναι. Συγγνώμη κιόλας. Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε λίγο. Να δω μερικά μηνύματα γιατί το πήραμε σε ρί από την πρώτη ώρα. Οκ, μερικά μηνύματα και βλέποντας και κάνοντας μετά για το υπόλοιπο μέχρι και μισή. Πάμε διαλυματάκι σφαίρα.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Και αν έμεινε κανένα υστερόγραφο σε κανένα τρίλεπτο, ξέρω εγώ, μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Τώρα, βέβαια, δεν πιάσαμε τίποτα από θεματολογία. Τα υπόλοιπα πιαστήκαμε με αυτό. Έτσι, με πάω καλό λόγω της ανακοίνωσης που να δούμε τι θα φέρει. Πιστεύω, ξαναλέω, αύριο, σήμερα δηλαδή πλέον, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια η αντίδραση της ΑΠΑΕ, αν θα υπάρχει κάποια απάντηση, είτε μέσα από επίσημο τρόπο, είτε μέσα από διαρροή, είτε και αν δεν υπάρχει καμία απάντηση. Αυτό θα είναι για μένα η πιο εμφατική απάντηση σε σχέση με την επόμενη μέρα. Έτσι, για το τι μελγενέστε δηλαδή. Εκεί θα φανούν, νομίζω θα φανούν αρκετά πράγματα σε σχέση και με τις προθέσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο τα μηνύματα να δούμε που είμαστε. Τώρα, κάποιοι που χαρακτηρίζετε εδώ πέρα και λέτε διάφορα, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται. Αν θέλετε να τα πούμε όμορφα, στείλτε τα όμορφα γραμμένα να τα διαβάσω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Ερίκο που μιλάει για τρυπήματα, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Καλημέρα στον Παναγιώτη, Αστέριος Λευτεριά στον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος μας ενημερώνει, θα αγοράσει αυτό στον ΠΑΟΚ. Αύριο που δεν έχουμε αγοραστεί, βρήκαμε. Άμα φύγει ποιος θα έρθει, ο Γιώργος θα τον πάρει, λέει, τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Τάσος, εντάξει, λέει εδώ, με τον τρόπο που τα λέει, Τάσο δεν γίνεται. Απλά θεωρεί ότι δεν την έγραψε την ανακοίνωση, λέει, κάποιος από τη θύρα 4. Ο Πάνος, καλό βράδυ, τι, σε καλή ομορφέας. Ναι, εντάξει. Ο Λάμπρος, με καινούριο γήπεδο, λέει, για την ΑΕΚ, που είχαμε μια κουβέντα πριν που βάλατε κάποια θέματα του τύπου, ρε παιδί μου, αν φτάσει να πουληθεί ο ΠΑΟΚ, πόσο μπορεί να πουληθεί και τι θα προσμετρηθεί για να ζητηθεί το τίμημα. Λέει ότι με καινούριο γήπεδο η ΑΕΚ 90 χαρτιά πουλήθηκε. Ναι, παιδιά, εγώ ξαναλέω, μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και να μετρήσει ή να μην μετρήσει ό,τι θέλει. Εντάξει, δεν είναι μόνο πόσα μπορεί να έβαλε, ξέρω εγώ, που λέγαμε πριν πάνω σε μια κουβέντα με ένα ακροατή. Δεν είναι μόνο πόσα μπορεί να έβαλε εις αυξής με το ηχικού κεφαλαίου. Εντάξει, είναι και τα δάνεια, είναι και τι μπορεί να χρωστάει μια εταιρεία ή να μην χρωστάει, είναι και τι δάνεια μπορεί να έχει πάρει πέρα από τα δάνεια μπορεί να έχει δώσει. Είναι ένα κάρο πράγματα, έτσι. Αν έχει γήπεδο, αν δεν έχει, τι λεφτά μπορεί να έχουν εξοδευτεί στις μελέτες, ξέρω εγώ, για ένα καινούριο γήπεδο. Είναι ένα κάρο πράγματα. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ό,τι και να πούμε θα είναι κενό, ας πούμε. Δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε αυτό. Να πούμε τι πιστεύουμε ότι πρέπει να ζητήσει αν φτάσει η ώρα για να ανοίξει την πόρτα, ας πούμε, για κάποιον άλλον. Εντάξει, αυτό είναι η εκτίμηση του καθένος, αλλά το τι θα ζητήσει δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Είναι παρά είναι σύνθετο για να μπορούμε να το κάνουμε. Ο Χρήστος λέει, μπορούμε να το προσεγγίσουμε, είναι παρά είναι σύνθετο για να μπορούμε να το κάνουμε. Ο Χρήστος λέει, ήταν

Τη Βουλή για το λιμάνι με όλους τις ψήφους, τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης. Γέννημα της δεξιάς, δεν ξέρω τώρα από πού προκύπτει, γιατί σου θυμίζω ότι κάποτε ο Σαββίδης ο ίδιος είχε κάνει το απαράδεκτο για μένα, να δώσει γραμμή κομματική στο λαό του ΠΑΟΚ. Να πει ότι μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και κάποια άλλη στιγμή είχε πει ότι για το Μητσοτάκη ευθέως ότι εσύ δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Τώρα και για γέννημα θρέμα δεν ξέρω αν το λες. Στην πορεία αν έγινε υπορκοματικός ή αν η κυβέρνηση επειδή ξέρω εγώ δεν θα θέλει να μπλέξει σε αντιπαραθέσει με τον κόσμο και λοιπά, λίγο έτσι το γυρίσανε το πράγμα, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά και αυτό μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Άγγελο. Ψάξε να βρεις το γιατί και τον τρόπο που έφυγε ο Σαββίδης από τη Ροστόφ. Πατέντα είναι, λέει. Σώζει την ομάδα, μετά την αντιμετωπίζει απλά ως εταιρεία. Μέσοδα και έξοδα, παπά μας πούλησε, λέει, δυστυχώς. Και στο Ροστόφ έτσι, κανένα παίχτη πολύ καλό που είχαν δεν πούλησε και αρχίσαν οι αντιδράσεις μετά σιγά σιγά. Παντελής λέει, άλλο η δολοφονία, άλλο η μαλαμπίμπιπ. Το σανό να το φας, λέει εσύ, που έχεις τελειώσει τη σχολή του κρατικού θεάτρου. Και λέει εδώ πέρα και σαλιώνεις, λέει, με τα Γιώργα και Μιτσάρα και τα λοιπά. Δεν κατάλαβα, για μας τα γράφει, για άλλους τα γράφει, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Είπε κάποιος κάτι, δεν κατάλαβα. Ο Γιάννης λέει, ο νέος επενδυτής πρέπει να έχει οπωσδήποτε ελικόφτερο. Ελικόφτερο. Αν δεν έχει, λέει, να μην έρθει στον ΠΑΟΚ μας. Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μιλάει για χαρτζηλίκια που κόπηκαν. Καλημέρα και στον Αστέριο, ο οποίος λέει, τέλει, πάρε και την ΠΑΕ. Αυτά, ό,τι άλλο έρθει, κάνω ριφρεσάκι για να το δούμε. Τώρα, εντάξει, τώρα από θεματολογία άλλη, μην πιάσουμε όπως έγινε. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουμε και κάτι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μιλάμε 2 ώρες σχεδόν γι' αυτό. Αν έχει μείνει κάτι άλλο, τι να πω. Ας ανοίξουμε ξανά γραμμές μέχρι 25 προς και μισή και μετά βάλουμε και κανένα τραγουδάκι. Όσο θα βλέπουμε τα τελευταία εδώ τα μηνύματα, τι έχει ημέρα κτλ. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90, αν έχουμε κάνει αριστερόγραφο. Τώρα, αν υπάρχει κάτι για οτιδήποτε άλλο, okay, δεν είναι ανάγκη να το πάμε και μέχρι τέλους με το θέμα αυτό. Να δούμε και τι θα γίνει σήμερα, ποιες θα είναι οι αντιδράσεις, αν θα υπάρχουν από την ΠΑΕ ή από άλλους συνδέσμους ή γενικά, ρε παιδί μου, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και εδώ είμαστε πάλι να τα ξαναδούμε. Πάντως, επειδή πιάσαμε και τη Ρωσία. Νωρίτερα έχει και μια δήλωση από πλευρά Πούτιν, έρχομαι γραμμές, του τύπου ότι υπάρχουν πιθανότητες για συμφωνία, λέει, με την Ουκρανία. Να σταματήσει ο πόλεμος, δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το εννοεί ή αν το είπε επειδή, ξέρετε, η δήλωση αυτή ήρθε, μιας που φτάσαμε να μας ενδιαφέρει πολύ πλέον αν θα σταματήσει ο πόλεμος και για, ακόμα και για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Είναι μια σημαντική δήλωση αυτή που έκανε ο Πούτιν, αλλά δεν ξέρω αν το εννοεί. Διότι έρχεται σε μία στιγμή που ουσιαστικά είχε βγει, αν θυμάστε, 2 μέρες πριν, ότι σε δικό του άνθρωπο είχε εκμυστηρευτεί και καλά ότι αν δεν κερδίσω τον πόλεμο, ρε παιδί μου, θα με κρεμάσουν. Οπότε αυτό σημαίνει κανονικά ότι μέχρι να κερδίσω τον πόλεμο δεν σταματάμε, συνεχίζουμε κανονικά, έτσι. Και ακόμα προφανώς είναι μακριά από το στόχο, μακριά από το να κερδίσει τον πόλεμο. Άρα να βγαίνει να λέει ότι ξαφνικά τώρα υπάρχει φώσα στο τούνελ και μπορεί να συμφωνήσουμε με την Ουκρανία για κατάπαυση πυρός και όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο να το εννοεί ή απλά θέλει να δείξει ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, κάθετο στο ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο για λόγους εντυπώσεων. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάντως το μέτωπο με την Ευρώπη, να το πούμε και αυτό και πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι, το μέτωπο με την Ευρώπη καλά κρατεί. Έχει χοντρίνει πολύ το πράγμα μετά από τα drones αυτά. Και την ταυτοποίηση ότι ο ένας ήταν, ξέρετε, στη Γερμανία που έγινε το σκηνικό, στη Λειψία, με τα εκρηκτικά. Ο ένας στη Ρωσία, λέει, ταυτοποίησανε 2 άτομα. Ο ένας ήταν από Ρωσία μεριά γεννημένος εκεί, ο άλλος ήταν από Λευκορωσία και Ρώσος υπήκοος. Άρα φαίνεται ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνεται ότι η Ρωσία ήταν πίσω από το παιχνίδι. Τώρα αν υπάρχει καμιά προβοκάτσια δεν ξέρω, αλλά όπως και να έχει, το παιχνίδι χοντρένει και πάλι. Και να δούμε πέρα από την Ευρώπη, μην τυχόν χοντρίνει και με την Αμερική στο τέλος, γιατί βγήκε και μια άλλη είδηση, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί, αν τυχόν επιβεβαιωθεί είναι και αυτό σοβαρό πολύ,
λέω για κάποιον.

0: κάποια ρωσικά αεροσκάφη που λέγεται ότι προσγειώθηκαν στην Τεχεράνη μεταφέροντας οπλικά συστήματα που προορίζονταν για τους Ιρανούς. Καταλαβαίνετε ότι αν ισχύει αυτό είναι σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην το άνοιξω παραπάνω, γιατί μετά άμα το συνεχίσουμε θα πάμε και στο φίλο μας τον Ερντογάν, ο οποίος το βιολί το συνεχίζει. Τη φορά αυτή επέλεξε να φέρει στο προσκήνιο το θέμα των νησιών, έτσι, της αποστρατικοποίησης, λέγοντας το εξής. Εδώ τώρα τι εννοεί ο ποιητής? Εγώ έχω έτσι μια σκέψη για το τι εννοεί. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Είπε ότι δεν θα επιτραπεί, λέει, καμία δραστηριότητα σε περιοχές που η κυριαρχία τους δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα επίσημα μέσα από διεθνείς συνθήκες. Εδώ τι εννοεί ο ποιητής? Δηλαδή ποιες μπορεί να είναι οι δραστηριότητες που έχουμε ή θέλουμε να έχουμε ως Ελλάδα σε μέρη που τέλος πάντων δεν θεωρούνται ότι καλύπτονται από τις διεθνείς συνθήκες, που δεν θεωρούνται ελληνικά με σφραγίδα και με υπογραφή? Αυτός από ό,τι ξέρω πατάει στη συνθήκη της Λοζάνης που έχει καθορίσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μην τα ανοίξω όμως και αυτό τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, παίζονται πάρα πολλά και εκεί. Εμείς ασχολούμαστε τώρα με άλλα και άλλα, αλλά έχουμε και αυτά. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να περάσει για τα τελειώματα, αν έχει μείνει κανένα υστερόγραφο, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. 2310, αν και βέβαια τα είπαμε τα περισσότερα, αλλά οκ. Okay. Αν έχουμε κάτι ακόμα, εδώ είμαστε πολύ ευχαρίστως. 2310 90 90 90 και πάλι. 955 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εδώ τώρα εντριγκαδόρικο είναι, δεν ξέρω αν θα μπει κανένα γκάλωπα αύριο τέτοιου τύπου, αλλά από τη στιγμή που τέθηκε το θέμα όπως τέθηκε, έτσι περικύκλου που έκλεισε ή δεν έκλεισε, εντάξει, μεγάλες δουλειές ανοίγουν και μεγάλες συζητήσεις. Λοιπόν, πάμε, έλα, όποιος θέλει, 2310 90 90 90 και πάλι, παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, Κωστό μου.
0: Γεια σου, καλημέρα.
1: Λέβινγκστον.
0: Τι γίνεται, καλημέρα, γεια.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά λέμε.
1: Παγκόσμια μέρα ταεκβοντό.
0: Α, ναι. Είσαι κι εσύ, ταεκβοντίστας.
1: Παοκποτό και ταεκβοντό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Συμφωνώ με την ανακοίνωση. Βασικά και άλλοι σύνδεσμοι τις τελευταίες μέρες βγάλαν ανακοινώσεις και απαιτούν να βγει στη φόρα του μνημόνιου, γιατί είναι μια τούμπα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η θύρα 4 σήμερα. Είναι η ιστορικότητα του συνδέσμου που έχει προσφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε, υπάρχει κάποιος σύνδεσμος που είπε ότι έκλεισε ο κύκλος και καλό είναι να φύγεις?
1: Δεν ήταν τόσο εκτεταμένες οι ανακοινώσεις. Όλες όμως ότι απαιτούσαν να βγει στη φόρα του μνημόνιου.
0: Καλά, αυτό, ναι, okay.
1: Κάτω τα χέρια από την μία τούμπα, το γράψαν πολύ σύνδεσμοι.
0: Το πήγε όμως κάποιος μέχρι εκεί, δεν το θυμάμαι πραγματικά. Ναι, το ύφος ήταν ότι και εμείς δεν είμαστε, ας πούμε.
1: Ναι, τόσο εκτεταμένοι, ας πούμε, ανακοίνωση.
0: Ναι. Okay.
1: Και σε καμία περίπτωση δεν θα κρίνουν τα παιδιά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ντέρμπι, να μην βγουν ανακοίνωση. Εντάξει, γιατί υπόθηκε από κάποιον κύριο αυτό.
0: Ναι, λέει ότι το timing, ας πούμε, θα μπορούσε να βγει ανακοίνωση μετά από λίγες μέρες. Ναι, οκ, okay, τέλος.
1: Προηγούμενος έφυγε ο ένας και ο άλλος. Πολλοί εμείς που είμαστε μέσα στη θύρα 4 συνεσμήτες. Εντάξει. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θα δώσω ανάθεμα στα παιδιά. Καλά έκανε και βγάλαν την ανακοίνωση και αργήσαν κιόλας. Λοιπόν, ευστοχότατη σε όλα τη ανακοίνωση. Χίλια μπράβο στα παιδιά. Και έχουμε αγώνα μπροστά μας. Διακύβωμα, η τούμπα. Καπάκι αυτές τις μέρες βγαίνει και η είδηση Κατσαρίς επιστρέφει.
0: Φήμη, έτσι, δεν ξέρω αν μπορώ να το πούμε. Ειδήσεις, τα άκουσα και εγώ ότι σκέφτεται, αλλά ισχύει, λες.
1: Στον άφημα κάποιοι τώρα έχουν χάσει και τον ύπνο τους. Γιατί σου λέει απαιτούν να βγει το μνημόνιο, υπάρχει και την άλλη μεριά ένας Μιστακίδης ο οποίος λέει εντάξει δεν τα βρίσκουμε, θα κάνω ένα γήπεδο αλλού εγώ. Και καθές οι πατάτες πολλές. Σιγουρότατα έχει κλείσει ο κύκλος. Σιγουρότατα δεν θα πούν τίποτα αύριο. Και σιγουρότατα το ότι δεν θα πούν τίποτα αύριο θα προκαλέσει και τη δράση. Θα καταφέρουν δηλαδή με το να μην πούν τίποτα να εξοργήσουν τον κόσμο για άλλη μια φορά. Και πλέον πολλοί είναι αυτοί που αντιδράνε. Η μερίδα του λιόντος χάθηκε. Χάθηκε από αυτό που έγινε και με το παιδί. Δηλαδή ήταν μεγάλη κοροϊδία. Βουλατών πριν πουλήσεις διαρκείας. Κοροϊδεύσεις τον κόσμο και τώρα τι. Ποιος σε φταίει. έτσι όπως ίσως στη σκηνή σου. Και διασκεπές την αλήθεια.
0: Αναρωτιέμαι τώρα, ξέρεις ότι...
1: Και έχουν γίνει και συζητήσεις για να πουληθεί η ομάδα, ζητάει πολλά και συμπαίκτη και συγκεκριμένο επιχειρηματία που τα έχουμε πει κατά κύριο στην εκπομπή. Έχουμε πει ποιος είναι. Το οποίο δεν θέλει να πει.
0: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος που λες ότι τα έχουμε πει ποιος είναι, προχθές ρωτήθηκε από άνθρωπο και είπε πάλι: μην τα, μου τα λέτε αυτά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Με αυτό σου λέω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει. Αλλά τον παρακαλάει να μπει. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και ένας άλλος που γιγαντώνει τον μπάσκετ. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Μήπως τελικά εκείνη το μέλλον του ΠΑΟΚ. Και θα αφήσουμε αυτές τις χαζομάρες, δωτός και το ένα και το άλλο. Παιδιά, μιλάμε για τεράστιο μέγεθος. Δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση να του υποδείξει τι θα κάνει. Αλλά όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά που γίνανε και απαιτούμε σαν λαός του ΠΑΟΚ να βγει το μνημόνιο της Τούμπας μπροστά, στη φόρα. Τι λέει.
0: Να.
1: Επαναλαμβάνω, εγώ αύριο δεν περιμένω κάτι, αλλά αύριο ο κόσμος από τα νεύρα θα βράζει.
0: Και τι να, δηλαδή, ας πούμε, αν ήσουν εσύ ο υπεύθυνος επικοινωνίας τώρα, που λες δεν θα απαντήσουν και θα εξοργήσει τον κόσμο, τι θα μπορούσε να απαντήσει, ας πούμε, σε αυτά όλα που συμβαίνουν, τι να πούνε τώρα, όπως έγινε.
1: Να βγει ο ΣΕΟ, ο οποίος ήταν και στον Άρη και ο οποίος Παπαμιμίκος, και να πούνε για το περιεχόμενο του μνημονίου.
0: Α, εντάξει, εγώ λέω ότι να απαντήσουν στην ανακοίνωση και στο κλίμα αυτό, ότι κάποιοι του λένε έκλεισε ο κύκλος, σου φύγε. Ας ήλες να απαντήσουν μέσα από. Έμεσα δηλαδή με όλα αυτά. Με το μνημόνιο, με το τι σκοπεύουν να κάνουν σε επίπεδο στρατηγικού πλάνου, ξέρω εγώ, που είπε ο Παπαμίκος ότι θα γίνει συνέντευξη εκ νέου και δεν έγινε ποτέ.
1: Πούντι.
0: Μάλιστα.
1: Πούντι, δηλαδή τι. Έχουμε φτάσει τόσο ωριακά σημεία και ακόμη δεν μιλάνε.
0: Και τι να πεις, εγώ αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή με όλα αυτά που έχουν γίνει, αυτό σου λέω. Δηλαδή...
1: Δεν μιλάς, η σιωπή είναι ενωθή, Κώστα.
0: Ναι.
1: Η σιωπή είναι ενωθή. Και τα λέγαμε. Και σου είχα πει και πολύ πιο παλιά, δηλαδή από τις αρχές του καλοκαιριού, θα έχουμε διοικητικές εξελίξεις. Κάτι τα ξέραν αυτά που θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δεν πάει να σε ευεργέτης, proof of funds τώρα. Τώρα, δεν μπορείς να κάνεις το νέο γήπεδο. Τώρα, δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Αυτά, καλό βράδυ.
0: Μάλιστα, εντάξει, καλό βράδυ. Εφυγές. Α, φύγατε και βαρθήκατε βρε και οι δύο που σας είχα κρατημένος να βγούμε ακριβώς. Τι να κάνω τώρα, είναι και 22. Ανοίξουμε άλλη μία γραμμή, σίγουρα προλαβαίνουμε αν θέλετε. Αν έχετε έτσι ένα συμπλήρωμα και μετά να πάμε τελευταίο μισάωρο να δούμε τι άλλο έχει μείνει. Μηνύματα εδώ πέρα, λίγο ημέρα τι έχει. Εντάξει, το σκίσαμε έτσι, 2 ώρες και μιλάμε γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα ή πέσανε ή δεν περίμεναν γιατί βαρέθηκαν οι επόμενοι δύο που είχα κρατημένους να βγούμε ακριβώς. Οπότε ανοίγουμε ξανά γραμμές. Αν θέλει κάποιος να βάλει τα τελευταία έτσι υστερόγραφα τις τελευταίες πινελιές. Και μετά να δούμε και κάνα τραγουδάκι έτσι να βάλουμε να το χαλαρώσουμε. Λοιπόν, και έρχομαι και στα μηνύματα λίγο, πρέπει να κάνω τη διαδικασία εδώ πέρα να τα επανεμφανίσω. Λοιπόν, οπότε αν έχουμε τίποτα, αν έχει μείνει το κάνα υστερόγραφο 23 10 90 90 90, και πάλι έχουμε ένα πενταλεπτάκι, ξέρω εγώ. Το έχουμε, έτσι, αν υπάρχει κάτι εδώ είμαστε 23 10 90 90 90.

0: Κώστας δίνει τη διάσταση ότι αφού λέει ψάξαμε και βρήκαμε το πώς έφυγε ο Σαββίδης από την Ροστόφ, να ψάξουμε λέει να βρούμε και πού έφτασε να παίζει μετά τη Ροστόφλη και σε ποιον ναι, προσέτρεξαν οι άνθρωποι της ομάδας, ακόμα και ο Δήμος, να του σώσει λέει από την καταστροφή, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά της ιστορίας. Μάλιστα, οκ. Okay. Ορίστε, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, γεια.
1: Yeah. Από το δρόμο σας παίρνω.
0: Ναι, ναι.
1: Κώστα.
0: Γεια.
1: Ταλικέρης είμαι. Λοιπόν, η παοκάρα μου ούτε που λέτε, και μπράβο και το Σαββίδη που έρθε στον ΠΑΟΚ μέχρι εδώ που τον έφτασε. Κι άστος να τραγουδάνε αυτοί οι κύριοι υπόλοιποι του κυρίου Μιστακίδη μαζί με τον, κύριο Μητσοτάκη και την παρέα του. Λοιπόν, από μικρός στα γενοφάσια μου και η κόρη μου την είχα στο κολυμπητήριο του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαββίδης ανέστησε τον ΠΑΟΚ, μόνο αυτό να ξέρετε όλοι. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ένα πράγμα εγώ μόνο θα πω. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλετε να τα ακούσετε, ναι. Καταρχάς, επειδή πεις για κολυμβητήριο, Γιώργος Αδάμ, μας λέει τίποτα το όνομα?
1: Ναι, ήταν μέχρι τώρα η κόρη μου. Είναι
0: ήταν ο προπονητής της κόρης. Ήταν πολύ καλός μου φίλος, γι' αυτό λέω, και φαντάρι μαζί, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα. Τέλος πάντων, άσχετο.
1: Facebook.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚΤΟΥ και εγώ από το συγχωρημένο του πατέρα μου, από τα γελοφάσια μου. Από τα Διαβατά είμαι, με τη Φλόρεντα με πήγαινε στην Τούμπα.
0: Ναι. Όχι, εγώ ήθελα να σας πω το εξής, ότι...
1: Ο κύριος Σαββίδης,
0: ναι,
1: εγώ η οικογένειά μου όλοι πόντι είναι, ανέστησε τον ΠΑΟΚ, μόνο αυτό ξέρω να πω, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Και ο Κωνσταντέλιας, γιατί έχω και φίλους συναδέλφους από το Βόλο, οδηγούς. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας καλά έκανε και πουλήθηκε, και μπράβο το παλικάρι που πήγε σε μια καλή, και να το ευχόμαστε αυτό σαν Έλληνες, όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια, και όλα τα παιδιά που έχουν φύγει έξω στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και να λέμε καλά έκαναν τα παλικάρια και φύγανε. Καλά έκανε και τον έδωσε, για μένα, προσωπικά.
0: Ωραία. Εγώ αυτό που ήθελα να σας πω για να το προχωρήσουμε, για να κλείσουμε κιόλας, να συνεχίσετε την οδήγηση.
1: Που επιχειρεί να κάνει ο, ναι, κύριος Μιστακίδης, δεν θα το βγούνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το βγούνε με τίποτα, θα το βγούνε.
0: Okay. Ευχαριστώ.
1: Θα κάνει, όχι στον ΠΑΟΚ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτό που είπα και σε ένα φίλο πριν, φωτογραφίζουμε, κάνουμε δίκη προθέσεων με αφορμή μια ανακοίνωση ενός συνδέσμου ή οτιδήποτε, επειδή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά διαγράφουμε την ίδια ώρα ότι ακριβώς η ίδια κατάσταση υπάρχει και στις τάξεις του απλού κόσμου. Εντάξει, δεν μπορούμε αυτό πράγμα να το αγνοούμε. Και στις τάξεις του απλού κόσμου υπάρχει μεγάλος αναβρασμός και υπάρχουν και πάρα πολλοί που λένε έκλεισε ο κύκλος. Δεν μπορεί τώρα, επειδή έτσι μας καρφώνεται, να βάζουμε την ταμπέλα ότι ο Α, ξέρω εγώ, το λέει άδολα γιατί απλά αυτό νιώθει, και ο Β το λέει γιατί είναι υποκινούμενος. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ναι, καλημέρα.
2: Άνεμος.
0: Ναι, έλα ναι, ναι, καλημέρα. Σε θυμήθηκα. Γεια σου.
2: Από το Μονακό της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιο είναι το Μονακό της Ελλάδος, ξέρετε?
0: Σύμφωνα με τον Μπέο, Βόλος.
2: Ακριβώς εδώ, σήμερα εδώ είμαστε. Εντάξει, ο Κούλης δεν είχε και άδικο ο Σαββίδης, και όχι μόνο ο Κούλης. Όσοι μας κυβέρνησαν τα τελευταία, ας πούμε, τα τελευταία 30 χρόνια, ήταν άξιοι να κυβερνήσουν αυτοί, να καθορίσουν τι σε εμάς, τις δικές μας και των παιδιών μας και τα εγγόνια μας. Δεν είναι θέμα μόνο όλοι, πες μου ένα που είναι άξιος. Ή τώρα αυτοί που ξαναεπανέρχονται και θέλουν να ξαναβγούν στο προσκήνιο. Τι να πω, δεν ξέρω. Ή ο Γαπ, ή ο Σαμαράς, ή ο Αλέξης, ή ο Κούλης. Ήταν αυτοί ικανοί να καθόρισαν τις ζωές μας αυτοί οι άνθρωποι? Ήταν ικανοί? Οι εντολοδόχοι, ό,τι τους λένε τα... Ναι, yes men, yes men, yes men. Ένας υπέγραψε μια συμφωνία που θα ήταν η Ελλάδα όντως Μονακό. Και πήγε σπίτι του και του είπαν όσο ζει θα ξαναμιλήσεις. Γιατί?
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος άξιος? Γιατί αναφέρεις κάποια ονόματα που λες ok, θεωρώ ότι δεν είναι άξιοι, παιδί μου. Αντιθέτως είναι και εντολοδόχοι, έτσι όπως το είπες εσύ. Εγώ δεν θα το υιοθετήσω αυτό το πράγμα, το ξέρω, δεν μπορώ να το υιοθετήσω, αλλά υπάρχουν κάποιοι στο μυαλό σου που είναι άξιοι? Γιατί αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Έτσι, μήπως τελικά έχουμε αυτό που μας αξίζει.
2: Γιατί πήγαν όλοι σε ένα αμερικάνικο, πήγαν σε ένα σχολείο, μάθανε την ίδια, να ακολουθήσουν μια οδό την ίδια. Πήγαν σε ένα όλοι ακόμα και οι αριστεροί, όλοι τελειώσαν αμερικάνικα κολέγια. Πώς γίνεται να είσαι αριστερός και να τελειώνεις αμερικάνικα κολέγια. Δεν το κατάλαβα ποτέ εγώ αυτό. Είναι να βγαίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδος αριστερά και αριστερά και πρώτη επίσκεψη να πηγαίνεις στην Αμερική. Δηλαδή τι εκπροσωπεύουν τελικά. Ποια αριστερά και ποια δεξιά και ποιο κέντρο και ποιο... Τι εκπροσωπεύουν. Μπορούν να μας πούνε αυτοί, ήδη δεν ξέρουν τι εκπροσωπεύουν. Εκπροσωπεύουν καθαρά ότι λείπουμε στη Δύση, αυτό το ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Άρα, το διατάφτα.
2: Το διατάφτα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άξιος ο οποίος δεν μπορεί να... Άξιος, και άξιος να είναι, δεν μπορεί να... Αφού υπάρχουν πλέον, σε έχουν βάλει, έχεις αφεντικά πάνω από το κεφάλι σου, θέλεις, δεν θέλεις. Δεν είσαι αυτόνομος. Πώς να σου το πω. Που η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι αυτόνομη. Θα μπορούσαμε 10 εκατομμύρια όντως να είμαστε Μονακό. Να μην υπάρχει φτωχός στην Ελλάδα. Αλλά δεν σε αφήνουν. Πώς θα γίνει, δεν σε αφήνουν. Και δεν φταίει τώρα αυτά που λένε τώρα, εντάξει, ευχαριστούμε τον Σαββίδη, έκλεισε ο κύκλος και ο κύκλος δεν κλείνει ποτέ. Άμα έπρεπε να τον κλείσει τον κύκλο θα τον είχε κλείσει, δεν χρειάζεται να κάτσει τόσα χρόνια και να κάνει αυτά που έκανε. Ή και ο άλλος που ήρθε τώρα, ναι, ας μπει και αυτός μαζί. Ας μπούμε μαζί να προχωρήσουν, να δείξουν ότι όντως οι Παοξίδες είμαστε δυνατοί, προχωράμε μαζί.
0: Γιατί να μας... Καλά, αυτό είναι λίγο μακάρι, αλλά είναι και λίγο, λίγο δύσκολο όπως καταλαβαίνεις.
2: Όταν είσαι ΠΑΟΚ είσαι και στα δύσκολα, είσαι και στα εύκολα.
0: Ναι, αλλά όταν είσαι και ορκισμένος εχθρός, είναι λίγο δύσκολο.
2: Όταν ήρθε, έτσι ήταν η κατάσταση. Θυμάσαι πως ήρθε. Και μετά έγινε ο ρασμάν που έγινε, τι έγινε. Και γιατί να μην είμαστε ενωμένοι, δεν κατάλαβες. Οι αρχαίοι λέγανε ισχύει σε εντιενώσει. Οι άλλοι, οι Ρωμαίοι λέγανε διέρεγε και βασίλευε.
0: Μάλιστα. Οκ. Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεού το αυτοί που λένε.
2: Τι να μην είμαστε ισχύ σε διενώσει.
0: Ναι.
2: Και ας πούμε και κάτι άλλο. Και οι πόντοι είμαστε γύρω στα 3 εκατομμύρια προς την Ελλάδα. Που όταν ήρθαμε και εμάς δεν μας δεχτήκαν εδώ πέρα σαν Έλληνες. Και εμείς καθορίζουμε και βγάζουμε πάντα, ας πούμε, μας κάνει κουμάντο το κεντρικό κράτος της Αθήνας. Όλες οι αποφάσεις και όλα τα τέτοια και όλα για εκεί. Δουλεύει όλη η Ελλάδα για να συντηρούμε το κέντρο, ας πούμε. Μια ζωή.
0: Εντάξει, να σε ευχαριστήσω γιατί πρέπει να πάρουμε ένα ακόμα και να πάμε διάλειμμα σιγά σιγά.
2: Ακόμα, άντε, καλημέρα.
0: Έλα, τα λέμε, καλημέρα. Έλα, φιλαράκου, και εσύ, καλημέρα, γεια.
3: Εγώ είμαι ένας ακόμα.
0: Ναι, ναι, είσαι ο ένας ακόμα.
3: Καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Καλώς τα παιδιά.
3: Καταρχάς να πω το Μένιο την καλημέρα μου. Μένιο, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και του χρόνου με υγεία, αδερφέ. Και όλα να πάνε καλά. Στην ερώτηση που...
0: Βγαίνει, καιρό έχω να τον ακούσω.
3: Κύριο.
0: Βγαίνει ο Μένιος, γιατί έχω καιρό να τον ακούσω, λέω, επειδή είχα κάτι θέματα.
3: Η ερώτηση που κάνατε, ναι, προηγουμένως βγήκε.
0: Α, οκ, okay, ωραία, ωραία.
3: Πάρα πολύ, ναι. Την ερώτηση που κάνατε προηγουμένως, είναι όλοι άχρηστοι και ανίκανοι και τους προωθεί απλά το σύστημα γιατί είναι υπάκουοι. Αλλά σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ο ΠΑΟΚ. Κατά πρώτο συμφορώ μέχρι κεραίας, μέχρι πνεύμα και τελεία με την ανακοίνωση του συνδέσμου. Ο κύριος που είπε γιατί τη βγάλατε τώρα, γιατί αν την έβγαζε μετά τα δύο ντέρμπι και δεν πάρει ούτε βαθμό, θα λέγατε ότι το κάνανε επίτηδες γιατί περιμένανε να κάνουμε τις δύο ήττες ή το να μην κερδίσουμε κανένα μάτς και μετά να τη βγάλουν. Καλά κάναν και τη βγάλαν τώρα λοιπόν. Κατά δεύτερον, δεν ξέρω πώς το συνηθίσατε να είστε ΠΑΟΚ. Εμείς δεν γίναμε ΠΑΟΚ επί Σαββίδη. Υπάρχει ένα τεράστιο ευχαριστώ στα χέλη μας για αυτά που έκανε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε. Αλλά η νοοτροπία, ο τρόπος και όλα αυτά που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι πραγματικά δεν θέλει τον ΠΑΟΚ να πάει Champions League. Ούτε να τον κάνει μεγάλο. Ήθελε να κάνει ένα αλυσβερίσι. Η φετινή χρονιά ξεκινάει με 3 τεράστια λάθη. Το πρώτο είναι έγκλημα. Γιατί διώχνει τον Λουτσέσκου με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε στον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών, ο που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος που είχε κάνει την ομάδα οικογένεια, ανεξαρτήτως αν ήταν πολυτάλαντοι ή αν ήταν λιγότερο ταλαντούχοι, νιώθαν όλοι χρήσιμοι. Νιώθαν όλοι παρόντες. Και ήταν όλοι με ένα χαμόγελο και με δίψα και πάθος για την νίκη. Το αποδείξανε με το πρωτάθλημα που πήραν, το Παλκαρίσιο που λέμε. Και όσοι φύγανε, φύγανε διωγμένοι. Είτε ο ΣΒΑΜ, είτε ο ΣΔΟΕΦ, είτε οποιοςδήποτε. Φτάνουμε στο Γιαγουμάκι. Πάω δεν έχει σεντερφόρ 4 χρόνια από τη Φιβή και του Τζούρζερ, του Πρίγιοβιτς. Βρήκαμε σεντερφόρ, δεν δώσαν τα 4 εκατομμύρια που ήταν το buyout και κρατήσαμε 4 εκατομμύρια να δώσουμε το Γιαννούλη. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήρθε και έλυσε το πρόβλημά μας, εμείς τον διώξαμε. Και βγάλαμε και τις αστειότητες ότι το παιδί είναι και ευάλωτο.
0: Ναι, είναι επιρρεπής τραυματισμούς.
3: Και πάμε στο τρίτο τώρα. Καλά, το καλό του μικρού το θέλω. Μακάρι να πετύχει όπου και αν πάει. Και μακάρι να αναρρώσει και γρήγορα και να γυρίσει και πιο δυνατός, πιο πεισμωμένος. Καλά έκανε και τον πούλησε, λέει. Καλά έκανε. Γιατί 15 Αύγουστο όταν έλειπαν όλοι. Γιατί τόση πονηριά, γιατί τέτοιο σκεπτικό. Και αν δεν είναι ενέργειες του Σαββίδη και είναι κάποιον άλλον που έχει αφήσει στο πόδι του αλλά τους καλύπτει, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί δεν είναι μπροστάρης πια. Εγώ το ευχαριστώ, το είπα και θα το λέω. Αλλά μπορώ να πω και την αλήθεια, ότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν θέλει να τον κάνει μεγαλύτερο. Ξαναγυρίσαμε να αγοράσουμε από τα καλάθια. Φώναξε ο κόσμος, κάναν 3 μεταγραφές ή προσπαθούν να κάνουν 3. Πείτε μου, οι 3 που ήταν κλεισμένοι και θα ερχότανε, γιατί δεν ήρθαν. Εκείνο τον μπακ που κυνηγάμε 3 χρόνια από τη Ρωσία, ο άλλος που είχε συμφωνήσει αλλά δεν ήρθε ποτέ, πήγε στη Γερμανία. Αυτά έγιναν τώρα, φέτος, πριν 2 εβδομάδες. Και να ρωτήσω και κάτι. Ποιος είναι ο Κουβεντίδης και ο Παπαμιμίκος που απειλούν τον κόσμο με μηνύσεις γιατί γράψανε κάτι στο Facebook ή στο Instagram που δεν τους άρεσε?
0: Κάτσε ρε, τώρα άμα γράφει κάποιος ότι πήγε άλλος με μπράβο στο σπίτι, είναι δυνατόν τώρα να τα γράφουμε αυτά πράγματα?
3: Όχι ρε φίλε, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα.
0: Μα γι' αυτό το λόγο κάνει ο Κουβεντίδης την κίνηση.
3: Και κάτι, και η πώληση Κωνσταντέλια θυμίζει Σαλπικίδη. Κανείς δεν ξέρει ούτε την οτροπία, ούτε του Γιωργάκη, ούτε τον γύρω-γύρω. Κανείς δεν τους ξέρει σαν ανθρώπους. Και πώς ξέρουν ότι ο Κωνσταντέλιας ήθελε να πάει? Ποιος θέλει να αφήσει νεογέννητο παιδί 3 μηνών και το δεύτερο παιδί και να σηκωθεί να φύγει να πάει στα ξένα? Ξέρετε τι θα πει ξενικιά? Έχετε ιδέα ρε τι θα πει ξενικιά?
0: Κωνσταντέλιας λίγες μέρες πριν, όχι πρόταση, διευκρινίζω, ενδιαφέρον από Γιουβέντους και από Ρώμα, φάνηκε ότι και δεν καίγονται να πάει.
3: Τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
3: Όπως ξέρουμε και άλλα πράγματα που δεν είναι για τον αέρα. Δεν είναι για τον αέρα. Αλλά μην βγαίνετε και κάνετε τους καλούτσικους και τους καμπόσους. Κανείς δεν είπε ότι δεν χρωστάμε χάρη στο Σαββίδη για αυτά που έκανε. Αλλά ο Σαββίδης δεν είναι η αρχή και το τέλος του πάντου. Μπορεί να είναι το τέλος όμως.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί αυτός που πιστεύει ότι έχει την απόλυτη εξουσία, και όταν λέω την απόλυτη, την απόλυτη, αυτός είναι που κάνει τα τραγικά λάθη. Γιατί δεν υπολογίζει τον κόσμο από κάτω. Και ρωτήστε λίγο τον κόσμο πώς αισθάνεται. Αν κλείσει, θα πέσει γιατί δεν έχει καλό σήμα εδώ που βρίσκομαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Πες έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
3: Εντάξει, για να κλείσω.
0: Ναι.
3: Αφήστε τον κόσμο να εκφραστεί την ώρα που θέλει να εκφραστεί. Εάν εσείς είστε πάω από τα γραφεία και τους καναπέδες, δικαίωμά σας. Τα παιδιά αγωνίζονται, πεθαίνουν στους δρόμους. Πεθαίνουν στους δρόμους. Για αυτή την ιδέα. Εάν εσείς σταματήσατε να είστε ιδεολόγοι, δικό σας θέμα, δικό σας πρόβλημα. Κάντε τη ζωή όπως την κάνετε. Αυτοί ζουν και μπουν και τον πάω. Και θα εκφραστούν όπως πιστεύουν καλύτερα. Και δεν νομίζω να θίξανε και κανένα. Και μπράβο σε αυτόν που συνέταξε το κείμενο.
0: Ωραία.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, να δούμε λίγο το σαν σήμερα εδώ, αν έχει μείνει κανένα μήνυμα, οτιδήποτε. Τραγουδάκια τώρα, τέτοια λόγια. Τι έχει, βλέπω εδώ, Beyoncé, μας κάνει. Βάλουμε κανένα ξένο, λες. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε κανένα ξένο, Beyoncé. Έχει κανένα δυο καλά, έχει. Καλά, θα βάλω εγώ κανένα ξένο τώρα έτσι ότι μου ήρθε. Αν θέλετε κάνα και τα κλεισίματα, κάνα καλό να μου πείτε καμία σκέψη. Εδώ είμαστε. Και αύριο πιστεύω θα έχουμε να πούμε περισσότερα ανάλογα με την αντίδραση ή τη μη αντίδραση της ΠΑΕ. Πιστεύω ότι η μη αντίδραση θα είναι πιο εμφατική απάντηση από κάποια αντίδραση. Ενώ από κάποια απάντηση. Λοιπόν, πάμε λίγο και γυρίζουμε τσακπάτ.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Μετρόπολης φαινέρωμε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Εντάξει, καλά τα είπαμε, τώρα το καλά σε εισαγωγικά, γιατί όπως και να έχει το θέμα στενάχωρο είναι. Εντάξει, ίσως κάποιοι έχουν διαλέξει πλευρά και εντάξει, ξέρεις, είναι τώρα η κατάσταση, πολλοί έχουν μπει σε χαρακόμματα, οπότε αυτοί νιώθουν ότι δίνει μια μάχη, αλλά όποιος δεν είναι σε χαρακόμματα, όποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία, έτσι, των χαρακομμάτων, και έχει τέλος πάντων μια σχέση με την ομάδα αυτή που λέγεται ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μη στεναχωριέται από την κατάσταση αυτή. Και όχι μόνο τη σημερινή, όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και μήνες, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, παρασκηνιακά. Είπαμε και πριν, υπάρχουν και αγνά αισθήματα, υπάρχει και δικαιολογημένη οργή, υπάρχουν και πολλά. Μπορεί να υπάρχει και το Game of Thrones. Ένας αχταρμάς έχει γίνει η κατάσταση. Μ' άρεσε που έβαλα και ξένα εδώ τώρα λόγω Beyoncé. Κανονικά το Paranoid έπρεπε να βάλω και να παίζει όλο το μισάωρο, μόνο αυτό.

0: μεταξύ τώρα που είπα Paranoid. Καλά χαμός γιατί περνάνε και δεν ακουμπάνε, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Χαμός γίνεται, ψιλοπαράνοια η κατάσταση αρχίζει να γίνεται και στα πολιτικά σκηνικά εδώ πέρα λόγω προεκλογικής περίοδου. Έχει πολύ ωραίο τέτοιο. Αυτό έπρεπε να το συζητήσουμε, μπορεί να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Η όλη φάση αυτή με κυβέρνηση και με Τσίπρα. Έτσι για τα σχέδια του κόμματος του Τσίπρα για την οικονομία. Τη φορολόγηση των πλουσίων. Την πατριωτική εισφορά που είπε ο Τσίπρας ότι θα έμπαινε και με βάση το περιεχόμενο των θηρίδων, θα ανοίγαμε τις θηρίδες, λέει. Να δούμε και τι κοσμήματα έχει μέσα και ανάλογα να φορολογήσουμε. Μετά βέβαια το μάζεψε ο εκπρόσωπός του, μετά από τον Τόρο. Ένας τομεάρχης εκεί πέρα οικονομικών που έχει, τι είναι. Είπε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Από το 1% των πλουσίων ξέρω εγώ θα είναι η πατριωτική εισφορά μέχρι εκεί. Δεν θα έχει να κάνει με τα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Έσπα. Ωραία, ωραία. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Έρχεται και η ΔΕΘ. Στην οποία λέει θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα σε σχέση με την οικονομία. Ξέρω εγώ σε 5 άξονες θα έχει μέσα υποτίθεται για την ανάπτυξη, για τα εισοδήματα πώς θα ενισχυθούν, για την ακρίβεια πώς θα αντιμετωπιστεί, για τη στέγαση, για κάτι τέτοια πράγματα, για το ιδιωτικό χρέος. Έτσι, θα έχουμε πάλι να λέμε. Μεταξύ στο +2% στα 2 ευρώ η βενζίνη, στο 33% πάνω το πετρέλαιο, +33% μάλλον πάνω, 135% πάνω το φυσικό αέριο λέει. Και να δούμε τι ποσοστά από τις αυξήσεις αυτές θα απορροφηθούν από τους παρόχους, ξέρω εγώ, και τι ποσοστά θα απορροφηθούν από τις τσέπες μας. Πάλι καλά που έρχονται εκλογές. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Άντε, πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα, να δούμε αν έχει μείνει κανένα μήνυμα και τα περισσότερα τα λέμε και αύριο. Τι να πω τώρα, να πω αν έχουμε ένα τραγουδάκι σε ξένο. Τα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Έχουμε κέφια για τραγουδάκι να ζητήσουμε. Να ανοίξω μια γραμμή, αν είναι για κάνα ξένο, έτσι μοντέρνο. Που είμαστε και μοντέρνοι και εμείς εδώ πέρα, άγρια νιάτα. Τίποτα καλό σε ξένο, Beyoncé έχει. Έχουμε τίποτα από Beyoncé, κάτι ταιριαστό. Λοιπόν, να ανοίξω μια γραμμούλα, αν είναι για τραγούδι, ναι. Τα περισσότερα τα πούμε από αύριο. Μία γραμμούλα. Ανοίγω. Τώρα βλέπω τρεις βαράτε ήδη. Μία γραμμούλα για τραγούδι, ναι. Αν είναι κάτι σχετικό, να το ακούσουμε ολόκληρο να φύγουμε. Έχουμε ένα τέταρτο μόνο. 23-10-90-90-90. Παίρνω τυχαία μία από αυτές που βαράνε. Για πείτε εσείς.
1: Τυχούλα μου. τυχαία. Θε τώρα μπορεί να πήρει την τρίτη.
0: Άνοιξε η τύχη μας, ναι.
1: Προσπάθησα την πρώτη και την πάτησε για βρήμ.
0: Ναι, ναι.
1: Κωστά. Μου,
0: η αλήθεια είναι δεν πήρα τον πρώτο γιατί λέω θα θέλει να μιλήσει για ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Οπότε με το που είπα για τραγούδι λέω κάτσε να πάρω αυτήν.
1: Κώστα, ναι. Θα σε πω τώρα στα αίσια. Τώρα ξέρουν οι ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ έχουν τα δικά τους αυτά. Λέω τώρα εγώ γιατί να χωθώ ρε παιδί μου. Παίρνουμε σε όλες τις εκπομπές τηλέφωνο, άσους να βγάλουν τα εσόψη.
0: Βέβαια.
1: Τους ακούστε να
0: και τον τήρησες το λόγο σου, δεν χώθηκες.
1: Θεσσαλονικιός, ναι. Έτσι δεν μιλά. Γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν κόκαλο ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ. Το απαξίδι από αυτού όλου που βγαίνουν εδώ και σε πουλάνε και τρελή τη Αμερική. Εντάξει, τέλος πάντων, κάρφωσε μια σταμάτα απόξερε για αύριο μου. Άντε ρε, τυρούλα μου γλυκιά, άντε ρε ψυχούλα μου.
0: Άντε, τα λέμε. Τα λέμε, καλημέρα. Είπαμε κάτι μοντέρνο, βρε. Εσύ παλαιολιθικό ζήτησε. Για δούμε εσεί αν είμαστε πιο τυχεροί εδώ. Καλημέρα. Ναι. Έλα.
2: Ακούτε.
0: Έλα, γεια, καλημέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να μιλήσω για τον Μπόλτ.
0: Και τις κλείσαμε, είπαμε τις γραμμές. Άντε, πες και εσύ, έλα.
2: Ήθελα να πω μέχρι πέρυσι όλοι κάναν τους προπονητές για τον Ρασβάλ Λουτσέσκου να φύγει και να φύγει. Τελικά έφυγε. Και τώρα όλοι κάνουν τους επιχειρηματίες. Όλοι γίναμε δισεκατομμυριούς. Και θέλω να διώξω τώρα τον Ιβάν. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι αυτά που λέμε και στα ράδια, ότι τα ακούνε και οι παίκτες, μην το ξεχνάτε. Και όσο να είναι, Και αυτοί είναι άνθρωποι είναι και... και το βλέπετε και στο παιχνίδι ότι δεν υπάρχει καθαρά μυαλά και διάφορα άλλα πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι πρέπει λίγο κι εμείς να σταματήσουμε αυτή τη διχόνοια και να συγκεντρωθούμε στην ομάδα μας. Αυτό ήταν.
0: Okay, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Από τη στιγμή που πολλοίς κόσμος δεν βλέπει προοπτική με την υπάρχουσα κατάσταση και κακά τα ψέματα, δεν είναι θέμα ότι κάποιοι είναι υποκαινούμενοι, αλλά όταν από την άλλη πλευρά βλέπουν μια κοσμογονία, δεν μπορεί να σταματήσει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Αυτό το σαράκι που ξεκίνησε δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Έλα κι εσείς, μήπως θέλετε ένα τραγουδάκι? Δεν θέλετε εσείς. Εσείς? Ναι.
3: Ναι, παρακαλώ, κύριε Βρενά.
0: Ορίστε, γεια.
3: Σας παρακαλώ πολύ, καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Ναι.
3: Είπατε για το τραγουδάκι.
0: Πείτε, ναι.
3: Σας παρακαλώ, θέλω ένα λεπτό να με ακούσετε.
0: Πείτε, ναι.
3: Τα τον έσω του ΠΑΟΚ δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ. Είμαι μεγάλη γυναίκα, απλά ακούω, μου αρέσει η εκπομπή σας, ο λόγος σας, τα πάντα. Απλά ήθελα να μιλήσω για αυτή την ιδέα που είπε ο κύριος, ο τελευταίος που μίλησε τόσο όμορφα. Ας πάει κάποιος στην επαρχία, σε όποιο χωριό και να πάει, θα δει μία εικόνα, μία στα νεκροταφεία, είναι λίγο μακάβριο αυτό που λέω, θα δει μία σημαία του ΠΑΟΚ και μία μάνα να κλαίει πάνω από το μνήμα γιατί ήταν το παιδί της. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε αυτή την ιδέα, όλοι μας. Γενικότερα. Γιατί και εμείς, ναι, μάνες...
0: Μα και αυτοί που αντιδρούν γιατί πιστεύουν ότι μέσα από αυτό σέβονται την ιδέα.
3: Να σας πω κάτι.
0: Δεν το κάνω για τον αντίθετο λόγο.
3: Εγώ. Είμαι γιαγιά, είμαι μάνα, είμαι τα πάντα που μπορεί να έχει μια γυναίκα στην ηλικία μου. Αλλά παράλληλα θέλω να σεβαστούμε όλη την ιδέα αυτή, τα παιδιά όλα αυτά που τα βλέπουμε γυμνώστηθα από τη μέση και πάνω μέσα στην βροχή, να κάθονται για να εμψυχώσουν τους παίκτες και τον κόσμο.
0: Ναι. Τι σημαίνει όμως, δηλαδή, πώς το εννοείτε, τι εννοείτε να σεβαστούν την ιδέα?
3: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, τι εννοείτε στην πράξη όταν λέτε να σεβαστούν την ιδέα? Τα παιδιά αυτά που κάθονται γυμνά από τη μέση και πάνω, ναι. Τι εννοείτε, δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνουν?
3: Την ιδέα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, στην πράξη πώς το σέβονται τον ΠΑΟΚ? Λέω, στην πράξη πώς εκφράζουμε το σεβασμό? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι έχει πιάσει ταβάνι και το ταβάνι αυτό είναι χαμηλό και ότι δεν πάει άλλο. Πώς τον εκφράζουν το σεβασμό αυτοί που έχουν αυτή την αντίληψη? Μπορεί να είναι και λαθασμένοι, έτσι, αλλά αυτή την αντίληψη έχουν.
3: Σωστό.
0: Πώς τον εκφράζουν το σεβασμό? Με τη σιωπή, αν νιώθουν ότι η ομάδα είναι άρρωστη και συμβαίνει αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει καμία υποψία γιατριάς.
3: Τι να σας πω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Όχι, λέω τι εννοείτε εσείς. Εντάξει, κατάλαβα. Το λέτε έτσι γενικά. Ωραία.
3: Σαν εντάξει. Ιδέα και σαν...
0: Να βάλουν πάνω απ' όλα τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, όχι τα πρόσωπα.
3: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό.
0: Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Έλα και εσύ. Μήπως εσείς θέλετε τραγουδάκι? Χαίρετε.
4: Τραγούδι, οποίο.
0: Ας το διάλο.
4: Ναι,
0: για πες.
4: Βάλε Jay-Z που είναι ο άντρας της Beyoncé.
0: Δεν άκουσα τίποτα. Πώς το είπες?
4: Βάλε Jay-Z που είναι ο άντρας της Beyoncé. Είναι σόι της οικογένειας.
0: Α, ναι.
4: Λοιπόν, το New York με την Alicia Keys. New York.
0: Α, τον άντρα της Beyoncé να βάλουμε, την Beyoncé. Την έχουμε χέζε. Ναι.
4: Πολύ γυναικίστηκα μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Ναι. Δεν θες ούτε βουλεβού, κουσέ, αβέκ, τέτοιο και. Ναι. Και αβέκ μουά και σε σουά. Ναι. Καλά.
4: Λοιπόν, Jay-Z με Alicia Keys.
0: Κάτσε λίγο άλλη μία για να το μην μου φύγει, δεν το ξέρω ποιο είναι. Πώς το είπες?
4: Jay-Z με Alicia Keys. Αν γράψεις στο YouTube θα το βγάλει. In New York.
0: New York, ναι.
4: Empire State of Mind λέγεται το τραγούδι. Empire State of Mind.
0: Τώρα με έχεις καταμπερδέψει. Τι να πρωτοβάλω τώρα, το Empire?
4: Empire State of Mind, Jay-Z και Alicia Keys.
0: Empire. Έλα, πάμε να βάλουμε το Empire για να φεύγουμε. Έλα, τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, το Empire, έτσι. Yeah.

0: Α, το βρήκα και το Empire. Έτσι όπως το κάναμε σαλάτα, αντε πείτε κι εσείς μια καλημέρα και να βάλουμε το Empire και να φεύγουμε. Ναι, καλημέρα, γεια. Πείτε κι εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Τραγούδι να πω ή όχι?
0: Δεν προλαβαίνουμε, μωρέ, είναι παραπέντε τώρα. Εκτός άμα το βάλω τώρα που θα δω κανένα μήνυμα αν έχει μείνει. Πες λίγο, ό,τι ακουστεί.
1: Επειδή θες Beyoncé σχετικό, Jay-Z, Run This Town.
0: Run This Town λέγεται?
1: Ναι, Jay-Z.
0: Α, πάλι με αυτό να είναι.
1: Και είναι με σχετικό. Ποιος θα τρέξει την πόλη τώρα?
0: Run This Town. Έλα, το βάζω τώρα όσο βλέπω αν έχει τίποτα κανένα μήνυμα, κάνει αυτό. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Έγινε, Κωστή μου.
0: Bye bye, καλημέρα, γεια. Λοιπόν, πάμε το Run This Town το πρώτο τελευταίο για να ακούσουμε το τελευταίο ολόκληρο και να φεύγουμε. Λοιπόν, να δούμε. Θα παίξεις? Σε βλέπω, το σκέφτεσαι. Θα παίξεις? Πίστεψες στον εαυτό σου? Α, άνοιξε επιτέλους. Ωχ, μια φωτιά βλέπω, μια δάδα. Τι είναι, Ολυμπιακούς αγώνες έχει? Αμάν. Και κάτι νίντζα από πίσω που είναι σαν... Ωχ, θα παλέψουν αυτοί. Για κάτσε λίγο γιατί δεν προλάβουμε. Λοιπόν, καλημέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Τις καλημέρες, τις σκέτες δεν τις διαβάζω. Τα μηνύματα με χαρακτηρισμούς και περί καλτσών και κάποια άλλα, εντάξει, δεν τα διαβάζω. Κάποιες χαριτομενίες που είναι φωτομοντάζ. Αυτά μπορείτε να μπείτε να, να τα δείτε. Τραγουδάκια δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά...

Οπότε να πούμε στα γρήγορα 4 Σεπτεμβρίου. Ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής, χρόνια τους πολλά. Η μέρα λέει Τάικ Βοντό και η μέρα σεξουαλικής υγείας. Και η μέρα που είχαμε και τον πρώτο αγώνα λέει Κυπέλλου Πρωταθλητριών, το 55. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, ήταν 3-3.

Ναι, πρώτο μάτς αυτό και πρώτος τελικός από ό,τι θυμάμαι. Πείτε ξανά, είχαμε δει αυτά. Real, Rems 4-3. Park de Prince και τέτοια. Η Real τώρα του του Di Stefano, του Χέντο, του ποιος άλλος να δεν θυμάμαι. Πρώτος τελικός. Σωτηρακόπουλε, πονάς. Τα ήξερες αυτά? Ότι πριν από το πρωταθλητριόν είχε μία διοργάνωση. Όλοι και όλοι, μία διοργάνωση είχε τότε. Πριν το πρωταθλητριόν, μία λατινικό κύπελο λέγονταν. Με ομάδες από Ιταλίες, Γαλλίες, Ισπανίες, Πορτογαλίες κλπ. Ναι. Σωτηρακόπουλε, αυτά τα ξέρεις? Πού να τα ξέρεις? Τι άλλο, η Google ότι ιδρύθηκε σήμερα το ξέρεις? Σιγά μην το ξέρεις, το 88. Ότι γεννήθηκε η Beyoncé σαν σήμερα το ξέρεις? Πού να την ξέρεις την Beyoncé? Λοιπόν, τέλος πάντων.

Και ρούλης είπαμε μέχρι 35, με μπόλικο ήλιο και κάποιες λίγες συννεφιές. Ωχ, Κυριακή 38. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Oh, βλέπω η επόμενη εδώ πάλι 90 ευρώ να έρχεται. It's crazy how you could go from being Joe Blow to everybody on your no.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το τελευταίο εδώ που ήθελε ο Cliff. Για να κλείνουμε με αυτό που είπαμε, είναι το, πώς το είπαμε, το Empire State. Ναι, Empire State of Mind. Για να τα ακούσουμε παρεούλα, ποιο είναι αυτό. Έλα. Έλα, μπορείς. Ανοίγω YouTube τώρα και δεν τα έχουμε αυτά εδώ στον υπολογιστή. Κάνει μια μισή ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο τα περισσότερα. Yeah, αύριο. Ξέρετε τι είπε η... η γυναίκα ράπερ στον άντρα ράπερ, ε? Το ρώτησε, αγάπη μου, όταν θα παντρευτούμε, τι θα ήθελες να κάνουμε, κόρη ή γιο? Ξέρετε τι απάντησε ο ράπερ? Γιο. Λοιπόν, άντε, γιο και από εμάς. Με J, πώς το είπαμε, με JZ. Άντε, αύριο, τα λέμε. Και η Παναγιά μαζί μας, γεια και χαρά.

Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλημέρα σας. Άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
1: Βγαίνει στο μπαλκόνι, μανούλα σε μαλώνει. Κι αρχινάει τα καυγαδάκια.
0: Τρεις η ώρα ξεκινάει το Σεριάνι, μην το ξεχνάμε.

κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος. Δεν θέλω τίποτα άλλο στην ζωή μου. Αυτή την αγάπη που εισπράττω, αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Μακάρι ο Θεός θα μου δίνει τη δύναμη να τη μοιράσω.

είχαμε ένα πρεουλόγιο.